0: Να πούμε και το που συζητάγαμε και πριν, ότι είναι ένα μύθος και η ελευθερία του διαδικτύου, είναι ένα μεγάλο παραμύθι. Είναι μια υπερτιμημένη τηλεφωνική παρτούσα του διαδίκτυου, στο οποίο πρέπει να μπαίνουμε με προφυλάξεις. Το 80% από ό,τι λέγεται στο διαδίκτυο και από αυτά που γενικώς που
1: κυκλοφορούν.
0: Ναι, είναι ψέματα και γι' αυτό μ' αρέσει, πρέπει να σου πω. Μένα μ' αρέσει το ψέμα. Πρέπει να σου πω ότι δεν έχω δει ποτέ στο Facebook, δεν έχω καμία σχέση με αυτά τα κόλπα. Γιατί σου τρώνε πολύ χρόνο, όχι ότι τα απαξιώνω. Αλλά υπάρχουν πολλοί ψεύτικοι παρνούσιδες και μάλιστα ένας-δύο κάνουν και πολύ καλά τη δουλειά. Δηλαδή την κάνουν και καλύτερα από μένα, μπορώ να σου πω. Δεν χρειάζεται να πω εγώ. Δηλαδή υπάρχει ένας που έχει 800.000 followers. Εντάξει, μερικές φορές ξεφεύγουν, κλείνουν δουλειές, πουλάνε πράγματα και τέτοια. Αλλά με σταματάνε στον δρόμο και μου λένε μιλήσαμε θέλει για να είμαι φίλη στο αυτό. Τώρα λέω ναι, βέβαια. Όχι με μένα όμως.
1: Οπότε κανένα από τα προφίλ που κυκλοφορούν στο Facebook δεν είναι δικό σου.
0: Δεν έχω μπει ποτέ στο Facebook ούτε πρόκειται. Γιατί σου τρώει πάρα πολύ χρόνο. Εγώ μόνο τα mail μου να δω θέλω κάποιες ώρες. Δηλαδή θα είμαστε συνέχεια σαν υπολογιστή και είναι τραγικό αυτό. Το βλέπω και με τα παιδιά μου. Ο γιος μου είναι 28, η κόρη μου είναι 8. Και στην κόρη μου τώρα, ας πούμε, στο iPad ξεκολλάει. Τα κινητά προσπαθούν να τα κρατήσουν. Γιατί αυτοί που γνωρίζουν τα κινητά τα παίρνουν από τα παιδιά. Μέχρι 16 χρονών τα κινητά στη Silicon Valley, ας πούμε, εκεί που είναι η Microsoft, που είναι η Apple, που είναι όλες αυτές τις εταιρείες, στα σχολεία, στα παιδιά τους, μέχρι 16 χρονών απαγορεύονται χρήση κινητού, tablet και laptop. Εμείς εδώ δυστυχώς τα βάζουμε στα σχολεία και αυτό είναι μεγάλο γιατί σου χαλάει το κριτικό πνεύμα. Δεν μπορείς να σκεφτείς. Έχεις τα όλα εύκολα, τα βρίσκεις όλα, δεν σκέφτεσαι καθόλου. Και το καμάκι έχει πέσει πολύ. Τώρα ήμουν τώρα διακοπές. Επειδή έκανα θέατρο.
1: Για πείτε μου, παίξατε στην Επίδαυρο και.
0: Ναι, παίξαμε στην Επίδαυρο. Ήταν μια εμπειρία. Εγώ τη σνόμπαρα στην αρχή, πρέπει να σου πω.
1: Αυτό ήθελα να σα ρωτήσω. Πώς αποφασίσατε να παίξετε ένα αρχαίο, ας πούμε, έργο.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα Επίδαυρο που όλοι λένε ότι θέλουν να παίξουν την Επίδαυρο και στο Ηρώδιο και.
0: Ναι. Όχι, εγώ δεν έχω τέτοια. Εγώ πιστεύω ότι αν η παράσταση είναι καλή και στο ξερό του Γάλλου να παίξει και στην Τούμπα να παίξει. Αν η παράσταση καλή και έχει διάδραση με το κοινό, θα δουλέψει. Παρόλα αυτά, πρέπει να σου πω ότι η εμπειρία ήταν. Είχε ένα μεταφυσικό χαρακτήρα. Ειδικά όταν κάναμε την πρόβα Generale στην Επίδαυρο, όπου παίξαμε στα Βράχια, που δεν είχε κόσμο. Ήταν αυτή, δηλαδή, αυτά που έλεγε και προσωπικό τους από τα Βράχια πίσω ήταν. Γιατί εντάξει, είναι και 3.000 χρόνια, 2.000 χρόνια εκεί. Έχουν περάσει εκατομμύρια κόσμος, εκατομμύρια σκέψεις, εκατομμύρια λόγια. Και ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία γιατί ο Αριστοφάνης. Έχει δεινοπαθήσει και προσπαθήσαμε, εμείς κάναμε μια όπερα με τον Νίκο Τούκη που εγώ παράψει τη μουσική και προσπαθήσαμε να δώσουμε μια άλλη διάσταση στον Αριστοφάνη γιατί δεν σου πω ότι και έξω ακόμα και στην Ελλάδα δεν έχει πέσει σε καλά χέρια. Αυτό που κάναμε, εντάξει, με δυσκολία μεγάλη, 5 μήνες πρώτες τα λιπωθήκαμε πολύ, αλλά νομίζω ότι είχε ένα αποτέλεσμα.
2: Συντονισμένη πάντα στο Sport FM και τους 94,6. Παναγιώτης Τρίγλος και εν κατακλείδη, ένα αφιέρωμα στον Τζίμι Πανούση απόψε, ένα χρόνο μετά το θάνατό του.
3: Καλός θεατής.
2: Γιώργος Διμπέγκος εδώ στο στούντιο.
4: Άντε να απαντήσουμε στην ερώτηση τι ομάδα ήταν ο Τζίμις Πανούσης.
2: Άντε απάντα λοιπόν.
4: Σύμφωνα με δηλώσεις του ιδίου σε συνέντευξη που είχε δώσει στον πρώην υπουργό τον κύριο Ρουσόπουλο πριν χρόνια, ήταν Ολυμπιακός.
2: Αλλά παρακολουθούσε και γενικώς
4: παρακολουθούσε γενικά, ήταν φιλάθλος. Δεν ήταν βαμμένος οπαδός όπως δήλωνε.
2: Στη Μαδρίτη, ας πούμε, το 3-3 της ΑΕΚ με τη Ρεάλ το έχει παρακολουθήσει από κοντά.
4: Ναι.
2: Το θυμάμαι συγκεκριμένα αυτό. Λοιπόν, μια ιδιαίτερη καλημέρα στο Χρήστο το Χαραλαμπόπουλο και το κομμάτι που ζητάς είναι στη λίστα, αλλά όταν θα έρθει η ώρα του, όταν φτάσουμε στο 1993. Να πούμε τι ακούσαμε, 1984 λοιπόν, αν η γιαγιά μου είχε ρουλεμάν το άλμπουμ. Ακούσαμε το γιαγιά Πατίνη, Motorcycle Granny, ο Τζίμις Πανούσης και η Μαντό και ένα κομμάτι περί εκλογομανίας μέσα από τις ραδιοφωνικές του εκπομπές, το μια ασπρόμαυρη φωτογραφία και τη διασκευή που έκανε στο τρένο, κομμάτι το οποίο ήταν και στους τίτλους αρχής του Δράκουλα των Εξαρχείων, πριν ακόμα δισκογραφηθεί στην ουσία.
4: Ναι.
2: Και αμέσως μετά ακούσαμε ένα απόσπασμα περί της σχέσης του με το ίντερνετ και τα όσα είχαν γίνει στην Επίδαυρο το 2017. Η συνέντευξη ήταν στο myportal.gr web TV της Θεσσαλονίκης και στη Μαρία Σαμολαδά.
4: Ενώ στο δίσκο ο Τζιμάκος έγραφε «Όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω». Πριν από 2 χρόνια είπαμε κι εμείς να βάλουμε μια τάξη, μπας και βολευτούμε με τα μπαλωμένα παπούτσια από τον τόπο μας και αν μην τρέχουμε από εδώ και από εκεί. Βγήκε και αυτός ο Μαρούδας, όχι ο τραγουδιστής, ο άλλος, και είπε ότι θα καταργήσει τη λογοκρισία και τους ψηφίσαμε για αλλαγή. Αλλά αυτοί αλλάζουν συνέχεια. Και του λέω, μα δεν είπατε ότι δεν θα λογοκρίνονται τα τραγούδια? Και μου απαντάνε, αυτά δεν είναι τραγούδια, είναι καρπούζια. Εμπίπτουνε αγορανομικός. Μου βγάζουν και κάτι νόμους του Παπαδόπουλου και του Μεταξά, ότι θα κλείσουν, λέει, το εργοστάσιο, όχι την δισκοτέκ, αυτό που βγάζει τους δίσκους. Αν δεν πει, θα αρχίσω. Έβαλα διάφορα μέσα, μιας και που είμαστε εμείς οι αριστεροί τώρα στα πράγματα, αλλά δεν έγινε τίποτα. Μέχρι και στη γυναίκα έδωσα συνέντευξη, μπας και ιδρώσει τα αυτή τους. Τους έκραξε και η ελευθεροτυπία και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Να περάσουν δηλαδή τα 6 τραγούδια ολάκερα και να λογοκριθούν τα 3 που απειλούσαν τα ήθη και τα έθιμα της πατρίδος μας. Όλος ο καυγάς για 3 λέξεις. Μου νύψω λίγα μάτε. Τώρα βέβαια, αν επιμένανε κανά 2 χρόνια, ίσως γλιτώναμε κανά μπιπ. Τα καρπούζια όμως εντωμεταξύ θα είχαν σαπίσει. Σκεφτήκαμε να μην βγάλουμε καθόλου το δίσκο ή να κάνουμε απεργία πείνας έξω από το Υπουργείο Προεδρίας. Αλλά αυτά έχουν ξαναγίνει. Άσε που θα έπρεπε ταυτοχρόνως να αρνηθούμε να πληρώσουμε τους λογαριασμούς του ΟΤΕ και της ΔΕΗ και να μην τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Βλέπεις, όλα αυτά πάνε μαζί. Και να ο πρώτος λογοκριμένος δίσκος της αλλαγής. Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς, Τζιμάκος για τις μουσικές ταξιαρχίες. Ιστερόγραφο, ο δίσκος θα κυκλοφορήσει ελεύθερα, αν και όταν υπάρξει πραγματική δημοκρατία. Μέχρι τότε, καλή διασκέδαση.
2: Λοιπόν, εντάξει, το συναντάμε και σήμερα, ας πούμε. Όχι βέβαια υποχρεωτικά, να χρειάζεται να βάλεις κάτι σε μπιπ και τα λοιπά, σε διάφορες λέξεις. Πλέον το επιλέγεις αν θες να το κάνεις. Το 1984 ακόμα δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Βέβαια δεν ακούσαμε κάποιο κομμάτι που να έχει λογοκρισία μέσα, από τα 3 νομίζω.
4: Όχι,
2: δεν ακούσαμε κανένα. Λοιπόν, και πάμε στο 1985 που είναι η τελευταία στην ουσία κυκλοφορία με τις μουσικές ταξιαρχίες. Είναι μια ζωντανή ηχογράφηση στο κύτταρο.
4: Το hardcore.
2: Το hardcore. Ο Τζιμάκος, κρυμμένος κοριτσάκι με το μουσί και το μαλλί. Έτσι, κρατώντας ένα μπουκάλι γυάλινης κοκακόλα. Έτσι, σουτιανάκι.
4: Μια κουκλίτσα ζωγραφιστή.
2: Κανονικά. Λοιπόν, οι παραστάσεις, η ηχογράφηση των παραστάσεων είχε γίνει πρώτη Δευτέρα και Τρίτη Φλεβάρη του 1985 στο κύτταρο, όπως σας είπα, χωρίς επεμβάσεις στο στούντιο. Η μουσική, ο Σπύρος Πάζιος στην κιθάρα, ο Βασίλης Καλοθανάσης στον μπάσο, ο Βασίλης Ζικίνος στα πλήκτρα, ο Άκης Περδίκης στα τύμπανα, τα κείμενα, η στίχη, η μουσική και τα φωνητικά από τον Τζιμάκο.
3: Καμπρί, σε ποινή, τα θέρετρα σε θέρετρα μας κλείσανε.
2: Να πούμε ότι εντάξει, δεν μπορούμε να παίξουμε όλα τα κομμάτια, έρχονται διάφορες επιλογές που μου στέλνετε εδώ πέρα, ότι θέλετε να ακούσετε και ολόκληρο το Καπρί σε ποινή, αλλά δεν γίνεται, παιδιά, δεν μας παίρνει το 4ωρο να το καλύψουμε όλο, οπότε ας μην χρονοτριβούμε με μπλα μπλα κλπ.
4: Απλά θέλω να πω, ναι, ότι ο Τζιμάκος ήταν δικός μας. Τζιμάρα, ψυχάρα για πάντα, χολαργάρα. Στην Αλώμα η πρώτη σου γέα, Μίτσο Σάικ Βαλτιμόρη. Για όσους είμαστε της γειτονιάς, ξέρουμε τι ήταν και η Αλώμα.
2: Λοιπόν, φύγαμε.

Με ένα μάτι φανάρι σε παράνομα χάδια. Εγώ σε παλιώντες εγώ το κάθισμα το μπροστινό. Κάτω από μισοντημένα ιδρωμένα ζευγάρια σε ένα drive-in που παίζει πορνό. Εγώ σε παλιώντες εγώ το κάθισμα το μπροστινό.

0: Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ρε! Τελείωσα την αγάπη σας, παρακαλώ. Thank you. Thank you. Να σας πω τώρα ένα ποιηματάκι κοινωνικοπολιτικού περιεχομένου. Άιντε που να κάνουν τα κάρβουνα! Άιντε!
1: Δούλιος ήχος. Διασκεδάζω μαθαίνοντας. Και σε ρωτάω. Πόσες μύγες χωράνε στο μπουκάλι αρουστερού εκτοπισμένου? Ξύπνα αράπη μου, ο Κώστας ταύτισε, γελάς ξενέρωσε, πρέπει να φύγει. Μια προβοσκίδα του χαϊδεύει τα μάλια.

0: Thank you. Thank you.
1: Αδερφός μου είναι. Για να μην υπάρξει παρεσή, ένα προβληματάκι ορθοφωνίας θα το διορθώσω. Όμως θέλω να ασκείς εδώ η Μπέση Αργυράκη έκανε καριέρα. Εγώ θα κολλώσω τώρα. Να μην υπάρξει λοιπόν παρεξήγηση, στο τελευταίο κουπλέ έλεγα τη φράση αλάκα. Αλάκα που είναι λέξη σύνθετη, είναι το επαρχιώτικο λάκα που σημαίνει φύγε, τρέξε. Και το στερητικό αλφα μπροστά σημαίνει δηλαδή μην τρέχεις, μην φεύγεις. Είναι γραμμένο μετά την αποχώρηση από την πολιτική σκηνή της πατρίδας μας ενός μεγάλου πολιτικού άντρα, του Ευάγγελου Αβέροφ, που άφησε ένα δυσαναπλήρωτο κενό, είχε τεράστια προσόντα και έχει ακόμα άνθρωπος, είχε Οφ, Αβέροφ. Δηλαδή τον κλείνεις άμα δεν γουστάρεις, τάκ, τον κατεβάζεις. Μεγάλο προσόν αυτό για πολιτικό να τον κλείνεις, ας πούμε, Οφ. Και να μην το ξεχάσω, αν κανένας από εσάς έχει προβλήματα με την τροχέα, του παίρνουν τις πινακίδες, του βάζουν κλίσεις, μπορεί να με βρίσκει κάτω στο διάλειμμα, στα καμαρίνια, το τακτοποιώ το θέμα σε μία μέρα μέσα. Έχω γνωστά παιδιά από Πολυτεχνείο που έχουν πιάσει την τροχέα τώρα και βολευόμαστε επιτέλους κι εμείς οι αριστεροί. Ακόμα καμιά κοπελίτσα, άμα της αρέσει να τη δέρνουν ή να κυλιάται γυμνή πάνω σε σπασμένα γυαλιά, πάλι μπορεί να με βρίσκει κάτω στα καμαρίνια, κανείς δεν είναι τέλειος, το τακτοποιούμε για αυτό το θέμα. Και θα ήθελα τώρα. Εσείς οι μπροστινοί που καπνίζετε, αν δυνατόν να μου φυσάτε τον καπνό προς το πρόσωπο. Μπορείτε να μου φυσήξετε λιγάκι, φυσήξτε μου. Ωρε σμόκ, Boy George, αυτά είναι, δεν έχουμε το μηχάνημα να πούμε. Αυτό το σμόκ δεν είναι πανάκριβο αυτό. Βάλαμε ένα μαγκάλι, αλλά ντουμανιάσαμε, δεν κάνει να πούμε. Θέλει αυτό το ειδικό, να το. Ωρε καπνά, αυτά είναι ρε. Δεν το έχουμε το μηχάνημα αυτό. Πήραμε ένα φθηνότερο όμως, που το έχουν πολλά συγκροτήματα punk στο Λονδίνο. Είναι ένα μηχάνημα που το βάζει εδώ μπροστά, κοιτάει προς το πάλκο, προς τα μέσα και φτύνει. Πετάει κάτι ροχάλες, κάτι χλεμπόνες, κάτι τάλιρα τέτοια να πούμε. Είναι πολύ της μόδας το φτύσιμο έξω. Θα έρθει και στην πατρίδα μας, γιατί από ό,τι είδα εκεί πέρα και πολλοί εκπρόσωποι δικών μας κομμάτων το αγοράζανε να το βγάλουν στην προεκλογική περίοδο. Και το Πασόκ πήρε ένα πράσινο φανταζί, και η Νέα Δημοκρατία ένα μεγάλο. Ο Κύρκος με τον Πανιά μόνο δεν μπορέσανε, μετράγανε κάτι φραγκοδίφραγκα απ' έξω από το μαγαζί, δεν τους έπαιρνε να πούμε. Και ο Πεσματζόγλου πήρε ένα να το κάνει αυτήν την μόνο, δεν ξέρω, πάντως αγόρασε και αυτός ένα μικρό. Πάμε τώρα αγαπητοί φίλοι όλοι μαζί να φτιάξουμε μια ατμόσφαιρα, να τραγουδήσουμε όλοι μαζί παρέα. Πώς κάνανε στις μπουάτες, πούμε, παλαιά. Που μαζευόντουσαν τρεις και ο Κούκος και κάνανε κέφι. Πάμε όλοι μαζί, δώσουμε άλλα μηνό ρε.

έχεις να πας πουθενά. Κουφάλα, χαλάς τη σειρά. Σε please, I don't want to make love. You have to go inside. Μου ρίχνουν κυλίμια χαλιά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Ήτανε ο
0: Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Νομίζω ότι η καρέκλα κάνει τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος την καρέκλα. Και εγώ αυτά που λέω τώρα, αν πήγαινε σε αυτή την, που δεν θα πάω βέβαια, γιατί ξέρω.
5: Δεν θα μπορούσα να πολιτευτείτε.
4: Όχι, με τίποτα. Στο δόντρο μέσα δεν πολύ πάω.
5: Δεν πρέπει όμως να υπάρχει μια εναλλακτική επιλογή για κάποιους που έχουν τις ίδιες απόψεις με εσάς.
4: Υπάρχει. Κοιτάξτε, όσο ο κόσμος αυτές τις απόψεις έχει, άμα συζητήσεις με ανθρώπους μη επαγγελματίες, δηλαδή όπως δουλέψαμε εμείς τώρα με 1000 ευρώ μισθό το μήνα στο θέατρο, καθημερινή δουλειά, δύσκολη, νομίζω έτσι θα πρέπει να είναι και αυτοί που ασχολούνται με τα κοινά. Δηλαδή να παίρνουν ένα χιλιάρικο και να μην το κάνουν για οικονομικούς λόγους. Να το κάνουμε για λόγους και να είναι και ανακλητή. Να είναι όπως η αρχαία δημοκρατία που την περιγράφει μια χαρά ο Αριστοφάνης στα έργα. Δηλαδή έχουμε αυτή την τύχη τη μεγάλη εμείς. Έχουμε
5: την πατέντα. Μια κανονικότητα και μαζί με τον κόσμο. Το πώς ο κόσμος μπορεί και πορεύεται. Γι' αυτό και έχουμε εικόνα. Ενώ

0: είναι από την πλευρά του εννοείται, αυτοί που είναι στην εξουσία και έχουν χρήμα και εξουσία σε συνδυασμό, δεν μπορούν να καταλάβουν το πώς περνάει ο κόσμος, οπότε δεν μπορούν να τον εκφράσουν.
1: Όχι, είναι εδωσιολογοί, το λέει ο Αριστοφάνης Καθαρά, είναι βαρβαροετέρες, ξενογλύφτες, κυφήνες του δημοσίου. Ο δοσύλλογος είναι αυτός, ετυμολογικά είναι αυτός που δίνει λόγο στο αφεντικό του. Αυτή τη δουλειά κάνουν. Είναι πράκτορες, δηλαδή και σε άλλες και γειτονικές χώρες έχουν βρεθεί και κάποιοι πολιτικοί που έστω και λίγο πατριώτες σε ένα σημείο. Εμείς εδώ δυστυχώς μας κυβερνάνε κατευθείαν υπάλληλοι, ας πούμε, ξένων συμφερόντων, εταιριών, κανονικά business.
2: Θα σας πω τώρα ένα ποιηματάκι παλαιότερο που έχει για τίτλο «Φάτε μάτια ψάρια». Το ζεστό αυγουστιάτικο βράδυ με βρίσκει ταμπουρωμένο έξω από τις γρίλες ενός νουτροκαμπινέ μίας βίλας στη Νέα Κηφισιά. Το οφθαλμοφανές εκ των συφραζομένων της ιδιότητός μου αποσαφηνίζεται πλήρως με την εμφάνιση στον υποπαρατήρηση νουτροκαμπινέ της ιδιοκτητρίας της βίλας. Πρόκειται περί κομμενάρας, ημίγυμνης, γύρω στα 30, με τις βυζάρες την ανεβοκατεβαίνουν σε κάθε της κίνηση, χαρίζοντάς μου ένα θέαμα που δικαιώνει απόλυτα τη δράση της συμπαθούς τάξεως των Παλαιστινιτζίδων. Η έξαψή μου φτάνει στο απροχώρητο όταν η κομμενάρα με μία αποφασιστική κίνηση κατεβάζει το μοναδικό εσώρουχο που φορούσε, αποκαλύπτοντάς μου ένα θεσπέσιο και ειδονικό κολαράκι. Με σταθερές κινήσεις, η ανυποψίαστη ιδιοκτήτρια ανασηκώνει το καπάκι της τουαλέτας και πριν προλάβει καλά-καλά να καθίσει, αρχίζει να κλάνει συνέχεια και δυνατά, ενώ το χαρακτηριστικό πλαφ της πρώτης κουράδας έρχεται να ολοκληρώσει το ξάφνιασμά μου. Η μπόχα της κατήλας, αναμεμειγμένη με τη μυρωδιά του σκοτωμένου αίματος της περιόδου, καθώς και η θέα της ματωμένης σερβιέτας μπροστά στα πόδια της γκομενάρας, έκανε αδύνατη τη συνέχεια της παρατήρησης. Ουφάλα δημιουργέ, τα πάντα εν σοφία επίησες.
3: Επιστρέψαμε συντονισμένοι πάντα στο Sport FM και τους 94,6. Εν κατακλείδη σήμερα αφιερωμένο στον Τζίμι Πανούση. Γιώργος Διμπέγκος, Παναγιώτης Ρήλος, είμαστε εδώ στο στούντιο. Λοιπόν, είμαστε στο 1985, ακούσαμε αποσπάσματα από το hardcore. Ξεκινήσαμε με το εγώ. Ένα μικρό insert από τις ραδιοφωνικές του εκπομπές. Το ξυπνά αράπη μου. Μετά διαδοχικά ακούσαμε το Αχ Ευρώπη και το Σουζάνα. Ένα ακόμα κομμάτι από την συνέντευξη του στο My Portal αμέσως μετά, το Φάτε Μάτια Ψάρια, το οποίο το έχει και στις τελευταίες του παραστάσεις, αν δεν κάνω λάθος πάλι.
4: Ναι, το έχει ξαναβάλει και στις τελευταίες του παραστάσεις.
3: Νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε επόμενο δίσκο, γιατί έχουμε πιάσει το ήδη τη μισή εκπομπή.
4: Πριν συνεχίσουμε, θέλω να δηλώσω ότι...
3: Να δηλώσεις.
4: Προσοχή, το περιεχόμενο του δίσκου είναι δηλητηριώδες. Περιέχει τολμηρές φράσεις, γι' αυτό να φυλάσσετε μακριά από ανηλίκους και ανώριμα άτομα. Με την προειδοποίηση αυτή και μετά την κατάργηση της λογοκρισίας, ο αγοραστής του δίσκου αυτού έχει ακέραια την ευθύνη της εκλογής του.
3: Τυπωμένο επάνω, έτσι.
4: Τυπωμένο επάνω στο δίσκο.
3: Και πάμε στο 1986, πρώτη δουλειά πλέον που υπογράφεται μόνο ως Τζίμις Πανούσης. Είναι το κάγκελα παντού.
4: Με τον Τζιμάκο σε όλη την ενδεκάδα.
3: Έτσι, και ο προπονητής κρατάει και το χρυσό γουρούνι. Έτσι, ως έπαθλο της ομάδας. Ντυμένη στην αγαλανόλευκα της Εθνικής Ελλάδος. Ήταν επίσημη φορεσιά αυτή. Πού να ξέρουμε τώρα. Από τότε.
4: Πολύ πιθανό κάποια εποχή να φορούσε ριγέ άσπρο μπλε η Εθνική Ελλάδος.
3: Ναι, καλά. Παρ' όλα αυτά, εσωτερικά γράφεται ότι η ενορχίστρωση και η εκτέλεση είναι των μουσικών ταξιαρχιών. Η μουσική που αποτελούν εκείνη την πάντα.
4: Απλά στις πληροφορίες του δίσκου, ο πρώτος δίσκος που κυκλοφορεί με το όνομα Τζίμις Πανούσης, ο Πανούσης παρατάει το ψευδόνυμο μουσικές ταξιαρχίες και αποδείχνει περίτρανα ότι είναι μια ομάδα μόνος του.
3: Σπύρος Πάζιος σε κιθάρα και διάφορα και Βασίλης Γκίνος στα διάφορα. Αυτή είναι η μουσική του δίσκου. Υπάρχουν και στο εσωτερικό τέλος πάντων του άλμπουμ, ανοίγοντάς το, υπάρχει η κερκίδα και το ρολόι του Άκα και εμφανίζονται τα τρία πρόσωπα, τον εν λόγω μαζί με τον Τζιμάκο, έτσι, οι δύο τους και ο Τζιμάκος.
5: Έχω φάτσα στη λυπνή.
3: Λοιπόν, πάμε, μην καθυστερούμε, γιατί έχουμε να ακούσουμε πολλά πράγματα. Πάμε άλλα τρία κομματάκια μέσα από αυτή τη δουλειά.

0: ο Τζίμις Πανούσης.
1: Εγώ είμαι πάλι ακραία επικοινωνιακά φαινόμενα. Να πάρουμε το 1464. 1464. Να προκάμω κι εγώ να ψηφίσω. Δουλεύουν μέχρι και τη δύση του ηλίου όλες οι υπηρεσίες. Είναι επιποδός ο κρατικός μηχανισμός. Το Πασόκ, ο Κώστας Λαλιώτης, που με νύχια και με δόντια πριμοδοτεί Καρατζαφέρη. Για να ανέβει Φόφη. Άρε Τζαναμπετάκο, πονηρούλη. Φτούσου.
2: 1464, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα σας.
2: Παρακαλώ.
1: Θα ήθελα.
2: Επειδή... Με ακούτε.
1: Ναι, μ' ακούτε εσείς. Μ' ακούτε. Παρακαλώ, ακούγομαι. Θα το πετάξω, δεν θα ψηφίσω. Ναι. Κάτσε πάλι να δούμε. Το εκλογικό βιβλιάριο, το εκλογικό μου βιβλιάριο το έκανα. Το πούλησα σε Αλβανό. Νόμιζα ότι. Είναι άχρηστο, δεν το ξέρει. Πού να ξέρει, δεν ενημερώνω δεύτερη, διαβάζουν εφημερίδες. Δεν το έδωσα πολλά. Κουταμάρα είμαι. Λίγα, πόσα του. 20 ευρώ το έδωσα. Ήταν και παλιό. Για να αισθάνομαι και ο Αλβανός ότι είναι πολίτης. Δεν του έδωσα για μηνιάτικο, μου καθαρίζει τον κήπο. Του έδωσα το εκλογικό βιβλιάριο. Του χρόνου του έδωσα τη γυναίκα μου. Έτσι τη βγάζουμε. Είναι δύσκολες καταστάσεις.
2: Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Γεωργιάδου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κυρία Γεωργιάδου, θα ήθελα μια πληροφορία, μ' ακούτε.
2: Ναι, σας ακούω.
1: Δεν μ' ακούτε τώρα.
2: Πάω πάρα πολύ μακριά, εσύ είσαι από διακρίνωση. Ξανακαλέστε μα, δεν μπορώ να σας ακούσω.
1: Τώρα μ' ακούτε, παίρνω από πολύ μακριά.
2: Το καταλαβαίνω, ακούγεστε από μακριά. Πείτε μου τι θέλετε.
1: Θα ήθελα να πω το όνομά μου, να πείτε πού ψηφίζω, γιατί δεν ξέρω πού να πάω.
2: Πείτε μου το πόνομά σας.
1: Πανούσης.
2: Πανούσης.
1: Δημήτριος. Έχω δύο ονόματα Μητρός, έχει γίνει λάθος.
2: Ορίστε.
1: Έχουμε, μου έχουν δύο ονόματα Μητρός και δεν μπορώ να βρω πού θα πάω να ψηφίσω.
2: Ωραία, πείτε μου όνομα Πατρός.
1: Ο πατέρας και αυτό δεν είναι σίγουρο, Θεόδωρος. Εκεί δηλαδή κι αν είναι πολύ υπόψη, τέλος πάντων.
2: Έτος γέννησης.
1: Το 1954. Το με βρήκατε.
2: Μισό λεπτάκι.
1: Ναι, ναι. Να μου πείτε πού ψηφίζω και τι να ψηφίσω, δεν ξέρω τι να ψηφίσω.
2: Όνομα μου είπατε Θεόδωρος και Μητρός Νικό και Πατρός Νικολάος.
1: Ναι, ο Μητρός Νικό, Μητρός, όχι Μητρός δεν το ξέρω, ναι, μου διπλό μου έχουν βάλει.
2: Λοιπόν, το όνομά σας είναι Θεόδωρος και Πατέρας Νικολάος.
1: Δημήτριος το όνομά μου και ο πατέρας Θεόδωρος.
2: Ωραία.
1: Ναι, ναι. Εγώ θέλω να ψηφίσω, ας είναι κι άλλο το όνομα, δεν με νοιάζει. Γιατί αν μου βάλει το σωστό πατρόν, είμαι πρέπει να ψηφίσω κουκουέ για από παράδοση.
2: Λοιπόν,
1: και δεν το θέλω.
2: Ποιο είναι το όνομα τη μητέρα σα,
1: Φωτεινή.
2: Χολαργό, μένετε.
1: Ναι, στο Χολαργό.
2: Ωραία, είστε στο δεύτερο σχολικό συγκρότημα Χολαργού.
1: Μάλιστα.
2: 17 Νοέμβρη σε 119.
1: 17 Νοέμβρη να ψηφίσω. Μα άμα μα δείτε τέτοια. 17 Νοέμβρη να ψηφίσω. Μα τι μου λέτε, κυρία Γεωργιάδου μου. Στη 17 Νοέμβρη. Εγώ δεν μπορώ να πάω εκεί πέρα. Εγώ φοβάμαι να πάω στη 17 Νοέμβρη. Δεν έχετε κάποιο άλλο εναλλακτικό να παραψηφίσω.
2: Όχι, τίποτα.
1: Συγγνώμη, δεν θα πάω, εγώ δεν πάω. Εκτός αν πάρετε εσείς την ευθύνη.
2: Ποια ευθύνη?
1: Να ψηφίσω 17 Νοέμβρη. Να ψηφίσω 17 Νοέμβρη, μου είπατε.
2: Όχι, να πάτε στη δεύτερη, είναι η οδός 17 Νοέμβρη.
1: Μα το ίδιο πράγμα, δηλαδή τα λέμε τώρα, κοροϊδευόμαστε.
2: Το ίδιο πράγμα, ναι.
1: Εντάξει, πάντως είναι, πρέπει να αλλάξει, αν δεν αλλάξει όνομα ο δρόμος, εγώ δεν πάω να ψηφίσω εκεί πέρα.
2: Καλά, πήγαινε να κάνετε παράπονα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη.
2: Να είστε καλά.
1: Γεια σας, θα νικήσουμε. Ευχαριστώ.

0: Κάθε εμπόριο για καλό. Η Μαρίνα βύθισε με ανακούφιση τα πρισμένα της πόδια μέσα στο ζεστό νερό που άχνιζε στην πλαστική λεκάνη μπροστά από το παλιό σιδερένιο κρεβάτι. Αυτή η λεκάνη, μαζί με το κρεβάτι και ένα ξεχαρβαλωμένο τάβλι, ήταν τα μοναδικά έπιπλα του δωματίου, όχι όμως και της Μαρίνας, που τα υπόλοιπα πραγματά της, ρούχα, κατσαρόλες, καρέκλες, τα είχε στα άλλα δωμάτια του σπιτιού, αφού το σπίτι ήταν τριάρι. Ένα συνηθισμένο διαμέρισμα στο Γκίζη, απέναντι από την Ιπποκράτους. Εδώ έμενε και ο Μανώλης, ο αδερφός της Ελένης, που πέθανε στη Χούντα από καρκίνο. Τη Μαρίνα αυτός, ταχυδρόμος ήταν, την είχε να τον περιποιείται και ήταν και κομμάτι τσιμπημένος μαζί της. Λεφτά βέβαια να την πληρώνει δεν περισσεύανε, γι' αυτό της είχε παραχωρήσει το ένα δωμάτιο για να μένει και της επέτρεπε να βάζει τα πράγματά της και στα υπόλοιπα δύο για να την υποχρεώσει μπας και του κάτσει. Όταν άνοιγε στο παράθυρο στο δωμάτιο της Μαρίνας, φάτσα απέναντι ήταν το αστυνομικό τμήμα της περιοχής. «Έχεις και θέα στους μπάτσους», της έλεγε ο Μανώλης γελώντας, και η Μαρίνα τσαντιζόταν, γιατί είχε αδερφό χωροφύλακα. Από τα χαράματα σηκωνόταν ο Μανώλης, πήγαινε στο ταχυδρομείο, έπαιρνε το σάκο με τα γράμματα, μετά ξαναγύριζε πάλι σπίτι, τα έδινε στη Μαρίνα και έβγαινε αυτή να τα μοιράσει, γιατί ο Μανώλης μετά την αλλαγή είχε πέσει στην πρέζα και δεν τον βαστάγανε τα πόδια του. Ξάπλωνε λοιπόν στο κρεβάτι της Μαρίνας, άνοιγε και το παράθυρο και χάζευε τους μπάτσους απέναντι. Τώρα οι μπάτσοι βέβαια τα ξέρανε όλα. Και για τη λούφα στο ταχυδρομείο και για την πρέζα, αλλά κάνανε τα στραβά μάτια. Γι' αυτό ο Μανώλης το εκτιμούσε πάρα πολύ. Μια γειτονιά έλεγε είμαστε. Αν αρχίσει και καρφώνει ένα στον άλλον, πάει χαθήκαμε. Είχε αποκτήσει και φιλίες με τους σκοπούς. Πιο πολύ είχε συντεθεί με ένα νεαρό, έναν καινούριο από την Ήπειρο. Χαρίση τον έλεγαν, το μικρό του δεν το είχε πει. Τον είχε μπάσει μάλιστα και στο σπίτι κανένα δύο φορές και παίξανε τάβλη. Τη μια φορά όμως τους έκανε τσακουτούς η Μαρίνα και μετά έκανε μεγάλη βασαρία στο Μανώλη. Μπάς και μπλέξει στο νεαρό και έχουν τραβήγματα. Και επειδή ο Μανώλης δεν έπαιρνε από λόγια, πήγε μόνη της η κοπέλα και βρήκε τον αστυνόμο και του είπε να μην έρχεται στο σπίτι για να μην χαλάσει την καριέρα του. Του είπε και τα βάσανά της. Όλη μέρα ποδαρόδρομο χωρίς να πληρώνεται, πως ήταν μόνη της στην Αθήνα, δεν είχε κανένα. Συγκινήθηκε ο αστυνόμος, την ερωτεύτηκε, παντρευτήκαν, πήγανε με ένα τρίκυκλο, πήραν τα πράγματα από το σπίτι. Και έμεινε ο Μανώλης μόνος του με τρία δωμάτια. Είδε και από είδε, Μαρίνα άλλη δεν έβρισκε. Γκρέμισε λοιπόν τον τοίχο του παραθύρου που ήταν απέναντι από το αστυνομικό τμήμα. Το έκανε πόρτα, έβαλε και μια ταμπέλα από πάνω, αιτήσεις. Είχε και τις γνωριμίες με τα όργανα. Μπήκε και σε έναν κόλπο με κάτι άδειες ταξί. Και τώρα έχει δικό του βενζινάδικο ο Μανώλης.
1: Η Ελλάδα είναι καναβοχώρα, δηλαδή η χώρα του ποτέ, χώρα του ποτέ, του πλησίματος, του μαύρου χρήματος. Κοιτάξτε, έχουμε μια παράδοση μεγάλη στα coffee shops, στο Άμστερνταμ και στα αυτά. Οι πρώτες ποιότητες είναι από τον πύργο, είναι από την Καλαμάτα. Πάλι, ας πούμε, τα δικά μας πράγματα τα παίρνουν εξ' όπως το λάδι μας. Έχουμε το καλύτερο λάδι του κόσμου, το παίρνουν και το τυποποιούν οι Ισπανοί και οι Ιταλοί και το παρουσιάζουν για δικό τους, ας πούμε. Έτσι κάνουν και με την κάναβη. Επειδή ο Τσίπρας και ο Παπάς, από όσο τους θυμάμαι από το Πανεπιστήμιο, που ήταν η πιτσιρίκα τότε με κοντά παντελονάκια και τρέχανε για τον αντιπαγορευτικό, μοιράζανε τότε που κάναμε για το legalize που λέμε, έτσι να νομιμοποιήσει. Τώρα βέβαια προσπαθούν ιατρικά και παραμύθια, τέλος πάντων δεν το συζητάμε ότι η ιατρική κάναβη πρέπει να είναι ελεύθερη φαρμακευτική. Έχω γράψει ακόμα ένα τραγούδι, έτσι, γι' αυτό το γράψω, λέει, τη μικρή Τερέζα, που λέω κάτω η Χούντα, κάτι Χούντα με εναντίον. Αλλά από την άλλη πλευρά, έτσι, καμιά σχέση. Δεν είμαι εναντίον όλων των απαγορεύσεων. Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν απαγορεύσεις, ούτε καν η καταστολή. Τσακωνόμαστε και με τη γυναίκα μου γι' αυτό στα θέματα διαμεταγώγησης. Νομίζω ότι η καταστολή δεν φέρνει κανένα αποτέλεσμα. Μόνο η αγάπη και η αντιπαράθεση με λογικά επιχειρήματα. Αυτό όσο απαγορεύεις και τις ουσίες τις γιγαντώνεις, δεν υπάρχει χειρότερη εξάρτηση από το τσιγάρο και κυρίως από το αλκοόλ. Δεν παίζονται αυτά τα δύο ως ναρκωτικά που έχουν καταστρέψει και καταστρέφουν καθημερινά κόσμο και τα οποία αποτέθηκαν νόμιμα. Νομίζω και τα ναρκωτικά όλα πρέπει να είναι νόμιμα, αλλά είμαι ενάντια στη Φούντα γιατί έχω δει πολλούς φίλους μου να καταστρέφονται από τη Φούντα, όχι από την πρέζα. Από την πρέζα, μη σου πω ότι έχω δει και φίλους που έχουν περάσει τα 70-75 και είναι μια χαρά, ας πούμε, γιατί σου βγάζει το άγχος. Ξέρετε, η ηρωίνη είναι αγχολητικό της χροπή, το έχει βγάλει, ήταν φάρμακο, κυκλοφούσε ελεύθερο στα φαρμακεία. Η Φούντα ψυχολογικά σου κάνει τέτοια εξάρτηση, ασχολείσαι μόνο με αυτό, πάει να σε ενδιαφέρει και ακόμα και το σεξ, ακόμα και οι σχέσεις και ασχολείσαι μόνο με αυτό και ειδικά στο δικό μας χώρο όπου η δουλειά μας είναι να φτιάχνουμε πράγματα, όταν είσαι μαστουρωμένος, βλέπω τους μουσικούς ας πούμε, οι οποίοι νομίζουν ότι παίζουν πάρα πολύ καλά και παίζουν χάλια. Και τα γράφω και τους λέω, παιδιά, ακούστε τα, πώς σας φαίνεται τώρα που σας ξενέρνονται, είναι χάλια. Δηλαδή νομίζεις ότι είναι όλα πάρα πολύ καλά. Εγώ το θεωρώ, λέω, κάτω η φούτα, κάτω η χούντα, κατουρημένοι χοντροί παπάδες, εντομοκτών αυτοκτονίας, το νέο έπος της Αλβανίας. Δεν το έγραψε επί τούτου, από μόνο του βγήκε, από αυτά που ζω καθημερινά. Πάνω σε εξώβαργα σπουργή την ημίρα του ανθρώπου, με κολλημένα ποδαράκια, πεταγματάκια επί τόπου.
2: Επίσης, κάτι ακόμα που λέτε και διορθώστε με αν κάνω λάθος, στο πρόγραμμα, φέτος στο Κύτταρο, είναι και για τον Παντελή Βούλγαρη και για τη νέα ταινία. Για το τελευταίο σημείωμα. Γιατί αυτό, έχετε δει την ταινία?
1: Δεν μπορώ να τη δω. Δεν μπορώ, είναι τέλος πάντων, από τις λίγες ταινίες που βαριέμαι από το τρέιλερ. Δεν περνάει η ώρα. Δηλαδή, ξέρεις τι γίνεται. Ο κινηματογράφος είναι μια μαγεία. Κάθε σκηνή που βλέπεις σε αυτού του είδους τα έργα, ακούς στα αυτιά σου το πάμε του σκηνοθέτη. Να που σηκώνονται, το ακούς. Δηλαδή, σου χάνει όλη τη μαγεία. Δεν μ' αρέσει ο τρόπος που. Αυτό δεν μ' αρέσει αυτό το. Σε προηγούμενες ταινίες το Έλληνας σκοτώνει Έλληνας, δεν κατάλαβα. Δηλαδή, ο Έλληνας είναι φασίστας για να το σκοτώσουμε. Είναι Έλληνας. Τι είναι ο Έλληνας. Αυτά τα σοβονιστικά, αυτές τις μαλακίες και αυτά του δεν υπάρχει αριστερά. Αυτοί που κάνανε αυτό που κάνει το τελευταίο σημείο με το σου Κατζίδη σκεφτεί ήταν κομμουνιστές βαρβάτοι. Πεθαίναν και λένε ζω το ΚΚΕ. Ούτε καν ζει το Ελλάς. Ήταν διεθνιστές, ήταν κομμουνιστές. Όπως είμαι και εγώ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Θα ήθελα να συντονισμένο στους 94,6 εν κατακλείδη αφιερωμένο στο Τζίμι Πανούση. Άλλες δύο ώρες. Καλά το πηγαίνουμε, νομίζω θα τα προλάβουμε όλα. Λοιπόν, είχαμε μείνει στο Κάγκελα Παντού.
4: Κάγκελα Παντού ήταν ο δίσκος από όπου ακούσαμε.
3: Αρχικά το 10.000 βατ.
4: Ναι.
3: Αμέσως μετά το αέρα.
4: Και μετά.
3: Περίμενε, μιλιάζεσαι. Μετά ακούσαμε ένα αποσπάσμα από μια εκπομπή του, όπου καλεί στα νούμερα του. Τότε πρώτα ξεκίναγαν να σε βοηθούν μέσω τηλεφωνού για το που θα ψηφίσεις στις εκλογές.
4: Ψήφισε 17 Νοεμβρίου.
3: Λοιπόν,
4: στα σχολεία,
3: δεν θα μετέφερε ποτέ από το χολαργό τα δικαιώματα, έτσι.
4: Όχι.
3: Λοιπόν, και ας είχε αλλάξει η γειτονιά.
4: Αν και στο τέλος και στο χολαργό έμενε, στο ύψος της Κηφισίας.
3: Αμέσως μετά ακούσαμε το Φασπίντερ και ξέρω ψωμί και το κάθε εμπόριο για καλό, την ιστορία της Μαρίνας. Και τέλος ένα κομμάτι περί αποποινικοποίησης ναρκωτικών και κάναβης. Θυμίζω ότι είναι η συνέντευξη στο reader.gr στην Τζορτζίνα Ντούτσι.
4: Και μιας και ακούσαμε το 10.000 βατ που ξεκινάει. Όχι Αλονταλάρα, Πάριο και Αλεξίου. Θα κάνουμε ένα χωροχρονικό άλμα στο 1997 και θα πούμε για το νέο

0: κύκλο δικαστικών αναμετρήσεων, αυτή τη φορά για συκοφαντική δυσφήμιση, με αντίδικο φυσικά τον Γιώργο Νταλάρα. Mm-hmm. Τον οποίο ο Τζίμις Πανούσης περιέπαιζε κατά τη διάρκεια των παραστάσεών του για τη στάση του σχετικά με τις αφιλοκερδείς συναυλίες του. Ο Γιώργος Νταλάρας στις 7 Ιουλίου έκανε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και ταυτόχρονα κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα εναντίον του, που ίσχυσαν μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, και απέτησε από τον Πανούση να σταματήσει να χρησιμοποιεί τη φωνή και την εικόνα του στις παραστάσεις του, με πρόστιμο, αν το έκανε, ενός εκατομμυρίου δραχμών για κάθε αναφορά.
1: Εδώ να πούμε ότι εμφανίζεται βίντεο που ο Νταλάρας ξεργάνει το στόμα και βγαίναν λεφτά μέσα από εκεί.
0: Ναι, στις 23 Ιουλίου στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών συζητήθηκε η υπόθεση των ασφαλιστικών μέτρων, όπου προσήλθε ο Γιώργος Νταλάρας, όχι όμως ο Τζίμις Πανούσης, ο οποίος τοποθετήθηκε μετά με τη λακωνική του δήλωση. Στην τελευταία διαφημιστική εκστρατεία του Γιώργου Νταλάρα για την καινούργια του κασετίνα δεν συμμετέχει ο Τζίμις Πανούσης. Η απόφαση του Τμήματος Ασφαλιστικών Μέτρων γράφει επιλέξει πως απαγορεύεται στον Τζίμι Πανούση να χρησιμοποιεί με τεχνικά μέσα τη φωνή και την εικόνα του Γιώργου Νταλάρα, γιατί αυτό συνιστά προσωπική επίθεση εναντίον του και προσβάλλει άμεσα την τιμή και την τεχνική του υπόσταση, ξεπερνώντας κάθε όριο της καλής εννοούμενης σάτυρας. Αργότερα, στις 10 Σεπτέμβρη του 1997, με αγωγή προς το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, ζήτησε ποσό αποζημίωσης 100 εκατομμυρίων δραχμών για ηθική βλάβη. Το δικαστήριο δέχθηκε εν μέρη την αγωγή στα 15 εκατομμύρια. Ο Πανούσης 27 Μαΐου του 1999 κατέθεσε έφεση, η οποία απορρίφθηκε από το εφετείο Αθηνών στις 21 Δεκέμβρη του 2000. Στις 3 Νοέμβρη του 2000, το πενταμελές Ποιμελιωδικείο Αθηνών, που εξέτασε την κατηγορία της συκοφαντικής δυσφήμισης, την μετέτρεψε σε απλή εξύβριση κατά εξακολούθηση, καταδικάζοντας τον Πανούση σε φυλάκιση 5 μηνών με τριετή αναστολή. Η απόφαση επικυρώθηκε ξανά από το τριμελές εφετείο Αθηνών το Μάη του 2002 και τελεσίδικα τον Απριλίο του 2004 από τον Άριο Πάγο.
1: Τι ωραία που περνάγανε.
0: Εκεί στην εξοχή, ναι,
1: ήταν. Έθεσα σε έθεσα. Λοιπόν, καθώς ακούμε και διάφορα αποσπάσματα από τα ραδιοφωνικά του, πρέπει να πούμε ότι ο Τζιμάκος έκανε περίπου στα 15-16 χρόνια ραδιόφωνο, περνώντας από τον Top FM, το κανάλι 15, τον Oh FM, το Flash 965, το 88,5 της Θεσσαλονίκης, το Sky 100,3, τον City 99,5, το Ράδιο Θέμα και το Ράδιο 9.
0: Την εκπομπή Δούριο Ήχο.
1: Ναι, και αλλιώς. Και διάφορους άλλους τίτλους που είχε στη
0: τη μεγαλύτερη περίοδο της ραδιοφωνικής του καριέρας ήταν ο Δούριος Ήχος.
1: Και πάμε στο 1987. Απολαύστε Τζίμι Πανούση, σήμα κατά δεθέν, αλλά κοκακόλα με το κεφάλι του μπροστά. Χημεία και τέρατα είναι η τελευταία του δουλειά στη Μήνο CMI. Και την υποτισκέπη της Εμιάλ. Και τριγύρω γκαζόν. Η μουσική μαζί του είναι ο Σπύρος Πάζιος στην κιθάρα, ο Τάσος Καλιανώτης στην κιθάρα, ο Γιώργος Καραγιανίδης στον μπάσο, ο Ρέστης Πλακίδης στα πλήκτρα, ο Λίας Αχλαδιώτης στα τύμπανα και φυσικά στίχους, μουσική και φωνητικά ο Τζίμις Πανούσης.
0: Το πίσω μέρος του δίσκου γράφεται ότι στο 2 και στο 7 η γυναικεία φωνή είναι της Λίας Βύση, ενώ παίζουν οι μουσικές ταξιαρχίες μεταμφιεσμένες σε πανουσοφρουρούς. Το 11 και 12 είναι οι διασκευές και στην LP έκδοση περιέχονται σε ξεχωριστό δίσκο.
1: Αυτό είναι το καπέλο εθνική ψωφιά γλώσσα.
0: Ναι.
1: Συνεχίζουμε λοιπόν, πάμε εκεί να ακούσουμε τρία κομμάτια από το βασικό δίσκο, να ακούσουμε και το ψόφια γλώσσα, τη διασκευούλα και διάφορα άλλα ωραία που έχουμε μαζέψει εδώ.

ενημερωθήκαμε, εντάξει, δεν λέω. Αντίθετα με τις μασκάλες και τα πόδια μας, έχω να επισημάνω, το αυτί μας δεν ιδρώνει με τίποτα. Ο Θεός ο ίδιος να κατέβει ακροατή μου στο Σύνταγμα, εμείς θα κοιτάμε τις τουρίστριες και θα απολαμβάνουμε το αμερικάνικο χάμπουργκερ πασαλιμένη. Ας υποθέσουμε ότι αύριο ακούμε την εξής είδηση. Σάλος από τις αποκαλύψεις του Χαρδαβδέλα στο μεγάλο κανάλι. Βιντεοκασέτα σοκ που αποκαλύπτει τις ερωτικές περιπτύξεις του Κώστα με 14 ορφανά αγοράκια από 7 έως 13 ετών σε ορφανοτροφείο της Πεντέλης, ενώ στο παρακείμενο κοτέτσι του Ιδρύματος σας χειμωνούσε με τα ζωντανά ο Γριλάκης. Και ρωτώ, θα αλλάξει τίποτα, θα παρατηθεί κανείς? Όχι βεβαίως, όχι, διότι η Ελλάς είναι βιτσιόζα και ανεπανάληπτη.

0: Α, έχω το τηλέφωνο που μου σου έδωσε το σοκ.
1: Είναι μαμά σου.
0: Είναι δόνηση.
1: Είναι μαμά σου.
0: Το βάζω εδώ γιατί.
1: Είναι το τη μαμά σου που σε παίρνει πάνω στη σκηνή, ε.
0: Με παίρνει συνέχεια. Sorry.
1: Παρακαλώ.
0: Έλα, μαμά. Μαμά, είμαι στην τηλεόραση. Μη βάλεις στον αντένα, μη με βάλεις όμως, γιατί λέω πρόστιχα και θα στενοχωρηθείς. Πού είμαι, μάνα? Έπρεπε να μου πεις εσύ, σου έχω πάρει ένα Vigator, μάνα. Εντάξει, θα σε πάρω, μόνο θέλω να μου στείλεις τη σύνταξη. Το πήρες το δώρο, το, μόλις πάρεις το δώρο. Σας το κόψανε το δώρο? Στείλα τη σύνταξη, ρε μάνα, θέλω 2-3 εκατοστάρια όσο μπορείς. Εγώ δεν έδινα παλιά. Ναι, μανούλα. Ποιο ένφια, μην πληρώνεις ρε μάνα ένφια. Δεν το έκανες στο σπίτι μουσείου που σου είπα. Τα μουσεία δεν πληρώνουν ένφια, μάνα. Το έχει κάνει και η Ρασούλα δίπλα. Κάνε το μοντέρνας τέχνης εσύ. Τι πώς ρε μάνα, πάρε μια τηλεόραση παλιά χαλασμένη να κάνει ότι παίζει εκεί στη μέση. Πάρε και δύο παπούτσια, δύο ολιβιέλιες παλιές έχω ξεχασμένα. Βούτα τα σε κόκκινη μπογιά μέσα, βάλτα με μανταλάκι και βάλε ένα ριζοσπάστη κάτω να στάζουν κόκκινα. Installation και καλά, δείχνει. Εντάξει, παραμύθι ρε μάνα. Έχεις ριζοσπάστη? Του μπαμπά, του 45. Δεν πειράζει, τα ίδια λέει. Βάλτο, βάλτο. Αν κάνει σχήματα. Ναι, μανούλα μου, μανούλα, ναι. Το μωρό το έχω αφήσει μια Γεωργιανή, τι να κάνω. Έχει πει η Γεωργιανή ότι είναι εγώ τη για τσετσένα την κόβω. Μαύρη χείρα. Φοβάμαι και εγώ ρε μάρα, μην πάρει το παιδί και από το αγκαλιάσει και πηδήξει, το κάνει ζάλογο το σπίτι, από το μπαλκόνι. Γι' αυτό το έχω συνέχεια ανοιχτό. Ναι, μανούλα μου. Να σ' αφήσω γιατί είμαι στη...
1: Φιλιά πολλά.
0: Να πω, έχεις πολλά φιλιά από τον Γρηγόρη, τον Αρναούτογλου. Αν βλέπεις απέναντι. Εντάξει, μανούλα, εντάξει. Όχι, δεν παρεξηγήσε, μάνα. Μόνο τα λεφτά να μου στείλεις, μάνα. Μη στενοχωριέσαι. Αυτά που γράφουν για... δεν είναι ενισχύουν, ρε μάνα. Εντάξει, ομοφιλόφιλο. Έχεις κάτι με τους ομοφιλόφιλους? Είμαι ομοφιλόφιλος. Μετεστράφησαν σεξουαλικές μου επιθυμίες. Δεν πονάω, ρε μάνα, εντάξει. Οι άντρες δεν πονάνε, μάνα. Οι γυναίκες πονούν. Πονάνε τα παλικάρια, ρε μάνα. Δεν είναι τίποτα. Σαν να κάνεις κακάς προς τα μέσα. Έλα. Σ' αφήνω, μανούλα. Σ' αφήνω γιατί έχουμε σοβαρή κουβέντα. Μου λέει τώρα για βαρουφάκι, τι να πω, δεν ξέρω. Έλα, πάρε με πάλι μετά. Τα αφήνω και χτυπάει εγώ. Ας σου παίξω ένα τραγουδάκι, μπορείς να παίξω ένα τραγουδάκι, ας πω. Μανούλα. Αν με πηγαίναν αύριο στην Κρεμάλα, μανούλα μου, μανούλα, δολιαμάνα, ξέρω ποιο.

χέρι στο σπάθι και τ' άλλο στο βαγγέλιο. Ήρθαν μανάδες κι ορφάνα, είπα το δάκρυ που κύλα να τους το κάνω γέλιο. Πάμε. Μα τώρα που έφτασε η στιγμή

0: πάρει γιαζί, ποιος τα χαθά μπορέσει. Να πει πως είχα μια καρδιά σαν της αγάπης τη φωτιά και να με συγχωρέσει.
1: Να σου πω, κύριε Βασίλη, μια χάρη, επειδή το λένε οι γιατροί, μην το βάζει το πουλί σου, γιατί υπάρχει ρίσκο να σταματήσει να σηκώνεται.
0: Όχι, το αντίθετο είναι.
1: Τι εννοεί?
0: Εγώ όταν διαλέγω ένα κινητό, το διαλέγω πάντα σε σχέση με το.
1: Με το χτύπημα?
0: Όχι με το χτύπημα, καμία σχέση. Με το.
1: Με τη δόνηση.
0: Δόνηση.
1: Α.
0: Η δόνηση είναι ερεθιστική,
1: ναι,
0: και βοηθάει σεξουαλικά και για τον προστάτη. Κάνει καλό. Έχω ρωτήσει γιατρού.
1: Έχει τη δόνηση, οπότε χτυπάει.
0: Έχω τη δόνηση και.
1: Πόσο να το αφήνει, δεν το σηκώνει, πιστεύω.
0: Το σηκώνω πολύ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ακούσαμε λοιπόν και κομμάτια από το Χημεία και Τέρατα 1987, κατά σειρά τα Προβατάκια, ένα ακόμα insertάκι από τις ραδιοφωνικές του εκπομπές περί Ελλάς και Βιτσιόζας. Αμέσως μετά το τελευταίο Ζεμπέγικο στην Αθήνα, το ομότιτλο Χημεία και Τέρατα. Αμέσως μετά πήγαμε σε μια συνέντευξη του Τζίμι Πανούση στο Γρηγόρη Αρναότογλου και το Tonight Show με το τηλεφώνημα στη μαμά. Και εκεί ερμήνευσε έτσι ακαπέλα το Ένας Ευαίσθητος Ληστής από το 1966 του συστήχου του Νίκου Γκάτσου και μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Πρώτη εκτέλεση με τον Γιώργο Ρωμανό.
4: Αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά πόσο τεράστιες φωνικές ικανότητες έχει ο
3: Τζιμάκο.
4: Και τεράστιες γνώσεις πάνω στο ρεμπέτικο.
3: Mm-hmm. Κλείσαμε με το Ψόφια Γλώσσα μέσα από το 45 που κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά.
4: Ως επέκταση του Χημεία και Τέρατα. Mm-hmm.
3: Απ' τη μία έχει το Καπρίς Εφήμνη και απ' την άλλη το Ψόφια Γλώσσα. Λοιπόν, εδώ έχω ένα μήνυμα το οποίο πρέπει να το διαβάσω. Καλησπέρα, λέει, πολύ φορά αυτό αφιέρωμα κτλ. Νομίζω μια σημαντική περίοδος ήταν όταν τραγουδούσαν στη Λίδρα, στην Πλάκα. Υπήρχε και μηχανή προβολής και μετέδιναν 15 λεπτά κλιπάκια που σατήριζαν τις παθογένειες της ελληνικής πραγματικότητας. Στο τέλος των παραστάσεων καθούντουσαν στα τραπέζια των θαμώνων και συζητούσαν για την αναρχία. Είχα κολλήσει και πήγα πολλές φορές με διαφορετικά άτομα και μάθα πολλά από τον ίδιο τον Τζίμι. Μου θύμισε τα νιάτα μου σήμερα, λέει ο φίλος ο Χρήστος. Και πάμε να συνεχίσουμε.
4: Αλλάζουμε εταιρεία.
3: Αλλάζουμε εταιρεία. Πάμε στο 1990 και στην Music Box International.
4: MBI, όπως MBI. Ήταν πιο γνωστή mm-hmm. στα μέρη μας. Όπου κυκλοφορεί ο Τζιμάκος. Τις δουλειές του κεφαλιού μαζί με το The Greatest Kids Live.
3: Διπλό το άλμπουμ, έτσι.
4: Διπλό, ναι. Σπύρος Πάζιος, Ορέστης Πλακίδης, Ηλίας Αχλαδιώτης, Γιώργος Καραγιαννίδης, σε κιθάρα, πλήκτρα, τύμπανα και μπάσο αντίστοιχα. Ενώ συμμετείχε ο Βασίλης Αλέας στο κλαρίνο, ο Γιάννης Μπιθικότσης στο μπουζούκι και τον τζουρά και ο Στέλιος Ζαχαρίου στα κρουστά.
3: Μέσα εκεί θα ακουστούν ειδικά στο Greatest Kids διασκευή του The Final Countdown, του USA from Africa και το Lambada που ήταν τότε της εποχής, έτσι, μεγάλο hit.
4: Και τσίμπησε και την επόμενη μήνυση του.
3: Για πες.
4: Ναι, με το δίσκο δουλειές του κεφαλιού σύρεται στα δικαστήρια για περίύβριση εθνικού συμβόλου.
3: Καθώς το εξώφυλλο
4: εμφανίζεται να ανοίγει τρύπες σε ελληνικές σημαίες. Παρ' όλα αυτά, ποτέ δεν κρίθηκε ένοχος για τις κατηγορίες. Η κατηγορία για προσβολή εθνικού συμβόλου όμως θα επανέλθει και το 2000. Αιτία της οποίας αυτή τη φορά ήταν η αφίσα της παράστασης της πατρίδος μου σημαία, η οποία έδειχνε την ελληνική σημαία με ένα σφυροδρέπανο στη θέση του Σταυρού. Αρχικά καταδικάστηκε στις 23 Οκτώβρη του 2000 σε εξαγοράσιμη ποινή 4 μηνών φυλάκισης, αλλά τελικά αθωώθηκε δευτεροδίκως από το 5ο Τριμελές Ποιμελιοδικείο Αθηνών στις 5 Δεκέμβρη του 2001.
3: Μ' αγαπάς, σ' αγαπώ. Λοιπόν, έχουμε διαλέξει 4 κομμάτια, θα κόψω το ένα γιατί δεν μας βλέπω να προλαβαίνουμε.
4: Μη σου πω και τα δύο.
3: Όχι.
4: Μήπως βάλουμε περισσότερες παρλάτες του.
3: Θα βάλουμε και αυτές και βλέποντας τέλος πάντων έχουμε άλλη μια μισή ώρα στη διάθεσή μας. Θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι πάντα στο Sport FM.
4: Πώς γνωστόν η εκπομπή είναι gay friendly.
3: Κλασικά.
4: Και όταν κάνεις αφιέρωμα στον Τζιμάκο δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο.
3: Ακριβώς. Πάμε, μην χρονοτριβούμε.

0: μπορείτε να πάρετε και εσείς στα 170-1964 το τηλέφωνο του σταθμού. Είναι και αυτός ο κολόκυρος, δεν μας βοηθάει.
1: Ναι.
0: Ναι, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Συγγνώμη που σας ενοχλώ.
1: Ναι.
0: Θα ήθελα να ρωτήσω, είχαμε μιλήσει και σας είχα πάρει και το πρωί Αθανασιάδης, λέγομαι.
1: Κάνετε λάθος. Ποιον θέλετε καταρχήν?
0: Όχι, για το θέμα της σημαίας σας παίρνω. Δεν έχετε βάλει σημαία, κυρία μου, γι' αυτό σας παίρνω.
1: Εγώ δεν έχω βάλει σημαία.
0: Ναι, επειδή παίρνουμε την κάμερα, βγαίνουμε και κοιτάμε ποια σπίτια δεν έχουν. Έχετε τη σημαία σας κανονικά?
1: Ναι, εσείς ποιος είστε καταρχήν?
0: Λέγομαι Αθανασιάδης,
1: ναι,
0: και είμαι υπεύθυνος της περιοχής για την ανάρτηση της σημαίας. Αν έχει μπει σωστά
1: πριν. Της περιοχής του Μοσχάτου, λέτε?
0: Του Μοσχάτου, μάλιστα.
1: Έχω βάλει.
0: Έχετε βάλει?
1: Βεβαίως.
0: Και από πότε την έχετε βάλει, αν επιτρέπετε?
1: Τώρα γιατί ρωτάτε? Από την έχω βάλει από χθες. Γιατί?
0: Από χθες, γι' αυτό σας είπαμε να είναι τριήμερος ο εορτασμός.
1: Γιατί αν είναι μία μέρα παραπάνω, τι θα γίνει δηλαδή?
0: Μην προκαλούμε. Υπάρχουν πολλοί, όπως ξέρετε, πολλοί ξένοι Αλβανοί και τα λοιπά, οι οποίοι δεν έχουν τη σημαία τη δική μας. Μην προκαλούμε. Μόνο για το τριήμερο, αυτό έχουμε πει.
1: Εντάξει, το βάλαμε χθες γιατί ο άντρας μου θα έλειπε σήμερα γι' αυτό.
0: Μα δεν είναι δικαιολογία. Μα συγγνώμη που σας το λέω, δεν είναι δικαιολογία αυτή. Να μην προκαλούμε και τους συμπολίτες μας πλέον. Γιατί έχουν...
1: Συγγνώμη, να σας ρωτήσω κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Να σας ρωτήσω κάτι.
0: Ό,τι θέλετε, πέστε μου.
1: Εγώ θέλω να την έχω. Όλο το χρόνο πειράζει.
0: Αυτό έχει βγει απόφαση. Δεν ξέρω αν ενημερωθήκατε από την κοινότητα του Μοσχάτου ότι δεν πρέπει να το έχουμε όλο το χρόνο. Μην προκαλούμε.
1: Η σημαία προκαλεί.
0: Κάποιους άλλους που δεν έχουν, που δεν είναι κάποιοι Αλβανοί, κάποιοι Πολωνοί, από την Ουγκάντα.
1: Αυτοί... Αν δεν τους αρέσει, να σηκωθούμε να φύγουν, κυρία Θανασιάδη μου, από εδώ.
0: Να φύγουν από την χώρα μας. Μα πώς θα κάνουμε την Ολυμπιάδα? Αυτοί δουλεύουν, κυρία μου.
1: Αλήθεια το λέτε, ότι δουλεύουν αυτοί.
0: Ποιοι δουλεύουν για να γίνουν τα έργα? Θα προλάβουμε μόνοι μας να το κάνουμε?
1: Βεβαίως και προλαβαίνουμε. Καλή θέληση μόνο να υπάρχει.
0: Η θέληση και χρειαζόμαστε και εργατικά χέρια. Να συγχωρέστε με. Αν μπορέσουμε να τη βγάλετε αύριο σήμερα μετά την γιορτή.
1: Ορίστε.
0: Θα τη βγάλετε τη σημαία, θα την αφήσετε συνέχεια?
1: Θα την αφήσω μέχρι 28 Νοεμβρίου. Γιατί?
0: Μέχρι εκεί λέω, να μην πάει παραπάνω.
1: Βεβαίως, αλίμονο, δεν την αφήνουμε παραπάνω, αλλά έτσι που μου το θέτετε τώρα, δηλαδή μου κάνει εντύπωση.
0: Όχι, γιατί να μην σας κάνει.
1: Την έχουν τη σημαία όλο τον καιρό, γι' αυτό.
0: Την έχουν όλο τον καιρό, αλλά πολλοί επειδή βαριώνται, ας πούμε, επειδή είναι συχνές οι γιορτές κτλ. Το βάζουν συνέχεια, αλλά δεν είναι σωστό αυτό. Τη βάλουμε, ας πούμε, όπως είναι τώρα γιορτή.
1: Ωραία.
0: Μετά 17 Νοέμβρη.
1: Μισό λεπτάκι.
0: Μάλιστα.
1: Λέγεσαι Αθανασιάδη.
0: Μάλιστα.
1: Το όνομα το μικρό.
0: Γιώργιος. Έχω ξαναμιλήσει, είμαι το σύζυγό σας, με κάποιον μίλησα από το σπίτι.
1: Όχι.
0: Δεν έχω πάρει σε εσάς. Δεν τα προλαβαίνω όλα.
1: Όχι. Δεν έχετε μιλήσει με μένα.
0: Ναι.
1: Καθόλου σήμερα.
0: Πάντως θα γίνει δεκτό αυτό. Δεν θα την βάλετε συνέχεια, θα την βγάλετε μεθαύριο.
1: Όχι, βέβαια θα την βγάλω, αλλά δεν ξέρω. Είναι δηλαδή. Πώς να σας το πω.
0: Είναι απόφαση του Συμβουλίου αυτή. Δεν τα έχω πάρει εγώ. Υπάλληλος είμαι.
1: Είναι η απόφαση του Συμβουλίου, δηλαδή του Μοσχάτου.
0: Του Μοσχάτου, βεβαίως.
1: Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ.
0: Παρακαλώ,
1: χρόνια
0: πολλά. Χρόνια πολλά. Καλό τριήμερο. Τυποθέτε.
1: Επίσης,
0: γεια σας. Γεια σας.
2: Ναι.
0: Ναι, καλησπέρα σας. Σας ξύπνησα.
2: Όχι.
0: Α, συγγνώμη. Παίρνω για το θέμα της σημαίας. Είχα ξαναπάρει.
2: Ποιας?
0: Συγγνώμη, φιλοθέη δεν είστε?
2: Ναι.
0: Ναι, δεν έχετε βάλει σημαία, κυρία μου, γι' αυτό σας παίρνω. Και έχουμε πει το τριήμερο να βάζαμε σε όλα τα σπίτια σημαίες.
2: Ποια φιλοθέη? Δεν είμαστε στη φιλοθέη ακριβώς.
0: Δεν είστε στη φιλοθέη, πού είστε?
2: Στην Νέα Φιλοθέα Μαρουσίου.
0: Να, στην Νέα Φιλοθέη, ναι.
2: Δεν έχουμε σημαία.
0: Μάλιστα. Δεν έχετε βάλει σημαία?
2: Όχι, δεν έχουμε σημαία κιόλας για να βάλουμε.
0: Θέλετε να σας φέρω εγώ μια σημαία? Είμαι από την κοινότητα.
2: Όχι, γιατί?
0: Δηλαδή δεν γιορτάζετε εσείς την εθνική επέτειο αυτή?
2: Ναι, αλλά πρέπει να βάλουμε σημαία για να γιορτάσουμε την εθνική επέτειο.
0: Δεν είναι υποχρεωτικό, όπως η ψηφοφορία δεν είναι υποχρεωτική, αλλά κάποια στιγμή δεν θα έπρεπε όλοι εμείς οι Έλληνες να βάλουμε κάποια σημαία να γιορτάσουμε? Ξέρετε, σκοτώθηκε ο κόσμος, ας πούμε, και να έχουμε την ελευθερία μας τώρα.
2: Το γνωρίζω.
0: Το γνωρίζετε, αλλά να βάζουμε έτσι, να αποτίσουμε ένα μικρό φόρο τιμής και εμείς με μια σημαία δεν είναι κακό.
2: Μόνο με τη σημαία θα αποτύσσουμε το φόρο του μίσου.
0: Δεν το είπα.
2: Δεν μπορεί να το νιώθει μέσα σου. Πρέπει να βγάλει τη σημαία για να το δείξει.
0: Κάποια στιγμή δεν ξέρω. Σωστό είναι αυτό που λέτε, αλλά και εγώ έτσι μου έχουν πει ότι πρέπει να μπουν οι σημαίες. Τι να κάνω? Θέλετε να σας φέρω εγώ κάποια σημαία?
2: Όχι, ευχαριστώ.
0: Δεν είναι ακριβά. Είναι λίγα τα χρήματα.
2: Ευχαριστώ πολύ, αλλά όχι.
0: Δεν θέλετε, δεν θα βάλετε σημαία?
2: Όχι.
0: Αυτό καταγράφεται τώρα, ξέρετε, και εγώ δεν θέλω να σας
2: το καταγράφεται.
0: Το τηλεφώνημά μας αυτό που δεν θέλετε να βάλετε σημαία και δεν νομίζω ότι είναι σωστό, ξέρω εγώ.
2: Θέλετε να πάτε αργότερα, βέβαια, τη μητέρα μου, γιατί εγώ δεν είμαι υπεύθυνη αυτή τη στιγμή.
0: Είναι η μητέρα σας υπεύθυνη?
2: Προφανώς. Για το σπίτι, ναι.
0: Α, δεν είναι ο παμπάς?
2: Όχι, δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή.
0: Α. Τέλος πάντων, για τρεις μέρες τουλάχιστον δεν λέμε να τη βάλετε και συνέχεια, αλλά για τρεις μερούλες δεν είναι τίποτα να βάλουμε μια σημαία.
2: Ναι, επειδή μου είπατε ότι καταγράφω το τηλεφωνό και αυτό δεν μ' άρεσε καθόλου, σας παρακαλώ πάτε κάποια άλλη στιγμή. Γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Είμαι γυφτάκι στην Πανεπιστημίου με τα τραγούδια πατσαβ.

0: Εγώ να δεις.
1: Έχετε προκαλέσει αρκετές φορές και μάλιστα είχατε και αρκετές δικαστικές περιπέτειες. Ποια από όλες αυτές σας πείραξε περισσότερο?
0: Όλες με πειράζουν. Νοσοκομεία και δικαστήρια τα συχαίνομαι και αναγκάζομαι και πηγαίνω. Τι να κάνω. Έχω πάνω από 100 δίκες και συνεχίζω ακόμα με αγωγές από διαφόρους, ποτέ όμως από πολίτες. Πρέπει να το πω αυτό. Ποτέ κανένας πολίτης, κανένας θεατής δεν με έχει μηνύσει, διότι όταν μπαίνεις και αγοράσεις ένα εισιτήριο, έχεις κάνει ένα άτυπο συμβόλαιο ότι δέχεσαι αυτό. Αλλιώς θα σας αρέσει, σκότσε, φεύγεις. Δεν έχει νόημα που μαζεύονται οι παραθρησκευτικές οργανώσεις. Τέλος πάντων, κανένας δεν μου έχει κάνει, μόνο το κράτος. Και παλιά ήταν άγρια τα πράγματα, ήταν περιβίωση αρχής, ήταν προσβολή θρησκείας κτλ. Ήταν δύσκολα. Παρ' όλα αυτά, με μια μεγάλη εθωτική απόφαση που είχα στο φοιτείο της Λάρισας την πρώτη, από αυτή ως δεδικασμένο, αφώνομαι από εκεί και πέρα. Ο μόνος πολίτης που μου έχει κάνει μήνυση είναι ο Νταλάρας και οι Εβραίοι. Αυτοί οι δύο αντιδρούν. Το Εβραϊκό, Παγκόσμιο Εβραϊκό Συμβούλιο. Αυτοί οι δύο είναι μόνο που μου έχουν κάνει.
1: Βλέποντας το τώρα μετά από χρόνια, άξιζε το κόπο όλη αυτή η περιπέτεια? Δηλαδή, ναι. Θα μπορούσατε να κάνετε κάτι διαφορετικά, ας πούμε, για να το αποφύγετε?
0: Όχι, δεν κάνω τίποτα. Δεν μπορώ να αυτολογοκριθώ. Προσπαθώ, δεν μπορώ να αυτολογοκριθώ. Δεν μπορώ να κάνω πίσω από αυτό που σκέφτηκα και το κάνω. Και με κόστος. Δεν έχει σημασία.
1: Θεωρείστε αντισυστημικός καλλιτέχνης. Ωστόσο, έχετε σκεφτεί ποτέ το ότι πρέπει να κάνετε μια παράσταση σε ένα μεγάλο μαγαζί? Ίσως σας κάνει να μπαίνετε μέσα σε αυτό το εμπορικό παιχνίδι.
0: Ακριβώς, δεν είμαι εκτός συστήματος. Από τη στιγμή που πληρώνεις ΔΕΗ, ΟΤΕ και ΝΙΚΙ, δεν είσαι εκτός συστήματος. Είσαι μέσα στο σύστημα. Εκτός συστήματος θα ήσουν να ήσουν εκτός.
1: Δεν σας έχει απασχολήσει αυτό?
0: Καθόλου.
1: Ή δεν σας έχει φθείρει?
0: Δεν θα με φθείρει γιατί. Εγώ δουλεύω και κάνω αυτό που θέλω να κάνω. Και ευτυχώς κάνω αυτό ακριβώς. Αυτό που θα έκανα και χωρίς λεφτά, το κάνω τώρα με λεφτά. Και δεν είμαι εκτός συστήματος. Παίζω στις τηλεοράσεις. Σου λέω, από μένα ζουν, από τους δίσκους μου, τα βιβλία κτλ. Αυτή τη στιγμή, αν βάλεις τα γκαρσόνια, τους παρκαδόρους, τους μαγαζάτορες, έχω 10 τεχνικούς, έχω 10 μουσικούς. Είμαστε πάνω από 100 άτομα που ζουν από μένα, από αυτά τις ιδέες που κάνω εγώ.
1: Ναι, αλλά κατά κάποιο τρόπο καταδικάζετε το σύστημα εσείς.
0: Βέβαια.
1: Καταδικάζετε δηλαδή και τον ίδιο στον εαυτό.
0: Τον ίδιο με τον εαυτό. Μα εγώ δεν είμαι το σύστημα. Απλώς αναγκάζομαι να μπω μέσα να δουλέψω, γιατί έτσι είναι η ζωή. Τι να κάνω. Θα μπορούσα να σηκωθεί, να δει, το έχω επιχειρήσει και αυτό.
1: Τι,
0: να σηκωθώ να φύγω, ας πούμε, μην κάνω τίποτα. Να σηκωθώ να φύγω. Πάω στην Κωνσταρίκα, που έχω και μια φίλη και είναι και πολύ όμορφη. Αλλά δεν έχει νόημα αυτό. Καταρχάς πιστεύω ότι τα ταξίδια είναι. Ας να μην το πούμε αυτό, είναι πρόστιχο.
1: Δεν πειράζει, είναι πρόστιχο.
0: Πειράζει, μου, εντάξει, δεν θέλω να το πω. Εντάξει, τα ταξίδια είναι ο παράδεισος των ηλίθιων. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει κάπου να πας και να ζήσεις.
2: Ήμασταν στο 1990. Έλα. Το άλμπουμ δουλειάς του κεφαλίου The Greatest Kids Live, διπλό. Από εκεί ακούσαμε αρχικά το δουλειάς του κεφαλίου, το ομότιτλο. Αμέσως μετά, καθώς το θέμα του άλμπουμ είχε τις σημαίες μπροστά, όπως είπε και πριν ο Γιώργος, ακούσαμε έτσι δύο φαρσούλες που έκανε περί σημαίας και ανάρτησης της στα μπαλκόνια, μία στο Μοσχάδου και μία στη Φιλοθέη. Αμέσως μετά το Είμαι Γιφτάκι. Και από το Greatest Kids Live ακούσαμε το «Η Ελλάδα στα κάρβουνα». Η ηχογράφηση είχε γίνει την Κυριακή 10 Δεκέμβρη του 1989 στο κλαμπ Μετρό.
3: Μετά ακούσαμε ένα μέρος από τη συνέντευξη του σχετικά με το τι έχει τραβήξει στο κομμάτι των δικαστηρίων.
2: Και περί συστήματος, τέλος πάντων. Η συνέντευξη έχει γίνει στο Vice και στην Αναστασία Μουμτζάκη.
3: Να πούμε ότι άλλη μια δίκη που τσίμπησε ήταν για καθίβριση θρησκεύματος λόγω ενός εξοφίλου στο περιοδικό Κλικ το 1999, που έδειχνε τον Τζίμι, ντυμένο αρχιεπίσκοπο, να δαγκώνει ένα μήλο κρατώντας την κιθάρα του, και ήταν η αιτία για την κατηγορία αυτού και των εκδοτών του περιοδικού για καθίβριση του θρησκεύματος. Οι κατηγορούμενοι έφυγαν ομόφωνα αθώοι από το ακροατήριο. Επίσης, μια μηνυσούλα από ένα συνταξιούχο αστυνομικό στην Πάτρα. Στις αρχές του 2005 θα καταδικαστεί ερήμηνα από το πρωτοδικείο της Πάτρας με 5 μήνες φυλάκιση και διετή αναστολή για εξύβριση αστυνομικού, επειδή κατά τη διάρκεια της παράστασής του στην πόλη έκανε τηλεφωνική φάρσα σε συνταξιούχο αστυνομικό. Στη συνέχεια ο συνταξιούχος έκανε αγωγή ζητώντας 50.000 ευρώ αποζημίωση για ηθική βλάβη και άλλα 25.000 ευρώ από τον ιδιοκτήτη του κέντρου, όπου εμφανιζόταν τότε ο γνωστός καλλιτέχνης για τον ίδιο λόγο. Η υπόθεση αρχικά ήταν εκδικάσει στις 6 Δεκέμβρη του 2006, αλλά τελικά εκδικάστηκε στις 8 Γενάρη 2008. Το ύψος της αποζημίωσης ορίστηκε στις 6.000 ευρώ μαζί με τους τόκους. 1986 έφαγε άλλη μια μήνυση για προσβολή των χρηστών ηθών. Μέλη χριστιανικής οργάνωσης κατέθεσαν μηνυτήρια αναφορά, θεωρώντας ότι ο καλλιτέχνης προσβάλλει τα χρηστά ήθη με την αφίσα της παράστασης Βασιλερός Βρώμας. Για το ίδιο θέμα, ο εισαγγελέας κύριος Διώτης άσκησε δίωξη κατά του Τζίμι Πανούση. Στον Πανούση ασκήθηκαν κατηγορίες για καθίβριση θρησκευμάτων με έργο τελεστήσια δια του τύπου και κατ' εξακολούθηση και στον ιδιοκτήτη του κέντρου, στο οποίο δίνονταν οι παραστάσεις. Κατηγορία τελικά της άμεσης συνέργειας στις παραπάνω πράξεις. Η υπόθεση ήταν αρχικά να εκδικαστεί το Σεπτέμβριο του 2007, τελικά πήρε αναβολή και εκδικάστηκε στις 13 Οκτωβρίου του 2008, όπου ο καλλιτέχνης αθωώθηκε κατά πλειοψηφία. Στη δίκη διαβάστηκε κατάθεση της μιας μάρτυρα κατηγορίας, η οποία απεβίωσε το διάστημα μέχρι την τελική εκδίκαση υπόθεσης.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Λοιπόν, πάμε. Δύο κομμάτια, ένα σκέτς, λίγο συνέντευξη και επιστρέφουμε.
4: Πιστεύω να βάλεις το ένα τραγούδι πλέον, ήρθε η ώρα.

0: Ως παιδί πώς ήσουνα?
1: Ως παιδί ήμουνα όπως όλα τα παιδιά. Αυνανισμός, προσευχή, αυνανισμός, προσευχή, αυτό.
0: Μεγάλωσες στη Ρόδο? Τι εικόνες κρατάς από τη Ρόδο, παιδικές?
1: Εικόνες, το πείδημα. Δηλαδή, όποτε βλέπω τη Ρόδο μου έρχεται στο μυαλό το πείδημα. Και οτιδήποτε άλλο να δω. Μόνο αυτό μου έρχεται στο μυαλό. Λες να έχω πρόβλημα?
0: Εσύ δεν θα ήθελες η κοπέλα σου να σου μαγειρεύει?
1: Η κοπέλα μου θα ήθελα μόνο να μου μαγειρεύει, γιατί τις άλλες δουλειές κάνω με τα γόρι μου.
0: Θα είδα να κλαις στην απονομή του χρυσού δίσκου.
1: Κοίτα να δεις, το πρόβλημα μου σύστηκε πραγματικά, όχι ότι συγκινήθηκα, θέλω να πω την αλήθεια, γιατί πάντα μου αρέσει να είμαι ειλικρινής. Έκανα την κουταμάρα και έφαγα από τα. Ήταν λίγο χαλασμένα, γιατί είχα κάτι όσπρια, γιατί ήθελα να κάνω από το εναλλακτικό. Και με έπιασε να αερίζομαι, ξέρεις, σε ένα πράγμα είχε φανφούσκωμα. Και ευτυχώς να κλάνεις, ας πούμε, τώρα δεν είναι ωραίο να σου γίνεται χρυσό δίσκο την ώρα που σου δίνει ο μάτσας, ας πούμε, το αυτό να κλάνεις. Είναι ντροπή πράγματα. Και από το σφίξιμο αισθάνθηκα αυτή τη συγκίνηση, αυτή την ντροπή και μου φύγε και κανένα δύο. Τέλος πάντων, εξευτελίστηκα κατά κάποιο τρόπο. Ευτυχώς κλάνανε κι άλλοι, γιατί ήταν τα φαγητά τέτοια που σου είπα. Κάποιοι μας πήραν χαμπάρι, αλλά περισσότεροι δεν το καταλάβανε.
0: Εγώ θα ήθελα να μου πεις μία έκπληξη που έχεις κάνει, που τη θεωρήσω όχι ακραία.
1: Μάλιστα, τα απόνερα από λουσίματα που έκανα δύο-τρεις εβδομάδες και τα πέντε που γέλωσα με αυτά την ερωτική μου σύντροφο, η οποία ήταν επιπληρωμή. Και ευχαριστήθηκε τόσο πολύ από αυτή την κορύφωση που είχαμε που δεν πήρε τα χρήματα στο τέλος. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Κάνει σκηνές, ας πούμε?
1: Σκηνές αν κάνω. Κάνω σκηνές. Κυρίως αντίσκηνα. Κάνω. Δηλαδή στον ελεύθερο μου χρόνο άλλοι πλέκουν, άλλοι. Εγώ φτιάχνω σκηνές. Και το σκηνή που θα κρεμαστώ στο τέλος με τους καπιταλιστές, συνάδελφους.
0: Ξέρεις να μαγειρεύεις κινέζικα?
1: Κινέζικα θα θέλω. Όχι, δεν μπορώ να μαγειρέψω κινέζικα. Άλλη κουζίνα κάνω. Σκαλοπίνια με μουσταφά. Επίσης χιλοπίπες. Μ' αρέσουν οι χιλοπίπες με ομόκρεας.
0: Πριν να φύγεις,
1: ναι,
0: θα ήθελα να σε παρακαλέσω. Ξέρω ότι είσαι κουρασμένος, ταλαιπωρημένος.
1: Όχι, όχι, δεν πειράζει.
0: Δεν θα σε παρεξηγήσουμε. Όπως και να τραγουδήσεις.
1: Αν να τραγουδήσω.
0: Θέλαμε να ακούσουμε ένα τραγούδι δικό σου.

0: κυκλούσαν του μπουτσού να μη φάνει.
1: Θα ήθελα να τονίσω δύο πράγματα, αγαπητοί φίλοι. Το πρώτο και σημαντικότερο είναι ότι στη νέα τάξη πραγμάτων μην ξεχνάτε ότι τα πράγματα είμαστε εμείς. Και το δεύτερο και πιο σημαντικό, ένα τραγούδι για το χειμώνα.

ένα τσίρκο στην καρδιά μου. Με πήρε μπάλα η αλλαγή.

Ευχαριστώ για το χειροκρότημά σας, αλλά πρέπει να ομολογήσω κι εγώ από την πλευρά μου, αγαπητοί φίλοι, να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Ειδικά σήμερα δεν αποδίδω ούτε το 10% των πραγματικών μου δυνατοτήτων. Δεν αποδίδω, παιδιά, γιατί μας έχει πάρει και η ηλικία βέβαια, αλλά χθες το βράδυ ξεσαλώσαμε λίγο παραπάνω από το κανονικό. Να τα πούμε όλα, δεν κρύβουμε τίποτα. Χθες είχαμε πάει και γαμούσαμε στις καταλήψεις πάλι. Και όσο να είναι, παιδιά, είναι μικρά τα κοριτσάκια, μέχρι 13 χρονών, μόνο τα γυμνάσια τώρα. Και κουράζεσαι, σούκου, σε υποχρεώνουν να πούμε. Είναι δύσκολα, παιδιά. Είναι δύσκολα. Και έτυχε να πάμε στο Κουκάκι. Συνήθως γαμάμε εμείς πάνω στα βόρεια προάστια, πάνω στο Παπάγου, χωρίς αξιωματικό καλές και αυτές. Αλλά όσο να είναι λαϊκές συνοικίες, είναι καλύτερα, παιδιά. Είναι καλύτερα. Και πηγαίναμε να πούμε, μετά σε βάζουν να τις βιάζεις και τις πετάς από τους ορόφους, όπου είναι πολύ όροφο τα κτίρια. Μετά μας έχει περισσέψει σπέρμα στους τοίχους να γράψεις για να φωτογραφίσουν οι εφημερίδες για τις ειδήσεις μετά τι γίνεται. Και είναι κουραστικό γιατί είναι και οι γονείς τους απ' έξω. Εμείς γαμάμε μέσα απ' έξω οι γονείς, να πούμε, ξέρετε. Έχουν μείνει από το καλοκαίρι, από το πέρσι. Με τα σορτσάκια είναι, με κυταρίκηδες, Νέα Δημοκρατία και φωνάζουν. Τα παιδιά μας αφήστε τα και μέσα γαμιώνται, έξω φωνάζουν. Σταματάνε, αρχίζουν. Μέχρι να πετύχει το καλό το πλάνο αντένα, να μας το δείξει το βράδυ να καταλάβουμε ότι εμείς προτείνω πρόκειται. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Αυτό όμως, σας ευχαριστώ. Είναι τροφή του καλλιτέχνη το χειροκρότημα. Εγώ δεν το χρειάζομαι και πολύ, αλλά δώστε να μου, εντάξει. Δώστε. Αυτό που μου έκανε εντύπωση από τα κοριτσάκια, εντάξει, στο σεξ πάνε καλά, αλλά ναρκωτικά είναι παιδιά τα γυμνάσια, οι εμπόροι είναι περισσότεροι από τους μαθητές, να πούμε. Μιλάμε παιδιά, πατήσ' με πατώσε οι εμπόροι. Πατήσ' με πατώσε. Και αυτό που στενοχωρήθηκα πραγματικά είναι ότι παίρνουν διάφορα ναρκωτικά καινούρια και δεν παίρνουν ηρωίνη. Πού θα πάμε χωρίς ηρωινομανή στην Ευρώπη, παιδιά? Πώς θα τους φτάσουμε? Οι Γερμανοί έχουν 76 νεκρούς ημερησίως. Εμείς έχουμε 17. Πότε, με ψεύτικα νούμερα θα πάμε στην Ευρώπη να παρουσιάσουμε ένα πούμε. Μέχρι πότε, παιδιά? Οι Δανείοι, οι Ολλανδοί έχουν 1.150 νεκρούς. Εμείς πολύ λίγους νεκρούς. Στενοχωρήθηκα, δεν παίρνουν ηρωίνη. Είδα και το δήμαρχο Καλυθέα στον Κυριόπουλο Τσάμπα, ο άνθρωπος πούλαγε σχήρικες, δεν έπαιρνε κανένας. Δεν έπαιρνε κανένας. Κρίμα. Και ρώτησα να μάθω κάτι δημοσιογράφους από διάλο. Πώς μαστουρώνουν τα μικρά, τα καινούργια τώρα, γιατί είμαστε άλλη γενιά εμείς. Τι παίρνουνε? Μου λέει η δημοσιογράφος του Ελεύθερου Τύπου που την ήξερα, μια τσούλα, καλή κοπέλα. Μου λέει, κοίτα να δεις, μου λέει. Παίρνουνε, μου λέει, κάτι καινούργια ναρκωτικά που δεν χρειάζεται καν να τα πάρεις. Και να τα δεις μόνο. Εθίζεσαι, γίνεσαι πουτάνα, τσαντάκια, πέφτεις κάτω να πούμε κάτι πολύ καινούργια. Πολύ καινούργια μιλάμε. Θορυβόδι, όχι κρακά, τη βούμκα, τη βάμα, κάτι θορύβο, περίεργο. Και μου είπε η κοπέλα αυτή του Ελεύθερου Τύπου, γιατί πήρε και ο διευθυντής της, λέει, δοκίμασε για να δει ο άνθρωπος. Και από κίτρινος έγινε μπλε μαρέν, τελείωσε, μ' άλλαξε χρώμα ο άνθρωπος. Έμαθα αυτή, τα λένε παιδιά, για να μαθαίνετε κι εσείς πώς τα, τι παίρνουν τα μικρά. Σφινάκια! Σφινάκια! Εκεί φτάσαμε. Αυτά είναι καινούργια, το στόμα τα παίρνουν, τσιμπουκάτα πρέπει να είναι. Τα καρφώνουν στη γλώσσα να πούμε. Είναι με κάτι ποτηράκια του ούζου σχήρικες, μοιάζουνε περίπου. Σχήρικες χοντρές μιλάω, σαν τον πάτο του ποτηριού να πούμε. Τάκ, τα καρφώνουν στη γλώσσα και από ποιος πάρει ο χάρος. Αυτά τα ναρκωτικά τα σφινάκια, δε, να μην πολυλογούμε, τα έχει φέρει η κόρη του Τσοβόλα, τα ξέρετε αυτά. Κόρη του Τσοβόλα, τα άφερε τότε που τριγυστή στο Κίεβο, θυμόσαστε καλοκαίρι συγκυβέρνηση. Τότε που γλύφανε οι πασοξίδες τους κομμουνιστές για να συνεργαστούν. Τους γλύφανε, τώρα δεν είδα τίποτα εγώ. Έτσι. Αυτό τώρα λέμε παραδείγματος χάρη. Παραδείγματος χάρη. Λέγονται πολλά τώρα, αλλά δεν είδα εγώ. Δεν είδα εγώ. Αλλά τσάμπα η κοπέλα πήγε και έμαθα εκεί στο Κίεβο τα κομμουνιστικά να πούμε και τα έφερε και μας μόλυνε όλο το λεκανοπέδιο να πούμε εδώ πέρα. Διότι οι κομμουνιστές, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, συνεργαστήκανε με τους δεξιοί. Τώρα, ποιοι είναι οι δεξιοί και ποιοι είναι κομμουνιστές, εγώ δεν κατάλαβα. Αλλά κάποιοι πρέπει να είναι δεξιοί και κάποιοι κομμουνιστές. Αυτοί λοιπόν κάποια στιγμή συνεργάστηκαν. Και για το καλοκαίρι της κυβέρνησης μιλάμε. Αυτά τα γουρούνια λέμε. Αυτά τα γαμώ. Κάνω και μια αναφορά στο Γιαννόπουλο, επιτρέψτε μου. Λοιπόν, ναι. Έτσι να μπουτσώνω πίσω να φαίνομαι. Έτσι. Ναι. Αυτοί λοιπόν συνεργαστήκανε και βγήκε ένα στέρι από αυτή τη μεγάλη, αυτό το μεγάλο που έγινε με το συνεργασία αυτή. Αυτή που είναι μια σελίδα μαύρη η ιστορία μας. Αυτή η σελίδα. Λοιπόν, αυτοί συνεργαστήκανε και βγήκανε κάτι αστέρια να μου με. Πρώτο μεγέθος. Ποιος μ' αρέσει, ποιος ξεχώρισε? Ο Κωνσταντόπουλος. Όπου βλέπετε όπουλος μακριά, να κοντά Κωνσταντινοπουλικές καμού. Σας αρέσει που είναι ζεμπρενιά, έτσι?
Και εμένα μ' αρέσει, παιδιά. Τον έβλεπα συνέχεια στην τηλεόραση, γιατί εγώ είμαι τηλεορασάκιας. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Βλέπω πάνω από 15 ώρες την ημέρα τηλεόραση. Ναι, βέβαια, μ' αρέσει. Και έβλεπα αυτό το special court, το ειδικό δικαστήριο. Και βγήκε αυτός ο Ζεμπρεμίος, ο Κωνσταντόπουλος, ας πούμε, αριστερός. Έτσι να το πούμε το καλό. Αριστερός. Πάντα στην τηλεόραση αριστερά τον έβλεπα από εκεί. Ποτέ δεν πήγε ο άνθρωπος αυτό, να το πούμε. Ποτέ δεν πήγε από την άλλη πλευρά. Πάντα αριστερά ήταν. Και γίνεται και ωραία, φέρνει αυτά τα κουστούμια, τα double fuzz, που να παίξω air και από μέσα νουδού αντιφεγγίζει, να πούμε, τα βλέπαμε κανονικά. Γιατί αυτός ο Κωνσταντόπουλος ήταν φιλόδοξος μικρός. Αυτός είναι Πελοποννήσιος. Όπου ακούω το Όπουλος μακριά. Πελοποννήσιος, παιδιά, ήταν από την Κρέστενα. Κρέστενα είναι ένα χωριό δίπλα στο Βύρονα Πολύδωρα. Κοντοχωριανός με το Βύρονα Πολύδωρα είναι. Αυτό, ένα τσιγάρο δρόμο που έχουν τα χωριά τους. Λοιπόν, ήταν πολύ φιλόδοξος ο Κωνσταντόπουλος, ήθελε να κάνει καριέρα, δεν του άρεσε το χωριό του. Όπως έβλεπε εκεί πέρα κάτι κοτσιλιές, κάτι σβουνιές, κάτι σκόνες, αυτός ήθελε ιταλικά πλακάκια, μάρμαρα, Άριο Πάγο. Να φτιάξουμε ένα Άριο Πάγο κάτω στην Πελοπόννησο, μην κουβαλιώνει την Πελοποννήσια εδώ μέσα να πούμε. Και άμα έρχονται να φεύγουν πάλι, τι βίζιτες είναι αυτές. Εμείς πάμε στα χωριά, φεύγουμε, δεν καθόμαστε εκεί να πούμε. Τι πράγμα είναι αυτό. Τι πράγμα είναι αυτό. Κάποια στιγμή να το καταλάβουν, να γυρίσουν πίσω.

0: με κατατρέχει κιόλας, γιατί έχω ένα ιδίωμα στο κεφάλι μου μόνιμα.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι αν δεν είχα αυτό το πρόβλημα, θα είχα πάρει δύο Νόμπελ. Μου τρώει πάρα πολύ χρόνο. Πάρα πολύ χρόνο.
1: Είσαι άνθρωπος που σου αρέσει.
0: Μ' αρέσει είναι
1: η γυναίκα.
0: Το ειδονοτριβείο.
1: Μάλιστα. Τέλεια. Είναι οι κομικοί λίγο καταθλιπτικά άτομα. Πάνω σε αυτή την κατάθλιψη δημιουργούν τα αστεία τους, το χιούμορ τους και λίγο αργότερα μετακλίνονται.
0: Έτσι ακριβώς είναι.
1: Έτσι είναι.
0: Ναι, εγώ είμαι στην τρύπα μου και βγαίνω μόνο. Ανθίζω σαν άνθρωπος μόνο όταν είμαι πάνω στη σκηνή ή όταν ετοιμάζω. Από την αλήθεια, τηλεόραση μ' αρέσει μόνο για να βλέπω Μπίλιο Τσουκαλά. Εγώ το πήγα για Μπίλιο.
1: Καταστραφήκαμε.
0: Δεν βλέπω καθόλου τηλεόραση.
1: Δεν βλέπεις καθόλου.
0: Γιατί γυρνάγαμε από τη δουλειά. Είχε επανάληψη η ΕΝΕΔ τότε. Που έχει ξαναγίνει η ΕΝΕΔ τώρα. Και βλέπαμε την Μπίλιο και αγάλιαζε η ψυχή μας. Γιατί η Μπίλιο δεν έπιανε ατάκα. Ήταν ένα σουρεαλιστικό πράγμα. Τώρα μας λείπει πολύ. Βέβαια, ζούμε τον υπαρκτό σουρεαλισμό του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μάλιστα.
0: Αλέξης, yes.
1: Είσαι ευτυχισμένος γιατί αριστερός εσύ.
0: Αριστερός, εντάξει, εγώ είμαι αναρχοαυτόφωτος κανονικά, ναι. Αλλά από αριστερή οικογένεια. Μαλώνω με το κουκουέ, με τον μπαμπά δηλαδή, από τα παιδικά μου χρόνια, με στο σπίτι. Συνεχίσουμε και έξω μετά. Αλλά ξέρεις, την πρώτη φορά με την αριστερά πονέσαμε. Η πρώτη φορά πονάει πάντα. Αλλά με τη δεύτερη τώρα απλά συνηθίζεις, κλείνεις τα μάτια και το απολαμβάνεις, όπως το βιασμό.
2: Τρέχουμε.
3: Το Βίβερ θα το προλάβουμε.
2: Θα το προλάβουμε το Βίβερ, ναι, εντάξει. Ακούσαμε λοιπόν μέσα από το 1992 και το όρο μπαίνει το χαζόν. Δεν συμμετέχει ο Γιώργος Νταλάρας, έτσι να τα λέμε.
3: Ναι, δεν συμμετέχει, όχι, όχι, ξεκάθαρα πράγματα.
2: Ακούσαμε δύο τραγούδια και μια έτσι, πρόζα. Ξεκινήσαμε από το «Τι πάθος ατελείωτο», που είναι μια διασκευή σε τραγούδι του Μάρκου Βαμβακάρη. Ακούσαμε μια ραδιοφωνική έτσι, συνέντευξη από αυτές που έφτιαχνε ο Τζιμάκος. Αργότερα στις τελευταίες του έτσι, εκπομπές το έκανε αντίστροφα. Δηλαδή έβαζε αυτό στις ερωτήσεις και απαντούσε με διάφοροι μέσα από διάφορες συνεντεύξεις.
3: Ακούσαμε το ένα τραγούδι για το χειμώνα ολόκληρο.
2: Ολόκληρο, χωρίς τηλεοκρισία που του είχε επιβληθεί. Και αμέσως μετά ένα κομμάτι από το live στο Ρόδον, τα σφινάκια. Έτσι.
3: Μια ιστορία, μια σελίδα μαύρη στην όλη ιστορία μας.
2: Μαύρη σελίδα.
3: Μαύρη σελίδα.
2: Λοιπόν, και αμέσως μετά διαποσπάσματα από τη συνέντευξη του Τζίμι Πανούση στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και το Tonight Show.
3: Πάμε στο 1993 και στο Βίβερε Πέρικολος Αμέντε. Ζην επικινδύνος. Πανούσης, υπηρέτης που κρατεί το φαλικό σύμβολο, το φλάμπουρο, χορεύει ρυθμικά και κομικά και λέει στους θεατές πειρακτικά εσχρόλογα. Είναι ντυμένος κάτι μεταξύ Τούρκου, κόκκινο φέση, λευκό τουρμπάνι και Αλβανού σε ντούκα φλοκάτι και γουρνοτσάρουχα με μύτες χωρίς φούντες. Οι παλιότεροι βλάχοι υποστηρίζουν πως παρίστανε μια συμβολική αντιστροφή. Εκείνον δηλαδή που αυτομόλυσε μετά την επικράτηση της Ελληνικής Επανάστασης το 1821 και από αφέντης έγινε τώρα υποτακτικός στον νικητή Έλληνα. Αυτό έγραφα από πίσω.
2: Ο δίσκος Βλάχη και Βάκχη στη Θήβα. Γιώργου Κατσιμπάρδη 1977.
3: Στην LP έκδοση περιέχονταν ένα αυτοκόλλητο, ένα ψηφοδέλτιο και ένας φάκελος.
2: Έχω ακόμα το, όλα αυτά που
3: το ψηφοδέλτιο.
2: ναι, όλο μαζί.
3: Με τον Σπύρο τον Μπάζιο, τον Ηλία τον Αχλαδιώτη, τον Σάκη Κατσάτο, τον Ορέστη Πλακίδη στα όργανα.
2: Κιθάρες μπάσα
3: πλήκτρα προγράμματα, μπλιμπλίκια και συναφή.
2: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και από εκεί πράγματα. Σπορ FM 94,6, Παναγιώτης Ρήλος, Γιώργος Διμπένκος, εδώ στην παρέα. Ακούμε Τζιμάκο. Να μην σας βάλω τώρα τραγούδια. Δεν έχουμε ακούσει, ας πούμε, το Κάγκελα Παντού. Δεν θα ακούσουμε ούτε το Νέο Έλληνα. Αυτά τα ακούμε και σε κανονικούς ρυθμούς προγραμμάτων. Να ακούσουμε και τίποτα άλλο. Έτσι,
3: που το Λάκκο με τα αστεία, π.χ.
2: Ναι, εντάξει, και αυτό είναι πολύ περίεργο. Ναι. Εντάξει, δεν μπορεί να μην παίξει αυτό το κομμάτι.
3: Και το Βίβερε Περικολοζαμέντε που ζήτησε ο Χρήστος Χαραλαμπόπουλος.
2: Ακόμα στην παρέα, αλλά όπως και να έχει.

0: σωθώ.
1: Άντε μωρέ αγάπη μου, να τελειώνουμε και με αυτόν τον κορονοϊό. Να τον περιορίσουν οι επιστήμονοι στην Κίνα, να πεθαίνουν μεταξύ τους. Άλλωστε αυτή είναι πολύ, δεν μας πειράζει. Να ξεσκάσουμε επιτέλους, να πάμε διακοπές στη Μύκονο, να δούμε κανένα πλούσιο να γελάσουμε. Βαριά η μοίρα των επιτυχεμένων μικροαστών, αγάπη μου. Είναι για γέλια πράγματι όταν έχουν τη δυνατότητα να βγάλουν προς τα έξω, προς επίδειξη, το γούστο και την παιδεία τους. Double fast πισίνες, εσωτερικές, εξωτερικές, μέσα έξω και τόνους τσιμέντο σε μεγάλες κατασκευές που να ξεχωρίζουν και να βγάζουν μάτι. Δεν ξέρω τι παθαίνω, αλλά μόλις βλέπω αυτά τα μαυσολεία των νεόπλουτων, τα φαντάζομαι γεμάτα με πρόσφυγες από τους υπεριαλιστικούς πολέμους.

0: Winsport FM 94,6.
1: Πιάνω,
2: πιάνω,
1: βάζω,
2: βάζω,
1: το κεφάλι,
2: το κεφάλι,
1: κατεβάζω,
2: κατεβάζω,
1: φτιάχνω τα χέρια μου,
2: φτιάχνω τα χέρια
1: μου και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.

0: μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Έρχονται πολλά νέα παιδιά, όπως και από την αρχή έτσι ξεκινήσαμε. Δηλαδή ήταν ένα μούλτι κοινό, δεν ήταν από ένα συγκεκριμένο. Ούτε ιδεολογικό, ούτε έχω φαν από μπάτσους, από Αλβανούς, από φοπλιστές. Δηλαδή, όπως πρέπει να είναι, δηλαδή. Δεν απευθύνουμε σε ένα συγκεκριμένο κοινό. Ούτε ένα συγκεκριμένο κοινό. Και ούτε ξεχωρίζουμε. Να δεις πόσες φορές έχω φύγει και πάει σε λαϊκά μαγαζιά μετά το μαγαζί και βλέπω τα ίδια παιδιά που ήταν σε μένα να είναι μετά στη Δύση, ξέρω. Θέλω να πω ότι ο κόσμος δεν είναι έτσι πως τον θέλουμε να τον βάλουμε εμείς σε κουτιά. Ο κόσμος θέλει κάθε φορά μια διαφορετικού τύπου διασκέδαση. Εγώ κάνω μια τύπου διασκέδαση. Ο άλλος κάνει ένα σκυλάδικο το οποίο το σέβομαι και το αγαπάω. Το σκυλάδικο. Γιατί είναι ένας παραδοσιακός τρόπος διασκέδασης και πρέπει να είναι αρχαιολινικός, ας πούμε. Το σπάσιμο το πιάτο, είμαι σίγουρος ότι παλαιά οι πρόγονοί μας σας πάγανε αμφορείς. Θα σου πω όλο αυτό το πράγμα, το χαβαλές που γίνεται, ο καλλιτέχνης τίποτα, γιατί όταν βγαίνει απάνω και χορεύει άλλος και σπάει, ο καλλιτέχνης είναι ένα τίποτα. Είναι ένα medium, ας πούμε, διάμεσο όπως είναι ο παπάς. Μπορεί να είναι καλός, μπορεί να είναι απατεώνας, εσύ τη δουλειά σου την κάνεις όμως. Γίνεται. Και σέβομαι όλους τους τρόπους διασκέδασης. Το μόνο που σε χαίρομαι είναι αυτό το έντεχνο, ας πούμε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι δίθεν. Είναι δίθεν, είναι συστημικό, συστημική διασκέδαση και έχει μια αυτό την κακώς εννοούμενη κουλτούρα, ας πούμε. Τη συχαίνομαι αυτό, δηλαδή το δίθεν ότι εμείς κάνουμε κάτι διαφορετικό. Τίποτα διαφορετικό δεν κάνει. Τραγούδια γράφω κι εγώ, τραγούδια γράφει κι ο άλλος, όλοι τραγούδια γράφουν. Δηλαδή, όπως ένας τσαγκάρης φτιάχνει καλά παπούτσια ή άσχημα, έτσι κι εγώ φτιάχνω καλά τραγούδια ή άσχημα. Δεν έχουμε καμία αυτή η έπαρση ότι κάτι διαφορετικό κάνουμε. Άσε που τώρα με τις εφημερίδες που έχει καταστρέψει η δικιά μας δουλειά, γιατί εγώ ντρέπομαι να λέω ότι βγάζω CD. Γιατί με τις εφημερίδες και τις προσφορές έχει ξεφτυλιστεί τελείως το να φτιάχνεις. Παλιά ήταν κάτι σου, να κάνεις δίσκο. Τώρα το CD είναι ξεφτύλα. Σαν να λες ότι έκανα, πήγα και αφόδευσα, ας πούμε. Ντρέπεσαι να λες ότι κάνεις CD. Από τη στιγμή που καταστράφηκε και αυτό, έχει μείνει το live, ας πούμε, που μας δίνει και χρήματα και να ζήσουμε και επί της ουσίας μπορείς να επικοινωνήσεις με τον κόσμο.
5: Γρήγορα, γρήγορα, τελευταίο ημίωρο.
6: Ακούσαμε από τον δίσκο Βίβερε Περικολοζαμέντε.
5: Το Λάκκο με τα αστεία αρχικά.
6: Το ομώνυμο στη συνέχεια.
5: Το Βίβερε Περικολοζαμέντε. Στην διάμεσο ένα κομμάτι περί νεόπλουτων από τις ραδιοφωνικές του εκπομπές. Και τέλος μια αναφορά περί σκυλάδικου και έντεχνου από την συνέντευξή του στο Vice στην Αναστασία Μουντζάκη. Πάμε παρακάτω.
6: Να πούμε ότι ο Τζιμάκος όμως δεν ήταν μόνο μουσικός, δεν ήταν μόνο ηθοποιός. Ήταν και συγγραφέας, έχοντας 8 βιβλία στο δυναμικό του.
5: Πριν πας στα βιβλία, μια μικρή αναφορά στις ταινίες από τις οποίες πέρασε. Είπαμε για τον Δράκουλα των Εξαρχείων του 83, ναι.
6: Το 83,
5: ναι. Κονερβό, πέρασε από τον Ενίοχο το 1995 του Αλέξη Ταμιανού, περάσματα είναι αυτά. Το Προστάτικο Γένειες του 1997 του Νίκου Περάκη και το Safe Sex. Sex. Τον Ρέπα από Αθανασίου το 1999.
6: Όπου έκανε τον παπά στο τέλος στην κηδεία. Ο Τζιμάκος υπήρξε και συγγραφέας με 8 βιβλία στην καριέρα του συγγραφέας. Το πρώτο στο 1989, η Ζάλη των Τάξεων.
5: Εκδόσεις Γνώσης.
6: Δεύτερο, Πίκρε Μικρέ Μου Αράπη, 1990 και αυτό, εκδόσεις Όπερα. Το Κυνήγι της Γκόμενας, 1992, από εκδόσεις Όπερα. Υγιεινή Διαστροφή, άλμπουμ, το 96 από τις εκδόσεις Όπερα. Μικροαστική Καταστροφή, Ποιήματα και Ψηφιακές Ζωγραφιές, το 2005. 2005 επίσης, Πούστευε και Μία Ερεύνα. 2010, Ο Στάλιν Σκέφτεται για Σένα στο Κρεμλίνο. Και το τελευταίο, το 2013, Magic Buff, ο Τυφώνας Τζέφρι.
5: Πάρα πολύ ωραία. Πρέπει να πούμε ότι η παράσταση του 1997 κυκλοφόρησε πολύ αργότερα, το 2005 αν δεν κάνω λάθος, το 2013 συγγνώμη, Ήταν το προσεχώς Βουλγάρες. Θα ακούσουμε έτσι ένα κομμάτι μέσα από εκεί και αμέσως μετά θα πάμε στην επόμενη δισκογραφική δουλειά που ήταν ζωντανή ηχογράφηση για άλλη μια φορά. Το με λένε Πόπι από το 2000. Μια ηχογράφηση που έγινε στις 19 Φλεβάρι του 1999. Γενικώς το προτιμούσε το Φλεβάρι έτσι να αναγράφει τις παραστάσεις του.
6: Του πήγαιναν καλά, του βγαίναν πιο έτσι.
5: Στο κεντρί της οδού. Αχ, έλα ρε φίλε. Η μουσική μαζί, το Σπύρος
6: Αγίου Μελετίου, 133.
5: Λοιπόν, ο Σπύρος Παρίος στις κιθάρες, ο Ρέσης Πλακίδης στα πλήκτρα, ο Αλέκος Αράπης στον μπάσο, η Λία Αχλαδιώτη στα τύμπανα και κείμενα στίχη, μουσική και φωνητικά, ο Τζιμάκος ο Πανούσης. Πρώτα όμως από το προσεχώς Βουλγάρες, έτσι μια παρλάτα, δύο τραγουδάκια και ένα εμβόλυμο ραδιοφωνικό και επιστρέφουμε για να πάμε και στο τελευταίο του άλμπουμ, το BOBB.
4: Πατσόφατσες πολύ. Δεν μιλάω για τα παιδιά τα ένστολα, μιλάω αυτούς με τα πολιτικά, αυτούς φοβάμαι. Εδώ τα παιδιά, να τα δικαιολογήσω, αυτά που ακούτε ότι βγάζουν πολλά λεφτά οι αστυνομικοί είναι παραμύθια, αγαπητοί φίλοι. Βλέπετε, αναγκάζονται και βραδινή δουλειά, διότι η ηρωίνη δεν αφήνει. Μην ακούτε αυτά που λένε, να πούμε. Το έκσταση έχει πάρει μπάλα, δεν αφήνει η ηρωίνη. Οι αξιωματικοί βγάζουν τα παιδιά όμως και μ' αρέσει να σε σερβίρει και ο μπάτσος, είναι ωραίο. Αλλά σφαίρε μια στραγάλια, ας πούμε. Αισθάνεσαι μια. Να μην σας λέω τίποτα τέτοια βαριά, να διασκεδάσουμε. Εγώ βασικά χιουμοριστικά με ενδιαφέρει να σας ικανοποιήσω. Αλλά θέλω να σας πω μερικά στοιχεία για το χιούμορ μου, επειδή επαναλαμβάνω, είμαστε κάποιοι καινούργοι εδώ πέρα. Αν δεν αρέσει σε κάποιους, να το πω που είμαι πάνω κάτω, να φάνε τα φρούτα, να φύγουν, να μην ενοχλώ. Έτσι, παιδιά. Γιατί και το πρόγραμμα μέχρι τις 4.30 ώρα κλειδώνουν οι πόρτες στο διάλειμμα, δεν μπορείτε να φύγετε. Από τώρα δηλαδή, όποιος δεν φύγει. Λοιπόν, να οριοθετήσω το χιούμορ μου, να σας δώσω το στίγμα το χιουμοριστικό. Μεσογειακό είναι σε γενικές γραμμές. Απλά να πω 2-3 ανεκδοτάκια, γιατί μου αρέσει και το ανέκδοτο, είναι το λαϊκό αστείο, όπως ξέρετε, πως είναι το δημοτικό τραγούδι για τη μουσική μας. Να σας πω αυτά που μου αρέσουν τα ανέκδοτα, εκεί θα κινηθώ δηλαδή χιουμοριστικά. Μ' αρέσει αυτό το ανέκδοτο που λέει με το μυστικό δείπνο, που κάποια στιγμή έρχεται ο λογαριασμός. Αυτό. Μ' αρέσει που. Θα ήθελα να δω το Μεσσία δηλαδή, πως μένει ενεός, δεν το περίμενε, δεν το γράφει πουθενά αυτό, ότι έρχεται ο λογαριασμός κανονικά. Εν τω μεταξύ δεν κρατάει και λεφτά πάνω του. Δεν φοράει και αυτά τα ρηχτά, δεν έχουν τσέπες. Ήταν άλλη μόδα τότε, άλλη μόδα. Στη Βιθλέμ. Και απαξί να το κοιτάξει ο Χριστούλης και το δίνει στο διπλανό, να πούμε. Το παίρνει ο Πέτρος, μετά το παίρνει ο Ιωάννης. Δεν θυμάμαι και τα ονόματά τους, ο Μαλαχίας, ποιο άλλο είναι αυτή, να πούμε. Και τελικά ο τελευταίος, τον παίρνει τον λογαριασμό, φτάνει στον Ιούδα. Ο καημένος τον κοιτάει, ο Ιούδας, και λέει: πόρε, πούστη, τριά κονταργύρια. Πότε θα να πληρώσω τώρα. Οπότε δεν φταίει αυτός, εκεί θέλω να καταλήξω. Έπρεπε να πληρώσω το λογαριασμό, γι' αυτό πρόδωσε το παλικάρι, ήταν καλό. Λοιπόν, αυτό το ανεκδοτάκι με εκφράζει. Επίσης το άλλο ανέκδοτο που ρωτάς, γιατί δεν καπνίζουν τα ηφαίστεια τελευταία.
7: Γιατί ακριβήναν τα τσιγάρα.
4: Δηλαδή και το χαζό μέσα. Και η σαχλαμάρα, προσέξτε αγαπητοί φίλοι. Τώρα, ιδεολογικά με εκφράζει το ανέκδοτο που λέει, που είναι αυτός ο φορτηγατζής. Αυτός ο άντρακλας, ο ταυραντισμένος, ο μάγκας, που πάει στο μπαρ που συχνάζουν οι Ιταλικέριδες και μπαίνει μέσα έτσι βαρές και ασήκωτος και λέει: μάγκες, δεν βλέπω την ώρα και τη στιγμή να γυρίσω στο σπίτι να κατεβάσω την κοιλότητα της γυναίκας μου. Σιγά του λένε: ρε μεγάλη, τόσο καυλωμένος είσαι. Όχι ρε παιδιά, λέει, με στενεύει. Δηλαδή και ο φεμινισμός, παιδιά, έτσι να το πούμε κι αυτό. Ο άγριος φεμινισμός να πάει στα χέρια την κατάσταση, διότι έχουμε φτάσει στον πάτο, δεν πάει άλλο.

0: Πολύ καλά κάνουμε και σκοτώνουμε και δημοσιογράφους, δήλωσε ο εκπρόσωπος των Αμερικανικών κατοχικών δυνάμεων στη Βαγδάτη, επιδεικνύοντας φωτογραφία με τον Εμίλιο Λιάτσο γονατιστό μπροστά στην Αναβίση. Μετά τα βραβεία των Αχρίων, ο Υπουργός Ποδοσφαιρικού Αθλητισμού Ευάγγελος Βενιζέλος ο Δεύτερος εκλήθη να παρουσιάσει τα καλλιστεία για παχουλές στην Άνω Τούμπα Θεσσαλονίκης. Την αξιωματική αντιπολίτευση στην ίδια εκδήλωση θα εκπροσωπήσει ο Θεόδωρος Πάγκαλος. Νέα επαναστατική ερωτική στάση λέγεται ότι δοκίμασε τις Άγιες Μέρες του Πάσχα στο χωριό του παππού του στην Ορεινή Ηλία ο Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης. Η πληροφορία διαψεύδεται χλιαρά από το περιβάλλον της κυρίας Δάφνης, ενώ το εμφανές λουμπάγκο της αποδίδεται σε ψύχη. Το πλειοψηφικό πακέτο της εκδοτικής εταιρείας των Ιωάννου Μαρινόπουλου Κωστόπουλου αγόρασε ο μεγαλοτραγουδιστής Τζίμις Πανούσης. Η εταιρεία εφ' θα αποκαλείται Τζιμάκο.
1: Καλώς ήρθες. Ευχαριστούμε, αλλά χάνουμε πολλά χειροκροτήματα, ρε γαμό. Από τότε που έχουν βγει αυτά τα κολοστριφτά τα τσιγάρα, έχω πολλούς πελάτες απασχολημένα τα χέρια και δεν μπορεί. Ενώ θέλει να χειροκροτήσει, το βλέπω, τον χάνουμε. Κάτσε να κατέβω να κάνω λίγο κονσουμασιόν, μπας και αλλάξει η κατάσταση. Σε εσάς να έρθω πρώτα. Επιτρέψτε μου. Πώς λέγεστε?
2: Ηλίας.
1: Ηλία, τι ζώδιο είσαι?
2: Υδροχόος.
1: Είμαστε ομοζώδιοι. Με όλο το θάρρος λοιπόν να σκουπιστώ λίγο με την γραβάτα σου. Γιατί υδρώνουν τα μάτια μου, γάμο. Ενώ κανονικά τα αυτιά έπρεπε. Αλλά μην το βάλω και στο αυτί και τη λερώσει. Πάντως μην την πλύνετε μετά την γραβάτα. Μην την πλύνετε. Άμα πεθάνω στα Σότπις είναι πολλά τα λεφτά. Γιατί να δουλεύετε. Να έρθω και σε εσάς. Εσείς πώς λέγεστε?
3: Χαρά.
1: Χαρά μου. Τι ζώδιο είσαι?
3: Ζυγός.
1: Ζυγός. Δεν μπορεί να είμαστε και τέλειοι. Να μην σε ρωτήσω χαρά, να ψάξω μόνος μου, επιτρέψτε μου. Να ψάξω γιατί ξέρετε, κατεβαίνω κάτω γιατί αυτός ο ακατανόμαστος στέλνει χαφιέδες με μαγνητόφωνα και γράφει το πρόγραμμα να μου κάνει μηνύσεις να μου παίρνει τα λεφτά. Τα δίνει στην Κύπρο βέβαια. Να δω. Α, αυτό με ενδιαφέρει η απόδειξη. Να δω. Securities. Άμα. Τι είστε, πράκτορας είστε. ΑΕΒΕ Quest, καλά δεν τα... θα το αναλύσουμε μετά αυτό. Βλέπω ότι είστε αριστερή αυτό με... γιατί άλλη τσάντα, ανοίγεις μια τσάντα και βγαίνει άλλη τσάντα από μέσα. Είναι το ρώσικο το σύστημα. Για να δούμε τι έχει μέσα αυτό. Αυτό έχει... διπλωματικό μαϊμού διαβατήριο. Καλά κάνετε και το έχετε. Στα δόντια πρέπει να τα έχουμε τα διαβατήρια. Γιατί θα χρειαστεί να φύγουμε κάποια στιγμή. Είναι και σερβιέτες, δεν τις βγάζω τις σερβιέτες. Δεν τις βγάζω, είναι αυτές με τα πτερίγια, δεν τις μπορώ με τα πτερίγια. Από τότε που οι σερβιέτες βγάλανε φτερά, το μουνί για μας έγινε άπια στο όνειρο. Άπια στο όνειρο. Πώς θα επιβιώσουμε, πώς θα επιβιώσουμε. Να έρθω και σε εσάς. Πώς λέγεστε?
4: Αλέκα.
1: Αλέκα. Με την Παπαρίγα καμιά σχέση?
4: Καμία.
1: Καμία, συνολημία. Τυχερή. Να δω λιγάκι με τα γυαλιά σας και τι μου κάνει εντύπωση που γελάτε, χειροκροτάτε. Τι διάολο σας αρέσει, τι βλέπετε τώρα. Ένα χάος, άλλο πράγμα. Ο Ρόκος θα βγει σε λίγο. Πόσους βαθμούς έχετε?
4: Άστα, 7.
1: Δεκατοστήσετε. Τσάμπα μαστούρα, ωραίο πράγμα να... Αυτή να ξελεύεστε. Να έρθω και σε εσάς. Πώς λέγεστε εσείς?
2: Εύης.
1: Πώς?
2: Εύης.
1: Εύης. What is this? Where are you from?
2: Cyprus.
1: Ah, you are from Cyprus. Oh, you take the money. Λέγεται, okay. Very rich guy. Σας έχει πρικήσει ο Γιώργος. Έχετε πολλά χρήματα. Μπράβο. Μπράβο. Σάιμπρος, να σας πέσω ένα τραγουδάκι.
5: Σας ευχαριστούμε. Σας.
1: Ακούσαμε λοιπόν Χημεία και Τέρατα. Ήταν ένα τραγούδι σε στίχους του Κοσμά του Ετωλού. Γιατί το πρόγραμμά μας έχει και θρησκευτικό χαρακτήρα, ξέχασα να το πω. Κάποια στιγμή θα παίξω και το πιστεύω, γιατί το πιστεύω σαν κομμάτι. Είναι hit και μάλιστα διαχρονικό. Βέβαια θα το παίξω εκτέλεση rap. Δεν θα βάλω μελωδία, δεν μ' αρέσει να προκαλώ. Το πιστεύω που το συμπεριέλαβα στο πρόγραμμα, γιατί σε κάποιο σημείο του λέει ορατώνται πάντων και αοράτων. Σε αυτά τα αόρατα θα ήθελα να σταθώ για λίγο. Να πω για αυτές τις δυνάμεις τις περίεργες που κυβερνάνε τη ζωή μας χωρίς να τις παίρνουμε χαμπάρι. Αυτές οι δυνάμεις είναι κυρίως οι δυνάμεις του κακού, αφού υπάρχει το καλό, υπάρχει και το καλό, έτσι, υπάρχει το κακό, υπάρχει και το καλό, υπάρχει ο Θεός, υπάρχει και ο διάολος, είναι σετ αυτό. Και ο διάολος που έχει πολλά ποδάρια σε αντίθεση με το Θεούλη που είναι άειλος, σαν τους τίτλους του δημοσίου, πολλά ποδάρια ο διάολος και έχει το χούι να τα βάζει και όπου βρει. Και να δώσω ένα παράδειγμα, γιατί μ' αρέσει να μιλάω με στοιχεία. Πας στο σούπερ μάρκετ, ας πούμε, να αγοράσεις τα χρειώδη και χωρίς να το θέλεις, παίρνεις και κοκακόλα. Γιατί υπάρχει το μήνυμα του διαόλου που σου λέει: πάρε κοκακόλα. Πάρε κοκακόλα. Πάρε κοκακόλα. Σε πιέζει, καταλάβει. Και μπαίνει, ο διάολος μπαίνει και στα προϊόντα του πολιτισμού. Εκεί φταίμε εμείς, γιατί τα κάναμε προϊόντα του πολιτισμού, δεν έπρεπε κανονικά να τον βγάλουμε στη διατίμηση. Κάναμε το λάθος και βρήκε ευκαιρία ο διάολος και μπήκε εις το ροκ. Το ροκ είναι σατανιστικό, το γνωρίζετε από τα κατηχητικά, μην το αναλύσουμε τώρα. Είναι σατανιστικό, είναι τα λεγόμενα ανάποδα μηνύματα που ακούμε όταν γυρίζουμε τους δίσκους του ροκ. Ανάποδα. Βέβαια το CD δεν γυρνάει, προσέξτε. Το CD είναι του σατανά επομένως που δεν γυρνάει ανάποδα. Ενώ το βινίλιο που καταλαβαίνουμε που μπαίνει ο διάολος είναι του Θεού. Αυτό το φαινόμενο των οσχυρών παρατηρήθηκε στην Αμερική. Από εκεί ξεκινάνε όλα τα προβλήματα. Στην Αμερική το συγκρότημα English, αν έχετε ακουστά, αετή. Άκου τώρα όνομα για συγκρότημα. Αυτό είναι για προσκόπους, τέλος πάντων. Τους έκατσε μια επιτυχία όμως, μάλιστα παγκόσμια, το Hotel California. Ένα ερωτικό τραγούδι, συμπαθητικό, άμα τα ακούς κανονικά γιατί άμα το γυρίσεις ανάποδα, είναι ύμνος στο σατανά. Έχει μέσα Alistair Crowley, βρωμόλογα και διάφορα τέτοια. Μετά ακολούθησαν και άλλα συγκροτήματα με σατανιστικά μηνύματα, όπως είναι η Led Zeppelin, το Star Way to Heaven το τραγούδι, άμα τα ακούσετε και αυτό ανάποδα, έχει μηνύματα μέσα. Οι Rolling Stones βέβαια, αυτοί είναι σίγουρα σατανιστές, τους είδαμε και στη χώρα μας που ήρθανε, αυτοί κάνουν μπαμ. Δηλαδή, αυτοί είναι 600 χρόνων και παίζουν ακόμα ρε παιδιά. Είναι βρικόλακες οι Rolling Stones. Είναι βρικόλακες και τους είδαμε και στη συναυλία, όποιος πήγε θα παρατηρήσατε ως τη συναυλία στο στάδιο. Άμα είχες φάει σκορδαλιά δεν έμπαινες μέσα, με τίποτα. Σε μυρίζανε τα security, εξευτελισμός. Σου κάνει, α, να πούμε να μπεις μέσα. Ναι. Παλού και ασκόρδα δεν περνάγανε, με τίποτα. Γιατί ο Μίκο Τζάγκερ έχει υπογράψει και όλο το συγκρότημα, έχουν υπογράψει συμβόλαιο με το διάολο, θα τα δείξω παιδιά. Έχουν υπογράψει και το έχουν επικυρώσει και με αίμα. Κάναν ανθρωποθυσία σε συναυλία του Rolling Stones, τραγουδώντας το Sympathy for the Devil. Άκου τραγούδι τώρα. Αντί να γράψει για τον Άγιο Σπυρίδωνα μια επιτυχία. Sympathy for the Devil. Τέλος πάντων τραγουδάγανε και ταυτόχρονα κατεβαίνουν οι άγγελοι της κολάσεως που συνοδεύουν το συγκρότημα και σφάξαν ένα θεατή μπροστά. Θα το κάνω κι εγώ αλλά στο δεύτερο μέρος, μην ανησυχείτε. Θα σας πω πότε είναι, θα σας πω. Το φαινόμενο αυτό με τα ανάποδα μηνύματα έρθει και στην πατρίδα μας δυστυχώς. Ήρθε ο διάολος και μπήκε πού νομίζετε, στις Μαρινέλλας. Το δίσκο έτσι, μην παρεξηγηθώ. Μπήκε, την πήρε για ροκ ο διάολος. Ήταν κουρεμένη περίεργα η Μαρινέλα. Πανκ κάποια στιγμή. Και την πήρε για ροκ. Έφταιγε βέβαια και η Μαρινέλα γιατί συνεργάστηκε με τον Κώστα Χατζή. Ο οποίος είναι Ιεχωβάς, επομένως σατανιστής. Και κάνανε μαζί με τη Μαρινέλα το δίσκο το Recital. Αν ενθυμίστε, μεγάλη εμπορική επιτυχία. Γιατί άμα μπει ο διάολος ένα δίσκο, πουλάς και πάρα πολύ. Για να τα οικονομήσεις χοντρά, να έχεις ευκολίες, παπ, να έρθει και ο διάολος από τότε. Η Μαρινέλα σε αυτό το δίσκο τραγούδισε το «Κύστερα, κύστερα, μα δεν υπάρχει ύστερα». «Later, later, there is no more later». Να το βάλουμε να το ακούσουμε πριν μπει ο διάολος.
5: «Κύστερα, κύστερα, μα δεν υπάρχει ύστερα, κλείσαν,
1: Λοιπόν, το ίδιο σημείο τώρα θα μου το γυρίσεις ανάποδα, να ακούσουμε το μήνυμα. Σατανάς μαζί. Το έχω ακούσει τόσες φορές και κάθε φορά που τα ακούω μου σηκώνει την τρίχανα. Μια στιγμή να την παίξω να κατέβει. Είναι φοβερό να τα ακούσω από τη Μαρινέλα. Παιδιά δεν το ξέρει η ίδια, μη μαθευτεί αν έχετε την καλοσύνη. Γιατί είναι και 90 χρόνια, πάθηκα μια ζημιά γυναίκα, τη χάσουμε να πούμε. Μετά τη Μαρινέλα και άλλοι καλλιτέχνες είχαν το ίδιο πρόβλημα. Τους μπήκε ο διάολος σε δίσκο στο Βασίλη Παπακοσταντίνου. Πριν κάνει την εμφύτευση, είχε κάνει ένα τραγούδι το Άσε με να κάνω λάθος. Άμα το γυρίσετε ανάποδα το άσαμε να κάνω λάθος, λέει ο βασιλιάς των νεκρών θα κυβερνήσει, η εικόνα θα μυρίσει και διάφορα τέτοια περίεργα και βέβαια ο διάολος ήρθε και μπήκε και σε δικό μου δίσκο. Είναι προσωπικό το δράμα που ξεδιπλώνω μπροστά σας. Το προηγούμενο εισαγωγή ήταν. Λίγο μεγάλη βέβαια έτσι. Τώρα κανονικά αυτά στην τηλεόραση έπρεπε να βγω να τα πω. Θαραμίζομαι εδώ αλλά δηλαδή με το μικρούτσικο 7 εκπομπές είχα σίγουρα. Βάλανε και ταλαιπωρία, είναι και τα ναύλα να πηγαίνει στο στούντιο. Να πούμε ότι ήρθε μένα και με ειδοποίησε για το πρόβλημά μου, με ειδοποίησε άγγελος Κυρίου. Μιλάω ειλικρινά, παιδιά, ήρθε άγγελος στην εργασία μου. Δούλευα τότε σε ένα ραδιοσταθμό στη Φιλοθέη, γιατί δουλεύω σε καλές περιοχές πάντα. Ήρθε ένα, το κατάλαβα, ήταν άγγελος, ήταν πανέμορφο παιδί, έτσι ξανθό, γκέι μου φάνηκε, εντάξει. Και η γκέι είναι ένα γκέι. Δεν τίθεται θέμα. Με βλέπει, μου λέει, κύριε Πανούση, εγώ μόλις άκουσα το κύριε κουμπόθηκα, είχα βγει από την τουαλέτα εκείνη τη στιγμή. Μου λέει, κύριε Πανούση, κοροϊδεύετε, μου λέει, τους άλλους, αλλά δεν βάζετε και τα δικά σας τα τραγούδια, μήπως είχε πει ο διάολος και έχετε και εσείς πρόβλημα. Εγώ γέλασα, αλλά πηγαίνοντας σπίτι, λέω, δεν βάζω να ακούσω. Και βάζω τον πρώτο μου δίσκο, που ήταν μεγάλη εμπορική επιτυχία, ήμουνα στα charts νούμερο 1, 70 εβδομάδες, νομίζω. Και βάζω, να πούμε, το δίσκο τυχαία στο τραγούδι Εκλογές. Πάμε να τα ακούσουμε πριν πει ο διάολος. Του Θεού τα πράγματα, φτύστα τους κατάμουτρα. Ένα ωραίο ήσυχο τραγουδάκι, χωρίς να προκαλώ, μοντέρνο. Και μπαίνει μέσα ο Σατανάς και πάμε να ακούσουμε ανάποδα το μήνυμα. Είναι αλήθεια, δεν είναι αστείο. Σατανά, αΐ δοξάσεις. Να δοξάζεις για πάντα το Σατανά.
6: Τι ακούσαμε, τις μπατσόφατσες είπαμε μέσα από το Προσεχώς Βουλγάρες. Αμέσως μετά το γαμάτι γιατί χανόμαστε μέσα από το Μελένε Πόπι. Όπως και το κονσομάσιο που ακούσαμε αυτό που συνήθιζε να κάνει στα μαγαζιά του, να κατεβαίνει έτσι, να ανοίγει τσάντες και να παίζει με τον κόσμο. Και τα σατανικά λοιπόν που κλείσανε το κομμάτι του Μελένε Πόπι.
7: Να πάμε στον τελευταίο δίσκο που κυκλοφόρησε.
6: 2013.
7: Ο δίσκος με τίτλο Όμπι Όμπι Μπι. Στέλιος Φράγκος, Βασίλης Γκίνος, Γιώργος Κωστόπουλος, Βασίλης Κοκκόνης στα όργανα, επίσης η Τίνα Ψαλίδα στο βιολί, η Ειρήνη Αναστασίου στο τσέλο, ο Σωτήρης Χόντο στα κόγκας και ο Γιάννης Κιφωνίδης στα πλήκτρα.
6: Είναι η τελευταία δισκογραφική δουλειά του Τζιμάκου. Είναι η πρώτη φορά που έχουν φύγει όλη η μουσική και έχει πάρει άλλους.
7: Ναι.
6: Είναι πολύ διαφορετικός και ο ήχος στο άλμπουμ πια. Μας άφησε ένα αμυγός βαρύ ροκ άλμπουμ. Και επειδή τα μαζεύουμε σιγά σιγά, είναι το τελευταίο μας on αυτό, να πούμε ότι πολύ μεγάλη βοήθεια για το σημερινό αφιέρωμα είχαμε από το επίσημο site του Τζίμι Πανούση, jimmakospanoussis.gr, τα κείμενα γραμμένα από τον Γιώργο Αρβανιτάκη, τον Μάριο Μαγιολαδίτη και τον ίδιο τον Τζίμι Πανούση.
7: Και τον γιο του Άρη.
6: Mm-hmm. Επίσης και η Αθηνά Αηδίνη έχει συνεργαστεί σε πράγματα που υπάρχουν μέσα στο site και μας βοήθησαν έτσι να σας παρουσιάσουμε 5 πράγματα παραπάνω, να σας πούμε και κάποια πληροφορία περισσότερη. Αυτά για τον Τζιμάκο, να τον θυμόμαστε, να γελάμε, να τον σκεφτόμαστε. Να σας ευχαριστήσω, Γιώργο, για όσα κάναμε εδώ πέρα και ακούσαμε και περάσαμε ωραία. Να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς που ήσασταν στην ακρόαση, ειδικά όσοι το πήγατε από την αρχή ως το τέλος. Ελπίζουμε να περάσετε
7: χαρά
6: καλά.
7: Στο κουράκι σας, πραγματικά.
6: Ακούσαμε ωραία πράγματα και εντάξει, ίσως κάποια στιγμή κάνουμε και ένα ακόμα με αυτά που δεν ακούσαμε, γιατί είναι και πολλά αυτά που δεν ακούσαμε. Τη συνέντευξη τα περάσαμε όλα σχεδόν.
7: Καλό
6: είναι. Διαφωνικά που ακούγεται.
7: Καλά, μπορούμε να βγάλουμε κι άλλα, δεν υπάρχει.
6: Σίγουρα.

0: κάθε την παλιά, φέρνει τον Τσάβι να επιτίθεται και να βγάζει μια παλιά απέναντι από τον Φαντερσάρ. Γκολ από τον Πέδρο. Ο Πέδρο ανοίγει το σκορ. Ο άνθρωπος πριν από δύο χρόνια ήταν πιστός σε κάθε μεγάλο ραντεβού της Μπαρσελόνα, σκοράροντας σε όλα τα σπουδαία παιχνίδια. Στο 27 βάζει ένα γκολ το οποίο φέρνει την Μπαρσελόνα μπροστά στο σκορ με 1-0 απέναντι στη Manchester United. Μέση το σουτ, 2-1. Λιονέλ Μέση. Δεν μπορούσε να λείπει ο Μέση από αυτή τη γιορτή. Ο άνθρωπος των 51 γκολ σε 52 παιχνίδια στη φετινή σεζόν για την Μπαρσελόνα. Ο άνθρωπος που σε όλη τη σεζόν κάνει αυτά τα οποία σε κάποιους μοιάζουν εξωπραγματικά να είναι το πιο απλό πράγμα του κόσμου. Δεν μπορεί η United να διώξει την μπάλα. Και ο Βίλια, το σου 3-1. Εδώ ο τελικός τελειώνει. Game over, έχω την εντύπωση, για τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον και τους παίκτες του. Και είναι το τέλος. Η Μπαρσελόνα στον χώρο όπου για πρώτη φορά έγινε πρωταθλήτρια Ευρώπης το 1992. Στο Wembley. Είναι και πάλι στην κορυφή της Ευρώπης. Ο Αβιντάλ θα είναι ο άνθρωπος που θα σηκώσει το κύπελο ψηλά στο Λονδίνο. Ο άνθρωπος που βγήκε νικητής από τη μάχη της ζωής μόλις πριν από δύο μήνες. Είναι αυτός που σηκώνει το κύπελο, καθώς όλοι οι συμπαίκτες του, αυτοί οι σπουδαίοι συμπαίκτες του, παραμερίζουν για να του δώσουν την ευκαιρία να είναι αυτός που επιβεβαιώνει πως η Μπαρσελόνα είναι για τέταρτη φορά η πρωταθλήτρια Ευρώπης.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Πολύ καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της Δευτέρας 29 Ιουνίου του 2026 και η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8, που αλλού εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα. Και ποια είναι η μεγάλη έκπληξη ημέρα σου, ότι ο Στέφανο Παλότολο είναι στα ντεξ απέναντι μου. Ναι, αλλά δεν είναι για μια μοναδική παράσταση, έχει έρθει για διήμερο ο Στεφανάρας. Καλημέρα λοιπόν στον ηγέτη των ντεξ, Στέφανο Παλότολο, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα, Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές όπως κάθε πρωί εσείς εκεί έξω που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες με την παρέα. Λοιπόν, πάμε να πούμε τα δικά μας, τα δικαστικά μας. Από ό,τι καλείτε 2-10-95-79-283-4-5 με αστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού, στην οποία ενημερώνεστε για τα πάντα. Αν επιθυμείτε, κλικάρτε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ενεργητικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα, γράφοντας στα ελληνικά η καλή μέρα. Από την μπάλα φαίνεται, βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν, μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα. Και εμείς διαβάζουμε καθημερινά όλα τα μηνύματα από τις σελίδες εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα και το βράδυ, αφού πονέσαν τα μάτια μας με το πρώτο νοκάουτ του Μουντιάλ, τελικά αποδόθηκε, νομίζω, στα δικά μου μάτια δικαιοσύνη. Δεν είχα κάποια συμπάθεια ανάμεσα σε Καναδά και Νότια Αφρική, να σας πω την αλήθεια, αλλά αυτό το πράγμα της Νότιο Αφρικής παρά είναι κουραστικό με το ποδόσφαιρο που έπαιζε. Ο Καναδάς λοιπόν, έστω και στις καθυστερήσεις, λυτρώθηκε, νίκησε 1-0 και έγινε η πρώτη ομάδα η οποία πέρασε στα νοκάουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026. Και σήμερα ημέρα φυσικά στο Παγκοσμίο Κυπέλλου έχει δράση και τα έχει και σε νορμάλ ώρες. 8 η ώρα έχουμε Βραζιλία-Ιαπωνία και 11.30 ώρα Γερμανία-Παραγουάη. Δύο από τα βαριά χαρτιά της διοργάνωσης, η Βραζιλία και η Γερμανία, παίζουμε θεωρητικά βάτους αντιπάλους, αλλά όλες οι ομάδες έχουν τις δυσκολίες τους, έτσι. Και η Ιαπωνία είναι μια ομάδα αρκετά δουλεμένη που θα παίξει Βραζιλία. Παραγουάη μια πρόβλεπτη ομάδα από τη Λατινική Αμερική, αλλά ασφαλώς και είναι ξεκάθαρα φαβορή, όπως είπα, οι Βραζιλιάνοι και οι Γερμανοί. Το κακό της υπόθεσης, ποιο είναι το κακό της υπόθεσης, είναι ότι ένα από τα καλύτερα μάτς των 32 παίζεται 4 τα ξημερώματα αύριο. Το Ολλανδία-Μαρόκο, ένα μάτς νομίζω που όλοι θα θέλαμε να το δούμε. Είναι αύριο 4 ώρα τα ξημερώματα, δηλαδή όταν θα ξεκινάμε αύριο την εκπομπή θα έχει ολοκληρωθεί. Αυτό είναι 4 ώρα. Λοιπόν, στα δικά μας, όχι τα διαδικαστικά μας, εντάξει, εδώ διάφορα θέματα στην επικαιρότητα, με τις ομάδες πλέον να έχουν πατήσει τον γκάζι στα μεταγραφικά και να υπάρχει έτσι πολύ κινητικότητα. Εδώ είμαστε να τα καταγράφουμε όλα και να ξεκινάμε την ημερούλα μας όσο πιο όμορφα μπορούμε. Πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες για σήμερα. Λοιπόν, καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία, Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα, Βαγγελάρα, συνόμως παρέα, Μιχάλης 7, Κορυδαλάρα. Καλημέρα και στο φίλο το Βίκτορα. Καλημέρα, Βαγγέλη και Στέφανε, καλή εβδομάδα. Δύο και σήμερα για μήνυ διακοπές. Να είστε πάντα καλά, λέω Σπύρο να απομαρώσει. Καλημέρα, Βάγκο και κύριε Παλότολο. Κάρλες Πουγιόλη, Τζον Τέρι, Κώστας Μητυλίνη, Παναθηναϊκός και Μπέτης. Θα πω τον Κάρλες Πουγιόλη. Και ο Τέρι, ένας εξαιρετικός αμυντικός. Αλλά αυτό το έτσι το αίσθημα της αυτοθυσίας που έβγαζε ο Πουγιόλη ήταν κάτι διαφορετικό. Και ό,τι έχω διαβάσει για αυτόν τον τύπο είναι ότι είναι καταπληκτικός άνθρωπος και παίζει και αυτό πάντα ρόλο. Καλημέρα από Πάφο, λέει ο Άλεξ ο Αιτζής. Καλημέρα τρελόπατα, καλή εβδομάδα, λέει ο Μάικ Απολωνάρα. Δεν κοιμάμαι. Μην κοιμάσαι, Μάικ Απολωνάρα. Μάλλον κοιμάσαι τη μέρα, μπορεί να μην κοιμάσαι τα βράδια. Κάτι γίνεται με σένα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Λεωνίδα στη Λαμία, που όπως κάθε πρωί είναι συντονισμένος με την παρέα. Καλημέρα, καλή δύναμη, αδερφέ. Και συνεχίζουμε με μηνύματα από τη σελίδα της εκπομπής, όπου ο Τζόρνταν λέει: Καλημέρα, ομοσπονδιά των FM. Καλή εβδομάδα σε όλους, πόλη και αγάπη και τρέλα Τζορτανάκο σας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πάνω από τον δρόμο στέλνει ο Αντώνης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στην παρέα από λήψη τη Γερμανία. Εγώ θα πω την κακιά μου. Χάνει, λέει, η Γερμανία να βγει απ' έξω. Να έχουμε κι εμείς ησυχία εδώ. Μόνο ένα πας για ένα ρολέ και πάλι καλημέρα και καλή εβδομάδα, λέει ο Σωτήρης. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα από τα Χανιά, στέλνει ο Βύρον. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο, Ζεμπίλας, μόνο Ολυμπιακός. Μπράβο, ρε Στέφανο, λέει. Play for today, καλημέρα στην παρέα, την αγάπη μου, λέει ο Δημήτρης ο Μπασκετικός. Καλημέρα, Βαγγέλη Στέφανη, και στην παρέα από του δέχτε. Καλή εβδομάδα, λέει ο Δημητρό, πρώην τα Άγια των Ιχαβούζα. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα στάθη επικίνδυνο γαλάτη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Βαγγέλη μου, μέγιστε. Έρχεται, λέει ο Χαφ Φοντίνιο, λέει για την άκρα. Εξήδε, λέει κόφτε την κρίνια, ακόμα δεν αρχίσαμε. Φόντα καλύτερα, original. Καλημέρα, Βαγγέλη, από τον Τόρτμου, καλή εβδομάδα. Επιτέλου βροχή, λέει, καήκα μια εβδομάδα. Πού βρέχει τάκι. Καλημέρα, Βαγγέλη, λέει και παλότολα από Λευκάδα. Λευκά τρανσφερ, λέει λάμπο ταξί Βόνιτσα. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, πέντε ο Καναδά. Δεν έγινε πρώτη ομάδα πέρα στα νοκάουτ, αλλά πρώτη πέρα στου 16. Συγγνώμη, Παναγιώτη μου. Κατάλαβε τι εννοούσα όμω. Συγγνώμη, προσπαθώ να ξυπνήσω. Καλημέρα, κύριε, λέει ο Μόντι. Καλημέρα, λέει, τι κάνετε. Κλασικά πάω στην επόμενη δουλειά. Καλά να περάσει το ξεκινά τι διακοπέ σα χωρί τοξικότητα και γκρίνια. Άγγελο, ο διασώστη τη καρδιά σα. Γεια σου, Άγγελε. Ολλανδία Μαρόκο, λέει, τέσσερι τα ξημερώματα, λέει, ότι πρέπει, λέει, μην ξεχάσω να πάρω χαρτάκια. Καλημέρα, τρελόπαιδα. Να το διάβασα αυτό του φίλου μου του Μάικ. Και έχουμε και εδώ και ένα μήνυμα στο Viber από τον κύριο Γεώργιο Πενιλή που λέει: καλημέρα, αδερφιά, καλή εβδομάδα σε όλους. Βαγγέλη, μήπως έχεις κάτι να μας πεις. Και πέρσι, λέει, που ανακοίνωσε, λέει: πάρτε το παλότολο ήταν. Λοιπόν, ναι, εσύ ήσουν, ναι. Λοιπόν, παιδιά, το έφερα από εδώ ο Πενιλή, το έφερα από εκεί ο Πενιλή. Τελικά το κλειδώσαμε και φέτος, Σάββατο 18 Ιουλίου. Θα έχουμε πάρτι, πέστε το, αντάμωμα, πέστε το, pre-game του τελικού του Μουντιάλ που θα είναι την άλλη μέρα, πέστε το όπως γουστάρετε. Το Σάββατο 18 Ιουλίου λοιπόν θα βρεθούμε όλοι μαζί στην πλατεία του Εγάλο, πίσω από την εκκλησία εκεί στο μετρό, στο Σούγκαρ. Εκεί θα είναι η συνάντησή μας Σάββατο βραδάκι, να μαζευτούμε, να τα πιούμε, να πούμε τα δικά μας, να γελάσουμε και να ετοιμαστούμε την άλλη μέρα να δούμε τον τελικό του Μουντιάλ. Βέβαια, θα πω εδώ μια μεγάλη αλήθεια. Έτσι. Θα πρέπει να ξέρετε ότι ο μεγάλος διοργανωτής του πάρτι δεν είμαι εγώ. Είναι ο Γεώργιος Πενιρλή. Διότι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το πάρτι γίνεται και στην περιοχή που επιλέγει ο ίδιος. Και τώρα κατάλαβα γιατί. Γιατί στο Εγάλο έχει μεγαλώσει ο Γιώργος και τα αγαπάει το Εγάλο. Θα πει κανείς τι κάνετε στο Εγάλο κάθε χρόνο. Εγώ σας λέω στα ίσα, δεν διαλέγω τα μαγαζιά. Και μάλιστα και ο Γιώργος ήταν αυτός που διάλεξε και φέτος το μαγαζί. Βέβαια, για να είμαι σωστός εδώ πέρα και δίκαιος, να τον παραδεχτώ, και πέρσι που πήγαμε στο Πατινάζ, μια χαρά περάσαμε εκεί στον Παναγιώτη. Και φέτος φαντάζομαι ότι στο Σούγκαρ και στο Δημήτρη θα περάσουμε πολύ ωραία. Θα έχουμε μέρες να πούμε μπροστά. Θα σας πω και σταθερό τηλέφωνο για όσους θέλετε να κάνετε κράτηση. Φυσικά δεν τίθεται θέμα για κάτι περαιτέρω. Μια κανονική βραδιά θα είναι, έτσι δεν θα υπάρχουν ούτε είσοδοι ούτε προσκλήσεις τέτοια πράγματα. Ό,τι πιείτε και ό,τι φάτε που λέμε, αυτό, τίποτα άλλο. Κρατάτε την ημερομηνία. Πέρσι γκρινιάζεται επειδή έγινε Παρασκευή, γι' αυτό φέτος το κάναμε Σάββατο. Θα έχουμε όλες αυτές τις μέρες να τα πούμε και να τα κανονίσουμε. Αλλά ξέρετε ότι ο πραγματικός διοργανωτής είναι ο Γιώργος Πενιρλή. Εκεί στη Φιλικών 36, στο Περιστερική. Το βρίσκεται, παράπονα λοιπόν σε αυτόν, όχι σε μένα, για τον τόπο διεξαγωγής και τέτοια. Αλλά νομίζω ότι καλά θα το φτιάξουμε. Να είμαστε καλά, καλά θα το φτιάξουμε. Λοιπόν, κύριε Στέφανε, ξυπνήσει ο κόσμος. Ξυπνήσει, μου λες ο κόσμος, δηλαδή ότι έχει ξυπνήσει. Ξέρεις, λάμψη να στο ρωτήσω τρεις φορές, ξέρω εγώ. Άρα μου λες ότι έχουν ξυπνήσει, ναι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε την πρώτη γραμμούλα για σήμερα. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σου Πάνο, καλημέρα.
1: Τι κάνεις, φίλε μου Βαγγέλη?
0: Καλά, καλά.
1: Όπως ξέρεις, δεν βλεπόταν.
0: Δεν βλεπόταν τίποτα, ναι, δεν βλεπόταν
1: τίποτα. Φίλε, μιλάμε φρίκαρα.
0: Πόσες φορές γύρισαν την μπάλα στο τέρμα οι Νοτιοαφρικανοί? Πόσες φορές, δηλαδή αναρωτιέμαι, δεν τις έχω μετρήσει πόσες φορές γύρισαν την μπάλα στο τέρμα.
1: Πόσες φορές είχαν, που πέφτανε όλο κάτω.
0: Είδες όμως τι σου φέρε το ποδόσφαιρο στο 92, εκεί που δηλαδή δεν σώθηκε μας.
1: Και το γκολ που μπήκε, αποτύχει μπήκε.
0: Μπήκε πάντως.
1: Ναι, πάλι καλά, γιατί άμα πήγαινε παράταση, Παναγία μου.
0: Και να πούμε βέβαια ότι αυτό το ζευγάρι διασταυρώνει με το Ολλανδία Μαρόκο, το Καναδάς.
1: Αν περάσει, και ένας από τους δύο να περάσει, το έχει το Καναδά, δεν το βλέπω. Ενώ έχει ταχύτητα, δύναμη και αυτά.
0: Καλή ομάδα έχει, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει.
1: Δεν έχει τεχνική κατάρτιση, ξέρεις.
0: Εντάξει, τρελή, εντάξει. Δεν είναι κακή ομάδα, είναι καλή ομάδα. Είναι καλή ομάδα.
1: Έχει, είναι όλοι τέτοια. Αυτός ο επιθετικός που έχουν. Είχαν και έναν Ντέιβις που παίζει στην Μπάγερ Μονάχου και παίζει ακόμα, αλλά μου φαίνεται έχει χειαστό αυτό.
0: Μπήκε αλλαγή χτες, ρε.
1: Α, μπήκε. Δεν το είδα.
0: Ναι, ρε, μπήκε αλλαγή. Μπήκε αλλαγή, είναι αυτός πολύ καλός παίκτης. Μπήκε στο 75. Μπήκε στο 75.
1: Τι θέλω να πω, ο Παναθηναϊκός στις μεταγραφές σου που δώσω είμαι ικανοποιημένος μέχρι τώρα. Πρέπει να κάνει όμως 3-4 κινήσεις ακόμα, πιστεύω. Στο μπάσκετ όλα πάνε καλά.
0: Ναι.
1: Όσο υπάρχει Γιαννακόπουλος και ο Μπράντο, δεν φοβάμαι τίποτα. Όλα θα πάνε μια χαρά, πρίμα. Θα έχουμε δυνατή χρονιά του χρόνου. Και ο Ολυμπιακός θα είναι πολύ δυνατός και οι άλλες ομάδες ευρωπαϊκές. Θα γίνει μάχη μεγάλη. Αυτά πιστεύω. Να είμαστε καλά. Καλή εβδομάδα.
0: Έγινε, φιλαράκι μου. Καλημέρα. Πάμε παρακάτω εμείς. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Γεια σου, Νίκ. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα και σε Στέφανο. Να πω λίγο κάτι για το παγκόσμιο. Το έχω πει πάλι, δεν το παρακολουθώ και ιδιαίτερα, αλλά ρε παιδιά, αυτή η Ολλανδία κάτι της χρωστάει, δεν ξέρω. Η μοίρα, να το πω, ο Θεός, να το πω, το σύμπαν, δεν ξέρω. Έχει αδικηθεί στα παγκόσμια κύπελα που δεν έχει πάρει έστω ένα. Νομίζω ότι, εντάξει, επειδή δεν βλέπω και κάτι ιδιαίτερο εκτός από την Αργεντινή που πόσο πια να την πάει αυτός ο Μέση, γιατί...
0: Έχει μια κεκτημένη ταχύτητα η Αργεντινή και πρόσεξε, δεν είναι μόνο ο Μέση, έχει καλούς παίκτες, δηλαδή...
2: Ναι, αλλά φαίνεται, όλοι παίζουν γι' αυτόν, δηλαδή φαίνεται ότι όλη η ομάδα έχει στηθεί πάνω στο Μέση. Μακάρι, γιατί και την Αργεντινή την συμπαθώ.
0: Να σου πω κάτι, εγώ δεν μπορώ να βγάλω από την εξίσου τη Γαλλία, η οποία είναι μια ομάδα που δεν της λείπει τίποτα.
2: Ναι, σωστά.
0: Δεν της λείπει τίποτα της Γαλλίας.
2: Ναι, τώρα παίζω και ξέρεις, από ό,τι έχω δει, είδα λίγο στα σταυρώματα, είναι ας πούμε η ομάδα της Νοτιοαμερικής, η Αμερική τέλος πάντων, και η ομάδα από την Ευρώπη, κάπως έτσι έχει γίνει η ιστορία. Δηλαδή άντε να είναι ένα-δύο που να είναι μίξ από άλλη Ήπειρο, κάπως έτσι, δηλαδή λογικά θα πάει μία από την Νότια Αμερική, η Αμερική τέλος πάντων, πάνω Νότια Αμερική, και μία από την Ευρώπη στο τελικό. Έτσι όπως πάνε τα σταυρώματα έτσι, στους 32 δηλαδή που είχε μέχρι τον τελικό. Τώρα θα δούμε τώρα, τέλος πάντων. Εντάξει, στο μπάσκετ τι να πω, μου άρεσε στην ουσία ο Διαμαντίδης προανήγγειλε την πανόδό του, δεν ξέρω αν το είδες.
0: Και το είδα και το έχω προαναγγείλει από την προηγούμενη Τετάρτη.
2: Εντάξει, οκ. Okay. Ναι. Απλά άλλο να το λέει ο ίδιος και άλλο να το...
0: Ναι, ναι.
2: Που είπε ότι όσοι αγαπάνε τον Παναθηναϊκό θα πάνε. Θα είναι εκεί τέλος πάντων, κάπως έτσι. Εντάξει. Κοίτα να δεις. Πραγματικά δεν ανησυχώ. Δεν το λέω τώρα έτσι επειδή... Γιατί πιστεύω ότι όποιος και να έρθει, όποιον και να φέρει ο Μπράδος, καταρχήν θα είναι πάντα του με την έγκρισή του ή τέλος πάντων θα τον έχει προτείνει ο ίδιος. Έχει ένα σχέδιο, έχει ένα πλάνο, έχει τον τρόπο, έχει το know-how, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι να μην πετύχει, πάντοτε υπάρχουν και δεν μπορεί να πεις ότι όλες οι επιλογές των πράγματων ήταν πάντοτε σωστές, αλλά τουλάχιστον έχουν μια βασιτική λογική και είναι σε ένα πλάνο. Δεν είναι ούτε τυχές, ούτε λόγω εθνικότητας, ούτε τίποτα. Όπως ήταν τώρα τελευταία οι επιλογές του Αταμάν. Δηλαδή, ας πούμε, ένα παράδειγμα να σου πω. Εγώ το Σόρτ τον ήθελα. Από εκεί πέρα, αφού έκρινε ο Μπράδοξ ότι δεν μας κάνει, είμαι μαζί του, τελείωσε.
0: Ναι.
2: Ανεξάρτητα αν προσωπικά μου άρεσε σαν παίκτης, έδινε αυτή τη ταχύτητα που δεν την έχει κάποια στιγμή.
0: Νομίζω ότι ο Σόρτ πάει σε μια ομάδα η οποία του ταιριάζει παραπάνω.
2: Ναι, απλά...
0: δηλαδή, το μπάσκετ που παίζει η Βαλένθια... Ναι, φυσικά.

0: τις ομάδες και όλοι οι ρεπόρτερ για όλες τις ομάδες. Δεν έχω ακούσει ποτέ τόσο επιδραστικός να είναι προπονητής, να σταματάει την προπονητή. Διάβασα μάλλον χτες, ότι έβαλε μέχρι και... Εντάξει, VAR το λέγανε, αλλά δεν είναι στην ουσία VAR. Από τις αναλύσεις που κάνουν οι βοηθοί του, μέχρι και στα διπλά που παίζουν, να δουν αν είναι γκόλ ή όχι, αν μετράει ή όχι, ξέρω εγώ, ακυρώθηκε ένα του Παντελίνη, μέτρησε ένα άλλο του Τετέι, δεν ξέρω τι διάβασα χθες. Δηλαδή, νομίζω ότι ο άνθρωπος το έχει πάρα πολύ και ασχολείται 100%. Ναι. Τώρα, το αποτέλεσμα που θα έχει, νομίζω στήριξη θέλει. Και εγώ και πέρα νομίζω ότι θα πάνε καλά τα πράγματα. Δείχνει για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, τουλάχιστον 4-5, αλλά ήταν και άλλες οι συνθήκες που τον Γιωβάνοβιτς τότε. Δηλαδή, ναι, μεν ήταν ένας πολύ καλός προπονητής, αλλά δεν είχε το υλικό που έχει τώρα πάνω από 20.
1: Δεν είχε το υλικό, αλλά, ναι, αλλά δείχνει και πάλι όμως να αφήνει πίσω αυτή τη διετία την κακή που προηγήθηκε και με τον
0: να πέσει μετά από τόσα χρόνια.
1: Γιωβάνοβιτς, ναι.
0: Γι' αυτό είπα πολλά χρόνια, γιατί και με τον Γιωβάνοβιτς ήταν για ένα σχέδιο, απλά δεν είχε ούτε τόσο μεγάλο μπάτζετ, ούτε το υλικό που έχει τώρα. Εντάξει. Είναι πολύ καλές κινήσεις που έχει κάνει. Δηλαδή, αν του έβγαινε και αυτό με τον Κρίστινσεν, γιατί ό,τι άκουσα, μάλλον φεύγει, παρατήρησε ο Παναθηναϊκός από την περίπτωση αυτή. Εντάξει, νομίζω ότι δεν γεγόμαστε τόσο πολύ για αριστερό μπακ, αλλά απλά θέλουμε ένα αριστερό μπακ. Τώρα, ο backup θα είναι το Κυριακόπουλο.
1: Εδώ νομίζω ότι η διαφορά είναι ότι ο Παναθηναϊκός θέλει να τον πάρει σε πρώτη φάση δανεικό, ενώ η Λέστερ θέλει να τον πουλήσει, και αυτό είναι ένα θέμα.
0: Εγώ κάπου διάβασα χθες ότι αποσύρθηκε. Τώρα αυτά, ξέρεις, στις μεταγραφές δεν παίζουν και μεγάλο ρόλο. Μπορεί να είναι και παιχνίδια, πώς το λένε, για να...
1: Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι η διαφωνία μεγάλη ήταν σε αυτό. Ότι ο Παναθηναϊκός δεν ήθελε να πάρει ρίσκο λόγω των θεμάτων που είχε αυτό το παιδί το προηγούμενο διάστημα. Να πάρει ρίσκο με αγορά, ήθελε να τον δοκιμάσει μια σεζόν. Και αποσύρθηκε ο Παναθηναϊκός, όπως το λες, ναι.
0: Δεν ξέρω τώρα, εντάξει, νομίζω δεν παίζει ρόλο, αλλά ο Φράις ήρθε και πάει απευθείας χωρίς να κάνει, θα τις κάνει, λέει, εκεί τις εξετάσεις, οκ. Αλλά δεν ξέρω, εντάξει, τώρα φαντάζομαι θα υπάρχει δυνατότητα.
1: Με το Ντεφράι δεν είναι, ο Ντεφράι είναι απολύτως...
0: Ξέρω, δεν έχει κάποιο πρόβλημα, αλλά...
1: Είναι άλλη φάση, ναι.
0: Εντάξει, οκ. Μάλλον ήθελε να εξαντλήσει και την τελευταία μέρα της αδειάς του, πιστεύω. Και δεν ήθελε να έρθω, θα σου λέει από απευθείας.
1: Γιατί να μην το κάνει.
0: Ναι, προφανώς αυτό έγινε, πιστεύω γι' αυτό τον λόγο έγινε. Λοιπόν, αυτά παιδιά, καλή εβδομάδα να έχουμε, τα λέμε.
1: Γεια. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, ο Τζόρνταν από τη Ρόδο με τον Πενιλή. Τώρα εδώ τι γίνεται, λέει ο Τζόρνταν. Άρα, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, τώρα πληρωμένα από τον Γιώργο Πενιλή, αφού διάλεξε αυτός που θα γίνει το πάρτι και τα λοιπά. Και έρχεται ο Πενιλή να λέει: ο Τζόρνταν εννοείται, λέει, δεν θα πληρώσει τίποτα όλα δικά μου, αλλά ξέχασα, λέει, δεν θα έρθει κρίμα. Τι μπαγλαμάς που είσαι. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5, υπάρχει χώρος για εσάς που πολλές φορές μου λέτε ότι θέλω να βγω και δεν βρίσκω ποτέ γραμμή. Τώρα είναι η ώρα σας, λοιπόν. Ο οποίος κουστάρει να βγει. Τώρα ο Στέφανο με ενημερώνει ότι έχουμε χώρο στο τηλεφωνικό κέντρο. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εβδομάδα από τα δελεργία του Τρινάβου. Μου στέλνει ο ψηλός, ο φίλος ο Δημήτρης. Καλημέρα, Δημητρό, για εσένα, την αγάπη μου. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εβδομάδα στη φίλη μας την Αλεξάνδρα, επίσης κορίτσι. Καλημέρα, Βάγγελε. Καλημέρα, Στέφανε. Καλή εκπομπή. Καλή εβδομάδα. Ένας μήνας ακριβώς και σήμερα έμεινε. Και μετά θα κοιμάμαι, θα ξυπνάω, θα τρώω. Θα πίνω σε μέχρι απλόστρα με θέα το Ιόνιο Πέλαγος, λέει ο Γιάννης. Ένας μήνας ακριβώς, 29 έκτο, εντάξει, ναι. Και για μένα να είναι μέχρι 31 Ιουλίου, κάπως έτσι θα είναι. Αλλά ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι Γιάννη, τώρα τα λες από τώρα, μαζεύεις, περιμένεις, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, και μπορώ να πω ότι στις διακοπές το πιο ωραίο πράγμα είναι αυτή η αναμονή. Δηλαδή, οι τελευταίες 10-15 μέρες που ξέρεις ότι φεύγω και θα είμαι, ξέρω εγώ, 20 μέρες έτσι, και αυτό που είπε ο Γιάννης τώρα εδώ πέρα, θα ξυπνάω το πρωί χαλαρός, δεν θα έχω έννοια στο κεφάλι μου. Πιο πολύ είναι, σε φτιάχνει δηλαδή αυτή η αναμονή για αυτό που έρχεται. Διότι η αλήθεια είναι ότι όταν έρχονται οι μέρες των διακοπών, στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο όσο θα ήθελες. Ποτέ δεν χορταίνεις διακοπές. Και μετά τελειώνει και λες: τι έγινε, παιδιά. Γι' αυτό ζούμε. Τώρα θα πρέπει να περιμένουμε ένα χρόνο πάλι για να το ξαναζήσουμε αυτό. Τι να κάνουμε, υγεία να έχουμε, παιδιά. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Υγεία και πάλι υγεία. Όλα τα άλλα είναι διαχειρίσιμα, και διακοπές και λίγες μέρες παραπάνω, λίγες μέρες παρακάτω. Το ίδιο πράγμα είναι. Το θέμα είναι να είμαστε γεροί όλοι μας. Πάμε στην επόμενη γραμμή τώρα. Μαζεύτηκε ο κόσμος. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Εγώ είμαι.
1: Εσύ είσαι, ναι.
2: Θα σε φτιάξω εγώ, Πενίγλη.
1: Ο Πνάτος.
2: Είπε, το πάρτι που δεν έρχομαι, είπε σε μήνυμα.
1: Ναι.
2: Πρόσεξε, άκου εδώ, γιατί εδώ τώρα θα σε στρώσω εγώ τη γούνα.
1: Στον Πενίγλη αναφέρεσαι, φαντάζομαι.
2: Χαχα, καλημέρα, αδερφέ. Το χειμώνα πάρτι μόνο για σένα.
1: Ναι.
2: Εντάξει, Στέφανε, σε έχω.

0: μάρτυρα.
1: Ναι, λες,
0: όλα θα τα πληρώσεις και τα μεταφορικά και τα εισιτήρια. Όλα. Και θα έρθω, πώς το λένε, στις business class. Εκεί θα κλείσω ρητομά.
1: Τσάρτερ θα σου βάλουμε. Τσάρτερ.
0: Τσάρτερ. Θα πω στο DPG να στείλει το τσάρτερ. Άρε παιδιλείτε όλοι.
1: Λοιπόν, έτσι, που λες, φίλε, έτσι που λες φίλε, έχει δύο χρόνια. Αυτός κανονίζει το πάρτι, αυτός κλείνει το μαγαζί, αυτός διαλέγει την περιοχή. Για να ξέρει ο κόσμος.
0: Δεν πληρώνει τίποτα.
1: Τι θα πληρώνει. Τι νομίζει δεν πληρώνει.
0: Εκεί το κερασάκι να πληρώσει. Τα έξοδα των παιδιών που θα έρθουν. Τι να το κάνουμε. Ο συντονιστής.
1: Να πληρώσει τα έξοδα των παιδιών, όχι. Τι να πληρώσει τα έξοδα των παιδιών, ναι.
0: Πα, που λέει και η γιαγιά μου. Μπρε. Έτσι λέει η γιαγιά μου.
1: Άντε, ξέρει και τι άλλο να σου πω γι' αυτό να το ξέρει κιόλα όλα να ξέρει. Μεταξύ μα τώρα δεν μα ακούγει κανένα. Και κλείνει και το πρώτο στάτι κιόλα.
0: Είναι, δηλαδή,
1: και το, κλείνει και το πρώτο στάντα, ας πούμε, το πρώτο του μαγαζιού με το που κλείνουμε σε ένα μαγαζί, επειδή ξέρω θα είναι εκεί. Είναι και ο πρώτος που λέει: κάνουμε μια κράτηση εμένα σε αυτό. Βλέπεις το μαγαζί που είναι καλύτερη θέση και το κλείνει κιόλας. Το έχει κλείσει ήδη.
0: Κατάλαβα για τι περίπτωση μιλάμε.
1: Ναι.
0: Παρτάκια. Τώρα κατάλαβα τι έχουμε να δούμε το χειμώνα. Μωρέ, θα σε πάω. Εγώ ξέρω εγώ που θα σε πάω και που με πήγαν τα παιδιά.
1: Έλαση, Τζόρνταν, και θα σου κάνω πάρτι ατομικό για σένα, μην άφωνεσαι.
0: Πιο πολύ γι' αυτό πήρα για την καζούρα, για το χαβαλέ, όπως λέω πάντα. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Δεν μου λες Παναγιώτη, σήμερα είναι Πέτρου Παύλου. Σήμερα είναι γιορτή. Γιορτάζει Πέτρος Παύλου.
0: Α, ναι, 29 είναι.
1: Ναι, είναι Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Χρονιά πολλά, ρε παιδιά.
0: Έχω φιλαράκια.
1: Χρονιά πολλά, ρε παιδιά. Πέτρος, Παύλος, Παυλίνα κτλ.
0: Παυλίνα, ναι. Παυλίνα δεν έχω, έχω Παύλο. Να χαιρόμαστε όλα τα παιδιά. Να χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, μπράβο Βαγγέλη μου.
1: Και εμένα τώρα ο Σπύρος από τα Δρεβενοχώρια μου το στείλε. Μου λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες.
0: Χρόνια πολλά και στον Στέφανο.
1: Γιατί?
0: Ο Στέφανος γιατί γιορτάζει κάθε μέρα, γιατί είναι το βουνό της Χοληψίας.
1: Στέφανε, εντάξει, τώρα, μετά έρχεται. Στέφανο, ξέρεις το Άιρις, το ξέρεις του Τζόρνταν, έτσι.
0: Φαντάζεσαι, όμως πάρουμε τις πέτρες. Άρε Στέφανε, είσαι αδυναμία μεγάλη. Και δεν τον έχω γνωρίσει ακόμα τον Στέφανα.
1: Την επόμενη φορά.
0: Την επόμενη, όλα την επόμενη, κάτσε να δούμε τι θα κάνουμε. Πάρτι θα κάνουμε, γνωριμίες θα κάνουμε.
1: Πάρτι δεν θα κάνουμε το χειμώνα, γνωριμίες θα κάνεις.
0: Όχι, αυτό είναι VIP το χειμώνα, παιδιά.
1: Ναι, θα είναι VIP.
0: Το λέω έτσι, αλλά δεν θα έρθετε. Τι γραφικός που είμαι.
1: Είσαι λίγο, ναι.
0: Ναι, σήμερα έχω χαρά, έχω το ρεπό σήμερα.
1: Α, μέρα ξεκούρασης. Μπράβο, μπράβο.
0: Μέρα ξεκούρασης, ημέρα χαράς και πάλι χρόνια πολλά σε όλα τα παιδιά, καλημέρα. Την αγάπη μου σε όλους, παιδιά χαβαλέ, βλέπετε τι γίνεται, δεν αντέχουμε άλλο, όχι άλλο βία, φτάνει, stop. Βάλτε μυαλό στα παιδιά σας, Και πρώτα στα δικά μας τα κεφάλαια και να βάλουμε μυαλό. Φτάνει, no more, να το πω και στα αγγλικά για τους αγγλωμαθείς.
1: Ναι.
0: No more. Και με προφορά, ναι, πάω. Παιδιά,
1: εμένα ξέρεις ποιο είναι το σλούγκαν, εμένα το σλούγκαν μου ξέρεις ποιο είναι τελευταία.
0: Για πες το.
1: Stay chill, stay real. Καλό έτσι.
0: Βαγγέλη, ωραίο.
1: Φτάρισε.
0: Βαγγέλη, καλό.
1: Ναι, αφού σκέφτομαι να πάνε και μπλουζάκι.
0: Stay chill.
1: Stay real.
0: Ναι, ωραίο.
1: Σκέφτομαι να μπλουζάκι.
0: Ναι. Ωραίο.
1: Ναι.
0: Το αγοράζω.
1: Προσπαθώ να...
0: Με φάτσα νέρι αριστερό στήθος.
1: Με τόσες ώρες με γραμμές τηλέφωνα προσπαθώ να είμαι chill, καταλαβαίνεις.
0: Λοιπόν, καταλαβαίνω. Παιδιά, συγγνώμη πριν κλείσουμε, συγγνώμη, ωραία πάσα. Μετά έχουμε Fox Bet 8:30-10. Για τους παραπονιάριδες, τις γραμμές. Απουσιολόγιο, το νου σας ρε μάλια.
1: Όπα, μην αγριεύεις, έγινε.
0: Όχι, δεν αγριεύω.
1: Έγινε.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια. Γεια.
1: Δεν ξέρω, λέει, για τους Πέτρους και τους Παύλους, αλλά σήμερα έχω επέτειο, λέει, με τη γυναίκα μου. Και αυτό. Μετά το μήνυμα σου κόβεται, φίλε. Να ζήσετε, να είστε γεροί. Και αυτό πρέπει, λέει, να το ξέρω και να το θυμάμαι. Ναι, πρέπει να το ξέρεις και να το θυμάσαι αυτό. Και να το ξέρεις και να το θυμάσαι. Τι κόλλημα έχουν οι γυναίκες με αυτό. Λες και τι έγινε. Επέτειο, λέει. Τι επέτειο. Εγώ κάθομαι πάνω στον μπαλκόνι, Στέφανε, ακούω κόρες, τον παντρεύεται κανένας, λέω, καλά θα περάσετε. Γλεντίστε. Τι να κάνω, 28, βγάλω γραμμή, βγάλε τον. Δώστε τον. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
2: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου, φίλε.
2: Γεια σας, από Ελβετία.
1: Τι έγινε εκεί στην Ελβετία, πώς πας?
2: Τίποτα, ψινόμαστε.
1: Καμία Ελλάδα, θα κατεβείς τώρα τον Αύγουστο.
2: Τώρα τον Αύγουστο, αυτό.
1: Μπράβο.
2: Ένα μήνα άδεια.
1: Μπράβο. Με το καλό.
2: 40 βαθμούς. Πού στην Ελβετία?
1: Έχει, ναι, στην Ευρώπη σε κάποιες χώρες έχει καύσωνες γερούς και εκεί σε εσάς έχει πολλούς, ναι.
2: Φαντάσου, ανοίγουν και ο άσφαλτος.
1: Σόπα, ρε.
2: Σκάι αυτές, ναι.
1: Ναι.
2: Έφυγε ο Ότοπαν εδώ πέρα για 2-3 μέρες επειδή έσκασε η άσφαλτος.
1: Τι λες ρε φίλε.
2: Ναι, πολύ ζεστή. Έχει να κάνει 30-35 χρόνια εδώ πέρα σκιάζει.
1: Ναι, εντάξει, αφού η Ελβετία είναι κυρίως ορεινή χώρα, έχει άγιο το βουνό.
2: Και ξέρεις, το 40 εδώ πέρα είναι στην 5 βαθμούς στην Ελλάδα, στην 6.
1: Ναι, δεν είναι σαν εμάς που είμαστε συνηθισμένοι κάθε καλοκαίρι. Αυτό μου λες, είναι 35 χρόνια να κάνει τέτοια ζεστή εκείνη. Είναι θέμα.
2: Δεν πειράζει, να την παρέψουν. Και δεν έχουν κρυκοντήσιον.
1: Γιατί?
2: Δεν τα είχα. Ξέρω εγώ για το περιβάλλον, γι' αυτό, δεν την μαλάκι. Σπάνια να κρυκοντήσιον τώρα. Τώρα έχουν ξεκινήσει και βάζουν με τις ζέστες.
1: Σώπα ρε φίλε.
2: Ναι.
1: Μανεμιστήρα δηλαδή βγαίνει η φάση.
2: Μανεμιστήρα, εντάξει, εγώ έχω σπίτι έχω, αλλά.
1: Λοιπόν, κάτσε να ακούσουμε δελτίο, κάτσε όπως είσαι αν θες, να συνεχίσουμε μετά.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων, Φορέων της Αγοράς και της Ανεξάρτητης Αρχής για την προστασία του καταναλωτή. Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριού. Συνεχίζονται συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, σύμφωνα με το Άξιος, οι δύο πλευρές αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα προκειμένου να επιλύσουν τη διαφωνία τους σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Η Χεζμπολάχ τόνισε σήμερα πως επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ χθες στο Νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν κατά του Εβραϊκού κράτους, δήλωσε χθες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, προαναγγέλλοντας ότι το ζήτημα θα τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους της χώρας. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από το σεισμό στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. Ο αριθμός των αγνοωμένων υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Την ίδια ώρα, σχεδόν 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό, ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του, καθώς και δύο αγόρια 11 χρονών, ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια. Τραγωδία στην Κύπρο. Δύο παιδιά 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά χθες το μεσημέρι μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο έξω από το σπίτι τους στις Βρετανικές βάσεις Δεκέλεια. Συνελήφθησαν ο πατέρας και η μητριά τους. Συνελήφθη αξιωματικός της αστυνομίας που φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου στο αστυνομικό τμήμα Προπύργου. Διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση και ΕΔΕ. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
3: Η Winsport FM 94,6. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα.
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
15: Παίξε μπάλιζα με Θράκων.
16: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
17: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
16: Συμμετέχουν αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
3: Bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με

0: Λοιπόν, ο Γιάννης Ολβετός είναι Ολβετός. Από την Ελβετία ο φίλος μου, συγγνώμη για το Ολβετός. Έλα, Γιάννη.
1: Έλα.
0: Έλα, γορί.
1: Λοιπόν, μια ερώτηση να σου κάνω.
0: Βεβαίως.
1: Σε φανέλα, σε ομάδα, ποιο νούμερο σου αρέσει να φοράς?
0: Όταν έπεσα από... Όταν έπεσα από ποδόσφαιρο.
1: Ναι,
0: το 6, το 8 και το 11 φορνάγα. Το 6, 8, 11.
1: Ναι.
0: Πιο πολύ 6, 8.
1: Ωραία.
0: Mm.
1: Ωραία. Εντάξει, εγώ θα σου μια φανέλα σαν γκάλεν που είναι πράσινη, γιατί άλλε ομάδε είναι άλλο χρώμα.
0: Ναι.
1: Με το νούμερο και μετά εσύ μόνο να μαθαίνει πατά το όνομά σου. Γιατί εδώ δεν θα βρουν ελληνικού χαρακτήρε.
0: Εδώ στην Ελλάδα από πού είσαι εσύ, Γιάννη?
1: Εδώ Ηλιούπολη.
0: Ηλιούπολη, εδώ Αθήνα είσαι. Μάλιστα.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Ωραία, φίλε, με το καλό. Όταν θα έρθει, θα τα πούμε.
1: Για πε μου κάτι τώρα, τι βλέπει, θα γίνει το μπάσκετ.
0: Σε ποιο κομμάτι? Ποιο, το μπάσκετ, το τουρνουά. Λένε ότι τους ημιτελικούς τους δύο στο κλειστό και να προσπαθούν να κάνουν το μεγάλο τελικό στο ανοιχτό το ΆΚΑ, ναι.
1: Θα είναι πολύ ωραία, ε.
0: Θα είναι άλλη φάση. Θα είναι άλλη φάση.
1: Λοιπόν, τώρα δεν έχουμε από μια ομάδα στον κόσμο. Θα δούμε στην πορεία που θα ξεκινούν τα παιχνίδια.
0: Τώρα κοίταξε, αυτό που έχει ενδιαφέρον ότι δείχνει λίγο να μπαίνει σε μια σειρά το θέμα του Ντέσσερς.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον Παναθηναϊκό. Αυτό μαρτυράκι για το ότι ήρθε ο Ράστοντερ και δεν ήρθε ένα πιο μεγάλο όνομα στο 9.
1: Μπράβο, όπως αυτός ο Ράστοντερ, δεν τον έχω δει, πολύ καλός.
0: Α, μπράβο.
1: Πολύ γρήγορος.
0: Ναι, ναι.
1: Πολύ, πολύ καλός, με την πάρα στα πόδια.
0: Όχι, το λέω αυτό, Γιάννη, ξέρεις γιατί. Γιατί πολλοί λένε, ρε παιδί μου, λέγανε, λέει, ότι θα πάρουν, λέει, 9, ξέρω εγώ, παιχταρά κτλ. Να θυμίσω ότι έπρεπε ο Παναθηναϊκός θα γίνει με τον 4. Να πω για τον 4 ότι πήγε και αυτός στην Ολλανδία, εσωματώθηκε, κάνει προπονήσεις με μπάλα και υπολογίζεται γύρω στις 10 με 15 Ιουλίου να μπει στην ομάδα κανονικά. Να θυμίσω λοιπόν για τον 4, γιατί κάποιοι λένε ότι ο Ράστοντερ περίμενα κάτι πιο καλό, επιθετικό. Ο 4 ο Παναθηναϊκός πέρσι τον αγόρασε με 6 εκατομμύρια για να είναι ο βασικός του. Έτσι. Άρα λοιπόν έχοντας τον Τετέι τον 4, ήταν λογικό ότι δεν ήθελε να βάλει ακόμη ένα έτσι πολύ βαρύ χαρτί εκεί, γιατί πώς θα παίξουν. Και αν ο 4 είναι καλά, το ξέρουμε ότι είναι πολύ καλός παίχτης πρώτα απ' όλα. Έτσι δεν είναι?
1: Κοίταξε να δεις, θα γίνει πολύ μεγάλη κόντρα, γιατί και αυτός που πήρε τώρα ο
0: Ράστοντερ.
1: Τι είναι αυτός εδώ? Ελβετός και πάνε και Γκονζάβος μαζί, κάτι τέτοιο. Είναι πολύ καλός παίχτης.
0: Είναι καλός και είναι σε ηλικία καλή. Είναι 24 χρονών παιδί ο Ράστοντερ. Ο οποίος έχει γεννηθεί στην Ελβετία, αλλά είναι στην καταγωγή Σκοπιανός. Αυτός.
1: Σκοπιανός, μπράβο, ναι.
0: Αλλά έχει γεννηθεί στην Ελβετία.
1: Ναι, είναι που σου λέω, άμα με αυτόν τον γονητή θα τον ανεβάσει πολύ.
0: Για να δούμε.
1: Εγώ βλέπω ένα δεύτερο μπερκ.
0: Τι βλέπεις?
1: Ένα δεύτερο μπερκ.
0: Πιανούς του Ράστοντερ.
1: Ναι.
0: Πολύ αισιόδοξο, σε μακάρι. Άμα γίνει αυτό, δεν χρειάζεται κάτι άλλο.
1: Και ο Μπέρκ στην αρχή ήταν λίγο δεφερόταν, μετά πήρε μπροστά.
0: Εντάξει, ο Μπέρκ όμως ήταν τεράστια προσωπικότητα και ήταν και σε άλλη ηλικία, έτσι, ήταν 28-29, απλά έρχονταν, αν δεν είχε τραυματιστεί, δεν έρχονταν ποτέ εδώ τότε.
1: Άγια σου, αν όσο πήρε με αυτό το προπονητή το Δανό, θα πάει να δουλέψει, θα είναι, όχι σαν τον Μπέρκ, ένα βήμα, ένα στάδιο πριν τον Μπέρκ.
0: Ναι.
1: Να τα πούμε όπως έχουν. Λοιπόν, άντε, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Γεια σου, Γιάννη, καλή εβδομάδα.
1: Θα
0: λέμε. Πώς λέγεται, λέει, ο Κινέζος διοργάνωτης πάρτι? Πέινιρ Λι. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν. Φίλε Γιάννη, λέει, ο Ρώτο Ιωνόρας αρρωγεί πουθενά, έτσι, Βαγγέλη. Το καθένα έχει την ομορφιά του, αδερφέ. Το καθένα έχει την ομορφιά του. Εμένα μου τα φρέζει η ζωή. Πολύ πήγαινα πολλά χρόνια Αιγαίο παλιότερα. Τώρα πλέον τα τελευταία χρόνια εξηγέμαι πολύ προς Ιωνίου για ευνόητους λόγους. Γενικά η Ελλάδα έχει ομορφιές παντού, παιδιά. Αρκεί να αξίζει να την ταξιδέψει κανείς από πάνω μέχρι κάτω που λένε. Δηλαδή έχει παντού διαφορετικές ομορφιές και γενικά είναι μια χώρα που σου δίνει πάρα πολλά. Είμαστε τυχεροί σε ό,τι αφορά το μέρος που ζούμε. Τώρα για τις συνθήκες, ας τα αφήσουμε αυτό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. 2-10-95-79-283-4-5, παρακαλώ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Νικόλα. Καλημέρα.
2: Τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, ρε φίλε.
2: Φιλαράκο, δε, κάτι είναι στημένο, δε.
0: Σε τι αγόρι μου?
2: Με το θέμα το πάρτι.
0: Σου λέω, σε εγώ είπα την αλήθεια όλη. Παράπονο έχει σε μένα, γι' αυτό το πάω.
2: Τι λένε, δηλαδή, επενδυτική κάλυψη εκεί δηλαδή. Το και... κάνει όλο από δεξιά. Εμεί θέλουμε από αριστερά.
0: Εννοείται σε ό,τι αφορά την τοποθεσία, λε.
2: Την τοποθεσία, εμεί θέλουμε παράγκα. Αυτό δεν είχαμε πει.
0: Είναι...
2: Γιατί δεν τα αλλάξαμε. Πού είσαι πάνω.
0: Μην ψάξει τον πάνω. Τα διοργανωτή στον πάρτι είναι ο Πενελή.
2: Εμεί είχαμε να βάλουμε και τη CZ. Θα την κάνουμε, το κάνουμε στη Ρόδο, θυμάσαι.
0: Εδώ η Ρόδος, ναι, ναι. Όποιος έχει παράπονα για το πάρει, το έχει σε μένα, στο Γιώργο, το πάμε. Για
2: πες. Όπου να είναι, εδώ καλά να είναι,
0: ναι.
2: Εντάξει. Το πολύ πολύ να κάνουμε, να κάνουμε τον πρώτο στις 17 την Παρασκευή.
0: Παρασκευή, πέρσι το έγινε Παρασκευή και γκρίνιαζαν όλοι γιατί το έκανες Παρασκευή. Φέτος Σάββατο, Σάββατο, τι σας κάνω. Και την άλλη μέρα έχει τελικό μουντιάλ.
2: Για αυτό δεν το κάνουμε διπλό. 17-18.
0: Ναι, πάρ' το διπλό.
2: Πόσο άλλος ο παιδί μου κάνει τρεις μέρες γάμο.
0: Βέβαια.
2: Βέβαια. Λοιπόν. Απλά να... Να πω και εγώ την προσωπική μου εμπειρία, γιατί το 90 ήμουνα 20 χρονών και 21, 22, 91 τότε. Τέλος πάντων. Αυτός ο άνθρωπος, ο προπονητής...
0: Ποιος?
2: Δεν υπήρχε... Στον Πρατοβής.
0: Ο?
2: Για τον Ζέλικο.
0: Α, ο Πρατοβής, ναι.
2: Λοιπόν, δεν υπήρχε. Συμφωνώ δηλαδή... Και δεν νομίζω να κάνω λάθος. Δεν υπήρχε άνθρωπος στον δρόμο που θα του πει άσχημη κουβέντα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή ήταν άνθρωπος που σε είχε κερδίσει μόνο και μόνο με την ευγένειά του, με την αθλητική του υδροφή. Με όλα τα πάντα, ρε παιδί μου. Δεν στο έβγαζε να του πει άσχημη κουβέντα.
0: Δεν προκαλεί γι' αυτό. Δεν προκαλεί ποτέ.
2: Μπράβο, Ευαγγέλη. Mm. Ακριβώς, Ευαγγέλη. Ακριβώς. Και άμα θυμάμαι καλά τότε, ήταν τότε η δεκαετία του 90 με τις καλές ομάδες του μπάσκετ, του ελληνικού μπάσκετ.
0: Ναι.
2: Τότε θυμάμαι εμείς, ο Φιλίππου ήταν ακόμα στο ΙΝΑΕΚ, μου φαίνεται.
0: Ο Φιλίππου ήταν μέχρι αρχές 2000, πήρε το πρωτάθλημα το 2002 η ΙΑΕΚ και έφυγε μετά από 2-3 χρόνια. Ναι. Εκείνη την εποχή, αρχές 2000, ήταν στον Παναθηναϊκό ο Μπράδοβιτς και στην ΑΕΚ ο Ντούντα, που είναι και κουμπάρι ο συγχωρεμένος που συγχωρεθεί ο Ντούντα.
2: Α, ναι, μπράβο, που γίνονται σε τα
0: ναι,
2: σε αυτά τα...
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, δηλαδή, μέσα στην αθλητική, δεν υπάρχει άλλο. Και να ακούω, δηλαδή, ορισμένα πράγματα. Ρε παιδιά, όταν, δεν θέλω να λέω ονόματα, όταν θα πάρει κάποιος ένα παίχτη, οποιοσδήποτε και να είναι αυτός, στην εποχή που έχουμε φτάσει, είναι δυνατόν να μην το βάλεις να κάνει αθλητικές ιστορίες και αυτά. Μα τι βγαίνεται. Αυτός που πήρε ο Παναθηναϊκός έχει πρόβλημα. Αυτό έχει θέμα. Μα είναι δυνατόν. Δηλαδή, απλά να φαγωνόμαστε στο ραδιόφωνο, έτσι. Δηλαδή, είχα φτάσει σε σημείο με την Παναγία να το γυρνάω και όταν έπαινες και έλεγες τα μηνύματα, τότε να το ξαναγυρνάω και να το άφηνα να το άκουγα. Είχε γίνει πολύ τοξικό, ρε παιδί μου, η συνομιλία μεταξύ του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού.
0: Εντάξει.
2: Για να μην λέω ονόματα. Mm. Λίγο να σεβόμαστε και την ιστορία και όλα αυτά που έχουν γίνει. Και ξέρουν οι ομάδες άμα κάνει ένας παίχτης ή όχι. Λοιπόν, γιατί να πούμε, είναι ακόμα πολύ νωρίς. Λίγο μας πειράζει αυτό γιατί είχαμε συνεχίσει διαφορετικά.
0: Τώρα ετοιμάζεται και σιγά σιγά να μπει σε mood προετοιμασίας. Κάπου διάβαζα και για τα φιλικά της.
2: Μετά, δεν έχει κλείσει τα 5 και είναι να κάνει και το
0: 6. Έχει κλείσει, λέει, με την Τσβόλ 26 Ιουλίου, με τη Σαμσουσπόρ 29 Ιουλίου και τη Σεντ Τρούιτεν 2 Αυγούστου. Mm-hmm. 3 Αυγούστου θα μάθει τον αντίπαλο στα πλέον του Champions League. Έτσι. Και 12 του μήνα, 12 Αυγούστου είναι το πρώτο επίσημο που θα είναι το Super Cup
2: με τον Όφη. Το Φερνάντες, ρε φίλε, δεν τον υπολογίζει καθόλου. Δεν θα τον πάρει καθόλου στην Ολλανδία μαζί, λέγεται γενικά.
0: Έτσι είχα διαβάσει, ναι.
2: Γιατί δεν έκανα το τέτοιο κόλλημα και εκεί. Αυτοί ξέρουν καλύτερα.
0: Προπονητής, ναι.
2: Ναι, αυτοί ξέρουν καλύτερα, αλλά εντάξει, παιδί μου, ήταν ο Φερνάντες.
0: Έχει, ρε παιδί μου, το παιδί έχει ένα χαρακτηριστικό, είναι τρομερός με την μπάλα στα πόδια. Το θέμα είναι ότι οι προπονητές ήταν ένα ολόκληρο πακέτο.
2: Να βλέπει γήπεδο, ναι.
0: Ένα ολόκληρο πακέτο, ναι.
2: Λοιπόν, εντάξει, Βαγγέλη μου, τις καλημέρες, Μέχρι την Παρασκευή δεν είσαι. Πρώτα ο Θεός.
0: Ποια Παρασκευή?
2: Αυτή.
0: Εγώ, πληγώσα άδεια.
2: Ναι, πότε σταματάς?
0: Όλο τον Ιούλιο κάνω κανονικά, ρε. Πότε φύγα εγώ νωρίτερα?
2: Όχι, ρε φίλε, και τον Ιούλιο.
0: Πότε φύγα νωρίτερα, αφού ξέρεις, αρχές Αυγούστου φεύγω. Ναι, μέχρι 31 Ιουλίου είμαι εδώ, δεν πάω πουθενά. Πουθενά.
2: Εντάξει, ωραία, μαζί.
0: Έλα, τα λέμε, έλα, γεια.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, να σας δώσω μια είδηση τώρα, όπως το διαβάζω από το sportfm.gr. Από τα ξημερώματα της Δευτέρας, εδώ και λίγες ώρες, έχει πατήσει Αθήνα ο Νταβίτ Κάρμο, ο οποίος έρχεται για την τρίτη του θητεία στον Ολυμπιακό. Να θυμίσουμε ότι ο Αγκολέος, κεντρικός αμυντικός, την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην Οβιέδο. Είναι στα 26 του χρόνια, έτσι, και έχει παρελθόν με τον Ολυμπιακό, τον ξέρουν και τους ξέρει. 2-10-95-79-283-4-5, συνεχίζουμε με τον κόσμο, παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Καλησπέρα, φίλε.
3: Τι κάνουμε, ο Κυριάκος, είμαι ο Σαραβάγος.
0: Γεια σου, Κυριάκο.
3: Είσαι καλά?
0: Είμαι καλά.
3: Την παιχτούρα που πήραμε το σεντερφόρ, τον έχεις δει καλά τα στιγμιότυπα που δείχνουνε?
0: Τα στιγμιότυπα τα έχω δει, αλλά ξέρεις, πάντα με τα στιγμιότυπα είμαι λίγο επιφυλακτικός, θέλω να δω και
3: άλλα. Αδερφέ, θα σου πω κάτι για να το ξέρεις. Βάλε και τα στιγμιότυπα από το Βαγγελάκι το Μάτζιο και θα δεις, λες και είναι δίδυμη.
0: Ο Βαγγέλης ο Μάτζιος ήξερε πολύ μπάλα σαν εννιάρη.
3: Πεχτάρα, πεχτάρα.
0: Ναι, σαν δηλαδή με την μπάλα στα πόδια, σαν σεντερφόρ, ήξερε πάρα πολύ μπάλα. Το διευκρινίζω έτσι.
3: Έτσι. Αν ήταν δουλευταράς θα είχε κάνει πολλά.
0: Θα είχε άλλη ιστορία.
3: Ίδιο στυλάκι ακριβώς είναι αυτός ο παίκτης που πήραμε. Okay. Και να μην σου πω, μη γίνει βασικός. Πεχτούρα, πεχτούρα είναι. Γι' αυτό σε πήρα τηλέφωνο, δεν θέλω τίποτα άλλο. Mm-hmm. Καλή σου μέρα, αδερφέ.
0: Έγινε, παίκτη μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά. Καλή δουλειά. Λοιπόν, δεν έχουμε γραμμή. 2-10-95-79-283-4-5 το τηλεφωνικό κέντρο για όλους εσάς διαθέσιμο για να τα πούμε στον αέρα. Μέχρι εκεί, Μπάμπης λέει από τα Κεραμία, Χανιά, Κρήτη, ξέχασα να γράψω το όνομά μου, Βαγγέλη. Χρόνια πολλά στους γιορτάζουν Πέτρο και Παύλου σήμερα. Να σε καλά, φίλε. Καλημέρα, Ελλάδα. Επιτέλους λέει καύσωνα τέλος, λέει ο Αλέξης από Στουτγκάρδη. Καλή δύναμη σε όλους. Άρα, παιδιά, λέει, όπως καταλάβατε τώρα πυρωμένα. Α, το δυνατόν του Τζόρνταν, οκ, μετά βγει αέρα. Καλημέρα, Βαγγέλη μου. Θέλω να βρω μια δουλειά που να κάθομαι το χειμώνα και να μην δουλεύω το καλοκαίρι. Έχει τίποτα κατά νου, έχουμε πήξει το ταξίλι. Να κάθομαι το χειμώνα, λέει, και να μην δουλεύω το καλοκαίρι. Στέφανο, καλό είναι αυτό, ε. Ωραίο σχέδιο μου φαίνεται του Νίκου. Μπράβο, Νικόλα, μακάρι να το υλοποιήσει. Και να μην ξεχνάμε, λέει ο Μπράντοβιτς, λέει, πορών, πορών, πορών, πέρων, πέρων, λέει ο Λάμπρος. Οκ. Okay. Καλημέρα, παιδιά, λέει, καλή εβδομάδα. Γιάννης Ολυμπιακός, μια αντικειμενικό, το ανεκδοτάκι της ημέρας. Ρωτάει, λέει, η γυναίκα τον άντρα, αγάπη μου, φοβάσαι το θάνατο? Εννοείται, της απαντά. Υπάρχει άνθρωπος που δεν το φοβάται? Τότε γιατί κοιτάς τον ποπό της κοπελίτσας? ο Μπράντοβιτς έχει το know-how και επιτυχία είναι σίγουρη. Αν αποτύχει, θα έχει αδικηθεί, λέει, διαιτησία ο Δημήτρης ο μπασκετικός. Με το λίγο. Τι να σου πω. Εντάξει, οκ. Okay. Αν το βλέπεις εσύ έτσι. Όμορφες καλημέρες, λέει, από τη Μυτιλήνη ο Στέλιος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Άντε να αρχίσει το ελληνικό πρωτάθλημα να έχει ζουμί ημέρα. Αρκετά με το Μουντιάλ, λέει ο Παγωτατζής. Τι αρκετά με το Μουντιάλ, λέει. Τώρα με τα νοκάουτ είναι ωραίο το Μουντιάλ. Θα σου χορτάσει τους δικούς μας. Τι βιάζεσαι? Καλημέρα, παιχταράδες, καλή εβδομάδα. Κάτω τα χέρια από τον Γιώργο τον Πενιλίνη. Είναι το καλύτερο παιδί. Καλή συνέχεια σε όλους, λέει η Ειρήνη Παουτσού. Ναι, Ειρήνη, γιατί σε βολεύει και σένα η περιοχή για το πάρτι, ε. Από ό,τι κατάλαβα, και είσαι και φιλαράκι και με τον Πενιλίνη, τα λέτε καλά. Άρα στηρίζει το project. Σε περιμένω και σένα με την παρέα σου. Καλημέρα, Βαγγέλη. Με κάθε μέρα παρόν ακούω, δεν επικοινωνώ, αλλά παρακολουθώ και την εκπομπή στο YouTube. Λέει ο φίλος μου, ο κύριος Δημήτρης από την Κατερίνη. Καλημέρα, κύριε Δημήτρη, την αγάπη μου. Χρόνια πολλά και στο χωριό μου σήμερα, λέει, των Αγίων Αποστόλων, στην Επισκοπή Ευβίας, ένα μικρό ορεινό χωριό λίγο πριν την Κίμη. Α, στην Κίμη, ε. Ωραία, μια χαρά είσαι, Γιάννο. Καλημέρα στο Σπυράν των IG. Καλημέρα στους καλύτερους, καλή εβδομάδα. Νίκος Πανάθα Περιστέρη, έχει γενέθλια ο πατέρας μου σήμερα, του μεταφέρω τα χρόνια πολλά. Σας ακούει κάθε μέρα. Την αγάπη μας, τον μπαμπά, χρόνια πολλά. Πολύχρονος Νικόλα. Καλημέρα, Βαγγέλη και Στέφανο, και καλή εβδομάδα. Έχω ένα feeling, λέει, για τους Ιάπωνες σήμερα. Ακολουθεί κακό πρωινό ανέκδοτο. Μια ξανθιά παίρνει κλαμμένη τον άντρα της με βιντεοκλήση στη δουλειά. Είμαι άχρηστη, δεν σου αξίζω, δεν μπορώ να κάνω τίποτα μόνη μου, είμαι ανίκανη εντελώς. Σταμάτα να κλαις και πες μου τι έγινε, λέει ο άντρας από το τηλέφωνο. Να, έχω ανοίξει αυτό το παζλ και δεν μπορώ να βρω ούτε ένα κομμάτι να ενώσω. Και του δείχνει το κουτί από την κάμερα. Ατάροχος ο άντρας της λέει: Άκου, αγάπη μου, μάζεψε τα κομμάτια όλα πίσω στο κουτί με τα corn flakes. Και όταν γύρισε στο σπίτι θα το συζητήσουμε. Καλημέρα σε όλους. Όχι και έτσι. Καλημέρα στο Μάριο. Λοιπόν, αν μπορείς, λέει, Βαγγελάρα, καλημέρα. Εμείς εδώ στη Φραγκφούρτη βρεχόμαστε πολύ σήμερα. Να είσαι καλά, καλή εκπομπή. Χάρη μόνο ΑΕΚ. Αν μπορείς, παίζουμε λίγο με τα γραφικά για την ΑΕΚ, γιατί το έχω χάσει λίγο. Δεν έχει κάτι φοβερό η ΑΕΚ με τα γραφικά στο ρεπορτάζ της, γιατί πάντα πριν πω για εκπομπή, ρίχνω μια ματιά τελευταία στα ρεπορτάζ των ομάδων, τι γίνεται, γιατί τρέχει. Δεν έχει κάτι σήμερα το ρεπορτάζ της ΑΕΚ φοβερό με τα γραφικά για να σου μεταφέρω, φίλε Χάρη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Πανέμορφη Ελλάδα, αλλά δυστυχώς για να την απολαμβάνουν άλλοι. 680 ευρώ το εισιτήριο με επιστροφής για την τραμελή οικογένεια και αυτοκίνητο να πάει διακοπές στην Κρήτη, λέει ο Μάνος. Αυτό με τακτοπλοϊκά είναι ένα ζήτημα, παιδιά. Άλλο λέω εγώ όμως εγώ. Έτσι. Βαγγέλη, καλημέρα. Καλό καλοκαίρι. Καλή εβδομάδα. Με πολλή υγεία και τύχη. Ξημερώματα Κυριακής χάσαμε. Το Γιώργο, λέει, 22 χρονών και ο οδηγός του αμαξιού 23 στη ΜΕΘ Τρικάλων, σοβαρά από Καλαμπάκα. Δεν το γνωρίζω. Ένα παιδί το κάτι άλλο λέει. Τι να πω εγώ τώρα στους γονείς του. Γι' αυτό υγεία, καλημέρα λέει από Πλαταμόνα. Πάντα κάθε απώλεια νέου ανθρώπου. Κώστα είναι, καπετάνια είναι. Είναι άστα. Όπως λέω και εγώ, δεν πρέπει ποτέ σε κανένα σπίτι να σπάει αλυσίδα. Πάντα να φεύγουν οι μεγαλύτεροι. Κάθε φορά που φεύγει ένας νέος άνθρωπος είναι ό,τι χειρότερο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Ωραίος Ρεβάγκο, ακόμη ένα μήνα παρέα, τέλεια λέει ο Παναγιώτης. Παιδιά, δεν αλλάζει κάτι. Κάθε καλοκαίρι είναι... έτσι πάμε. Το ξέρετε ότι τότε τερματίζω τον Ιούλιο και φεύγω εκεί στο πρώτο διάστημα του Αυγούστου. Καλημέρα, Βάγκο. Καλή εβδομάδα. Καλή εκπομπή. Υγεία, Βασίλης Ολυμπιακός από Πετρούπολη. Για να ξεμπερδευτείτε, λέει, σήμερα γιορτάζουν ο Πέτρος και ο Παύλος που ήταν λίντερ των Αποστόλων και αύριο γιορτάζουν όλοι οι υπόλοιποι Απόστολοι μαζί και το όνομα Απόστολος, λέει ο Παναγιώτης. Εντάξει. Ευχαριστούμε για τη χρηστική πληροφορία. Χρόνια πολλά, καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά σε Πέτρος και Παύλος. Χρόνια πολλά στην κόρη μου την Παυλίνα. Λέω Θεοδωρή στο Παόκι. Να χαίρεσαι το κοριτσάκι σου, αδερφούλη μου. Υγεία. Πάμε τώρα τηλέφωνο. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
4: Πώς είμαστε, καλά.
0: Καλά, φίλε, εσύ.
4: Μια χαρά. Λοιπόν, δύο πράγματα για που τα ακούω και παραξενεύομαι πώς το λογισμικό κάποιων ανθρώπων. Λοιπόν, για το ΦΑΛ. Τον Ολυμπιακό αποδεσμεύτηκε. Έτσι. Ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να τον κρατήσει για τέταρτο ψηλό. Δεν μπορούσε να δώσει επίσης αυτόν τον συμβόλαιο για τέταρτο ψηλό. Και πήγε στον Παναθηναϊκό. Ούτε είχα σκέψει για ποιο λόγο ένας Ολυμπιακός να έχει παράπονο από το ΦΑΛ. Ο αντίθετα θα έχω παράπονο μαζί του αν δεν πήγαινε στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή θα ήταν ανοησία να μην πήγαινε στον Παναθηναϊκό. Το ίδιο είχε γίνει με τον Σλούκα. Όταν σου δίνω άλλο 10 εκατομμύρια για 3 χρόνια μην πας. Απλά για τον Σλούκα χαλαστήκαμε 2 φορές για κάποιες δηλώσεις του. Πρώτο για τον χρόνο συμμετοχής και μετά είπε κάτι εναντίον τον Αγγελόπουλο. Τίποτε άλλο. Τίποτε άλλο. Από εκεί και πέρα το να μην πας να σου δίνουν αυτά τα χρήματα είναι ακατανόητο. Ας πούμε ένας τριγκάρι και η κόντρα τώρα που θα γίνει με τον Μιλουτίνοφ, με τον Χολ, με τον Ταϊρίκ. Είναι ωραίο αυτό. Δηλαδή θέλουμε να το δούμε πασχετικά. Mm-hmm. Πώς πολλοί φοβόντουσαν να δουν τα play-offs μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Δεν τρίκαρε όλο αυτό. Θέλαμε να το δούμε. Δεν θα φοβηθούμε να δούμε τελικό Βραζιλία-Αργεντινή. Αφού αυτό περιμένουμε μια ζωή. Ή τελικό Champions League Liverpool-Manchester που τα λέγαμε πριν λίγα χρόνια. Και δεν έκατσε. Νομίζω για ποιο λόγο κάποιοι Ολυμπιακοί λένε ότι τον πληρώσαμε πέρσι, λέει, που ήταν δραματίας. Αφού ήταν συμβατική υποχρέωση, πρώτο και εσύ εκεί δεύτερο.
0: Και δεν νομίζω ότι ο άνθρωπος τραυματίστηκε ενώ έκανε διακοπές. Σε παιχνίδι τραυματίστηκε. Στη δουλειά του ήταν.
4: Και ότι
0: πώς θα γίνει τώρα.
4: Του ανανέωσε, τον έβαλε σε 19 Ολυμπιακός, γιατί είχε μια θέση, και θα πάρει 300.000 μπόνους. Χαλάνι του, για αυτά που πρόσφερε. Τι είναι το πρόβλημα δηλαδή. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Αυτό είναι το δίλημα με το οποίο δεν υπάρχει. Γιατί ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να κρατήσει Τζόζεφ ή Μακίσικ ένα έκτο δύο. Πού κολλά αυτό. Backup.
5: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Αχ, καλοκαιράκι. Πάλι θα φτάσουμε τους 40 βαθμούς. Για μισό λεπτό. 70. Τι? Summer Sales έως και 70% στην PGS. Ψάχνεις για εσωτερικό ή εξωτερικό φωτισμό? Από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 15 Ιουλίου βρες επιλεγμένα φωτιστικά με έκπτωση έως και 70%. Τώρα είναι η στιγμή να ανανεώσεις το χώρο σου και να δημιουργήσεις τη δική σου καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. PGS Lighting Electrical. Κάνουμε το καλοκαίρι σου πιο φωτεινό.
7: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
8: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
7: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
8: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βενζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
7: ίνκο, make the world in your hands.
9: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
10: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
9: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
10: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
9: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
11: Τα κουφώματά μου είναι τέλεια. Πιστεύω ότι θα αντέξουν άλλα 20 χρόνια. Περνάω τόσο ωραία ανοίγω κλείνοντάς τα.
12: Ποτέ δεν είναι αργά για να πεις την αλήθεια στον εαυτό σου. Μπες στο My Windows της Alumil, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου. Alumil, επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
14: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ κήπου σάμπα με δύο πολυθρόνες, διπλό καναπέ και τραπεζάκι από 349,99. Τώρα 269,99.
15: Ομπρέλα παραλίας 240 εκατοστά από 36,99. Τώρα 21,99 μόνο.
14: Ανεμιστήρας 50 βατ από 24,99. Τώρα 16,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
16: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
17: Ο Γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
5: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.
18: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
19: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
20: Fiber to the room να κάνεις.
21: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.

Καλημέρα σε όλους. Καλό πρωινό. Καλώς βρεθήκαμε ξανά. Καλή εβδομάδα να πούμε. Πρώτη εκπομπή για τη νέα εβδομάδα, λίγο πριν από την ολοκλήρωση και του μήνα Ιούνιου. Καλημέρα σε όλους και σήμερα από τους 95 στα FM. Θυμίζω στους 90 μας ακούτε στην επαρχία Μοχός του. Είναι εκπομπή Πρώτη Πάσα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λογίδης. Μαζί για να δούμε έτσι όλα όσα διαμορφώνονται στην επικαιρότητα. Στο ξεκίνημα νέας μέρας, νέας εβδομάδας. Είναι αλήθεια μετά από Σαββατοκυριακό, το οποίο σε επίπεδο έτσι νέων εξελίξεων, ειδήσεων, κυρίως ό,τι έχει να κάνει με την τοπική επικαιρότητα, δεν μας έδωσε και πολλά. Το παγκόσμιο κύπελο μπήκε από χθες βράδυ στην επόμενη του φάση. Νομίζω ότι αν όχι όλοι, συντριπτικά περισσότεροι εκτιμούν και συμφωνούν πως πλέον με παιχνίδια knockout και όχι με το σύστημα της βαθμολογίας στην προηγούμενη φάση των ομίλων που είχαμε, αναμένεται το ενδιαφέρον να είναι πολύ μεγαλύτερο από εδώ και πέρα. Ήδη έχουμε γνωστή την πρώτη ομάδα της φάσης των 16 από χθες βράδυ και θα έχουμε συνέχεια και σήμερα. Θα τα δούμε και αυτά αναλυτικά στη συνέχεια. Ξανά καλημέρα με την πιο καλή, την πιο δυνατή ευχή για ό,τι καλύτερο κατά τη διάρκεια της σημερινής μέρας, αλλά και με ένα θετικό τρόπο να ξεκινήσει η νέα εβδομάδα και να αποδειχθεί καλύτερη από την προηγούμενη. Αν και η προηγούμενη έκλεισε χθες έτσι με ένα τραγικό φινάλε, θα μπορούσε να πει κάποιος, με αυτή την είδηση για τα δύο αδερφάκια που με τραγικό τρόπο έχασαν τη ζωή τους στην Λάρνακα. Μακάρι από εδώ και πέρα τα πράγματα να εξελιχθούν καλύτερα σε επίπεδο εξελίξεων, ειδήσεων, προβλημάτων για όλο τον κόσμο. Καλό δρόμο, ήδη βρίσκεστε στο αυτοκίνητο και μας ακούτε. Να αρχίσουμε σιγά σιγά, νομίζω, να λέμε και καλή ξεκούραση, καλές διακοπές για όσους κάνουν χρήση σταδιακά και όσο ειδικά από τις επόμενες μέρες θα μπούμε και στον Ιούλιο. Όλο ένα και περισσότεροι θα περνάνε από αυτό το στάδιο. Όπου και αν είστε γενικότερα, ό,τι και αν κάνετε, καλά να είστε, καλά να περνάτε. Ακούτε την εκπομπή Πρώτη Πάσα χάρη στην ΣΥΤΑ. Μην ξεχνάτε με την υπηρεσία ΣΥΤΑ Vision όλες οι επιλογές για όλα τα γούστα, για το τι θα δούμε στην τηλεόραση. Είναι εφικτές και τώρα με ΣΥΤΑ Vision TV App και δωρεάν το TV Box η τηλεοπτική εμπειρία γίνεται για όλους μας ακόμη καλύτερη. TV Box με ενσωματωμένο το TV App για το πλούσιο περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision. TV Box το οποίο μπορείτε να παραγγείλετε online και να αποκτήσετε σε ένα από τα καταστήματα της ΣΥΤΑ. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της ΣΥΤΑ, sita.com.cy.

0: Πρωτού συνεχίσουμε, θυμίζω, αύριο κληρώνουμε, αύριο Τρίτη 30 Ιουνίου, εδώ στην εκπομπή Πρώτη Πάσα, θα κληρώσουμε την ψισταριά Weber Grill Q1200, αξίας 850 ευρώ. Θυμίζω, μας την προσφέρει η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Limited. Είναι μια ψισταριά με πολλά πλεονεκτήματα για τους λάτρεις του είδους. Ιδανική και για μικρούς εξωτερικούς χώρους στο σπίτι μας. Με πολλά πλεονεκτήματα, δείτε τα, διαβάστε τα στην ιστοσελίδα μας sportfmcy.com. Συνεχίζετε την διεκδικείτε μέχρι και αύριο με γραπτά μηνύματα στο 2950. Weber γράφεται μπροστά, W-E-B-E-R. Και ακολούθως ονοματεπώνυμο και ηλικία. Με αυτόν τον απλό τρόπο και εννοείται με όσα περισσότερα μηνύματα θέλετε, συμμετέχετε στην αυριανή κλήρωση. Είπαμε για το 2950. Καλημερίζω και τους πρώτους που επικοινωνούν μαζί μας πέραν από μηνύματα διαγωνισμού. Πρώτος και σήμερα ο πράσινος κυνηγός. Η καλημέρα του και σήμερα και όπως πάντα πέραν από εμάς τους ανατολικούς του Γασιπή. Στερίδα χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, μεγάλη γιορτή σήμερα σημειώνει. Πέτρου και Παύλου σήμερα, πολλοί κόσμος γιορτάζει. Θυμηθείτε δικούς σας ανθρώπους, γνωστούς, φίλους, συγγενείς και ευχηθείτε τους. Ξεκίνησαν τα νοκάουτ, γράφει ο πράσινος κυνηγός. Ελπίζω να δούμε καλά παιχνίδια. Εντάξει, το πρώτο χθες δεν δικαίωσε, αλλά καμιά φορά είναι και οι ομάδες που συμμετέχουν. Καλή δουλειά και προσοχή στους δρόμους επίσης από τον πράσινο κυνηγό. Άλεξ και Γιάννος μας καλημερίζουν και σήμερα και εύχονται, μακάρι γράφουν, να δούμε καλό παιχνίδι απόψε και νίκη για την Βραζιλία. Αυτό θα είναι για τους δυο το ικανοποιητικό. Νομίζω ότι τη Βραζιλία οι περισσότεροι θα την θέλουν και θα την ήθελαν να συνεχίσει, προκειμένου έτσι να αναμένουμε και ακόμη καλύτερη συνέχεια, μια συνέχεια με ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη φετινή διοργάνωση. Πρωτού πάμε να δούμε έτσι πρώτα και κύρια το νεότερα για το Μουντιάλ, πάμε να ρίξουμε την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα μέσα από τις αθλητικές εφημερίδες. Πάμε να δούμε σήμερα έτσι και σήμερα τα θέματα που προβάλλονται στις αθλητικές εφημερίδες.
1: Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα φέρνει κοντά σας η Mangas Home Improvement. Τα πάντα στον Μάγκα.
0: Μουντιά στο κύριο θέμα, στην πρώτη σελίδα στο γήπεδο του πολίτη, Αφρικάνικο Κουμάντο γράφει ο τίτλος. 9 από τις 10 χώρες της εν λόγω Επίρου συνεχίζουν στους 32 του Μουντιάλ. Το πρόγραμμα των νοκάουτ, κυπριακές συμμετοχές, κυπριακές υπό την έννοια παιχτών που αγωνίστηκαν στο τελευταίο πρωτάθλημα ή και ανήκουν ακόμη σε ομάδες μας που συνεχίζουν οι εθνικές τους στο Μουντιάλ. Πάμε στα θέματα τοπικής επικαιρότητας. Ομόνοια, ανεβαίνουν οι ταχύτητες με πολλά νέα πρόσωπα. Εκτιμάται πως τα νέα φετινά αποκτήματα της Ομόνοιας θα αυξηθούν κατά την παραμονή στο Κιέλτσε. Έχουμε ομάδες σήμερα που αναχωρούν για το εξωτερικό και για την προετοιμασία τους, θα τα πούμε στη συνέχεια. Στην Ολλανδία, αυτό που σας έλεγα, στην Ολλανδία για τις γερές βάσεις, ρεπορτάζ για την ΑΕΚ είναι αυτό. Πάφος FC είναι μεταγραφή και μάλιστα επιπέδου, γίνεται λόγος για μεταφορικά η μεταγραφή για τον Νταβίτ Κολτάρ που έχασε μεγάλο μέρος της περσινής σεζόν λόγω του σοβαρού τραυματισμού του. Με τρομερή ισχύ στον αέρα, ρεπορτάζ Απόλλωνα με αφορμή την τελευταία μεταγραφική κίνηση και την προσθήκη του Γκόλτσον στο ρόστερ. Εβδομάδα μεταγραφών στο ΑΠΟΕΛ σημειώνει το ρεπορτάζ στο γήπεδο του πολίτη, έρχονται τα πρώτα φυρμάνια με την προετοιμασία να ξεκινά. Ανόρθωση, έκλεισε θετικά το θέμα Καραμανόλη. Πάμε στην Χαραυγή, στις αθλητικές της σελίδες κόσμος των σπορ. Η αγωνία στο κόκκινο γράφει ο τίτλος και εδώ το κύριο θέμα έχει να κάνει με το Μουντιάλ. Μεγάλα παιχνίδια για τους 32 του Μουντιάλ με φόντο την πρόκριση. Γερμανία, Παραγουάη τα μεσάνυχτα, Ολλανδία, Μαρόκο τα ξημερώματα. Φαβορή αλλά για τη Βραζιλία που παίζει νωρίτερα απόψε, αντιμετωπίζει την Ιαπωνία και έχει τον πρώτο λόγο, όμως οι Σαμουράι θα τα δώσουν όλα για την έκπληξη και την πρόκριση. Τοπική επικαιρότητα σε ρυθμούς Ευρώπης, Ομόνοια αναχωρεί για την Πολωνία για τη βασική προετοιμασία, στασιμότητα και υπομονή για τις μεταγραφές. Πάμε στο ρεπορτάζ του του ΑΠΟΕΛ, εβδομάδα σημαντικών εξελίξεων για τους γαλαζοκίτρινους. Στη φωτογραφία ο Λιμινιός, ΑΕΛ στην Πρίζα για τις επόμενες μεταγραφικές ανακοινώσεις, Πάφος FC στην Αυστρία θα αρχίζουν τα δύσκολα για την Κυπελούχο και το ρεπορτάζ της ΑΕΚ ο Καμουρανέζη αναλαμβάνει δράση επί Ολλανδικού εδάφους. Πάμε στην εφημερίδα Super Sport. Απόλλωνα στο κύριο θέμα, δύσβατο καλοκαίρι γράφει ο τίτλος. Τεράστιες προκλήσεις για τον Απόλλωνα πριν καν ξεκινήσουν οι εγχώριες διοργανώσεις. Η Ευρώπη δεν χωράει υποτιμήσεις. Το μονοπάτι στην Ευρώπη είναι γεμάτο αγκάθια και απαιτούνται τρεις σερί προκλήσεις για να βρεθεί στη League Phase του Conference League. Λίγο πριν τα βαθιά, τίτλος και θέμα στο ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ. Τελευταίες ημέρες ξεκούρασης και μετά σκληρή δουλειά. Καθαρή στόχη και αυτονόητη για τη χρονιά, το σχετικό ρεπορτάζ για την ΑΕΚ. Στο ψάξιμο για ηγέτες ανόρθωση το θέμα μετά και την αποχώρηση Σένση. Στην Αυστρία θα βγει το λάδι, μεταφορικός τίτλος, βασικό στάδιο προετοιμασίας για την Πάφο. Θα κάνουν τη διαφορά ρεπορτάζ ΑΕΛ για τις επόμενες κινήσεις και μεταγραφές που αναμένονται. Αναχωρού για Λετωνία για τον Άρη, άλλες τροφές στην Πολωνία για την αποστολή της Ομόνιας. Σε ρυθμούς νοκάουτ για τα Μουντιάλ και τα παιχνίδια που ακολουθούν. Και ολοκληρώνουμε με τον Φιλελεύθερο και τις αθλητικές του σελίδες Goal News. Ομόνια στο κύριο θέμα, ζεσταίνεται, σε εισαγωγικά λέξη, ζεσταίνεται η αγορά για ΜΑΕ. Ο Βελγομαροκινός της Ομόνιας, πρώτος κόλλο του πρωταθλήματος, τραβά τα βλέμματα συλλόγων του εξωτερικού. Καμία επίσημη πρόταση για την ώρα. Πάφος FC, ο Λουκάσεν εκτοξεύει τις μετοχές του, σκόραρε κιόλας στο παγκόσμιο κύπελο. Ανόρθωση, ζήτησε παράταση ο Γκέρετς, περιμένει την απάντηση του Βέλγου προπονητή. Ανόρθωση, κοιτάζοντας εναλλακτικές επιλογές. Δουλειά στην Ολλανδία και ξεκαθάρισμα στο ρόστερ για την ΑΕΚ. Πλήρωσε ακριβά για σιδερένια άμυνα. Ρεπορτάζ Απόλλωνα και Ανώλευκη δημιούργησε μία από τις πιο ακριβές άμυνες στην ιστορία τους στο προσκήνιο και στη φωτογραφία Κβίτα και Γκόλτσον. Παπαδόπουλος σε περίοδο αϊπνίας. Ο τρόπος λειτουργίας του προπονητή του ΑΠΟΕΛ σε θέματα μεταγραφών μέσα από δικά του λόγια. Επικαλείται το ρεπορτάζ μια δήλωσή του που είχε κάνει παλαιότερα ότι σε μια μεταγραφική περίοδο δεν πρέπει να κοιμάσαι. ΑΕΛ επενδύει στα 131 γκολ του Χάμζα Τσατάκοβιτς, μεταγραφικός στόχος. Άρης στο αεροπλάνο για το διπορικό της προετοιμασίας και Βραζιλία, Γερμανία και Ολλανδία στη μάχη της πρόκρισης για το Μουντιάλ. Αυτά και σήμερα από τις αθλητικές εφημερίδες.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
2: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης.

Ο Καναδάς λοιπόν έγινε η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε την πρόκριση και την παρουσία της στην φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Το πρώτο παιχνίδι της φάσης των 32 είχαμε χθες βράδυ. Είναι αλήθεια ότι γενικότερα έτσι, η εικόνα του παιχνιδιού, το θέαμα, η ποιότητα δεν έφτασε σε ψηλά επίπεδα. Ο Καναδάς πάντως το προσπάθησε περισσότερο κόντρα στην Νότια Αφρική που έδειχνε έτσι από σχετικά νωρίς στην ροή, στην εξέλιξη του παιχνιδιού, ότι περισσότερο κοίταζε να μην δεχθεί παρά να βρει τρόπο να σκοράρει. Είχε μια-δυο περιπτώσεις όλο το παιχνίδι που βγήκε μπροστά με κάποιες προϋποθέσεις. Εκεί λοιπόν που το παιχνίδι έδειχνε ότι θα πηγαίναμε στην ημίωρη παράταση για να δούμε αν εκεί θα έβρισκε τρόπο μία από τις δύο ομάδες να σκοράρει, στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Καναδάς σκόραρε. Ο Εουστάκιο ήταν ο χρυσός σκόρερ για τους Καναδούς που πήραν την νίκη. Με βάση την εικόνα του αγώνα, την οποία θα μπορούσε να πει κάποιος ότι άξιζαν περισσότερο. Νίκη και πρόκριση στην φάση των 16. Ιστορική πρόκριση για πρώτη φορά ο Καναδάς προκρίνεται σε αυτή την φάση, στα τελικά της, σε τελική φάση της διοργάνωσης. Μαρόκο ή Ολλανδία θα είναι από το ζευγάρι αυτό, θα πάρει ο Καναδάς αντίπαλος στην φάση των 16. Το παιχνίδι αυτό είναι προγραμματισμένο να γίνει ξημερώματα αύριο. Να δώσουμε έτσι το τι ακολουθεί. Στις 8 απόψε Βραζιλία-Ιαπωνία. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, 11:30 απόψε, θα έχουμε το παιχνίδι Γερμανία-Παραγουάη. Και ξημερώματα στις 4, όπως είπα και πριν, Ολλανδία-Μαρόκο. Από τις 8 απόψε δηλαδή μέχρι και τις 6 περίπου αύριο το πρωί, εκτός αν θα χρειαστεί και κάτι περισσότερο, θα γίνουν γνωστές άλλες 3 και στο σύνολο 4 δηλαδή ομάδες της φάσης των 16. Όλα τα ζευγάρια και το τι ακολουθεί μετά και τα παιχνίδια αυτά μέχρι το αυριανό στα ξημερώματα. Αχτή Ελεφάντος του Νορβηγία, η Γαλλία θα παίξει με τη Σουηδία, Μεξικό ή σημερινός, Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Βέλγιο, Σενεγάλη, Ηνωμένες Πολιτείες.

Πέρα το βράδυ αρχίζουμε με ζευγάρια και παιχνίδια. Ένα συγκεκριμένα της επόμενης της φάσης των 16. Είχαμε δεύτερη υποβολή παρέτησης προπονητή σε επίπεδο εθνικών ομάδων μετά την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ. Μετά τον Στίβ Κλάρκ, ο οποίος παρετήθηκε μετά τον αποκλεισμό της Σκωτίας. Είχαμε τις τελευταίες ώρες και την εξέλιξη στην εθνική ομάδα της Νοτιού Κορέας με τον Χογ Μιουγκ Μπο να υποβάλει την παρέτησή του μετά την αποτυχία της εθνικής του ομάδας. Την ίδια ώρα δυσίωνο παρουσιάζεται το μέλλον του Γιώργου Δόνη στον πάγκο της Σαουδικής Αραβίας 2,5 μόλις μήνες μετά την πρόσληψή του. Ο Γιώργος Δόνης δέχεται έντονη κριτική για την αγωνιστική παρουσία και πολύ περισσότερο τον αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας, η οποία τερμάτισε στην τελευταία θέση στον όμιλο μαζί με Ισπανία, Πράσινο Ακροτήρι και Ουρουγουάη. Και όπως σημειώνουν τα μέσα ενημέρωσης της χώρας, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να διακόψει πρόωρα την συνεργασία της με τον Έλληνα προπονητή.

Πάμε στα δικά μας. Φτωχό, ήρεμο, χωρίς πολλά σε σχέση με τις μεταγραφικές εξελίξεις το Σαββατοκυριακό, το οποίο διανύσαμε. Πάμε πλέον σε μια νέα εβδομάδα η οποία βρίσκει τις τέσσερις ομάδες που ξεκίνησαν πρώτες προετοιμασία λόγω των αγωνιστικών τους υποχρεώσεων στην Ευρώπη να μπαίνουν πλέον σε ένα στάδιο πολύ πιο σημαντικό και ως προς την προετοιμασία αλλά και ως προς τις κινήσεις που αναμένονται να γίνουν. Η αποστολή της πρωταθλήτριας Ομόνιας αναχωρεί σήμερα για την Πολωνία κατά το βασικό στάδιο προετοιμασίας και μέσα στην εβδομάδα την Πέμπτη θα είναι και το πρώτο φιλικό κόντρα στη Δυναμό Βουκουρεστίου. Πέραν από οποιαδήποτε άλλα θέματα και οποιασδήποτε άλλες έτσι προσπάθειες ενίσχυσης επαφές, το όνομα και το θέμα του Γιάν Κάρνιτσνικ εξακολουθεί να βρίσκεται στο προσκήνιο. Τα τελευταία που είχαν καταγραφεί είναι ότι ο παίχτης έχει μείνει ελεύθερος και ότι υπάρχει μια προσυμφωνία με την Ομόνια σύμφωνα με όσα γράφονται στη Σλοβενία και χωρίς να υπάρχει στην Κύπρο οποιαδήποτε επιβεβαίωση αλλά ούτε και διάψευση. Οι πληροφορίες ή οι εκτιμήσεις των δικών μας ρεπορτάζ λένε ότι ο Σλοβένος σύντομα θα ενσωματωθεί με την αποστολή της Ομόνιας στην Πολωνία και εκεί θα ολοκληρωθεί και η προσθήκη, η απόκτησή του από τους πρωταθλητές. Οι πρωταθλητές πάνε Πολωνία, η κυπελούχη μας, η Πάφος FC πάει Αυστρία. Μέχρι και τις 14 Ιουλίου θα είναι στην Αυστρία η αποστολή της Πάφου. Θα έχουμε και για την Πάφο πρώτο φιλικό την Παρασκευή κόντρα στην Κρακόβια. Πάφος που είχε μια εξέλιξη τις τελευταίες ώρες από την Παρασκευή ουσιαστικά με την επισημοποίηση της παραμονής του Λέλε και για την επόμενη αγωνιστική περίοδο ανανεώθηκε η συμφωνία με την Φλουμινένσε. Ήταν έτσι μια συμφωνία που προνοούσε καταβολή συγκεκριμένου ποσού για επέκταση του δανεισμού του επιθετικού, 27χρονου επιθετικού. Έγινε και όπως ανακοινώθηκε ο Λέλε συνεχίζει και εδώ αναμένουμε έτσι νεότερα στο κομμάτι του προγραμματισμού στις μεταγραφές. Ομάδα με πολύ πιο προχωρημένο έτσι βαθμό στις όποιες ενέργειες προς τα αφαιρέσεις αν θέλετε στο ρόστερ απαιτούνται να γίνουν είναι η ΑΕΚ που αναχωρήσει

σήμερα για την Ολλανδία με 8 νέα μεταγραφικά αποκτήματα. Το επόμενο Σάββατο θα δώσει το πρώτο της φιλικό με την Helmond Sport στην την τοπική ομάδα της των Ολλανδών, η ΑΕΚ. Πάμε στον Άρη. Ο Άρης για μία ακόμη χρονιά θα κάνει σχεδόν εξ ολοκλήρου το πρόγραμμα προετοιμασίας του στο εξωτερικό και σήμερα φεύγει για το πρώτο στάδιο προετοιμασίας που θα είναι στην Λετωνία μέχρι και τις 12 Ιουλίου. Θα έχουμε ένα φιλικό σε αυτό το διάστημα και ακολούθως περισσότερα φιλικά στην Πολωνία από 15 μέχρι 30 του Ιουλίου. Η αποστολή του Άρη θα είναι στην Πολωνία, ενώ υπάρχει και κομμάτι το τελευταίο πριν τις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις, κομμάτι προετοιμασίας το οποίο θα γίνει στην Αυστρία μέχρι και τις 14 Αυγούστου και ακολούθως ο Άρης θα επιστρέψει για τις τελευταίες μέρες πριν από την έναρξη του φετινού πρωταθλήματος. Είπαμε για όλες τις ομάδες, είναι καθοριστικές και οι επόμενες μέρες και η εβδομάδα αυτή που από σήμερα διανύουμε για τις επόμενες τους κινήσεις στα θέματα προγραμματισμού γενικότερα. Το θέμα του προπονητή στην ανόρθωση παραμένει σε κρεμότητα για την διοίκηση της ομάδας της Αμοχώστου. Ούτε το Σαββατοκυριακό, παρά τις αντίθετες εκτιμήσεις, έφερε έτσι την ολοκλήρωση του θέματος. Ούτε οι νεότερες εκτιμήσεις ότι ο Βέλγος Κάρελ Γκέρετς θα είναι τελικά ο νέος προπονητής επιβεβαιώθηκαν μέσα στο Σαββατοκυριακό. Οι πληροφορίες λένε ότι ο Γκέρετς έχει ζητήσει μια μικρή παράταση για την τελική του απάντηση στην τελική πρόταση που του έχει υποβάλει η ανόρθωση, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Ήδη γίνεται λόγος για αξιολόγηση κάποιων εναλλακτικών λύσεων από πλευράς της ανόρθωσης, χωρίς ωστόσο να μπορεί να πει κάποιος αυτή τη στιγμή ότι δεν προχωράει η περίπτωση του Γκέρετς.

Στο ρεπορτάζ από ΕΛ, το θέμα του Δημήτρη Λιμιού βρίσκεται στο προσκήνιο. Οι τελευταίες έτσι πληροφορίες μέσα στο Σαββατοκυριακό έκαναν λόγο ή αν θέλετε αύξησαν περισσότερο τις πιθανότητες με βάση τις εκτιμήσεις ότι θα γίνει τελικά η μεταγραφή και θα έρθει ο Λαδίτης ακραίος επιθετικός για να συνεχίσει την καριέρα του στην Κύπρο και, και στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Φαίνεται ότι τυπικά λύνεται και το θέμα με το συμβόλαιο του στον Παναθηναϊκό και οι εκτιμήσεις στα δικά μας ρεπορτάζ λένε ότι είναι καθοριστικό το επόμενο έτσι χρονικό διάστημα με τις πολύ λίγες επόμενες μέρες για το οριστικό ξεκαθάρισμα. Γενικότερα βέβαια αναμένουμε εξελίξεις οι οποίες μπορούν να σημειωθούν ανά πάσα στιγμή και για όλες τις ομάδες, γιατί ξαναλέω ότι σε όλες υπάρχουν κεφάλαια ανοιχτά και αναμέναμε και από τις προηγούμενες μέρες και στην ΠΑΦΟ και στην ΑΕΛ να υπάρξουν κάποια νεότερα. Θα δούμε αυτή η εβδομάδα που από σήμερα διανύουμε.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
1: Είχαμε και Φόρμουλα 1 με ένα ακόμη αγώνα, με ένα ακόμη Grand Prix χθες στην Αυστρία. Ο Ράσελ ήταν ο νικητής, δεύτερη νίκη στη φετινή σεζόν, αφήνοντας την δεύτερη θέση τον Verstappen και στην τρίτη τον πρωτοπόρο του πρωταθλήματος Αντωνέλη. Ο Ράσελ με την νίκη του στον 8ο αγώνα της φετινής σεζόν έχει φτάσει τους 130 αναβαθμούς και είναι πλέον στη δεύτερη θέση στη βαθμολογία των οδηγών, μειώνοντας και την απόσταση από την πρώτη και τον Αντωνέλη. Είναι η απόσταση βέβαια στους 40 βαθμούς, 131 ο Ράσελ, 171 στην κορυφή της σχετικής βαθμολογίας για τον Αντωνέλη. Όσο αφορά στο ποδάθλημα κατασκευαστών, η Mercedes έχει φτάσει τους 302 βαθμούς. Αύξησε την διαφορά εκ νέου από τις ομάδες που ακολουθούν. Η Ferrari είναι στη δεύτερη θέση με 204 και η McLaren στην τρίτη με 159 βαθμούς. Πάμε για το πρώτο διαφημιστικό με τη συμπλήρωση του πρώτου ημιώρου της σημερινής εκπομπής. Μιχάλη Τσικαλά, σε λίγο μαζί μας και επανερχόμαστε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
4: Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής, με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.
5: Φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η βραδιά σας. Στις 19 Ιουλίου ζήστε ζωντανά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο ETCO Fan Zone με τεράστιες οθόνες, ψυχαγωγία, φαγητό, ποτά και την απόλυτη ατμόσφαιρα αγώνα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Ο αγώνας ξεκινά στις 10. Ραντεβού στην ETCO Λεμεσό.
6: Φίνας, άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απεχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα delivery μούχτη, ούτε σεντ. Μόνο για όσους παραγγέλνουν μου το Αλφαπίτσα.
7: Αλφαπίτσα, παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
6: Α, τώρα που είπεν κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλωρίζικο.

0: Με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Ξέρεις ότι μπορεί να έχεις ασφάλεια σπιτιού και παρόλα αυτά να πληρώσεις χιλιάδες ευρώ από την τσέπη σου? Αυτό συμβαίνει όταν δηλώνουμε χαμηλότερη αξία από την πραγματική. Και αυτό λέγεται υποασφάλιση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η αποζημίωση ενδέχεται να μειωθεί αναλογικά. Έλεγξε σήμερα αν η κατοικία σου είναι σωστά ασφαλισμένη. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
2: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
3: Ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Cheddar Mild 1 κιλό 35% φθηνότερα 8,15. Μύρτιλα κατεψυγμένα 500 γραμμάρια 31% φθηνότερα 3,29. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Νόμα 2 λίτρα 40% φθηνότερα 14,19. Lidl. More to value.
5: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
6: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
9: Η Βραζιλία κατακτά το πρώτο της παγκόσμιο κύπελο στο ποδόσφαιρο, κερδίζοντας στις 29 Ιουνίου 1958 τη γηπεδούχο Σουηδία με 5-2. Από δύο γκολ πέτυχαν οι Πελέ και Βαβά και ένα ο Ζάγκαλο. Ο Πελέ είχε σημειώσει το μοναδικό γκολ στον προημιτελικό με την Ουαλία, ενώ έκανε hat-trick στον ημιτελικό με 5-2 απέναντι στην Γαλλία. Ήταν μόλις 17 χρονών.

0: ρυθμικό.
1: Σου άρεσε?
0: Ναι. Mm. Για να ξεκινάει η εβδομάδα έτσι δυνατά.
1: Ναι, ναι. Καλημέρα, Γιώργο.
0: Ξεκινούν και προχωρούν οι δικοί μας. Ενώ.
1: Πώς είστε?
0: Καλά, Μιχάλη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους, καλημέρα. Τελευταία εβδομάδα του μήνα.
0: Ούτε εβδομάδα δεν είναι.
1: Ούτε.
0: Μέχρι, την μέχρι και αύριο βασικά.
1: Όλα καλά.
0: Και από Τετάρτη είναι Ιούλη. Όλα καλά, εσύ. Πέρασε καλά ο Σαββατοκύριακο?
1: Καλά.
0: Ξεκουράστηκες?
1: Μια χαρά.
0: Μπράβο.
1: Εσείς?
0: Καλά, κάτι. Καλά, καλά. Ήταν έντονο. Όχι έντονο, είχε έντονο έτσι. Σημάδι αποφύτηση.
1: Ναι, είχε.
0: Ναι, και ψες και πριν από δύο βράδια. Άξι.
1: Όλη η εβδομάδα ήταν.
0: Όχι όλη, ενώ το τέλος ήταν έτσι. Άξι. Περάσαμε.
1: Πάει.
0: Πάμε για άλλα.
1: Πάει γι' αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα κοιτάμε κάποτε πίσω και θα λέμε.
0: Τυχώς που μόνον οι νεαροί μεγαλώνουν. Ναι. Που εμείς εννοώ, φτάσαμε στο σημείο που μένεις κάπου εκεί, ας πούμε, διατηρήσεις.
1: Μένεις εκεί για 10-15 ναι, ναι, ναι,
0: ναι.
1: χρόνια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Να καταλάβεις τι γίνεται.
0: Αχα.
1: Και κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα.
0: Που άμα καταλάβεις, ναι, είναι αργά.
1: Ναι. Αρχίζεις και νιώθεις ναι. κάτι. Λίγο η μέση, λίγο τα γόνατα.
0: Εκείνο είναι αρχίζεις από πιο πριν.
1: Α, ναι.
0: Ναι, εγώ άρχισα. Μου είχε μπει κάποτε. Εδώ έτσι από τον όμιλο μας. Και σωστό ότι αν μετά τα 45 δεν έχεις ενόχληση ούτε σε χέρια ούτε σε πόδια ούτε σε μέση,
1: ναι.
0: πρέπει να ανησυχήσεις.
1: Α, ναι.
0: Σημαίνει ότι ίσως να μην.
1: Ότι κάτι άλλο έρχεται. Ίσως,
0: ίσως να έχει έρθει και το κατάλαβες.
1: Και πειράζει.
0: Ναι, υπό την έννοια ότι.
1: Από τη στιγμή που δεν το κατάλαβες, τι πειράζει?
0: Όχι, πειράζει γιατί είναι το. Είπα να μην το πω.
1: Ναι.
0: Ουσιαστικά είσαι μέσα στους ζωντανούς.
1: Αχα,
0: α, αυτό δεν έχεις κάποια ενόχληση.
1: Εντάξει, εκείνη την ώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Τη δύσκολη.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό το λέω.
1: Δεν μπορεί να κάνεις και τίποτα. Οπότε. Εδώ είμαστε Δευτέρα σήμερα.
0: Mm-hmm.
1: 29 του Ιούνιου.
0: Επιβεβαιώνω. Με γνωστή ήδη την πρώτη ομάδα της φάση το 16 του Μουντιάλ.
1: Σωστό γι' αυτό.
0: Και άλλες τρεις μέχρι αύριο τέτοια ώρα να.
1: Περάσαμε,
0: και πιο πριν να γίνονται γνωστές.
1: Περάσαμε πολλά για να φτάσουμε μέχρι εδώ.
0: Περάσαμε πολλά.
1: Ναι, ενώ πολλά 90 λεπτά.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα ίσως θα έπρεπε να ξεκινάμε.
0: Τα άλλα παγκόσμια κύπελα τα προηγούμενα χρόνια στους 32 ξεκινούσαν. Τώρα εμείς πάμε για να. Πάμε μέχρι το Σάββατο. Ναι, μέχρι τα ξημερώματα του Σαββάτου για να, για να μείνουν 32, για να συμπληρώσουμε του 32. Συγγνώμη, για να ολοκληρώσουμε από
1: τη φάση αυτή 32. Και να πάμε στου παρακάτω.
0: Ναι, ναι.
1: Κανονικά τώρα θα ξεκινήσαμε. Αλλά αυτοί που φροντίζουν για εμάς φρόντισαν ήδη εδώ και πόσο, 15 μέρες.
0: Εντάξει. Εντάξει, μην κάνουμε και του. Είμαι ψημιρούμενα δικά.
1: Όχι, είμαι ψημιρούμενα.
0: Περάσαμε καλά, είχαμε.
1: Αυξήθηκαν τα παιχνίδια.
0: Κάτι να βλέπουμε τις προηγούμενες μέρες. Είδαμε και καλά παιχνίδια, κακά τα ψέματα. Πέρασαν και παιχνίδια που λόγω των ορών ενώ διεξαγωγής δεν έχουμε εικόνα, κακά τα ψέματα. Αλλά ακόμα και από. Εγώ θέλω να πω ότι ακόμα και από παιχνίδια ομάδων που μπορεί να λέγαμε ότι με άλλη μορφή, εννοούμε άλλον τρόπο διεξαγωγής και με λιγότερες ομάδες που να μην έμπαιναν καν, να μην. Εκόντευαν καν σε τελική φάση. Είδαμε παιχνίδια τα οποία κάμα μια προσπάθεια, δηλαδή δεν ήταν απλά μια παρουσία που είχα. Και κάποια το πράσινο ακροτήρι συνεχίζει για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Το Σαββάτο το πρωί, νομίζω, εντάξει, χωρίς να έχω δει όλα τα παιχνίδια, αλλά νομίζω ίσως να είχαμε την πιο δυνατή έτσι. Ήταν μια στιγμή, τα στιγμές από τις πιο δυνατές ιστορίες του Μουντιάλ. Αν είδε κάποιο το παιχνίδι. Του Ιράν.
1: Α, ναι, ναι, ναι.
0: Με την Αίγυπτο.
1: Πολύ δυνατό
0: τα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων, μιλάμε, ήταν. Τι να σου πω, δηλαδή, σκοράρει το Ιράν στο κόντρα στη ροή του αγώνα. Και δείχνει ότι με 2-2,5 λεπτά να ήθελε πλέον το παιχνίδι να τελειώσουν και οι καθυστερήσεις, ότι προκλίνεται. Ιράν τώρα ιδιαιτερότητες, ξέρουμε να μην τα λέμε γιατί ο λαός και ό,τι και να συζητά κάποιο για τα υπόλοιπα. Και ξεκινά, βλέπεις εκείνες τις έντονες στιγμές του Ιράν, το κλάμα, τη συγκίνηση που τη χαράν και όλα αυτά.

0: Αντίθετα, το κλάμα με τους Αιγύπτιους, η απογοήτευση. Περνάουν δύο λεπτά, γίνεται έλεγχος της φάσης, η οποία είχε τρία δεδομένα να εξετάσεις για να φτάσεις στο μετρά ή δεν μετρά τον γκολ. Ακυρώνεται τον γκολ. Και γυρίζει και βλέπεις εικόνες αντίθετες. Δηλαδή, το κλάμα της χαράς στην πλευρά των Αιγυπτιών και το τι. Είναι το κοντράστ που λέμε των συναισθημάτων στην πλευρά του Ιράν. Ήταν χαρακτηριστικό, τέλειωσε το παιχνίδι. Αποχώρησαν όλοι από το γήπεδο. Οι μεν πανηγυρίζοντας, οι άλλοι απογοητευμένοι χειροκρότησαν τον κόσμο και έφυγαν οι παίκτες του Ιράν. Επί διαφημιστικών επανήρθε και ο προπονητής του Ιράν ακόμα εκάθεται μόνο του στον πάγκο του. Δεν σηκώνεται του να φύγει.
1: Ναι, αφού ήταν.
0: Αυτό
1: και έκανε και δηλώσει ο Νταρέμ μετά.
0: Εντάξει. Καλά, για μένα ήταν αχρίαστο. Τι ήθελε, λέει, αφού μιλούμε για μια αυτόματο offside. Μισό μπαπούτσι. Έτσι είναι. Πλέον, δεν υπάρχει.
1: Τλά μέσα στο στενοχώριο του.
0: Εντάξει. Πάμε. Πολλολόγησε, έφασε το πρωτόκολλο.
1: Εντάξει, πες τα δικά σου, δεν έχεις και χρόνο να μιλήσεις.
0: Εν τούτο, βρίσκω και εγώ. Εφόσον μου έδωσες την ευκαιρία, και σε ευχαριστώ.
1: Βρίσκεις κάποια προπονητικά σλότ και μιλάς και εσύ. Λοιπόν, πάμε. 29 του μηνά γιορτάζει ο Άγιος Πέτρος και Παύλος. Οι Άγιοι Πέτρος και Παύλος. Πολύ μεγάλη γιορτή.
0: Ναι, πολλοί κόσμοι γιορτάζει. Προσπαθώ να θυμηθώ να μην κάνω Πέτρο ή Παύλο. Κάτι μου λέει ότι κάποιο ξεχνώ.
1: Πελίνα, αν θέλετε. Πετρίνα, δεν υπάρχει.
0: Πετρούλα, Πετράκης, Πετρής, Πέτρος. Παύλος, Παυλίνα.
1: Παυλάκης.
0: Προσπαθώ να θυμηθώ. Διαδόν να μην έχουμε κανένα.
1: Μα δεν έχει κανένα που να ξέρει εδώ στο να μιλάει.
0: Μα και εδώ και γενικότερα. Κανένα συνεργάτη, κανένα. Πέτρος, Γιάννη, Τάκη, Πλατεία, Ναβαρίνου. Ω, να λόγιο. Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε. Ταξίδι στο χρόνο. 1900, σήμερα γεννιέται ο Αντουάν Ντε Σεντεξυπερί, ο οποίος έγραψε το μικρό πρίγκιπα. Το διάβασες?
0: Όχι ακόμα.
1: Όχι, δεν το διάβασε σε μικρότερα χρόνια πριν.
0: Μπορεί
1: την
0: να θυμούμε. Ναι. Μας έδιναν κάποια βιβλία.
1: Ναι. Το 29 γεννιέται η Οριάννα Φαλάτση, δημοσιογράφος και συγγραφέας. Βιβλίο της Κοσμή, το πάτωμά μου.
0: Το πάτωμά σου γιατί?
1: Απέναντι στην πόρτα για να μην κλείνει όταν κάνει ρεύμα από το παράθυρο.
0: Ω, μ' άρεσε και έτσι που κάνεις.
1: Ούτε εμένα μου άρεσε, αλλά.
0: Καλά, γιατί το αγόρασες?
1: Δεν έχει να κάνει. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι πίστευσα.
0: Να μιλάτε. Είναι απαξιωτικά που μιλάς για τη συγγραφέα.
1: Με συνείδηση το κάνω. Το πήρα με πάρα πολύ μεγάλη προσδοκία.
0: Ήταν ακριβό.
1: Νευρίασα πάρα πολύ.
0: Ήταν ακριβό.
1: Και η τιμωρία του είναι αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Από την ημέρα.
0: Ένα βιβλίο έγραψε η κοπέλα.
1: Όχι, έχει γράψει.
0: Έκανα εδώ και δοκιμάζει και κάτι άλλο. Μπορεί να.
1: Και το έχω βάλει απέναντι πάνω στην πόρτα και με ρωτάνε όλοι όταν μπαίνουμε στο σπίτι γιατί είναι το βιβλίο εδώ. Τιμωρία. 1946, άρθρο του Ζαχαριάδη.
0: Του
1: ηγέτη του ΚΚΕ.
0: Α, νομίζω να το λέω.
1: Στο ριζοσπάστη με τίτλο «Μήπως πάμε για εμφύλιο». Πάμε, ναι.
0: Και αποδείχθηκε
1: προφητικό. Ναι, ότι πάμε τέλος πάντων.
0: Προφητικός.
1: Ναι. Τι άλλο έχω να σου πω έτσι ωραίο? Δεν έχει κάτι άλλο ωραίο.
0: Είμαι δυνατόν όλη μέρα να μην έχει κάτι άλλο. Σας σήμερα πήρε τον παγκόσμιο κύπελλο η Βραζιλία, μας είπε ο Πανίκος.
1: Με τον Μπελέ.
0: Και σας σήμερα παίζει απόψε χρονών. Η Βραζιλία με τους Ιάπωνες.
1: Ναι, τι ώρα?
0: 8.
1: Καλή ώρα. Αυτά.
0: Να μόνο?
1: Ναι, δεν έχει κάτι άλλο.
0: Τι γίνεται?
1: Δεν είναι κάτι.
0: Το δικό σου, που λέμε το.
1: Το μαράζι θα με φάει.
0: Όχι, εκτός που το μαράζι. Το σας σήμερα κάποτε βλέπεις, κάποτε κάνει μια διασταύρωση με δικές σου πηγές του.
1: Ναι,
0: σήμερα.
1: Είναι τα ίδια.
0: Τα ίδια, δεν έχουμε κάτι.
1: Και το εργαλείο μου είναι εκεί. Το. Καταναλώνει ρεύμα το ομίλου. Γι' αυτό είμαι εδώ με το άλλο.
0: Με συμφωνία σαν να φορτίζετε τα.
1: Κοίταξε, άμα ξεφορτιστεί και είμαι εδώ, δεν μου επιτρέπεται να το βάλω.
0: Μα
1: στην
0: γιατί
1: πρίζα.
0: Να ξεφορτιστεί Δευτέρα πρωί σημαίνει δεν προνόησες, ξέρεις, κύριε, τέλος της εβδομάδας.
1: Πίζει Σαββατοκύριακο.
0: Εντάξει, πίζει Σαββατοκύριακο, το οποίο να τέλειωσε ψες. Εμπορούσες κατά τη διάρκεια τη βραδιά και του ύπνου σου ή του ξύπνου σου να.
1: Δεν αφήνεις πράγματα να φορτίζονται τα κοιμάσαι.
0: Πρώτον.
1: Και δεύτερον, όταν φύγω από εδώ.
0: Γιατί δεν αφήνεις πράγματα να
1: είναι, δεν πρέπει να φύγει.
0: Πότε να φορτίζονται το κινητό, α πούμε, τι ώρα φορτίζεται?
1: Νωρίς, πριν πας για ύπνο.
0: Όχι, ρε φίλε, γίνεται.
1: Δεν γίνεται.
0: Μα όταν το φορτίζει πριν πάει για ύπνο, σημαίνει.
1: Το βάζει και φορτίζει δίπλα στο κεφάλι σου όταν αποκοιμάται.
0: Δεν τελειά διπλά.
1: Εντάξει, γι' αυτό
0: έχουμε. Τα...
1: Αυτά έχουμε. Εσύ τίποτα. Εμεί παθαίνουμε.
0: Είδαμε. Κύριε, ρε, σε τον που πράγμα.
1: Όταν θα φύγω, να αφήσω 5 ευρώ να περάσω από το λογιστήριο.
0: Μα 5, έτσι πολλά.
1: Το φόρτισμα, πόσο είναι.

0: Ενώ υπολογιστή.
1: Άσε να μιλήσω να δω, να μην μπούσει.
0: Ατομικού προσωπικού. Άσε που πήρατε την πρίζα στη διασταύρωση με.
1: Τι έχει πρίζα.
0: Και δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω.
1: Αχα.
0: Εδώ κοντά. Ναι, 8 η ώρα που λες. Βραζιλία.
1: 11.30 η Γερμανία.
0: Και ξημερώματα.
1: Ξημερώματα Ολλανδία Μαρόκο. Κάτι μου λέει ότι το καλύτερο παιχνίδι είναι τούτο, αλλά.
0: Το Ολλανδία Μαρόκο.
1: Ναι, αλλά τα ξημερώματα.
0: Δώσ' μου τους τρεις που περνάνε σήμερα, κύριε Γιώργο.
1: Η Γερμανία περνάει σίγουρα.
0: Ναι.
1: Το Ολλανδία Μαρόκο σου είπα. Δεν είμαι ξέρω. Βραζιλία, Πονία, σαφώς η Βραζιλία είναι. Αλλά αν ξέρω. Φούμε τους λίγο.
0: Τους Βραζιλιάνους. Καλή ομάδα η Ιαπωνία. Θυμάσαι πως ναι. Τα έλεγα. Θα βγει πάλι ο άλλος από την άκρη του πάγκου, ονομάζεται και προπονητής, και θα αρχίσει να βγάζει ταμπέλες. 12, 15, 30. Λογίδι ζήσει, εσύ μας οδηγείς.
1: Α, έχουμε έτσι.
0: Έχει
1: πράγματα.
0: Καμιά τέτοια ταμπέλα. Περνάει η Ιαπωνία για μένα.
1: Περνάει η Ιαπωνία.
0: Ναι.
1: Λεπτό σημείο.
0: Εγώ σημειώσα κάτι που μιλούσες μια
1: ώρα. Για να ξέρω, μα τι και κακό που το σημειώνω. Για να σου αποδώσω τα εύσημα αύριο.
2: Ενώ είσαι η μπακαλοταβέρνα του Ζήκου.
1: Άντε πάρε με τον μπακαλό.
2: Η μπακαλοταβέρνα του Ζήκου. Σουλίνες, σουλίνες. Κάτσε ρε φίλε, σου είπα τι περνάει. Πρέπει αμέσως να γράψεις. Γράψε 3-30, μια πήραν, τι πήρανε, μια φέτα, ένα τσίρο.
1: Τι πήρα, τι πέρα.
2: Τι πήρα, πήρε 2,5 εκεί, γράψε 2.
1: Εντάξει, δεν το γράφω. Περνάει η Ιαπωνία. Πάρα καλά. Γερμανία, Παραγουάη.
2: Γερμανία.
1: Μάλιστα. Και Ολλανδία, Μαρόκο. Α, να ξαπέξω την Ολλανδία. Παρόλο που...
0: Νομίζω Μαρόκο, ρε φίλε. Δεν είναι εύκολο.
1: Μα σου είπα, είναι.
0: Ο Μεζές είναι δύσκολο. Να είναι
1: η ώρα 4 το πρωί.
0: Εντάξει, θα προλάβουμε.
1: Δεν προλαβαίνουμε. Αν ήταν 5, θα δούμε το δεύτερο μήχρονο εδώ.
0: Ναι, αυτό λέω. Τι είναι δεν προλαβαίνουμε.
1: Πού να το δει.
0: 5 η ώρα.
1: 5 ώρα σιγά σιγά να σηκωθεί να ετοιμαστεί. Αν κάτσει να το
0: βλέπεις... παίζει.
1: Βάρτα παίζει. Τι να μου κάνει το πρωί, ετοιμάζεσαι, βάρτα παίζει. Και μετά ξεκίνα και παίζει τη ώρα μέσα στο αυτοκίνητο.
0: Δεν έχει. Δεν έχει.
1: Έχω. Από όλα έχω. Αλλά. Εντάξει, είναι σωστό.
0: Δεν είναι, όχι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, επειδή τώρα και δεν έχει και κίνηση στου δρόμου.
1: Εμά και ξέρεις, ο κίνδυνος παραμονεύει.
0: Δεν είπα το αντίθετο. Απλά λέω ότι μπορεί να το ακούσα ραδιόφωνο.
1: Ακόμη και εμάς που έχουν υψηλή τεχνολογία στα.
0: Ψηλότατη.
1: Τα έξτρα που λέμε.
0: Ναι,
1: είναι σωστό.
0: Εντάξει, δεν έχει να κάνει. Οπότε περιμένουμε με αγωνία να δούμε τι θα γίνει σήμερα. Και έχουμε και το υπόλοιπο πρόγραμμα.
1: Έχουμε, όλα έχουν πλέον.
0: Στον έκτο όμιλο.
1: Ποιον έκτο να έχω, ξεχάς τους όμιλους.
0: Ναι, ενώ πάμε σε. Για να δω ποιοι περάσανε. Έχεις το αυριανό, αύριο είναι Βελγίο.
1: Όχι, αύριο είναι, περίμενε. Αύριο μετά τα ξημερώματα που παίζει η Ολλανδία με το Μαρόκο θα έχουμε τη βράδυ να χτί ελεφάντος του Νορβηγία. Και μετά πάμε μεσάνυχτα με το που γυρίζει και πάμε στην 1η Ιουλίου, Τετάρτη δηλαδή, μεσάνυχτα ακριβώς, Γαλλία-Σουηδία.
0: Χάνουμε ωραία παιχνίδια.
1: Έχει πολλά παιχνίδια ξημερώματα. Η Μεξικό, η Σημερινός, βλέπω οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το Πορτογαλία-Κροατία που είναι ευρωπαϊκό ντέρπι, είναι στις 2 το πρωί. Τι να πω.
0: Εντάξει, εκεί περνάει η Κροατία, δεν έχουμε αγωνία.
1: Ναι.
0: Κανένα άγχος.
1: Τώρα να σημειώσω.
0: Οφείλουμε οι Κροάτες
1: ένα λεπτό,
0: να κάνουν το χρέος τους. Περάσαν
1: λεπτό,
0: πολλά
1: Κροατία.
0: Από τότε που διαλύθηκε η Ιουγκοσλαβία. Ήταν πάρα πολύ δύσκολες οι εποχές. Κροατία η οποία έχει βγάλει θρύλους και θρύλους. Όπως ο Μόντριτς. Πρέπει να γράψει και ονοματεπώνυμο, ωστόσο και ταυτότητα.
1: Μπορεί να μου πει και ο Ανδρέας, ας πούμε, τώρα που να έρθει την πρόλεψη. Περνάει η Κροατία.
0: Ναι.
1: Οφείλει. Με αστεράκι την πρόσθετη δήλωση. Οφείλει να περάσει. Ανδρέα, Πορτογαλία, Κροατία, ποιο περνά. Άσον καρκουφωτό. Άρα είναι Πορτογαλία.
0: Άρα γιατί να εννοεί.
1: Τι εννοείς.
0: Πορτογαλία.
1: Αφού του είπα Πορτογαλία, Κροατία. Όπως το διάβασα, άσος. Αν θέλεις Πορτογαλία.
0: Διάβασα το. Μπράβο. Εντάξει, μας έβαλες πάλι μέσα στη.
1: Τα έχω εδώ σημειωμένα.
0: Στο μήλο.
1: Ναι.
0: Εμείς να λεθόμαστε και εσύ να κάνεις νούμερα.
1: Εγώ νούμερα, τι είναι νούμερα. Κάπου εγώ νούμερα που ωφελήσετε εσείς.
0: It's okay, κύριε Γιώργο.
1: Ναι.
0: Σε άλλα νέα της επικαιρότητας.
1: Σε άλλα νέα της επικαιρότητας.
0: Grand Prix, είδες.
1: Άκουσα.
0: Άκουσες.
1: Ναι, σε κάποια στιγμή.
0: Τα φώναζε ο Τελάλη στη γειτονιά. Ακούσατε.
1: Άκουσα.
0: Κέρδισε ο Τζορτζ Ράσελ, α πούμε.
1: Ναι, Ράσελ. Μετά από την αρχή που ήταν. Λίγο μου έτσι που το έβαλα κάποια στιγμή.
0: Από
1: την αρχή που ήταν πρόδωσε, ναι.
0: Αλλά το άκουγε εσύ.
1: Όχι, το άκουγα.
0: Υπερσύγχρονο οπτικοακουστικό.
1: Έχω απ' όλα, ναι. Ναι. Λίγο είδα σε κάποια στιγμή. Λίγο, εντάξει, δεν ήταν εικόνα που σε κέρδιζε. Ήταν και το Μονακό, ας πούμε, ξέρεις. Που έβλεπε την πίστα, αν είσαι ένα λιχάρι.
0: Δεν βαρέθηκε εσύ να ανοίξει το παράθυρο να βλέπει Μονακό. Δες και κάτι άλλο.
1: Ναι. Ναι. Είδα λίγο, λίγο.
0: Είδες λίγο.
1: Ένιχε ενδιαφέρον.
0: Μάλιστα. Ναι. Είδες κάτι άλλο που να έχει ενδιαφέρον. Κάποια εξέλιξη που να έχει ενδιαφέρον.
1: Στα δικά μας πολύ λίγο.
0: Τίποτα, φτώχεια.
1: Τίποτα. Στο Κυριακό μιλάμε ότι μείναμε την Παρασκευή. Ήταν η περίπτωση του Γκόλτσον. Μετά, νομίζω, είχε το βράδυ να ανακοινώσει η τερματοφύλακα Ιεραδίπου, το Ζίφκοβιτς, αλλιώς γνωστός, έπαιξε στην Ανόρθωση. Νομίζω μέσα στο Σαββατοκύριακο.
0: Αυτό ήταν.
1: Μέσα στο Σαββατοκύριακο νομίζω δεν είχαμε πραγματικά. Ήταν όλοι του. Στη θάλασσα,
0: ναι.
1: Ή στο βουνό.
0: Δεν είχε.
1: Τα γραφεία τύπου δεν είναι. Εντάξει, θα δούμε. Εκτιμήσεις περισσότερο, μόνο ήταν μέσα στο Κυριακό. Θα γίνει αυτό, θα τελειώσει αυτό. Καθοριστική εβδομάδα που έρχεται γι' αυτό. Οι πρώτες μέρες.
0: Συνήθως τώρα τέτοιες μέρες είναι καθοριστικές.
1: Όλες οι μέρες είναι καθοριστικές.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Φεύγουν ομάδες πλέον για το εξωτερικό. Τώρα που ανεβαίνει και η θερμοκρασία.
0: Στο εσωτερικό.
1: Και άλλο στην Κύπρο.
0: Ναι.
1: Αρχίζουν άλλες προς το τέλος της εβδομάδας προετοιμασία. Αυτές που δεν είναι δεν έχουν ευρωπαϊκές αγωνιστικές υποχρεώσεις. Σιγά σιγά θα μπουν όλοι στον κύκλο της προετοιμασίας. Και περιμένουμε. Τώρα που μιλάμε λέμε δεν είχε. Μπορεί σήμερα η μέρα να είναι
0: καλά, ως τώρα,
1: γεμάτη. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν ξέρεις ποτέ πώς θα εξελιχθεί.
0: Ως τώρα λέμε.
1: Υπήρξαν και μέχρι τη στιγμή μέρες που ήταν έντονες έτσι σε σχέση με τα νεότερα που λέμε, αλλά περιμένουμε.
0: Εντάξει κύριε Γιώργο, είναι ημέρες τέτοιες.
1: Ευτυχώς που είναι και το Μουντιάλ.
0: Έρχονται και μέρες ραστώνεις, έρχονται και γιγαντιές άδειες. Ακούω.
1: Γιγαντιές άδειες, τι σημαίνει
0: αυτό. Ακούω και μαθαίνω.
1: Ακούεις και μαθαίνεις τι.
0: Ότι θα πέσουν γιγαντιές άδειες, οπότε εντάξει.
1: Τι είναι στη γιγαντιέ άδεια.
0: Έχει μεγάλη, πώς να το πω.
1: Δηλαδή πάνω από δύο εβδομάδες.
0: Ναι.
1: Όχι να ακούς έτσι πράγματα. Και ούτε είναι δεδομένο ότι εγκρίνεται έτσι πράγματα.
0: Έχει φτάσει στα αυτιά μου κάτι τέτοιο.
1: Ναι, μα δεν εγκρίνεται. Ναι. Δε. Μπορεί να εγκριθεί. Μπορεί κάποιος να πάρει γιγαντιέα τέτοια άδεια, αλλά κάποιες μέρες να είναι εδώ να κάνει.
0: Από καταπονημένο συνάδελφο.
1: Καταπονημένους συνάδελφους δεν έχουμε, γιατί δουλεύετε κάτω από ιδανικές συνθήκες.
0: Air condition αναμένω.
1: Ιδανικά ωράρια. Διαλύματα.
0: Ρε, τι έγινε όπως
1: και θέλω να το συζητήσω.
0: Είναι αυτό.
1: Θέλω να το συζητήσω. Πραγματικά. Από όπου,
0: τι
1: και
0: έγινε,
1: αν το,
0: ρε φίλε.
1: Από όπου και αν το πάρεις δεν βρίσκεις ρε φίλε. Μην το συζητάς. Και δεν είναι και η πρώτη φορά που γίνεται στην Κύπρο.
0: Είναι τα μεγάλα τα παιδιά.
1: Και... ναι, μα γι' αυτό σου λέω. Μην το συζητάς.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά. Ναι, δεν είναι η πρώτη φορά.
1: Ναι, είναι η πρώτη φορά.
0: Απίστευτο. Μαύρης ψυχή μας, ρε. Ήταν και ο κόσμος εκεί έξω χτες, έβλεπα εικόνες, περίμενε να μάθει, έγινε, δηλαδή. Τι να πεις.
1: Μην πέρασε έναν άτομο, δεν.
0: Δεν ξέρω, ρε. Τώρα μας πήγε ο Ανδρέας αν έχει νεότερα τώρα που θα έρθει. Ήρθε ο Ανδρέας, δεν ήρθε. Α, δεν είναι ο κύριος που είπε ένα 0 η Πορτογαλία, ο Ανδρέας δεν ήταν.
1: Όχι, δεν είπε ένα 0, είπε ένα άσο καρφωτό.
0: Α, είπε άσο καρφωτό.
1: Ναι, κερδίζει η Πορτογαλία.
0: Σημειώθηκε στο.
1: Βέβαια.
0: Ναι, εντάξει. Να σου πω, θα φάμε.
1: Εμένα γιατί με ρωτάς. Εγώ είπα μάλιστα και περιμένω. Εάν περάσει ακόμα λίγες μέρες και δεν οριστεί, εγώ θα φέρω το τρόπαιο εδώ να γίνει κανονικά.
0: Η απονομή περιμένουμε να γίνει λόγο.
1: Αφού μου είπετε ότι ήσασταν κουρασμένοι στην αρχή,
0: ναι.
1: Μετά που είπατε άστο που θα πάει, που θα διοργανωθεί η βραδιά, τώρα που θα έρθει μέσα να το ανοίξουμε το θέμα, να δούμε τι θα βγει.
0: Θεωρώ πλέον ότι έχει κουράσει ως κατάσταση.
1: Όχι.
0: Είναι διαφωνώ. Μια στρατηγική νομίζω.
1: Διαφωνώ, αφού πέρσι εφάτε σχεδόν Χριστούγεννα.
0: Ναι, δηλαδή εντάξει, φτάνει πλέον. Δεν νομίζω ότι απολαμβάνω. Είναι επίτηδες που το κάνει να μην απολαύσουν.
1: Τούτον δεν. Δεν μπορώ να σου απαντήσω.
0: Επανήλθα λίγο το 1991 για το τραγούδι μου. Έχουν φύγει οι ακροατές, βλέπεις.
1: Έχουν φύγει.
0: Βέβαια. Είναι όλο καθένα στις παραλίες και στα βουνά.
1: Ναι.
0: Το τραγούδι που βάλαμε, 7,5 το Memory Remains, πραγματεύεται το τραγικό τμήμα της δημοσιότητας.
1: Διασημότητας.
0: Διασημότητας και την απώλεια της Έγκλης. Μιλάει για ένα ξεπισμένο καλλιτέχνη, ο οποίος προσπαθεί απελπισμένα να κρατηθεί στη δόξα του παρελθόντος, αρνούμενος να αποδεχτεί ότι το αστέρι του έχει σβήσει.
1: Κάτι μου λέει το πράγμα.
0: Μα από τέτοιους.
1: Αρνούμενος να αποδεχτεί κάποιος ότι ο κύκλος του έχει κλείσει, ξέρω εγώ, κάτι τον έχει ξεπεράσει, ναι, και όλα αυτά.
0: Ναι. Πώς, ναι, λέμε ότι το ποδόσφαιρο τον έχει ξεπεράσει.
1: Ναι, ή το ραδιόφωνο τον έχει ξεπεράσει. Τελευταίως τα είχαμε αυτά τα.
0: Ναι. Α, για ο Μπράντοβιτς. Ναι.
1: Ναι. Ναι, τον μπάσκετ τον έχει ξεπεράσει, τον άλλον το ραδιόφωνο τον έχει ξεπεράσει. Ναι. Είχαμε τέτοιες δηλώσεις τελευταίως, έχουν καταγραφεί, έχουν σημειωθεί κάτω. Λοιπόν, σε δευτερόλεπτα το ρολόι δείχνει 8, άρα συμπληρώνοντας μία ώρα εκπομπή, πάμε σε έναν ακόμη διαφημιστικό. Έρχεται και ο Ανδρέας Γιουργαλάς σε λίγο και συνεχίζουμε.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
5: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
6: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
7: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
8: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
9: Με ντρουματίστροφα για το 38ο Φεστιβάλ της ΕΔΟΝ. Η Λαϊκή Σκηνή φιλοξενεί τρεις συναυλίες. 8 Ιουλίου, ο αφεντικός λαϊκός τραγουδιστής Γιώργος Μαργαρίτης. Συμμετέχει η Χριστιάνα Γαλιάτσου. 9 Ιουλίου, η Μελίνα Σλανίδου με μοναδικές επιτυχίες. 10 Ιουλίου, παραδοσιακό γλέντι με τους Πασπαρτού. Προπόληση 30 ευρώ για τρεις νύχτες και 22 ευρώ για μια νύχτα στο festivalcy.com και στους Φούρνους Ζορπάς. Πληροφορίες 22 76 64 59.
10: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το ντίζελ μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
11: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 7.30 το απόγευμα σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Απολαύστε κάθε στιγμή του αγώνα με street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
12: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Ισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται και στο Τορόντο του Καναδά, αλλά η καλύτερη προσφορά για πίτσα είναι εδώ. Στην Τορόντο Πίτσα, 2 extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola, 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Τορόντο Πίτσα, η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
14: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat.
15: Isoflex PU510. Το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
16: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
17: Το Μουντιάλ είναι εδώ και κάθε αγώνας αξίζει τον τέλειο χώρο. Απόλαυσε μοναδικές στιγμές με φίλους και οικογένεια σε σαλόνια εσωτερικού και εξωτερικού χώρου που συνδυάζουν άνεση, ποιότητα και στυλ από Sun Tower. Γιατί οι μεγάλες στιγμές του ποδοσφαίρου θέλουν και το ιδανικό σκηνικό. Sun Tower, Λευκωσία, Λάρνακα και Πάφος. Μην ξεχνάτε να μπαίνετε στα social media μας και να λάβετε μέρος στους διαγωνισμούς μας.
18: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Μεσχέ Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Γκρίμις. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
19: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού.

0: 10 λεπτά σημερωμένα μετά τις 8, δεύτερη ώρα στη σημερινή εκπομπή, πρώτη πάσα.
1: Η τελευταία για αυτή.
0: Όπα, Ανδρέα μου, όνομα αντιθέω.
1: Καλά, εσείς κάνετε λαϊκές Παρασκευές, εγώ ένα έχω
0: γιατί
1: πρόβλημα.
0: Γιατί λαϊκή Παρασκευή.
1: Πομπονίζα στον Παπάζογλου, για μένα λαϊκούρα.
0: Παπάζογλου δεν είναι λαϊκός, ο Παπάζογλου είναι μια κατηγορία μόνος του.
1: Α, έτσι ήθελες
0: να πεις. Ναι, μπορεί να τα συνδυάσει
1: είναι,
0: όλα.
1: Λαϊκή Παρασκευή είναι και ως τέτοια θα τη χειριστούμε.
0: Μπορεί να τα συνδυάσει όλα ο Παπάζογλου. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κινηθεί στον χώρο και του λαϊκού και του ελαφριού και μπορεί να του πει και έντεχνο για τότε, ειδικά που ήταν, που τα έντεχνα όπως τα ξέρουμε τώρα μπορεί να κάτι άλλο. Άρα σε παρακαλέσω να επανέλθουμε στην κανονικότητα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα και στους ακροατές μας. Καλημέρα και στη Mercedes με τα σκάνδαλα των κίτρινων. Όταν πιάνουν pole position με κίτρινες σημαίες, Γιώργο, τι να πεις, τι να πεις και τι να κάνεις.
2: Έχουμε χαρτί.
0: Το VAR, τι ήταν.
2: Έχουμε χαρτί, Γιώργο.
1: Τι να πεις και τι να κάνεις.
0: Κοίταξε, μόρικο.
1: Τώρα που γίνεσαι προκλητικός, οπότε ευχαριστώ, Μιχάλη μου.
0: Χαρτομάντινο εννοείς χαρτί, για να καταλάβει ο κόσμος, ενώ δεν και βλέπει μας.
2: Θέλεις τους Times.
0: Γράφουν κάτι άλλο εκτός από τον τρόπο με τον οποίο πήραν την pole position.
1: Κίτρινες σημαίες, κύριε Γιώργο μου, Ράσελ, πατημένος. Κίτρινες σημαίες, να πούμε για εσάς που δεν γνωρίζετε,
0: ναι,
1: κύριε Γιώργο μου, ότι σημαίνει ότι ο οδηγός πρέπει να λατώσει ταχύτητα γιατί κάτι έχει γίνει πάνω στην πίστα.
0: Ναι.
2: Okay. Πού τελειώσατε εσείς?
1: Μα σε μια φάση. Σε μια φάση δεν σταμάτησα να.
0: Έρχονται ακόμα.
1: Γιατί φαίνεται το πράγμα, δηλαδή που τον ενθουσιασμό του 1-2, τελικά να είσαι 2-3 και μετά η πίστα να μην, να μην τα καταφέρνει στην πίστα.
0: Δεν είναι
1: και αναβαθμίσεις και αεροδυναμικά και πάμε και τους έχουμε, τελικά δεν τους είχαμε. Άρα σε κάποια φάση είναι απλά λέω είναι καλύτερα από τη στιγμή έτσι που φαίνεται που πάει το πράγμα να κοιμηθώ.
2: Εντάξει, θα περάσει η Πορτογαλία αύριο, θα βρει οπότε σου και.
1: Δεν είμαι σίγουρος.
2: Αφού το δώσεις άσο, ρε φίλε.
0: Καρφωτό μας είπες πριν, Ανδρέα, σημείωσαν.
1: Μα πότε.
0: Τι ώρα αν μπορείτε να πάρεις
1: ημερήσιον
0: τύπο. Ναι, έλα σου. Πέτρον ή Παύλον έχεις?
1: Πέτρον ή Παύλο.
0: Πέτρον, δεν έχουμε κανένα, δυνατό.
1: Εντός
0: εδώ πρώτα και κυρία.
1: Ακούω το κεραστικό, είναι μια
0: όχι, Ανδρέα μου, όχι, για να του ευχηθούμε να με θεωρήσει ο άνθρωπος ή ο συνάδελφος ή η συνάδελφος ότι ξεχάσαμε.
1: Όλο και κάποιον θα έχω.
0: Όλο και κάποιον θα έχει.
1: Ναι, είναι ονόματα τα οποία.
0: Μάλιστα. Για τα επόμενα περιμένεις.
3: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
4: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Πέρασε καλά το Σαββατοκύριακο, Ανδρέα?
1: Αρκετά καλά.
0: Μπράβο.
1: Αρκετά καλά, εσείς?
0: Καλά, καλά. Ξεκουράστηκες?
1: Ναι.
0: Έκαμες καμιά εξόρμηση?
1: Εντός, αλλά ωραία χαλαρά.
0: Είναι τελελείο, είναι καλοκαίρι, φύγει έξω να δει όνομα του Θεού. Τέλος πάντων, εντάξει, να σας πω.
1: Τι
0: να σας πω, ενώ έμεινες στο Αγγυριακό, δεν πήγες πούποτε. Με θάλασσα, με βουνό, έμεινες μέσα στη Λευκοσία.
1: Ναι, έμεινα στη
0: Λευκοσία.
1: Οκ. Έμεινα Λευκοσία, γεννήθηκα εντός.
0: Εντάξει.
1: Απαγορεύεται?
0: Όχι, δεν απαγορεύεται, γιατί να απαγορευτεί άλλωστε. Ναι, κάτι το. Αλλά επειδή είσαι άνθρωπος που μας συνηθίζει έτσι παραπάνω στη δράση, στην εξόρμηση.
1: Μάλιστα, κύριε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Ήδη σε μήνες να μας τη λέει.
0: Δεν θα το ήθελα, αλλά πέ μας τα νέα.
1: Κανένας δεν το θέλει. Μιλάμε για την τραγωδία στη Ξυλοφάγου, για τα δύο νεκρά αδέλφια που βρέθηκαν στο αυτοκίνητο, κλειδωμένα. Φαίνεται ότι ήταν για ώρες, 8 και 10 ετών. Οι πληροφορίες που έρχονται έτσι κάνουν ακόμα πιο δύσκολη την είδηση για να τη μεταφέρουμε. Τα παιδιά είχαν έρθει Κύπρο από τη Βουλγαρία για να περάσουν τις καλοκαιρινές διακοπές με τον πατέρα τους. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Ξυλοφάγου, τα δύο παιδιά φέρεται να βγήκαν από το διαμέρισμα και να μπήκαν στο αυτοκίνητο, όπου κλειδώθηκαν για αρκετές ώρες. Τα παιδιά εντόπισαν η μητριά τους ενώ χρειάστηκε να σπάσουν τα παράθυρα για να τα απεγκλωβίσουν. Να πούμε ότι η μητριά και πατέρας έχουν συλληφθεί ως υπόπτη για αμέλεια σε σχέση με τους δύο θανάτους των παιδιών και όπως αναφέρουν πάντα οι πληροφορίες, οι δύο, πατέρας και μητριά, είχαν μεταβεί στην εργασία τους πριν την τραγωδία. Αλλάζουμε θέμα και έτσι για να αλλάξουμε και λίγο διάθεση. Η Άντρη Χατζανδρέου είναι αντιδήμαρχος Αγλαντζά στην εκλογική διαδικασία, την αναπληρωματική εκλογική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε χθες Κυριακή. Σύμφωνα έτσι με τα στοιχεία, έλαβε 2.309 ψήφους που μεταφράζεται σε ποσοστό 55,49%. Ο αρχιποψήφιος της ήταν ο Προκόπης Προκοπίου που έλαβε 1.852 ψήφους και ποσοστό 44,51%.
0: Ούτε 5.000 δημότες της Εκλαντζίας δεν πήγαν να ψηφίσουν.
1: Όχι, ήταν χαμηλή προσέλευση, 27,7, με αριθμό ψηφοφόρων να πηγαίνει στις κάλπες κοντά στους 4.200. Άρα, ναι, χαμηλό το ποσοστό προσέλευσης. Να πούμε ότι...
0: Έχουμε το συνολικό πόσοι ήταν εγγεγραμμένοι που λέμε ψηφοφόροι στην Εκλαντζία ή...
1: Όχι, το πόσοι πήγαν.
0: Ναι, ναι, ενώ πόσοι θα μπορούσαν να ενώ αν πήγαιναν, ας πούμε, σε να, μεγαλύτερο ποσοστό.
1: Τέλος πάντων, εντάξει,
0: από μόνο το 27%.
1: 15.000 οι εγγεγραμμένοι.
0: 15 πήγα σχεδόν οι 5.
1: Μάλιστα. Ναι, το ποσοστό αποχής 72,27. Να πούμε ότι σήμερα φεύγουμε, Γιώργο, έτσι επειδή
0: το είπες
1: με παράπονο ότι κολλήσαμε στα 37 αρχιά εκεί.
0: Είμαστε 38 τώρα.
1: Τώρα πάμε 38 έτσι για να νιώθεις πιο καλά.
0: Αυτά είναι.
1: Τέλος και το ενδεχόμενο βροχών και καταιγίδων.
0: Το πρωί που ακούγα το εισαγωγικό μας κομμάτι, σκεφτούμε ότι μπορεί να πρέπει για το καλοκαίρι να βρούμε κάποιον άλλο.
1: Με την βροχή.
0: Μια βροχή θα μας σώσει, να μην γίνει ο αγώνα, να πλημμυρίσουν ενώ τα στάδια.
1: Γιατί στην Αμερική τι γίνεται.
0: Στην Αμερική είναι, εμείς εκπέμπουμε στην Κύπρο.
1: Ναι, αλλά είμαστε επίκαιροι. Μουντιάλ,
0: ναι.
1: Αθλητική εκπομπή, λέμε τώρα.
0: Έλα σε πάρα.
1: Καλά, εντάξει, με μπερνάει, Γιώργο. Να πούμε ότι τρίτη, τετάρτη και πέμπτη ο καιρός παραμένει έθριος. Δεν θα έχουμε αξιολόγη μεταβολή.
0: Άρα μένει 38
1: θερμοκρασίας με άτεγιώσω μέχρι την Τρίτη, ενώ θα σημειώσει σταδιακά μικρή πτώση Τετάρτη και Πέμπτη για να είναι κοντά στους μέσους κλιματολογικούς όρους. Άρα λογικά Τετάρτη και Πέμπτη κατεβαίνουμε κάτω από
0: να
1: τα...
0: Να πάει στους 37
1: 36 άρια για με. Κάπου εκεί θα κινηθούμε. Εντάξει, να πούμε ότι είχαμε μια κλιμάκωση μεταξύ Ιράν και είπα...
0: μεταξύ διαβάζω και εγώ τέτοιο όνομα... Αλλά όπως έβγαλε μου το τηλέφωνο, καμιά παλιά ειδοποίηση, σαντανώθηκε που λέμε το τηλέφωνο.
1: Όμως μην ανησυχείτε, αφού ήραν.
0: Ξανά η βράντα.
1: Είπα, συμφώνησαν να σταματήσουν να ανταλλάζουν επιθέσεις προς το παρόν. Και οι αντιπροσώποι τους προγραμματίζεται πλέον να συναντηθούν στο Κατάρ αύριο Τρίτη για να προσπαθήσουν να επιλύσουν τα όσα έτσι.
0: Τι επίγε τραβάζει ξαναξεκινήσα δηλαδή.
1: Κάτι εκεί στα στενά του Ορμούζου.
0: Πάλε πέτσι τα στενά πάλε. Ας τα δόκουν σε τρίτους να τα ελέγχουν, να με τσακώνουν.
1: Είναι διένεξη όσον αφορά τα στενά του Ορμούς.
0: Μας φέρουν ξένους.
1: Ναι, συνηθίζεται.
0: Ναι.
1: Και περιμένουμε να δούμε πώς θα συνεχίσει η μέχρι στιγμής έτσι διαδικασία για την επίλυση ενός σοβαρού θέματος μιας εμπόλεμης κατάστασης η οποία επηρεάζει αρκετών κόσμων και αθώους αλλά και την παγκόσμια οικονομία. Αυτά λοιπόν από εμένα. Αν θέλετε μπορούμε να περάσουμε έτσι σιγά σιγά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
0: Πες ότι περάσαμε ήδη.
3: Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σας προσφέρουν τα προϊόντα ανδρικής περιποίησης Nivea Men. Ανακάλυψε την original ανδρική περιποίηση.
1: Λοιπόν, κάνουμε αρχή με φιλελεύθερο σήμερα στο κάδρο έγκριτος Ελλαδίτης νομικός κράτος μαφία στόχος για ανακοινώσεις μέχρι τα μέσα της εβδομάδας από κυβερνητικούς κύκλους πατηρείται σιγή ηχθείως για να προστατευτεί η διαδικασία και να

Θήκευσης ενέργειας αναφέρει εδώ η αλήθεια, ενώ σε άλλο θέμα που αφορά το Κυπριακό, εξελίξεις στη σύνοδο του ΝΑΤΟ ανέβαλεν τις επαφές της στις Βρυξέλλες η Ολκή. Και τελειώνουμε με πολίτες σήμερα, χωρίς βασιλικό κίνδυνος επάρκειας από το 2030, κρίσιμη η ολοκλήρωση του τερματικού για την ηλεκτροδότηση. Σε άλλο θέμα, Κυπριακή δημοσιογραφία θλίψη για την απώλεια της Ούλου Ντάγ, αν τη λέω σωστά, της δημοσιογράφου που ήταν μια, όπως αναφέρει εδώ το δημοσίευμα, από τις πιο τολμηρές και επίμονες φωνές της κυπριακής δημοσιογραφίας, αφήνοντας πίσω της ένα έργο που σημάδεψε βαθιά τον δημόσιο λόγο γύρω από τους αγνοούμενους και τη συμφιλίωση στην Κύπρο.

0: 25 περίπου ώρες. 25 και κάτι. Τόσες απομένουν για την κλήρωση της ψησταριάς Weber Grill Q1200 αξίας 850 ευρώ. Προσφορά της εταιρείας Απόστολος Παπαδόπουλος Limited. Αύριο εδώ στην εκπομπή Πρώτη Πάσα, λίγο μετά τις 9.30, στο τελευταίο δηλαδή κομμάτι της αυριανής εκπομπής, θα κάνουμε την κλήρωση που θα αναδείξει τον επόμενο ψήστη, ο οποίος θα ψήσει για τους φίλους του, για την οικογένεια του, για την παρέα του γενικότερα, με την Weber Grill Q1200. Μια ψησταριά αερίου, ιδανική για μικρούς και μεγάλους χώρους αναλόγως το τι διαθέτει ο κάθενας από μας, με μεγάλη επιφάνεια ψησίματος, με καπάκιν υψηλού θόλου για διαφορετικού είδους ψησίματα, υψηλής απόδοσης καυστήρας, γρήγορη και σταθερή υψηλή θερμότητα, μπροστινή διακόπτες θερμοκρασίας για ακριβή έλεγχο, πολλά άλλα πλεονεκτήματα τα οποία μπορείτε να διαβάσετε στην ιστοσελίδα μας sportfmcy.com. Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε και τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό. Απλώς ο τρόπος με τον οποίο συμμετέχετε, μηνύματα στο 2950 Weber, γράφετε μπροστά όνομα, τεπώνυμο και ηλικία και είστε στην αυριανή κλήρωση. Εννοείται, όσα περισσότερα μηνύματα θέλει να στείλει κάποιος, τόσες περισσότερες συμμετοχές στην σχετική λίστα από την οποία θα προκύψει ο τυχερός ή η τυχερή. Τι είδες πες, Ανδρέα, το 23 δικαιούμαι.
1: Είδα το...
0: Είδες το?
1: Όσο μπορούσα, όσο να, μπορούσα να το αντέξει. Χάγια παιχνίδι, δεν μου άρεσε.
0: Ναι, δεν ήταν καλό παιχνίδι.
1: Καθόλου καλό.
0: Εντάξει, δεν το είδα όλον, έχασα το πρώτο όλο ημίχρονο λόγω άλλων υποχρεώσεων, αλλά νομίζω δεν έχασα κάτι.
1: Τι άλλων υποχρεώσεων?
0: Είχαμε, ήταν διήμερων, τριήμερων από φοιτήσεων και από χαιρετισμών και.
1: Αντιλαμβάνω.
0: Ναι.
1: Να δει,
0: ευχαριστώ. Και αλλά από ό,τι είδα έτσι σε στιγμιότυπα πρώτου ημίχρονου και άκουσα και διέβασα και από ό,τι αντιλήφθηκα και εξέλιξη στο δεύτερο ημίχρονο, πάλι καλά νομίζω οι περισσότεροι αυτόν είπαμε. Ευτυχώς που το έβαλε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, να μην πάει και παράταση το παιχνίδι.
1: Ναι, το μαρτύριο θα συνεχιζόταν για ακόμη μισή ώρα.
0: Ξέρετε, μου την εντύπωση είναι.
1: Σου πω, φυσικά όταν τέτοιο.
0: Οι Αφρικανοί ό,τι θέλαν να το πάρουν προφανώς και ως τα πέναλτι.
2: Ναι.
1: Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο γρήγορα θα κάνουμε delete, δεν το κάναμε κάποιοι ήδη από τη μνήμη μας. Ένα παιχνίδι το οποίο δεν θα θυμάται κανένας. Εννοώ από εμάς που το είδαμε. Ένα παιχνίδι στο οποίο η Αφρική προσπαθούσε να βραχυκλώσει την.
0: Να καταστρέψει περισσότερο παρά να δημιουργήσει.
1: Ναι. Ο Καναδάς φοβισμένος και ανούσιος. Σε ένα παιχνίδι έτσι που βγήκε νομίζω για πρώτη φορά.
0: Ένα αγχωμένος που ήταν. Ξέρεις, έδειξαν καλύτερα στοιχεία.
1: Ναι.
0: Έδειξαν καλύτερα στοιχεία στα προηγούμενα του παιχνίδια. Αλλά εντάξει, εν Καναδάς πρώτη φορά προκρίνεται για να καταλάβει.
1: Και νομίζω ήταν και ο πρώτο παιχνίδι που δεν ήταν στην έδρα του.
0: Α, εν το,
1: ναι, ναι, νομίζω εν το τα πρώτα παιχνίδια που έπαιξε στους ομίλους ήταν στον Καναδά.
0: Okay.

0: Και χθε ήταν στο New Jersey, αν δεν κάνω λάθο.
1: All right.
0: Yeah. Yeah.
2: Το γκολ ήταν ωραίο πάντω.
1: Το γκολ ήταν ωραίο, ναι. Εντάξει. Αλλά ευτυχώ
2: αυτό
1: που
2: έμεινε μόνο.
0: Εντάξει, δεν ήταν γκολάρα.
2: Όχι, εντάξει. Απλά
0: ένα γκολ. Έπιασε το μπαπ, πάρτο.
1: Επίση στο σημείο που δυσκολεύει κάποιον να το.
0: Ξεστά από τον αμυντικό, σε ένα σημείο που δυσκολεύεται ο τερματοφύλακα να αντιδράσει. Και ελπίζουμε ότι σήμερα θα έχουμε καλύτερη
1: η λογική αποδόση. Λέει τα παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας, είτε μπορεί κάποιος να τα δει όλα είτε όχι, αλλά τα παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας, η λογική λέει ότι είναι, υπάρχει προσδοκία δικαιολογημένη για να δούμε πολύ καλύτερα, καλύτερα πράγματα. Ένα λεπτό για την indoors να ακούσουμε τι πλησιάζει.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
1: Θα επανέλθουμε μετά το διαφημιστικό στο Μουντιάλ. Απλά έτσι στα λίγα λεπτά που έχουμε τώρα, πρώτου πάμε στο διαφημιστικό για τις 8:30. Έχει εντεθεί ένα θέμα, Αντρέα, λίγο νωρίτερα στην εκπομπή. Και με ρωτούν από το φίλο του Μιχάλη.
2: Εγώ έθεσα θέμα.
1: Και περίμενα να τελειώσω για να δούμε αν το έθεσες ή όχι. Και με ρωτούν και εμένα από τη γραφεία της διοργανώτριας αρχής, εάν προβλέπετε στο εγγύς μέλλον να γίνει η καθιερωμένη συνέβρεση, συνάντηση των παιχτών του διαγωνισμού των προβλέψεων. Η διοργανώτρια αρχή που τα γραφεία εμένα ρωτούμε για το θέμα της απονομής, εάν θα περιμένει, αν είναι στο εγγύης μέλλον η
0: εσύ μιλάς με αυτό σου σειράει.
2: Ναι, μάλλον.
1: Και εγώ
2: ένα
1: θέμα. Τέθηκε ένα θέμα από τον Μιχάλη.
2: Κανένα θέμα δεν
1: τέθηκε. Θα φάμε, λέει μου. Λέω, γιατί με ρωτάς εμένα. Εγώ περιμένω να μου πείτε, λέω του, για να και ρωτούμε και μετά από τα γραφεία τη.
0: Ποια είναι τα γραφεία,
1: επάνω το γραφείο, στο δεύτερο.
0: Που μόνο του ρωτάς
1: εσένα. Και μετά το βραβείο.
0: Ποιο σε ρωτά.
1: Τώρα είναι τούτο το πρόβλημα μας, ή θα πάμε να φάμε. Ή θα κανονίσει να βγάλει την υποχρέωση σου.
0: Βάρτε με ένα χρονικό πλαίσιο όταν λέτε εγγύς μέλλον. Εγγύς μέλλον μπορεί να είναι και ο 17 του.
1: Όχι. Εγγύς μέλλον για μια διοργάνωση. Περίμενε. Εγγύς μέλλον για μια διοργάνωση που τέλειωσε αρχές του Μάη. Και να μπορεί να ξεκινήσει η επόμενη τέλος του Αυγούστου. Εγγύς μέλλον εν τόσο μήνα, αν με ρωτάς εμένα. Και πριν τις άδειες και όλα αυτά. Ακούγα κάποιο με λένε το πρωί μια γιγαντιαία άδεια.
2: Ναι, ναι,
1: έρχονται γιγαντιαίες άδειες. Mm-hmm. Πρώτη φορά να ακούσα εγώ γιατί. Ναι, ναι. Τον το χαρακτηρισμό, τον την έκφραση. Γιγαντιαία άδεια.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
2: Όχι.
0: Θα κάτσω με το συμβούλιο.
2: Η απάντηση είναι όχι.
0: Θα συσκεφτούμε, θα δούμε την ατζέντα. Ναι. Γιατί. Αντιλαμβάνεσαι ότι όπως είπε ο Μιχάλης έρχονται άδειες για όλους, δεν είναι μόνο για τον Μιχάλη.
1: Ναι.
0: Και θα το δω.
1: Και πότε μπορεί να μας απαντήσεις?
0: Εντός λίγων μηνών νομίζω.
1: Μηνό
0: θα έχετε την απάντηση.
1: Αναγνωρίζεις ότι πριν ξεκινήσει η επόμενη διοργάνωση να πρέπει να τελειωμένον τούτο.
0: Από τη στιγμή που ο Μιχάλης θεωρεί ότι δεν θα ξεκινήσει η επόμενη διοργάνωση.
1: Ποιος είπε ότι θα ξεκινήσει?
0: Ο Μιχάλης το είπε.
1: Α, στον Μιχάλη ρε.
0: Αφήστε τον Μιχάλη.
1: Γιατί να μην ξεκινήσει δηλαδή?
2: Δεν ξαναπαίζουμε.
1: Γιατί?
2: Λίωσε, αυτό ήταν.
1: Γιατί ξαναπαίζει. Δεν θέλω να παίξω. Α, δεν θα πεινώ. Δεν θέλει να ξανακερδίσει.
2: Δεν θέλω να παίξω. Δεν θέλω να παίξω. Τον Grand Prix της Αυστρίας χτες. Πάω για γορδάσουμε πάλι φέτος. Δεν θέλω. Έδωσα πολλά. Πήρα λίγα. Έως τίποτα.
1: Εγώ πάλι νομίζω ότι οι προβλέψεις σε έχουν ξεπεράσει.
2: Νομίζω ότι με έχουν ξεπεράσει και εγώ το νομίζω.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε εντάξει, Αντρέα μου, ανοιχτό.
0: Μην πιέζεσαι για μου.
1: Οκ, αφού είναι ανοιχτό, αύριο θα φέρω το βραβείο να το
2: παραδώσω.
1: Όχι, γι'
2: αυτό ανοιχτό, δεν θέλω να το...
1: Ναι, ανοιχτό, εγώ είναι...
0: Τα συγχαρητήρια μας.
1: Εγώ τούν το έτσι αριά, όποτε τύχει και ό,τι κάτσει, ναι, μέσα στις προτεραιότητες μου. Λοιπόν,
2: κάτι να φάμε όμως,
0: Είναι καλά που σου λέει.
1: Να σας φέρω εγώ να
2: διοργανώσω. Θα κάνεις αύριο βράβευση.
1: Θα κάνω βράβευση. Θα σου το βάλω για μέσα στο χέρι. Για μένα το πιάσεις. Εφόσον είσαστε έτσι. Να με ξαναπέξεις.
0: Με
1: ξαναπέξεις. Ναι, μπράβο Μιχάλη μου. Με ξαναπέξεις λίσο. Αλλά πώς φορεί να χάσει. Πάμε. Διάλειμμα.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Τρίτη 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
3: Το κλίμα έχει γενέθλια και τα γιορτάζουμε σε όλα τα καταστήματα. Ελάτε στο πενταήμερο πάρτι προσφορών μας με 20 έως 40% έκπτωση για τα 7 χρόνια γενέθλια του κλίμα Λεμεσού. Από Παρασκευή 26 μέχρι και Τρίτη 30 Ιουνίου. Φυτόριο, ηλεκτρικά είδη, εργαλεία, έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά, DIY και άλλα πολλά από 20 έως 40% πιο κάτω. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
5: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
6: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
5: Ή εύκολα με λίγα κλικς από το Alpha Pizza App, κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Alpha Pizza έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Alpha Pizza App.
7: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
8: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
9: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
10: Έμνο πρόβα. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
11: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
12: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
13: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
14: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
13: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
15: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials, your sustainable partner.
16: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της Αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha Powerade Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
17: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
18: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Όταν έχασα τη δουλειά μου ως μηχανικός, η κόρη μου ήταν 5 χρονών. Φοβήθηκα. Δεν θα ένιωθες το ίδιο κι εσύ? Τότε κατάλαβα πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει η ζωή και πόση σημασία έχουν οι επιλογές μας. Για χρόνια πλήρωνα την ασφάλειά μου και όταν τη χρειάστηκα, ανακάλυψα ότι είχα ένα σημαντικό ποσό. Η αποταμίευση μου έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία. Σήμερα έχω το δικό μου γκαράζ αυτοκινήτων. Και όλα αυτά χάρη στον άνθρωπό μας στη Eurolife. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
19: 38ο Φεστιβάλ Εδών. 8 Ιουλίου. Κεντρική σκηνή Pix Lux. Ανοίγει Μυρτό Βασιλείου. Λαϊκή σκηνή Γιώργος Μαργαρίτης. 9 Ιουλίου. Κεντρική σκηνή Μίλτος Πασχαλίδης. Λαϊκή σκηνή Μελίνα Σλανίδου. 10 Ιουλίου. Στην κεντρική σκηνή Ο Αιώνιος Έφηβος. Βασίλης Παπακοσταντίνου. Στη λαϊκή σκηνή Πασπαρτού. 8, 9 και 10 Ιουλίου. Πύλη Αμοχώστου. Προπόληση 3 νύχτες 30 ευρώ μόνο. Μία νύχτα 22 ευρώ. Εισιτήρια στο festivalcy.com και στο Σπούνου Ζορπάς.
20: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
21: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
22: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
23: Fiber to the room να κάνεις.
24: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
25: Συμβουλές για μεταχειρισμένα από την ESG. Car Sales. Trust is our drive. Στο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σημασία δεν έχει μόνο το όχημα, αλλά και ποιος βρίσκεται πίσω από την πώληση. Δες την εμπειρία, τη φήμη και την υποστήριξη της εταιρείας. Η εμπιστοσύνη χτίζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε σχεδόν 39 λεπτά συντηρωμένα μετά τις 8. Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε, κυρία? Από την τοπική επικαιρότητα ή από το Μουντιάλ? Τοπική επικαιρότητα, γεμάτο Σαββατοκυριακό.
1: Ηρωνεύεται.
0: Ποιον ηρωνεύουμε, το Σαββατοκυριακό ή το.
1: Λες, πιάνει τον άλλο, εξαπίνει, σου λέει και ο Αντρέα.
0: Είδε την κίνηση του Αντρέα μέσα όμω.
1: Κάτι έχασα.
0: Αστραπιαία κίνηση να είδα κουτάκια.
1: Κουόπ
0: λέει, να μου γίνει.
1: Κάπου με πιάσα να διάβαστο τώρα.
0: Ναι, ήταν απρόπτο. Ήταν το λεγόμενο απρόπτο. Θυμάστε τα απρόπτα. Βλέπει τον καθηγητή, την καθηγήτρια να μπαίνει και από το βλέμμα του, αν έκαμνε μέσα στη τσάντα να βγάλει κάτι. Απαναία μου, λε.
1: Ναι, έχει κάτι, Αντρέα μου.
2: Σαν διαβάζετε.
0: Μαντζή και εμένα που λέω, ήμουν πάντα διαβασμένο εξάλλου. Για του άλλου που ήταν απροετοίμαστοι βασικά. Ναι.
2: Και πότε δεν είχαμε, ναι.
0: Α! Ψυχία, τάξη και ασφάλεια.
2: Ναι, μα δεν είναι ωραία πράγματα.
0: Εντάξει. Πάλε καλά που δεν μπορεί να έρθουν το καλοκαίρι.
2: Ναι.
0: Τόσο γελίο τώρα που με το δει άξιπτα την Ανδρέα.
2: Βλέπουμε τον Καναδά, ναι.
0: Ό,τι και να είναι, εντάξει, βλέπουμε τον Καναδά.
2: Ναι, ό,τι και να είναι.
0: Μέχρι πριν από λίγες ώρες είχε άλλα παιχνίδια. Ξαναπαίξε μια Αργεντινή, ας πούμε.
2: Τι ώρα?
0: Πότε ήταν, ξημερώματα τις προηγούμενες. Ενώ που να σιγά σιγά μπαίναν παιχνίδια και άλλα.
2: Πώς το είπες το πρωί, είπε και μια πολλά έτσι ωραία λέξη.
0: Πάντα ωραία λέξη.
2: Ναι,
0: λέω,
2: όχι,
0: πάντα,
2: αλλά στην προκειμένη είπες να μην με ψημιρούμε, κάτι να μην.
0: Ναι, μα για ποιο θέλω να το
2: είπα.
0: Α, για το παγκόσμιο.
2: Ναι,
0: έτσι είπα το κάτι. Είπα εκτός για τις ώρες, γενικά για το.
2: Όχι,
0: ότι...
2: να με ψημιρούμε.
0: Όχι, να μην με ψημιρούμε, υπό την έννοια ότι τούτε όλες οι ομάδες που βρεθήκαν.
2: Ναι,
0: είδαμε και παιχνίδια από τούτε ομάδες τα οποία ήταν καλύτερα από το ψεσινό. Είδαμε.
2: Και
0: μάλιστα έκανα και το πρωί. Που τα λέω έτσι ωραία όπως είπες. Έκανα και αναφορά στο πρόσφατο μου είδα Ιράν, Αίγυπτος. Ποιος θα είπε, έλενε, α, σπουδαίο παιχνίδι, κάτσω το δω. Και ήταν πολύ έντονος και σε συναισθήματα και σε...
2: Άντε κύριε Γιώργο μου τώρα, αφού ξέρεις ότι σε τούτη φάση που είμαστε με τούτες τις ώρες που παίζουν τα περισσότερα παιχνίδια.
0: Αντρέα μου, οι ώρες, εγώ πάντω για τις ομάδες που συμμετέχουν, λόγω του ότι είναι μεγάλος ο αριθμός φέτος. Εντάξει, αλλά και στην Ευρώπη να γινόταν το...
2: Ναι, άλλο να έχεις πρόσβαση όμως την ώρα για να πεις να κάνεις την επιλογή να δεις. Γιατί θέλεις να δεις ένα ματσάκιο. Και άλλο να κάνουμε.
0: Είναι παγκόσμιο κύπελλο, άρα κάποιες φορές θα γίνει και σε υπήρους που δεν βολεύουν την Ευρώπη. Το ίδιο λένε και στις, όταν γίνεται στην Ευρώπη, λένε στον Sport FM, ας πούμε, της Αργεντινής ή στη Βραζιλία ή στη Ιαπωνία ή στην Κορέα. Έτσι είναι. Τι να κάνουμε. Μπορούμε να τα έχουμε όλα. Και έρχονται και τώρα τις επόμενες ώρες καλά παιχνίδια.
1: Τελικά που... μιλάμε για το Μουντιάλ, όχι για την εσωτερική ευκαιρία.
0: Μπήκαμε στο. Τελικά μας έμπασε ο Ανδρέας στο Μουντιάλ.
1: Τυπικά.
0: Ναι, θέλετε να αλλάξετε. Να...
1: Όχι, επειδή είπαμε φίλε για 699, τα είπαμε με τον Ανδρέα πολλές ώρες.
0: Ποιο.
1: Για την Φόρμουλα 1.
0: Μιχάλη, σχολείο γράμμα. Τι να πει για τη Φόρμουλα 1. Νιώθει κορεσμό ο Μιχάλη.
1: Κορεσμό.
0: Από τις επιτυχίες.
2: Εσύ το είπες ρε, έχει δικαιολογίες τώρα. Μην
1: νιώθω
2: το...
0: Δεν θέλω λέει να παίξω.
2: Φτάνει, πήρα το
0: προγνωστικά, παίρνω προάθλημα. Πάμε στη φόρμουλα μόνο νίκες.
1: Περιμένω να το πάρουμε, δεν είπα κάτι
2: είπε,
1: για τη φόρμουλα.
2: Όχι, είπες. Περιμένω να το πάρουμε.
1: Φόρμουλα 1 είναι φόρμουλα 1, δεν ξέρεις. Να, την προηγούμενη εβδομάδα έλεγες Χάμιλτον, τρίτος οδηγός της Mercedes, πάει καλά. Να δούμε στην Αυστρία, ήρθε η Αυστρία. Δεν τζούλησε το τετράτροχο. Άσε να δούμε την άλλη εβδομάδα που είναι ωραίο το Grand Prix στο Silverstone. Να το δείτε, θα είναι ωραίο.
0: Εντάξει.
2: Θα το δούμε, ό,τι πεις.
1: Λοιπόν, εσωτερική επικαιρότητα, τίποτα.
0: Εντάξει, τίποτα.
1: Τίποτα. Είχε μία μεταγραφή ολοκληρωμένη,
0: όχι. Είχε, εντάξει, την Παρασκευή. Μέχρι την Παρασκευή είναι, φτάσαμε σε μεταγραφές. Ήταν ο Γκόλτσον. Μετά νομίζω ήταν ο τερματοφύλακας το βράδυ, ο τερματοφύλακας της Μόνες Αραδίπου, ο Ζιβκοβιτς που είχε παίξει στην Ανόρθωση πρόσφατα.
2: Α, ναι, μπράβο, προσπαθούσα να δω που το θυμάμαι ο Ζιβκοβιτς.
0: Ναι. Νομίζω μετά από αυτό δεν είχαμε κάτι άλλο.
2: Ναι, αλλά κακουλή μου, τον ορμόνο δαμε.
0: Α, κλέψαμε. Έλα.
2: Ήβραμε τον Ιούλη.
0: Ο 29 είχε ο μήνας, Ανδρέα.
2: Ήβραμε τον Ιούλη.
0: Άξι. Λέγεται ότι σύντομα το κουτάκι είναι να γράψει και τον Κάρνιτσικ.
2: Κάρνιτσικ.
0: Λέγεται.
2: Κάρνιτσικ.
0: Ότι θα πάει στην Πολωνία να βρει την αποστολή. Λέγεται.
2: Ναι. Τα διάβασα κι εγώ. Αλλά...
0: Όπως λέγεται βέβαια για ξέρω εγώ 2-3 περιπτώσεις στην ΑΕΛ, για 1-2 περιπτώσεις στο προσκήνιο Λιμιός του ΑΠΟΕΛ. Ποιος άλλος λέγεται και τι λέγεται.
2: Ο Λιμιός έχει λίγες μέρες που παίζει στο ΑΠΟΕΛ.
0: Ναι, εννοώ, λέω τα ονόματα που παίζουν εδώ και κάποιες μέρες σε κάποια ρεπορτάζ.
2: Η συζήτηση για ο Μαντσίνη.
0: Εντάξει, ναι.
2: Αν του έκανε πρόταση ο Άρης, αν δεν του έκανε πρόταση ο Άρης, που γράφεται ότι του έκανε μια σημαντική οικονομική πρόταση στην προσπάθεια του ΑΠΟΕΛ να τον ανανεώσει. Για να παραμείνει στην ομάδα του Αρχαγγέλου.
0: Και στον Απόλλωνα τώρα περιμένουμε ότι με βάση του τι λέγεται θα βγουν ανακοινώσεις. Υπάρχει έναν ορόσημο που μπορεί να παίζει το ρόλο του η 1η Ιουλίου που λέμε. Οι συμβόλαια τα οποία παλιά τα συμβόλαια ήταν μόνο Μάη ή μέχρι τον Μάη. Τα τελευταία χρόνια είναι αλήθεια ότι έχουμε συμβόλαια μέσα στον Ιούνιο. Ενώ που ισχύουν και για τον Ιούνιο, άρα πολύ πιθανό να παίζει ένα ρόλο σε κάποιες περιπτώσεις το πότε ανακοινώνεις κάτι, αναλόγως στο να ολοκληρωθούν δηλαδή συμβατικές υποχρεώσεις μέσα στον Ιούνιο. Εντάξει, έτσι είναι τα πράγματα, παιδιά. Τα καλό το καλοκαίρι. Μπορεί σήμερα τώρα μιλάμε και μπορεί από σε μία ώρα και μετά να ξεκινήσει μια ροή εξελίξεων για ανακοινώσεων που να. Να πούμε μετά είναι μια γεμάτη μέρα. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Ακούμε τι πλησιάζει.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
0: Θα έχουμε και πρώτα φιλικά ήδη τις επόμενες μέρες. Νομίζω Πέμπτη έχει Ομόνια, Σάββατον έχει η ΑΕΚ. Ποιος άλλος έχει. Νομίζω είναι η πρώτη που, έχουμε, που θα έχουμε φιλικά.
1: Κυπερούντα.
0: Όχι, φεύγω σήμερα.
1: Α, πάνε.
0: Είναι Κυπερούντα, ναι.
2: Τέκιος είναι Κυπερούντα.
0: Μην τους είδατε.
1: Ούτε φέτος την είδαμε την Κυπερούντα.
0: Μην τους είδατε.
1: Το χρόνο.
0: Και να τη δούμε την
1: Κυπερούντα. Εμείς να πάμε μια βόλτα να δούμε. Είπαμε τις εγκαταστάσεις που πάει ο κόσμος.
0: Ο Σαββατοκύριακο είναι κάθε σου.
1: Ναι, ναι.
0: Τι σε εμπόδιζε να πάρεις το αυτοκίνητο σου για να πας στην Κυπερούντα.
1: Του χρόνου να πάμε να δούμε την Κυπερούντα στην Ομόνοια, Αντρέα. Του χρόνου κανόνισε. Να πάμε να φάμε.
0: Μα σου εξήγησα και την μαμή εβδομάδα.
1: Εμείς σου εξηγήσαμε, κύριε Λογίδη, ότι είμαστε και καλά εδώ μέσα σε αθλητικό στούντιο. Δεν είμαστε αγρότες.
0: Δεν υπάρχει κάτι που θα πάει να δει στην Κυπερούντα. Δεν υπάρχει αθλητικών κέντρων. Για να πάει να το επισκεφθεί.
1: Που παίζουν στα χωράφια.
0: Υπάρχει το κοινοτικό στάδιο το οποίο απλά χρησιμοποιούν για τις προπονήσεις.
1: Να πάμε.
0: Μένουν
1: να το δούμε,
0: σε ξενοδοχεία που μπορεί να, μείνει οποιοδήποτε κόσμος πάει στην περιοχή ή στα
2: δεν
0: γύρω.
2: Μπορεί, να μας πάρει στο εξωτερικό.
1: Δεν μπαίνει το χέρι στην τσέπη.
2: Στο
1: μπαίνει.
2: Εξωτερικό.
0: Να σας πάρω στο εξωτερικό.
1: Δεν μπαίνει το χέρι στην τσέπη.
2: Καλά, ξέρεις ότι σιγά-σιγά είμαστε οι πιο αδικημένοι. Μια αποστολή να πάμε.
1: Και μια αποστολή, Αντρέα. Ένα κεραστικό δεν τρώμε. Γιορτάζε προχθές ο Όλυμπος. Έρχονται τα κεραστικά.
0: Ήρθα.
1: Τι ώρα.
0: Μιλώ σε τρώμε όλη μέρα.
2: Είσαι άδικος.
1: Εγώ για μένα λέω. Για μένα λέω. Αν έφαγε και έσπασε. Και δεν αδίκησες τον εαυτό σου. Μπράβο.
2: Καθόλου. Είχα
0: μα συμπεριφέρεσαι.
2: Μεταξύ Γλυκού και Αλμυρού κινήθηκα με μεγάλη ευκολία. Όνομα, η μετάβαση από την άμυνα στην επίθεση γινόταν.
0: Κάμε και εσύ λίγο.
1: Βάλε και η λογική του χέρι στην τσέπη. Βάλε λίγο το χέρι στην τσέπη.
0: 9.30 πρέπει να είσαι πάνω.
1: Πάρε του συναδέλφου σου σε ένα αθλητικό διήμερο, τριήμερο κάπου.
2: Με ρωτούσαν πρόσφατα, Μιχάλη.
1: Ναι.
2: Και δάμε που πηγάζει.
0: Και μένα με ρώτησε ένα στην Παρασκευή στην τελετή πώς τους αντέχεις, αλλά μπας έτσι.
1: Α, ναι. Ήρθε άνθρωπος να σου πει πώς τους αντέχεις στην τελετή.
0: Δηλαδή, μόνο όνομα του δύο.
2: Και πώς απάντησες.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Άρα τώρα είναι καλά παιδιά, εντάξει.
2: Α, καλό παιδί να είναι.
1: Ναι. Έτσι λες εσύ ότι είπες τώρα. Άντε, τώρα
0: τι να πω, ναι.
2: Καλά, αν το τι σε πει, καλό παιδί είναι απλά καλά παιδιά.
0: Αντρέα, κάτι έλεγες, Αντρέα.
2: Έλεγε, με ρωτούσαν πρόσφατα. Ναι,
0: και σε ρωτούσαν.
2: Μιχάλη να αναφέρω.
0: Α, συγγνώμη.
1: Στον κόσμο που τον.
0: Να πάω, δηλαδή, θέλετε να πάω, να συνεχίσετε.
2: Όχι, δεν έχουμε πρόβλημα. Δείξαμε ότι καταφέρνουμε. Εντάξει, μόνο.
1: Ρε, Γκαρέζι, ρε, δεν μπορεί να μιλήσει δύο λεπτά να μην μιλήσει. Πες.
2: Που λες, σας πήραν κάπου, μου λέει, είδες κάποιον μέσω της εκπομπής σας που είναι κάποιον αθλητικό γεγονός, κάτι σπουδαίο.
0: Τι του είπες, Αντρέα.
2: Όχι.
0: Ναι. Γιατί δεν του είπες ότι πόσες φορές μας είπαν να μας διαπιστεύσουν, αλλά δεν κινούμε από τον καναπέ μου και από την καρέκλα μου. Να πάει σε ένα αθλητικό γεγονός. Πόσες φορές σας είχα πει τι πρέπει να κάνετε για να διαπιστευτείτε να πάτε στο Eurobasket. Ναι, σας είπα, πρέπει να μπείτε στη συγκεκριμένη όπως έκανα και εγώ.
1: Κύριε Γιώργο,
0: για να πάτε.
1: Να έρθεις εδώ ένα πρωί και να πεις Αγαπητοί συνάδελφοι, σε ένδειξη εκτίμησης και φιλίας για τα τόσα που έχετε προσφέρει εδώ, ορίστε Μιχάλη μου η διαπίστευσή σου, ορίστε Ανδρέα μου η διαπίστευσή σου.
0: Το Ανδρέα του
1: ορίστε το αυτοκίνητο είναι έξω, σας περιμένει. Γεμάτο με αναψυκτικά και είδη πρώτης ανάγκης. Πηγαίνετε λεμεσό να δείτε ευρωμπάσκετ.
0: Το ευρωμπάσκετ σας εξήγησε ότι δεν μπορούσε κανένα να κάνει για λογαριασμό κάποιου άλλου. Το ευρωμπάσκετ δεν είναι διοργάνωση την οποία διαχειρίζονται οι τοπικές αρχές για να τα διαχειριστούμε διαφορετικά. Του Ανδρέα συγκεκριμένα που κάποτε έφτασε στο σημείο να ζητήσει, του πήρα τη διαπίστευση μέχρι το γραφείο του. Αλλά δεν ήρθε στο αθλητικό γεγονός. Άρα, άμα να αποφασίσετε να βγείτε από το κουτί σας, από το... άμα να αποφασίσετε να βάλετε...
1: Το 23, τι είδες ψες Ανδρέα, δικαιούμαι.
0: Να βάλετε λίγο δράση στη ζωή σας, στην καθημερινότητα σας.
2: Δεν βρε καλώς.
1: Το άγριο το νιάτο.
0: Άμα να αποφασίσετε να φύγετε από τον καναπέ σας και να πάτε να κάτσετε πάνω στην κερκίδα, να μιλήσετε με τον απλό τον κόσμο, να πιάσετε το σφιγμό
1: του. Ο 17 σας, γαμώ τα λύκια.
0: Έλα σε παρακαλώ.
1: Ο στίχος του Σαββόπουλου. Άσε με να τα πω όπως θέλω. Ο Σαββόπουλος τα λέει, δεν φταίω εγώ. Άντε το μείνεις.
0: Άμα να αποφασίσετε να τα κάνετε αυτά, θα τα δείτε διαφορετικά τα πράγματα. Έτσι είναι. Εδώ, τέλος πάντων, να μείνω μέχρι εδώ.
1: Τι να πεις τώρα.
0: Όχι, κανεί εντάξει.
1: Πες.
0: Όχι, όχι, πληγώθηκα.
1: Πληγώθηκε.
2: Να σου περάσει, κύριε.
1: Να σου πω. Εχθές.
0: Ναι, χθες, ναι.
1: Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε μια πολύ σημαντική απόφαση για
0: τη ζωή. Πόσες φορές πήρε την απόφαση.
1: Αυτό θέλω να πω.
0: Με τον παπά του που το.
2: Κάνει, ναι.
0: Κάνει. Έφανε το Τραμπ με το Ιράν που έκαναν τρεις συμφωνίες.
2: Είδα το, προσπέρασα το Ιράν.
0: Για όνομα του Θεού, ρε φίλε.
2: Βρείτε τα. Δεν με ενδιαφέρει. Βρείτε τα.
0: Εγώ νομίζω ότι πλέον.
2: Ούτε ο Τάκης Λεμονής στον Ολυμπιακό.
1: Καλά, εντάξει και εσύ αυτό. Ήταν άλλο, φίλε.
0: Εγώ νομίζω ότι αν δανειστώ από τα λόγια του καλού συναδέλφου Μιχάλη Ανδρέα, θα μπορούσε να είναι εδώ να πει κάποιο ότι το σύγχρονο τένις προσπέρασε τον Τσιτσιπά. Τέλειωσε. Θα μπορούσε να ήταν στην πρώτη γραμμή, θα μπορούσε. Αλλά τον έχει ξεπεράσει.
2: Τον είχαν ξεπεράσει πολλά και βλέπετε όταν τα έχωσε και ο καινούριος προπονητής του τότε.
1: Για λίγο.
2: Για ελάχιστο.
1: Για ελάχιστο.
0: Μα με τον ένα για ελάχιστο. Με τον ένα, με τον άλλον. Ο παπάς του και λέει του για το σπίτι του. Κανεί ρε φίλε, άνομα του Θεού. Και με, από εκεί και πέρα πάτσε στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι. Δηλαδή, πότε εσύ, πόσο καιρό έχει να κάνει κάτι να κυνηγήσει μια διάκριση
2: και όλα αυτά. Με τους τραυματισμούς του έμεινε πάρα πολύ πίσω. Για να μείνεις εδώ το επίπεδο στο σύγχρονο τένις όπως είπες και εσύ, πρέπει να έχεις το πακέτο, δηλαδή από προσωπικότητα μέχρι προπονητή, μέχρι συνέπεια, μέχρι.
1: Ο Στέφανος... Μάλιστα, είναι μια κατάσταση η οποία είναι περισσότερο serial, θυμίζει, reality παρά ότι...
2: Να ξέρω, να σας πω κάτι, μπορεί να ήταν και προσδοκίες μας περισσότερες για ό,τι έτσι είπαν, παρά το ρεαλιστικό ότι έκανε πράγματα, ήταν σε ψηλών επίπεδων, έμεινε για πόσον καιρό στο top 10... νομίζω ήταν και στην τριάδα ένα διάστημα.
1: Μπορεί.
2: Αν δεν κάνω λάθος. Άρα, πού αλλού θα μπορούσε να πάει. Καταλάβες. Δηλαδή, έκαμε τα, εντάξει.
1: 88 είναι τώρα.
2: Ναι, φυσιολογικό.
0: Πάμε στις ρεαλιστικές προσδοκίες. Βραζιλία ή Ιαπωνία, Ανδρέα.
2: Παράταση πέναλτι.
1: Τουλάχιστον ωραία ώρα.
0: Ναι, μια χαρά περνάει η βραδιά. Ήταν να πάω να βρεις το επόμενο.
1: Ναι, αλλά ποιος περνάει.
2: Ποιος.
1: Βραζιλία πέναλτι ποιος. Είπες.
2: Όχι. Δεν θα πω.
1: Α, δεν θα πεις.
2: Αλλά αφήγω στη φαντασία σας.
0: Έφτες εσύ η φαντασία σου.
1: Καλά ρε, αφού το έχεις γεμάτο το πακέτο, δώσ' μας κάτι.
2: Θα ψυχολογικό κλατάρισμα στα πέναλτι από Βραζιλιάνους περνάει η Ιαπωνία.
0: Άρα έχετε και... Μα και εσύ ήταν
1: η... Και εγώ είπα η Ιαπωνία.
0: Όχι με πέναλτι φυσικά, αλλά... Μάλιστα.
2: Γεια σας Ελένη μας.
0: Καλημέρα Ελένη. Καλημέρα καλή.
1: Τελείωσα.
0: Να πω εσύ.
1: Μπήκε το καλοκαίρι.
2: Ήγιος καλοκαιρινός.
0: Αποφασίζετε εδώ, εντάξει, είναι οριστικό.
1: Τελείωσε παιδιά, 29 του Ιούνιου.
0: 38 βαθμοί σήμερα.
2: Μάλιστα.
0: Έχουμε κανένα στους τρεις ορόφους. Δεν έχουμε, ναι. Σαν να μην έχουμε. Παλιά, εντάξει, μπορεί να είχαμε πολλά πρόβλημα.
2: Για να σε ευχηθεί. Και...
0: Το Βαραμάνα.
1: Ο Μπενάκης.
0: Και μα εσύ τώρα, αποφύγει ο Παύλος.
1: Να ζήσεις ρε Παύλο, και χρόνια πολλά. Καλημέρα, μας ακούει.
0: Θα του στείλουμε. Μάλιστα. Άρα περνάει Ιαπωνία. Γερμανία, Παραγουάη.
1: Το Ιαπωνία να το ψάξουμε λίγο.
2: Οι μέτροι Γερμανοί.
0: Οι μέτροι Γερμανοί περνούν. Και πάμε στο ξημέρωμα.
2: Εδώ σε θέλω κάβουρα.
0: Α, εγώ είπα ότι είναι το πιο, ίσως το πιο αμφίρομο παιχνίδι.
2: Εντάξει, αυτό το έβαλαν και σε prime ώρα.
1: Ναι, ναι.
2: Για να μην μου λαλείς ότι είμαι
0: ψημυρό.
2: Γιατί το πιο ωραίο παιχνίδι είναι την ώρα του. Εντάξει. Να ουβείτε.
0: Εντάξει, μας έβαλαν την Βραζιλία όμως, η ώρα 4.
1: Πάλι θα είχε.
0: Πάλι ήταν να λέμε, έβαλαν μας τη Βραζιλία, μας την έβαλαν τη Βραζιλία μια ώρα να δούμε. Έτσι, δεν είμαστε να κάνουμε. Εν τρία παιχνίδια, κάποιον ήταν να πέσει εξημέρωμα.
2: Χαλάστηκα.
0: Να σε φτιάξω, να σου αλλάξω θέμα, να σκεφτώ κάτι. Ρεκόρ προσέλευσης.
1: Αν νόμιζε ήταν να πεις για το ρολόι του Νεϊμάρ.
0: Όχι, νόμιζε ο ρολόι του Νεϊμάρ.
1: Ένα εκατομμύριο.
0: Τι πράγμα, τι ρολόι.
1: Πήγε και πήρε ρολόι.
2: Καλά,
1: να τα
2: βαστά ο άνθρωπος.
1: Όχι, απλά λέω, εντάξει. Τον αιώνει τον...
0: Τι είναι ένα εκατομμύριο για τον Ερτογάν. Είναι σαν να παίρνεις εσύ ένα ρολόι στην κανονική του τιμή, ας πούμε.
2: Τον Ερτογάν.
0: Υπάρχει το Γκάν.
2: Γιώργο.
1: Καλά λες, ο Ερντογάν της Βραζιλίας βέβαια είναι, με έναν τρόπο. Αλλά
0: υπάρχει το Γκάν.
1: Ναι, κύριε Γιώργο.
0: Αν υπάρχει το Γκάν, να φύγω.
1: Υπήρχε ο Ερντογάν, κύριε Γιώργο. Μάκε, έλα μέσα.
0: Το βάλουμε πίσω.
2: Παιδιά.
0: Εν τζι αφισβητώ σα, απλά αν το λέτε και οι δύο.
1: Υπήρχε ο Ερντογάν, κύριε.
0: Βλέπα κάτι μπροστά μου. Α, περίμενε, το εδώ μπροστά μου. Ρε.
1: Τι.
0: Άνοιξα το ρεπορτάζ και δίπλα στις τελευταίες ειδήσεις. Λέει προκλητικός Ερντογάν. Η Τουρκία είναι μεγαλύτερη από την Τουρκία. Υπάρχει η γεωγραφία της καρδιάς μας.
1: Η Τουρκία είναι μεγαλύτερη από την Τουρκία.
0: Έτσι γράφει εδώ.
2: Έπαθες Ερντογάν, κύριε Γιώργο.
0: Έτσι γράφει εδώ.
1: Η Τουρκία είναι μεγαλύτερη από την Τουρκία.
0: Μπείτε στο Sport FM της Ελλάδας. Τελευταίες ειδήσεις έχω ανοιχτό εδώ που γράφει το θέμα για το ρεκόρ προσέλευσης θεατών και χοντόκ.
1: Βενεζουέλα στις Μίλη τελευταίο.
0: Όχι τελευταίο.
1: Ρεκόρ προέλευσης θεατών και χοντόκ.
0: Προσέλευσης.
1: Ναι.
0: Ναι, πιο κάτω. Έχει η τέταρτη είδηση, είναι προκλητικός Ερντογάν. Είναι εκεί που έβλεπε το μάτι μου, είπα Ερντογάν.
1: Η Τουρκία είναι μεγαλύτερη από την Τουρκία.
0: Α, είδε άμα σου λέω εγώ. Σύμφωνα με ενημέρωση τη FIFA, μέχρι να το δει, θέλει ο Μιχάλης το θέμα του μεγαλύτερη Τουρκία από την Τουρκία. 4.644.549 άτομα παρακολούθησαν του πρώτου 72 αγώνε του Μουντιάλ.
1: Καταραμένη φτώχεια.
0: Μάλιστα. Ενώ το. Φεστιβάλ οπαδών FIFA.
1: Α, θα είναι κάποιο.
2: Φεστιβάλ που γίνονται.
0: Συγκέντρωσε μέχρι σήμερα 5,5 εκατομμύρια φιλάθλους.
2: Μάλιστα. Χοντόκ.
0: Τώρα, ρεκόρ κατανάλωσης χοντόκ λέει. Μέχρι στιγμής έχουν καταναλωθεί πάνω από 300.000 χοντόκ. Μάλιστα.
1: Συμποσιακό.
2: Και να μην γίνει Κύπρο. Να μην γίνει Κύπρο, να τρώει το σάντουιτς με τη λούντζα και ο λουκάνικο, να τρώει χοντόκ.
0: Λούμι λουκάνικο.
1: Εντάξει, αυτά τρώνε στην Αμερική, Αντρέα μου.
2: Λούντζα χαλούμι. Είναι όλο προβληματικό,
1: ρε Μιχάλη. Ρε Αντρέα μου, να πάει σε Αμερική τώρα να δεις Μουντιάλ. Άκουμε, ρε Αντρέα μου, τώρα να πάει να δεις στο Ντάλλας Μουντιάλ, να πάει να ζητήσει χαλούμι στην πίτα, α πούμε. Πού να το πει. Πα εκεί στην καντίνα, σου λέει ο άλλο χοντόκ. Δεν θα πάρει, δεν θα πάρει.
2: Το βρώμικο είναι χοντόκ, ρε. Το βρώμικο.
0: Ότι έχει ο καθένα, Ανδρέα μου.
1: Ναι, αυτή είναι η παράδοση του.
0: Είδε το θέμα του προκλητικού. Τι σημαίνει αυτή η δήλωση.
1: Παιδιά, δίνουν 5,5 στην Ιαπωνία να περάσει. Είναι προκλητικό.
0: Εντάξει.
2: Big sadist.
1: Πολλά. Ναι. Συμφωνείτε.
2: Όχι, εντάξει. Είπαμε, είναι σκληροτράχηλη ομάδα. Outsider με προοπτική. Αλλά εντάξει.
0: Να σου πω ότι φοβάμαι ότι θα βγει, ότι θα την πατήσει. Αν η Βραζιλία δεν είναι στην καλύτερη της απόψε, έτσι, να φτάσει σε ψηλά επίπεδα πρόσης, να αποκλείται να πάθουν τη ζημιά που έτσι χώρες εννοώ, είναι επικίνδυνες. Δεν διαφωνεί κανένα, νομίζω, το ότι η Βραζιλία υπερέχει ποιοτικά, αλλά θέλει προσοχή για την πλευρά της Βραζιλίας. Έχουμε πρώτη εκτίμηση για το θέμα που έθιξε ο Μιχάλης από τον κότσο της καρδιάς μας, με όλον τον σεβασμό λέει, πολλά χορκά τη λίκκιντο, θα με πω τη μάρκα του ρολογιού του Νεϊμάρ.
1: Ναι,
0: είναι τόσο μεγάλο και ογκώδης λέει, που είναι σαν να και φοράς την υφήλιο στον καρπό σου. Κακόβου στο show. Ναι. Μα αγόρασε το ρε παιδιά.
1: Ναι, το αγόρασε.
0: Σιγά που το αγόρασε.
1: Ε, όχι, το πήρε για να κάνει βάλει τη φωτογραφία.
0: Δώσαν του το ρε φίλε για Buster. Προώθηση.
1: Όχι, μαζεύει ρε. Έχει και άλλα κακόγουστα που λέει ο κότσο.
0: Μα αγοράζουν οι τούτοι μεγάλοι αστέρε, αγοράζουν ρε φίλε. Ή άμα παίρνουν για να.
1: Όχι, ρε, κάνουν επένδυση ρε. Για δύσκολε μέρε. Άμα καταστραφεί ο πλανήτη, βγάζει το πανάκριβο ρολόι που πήγε
2: από την.
1: Ναι, ναι, γελέ, το δείχνει. Ε, παιδιά, πού πάτε, α πούμε.
0: Ναι.
1: Εγώ έχω ρολόι, εσεί ποιοι είστε.
0: Μάλιστα. Τι να πω. Δεν το έχω δει για να είμαι ειλικρινής. Αν είναι και τόσο έτσι.
1: Θέλω να το δείξω γιατί εσύ.
0: Ναι, εγώ.
1: Φοράς ρολόι υψηλής ναι. Ποιότητας και αισθητικής.
0: Είπα να δω τι θα πείτε για τούτον.
1: Όχι.
0: Που τιμώ τα δώρα των φίλων μου.
1: Το Ανδρέα.
0: Ενώ κάποιοι άλλοι το έχουν βάλει ήδη στα σιρτάρια.
1: Το Ανδρέα εξαφανίστηκε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Μέτρα αν του παλούν, μα χωνούν το τελευταίο.
0: Ναι, καταλάβες.
2: Είπα στο αμέλειο μέχρι να του ρυθμίσουν.
0: Mm-hmm.
1: Μπόλο φαίνεται ρε Γιώργο να στο δείξω.
0: Δεν πειράζει.
1: Έλα ναι.
0: Εντάξει δεν το λες και τόσο. Μα πού είναι το ρε.
1: Είναι μεγάλο.
0: Περίμενε πού βλέπεις.
1: Αυτό που κρατάει ρε Γιώργο.
0: Α που κρατάει.
2: Λάβω, ρε,
1: μεγάλο είναι δεν είναι μικρό.
0: Εντάξει.
1: Είναι μεγάλο δεν είναι μικρό.
2: Όχι ρε. Υπερβολικός ο
0: κότσος. Λίον ο κότσος νομίζω αδικής εντών. Εκτός αν είδε άλλη φωτογραφία πάνω στον καρτόν
1: είναι,
0: του.
1: Αυτό είναι. Αυτό είναι.
0: Okay.
1: Εντάξει. Είναι κακόγουστο πάντως.
0: Λοιπόν, συγκεκριμένο. Πάμε για διάλειμμα ενυδάτωσης. Ακολουθεί το πρώτο αθλητικό δελτίο. Τραγούδι του Ανδρέα και πανερχόμαστε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

0: Αθλητική ενημέρωση στις 9 στο μικρόφωνο Μαρία Βασιλιαδού. Αναχώρησε σήμερα με προορισμό την Πολωνία η αποστολή της Ομόνιας, εκεί όπου οι πράσινοι θα ακολουθήσουν το βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους. Ο Χένικ Μπέρκ θα έχει στη διάθεσή του και τους διεθνείς. Σε εξέλιξη διεργασίες για ό,τι αφορά τη μεταγραφική ενίσχυση, προτεραιότητα η περίπτωση του Ζαν Κάρνιστικ για το δεξί άκρο της αμυνάς. Καμία επισμή πρόταση δεν προκύπτει μέχρι στιγμής για τον Ράιαν Μάι. Στην Ολλανδία μεταβαίνει σήμερα η αποστολή της ΑΕΚ, εκεί όπου θα παραμείνει μέχρι τις 11 Ιουλίου για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Σε πρώτο πλάνο η ενίσχυση με μεσοεπιθετικό και επιθετικό κορυφής. Στην Αυστρία βρίσκεται από χθες βράδυ η αποστολή της Πάφος FC. Η ομάδα του Ρικαρτό Σαπίντο θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της επί αυστριακού εδάφους, έχοντας προγραμματίσει 3 δυνατά φιλικά παιχνίδια μέχρι τις 14 Ιουλίου. Σε συμφωνία με τη Φλουμινένσε για την ανανέωση του δανεισμού του Λέλε για ακόμη ένα χρόνο ήρθε η Πάφος, αναμονή για τις ανακοινώσεις των Μπρίτο και Μπιέλ. Συνεχίζεται η προετοιμασία του Απόλλωνα στο Κολόσι με την ομάδα να αναχωρεί την ερχόμενη Πέμπτη για την Ολλανδία. Σύντομα αναμένεται η ανακοίνωση για την επισημοποίηση της εργασίας με τον Άλεν Όσπολτ. Στο πλάνο η ενίσχυση με κεντρικό αμυντικό, εξτρέμ και κεντρικό επιθετικό. Εν αναμονή για τις πρώτες κινήσεις στα μεταγραφικά βρίσκονται στο ΑΠΟΕΛ. Στις επόμενες μέρες αναμένεται η απάντηση των Μαντσίνη και Μάγερ στην πρόταση που τους έγινε για να συνεχίσουν στους γαλαζοκίτρινους. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ελλάδα για τον Αργεντινό μεσοεπιθετικό, κατέθεσε σημαντική οικονομικά πρόταση και ο Άρης Θεσσαλονίκης, με την περίπτωσή του να παραμένει ανοιχτή. Πολύ κοντά σε συμφωνία με τους Λιμιό και Παναγίδη βρίσκονται οι γαλαζοκίτρινοι. Σε συμφωνία με τον Πανσεραϊκό έφτασε η ανόρθωση για την ανανέωση του δανεισμού του Ανδρέα Καραμανόλη για τα επόμενα 2 χρόνια, σε αναμονή για την απάντηση του Βέλγου προπονητή Κάρελ Γκέρετς. Με προορισμό τη Λετωνία αναχωρεί σήμερα η αποστολή του Άρη, εκεί όπου θα παραμείνει μέχρι τις 12 Ιουλίου για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας του. Μετά τις αρκετές αποχωρήσεις αναμένονται σύντομα και οι επόμενες προσθήκες στο ρόστερ. Στην ΑΕΛ σύντομα αναμένονται οι επόμενες κινήσεις ενίσχυσης. Ποδοσφαιριστής της ομάδας της Λεμεσού θα πρέπει να θεωρείται ο 29χρονος βόσνιος επιθετικός Χάσμα Τσατάκοβιτς. Κλείνουν σύντομα οι μεταγραφές των Γκόμες, Καρό και Γκομής. Παραμένει στην Καρμιώτισσα ο Πέτρος Ψύχας, με την ομάδα των Πολεμιδιών ανακοινώνει την ανανέωση της εργασίας της με τον Κύπριο μεσοεπιθετικό.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Με γκολ του Εουστάκιο στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Καναδάς κατάφερε να επικρατήσει με 1-0 της Νοτιού Αφρικής και πήρε για πρώτη φορά στην ιστορία του την πρόκριση στη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Συνεχίζεται σήμερα η δράση για την φάση των 32, στις 8 Βραζιλία-Ιαπωνία και στις 11:30 Γερμανία-Παραγουάη. Στις 4 τα ξημερώματα Ολλανδία-Μαρόκο, παιχνίδι από το οποίο θα προκύψει και ο αντίπαλος του Καναδά στην φάση των 16. Ο Τζορτζ Ράσελ ήταν ο μεγάλος νικητής στο χθεσινό Grand Prix της Αυστρίας. Ο Βρετανός οδηγός της Mercedes πανηγύρισε τη δεύτερη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1. Και επίσημα ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, ο Αρίτς Ελουστόντο, ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός, έβαλε υπογραφή σε συμβόλαιο 2 χρονών. Στην Ελλάδα έφτασε τα ξημερώματα ο Νταβίτ Κάρμο με σκοπό να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Οι λεπτομέρειες απομένουν για τους Στάνιτς και Ρόκα. Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του 24χρονου επιθετικού Ελμίν Ράστοντερ στον Παναθηναϊκό. Περνά αύριο από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις ο Στέφαν Ντεφράι, που θα ενταχθεί έπειτα με την αποστολή των Πρασίνων στην Ολλανδία. Στην ομάδα του Ηρακλή αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ο Πραξιτέλης Βούρος. Προτεραιότητα του Γιάν Διομαντέ αποτελεί Παρίς Σεντζερμέν, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα στο εξωτερικό. Ο 19χρονος μεσοεπιθετικός, παρά το ενδιαφέρον της Λίβερπουλ αλλά και άλλων αγγλικών συλλόγων, έχει ήδη μπει σε συζητήσεις με την Παρί για τους όρους του συμβολαίου του. Σε προφορική συμφωνία με τον Λιονέλ Σκαλόνι για επέκταση της εργασίας τους μέχρι το 2031, έφτασε η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Αργεντινής. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 10 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την Τρίτη 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
3: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
4: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
5: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
6: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
7: 15. Από πού θα πάμε?
6: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
7: Τι?
6: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
7: Τώρα μιλάς σωστά.
4: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
2: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την Allwinbet.
3: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με Allwinbet όλα τα ζω.
2: Allwinbet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
4: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι, πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Cheddar Mild 1 κιλό 35% φθηνότερα 8,15. Μύρτιλα κατεψυγμένα 500 γραμμάρια 31% φθηνότερα 3,29. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Νόμα 2 λίτρα 40% φθηνότερα 14,19. Lidl. More to value.
6: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα Ginseng, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofar.
7: Μουντιάλ 26. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Sport FM 95.
8: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwinbet. Allwinbet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
9: Άλλοι τρεις αγώνες για την φάση των 32 στο παγκόσμιο κύπελο. Στην τηλεόραση Σίγμα, στις 8, Βραζιλία-Ιαπωνία. Στις 11.30 Γερμανία Παραγουάη και ξημερώματα στις 4 το πρωί Ολλανδία Μαρόκο.
8: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
10: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης.

0: Μάλιστα. Με έναν από τα κορυφαία στην ιστορία του ελληνικού πενταγράμμου τραγούδι επανήρθαμε.
1: Από
0: τραγούδι,
1: τα πιο εμβληματικά.
0: Ναι, εμβληματικό, βγαρμένο μέσα από τη ζωή, από προσωπικές, μπορεί να πει κάποιος, είτε αυτού που το έγραψε, είτε αυτού που το ερμήνευσε.
2: Δηλαδή να έχεις παπαγάλο για πέτα, ας πούμε, έτσι.
0: Για.
2: Άλλοι έχουν σκύλο, γάτες. Πάρε παπαγάλο να σου πει τα πράγματα που σου έχουν.
0: Ναι, μα σου πολλά αλήθειες, εγγραφτήκαν για τις αλήθειες που μπορεί να αποκάλυψε ένας παπαγάλος. Ή...
1: υπάρχει ο Γουρτζάλα.
0: Έχει ανέκδοτα από κυκλοφορού.
1: Α, με το ίδιο, ναι, νόμιζα στο πεντάγραμμ.
0: Όχι, στο πεντάγραμμ δεν ξέρω αν έχει παπαγάλων άλλων. Έτσι να έχει η επιτυχία του συγκεκριμένου κομματιού το έχει επισκιάσει.
2: Μπροστά στο σκηνικό ήταν και παπαγάλος.
0: Βέβαια, λίμωνο.
1: Καλός ο παπαγάλος.
2: 1987-88 ρε παιδιά ήταν αυτό, πότε ήταν.
1: Μα η διαχρονικότητα του άσματος.
0: Αυτό λέμε, να το επιλέξει ο Ανδρέας που αντιλαμβάνεσαι.
2: Στον δίσκο σε νοσταλγό.
0: Σαν μια ανάμνηση παλιά σε νοσταλγό. Μάλιστα.
2: Κύριε Ανδρέα, πραγματικά.
0: Ήταν η χρυσή περίοδο, η χρυσή εποχή του.
1: Να σε καλά, Μιχαλή μου. Απλά κάποια άσματα αντέχουν,
2: θερμάσκα,
1: παραμένουν επίκαιρα. Mm-hmm. Άρα μπουμπονίξαμε έναν παπαγάλο από λεπά.
0: Έτσι.
1: Για να γουστάρουν.
0: Ο παπαγάλος, και... είπαμε, έχει ιστορία για μεγάλες αλήθειες. Πώς είναι ο Νάνα Κουάκου Μπονσάμ.
1: Ναι, τον ο μάγος. Ο μάγος της Γκάνα.
2: Ναι. Ο μάγος, ναι.
0: Όσοι ενδιαφέρεστε, όσοι θέλετε να τα οικονομήσετε, έχει προβλέψει ότι το πράσινο ακροτήρι θα αποκλείσει την Αργεντινή στο μεταξύ τους παιχνίδι τις επόμενες μέρες.
1: Είναι πάρα πολύ μάγος όμως.
2: Είναι Νάνα ή Μάνα. Μάνα Κουάκου.
0: Είναι ο Νάνα Κουάκου Μπονσάμ.
2: Νάνα
0: Κουάκου Μπονσάμ.
1: Όχι,
0: Νάνα, Νι. Πώς λέμε, Νίκος. Αυτός είναι Νάνα Κουάκου Μπονσάμ.
1: Mm-hmm.
2: Και έκανε πρόβλεψη.
1: Μαγόφατσα όμως. Το βλέπεις, λες μάγος.
2: Α, αυτός είναι.
1: Ναι.
2: Yeah. Σε
1: τον βρίσκω.
0: Τον βλέπει και.
2: Στον δρόμο να τον έβλεπα.
0: Είναι σαν
2: να
0: σου έκανα μάγια.
2: Ναι, θα έλεγα να ένας μάγος.
0: Αν πάθεις κάτι, δεν μπορεί να το δεις. Που λέμε, πάει να το δεις, να πάθεις κάτι.
2: Συγγνώμη, διαβάζω εδώ, είναι Γκανέζος.
0: Καλά.
2: Γιατί ασχολείται με το πράσινο ακροτήρι το Αργεντινή.
0: Ο μάγος ή ο προφήτης ή ο Δούσε Τζέ πρέπει να μόνο με τα. Ό,τι έχει να κάνει με τη χώρα του. Απέναντίον, μπορώ να σου πω εγώ ότι αν έκανε μια πρόβλεψη,
2: ναι,
0: για την Γκάνα, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι επηρεασμένη λόγω της καταγωγής του.
2: Ωραία. Εσείς που έχετε το ρεπορτάζ, έχει ξανακάνει πρόβλεψη στο
0: παρελθόν. Ο ίδιος υποστήριξε.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά, ναι.
0: Ναι, αλλά ο ίδιος υποστήριξε ότι πρόσφατα που έπαιξε η Αγγλία με την Γκάνα, καταράστηκε, έκανε την αμάτα του που λέμε.
1: Έριξαν
2: και που ήταν ο Κέιν, μπράβο.
0: Μάλιστα, να μην σκοράρει.
2: Μα
0: και δεν σκοράρει.
2: Ο Κέιν εκείνη τη στιγμή μόνο στα πέναντι του τέρμα.
1: Α, και πόσα ήταν το σκορ.
2: Να σημαδεύσει γλάρο.
1: Πόσα ήταν το σκορ.
0: Μάλιστα. Μηδέν-μηδέν.
2: Μια παρένθεση να κάνω.
1: Γιατί έριξαν του κατάραν ο Νάνα.
2: Ναι, και μια παράκληση στον Νάνα. Ναι. Επειδή διαβάζω σε κάτι site τώρα έτσι πέρα Δευτέρα Τρίτη διαλογή, ότι κάτι ψάχνει η Μπαρσελόνα με τον Κέιν. Αν μπορεί ο κύριος Νάνα να επέμβει.
0: Ψάχνει η Μπαρσελόνα με τον Κέιν.
2: Ναι, κάτι χάρη.
0: Να πάει ο Κέιν.
2: Χάρη θα μας κάνει. Αν θέλει.
0: Τι σου κάνει ο Χάρη Κέιν.
2: Αν θέλει να επέμβει ο κύριος Νάνα.
0: Καλά να φύγει από την Μπάγερνο ο Χάρη Κέιν.
2: Να χαλάσει τον deal κτλ. Εγώ και φίλοι μου θα βάλουμε από 5 ευρώ να τα βάλουμε εμείς στον τροχούμενό του. Πώς πάμε και σώζουμε πριγκίψεις της Νιγηρίας.
1: Του Νάνα.
2: Γενικά μιλώ.
1: Ποιο είμαστε... είναι να βάλετε 5 ευρώ.
2: Του Νάνα, να τα βάλουμε. Ναι. Τα μαζέψουμε, τα τραβήξουμε λίγο πίσω από το σώσιμο πριγκίπισσών της Νιγηρίας. Να τα σπρώξουμε στον Νάνα.
1: Το θέλει. Πράσινο ακροτήρι θα αποκλείσει την Αργεντινή από το παγκόσμιο κύπελο.
2: Οπα.
1: Οι δυνάμεις του θα βρίσκονται στο πλευρό της αφρικανικής ομάδας.
2: Ποιανού, του Νάνα.
0: Του Νάνα. Του μάγου.
2: Συγγνώμη, παιδιά, δεν έχω το μαγικό ρεπορτάζ. Δεν το έχω. Το έχετε εσείς.
0: Ξέρετε, παιδιά, εδώ οι άλλοι εμπιστεύονταν το χταπόδι πριν από μερικά χρόνια για το ποιο θα κερδίσει. Το Πολ, πώς τον λέγαμε το χταπόδι.
2: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι το όνομα του.
0: Πολ, νομίζω.
1: Νάνα δεν ήταν πάντως. Ούτε Κουάκου.
0: Είδομε. Κάναμε την υπομονή. Πότε παίζει.
2: Νάνα Μούσχουρη. Όχι, άλλο μάγο.
0: Όχι.
1: Νάνα ένα μήλο.
2: Νάνα ένα μάγο.
0: Λόλα να ένα μήλο.
2: Λόλα μάγο. Κάτσαμε παιδιά.
0: Ξημέρωμα. 4 Ιουλίου το Σάββατο.
1: Ξέρω, βρείτε τα μέχρι ξημέρωμα.
0: Ξημέρωμα.
2: Α, έχει το Σαββάτου.
0: Ξημέρωμα Σαββάτου παίζει η Αργεντινή με το πράσινο ακροτήρι.
2: Να σας πω εδώ, διαβάζω.
0: Στη μία μετά τα μεσάνυχτα, που σημαίνει ότι η Ανδρέα εν τόσο δύσκολο. Βγαίνεις έξω την Παρασκευή, επιστρέφεις 12-12 και κάτι στο σπίτι, που είναι μια φυσιολογική ώρα για να επιστρέψεις από μια

0: Καλά,
1: και ότι αυτοί θα το κατακτήσουν.
0: Έτσι μπήκα μέσα στο πώς το λες, σε όλο το βιβλίο του που προβλέπει για το Μουντιάλ. Εγώ μιλώ για το επόμενο που έκαμε τώρα πρόβλεψη. Okay. Γιατί
1: άρα,
0: όχι.
1: Άρα είμαστε okay.
0: Εσύ να το δεις που έπαιξες Πορτογαλία-Κροατία και είπες περνάει η Κροατία.
2: Κάμες έτσι πράγμα.
1: Ναι.
2: Έκαμες έτσι λίγο πράγμα.
1: Εσύ το είπες ρε Αντρέα.
0: Εσύ, όχι, Πορτογαλία Ράσον είπε ο...
2: Καρφωτό.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά μετά δεν είπες, δεν είμαι σίγουρος.
2: Ναι.
1: Τι να τα δύο να διαλέξω.
2: Όποιο θέλεις.
0: Ότι έρθει ένα μέσα.
2: Έχουμε επιλογές, κύριε, είδαμε.
0: Ναι.
2: Τριπλής παραλλαγής. Ασοχή δύο. Που λες. Εντάξει, αφήστε τους μάγους, τι λένε.
1: Πέρα να τα πάρουμε υπόψη μας τα πράγματα.
2: Ο Τσιτσιπάς σήμερα παίζει Wimbledon.
0: Ο Τσιτσιπάς, πάλι. Είπαμε, περνούμε το, ξεπερνούμε το, το βλέπουμε και το περνάμε το θέμα.
2: Για να είναι ολοκληρωμένο το ρεπορτάζ το
0: είπα.
2: Σήμερα κοντά στις 4, αν θέλετε.
0: Έθελμε.
2: Μπορείτε να δείτε Στέφανο Τσιτσιπά.
0: Εμείς είπαμε έθελμε. Λοιπόν, να πω έναν κάτι νεότερο που προκύπτει για τους φίλους της ΑΕΛ. Όχι μεταγραφικό, μην μου πείτε ότι σας προετοίμασα και όλα αυτά. Αύριο 10:30 θα είναι η συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας. Για τους φίλους της ΑΕΛ που μπορεί να περιμένουν, γιατί συχνά πικρά με ρωτάνε ομάδες, ρωτάνε ακροατές για ομάδες. Γιατί γίνεται με τα εισιτήρια διαρκείας, γιατί δεν μας τα ανακοινώσαν και όλα αυτά. Αύριο 10:30 η παρουσίαση των μακέτων εισιτηρίων διαρκείας της ΑΕΛ για την επόμενη σεζόν, καθώς επίσης και για το Loyalty Program που θα ισχύσει παράλληλα. Και αφού είναι 10:30 θα ακούσετε όλες τις σημαντικές λεπτομέρειες στην αυριανή εκπομπή Κάνε Παιχνίδι. Θα ακούσετε ζωντανά δηλαδή τα σημαντικότερα που αφορούν στο κομμάτι αυτό. Δεν ξέρω αύριο εάν στην ίδια ας πούμε συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της θα έχουμε και κάτι νεότερο ως προς τα μεταγραφικά της ΑΕΛ ή αν μέχρι αύριο θα προκύψει κάτι, γιατί συχνά πυκνά ομάδες έτσι το προσπαθούν και το συνδυάζουν. Ανακοίνωση πακέτων εισιτηρίων διαρκείας με εξέλιξη στα μεταγραφικά. Τι
1: βρήκαμε ένα μάγο που είπε έτσι. Δεν βρίσκω άλλο.
0: Μάγο.
1: Δεν βρήκε άλλο να πει, δηλαδή, να πει την γνώμη του.
2: Το λοιπόν, φεύγουμε από τους μάγους στο φύλλο 883 να τον βοηθήσω για ένα μήνυμα που έστειλε τεχνική φύσεω. Μπαίνει στο application φίλε
0: του
2: 24
0: Sports and News.
2: Sports and News. Πατάς αριστερά στις 3 γραμμές που είναι το μενού, πατάς το πρώτο εικονίδιο που είναι το γραναζάκι που είναι τα settings και πατάς ποιες ειδοποιήσεις μπορείς να λαμβάνεις.
0: Προφανώς έχεις ενεργοποιημένες όλες τις ειδοποιήσεις. Φταίμε εμείς.
1: Ποιο είναι το πρόβλημα δηλαδή, τις
0: θέλει
1: ή δεν τις
0: θέλει. Ειδοποιήσεις που δεν θέλει. Ναι.
1: Α, δεν τις θέλει.
0: Κάποιες. Κάποιες κατηγορίες ειδήσεων που δεν θέλει. Okay. Εμείς ακούμε τι πλησιάζει.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.

0: Δεν με ακούμε και στο Sport FM της Ελλάδας. Είπε για η Face Κορδάκη, αμέσως μπήκε εν είδηση τώρα. Η εξαίρεση που έκανε λέει για τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη στην Μπαφ. Πάσβερ.
1: Πάρο.
0: Πάφο, την Πάρο.
2: Πάφο. Ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης πήγε
0: Πάφο. Έλα στην Πάρο, είπαμε. Εντάξει, το διορθώσαμε.
2: Συμπαίκτης του. Του Σούνιτς, τι.
0: Το διορθώσαμε. Το διορθώσαμε.
1: Το
2: ζευγάρι, βρέθηκε.
0: Ποιο εμπονό είναι ο Αλέξανδρος.
2: Αφού είναι ποδοσφαιρικό το ζήτημα, ρε. Οικονομάκου Τσερέλα.
1: Μπασκετικό.
2: Μπασκετικό.
0: Μασχετικό. Σε άλλα νέα τη επικαιρότητα.
2: Ο Μπρούνο Τσερέλα δεν είναι ποδοσφαιριστή.
0: Τσιρίλο γινόταν, φίλε. Τσιρίλο.
1: Τσιρίλο
0: ήταν.
1: Τσιρίλο με ένα Τσερέλα, ρε Μιχαλή.
0: Ντε κατάλα. Κατάλα διάδμα ολοκληρωμένα ρεπορτάζ. Εσύ και εμεί δίνουμε τα χωρί. Εμεί τα δίνουμε χωρί.
2: Μικρότερο πρέπει η οποία σε χαρακτηρίζει πραγματικά.
0: Μα εμένα.
2: Πραγματικά.
0: Είπε μου διούμε ένα ρεπέζ
2: ρεπορτάζ.
0: Είπε μου ότι το ραδιόφωνο με ξεπέρασε.
2: Πραγματικά.
0: Face κορδάμε χαρακτηρίζει.
2: Πραγματικά σε
0: κρυφτεί. Δεν μπορώ να λέω ο Θέμη Μάτσα. Με χαρακτήρισε. Οι Γερμανοί είναι φίλοι μα. Μα μείνουμε κατά καιρού. Άκουσα και τι δεν άκουσα. Κατά τα άλλα.
1: Shooting guard, ρε.
2: Shooting guard. Shooting guard.
1: Ναι, όμω πιάνει εξή.

0: αρέσει που έκαμε, ναι, κατάλαβα.
1: Όχι, μας απασχολεί τώρα εδώ.
2: Μάλιστα.
1: Πόσες πιθανότητες δίνεται στους μπλε σαμουρά να περάσουν σήμερα από τη Βραζιλία, λέει το 309.
2: Το είπαμε, Σαραντιά. Είπαμε, blackout, είπε ο Αντρέας, παθαίνει η Βραζιλία, περνάει η αγωνία.
1: Όπως το είπε ο Αντρέας, 51-49, άμα πάει στα πέναλτι, αλλά περνά. 51, έστω, περνά. Εδώ πρώτο τη Δημοκρατία κάποτε βγαίνει με 1-2 χιλιάδες ψήφου διαφορά.
0: Έβλεπα, νομίζω, στο μακρινό 2006, πριν 20 χρόνια, στη Γερμανία, αν δεν κάνω λάθος, τους μπλε σαμουράι να αγωνίζονται κόντρα στους Σελεσάου. Τι Ρονάλτο έβλεπες, τι Ροναλτίνιο έβλεπες, τι Ζουνίνιο έβλεπες, τι... Δηλαδή, και βλέπεις τώρα, του είναι την Βραζιλία, έτσι συγκρίνεται. Λαλούν μας ότι είμαστε γερόντια που παρελθόν το λόγουμε, ναι. Αλλά για όνομα του Θεού. Εγώ που μπούνιξε το Ζουνίνιο, όπλησε, θυμάστε το Ζουνίνιο, άμα να πιάνε μπαστό, ξέρω δεν θα μου γίνονταν.
2: Αυτό το σούτο, φάουλ, ναι. Από παντού.
0: Δεν ξέρεις πού είναι να κάτσει μπαλάξε.
2: Είσαι όμως προσωπολάτρης, ρε φίλε.
0: Είμαι πάρα πολύ.
2: Πολύ, ρε φίλε.
0: Και θα συνεχίσω να είμαι.
2: Και εγώ είμαι, δεν λέω. Δεν είπα το αντίθετο. Αλλά ναι, ισχύει αυτό που
0: γιατί
2: λες.
0: Γιατί
2: δεν έχει.
0: Τους ανθρώπους και τους ποδοσφαιριστές που μας χάρισαν εξαιρετικές ποδοσφαιρικές στιγμές, πρέπει να τους θυμόμαστε και να τους
2: θυμόμαστε. Ναι, δεν αφιβάλλω. Συμφωνώ και υπερθεματίζω. Έχεις δίκιο. Αλλά πρέπει να προσαρμοστούμε στα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας. Τι να κάνουμε τώρα, δεν γυρίζει πίσω το ποτάμι. Γι' αυτό βλέπουμε παραστάσεις τελευταίες από πολλούς και αυτό πρέπει να τα απολαύσουμε χωρίς να είμαστε τοξικοί.
1: Όσοι πάντως είδαν που ήταν δύσκολο με βάση τις ώρες η Βραζιλία και στα τρία πρώτα παιχνίδια ή έχουν εικόνα σε καλό βαθμό εννοώ και των τριών παιχνιδιών, εγώ δεν το έχω, γι' αυτό λέω όσοι, που σε κάποιες συζητήσεις έχουν πει ή έχουν υποστηρίξει ότι παρουσίασε σταδιακά μια καλύτερη εικόνα όσο, ή από το πρώτο στο δεύτερο, δεύτερο, τρίτο η Βραζιλία.
0: Εντάξει, έχουν ένα Κάρλος στον πάγκο που νιώθεις ότι την ώρα που πρέπει να τους βάλει σε μια σειρά θα το κάνει. Όμως,
2: Αναγία μου ρε φίλε.
0: Σε σύγκριση με άλλες ομάδες που θεωρούνται φαβοροί, π.χ. Γαλλία, Αργεντινή, εγώ δεν είδα στα όσα παιχνίδια είδα την Βραζιλία τούτον τον αγιαλίζει ο μάιν τους, τον τη δίψα, τούτον το πάθος, όπως θέλετε να πείτε το. Εν το είδα ακόμα από η Βραζιλία.
2: Αδερφέ άκουρα. Ντίντα.
0: Ντίντα. Καφού.
2: Έμερσον, Ρομπέρτο Κάρλος, Αντριάνο Κακά.
1: Είμαστε τώρα τότε.
2: Τότε, ναι. Ντίντα, Καφού, Έμερσον, Ρομπέρτο Κάρλος, Αντριάνο Κακά, Ρονάλντο, Ροναλντίνιο, Ζε Ρομπέρτο. Ζιλμπέρτο, Ζιλμπέρτο Σίλβα, Ζουνίνιο, Φρέντ Ζούλιο Σέσα Ρομπίνιο.
0: Όχι ρε, να σταματήσω.
2: Ρε, πραγματικά.
0: Να σταματήσω.
2: Δηλαδή και σήμερα δεν βρίσκεις ούτε το 1/3 από αυτούς, ας πούμε. Να πεις, σου είπα 15 ονόματα και όλα αυτά πριν 20 χρόνια. Απίστευτο, απίστευτο. Τι είδαμε, απίστευτο τι είδαμε.
1: Καλά, νομίζω και σε άλλες εθνικές.
2: Ναι, σίγουρα.
1: Εντάξει, αλλάξαν η γερία, αλλάξαν.
2: Αλλάξαν παιδιά πολύ και πρέπει να προσαρμοστούμε.
0: Να το πω διαφορετικά. Δεν είναι στη μέρα του ο Βίνι που τον αντιπαθεί, τον συμπαθεί, είσαι τερόν εγκάτερ.
1: Δείχνει πιο εξαρτημένη από έναν ή δύο. Ναι, ενώ πριν μπορούσε να βρει 6-7 που θα μπορούσε να κάνουν τον ρόλο.
2: Έτσι είναι, κύριε Γιώργο. Γι' αυτό πρέπει να εκτιμάς αυτά που έχεις. Γιατί ο καιρός περνάει.
0: Για όλους.
2: Ο καιρός περνάει.
1: Ισχύει για όλους.
2: Αλλαγές έρχονται.
1: Σωστό. Εσύ μπορεί και να έχουν ήδη αποφασιστεί. Και θα έρθουν να μας βρουν. Κανένας δεν ξέρει.
2: Πριν να έρθει κάτι να με βρει, ας φύγω εγώ σιγά σιγά.
1: Α, είδες. Μετά έχεις παραπονών. Μα είναι προλάβα το ένα, είναι προλάβα το άλλο. Τελευταίο διαφημιστικό να αποχαιρετούμε τον Μιχάλη και επανερχόμαστε στη συνέχεια για τα υπόλοιπα και τα τελευταία.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του. Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής, με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.
5: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
6: Ζεστό νερό. Με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες Καύσον. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες Καύσον. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
7: Καλή Resort and Spa στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διανυκτερεύσεις. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
8: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
9: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
10: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μια αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόρειας ανάγκης για έλεγχο.
9: Όπω.
10: Όμως σε αυτό το υπαρξιακό κενό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
9: Όπως.
10: Όπως το παγκόσμιο.
11: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
12: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μία ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
13: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.

0: Επανήρθαμε και μπήκαμε στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της σημερινής πρώτης για αυτήν την εβδομάδα εκπομπής πρώτη Πάσα. Κάποια μηνύματα ό,τι συζητήσαμε τις τελευταίες, έτσι, τα τελευταία λεπτά, τα τελευταία στάδια μέχρι τώρα της εκπομπής, θα τα δούμε στη συνέχεια. Πάμε να δούμε αν έχουμε θέματα ή αν προκύπτουν θέματα σε σχέση με την κίνηση στους δρόμους.
1: Το ένθετο «Η κίνηση στους δρόμους» είναι μία προσφορά των πρατηρίων Shell Κύπρου και των νέων βελτιωμένων καυσίμων Shell V-Power. Κάθε Δευτέρα σε τιμή προσφοράς η βενζίνη 98 οκτανίων και κάθε Πέμπτη σε τιμή προσφοράς το πετρέλαιο. Διαθέσιμα σε πάνω από 40 σημεία.
2: Σε κάποια θεματάκια έχουμε, να τα δώσουμε. Ξεκινώ από Πάφων, Ακαμαντίδος μέχρι Χαρίλαο Τρικούπη και μετά ως ένα σημείο η Θερμοπυλών έχει την κινησούλα της. Φεύγουμε, πάμε προς Λεμεσό μεριές, με το καλημέρα βρίσκουμε τροχέα σε δύο σημεία στον κυκλικό κόμβο Τρόδους. Και εκεί φαίνεται έτσι να υπάρχει ένα θέμα. Στον αυτοκινητόδρομο υπάρχει κίνηση με κατεύθυνση προς την Πάφων στον κυκλικό κόμβο της Γερμασόγειας. Εκεί τα αυτοκίνητα έτσι πρέπει να πηγαίνουν λίγο σημειωτών. Και στο λίγο πριν τον Άγιον Τίχωναν υπάρχει έναν τροχαίο το οποίο άρχισε να κοκκινίζει τον δρόμο. Ένα λεπτάκι να δω αν υπάρχει κάτι άλλο εντός της Λεμεσού σε επίπεδο τροχαίου. Ακόμη ένα βρίσκο στην Καρτεσίου, που η Καρτεσίου είναι λίγο πριν τον κυκλικό κόμπο της μέσα γειτονιάς. Άρα η Λεμεσός σε full ρυθμούς. Πάω Λάρνακα. Λάρνακα υπάρχουν κάποια οδικά έργα λίγο μετά την Κόσινα, από Λάρνακα μπρος Λευκοσία. Εκεί δείχνει ότι τα αυτοκίνητα δεν κινούνται. Και Ελεύθερη Επαρχία Μοχώστου δεν είδα κάτι. Η 1η Απριλίου, φίλε, σχετικά είναι καλή, σύμφωνα πάντα με το χάρτη, να μην αρχίσουν πάλι οι απειλές. Η είσοδος της Λευκοσίας κατά κόκκινη. Συνεχίζουμε όμως, η Λεμεσού είναι σε πιο καλή κατάσταση, που συνήθως έτσι έχει πρόβλημα να εκεί στην Κέννεδη στην Αγλαντζάς. Κατά κόκκινη επίσης είναι η Σπύρου Κυπριανού με Διγενία Κρήτα και Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, όπως και η Κυριάκου Μάτση Νίκης και Γεωργίου Γρίβα Διγενή. Αυτά από εμένα.
1: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μία προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Το ένθετο 96 χρόνια παγκόσμιο κύπελο φέρνει κοντά σας η Στίχημαν. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026 για την Κύπρο.
3: Τις περισσότερες κατακτήσεις Παγκοσμίου Κυπέλου, 5 συνολικά, μετράει η Βραζιλία. Καμία από αυτές ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί στη χώρα, αν και η Βραζιλία διοργάνωσε 3 φορές τελική φάση Μουντιάλ. 6 από τους 8 πρωταθλητές κόσμου έχουν κατακτήσει τουλάχιστον μια φορά το τρόπαιο ως διοργανωτές. Εξαίρεση αποτελούν η Βραζιλία και η Ισπανία.
0: Περί Βραζιλίας λοιπόν ο λόγος, ακόμη και το έθετο ήρθε και έδεσε με όσα είπαμε ή έλεγαμε λίγο νωρίτερα γενικότερα για το Μουντιάλ. Και μπαίνοντας έτσι και στα μηνύματα όσα δεν δώσαμε μέχρι τώρα, αφού ο λόγος για Βραζιλία, συμφωνώ σχεδόν απόλυτα και με το μήνυμα του 1967. Η Νέα Βραζιλία, λέει, με γαλαξία αστέρων είναι η Γαλλία. Είχα την εκτίμηση, αν όχι η γαλαξία αστέρων, ότι γενικότερα σε μια διοργάνωση Ισχύ. Που δεν είχαμε ή δεν έχουμε ακόμη την ένδειξη για ότι αυτή η ομάδα είναι, ξέρω εγώ, διαφέρει, είναι πιο μπροστά από τις υπόλοιπες.
2: Κάμια αλλαγή και ένας είναι καλύτερος από
0: ναι, σε σύνθεση ρόστερ που δεν σημαίνει απαραίτητα και το εξηγεί και ο ίδιος το μήνυμα παρακάτω. Έχει σε όλες τις γραμμές, σε αντίθεση με άλλες εθνικές, έχει σε όλες τις γραμμές αξιόλογες επιλογές. Η Βραζιλία στο μεταξύ γράφει με Σκωτία έπαιξε πολύ καλά. Επίσης το είπαμε πριν ότι παρουσίασε μια σταδιακή βελτίωση. Επίσης γράφει επειδή είστε και γνωστοί παρελθοντολόγοι, δείτε τι έκαναν η Βραζιλία το 2006 ενώ είχε Ροναλτίνιο, Ρονάλτο, Κακά, Ρομπίνιο, Ρομπέρτο Κάρλος, Καφού κλπ. Επίσης συμφωνώ, αλλά έχουμε μπει και άλλες φορές ότι. Έτσι σημαίνει. Και η Βραζιλία πλήρωσε το πολλές φορές το παρελθόν ότι θεωρείται η ομάδα με το που έπαιζε το καλύτερο ποδόσφαιρο είχε, αλλά δεν έπαιρνε και ανάλογα τόσες φορές το Μουντιάλ. Αλλά επίσης θα πρέπει να δούμε είτε το 2006 είτε άλλες φορές και το ότι είχαν άλλες ομάδες. Γιατί ήταν γενικότερα μια εποχή ή εποχές που έβρισκες σε μεγαλύτερων αριθμών ή σε μεγαλύτερο βαθμό αυτό που λέμε οι παίκτες αστέρια σε κάποιες ομάδες.
2: Γαλλία με Ζιντάν, ναι, ναι, ναι.
0: Και συνεχίζει το μήνυμα του 94 το πήρε με μόνο μεγάλο όνομα τον Ρωμάριο σε μια διοργάνωση που χαρακτηρίστηκε, λέω εγώ, ίσως η πιο μέτρια εκείνον το... Ακόμα και ο τελικός ήταν μια σούπα 0-0 που πήρε στα πέναλτι και χάθηκε.
2: Και πάλι σοκέρ. Μάλιστα. Πάλι στο σοκέρ.
0: Πέρασε παρακαλώ. Σύπτωση. Τι σημαίνει επειδή είσαι τόσο ακριβώ.
2: Εγώ τα λέω, τα βάζω κάτω τη σύπτωση.
0: Λοιπόν, και καταλήγει αν ο Αντζελότη βρει τρόπο να του κάνει ομάδα, μπορεί και να το πάρει τρανόν παράδειγμα η Αργεντινή που το πήρε το προηγούμενο, προφανώς εννοεί, χωρίς να παίζει εντυπωσιακό μόνο, λειτουργώντας περισσότερο ως ομάδα παρά ως αστέρια που σπρώχνουν ή οδηγούν μια ομάδα. Λοιπόν, αυτά. Σε σχέση με τη Βραζιλία. Βρήκες μηνύματα πιο πίσω.
2: Ναι, βρήκα. Να βάλω και εγώ υποψηφιότητα με τις αριθμούς. Λέω 3-33 πάνω στα όσα είπαμε για την Αγλαντζά. Ο φίλος ο Σάβας ευαρέθηκε. Δώστε μου την να τελειώνουμε. Έστειλα σίγια μηνύματα.
0: Ψησταριά μου θα είναι κλήρωση αύριο και μας δίνει την ευκαιρία να το υπενθυμίσουμε. Γουέπερ, ονοματεπώνυμο και ηλικία. Άμα στείλετε στο 2950 και στέλνετε και σήμερα αρκετά. Θα είστε αύριο στη λίστα με τις συμμετοχές για την κλήρωση που εδώ η πρώτη πάσα θα κάνει για την Weber Grill Q1200 αξίας 850, αξίας 850 ευρώ και προσφορά από την εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Limited. Αλλά έτσι μια απάντηση φίλε Σάβα Αντωνέλη, πρώην Μπιάστριδη ήσουν εννοείως
2: Μπιάστρι, πρώην Μπιάστρι.
0: Ναι, ναι. Αν είναι 1000 τα δικά σου, έτσι και ακροατές που μπορεί να στείλουν 3 και 5 χιλιάδες.
2: Πάμε παρακάτω. Ο φίλος 347 μας λέει ότι φοβερό μάτς ήταν και το Αλγερία-Αυστρία. Mm-hmm. Μετά το 2-2 οι Αλγερινοί έκαναν πάσες γιατί τους βόλευε. Το Χ ξαφνικά στο 30 κάνουν επίθεση και σκοράρουν για να κλέψουν τη δεύτερη θέση.
0: Όχι, όχι, στο τρίτο λεπτό να κάνεις τρίτο.
2: Τρίτο, sorry, ναι. Ναι, ναι. Για να κλέψουν τη δεύτερη θέση από την Αυστρία και να την αποκλείσουν εντελώς. Τους άφησαν στα κρύα του Λοτρού. Στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων ισοφαρίζει η Αυστρία, μας λέει ο φίλος, θέλοντας να μας πει για ακόμη ένα παιχνίδι που είχε τις συγκινήσεις του. Θυμήθηκε τα μαθητικά του χρόνια με τους μαυροπίνακες.
0: Με έναν
2: που ξέρει και καθαρεύουσαν. Σε σένα να
0: με ψημυρίες εγκαθαρεύουσα. Με ψημυρίες και από εδώ στήρια εγκαθαρεύουσα.
2: Γενικότερα μιλά ότι ξέρεις να την ομιλείς. Εγώ επιμένω. Και ο άλλος ο 699, ο Μαξ επιστρέφει. Είναι ο φίλος που μας έστελνε από τη
0: και του χρόνου στα πορτοκαλιά.
2: Ναι, με τις παπάγες. Ναι, γιατί άρχισε η Red Bull σιγά σιγά και από το η ομάδα η οποία ήταν η ομάδα των επιτυχιών να ξυλώνεται και να φεύγουν διάφοροι δεξιά αριστερά. Άρα θεωρούμε ότι και ο Max με τη νέα χρονιά θα ψάξει να δει που θα είναι πιο ανταγωνιστικός. Πληγώνονται οι δεινόσαυροι, λέει ο 960.
0: Επιμένει.
2: Χτυπάσαι αλίβητ.
0: Πώς θα αντέξω.
2: Ευτυχώς δεν είναι συνδρομητικό το ραδιόφωνο και δεν μας χρεώνεται για το θέαμα που προσφέρετε. Μα είμαστε μια εκπομπή που προσφέρουμε άρτον και θέαμα, αγαπητέ φίλε.
0: Να μπορώ να γυρώνει κάπου το λέει, αλλά
2: δεν με ενδιαφέρει. Καλημέρα στην καλύτερη παρέα. Απόψε η Ιαπωνία εύκολα.
0: Όπα,
2: εύκολα.
0: Εύκολα.
2: Περνά από Βραζιλία και Ολλανδία θα κατακτήσει το Μουντιάλ. Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, συμφωνώ.
0: Είναι το υπογράφει ο μπλε γατόπαρδο από Λέμεσο. Τι γατόπαρδο, τι μου θύμισε.
2: Γατόπαρδε, συμφωνώ με το Ολλανδία θα κατακτήσει το Μουντιάλ.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Ποιο σταυρώνει μετά η Ολλανδία. Α, τώρα, α ναι, τώρα παίζει με τον νικητή Ψες τον Καναδά. Α, Ολλανδία, Μαρόκο, περάσει... περνά. Ναι. Παιδιά... Εντάξει, περνά για να το κατακτήσει. Σύμφωνα με την άποψή σα. Άρα παίζει με τον Καναδά. Δεν μπορώ να πει ότι είναι φαβορή. Άρα πάει στου 8 και βλέπουμε.
2: Το χορκατιλίκι ρολόι του είναι Μάρτο. Δώσαμε.
0: Oh.
2: Ακούτε το λογίδι, λέει ο 69. Ξέρετε πόσα ρολόγια του έδωσαν επειδή είναι μεγάλος αστέρας. Πιάσε μονότερμα.
0: Για όνομα του Θεού σήμερα.
2: Πιάσε μονότερμα. Λίλα μοναδική μου αγάπη, Φιώνα μοναδική μου αγάπη. Τι σου κάνω Λίλα μου, ναι είναι ο γνωστός παπαγάλος του Κωνσταντίνου και Ελένης μας το θυμίζει ο φίλος 869 που μπορεί να αποτέλεσε και έμπνευση από το τραγούδι του Λεπά. Ένα από τα πιο ωραία μηνύματα της σημερινής εκπομπής, αλλά ο κοντός μάγος έχει άλλη άποψη, λέει ο 960. Ο 409 δεν θα δουλέψουν τα μάγια του Νάνα, γιατί θα έχει απέναντί του τη FIFA του Μέση.
0: Αχα.
2: Μα γιατί η FIFA να θέλει Μέση, σπέγιου είναι ο Μέση.
0: Η αντιμέση ή η αντιαργεντινή, αυτόν υποστηρίζω από το προηγούμενο Μουντιάλ. Κουντούν τους. Στα Κυπριακά.
2: Τι
0: συμβαίνει. Κουντούν τους.
2: Όχι, όχι, πιο πάνω. Α, το μήνυμα.
0: Τι.
2: Ο λαγός ήταν ο ξυπνός. Εκοιμάτουν. Ο 112 μας λέει.
0: Δεν το πιάσα, δεν ξέρω.
2: Άστε τους λαγούς.
0: Μπορεί να ήταν καμιά έκφραση που είπαμε κάποια στιγμή και τώρα. Mm-hmm.
2: Πλέον δεν ασχολούμαστε με λαγούς, παιδιά. Πλέον έχουμε τους λαγοκέφαλους.
0: Α, λίγο πράγμα.
2: Είναι η μόδα, είναι της εποχής, είναι καλοκαιρινός. Mm-hmm. Ο λαγοκέφαλός μας έχει κατακλείσει τις παραλίες στην Ελλάδα. Είναι trend. Παντού βλέπεις βιντεάκια με λαγοκέφαλους. Και έχουμε και στην Κύπρο, αλλά δεν εμπνέουν ανησυχία από ό,τι μας είπαν σχετικά πρόσφατα.
0: Δεν εμπνέουν ανησυχία για τον άνθρωπο.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Εντάξει, δημιουργούν πάρα πολλά προβλήματα. Στην αλληλεία δεν αφήνουν ψάρι για ψάρι. Καλημέρα, πείτε μας και τα προγνωστικά από την άλλη πλευρά, από τον 938.
0: Ποια είναι η άλλη πλευρά όμως, φίλε, δεν κατάλαβα.
2: Μήπως όταν είπαμε για την Ιαπωνία που είπε ο Μιχαλής ότι αφήνει 5,5 στο να.
0: Α, ή τις αποδόσεις να πούμε, δε, ή τα προγνωστικά.
2: Ίσως, ίσως.
0: Α, ή τα προγνωστικά, αν τα δώσει. Εν τη άλλη πλευρά. Αν είναι αποδόσεις, ένα άλλο θέμα.
2: 044, μην πάτε μακριά, διότι την Ιταλία, ναι, μια εθνική η οποία είναι σε. Τόση είναι ελεύθερη, η οποία δεν έχει πάει πόσα τώρα,
0: τρία
2: και όχι μόνο δεν έχει πάει σε τρία, έστω και αν λέμε για την Ευρώπη, δείτε πόσες ομάδες είναι στο Μουντιάλ και η Ιταλία δεν τα καταφέρνει. Mm-hmm. Έλα Ελάρα, 4,77.
0: Ουσιαστήκαν ίσως από την ενημέρωση ότι αύριο ανακοινώνονται τα εισιτήρια διαρκείας.
2: Η Μαστόρισσα πάει ταξίδι σήμερα. Κίνηση 0 προς Λάρνακα από Λεμεσόν, όντως δεν είδαμε. Αλλά θα αργήσουμε γιατί μπορούμε.
0: Ναι. Το παραλίμνη δεν ήρθε κάτι, άρα είμαστε μέσα. Δεν έχουμε θέμα. Δεν έχουμε προβλήματα.
2: Ο Μαξ θα είναι στα πορτοκαλιά και αν και θέλει τον πολύ ο Τότο. Ναι, στα προκριματικά κάτι είπε του Ράσελ στον ασύρματο του στυλ σκάσε και οδήγα όπως το σκάσε και κολύμπα.
0: Nice.
2: Και τον πιάνει η κάμερα μετά τον Τότο μετά την ατάκα και γυρίζει έτσι με έναν ύφος εντάξει είπα τούτο να μου να κάνουμε.
0: Είναι πάνω στην ένταση του αγώνα.
2: Τον ήρθε πρώτος.
0: Μάλιστα.
2: Ευτυχώς που υπάρχουν και άλλα αθλήματα. WRC μας λέει ο Γιώργος. Παρακολουθεί προφανώς.
0: Ο Ζε, ποιος το κέρδισε? Ναι, ο Ζε το κέρδισε.
2: Ναι, ναι, ο Ζε.
0: Σεμπάστιαν ο Ζε.
2: Ο Ζε που το κέρδισε.
0: Είδες το Ανδρέα μου?
2: Όχι, αλλά ξέρω τον Ζε.
0: Α, ξέρεις τον Ζε. Μάλιστα.
2: καλός όχι, καλός οδηγός. Σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό άθλημα όπως είναι το WRC.
0: Αχα, στην Ελλάδα ήταν το.
2: Ναι, το Ακρόπολη, σωστά. Mm-hmm. Όχι. Το Έλα Ελάρα ήταν για το τραγούδι σύνθημα της Αελάρας. Επανέρχεται.
0: Και ένα τραγούδι.
2: Εντάξει.
0: Παίξαμε εμείς κάποιο τραγούδι.
2: Όχι.
0: Ή κυκλοφόρησε τώρα κάποιο νέο τραγούδι.
2: Δεν γνωρίζω.
0: Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ. Ό,τι και να ήταν, εμείς είπαμε το. Ενώ δεν αλλάζει το. Λοιπόν, να δούμε αν βγαίνει και κάτι. Μπέτυχαμε σήμερα, ακόμα δεν έχουμε οποιαδήποτε νεότερη εξέλιξη. Ανακοίνωση πολύ περισσότερο. Αναμένουμε να δούμε τι θα φέρει από σήμερα η νέα εβδομάδα. Έχουμε.
2: Θα φέρει. Παίζει και.
0: Ποιος
2: εντάξει, παίζουν ονόματα πολλά.
0: Καλά, εντάξει, λογικό.
2: Και ο Μπιέλη στην Πάφο είναι ένα από τα καυτά ονόματα.
0: Το φίλο σου κανονίστηκε. Ησυχάζει.
2: Το δανεισμό του.
0: Ο Λέλε.
2: Ναι.
0: Ανακοινώθηκε ότι επήρθε συμφωνία. Ανανεώθηκε ο δανεισμό του. Άρα θα τον παρακολουθεί και φέτο τη φετινή σεζόν στα δικά μα
2: σου πω με αφορμή το ότι. Εκκρέμασε τα παπούτσια ένας αγαπημένος.
0: Ποιος?
2: Ο Τσέποβιτς. Τέκιος.
0: Ο Τσέποβιτς. Από παίξε στην Ομονία.
2: Ναι, το θυμάσαι. Θυμούμε. Πόσο μου άρεσε.
0: Ναι.
2: Σε εκείνη την κατηγορία. Για εμένα ο Λέλε.
0: Δηλαδή είναι. Πρώτα απ' όλα είναι διαφορετικό στυλ παίκτη.
2: Μπορώ να ολοκληρώσω.
0: Βέβαια, είναι συζήτηση κάμου.
2: Για παράδειγμα, ο Τσέποβιτς, ας πούμε, οι αριθμοί του ειδικά ο πρώτο μισό που ήρθε ήταν πάρα πολύ καλή. Αλλά δεν μου αρέσει, δεν μπορώ να βλέπω μέσα
0: στο. Είναι το στυλ του, γι' αυτό είπα κατά το στυλ του Λέλε.
2: Ούτε ο Λέλε μου αρέσει. Είναι άλλο στυλ, αλλά πάλι δεν μου αρέσει. Νιώθω ότι σαν τον. Φτάσε παίρνει αριστερά, μην τον ζορίζει.
0: Όχι, ήταν έτσι εγκαλό.
2: Γιατί.
0: Είναι για ποιοτικό τραγούδι.
2: Ναι, ο τραγούδι είναι ποιοτικό. Το Καβαδία, ο στίχο του που σε παίρνει, που σε φέρνει.
0: Ναι,
2: εμένα ώρε έτσι okay, μου θυμίζει.
0: Ναι, χάνει το λίγο.
2: Άρα ναι, σε δουν την κατηγορία. Θυμάσαι εδώ τα μηνύματα αγάπης που έχουμε που τους λάβω για ο Τσέποβιτς ότι για την επόμενη χρονιά που δεν πήγαινε πολλά καλά ο άνθρωπος θυμηθήκαν κάποιοι ότι α, τελικά εντάξει ας πούμε ναι, τον ευχαρίστησε και η Ομόνια ο Τσέποβιτς για τα, τον αποχαιρέτησε, του είπε το αντίο του για τα όσα πρόσφερε αλλά εντάξει.
0: Μάλιστα, δώσε 2-3 τελευταία μηνύματα και φύγαμε.
2: Δεν έχουν προσωπικότητα οι ποδοσφαιριστές πλέον, είναι καληνυχτάκηδες.
0: Γιατί το καληνυχτάκηδες θεωρείτε ότι είναι προσωπικότητα, δεν το κατάλαβα.
2: Φόρμουλα 1 από το Σάββατο φάνηκε το στημένο για η Mercedes. Ναι, Γιώργο μου, έχεις δίκιο. Κίτρινες σημαίες, ο άλλος πάει πατημένος ακόμα. Πάει πατημένος και είναι pole position.
0: Κουντούν τους είπα θα είστε πολλές φορές. Και
2: το τρόπαιο θα έχει άρωμα Ελλάδας.
0: Άρωμα Ελλάδας, Ποτσετίνο.
2: Πώς?
0: Το ψάχνω.
2: Για πες 3.40
0: αν
2: προλαβαίνεις, γιατί είμαστε έτσι κοντά στο να ολοκληρώσουμε.
0: Άρωμα Ελλάδας Ποτσετίνο. Δεν το καταλαβαίνω. Άρωμα Ελλάδας θα έχει αν το παίρνει ο Δόνης, αλλά είναι ο Νοθιόξου λέει διαβάζω.
2: Να άκου τους, αχαρίστος.
0: Τους 2,5 μήνες είναι ο Νοθιόξου. Άρωμα Ελλάδας.
2: Αν είπε Ελλάδα ο Ποτσετίνο, τι νος είναι.
0: Α, δεν ξέρω να χειρίζεσαι ελληνικές. Αλλά νομίζω δεν προλαβαίνουμε.
2: Θα μείνουμε με την απορία. Ώρα λοιπόν να φεύγουμε, να συνεχίσουμε την εβδομάδα μας. Μπαίνουμε έτσι για τα καλά στα 38, στα 37. Τελικά τούτη η κουβέντα με το Τσικαλά, απόψε κανονίσετε τα.
0: Ποιο?
2: Που ήταν να βλέπετε μαζί την Ιαπωνία.
0: Θα αποκαλύψουμε.
2: Α,
0: νοτίτε πάρα. Θα αποκαλύψουμε.
2: Τελικά.
0: Δεν θα αποκαλύψουμε.
2: Εντάξει, μείνετε για με κλειστά βιβλία.
0: Εσύ μείνε πάνω στο ρούφ που θα μας καλέσεις με εκείνους που θέλει να καλέσεις και τα άλλα προπονητής USA. Ναι ρε παιδιά, ναι, το ξέρουμε.
2: Ναι,
0: γιατί ένα άρωμα Ελλάδας είναι, καταλάβαμε. Μπάσε, το σημείστηρις άλλο φίλε, γιατί θα πάει άδικα. Πρέπει να παραδώσουμε τη σκυτάλη για έναν ακόμη αθλητικό δελτίο και στη συνέχεια η εκπομπή κάνει παιχνίδι με όλα τα νεότερα σε σχέση με την τοπική κυρίως επικαιρότητα και όχι μόνο ό,τι προκύψει. Μείνετε συντονισμένοι, θα ενημερώνεστε. Λοιπόν, από εμάς, γεια σας, καλών υπόλοιπων. Θα σας πει καλή εβδομάδα να έχετε ο Ανδρέας.
2: Καλή εβδομάδα να έχετε.

0: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνία του σπιτιού.
1: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Fiber to the room να κάνεις.
3: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
5: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
6: Αθλητική ενημέρωση στις 10, στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιαδού. Αναχώρησε σήμερα με προορισμό την Πολωνία η αποστολή της Ομόνιας, εκεί όπου οι πράσινοι θα ακολουθήσουν το βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους. Ο Χένικ Μπέρκ θα έχει στη διάθεσή του και τους διεθνείς. Σε εξέλιξη διεργασίες για ό,τι αφορά την μεταγραφική ενίσχυση, προτεραιότητα η περίπτωση του Ζαν Κάρνιτσικ για το δεξί άκρο της άμυνας. Καμία επισμή πρόταση δεν προκύπτει μέχρι στιγμής για τον Ράιαν Μάε. Στην Ολλανδία μεταβαίνει σήμερα η αποστολή της ΑΕΚ, εκεί όπου θα παραμείνει μέχρι τις 11 Ιουλίου για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Η ομάδα της Λάρνακας θα αναχωρήσει το απόγευμα με τελικό προορισμό την πόλη Μιέρλο, έχοντας προγραμματίσει δυνατά φιλικά παιχνίδια κόντρα σε ΠΑΟΚ και ΑΙΑΞ. Σε πρώτο πλάνο η ενίσχυση με μεσοεπιθετικό και επιθετικό κορυφής. Στην Αυστρία βρίσκεται από χθες βράδυ η αποστολή της Πάφος FC. Η ομάδα του Ρικάρτο Σαπίντο θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της επί αυστριακού εδάφους, έχοντας προγραμματίσει 3 δυνατά φιλικά παιχνίδια μέχρι και τις 14 Ιουλίου. Σε συμφωνία με την Φλουμινένσε για την ανανέωση του δανεισμού του Λέλε για ακόμη ένα χρόνο, ήρθε η Πάφος. Αναμονή για τις ανακοινώσεις των Μπρίτο και Μπιέλ. Συνεχίζεται η προετοιμασία του Απόλλωνα στο Κολόσι, με την ομάδα να αναχωρεί την ερχόμενη Πέμπτη για την Ολλανδία. Σύντομα αναμένεται η ανακοίνωση για την επισημοποίηση της εργασίας με τον Άλεν Όσμπολτ. Στο πλάνο η ενίσχυση με κεντρικό αμυντικό, εξτρέμ και κεντρικό επιθετικό. Εν αναμονή για τις πρώτες κινήσεις στα μεταγραφικά βρισκόνται στο ΑΠΟΕΛ. Στις επόμενες μέρες αναμένεται η απάντηση των Μαντσίνη και Μάγερ στην πρόταση που τους έγινε να συνεχίσουν στους γαλαζοκίτρινους. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ελλάδα για τον Αργεντινό μεσοεπιθετικό, κατέθεσε σημαντική οικονομικά πρόταση και ο Άρης Θεσσαλονίκης με την περίπτωσή του να παραμένει ανοιχτή. Τις επόμενες μέρες αναμένεται να κλείσει οριστικά η περίπτωση του Δημήτρη Λιμιού στους γαλαζοκίτρινους. Στην Πορτογαλία για να υπογράψει συμβόλαιο με την Νασιονάλ βρίσκεται ο Σταύρος Γαβρίλ. Σε συμφωνία με τον Πανσεραϊκό έφτασε η ανόρθωση για την ανανέωση του δανεισμού του Ανδρέα Καραμανόλη για τα επόμενα 2 χρόνια, σε αναμονή για την απάντηση του Βέλγου προπονητή Κάρελ Γκέρετς. Με προορισμό τη Λετωνία αναχωρεί σήμερα η αποστολή του Άρη, εκεί όπου θα παραμείνει μέχρι τις 12 Ιουλίου για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας του. Μετά τις αρκετές αποχωρήσεις αναμένονται σύντομα και οι επόμενες προσθήκες στο ρόστερ. Στην ΑΕΛ σύντομα αναμένονται οι επόμενες κινήσεις ενίσχυσης. Ποδοσφαιριστής της ομάδας της Λεμεσού θα πρέπει να θεωρείται ο 29χρονος βόσνιος επιθετικός Χάσμα Τσατάκοβιτς. Κλείνουν σύντομα οι μεταγραφές των Κόμες Καρό και Γκομής. Οι γαλαζοκίτρινοι θα παρουσιάσουν αύριο τα πακέτα των εισιτηρίων διαρκείας της νέας αγωνιστικής περίοδου.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Με γκολ του Εουστάκιο στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Καναδάς κατάφερε να επικρατήσει με 1-0 της Νοτιού Αφρικής και πήρε για πρώτη φορά στην ιστορία του την πρόκριση στην φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Συνεχίζεται σήμερα η δράση για την φάση των 32, στις 8 Βραζιλία-Ιαπωνία και στις 11:30 Γερμανία-Παραγουάη. Στις 4 τα ξημερώματα Ολλανδία-Μαρόκο, παιχνίδι από το οποίο θα προκύψει και ο αντίπαλος του Καναδά στην φάση των 16. Ο George Russell ήταν ο μεγάλος νικητής στο χθεσινό Grand Prix της Αυστρίας. Ο Βρετανός οδηγός της Mercedes πανηγύρισε τη δεύτερη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1. Και επίσημα ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, ο Αρίτς Ελουστόντο, ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός, έβαλε υπογραφή σε συμβόλαιο 2 χρόνων. Νέα βελτιωμένη πρόταση κατέθεσε ο ΠΑΟΚ στην Augsburg για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη. Στην Ελλάδα έφτασε τα ξημερώματα ο Νταβίτ Κάρμο με σκοπό να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Οι λεπτομέρειες απομένουν για τους Στάνιτς και Ρόκα. Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του 24χρονου επιθετικού Ελμίν Ράστοντερ στον Παναθηναϊκό. Περνά αύριο από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις ο Στέφαν Τεφράι, που θα ενταχθεί έπειτα με την αποστολή των Πρασίνων στην Ολλανδία. Στην ομάδα του Ηρακλή αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ο Πραξιτέλης Βουρός. Προτεραιότητα του Γιάν Τιομαντέ αποτελεί Paris Saint-Germain, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα στο εξωτερικό. Ο 19χρονος μεσοπιθετικός, παρά το ενδιαφέρον της Liverpool αλλά και άλλων αγγλικών συλλόγων, έχει ήδη μπει σε συζητήσεις με την Paris για τους όρους του συμβολέου του. Σε προφορική συμφωνία με τον Lionel Σκαλώνει για επέκταση της εργασίας τους μέχρι το 2031, έφτασε η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Αργεντινής. Πρεμιέρα για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Wimbledon. Ο Έλληνας τενίστας έρχεται αντιμέτωπος σήμερα με τον Γάλλο Ούγκο Γκαστόν. Ο αγώνας αναμένεται να αρχίσει κοντά στις 3:30 με 4 το απόγευμα. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 11 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
7: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7:30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
8: 2-0 από νωρίς. Στη Megabet Plus πληρώνεσαι ήδη. Early Payout όταν η επιλογή σου προηγηθεί με διαφορά 2 γκολ. Κερδίζεις πριν τελειώσει το match. Και συνεχίζεις δυνατά με τη Mega Combo προσφορά. Έως 60 ευρώ free bet και bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να ενεργοποιήσετε το promo code Mega Combo 60. Ζήσε τη Mega Φάση στο παγκόσμιο κύπελο. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
9: Imperial Island Resort στην Πάφου. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για 2 παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
10: Φίλες και φίλοι, η μπάλα στη σέντρα και ο αγώνας ξεκινά στο Gerard's Kitchen Bar. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, Φόρμουλα 1 και φυσικά όλοι οι κυπριακοί αγώνες σε μεγάλες τηλεοράσεις με δυνατό και καθαρό ήχο και το πιο απολαυστικό μενού φτιαγμένο για τους λάτρεις των σπορ. Κάνε την κράτησή σου στο 7000-0532 και ζήσε τον αγώνα στο Gerard's Kitchen Bar. Και οι αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Gerard's Kitchen Bar.
11: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
12: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία.
13: με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max, το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucio's Group.
14: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο πρόγραμμα της ιατρικής. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
15: 10 κορυφαία bars, 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic, κυρίως χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Millers, Mijenta, Eldorado. Υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ στη Λεμεσό.
16: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster, για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
17: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
18: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, από τις 7.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού, μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Απολαύστε κάθε στιγμή του αγώνα με street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
19: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.
20: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
21: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
22: Κάνε παιχνίδι με τη Στέλλα Σοκράτους.

Καλή σας μέρα. Ακούτε την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι Στέλλα Σοκράτους και στην ρυθμίση του ήχου Μάικε. Στο παγκόσμιο κύπελλο βγήκε η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε την παρουσία της στην φάση των 16. Από χθες βράδυ έχουμε εισέλθει στην φάση των 32 και ο Καναδάς νίκησε με 1-0 την Νότιο Αφρική και θα συνεχίσει την πορεία του στην διοργάνωση. Έχουν σχηματιστεί πολύ ενδιαφέροντα ζευγάρια και αναμένουμε συναρπαστικά παιχνίδια. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Η αποστολή της Ομόνοιας αναχώρησε για την Πολωνία, εκεί όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Στην Ολλανδία θα μεταβεί το απόγευμα η ΑΕΚ για την συνέχεια της προετοιμασίας της. Η Πάφος μετά την ανανέωση της συνεργασίας με τον Λέλε. Η αποστολή έχει μεταβεί από χθες, βρίσκεται εκεί στην Αυστρία για τις προπονήσεις της. Για τη Λετωνία αναχωρεί σήμερα και ο Άρης. Τις επόμενες μέρες θα μεταβεί στην Ολλανδία η αποστολή του Απόλλωνα για το βασικό στάδιο. Η Ομόνοια Ραδίπου ανακοίνωσε την καταρχήν συμφωνία με τον έμπειρο Σέρβο τέρματοφύλακα Ζίφκο Ζίφκοβιτς, ενώ η Καρμιώτης ανακοίνωσε την συνέχιση της συνεργασίας της με τον Πέτρο Ψύχα και κάποιες μεταγραφικές κινήσεις που έχουν γίνει μέσα στο Σαββατοκυριακό.

Να σας πω ότι έχουμε μπει στην τελική ευθεία για τον μεγάλο μας διαγωνισμό, γιατί αύριο Τρίτη 30 Ιουνίου θα έχουμε και την κλήρωση. Ο Sport FM λοιπόν και η Απόστολος Παπαδόπουλος Limited δίνουν την δυνατότητα σε ένα φίλο ακροατή να διεκδικήσει και να κερδίσει μία ψισταριά Weber Grill Q1200, είναι αξίας 850 ευρώ. Είναι ένα εξαιρετικό δώρο και το διεκδικείτε στέλνοντας μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη Weber, το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Να επαναλάβω ότι η κλήρωση θα γίνει αύριο το πρωί στην εκπομπή Πρώτη Πάσα για τον τυχερό ακροατή για την ψισταριά. Να σας πω επίσης ότι από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη διεκδικείται δύο διπλές προσκλήσεις για όλες τις μέρες για το τριήμερο φεστιβάλ της ΕΔΟΝ. Θα γίνει 8, 9 και 10 Ιουλίου στην Τάφρο της Πύλης Αμοχώστου στην Λευκωσία. Να σας πω ότι στις 8 Ιουλίου θα είναι εκεί στην κεντρική σκηνή η Pixel Lux, 9 Ιουλίου Μίλτος Πασχαλίδης, 10 Ιουλίου Βασίλης Παπακοσταντίνου, στη Λαϊκή Σκηνή 8 Ιουλίου Γιώργος Μαργαρίτης, στις 9 Ιουλίου στη Λαϊκή επίσης σκηνή η Μελίνα Ασλανίδου και στις 10 Ιουλίου η Πασπαρτού. Διεκδικείτε λοιπόν δύο διπλές προσκλήσεις για όλες τις μέρες στέλνοντας μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη συναυλία, το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Την Πέμπτη θα κάνουμε την κλήρωση.

0: Θα πάμε να κάνουμε αρχή στα ρεπορτάζ με αυτό τη ΑΕΚ. Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή εκπρόσωπος τύπου, Κυριάκος Δημητρίου, και τον ευχαριστούμε και γνωρίζω ότι είναι έτσι σε εγρήγορση σήμερα, λόγω και του ότι αναχωρεί η αποστολή τη ΑΕΚ, όπως έχω προαναφέρει, για την Ολλανδία, για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Κυριάκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Στέλλα, σε εσένα και σε τον κόσμο μας ακούει.
0: Μάλιστα, ήρθε και η ώρα για το βασικό στάδιο. Αναχωρεί το απόγευμα η αποστολή. Τι μπορείς να μας πεις καταρχήν?
1: Ξεολοκληρώσαμε ουσιαστικά το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας μας στην Κύπρο. Κάναμε πρωινή προπόνηση. Έχει ολοκληρωθεί η προπόνηση και θα μαζευτούμε το απόγευμα να χωρούμε για να βρεθούμε το βράδυ στην Ολλανδία σε άλλο προπονητικό κέντρο σε σύγκριση με τα προηγούμενα δύο χρόνια, στο Μιέρλο. Και θα αποτελέσει τη βάση μας ουσιαστικά για ένα διάστημα από τις 29 Ιουνίου σήμερα μέχρι τις 11 Ιουλίου. Εκεί θα δώσουμε, πέραν των προπονήσεων, θα δώσουμε και τρία φιλικά παιχνίδια, τα οποία έχουμε ανακοινώσει και τις ώρες. Πρώτα στις 4 του Ιούλη με την Helmond Sport, στις 7 του Ιούλη με τον ΠΑΟΚ και στις 10 Ιουλίου το τελευταίο, στην Ολλανδία τελευταίο, με τον Άγιαξ. Με την επιστροφή στην Κύπρο θα δώσουμε και το τελευταίο μας φιλικό πριν την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων με αντίπαλο τον Απόλλωνα στο Αλφαμέτ. Ναι. Αυτό είναι στις 16 του μήνα, του Ιούλη.
0: Μάλιστα. Προβάν γενεράλ, όπως λέμε, έτσι, πριν από τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Και με τον Άγιαξ πάρα πολύ δυνατό φιλικό, όπως και με τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, έχουμε στο πρόγραμμα δυνατά φιλικά παιχνίδια. Ξεκινάμε με μια ομάδα που παίζει στη δεύτερη κατηγορία της Ολλανδίας, την Helmond Sport, και μετά ανεβαίνει και ο βαθμός δυσκολίας προκειμένου να μπορέσει η τεχνική ηγεσία να αυξήσει τον βαθμό της ομάδας ό,τι αφορά το μοντάρισμα και τον βαθμό ετοιμότητας. Σίγουρα με ορίζοντα το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Πρώτα με τον ΠΑΟΚ και ακολούθως με τον Άγιαξ.
0: Ναι. Μάλιστα. Η ΑΕΚ που έχει πραγματοποιήσει 8 μεταγραφές μέχρι στιγμής, Κυριακό, προφανώς και πρέπει να είστε ικανοποιημένοι

0: στα χέρια της τεχνικής ηγεσίας και τώρα πάμε να δουλέψουμε και το πιο σημαντικό από όλα να προετοιμαστούμε κατάλληλα για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Η πρώτη πρόκληση για μας είναι, ακούεις το όνομα Μπεϊτάρ.
1: Mm-hmm. Ναι. Σωστό. Ήθελα να σε ρωτήσω για το αν θα βρίσκονται και ποιοι στην αποστολή, ενώ θα είναι φαντάζομαι όλοι οι ποδοσφαιριστές, θα έχετε κάποιες απουσίες, κάποιοι δεν θα πάνε, αν έχεις κάποια ενημέρωση.
0: Εντάξει, κάποια παιδιά, κάποιοι νεαροί δεν θα είναι στην αποστολή και ο λόγος είναι γιατί θεωρούμε ότι είναι καλύτερο για τους ίδιους, τους εμπιστευόμαστε, θέλουν να πάρουν αγωνιστικά λεπτά στα πόδια τους και να επιστρέψουν ακόμα καλύτεροι. Από εκεί και πέρα, ναι, είναι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές που ουσιαστικά σχηματοποιηθεί το ρόστερ, θα είναι στο αεροπλάνο, είναι και ο Τσακόν που είναι πλέον στην τελική ευθεία για να, για να μετρήσει αντίστροφα για την επάνωδό του στην αγωνιστική δράση. Και περιμένουμε ουσιαστικά, περιμένουμε τις επόμενες μέρες να ενσωματωθεί και ο Ιούσεφ. Είναι ο μοναδικός που δεν ενσωματώθηκε στην Κύπρο γιατί ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στο Μουντιάλ με την εθνική ομάδα της χώρας του και τις επόμενες λίγες μέρες θα τεθεί και αυτό στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας. Ναι. Θα μας συναντήσει ουσιαστικά στην Ολλανδία.
1: Στην Ολλανδία θα έρθει, άρα θα προλάβει κάποιες προπονήσεις εκεί εννοείς. Μάλιστα. Εντάξει, είναι λογικό να πάρει και κάποιες μέρες επιπλέον άδεια αφού αγωνιζόταν μέχρι πρόσφατα ήταν το παιχνίδι με την εθνική του. Ο Τσακόν, ήθελα να ρωτήσω, Κυριάκο, πότε υπολογίζετε εσείς να μπορέσει να μπει σε κανονικό ρυθμό?
0: Υπολογίζουμε ότι ουσιαστικά έχει ξεκινήσει προπονήσεις με την υπόλοιπη ομάδα, αλλά με... χωρίς να αποφεύγοντας μάλλον τις επαφές, υπολογίζουμε σε μερικές εβδομάδες, σε περίπου ένα μήνα, να αρχίσει να ακολουθεί πλέον, εφόσον όλα πάνε κατευχή, να ακολουθεί το κανονικό πρόγραμμα. Μάλιστα. Με τους υπόλοιπους, να μπαίνει και στις επαφές και αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την επάνωδο του. Όπως είπαμε και άλλες φορές, υπολογίζουμε τον Βενεζουελάνο για τα... ουσιαστικά όχι για τα καλοκαιρινά προκριματικά, αλλά για την έναρξη του προαθλήματος.
1: Μάλιστα. Ήθελα να σε ρωτήσω...
0: Για αρχές του Σεπτέμβριου.
1: Ναι. Εντάξει. Νομίζω η πρώτη αγωνιστική του προαθλήματος είναι τέλη Αυγούστου, κάπου εκεί.
0: Ναι. Περιμένουμε και την ενημέρωση για το πότε θα γίνει η κλήρωση, ούτως ή άλλως, για να γνωρίζουμε και το πλήρες πρόγραμμα.
1: Ναι. Τώρα, φαντάζομαι τις επόμενες μέρες θα το προγραμματίσει η Ομοσπονδία. Ήθελα να σε ρωτήσω επίσης σε σχέση με την Μπεϊτάρ, αν έχετε καμία πληροφόρηση παραπάνω, τι γίνεται, αν έχετε συλλέξει κάποιες πληροφορίες.
0: Η δουλειά της τεχνικής ηγεσίας είναι αυτή, με το που μάθαμε τον αντίπαλο να αρχίζει τη συλλογή πληροφοριών. Είναι ουσιαστικά η ομάδα που έχουμε εικόνα από την περσινή σεζόν, με βάση τις αλλαγές που είναι πολλές, έχω την εντύπωση, που έχει κάνει στο ρόστερ, και η μεγαλύτερη συλλογή στοιχείων θα αρχίσει τώρα που θα δώσουν και αυτοί τα φιλικά παιχνίδια για να γνωρίζουμε περισσότερο.
1: Ναι. Μάλιστα. Ο επαναληπτικός, Κυριάκο, θα γίνει στη Ρουμανία, ναι?
0: Ναι, στο Πλοϊέστη.
1: Ναι.
0: Είναι η έδρα που χρησιμοποιήσε και στα...
1: Έχει καθοριστεί όχι η ώρα, γιατί για τον πρώτο αγώνα στην αρένα είναι στις 7.30.
0: Νομίζω δεν έχει καθοριστεί ακόμη.
1: Επειδή έβγαλε και μια ανακοίνωση πρόσφατα η ΚΟΠ και δεν το έγραφε αυτό, γι' αυτό σε ρώτησα. Μάλιστα. Θέλω επίσης να σε ρωτήσω για Ρούμπιο και Χάιρο. Έχει γραφτεί ότι ενδέχεται να αποχωρήσουν, αν είχε ενημερωθεί κάποιος, αν δεν είναι ενώ στα πλάνα του προπονητή.
0: Όχι, κάτι τέτοιο είναι κανονικά, ούτως ή άλλως στην αποστολή που θα ανακοινώσουμε σε λίγη ώρα, με τους παίκτες που θα πάνε στην Ολλανδία για να ακολουθήσουν το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.
1: Ναι, μάλιστα. Και θα περιμένουμε και μερικές ακόμη μεταγραφικές κίνησεις, φαντάζομαι.
0: Εντάξει, σημασία τώρα είναι να πάμε να ακολουθήσουμε σκληρή δουλειά. Θεωρούμε ότι η ομάδα είναι... είμαστε, σας απάντησα και προηγουμένως, αρκετά ευχαριστημένοι με το ρόστερ. Η ομάδα είναι πλήρης. Έχουμε καταφέρει να

0: ενισχύσουμε και το κυπριακό στοιχείο με παίχτες που είτε παρέμειναν στην ομάδα είτε αποκτήθηκαν τώρα το καλοκαίρι. Έχουμε δώσει περισσότερες επιλογές με την έννοια ότι πλέον έχει και το απαραίτητο βάθος για να μπορεί η ομάδα να αντεπεξέλθει σε μια ιδιαίτερα απαιτητική σεζόν. Και από εκεί πέρα λίγα λόγια και από απόψε πλέον η δράση, το σκηνικό μεταφέρεται στην Ολλανδία.
1: Μάλιστα. Κάτι σε σχέση με τα εισιτήρια διαρκείας δεν έχουμε πει μέχρι στιγμής, οπότε να σε ρωτήσω, έχετε...
0: Αρχίσαμε σήμερα το πρωί, αρχίσαμε κινητικότητα γιατί πέρασα από το κατάστημα σήμερα το πρωί. Αρχίσαμε σήμερα το πρωί, είναι ενήμερος και ο κόσμος, βγάλαμε ανακοίνωση από την προηγούμενη εβδομάδα, ουσιαστικά με τις ημερομηνίες και το δικαίωμα ανανεώσεων και ούτω καθεξής. Και περιμένουμε από τον κόσμο, είναι ασφαλέστατα και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, το πρώτο με την Πεϊτάρ συμπεριλαμβάνονται στα εισιτήρια διαρκείας και περιμένουμε από τον κόσμο ότι ανταποκριθεί από σήμερα και τις επόμενες μέρες και να προμηθευτεί μαζικά τα εισιτήρια διαρκείας.
1: Ναι. Μάλιστα. Και είναι μια χρονιά που αρχίζει η ΑΕΚ με νέο προπονητή εκεί. Είπαμε με διαφοροποιημένο το ρόστερ. Έχουν αποχωρήσει κάποιοι, έχουν έρθει ορισμένοι άλλοι. Να δούμε πώς αυτό θα λειτουργήσει, Κυριάκο, εν ώψη και των πρώτων επίσημων υποχρεώσεων πλέον.
0: Το ζητούμενο για μας, για όλους την ομάδα, είναι να μπορέσουμε να δουλέψουμε τον τρόπο που πρέπει και να είμαστε όσο δυνατόν πιο έτοιμοι, γιατί απόλυτα έτοιμος δεν μπορείς να είσαι, στις 23 Ιουλίου όταν θα αρχίσουμε το επίσημα παιχνίδια, τις επίσημες υποχρεώσεις.
1: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλό ταξίδι, καλή προετοιμασία και θα τα ξαναπούμε.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, καλών υπόλοιπων. Αυτά όσον αφορά την ΑΕΚ και το ρεπορτάζ. Είπε και ο Κυριάκος, εντός της ημέρας θα έχουμε και την αποστολή που θα ταξιδέψει το απόγευμα για την Ολλανδία.
2: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
1: Σε σχέση με τις ώρες έναρξης των ευρωπαϊκών αγώνων και με βάση τα όσα έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής, την Τετάρτη 22 Ιουλίου η Ομόνια θα φιλοξενήσει είτε την Καϊράτ είτε την Σουτζέσκα και θα είναι στις 8 η ώρα το παιχνίδι στο Γασιπί. Για την ΑΕΚ είπαμε και προηγουμένως 5η 23 Ιουλίου 7.30 αναμετρήση με την Πεϊτάρ στην Αρένα. Για τα άλλα δύο παιχνίδια, δηλαδή της Πάφου και του Απόλλωνα, δεν γνωρίζουμε ακριβώς, διότι είναι ζευγάρια και ανάλογα και με το ποιος θα είναι ο αντίπαλος, ενδεχομένως να καθοριστεί και η ώρα. Δηλαδή η Πάφος, θυμίζω, θα παίξει εκτός έδρας είτε με τη Χάιντουκ είτε με την Ζήλινα και ο Απόλλωνας επίσης εκτός έδρας στα πρώτα παιχνίδια, είτε με την Τιλανγκόρη είτε με την Βίρτους. Όσον αφορά στους επαναληπτικούς, Τρίτη 28 Ιουλίου, Απόλλωνας φιλοξενεί στις 8 η ώρα, όποια και να είναι η αντίπαλός του θα τη φιλοξενήσει στο στάδιο ΑΜΕΓΑ στις 8. Είπαμε την Τρίτη 28 Ιουλίου. Πάμε την Τετάρτη 29 Ιουλίου, η Ομόνια παίζει εκτός έδρας και επίσης εδώ δεν έχει καθοριστεί η ώρα γιατί δεν είναι γνωστός και ο αντίπαλος, είτε η Καϊράτ είτε η Σουτζέσκα. Λοιπόν, όπως έχει αναφερθεί όμως, γιατί διευκρινίζεται εδώ, εάν η Ομόνια αγωνιστεί με την Καϊράτ, ο αγώνας θα αρχίσει στις 6 το απόγευμα. Θυμίζω είναι 2 ώρες μπροστά το Καζακστάν. Αν αγωνιστεί με την Σουτζέσκα στο Μαυροβούνιο, ο αγώνας θα αρχίσει στις 10 το βράδυ. Πάμε την 5η 30 Ιουλίου, στις 8 η ώρα η Πάφος θα υποδεχθεί στο ΑΜΕΓΑ την Χάιντουκ ή την Ζήλινα. Και περιμένουμε και όσον αφορά στην ΑΕΚ, αν θα καθοριστεί και πότε. Περιμένουμε, επαναλαμβάνω, τις επόμενες μέρες ο επαναληπτικός με την Πεϊτάρ στην Ρουμανία, ποια θα είναι βασικά η ώρα έναρξής του. Πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα και επανερχόμαστε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου. Ασύλληπτη τραγωδία στην Ξυλοφάγου. Δύο παιδιά εντοπίστηκαν νεκρά σε αυτοκίνητο. Συνελήφθησαν ο πατέρας και η μητριά. Ανέβαλε την επίσκεψή της στις Βρυξέλλες η Μαρία Άγγελα Ολγκίν. Θα αναμένει τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Τερματίζουν τα πλήγματα και ξαναρχίζουν συνομιλίες Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Συναντώνται αύριο στο Κατάρ. Για μη τήρηση των όρων του Μνημονίου Συνεργασίας κατηγόρησε την Ουάσιγκτον η Τεχεράνη. Προβλήματα εφοδιασμού με καύσιμα παραδέχθηκε ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Προσανατολίζεται στη λήψη μέτρων για να διασφαλιστεί η προμήθεια πετρελαίου στους αγρότες. Στη Βενεζουέλα, σχεδόν 4 ημέρες μετά τους 2 φωνικούς σεισμούς, συνεχίζονται οι αγωνιώδεις προσπάθειες διάσωσης πολιτών από τα συντρίμμια των κτηρίων. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 28 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Σίλια Ιωαννίδου.
4: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
5: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buy Sell. Κατέβασε τώρα το Buy Sell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
6: buysellcypress.com. Η λάμψη του καλοκαιριού ξεκινά από μέσα σου και στα Holland & Barrett θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να την αναδείξεις. Μέχρι και τις 26 Ιουλίου βρες επιλογές για ενυδάτωση, δέρμα, μαλλιά, νύχια, για υποστήριξη του εντέρου και τη φροντίδα της καρδιάς, της όρασης και του εγκεφάλου σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε 2 προϊόντα με 20% έκπτωση ή 3 με 30% έκπτωση. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
7: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Μιλάνο για τον The Weekend. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες συναυλίες της Ευρώπης. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδι για δύο στην live συναυλία στο Μιλάνο. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Μιλάνο και The Weekend.
8: Το κλίμα έχει γενέθλια και τα γιορτάζουμε σε όλα τα καταστήματα. Ελάτε στο πενταήμερο πάρτι προσφορών μας με 20 έως 40% έκπτωση για τα 7 χρόνια γενέθλια του κλίμα Λεμεσού. Από Παρασκευή 26 μέχρι και Τρίτη 30 Ιουνίου. Φυτόριο, ηλεκτρικά είδη, εργαλεία, έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά, DIY και άλλα πολλά από 20 έως 40% πιο κάτω. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
9: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy.
10: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Alpha Mega και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Alpha Mega App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Alpha Mega App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
11: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο, με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιο μας.
12: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
13: Δέκα κορυφαία bars, 10 μοναδικά signature cocktails, μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic, κυρίως χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages, συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Millers, Mijenta, Eldorado, υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival, 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ, στη Λεμεσό.
14: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
16: Η Βραζιλία κατακτά το πρώτο της παγκόσμιο κύπελο στο ποδόσφαιρο, κερδίζοντας στις 29 Ιουνίου 1958 τη γηπεδούχο Σουηδία με 5-2. Από 2 γκολ πέτυχαν οι Πελέ και Βαβά και ένα ο Ζάγκαλο. Ο Πελέ είχε σημειώσει το μοναδικό γκολ στον προημιτελικό με την Ουαλία, ενώ έκανε hat-trick στον ημιτελικό με 5-2 απέναντι στην Γαλλία. Ήταν μόλις 17 χρονών.
17: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.

0: Επιστρέψαμε, προκύπτει μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη και πάμε να δώσουμε το ρεπορτάζ. Ο Ράιαν Μαέ αποχωρεί από την Ομόνοια. Υπάρχει προσυμφωνία του Τριφυλκιού με ομάδα από το εξωτερικό. Μάλιστα δεν πήγε ούτε και στην Πολωνία για το βασικό στάδιο. Θα μας τα πει καλύτερα ο Γιώργος Νικολάου, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Σε χαιρετώ, Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Μάλιστα, σας ακούμε για την εξέλιξη αυτή που προκύπτει με τον Μάη.
1: Ναι, είναι μια εξέλιξη η οποία σημειώθηκε Στέλλα, να πούμε, χθες το βράδυ. Έτρεξαν έτσι γρήγορα κάποιες εξελίξεις. Ήταν γνωστό ότι υπήρχε ενδιαφέρον από διάφορες ομάδες για τον ΜΑΕ, με ποσά που είναι εκτός κυπριακής έτσι, πραγματικότητας, ας το πούμε. Ο ΜΑΕ έχει συμφωνήσει με ομάδα του εξωτερικού, υπάρχει προσύμφωνο με ομάδα του εξωτερικού και υπάρχει συμφωνία και με την Ομόνοια. Θα πρέπει να ολοκληρωθούν κάποια διαδικαστικά για να κλείσει και τυπικά αυτή η μεταγραφή. Είναι μια μεταγραφή που προφανώς δεν ήθελε η Ομόνοια, δεν επιδίωξε να πουλήσει τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, ο οποίος αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσο σημαντικός είναι. Όμως ήταν τέτοια η πρόταση, τόσο για την Ομόνοια όσο και για τον ποδοσφαιριστή, που δεν μπορούσε η Ομόνοια να το αρνηθεί. Εξάλλου και ο ποδοσφαιριστής με την πρόταση που είχε μπροστά του ήθελε να πάρει αυτή τη μεταγραφή και έτσι θα πρέπει η Ομόνοια Στέλλα να ψάξει και να βρει τον αντικαταστάτη του ΜΑΕ. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι από τη στιγμή που έτσι για όσους γνώριζαν ότι ήταν δύσκολο να κρατήσουν τον ποδοσφαιριστή με το ενδιαφέρον που υπήρχε εδώ και καιρό, έκαναν μια προεργασία στην Ομόνοια και μένει να δούμε ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης του. Το πόσο δύσκολο είναι να βρεις έναν αντικαταστάτη του ΜΑΕ με τους αριθμούς που είχε, νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι, και το πόσο μεγάλο είναι το στίγμα για την Ομόνοια. Επαναλαμβάνω, μιλάμε για πολύ μεγάλα ποσά.
0: Ναι, δεν έχουμε δώσει το όνομα της ομάδας.
1: Ναι, δεν είναι γνωστό το όνομα της ομάδας ακόμη, Στέλλα. Είναι κάτι το οποίο το ψάχνουμε, είναι ομάδα από το εξωτερικό. Επαναλαμβάνω ότι είναι πολύ πολύ μεγάλα τα ποσά για τον Μάη. Και πολύ σύντομα θα κλείσει και τυπικά μεταγραφή.
0: Και κρατώ αυτό μου είπες, ότι η Ομόνοια δεν είχε πρόθεση να τον παραχωρήσει, ειδικά φαντάζομαι, Γιώργο, σε αυτόν το χρονικό σημείο. Αλλά από τη στιγμή που ήταν και επιθυμία του ίδιου και δέχθηκε και ο ίδιος ενός αναφορά στο συμβόλαιο του μια πάρα πολύ καλή πρόταση, συν το ότι έχει ικανοποιηθεί οικονομικά και η Ομόνοια. Γι' αυτόν προκύπτει τώρα αυτή η εξέλιξη. Αλλά αν τα συνδέσουμε με δεδομένον, εννοώ ότι είχε αποχωρήσει και ο Σεμέδο, ήταν οι δύο πρώτες σκόρερ της ομάδας με πάρα πολλά τέρματα φέτος, δημιουργείται ένα σημαντικό κενό τώρα, δεν είναι?
1: Σίγουρα, δηλαδή αν κοιτάξει κανείς τους αριθμούς των δύο αυτών ποδοσφαιριστών, που ουσιαστικά είχαν σε εισαγωγικά μια κόντρα ποιος θα είναι ο MVP του πρωταθλήματος, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι τουλάχιστον με βάση τα στατιστικά η Ομόνοια αποδυναμώνεται σημαντικά. Είναι ξεκάθαρο αυτό, δεν μπορούμε να κρυβόμαστε. Το θέμα είναι αν ο Μοτνόρ, για παράδειγμα, καταφέρει να αντικαταστήσει το Σεμέδο τόσο ως μια συνολική παρουσία αλλά και σε στατιστικά, και αν καταφέρει η Ομόνοια να βρει έγκαιρα τον αντικαταστάτη του ΜΑΕ, ο οποίος θα έχει ανάλογη συμμετοχή. Εντάξει, τώρα μιλάμε για ποδοσφαιριστές που έκαναν μεγάλα ρεκόρ. Είναι πολύ μεγάλο το στοίχημα για την Ομόνοια να καταφέρει να βρει έναν παίχτη που θα καλύψει τον ΜΑΕ. Και όπως και να το κάνουμε, Στέλλα, θα υπάρχει και μια σύγκριση. Έτσι. Δεν μπορεί να μην υπάρξει σύγκριση του ποδοσφαιριστή που θα έρθει με τον ΜΑΕ. Γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι είναι πολύ μεγάλο το στοίχημα. Όμως υπάρχει αποφασιστικότητα από πλευράς Ομόνοιας. Υπάρχει και τον budget για να καταφέρουν να φέρουν στην ομάδα τον ποδοσφαιριστή που θα καλύψει το κενό του ΜΑΕ. Και θεωρώ, Στέλλα, ότι από τη στιγμή που δεν αργούν έτσι για δυο στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, θεωρώ ότι θα υπάρξουν σύντομα εξελίξεις πάνω σε αυτό το κομμάτι.
0: Ναι. Τώρα έχει μείνει με δύο Κύπριους και για την ακρίβεια ο ένας που είναι ο Κακουλής ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί και επίσημα, Γιώργο. Υπάρχει μια εκκρεμότητα. Ναι.
1: Υπάρχει μια βεβαιότητα στην Ομόνοια, Στέλλα, ότι μέσα στις επόμενες 2-3 μέρες θα επιληθεί το θέμα με τον Κακουλή και θα κλείσει και τυπικά αυτό το κομμάτι. Επαναλαμβάνω τη λέξη βεβαιότητα και αντιλαμβάνεται ο καθένας τι αναφέρω. Ναι. Υπάρχει βεβαιότητα.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Η Αποστολή, είπαμε Γιώργο, ότι έχει αναχωρήσει, έχει μεταβεί, είναι στον προορισμό της τώρα.
1: Ναι, έχουν φτάσει στην Πολωνία. Αντιλαμβάνομαι ότι ενδεχομένως τώρα να πηγαίνουν οδηγός στο Κιέλτσε. Να πούμε, Στέλλα, ότι επίσης στην Αποστολή δεν βρίσκεται ούτε ο Μοσαλόφσκι. Εντάξει, τουλάχιστον στο δικό μας το μυαλό ήταν ξεκάθαρο. Αλλά είναι πλέον και επίσημο ότι ο Μοσαλόφσκι δεν είναι στην Αποστολή. Δεν είναι ικανοποιημένη στην Ομόνοια με τον ποδοσφαιριστή, ούτε με τη διάθεση που έδειξε στις προπονήσεις. Δεν έχει διάθεση ούτε να, όπως φαίνεται, ούτε να εξελιχθεί, ούτε να βοηθήσει τον εαυτόν του, ούτε να πάει και κάπου αλλού για να παίξει ποδόσφαιρο. Αυτό αντιλαμβάνομαι μέσα από όσα μαθαίνω. Οπότε και αυτό θα πρέπει να θεωρείται παρελθόν, να, έστω και αν έχει τυπικά συμβόλαια ακόμη με την Ομόνοια.
0: Mm-hmm. Φαντάζομαι ότι και οι διεθνείς που πρέπει να έχουν επιστρέψει είναι και αυτοί κανονικά στην αποστολή.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν υπάρχει ενημέρωση ότι απουσιάζει οποιοδήποτε άλλος ποδοσφαιριστής. Να πούμε, Στέλλα, ότι επειδή βγαίνουν, συνεχίζουν να βγαίνουν κάποια δημοσιεύματα για τον Κάρνιτσικ προς τα έξω, επαναλαμβάνω ότι από πλευράς Ομόνοιας το που μαθαίνω ότι δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό με το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, πέραν από το δεδομένο ενδιαφέρον που υπάρχει από πλευράς Ομόνοιας για τον ίδιο. Να πω όμως ότι ο ποδοσφαιριστής διατηρεί ακόμη συμβόλαιο με τη Τσέλιε τουλάχιστον μέχρι αύριο, και θα δούμε πού θα πάει το όλο θέμα. Παραλαμβάνω, δεν υπάρχει συμφωνία ή οτιδήποτε, είναι δεδομένο το ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Όμως αυτό που μαθαίνω είναι ότι δεν είναι ο μοναδικός που βρίσκεται σε αυτήν τη λίστα και ενδεχομένως να μην είναι και η πρώτη επιλογή ο συγκεκριμένος παίκτης. Είναι σε αυτήν τη λίστα και ο Εγκόρ Σίλβα ανάμεσα σε άλλους. Νομίζω ότι το θέμα του επιθετικού και του δεξιού μπακ, Στέλλα, θα μας απασχολήσει,
0: ναι,
1: πολύ.
0: Κρίνεται επιτακτική ανάγκη, αν θέλεις, μέσα σε ένα μήνα τώρα και πριν από τα πρώτα ευρωπαϊκά, να καλύψει αυτά τα κενά η Ομόνοια. Και επειδή έχει τεθεί και πάρα πολύ ψηλά ο πύχης, φαντάζομαι ότι κάτι τέτοιο πρέπει να περιμένουμε. Σίγουρα, για την ώρα παρουσιάζεται κάπως αποδυναμωμένη, όχι κάπως. Είναι αποδυναμωμένη η Ομόνοια αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Σίγουρα έχει αποχωρήσει ο Μασούρας και προς το παρόν τουλάχιστον ο Ντιουκού, που έκαναν φοβερή σεζόν στο δεξιάκρο της άμυνας, έτσι. Ναι. Έχει αποχωρήσει ο Σεμέδο που έκανε τρελά στατιστικά και είδαμε όλοι τι έχει καταφέρει να πετύχει με τη φανέλα της Ομόνοιας τα τελευταία χρόνια. Φεύγει ο Μαέ που ήταν ο MVP του πρωταθλήματος, που έκανε ρεκόρ, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι πόσον χρόνο με τα γκολ που σημείωσε και μάλιστα χωρίς την αχταλάτα πέναλτι. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε η Ομόνοια είναι αποδυναμωμένη. Γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι είναι μεγάλο το στίγμα να καταφέρει να αντικαταστήσει επάκτια αυτούς τους ποδοσφαιριστές και όχι μόνο να τους αντικαταστήσει, αλλά να ανέβει κιόλας επίπεδο, αυτό που είναι και ο στόχος, έτσι. Οι ίδιοι άνθρωποι της Ομόνοιας βάζουν τον πύχη πιο ψηλά. Οπότε είναι πολύ ψηλό, πολύ μεγάλο το στοίχημα και περιμένουμε τις εξελίξεις. Πάντως, Στέλλα, όπως έχει διαμορφωθεί το σκηνικό, επειδή τις τελευταίες μέρες μιλούσαμε για μεγάλη ανάγκη για εξέβρεση δεξιού μπακ, νιώθω ότι, τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό, ότι πλέον είναι ακόμη πιο μεγάλη ανάγκη για απόκτηση center forward και μετά για δεξιού μπακ. Τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό. Γιατί είναι μεγάλο το κενό που έχει αφήσει ο ΜΑΕ. Και όταν μπαίνει στην μάχη της Ευρώπης θα θέλει να έχεις έναν έτοιμο center forward που θα κάνει τη διαφορά. Οπότε νιώθω ότι μέσα στις αμέσως επόμενες μέρες το θέμα του center forward αλλά και του δεξιού back θα μας απασχολήσουν πολύ έντονα, και θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες εξελίξεις, γιατί πλησιάζουν όλο και περισσότερο τα ευρωπαϊκά παιχνίδια απέναντι σε μια ομάδα που, ας μην ξεχνάμε, ήταν παίχτης του ομίλους του Champions League, είναι πιο έτοιμη, έχει πολλά επίσημα παιχνίδια στα πόδια της. Δεν θα είναι καθόλου εύκολο για την Ομόνοια να περάσει το εμπόδιο της, οπότε θα πρέπει να έχουμε εξελίξεις σύντομα το αμέσως επόμενο διάστημα.
0: Ήταν και το περασμένο Σάββατο επίσης, νομίζω, η 16η αγωνιστική.
1: Δεν θυμάμαι τώρα την αγωνιστική στέλα, αλλά κάπου
0: ήταν
1: εκεί.
0: Πάρα πολύ προχωρημένο είναι το πρωτάθλημα.
1: Ναι, φυσικά. Φυσικά, εντάξει, μιλάμε για μια ομάδα που είναι δεύτερη αυτή τη στιγμή με κάποια παιχνίδια έτσι περισσότερα.
0: Από την Ορταμπάση που είναι πρώτη, νομίζω ότι έχουν τους ίδιους βαθμούς, Γιώργο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ακριβώς.
0: Τέλος πάντων, αλλά η Ορταμπάση που είναι και γνωστή μας εκεί, έτσι, κάποιοι ποδοσφαιριστές.
1: Είναι ο Νατέλ, είναι ο Αμπάνια, είναι ποδοσφαιριστές που.
0: Έχει νομίζω 2-3 παιχνίδια λιγότερα. Όπως και να έχει, είναι μια ομάδα που θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και πρέπει και η Ομόνια μέσα σε αυτό το διάστημα. Είπαμε θα δώσει και 3 φιλικά. Τα θυμάσαι να μας τα μεταφέρεις τώρα στην Πολωνία.
1: Ναι, δώστε μου μισό λεπτό να τα.
0: Ναι, οπότε αν θα χρειαστεί μέσα από αυτό το διάστημα και εφόσον προκύψει και ενίσχυση, να διεκδικήσει το καλύτερο που μπορεί.
1: 1η Ιουλίου, Στέλλα, με δυναμό Βουκουρεστίου.
0: Άρα την Τετάρτη το πρώτο φιλικό.
1: 5 Ιουλίου με Χάπο Ελπερσεβά και 9 Ιουλίου με την Κορώνα Κιέλτσε, την ομάδα του Στεβίσκη και του Σωτηρίου. Είναι όλα στις 7 και θα μεταδοθούν από το κανάλι της Ομόνιας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έγινε. Κάποια μηνύματα θα τα διαβάσω τώρα. Υπάρχει απογοήτευση από τους φίλους της Ομόνιας. Αυτό είναι το συμπέρασμα που βγαίνει. Όμως επαναλαμβάνω και θα το πω έτσι σε ένα πιο γενικό σχόλιο. Πολλές φορές δεν εξαρτάται από την ίδια την ομάδα. Είπαμε και προηγουμένως, Γιώργο, ότι η Ομόνια δεν είχε πρόθεση, ειδικά αυτόν το διάστημα, να παραχωρήσει τον ΜΑΕ. Ήταν δικιά του επιθυμία, δέχθηκε ο ίδιος μια πάρα πολύ καλή πρόταση όσον αφορά στο δικό του συμβόλαιο. Η Ομόνια ικανοποιήθηκε και αυτή στο οικονομικό. Οπότε γι' αυτόν τον λόγο προκύπτει τώρα η σχετική εξέλιξη.
1: Μιλάμε για τρελά λεφτά, Στέλλα, αυτό είναι που αντιλαμβάνομαι, και να θυμίσω και κάτι, ότι η Ομόνια όταν θα πουλήσει έναν ποδοσφαιριστή πάντα λαμβάνει υπόψη το χρονικό που έρχεται μια πρόταση και αναλόγως βάζει και την τιμή. Τώρα που θέλει περισσότερο από ποτέ το ΜΑΕ για να δίνει τη συγκατάθεση της για να φύγει ο ΜΑΕ, αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσο ψηλό είναι το ποσό της πρότασης που ήρθε.
0: Και να πω και κάτι άλλο, Γιώργο, με τη σεζόν την εξαιρετική που έκανε φέτος ο ΜΑΕ. Ένας παίχτης πάρα πολύ ψηλού επίπεδου. Κακά τα ψέματα, όση βελτίωση και να έχουν κάνει οι κυπριακές ομάδες, όσα επιτεύγματα και να έχουμε τα τελευταία χρόνια, είναι πολύ πιο πάνω επίπεδου. Οπότε και ο ίδιος προφανώς θα ήθελε να πάει κάπου αλλού. Συνεπώς όλα προσμετρώνται, ενώ θα ήταν είδηση, μεγάλη είδηση, να μην προέγυπτε ενδιαφέρον και πρόταση για να αποκτήσει κάποια ομάδα σε ένα πιο προηγουμένο πρωτάθλημα τον ΜΑΕ.
1: Και δεν είναι ένας παίκτης που έκανε το ξεπέταγμα του, Στέλλα, στην Κύπρο. Έχει μια ιστορία πίσω του ΜΑΕ. Δηλαδή, όταν μια ομάδα θα κοιτάξει τα στατιστικά του ΜΑΕ, θα δει πως αν κορ πέτυχε για τη Φερετσβάρος, ότι έχει περάσει και από τη Στόουκ, που η Στόουκ δεν είναι μια τυχαία ομάδα, έτσι.
0: Για να το μου γράφει και η ομάδα του Μεξικού, αλλά δεν ξέρουμε κάτι για την ώρα, ναι. Είπες και προηγουμένως ότι δεν έχει διαρρεύσει η ομάδα που
1: ενδιαφέρει. Όχι, δεν έχει διαρρεύσει η ομάδα. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι βγήκαν και κάποια δημοσιεύματα για την Αμερική κτλ. Αλλά δεν επιβεβαιώνεται ότι είναι για την Αμερική. Σου έχουν στείλει μήνυμα ότι είναι για το Μεξικό. Είναι ένα και αυτό.
0: Να το ψάξουμε και αν υπάρχει κάποια παραπάνω πληροφόρηση θα ενημερώσουμε.
1: Νομίζω, Στέλλα, όμως ότι αυτό
0: η ουσία είναι ότι φεύγει από την Ομόνια. Μάλιστα, έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Να σε καλά.
1: Συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Καλό υπόλοιπο. Εντάξει, τι να σας πω τώρα. Μου λέτε ξανά 0,75. Έκλεισε Μεξικό. Πού θα βρουν τώρα τα 60 γκολ του Σεμέδο και του ΜΑΕ. Ο 5,38. Αν δώσει 4 εκατομμύρια, οκ. Οτιδήποτε λιγότερο δεν υπάρχει λόγος για ΜΑΕ. 7,55. Πέστε μας για τον ΜΑΕ. Ναι, έχουμε μπει τώρα. Ολοκληρώσαμε αυτό το θέμα γιατί δεν πήγε Μπολωνία. 3,71. Χάνει Σεμέδο και ΜΑΕ. Ξυλώνεται η ομάδα προς το 21 και σας ακολουθήσουν και άλλοι. Λέει τακτική ξεπουλήματος και πάλι. Δεν μας ενδιαφέρουν τα λεφτά που παίρνει η ομάδα. Εντάξει, φίλε μου, είπαμε είναι πολλές φορές δεν είναι μόνο η ομάδα, είναι και ο ίδιος ο παίχτης τι επιθυμεί. Από τη στιγμή που ήθελε και ο ίδιος να φύγει, τι να τον κρατήσεις με το ζόρι. Άρα τα λεφτά που πήραν από τη μεταγραφή του ΜΑΕ θα τα επενδύσουν για αγοράν επιθετικού, λογικά 7,55. Ο 4,18, καλημέρα Χρήστος Ομόνια, διαλύσαμε την ομάδα μπάλε. Ο 0,66, ο ΜΑΕ. Ήρθε Σεπτέμβρη, είναι εύκολο να βρεις επιθετικό τέτοιου επίπεδου. Το ζήτημα είναι ποιους έχεις. Ποιες επιλογές έχεις εννοώ και επειδή είναι και πιο ψηλό επίπεδο τα παιχνίδια στο Champions League. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα δώσω στη συνέχεια γιατί δεν θα προλάβω. Έχουμε, είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο Χαραλάμπος Τσαλούπης να δώσουμε κάποια νέα από το ρεπορτάζ στη ΣΑΕΛ. Έλα Χαραλαμπέ, καλημέρα.
2: Καλημέρα Στέλλα, νομίζω τις επόμενες μέρες και ώρες θα μονοπολίσει το θέμα του Ράιαν Μαέ.
0: Είναι στο επίκεντρο. Και λόγω της εμβέλειας του και της ποιότητάς του ως
2: ποδοσφαιριστής. Αυτό που θα συμπληρώσω γιατί σας άκουγα προς το τέλος. Ναι. Δυστυχώς όταν θέλει ένας ποδοσφαιριστής να φύγει και όταν του προσφέρουν ένα τρελό συμβόλαιο και από ένα καλύτερο πρωτάθλημα, γιατί το Κυπριακό δεν είναι το καλύτερο πρωτάθλημα στην Ευρώπη, είναι πολύ δύσκολο να τον αφήσεις και πόσο μάλλον όταν και το συμβόλαιο του τελειώνει το ερχόμενο καλοκαίρι. Οπότε και αυτά μπαίνουν στη ζυγαριά της κάθε διοίκησης και είναι κάτι το οποίο συζητούσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα και για τον ΣΥΝΚ και τον ΚΟΣΣΕΣΑ ότι με ένα χρόνο συμβόλαιο να απομένει σίγουρα πάντοτε σκέφτεσαι ότι αν δεν μου υπογράψει ένα νέο ή κάποιος ποδοσφαιριστής τότε είναι πολύ πιθανό να τον χάσεις ως ελεύθερο το επόμενο καλοκαίρι.
0: Ναι, συντότι δεν θα μείνει με τη διάθεση που είχε ίσως την περσινή σεζόν για να συνεχίσει.
2: Οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές που μένουν με το ζόρι συνήθως δεν παίζουν και στις ομάδες τους και δημιουργούν προβλήματα. Αυτό το λέω γενικά για όλους.
0: Ναι.
2: Οπότε εντάξει, είναι και αυτά στην εξίσωση δυστυχώς για τους οπαδούς των ομάδων.
0: Ήταν τιμή για την Ομόνια, θεωρώ, που είχε έναν τέτοιον επιθετικό στις τάξεις της στην περσινή σεζόν που ήταν και εξαιρετική από όλες τις απόψεις για να πάρει και με διαφορά το πρωτάθλημα και να δημιουργήσει τόσα πολλά ρεκόρ. Αλλά τον έβλεπες κιόλας μέσα στο γήπεδο ότι είναι για πολύ καλύτερα πράγματα. Ο ΜΑΕ, και το λέω με κάθε σεβασμό προς όλες τις κυπριακές ομάδες. Αν πετύχουν να φέρουν ξανά έναν τέτοιο παίχτη στην Ομόνια και να μην φανεί αυτόν το κενό, θα είναι νομίζω το ιδανικό. Αλλά πρέπει να περιμένουμε να δούμε.
2: Θυμάμαι τότε Στέλλα στην Ελλάδα, όταν τον είχαν πουλήσει κοντά στο μισό εκατομμύριο, έλεγαν ότι ακόμη και με το μισό εκατομμύριο που θα πάρει η ΑΕΛ, πολύ δύσκολα μπορεί να βρει αντικαταστάτη του. Εγώ θα πω ότι το ίδιο ισχύει για την Ομόνια. Όσα χρήματα και να πήραν. Είναι πολύ δύσκολο να βρεις ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή να έρθει στην Κύπρο γιατί έχει απίστευτα χαρακτηριστικά. Θεωρώ ότι αν δεν είχε τραυματισμούς και σε κάποια πράγματα ήταν λίγο πιο όριμος, νομίζω θα τον απολαμβάναμε και στο Μουντιάλ αλλά και σε πολύ πιο μεγάλα πρωταθλήματα.
0: Να, δοκίμασε και την Αγγλία, εντάξει δεν του πολύ βγήκε εκεί, ήταν και τραυματισμοί. Μάλιστα, όπως και να έχει, να ευχηθούμε κάθε επιτυχία, αν και εφόσον ολοκληρωθεί και τυπικά αυτή η μεταγραφή. Και πάμε στα ΡΙΣΑΕΛ. Καμιά κίνηση, καμιά μεταγραφή, καμιά εξέλιξη δεν έχουμε.
2: Θα υπάρχουν αύριο τα εισιτήρια διαρκείας, θεωρώ από εκεί και πέρα θα γίνει η παρουσίαση των εισιτήρων διαρκείας του ΑΜΕΓΑ στις 10.30 το πρωί. Οπότε από εκεί και πέρα κάποιες ανακοινώσεις όπως του Τσαντάκοβιτς αλλά και του Ντιάγκο Γκόμες του αμυντικού που υπάρχουν υπογραφές από τους ποδοσφαιριστές θα ανακοινωθούν. Από την διοίκηση με τον Φελίπε Σουάρες με τον οποίο υπήρχε οικονομική διαφορά. Μένει ελεύθερος από την ομάδα του, γίνεται προσπάθεια για να γεφυρωθεί η διαφορά. Υπάρχουν πάντοτε τα ονόματα των Καρό και Γκομίες. Πρακτικά Στέλλα δεν υπάρχει έτσι κάτι το πολύ νέο στην ΑΕΛ. Συνήθως τα περισσότερα
0: ονόματα... Περιμέναμε κάποια μεταγραφική ανακοίνωση όμως, δεν ήρθε. Δεν ξέρω, για Τσαντάκοβιτς μπορεί από αύριο, ναι.
2: Ναι, θα έρθει από αύριο μετά τα εισιτήρια διαρκείας. Και όπως πάει η ΑΕΛ, μέσα στο επόμενο δεκαήμερο πολύ πιθανόν να κάνει και πολύ περισσότερες μεταγραφές ουσιαστικά όταν ξεκινήσει η προετοιμασία να τις απομένουν μόλις μεταγραφικές κινήσεις. Στην προετοιμασία Στέλλα θα είναι και ένας κεντρικός αμυντικός ο οποίος είχε δοκιμαστεί το προηγούμενο διάστημα και ικανοποίησε τον Ούγκο Μάρτινς και φαίνεται ότι θα είναι και κανονικά στο ρόστερ της ομάδας. Είναι ο Τίντε Τερίπε, ο οποίος είναι 18 χρονών από την Μπουρκίνα Φάζο, ήταν στις ακαδημίες της ΑΕΚ Στοκχόλμης. Ικανοποίησε τον Ούγκο Μάρτινς, θα ξεκινήσει κανονικά προετοιμασία και αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά θα υπολογίζεται ως ένας από τους 4 κεντρικούς αμυντικούς της ΑΕΚ την νέα αγωνιστική περίοδο.
0: Ναι. Μάλιστα. Κάποιες άλλες εκκρεμότητες που υπήρχαν, αυτά τα θέματα έχουν ταυτοποιηθεί.
2: Όσον αφορά τους κεντρικούς αμυντικούς, αν παραμείνει ο νεαρός αμυντικός που προαναφέραμε, θα έρθει και ο Καρό. Είναι και ο Γκόμες ουσιαστικά που μένει μόλις μια μεταγραφική κίνηση για την θέση της άμυνας. Ψάχνουν ακόμη ένα οχτάρι, ένα δεκάρι και ένα εξτρέμ και κάπως έτσι θα κλείσει ο μεταγραφικός σχεδιασμός της ΑΕΛ για την φετινή περίοδο.
0: Ναι.
2: Και πάντοτε είναι ανοιχτά και τα θέματα να αποχωρήσουν κάποιοι ποδοσφαιριστές, ο Σύγκιος, ο Ισάγος, προαναφέραμε, είναι εδώ και εβδομάδες γνωστό.
0: Για τον ένα μας είπες ότι υπάρχει και ρήτρα για τον Κωσή Ισάο, συγκεκριμένο ποσό, 200.000.
2: 250.
0: 250, μάλιστα.
2: Για το ΣΥΝΚ δεν υπάρχει κάποια ρήτρα. Ενημέρωσα εδώ και καιρό ότι θα φέρουν προτάσεις. Δεν έφεραν. Κάπως έτσι είναι, Στέλλα, σήμερα το ρεπορτάζ της ΑΕΛ όσον αφορά το μεταγραφικό τοπίο.
0: Να. Μάλιστα. Ωραία. Θα τα πούμε και αύριο, γιατί θα έχουμε, όπως είπες πάρα πολύ σωστά, τη δημοσιογραφική διάσκεψη για τα διαρκείας και για οτιδήποτε άλλο προκύψει. Έτσι,
2: Χαραλαμπέ. Καλή συνέχεια.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ.
0: Καλό υπόλοιπο. Πάμε στο αθλητικό δελτίο διαφημιστικά και επανερχόμαστε.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
5: Αθλητική ενημέρωση στις 11, στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιάδου. Προσύμφωνο με ομάδα του εξωτερικού έχει υπογράψει η Ομόνια για την παραχώρηση του Ράιαν Μαέ, ο οποίος δεν ακολούθησε την αποστολή των Πρασίνων στην Πολωνία. Η πρόταση που ήρθε στα γραφεία της ομάδας της Λευκωσίας για τον Μαροκινό επιθετικό ικανοποιεί πλήρως τόσο την Ομόνια όσο και τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι διεργασίες για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του. Μετά από αυτή την εξέλιξη και εφόσον ο Μαέ θα αποτελέσει παρελθόν, προτεραιότητα αποτελεί και η ενίσχυση στην κορυφή της επίθεσης. Το σκηνικό της προετοιμασίας μεταφέρεται στην Πολωνία, εκεί όπου οι Πράσινοι θα παραμείνουν μέχρι τις 10 Ιουλίου. Ο Χένικ Μπέρκ θα έχει στη διάθεσή του και τους διεθνείς, ενώ μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται να κλείσει και τυπικά η μεταγραφή του Ανδρόνικου Κακουλή. Δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Ομόνιας ούτε ο Ματέους Μουσαλοφσκι. Σε πρώτο πλάνο η περίπτωση του Ζαν Κάρνιτσνικ για το δεξί άκρο της άμυνας. Σημαντικές αλλαγές προκύπτουν στους κανονισμούς διαιτησίας, όπως ανακοίνωσε η ΚΟΠ. Οι νέοι κανονισμοί θα τεθούν σε ισχύ από την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Μεταξύ άλλων, εισάγεται αντίστροφη μέτρηση 5 δευτερολέπτων για την εκτέλεση πλαγίων out και αποτέρματος λακτισμάτων. Παράλληλα, τροποποιείται η διαδικασία των αλλαγών και της διαχείρισης τραυματισμών με στόχο τη μείωση των καθυστερήσεων. Διευρύνονται επίσης οι αρμοδιότητες του VAR, το οποίο θα μπορεί πλέον να παρέμβει σε λανθασμένες δεύτερες κίτρινες κάρτες, σε περιπτώσεις λανθασμένης ταυτοποίησης ποδοσφαιριστή και σε ξεκάθαρα εσφαλμένες αποφάσεις για κόρνερ. Στην Ολλανδία μεταβαίνει σήμερα το απόγευμα η αποστολή της ΑΕΚ, εκεί όπου θα παραμείνει μέχρι τις 11 Ιουλίου για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι για το πώς έχει κυλήσει ο προγραμματισμός. Η ομάδα είναι γεμάτη σε όλες τις θέσεις. Το πιο σημαντικό είναι να προετοιμαστούμε κατάλληλα για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, ανέφερε με δηλώσεις του στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΚ, Κυριάκος Δημητρίου, ο οποίος επισήμανε πως την αποστολή που θα ακολουθήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας συμπεριλαμβάνονται κανονικά η Ρούμπιο και Χάιρο. Στην Αυστρία βρίσκεται από χθες βράδυ η αποστολή της Πάφος FC. Η ομάδα του Ρικάρτο Σαπίντο θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της επί αυστριακού εδάφους, έχοντας προγραμματίσει 3 δυνατά φιλικά παιχνίδια μέχρι και τις 14 Ιουλίου. Παραμένει στην Πάφο Λέλε αναμονή για τις ανακοινώσεις των Μπρίτο και Μπιέλ. Συνεχίζεται η προετοιμασία του Απόλλωνα στο Κολόσι με την ομάδα να αναχωρεί την ερχόμενη Πέμπτη για την Ολλανδία. Σύντομα αναμένεται η ανακοίνωση για την επισημοποίηση της συνεργασίας με τον Άλεν Όσμπολτ, στο πλάνο η ενίσχυση με κεντρικό αμυντικό, εξτρέμ και κεντρικό επιθετικό. Εν αναμονή για τις πρώτες κινήσεις στα μεταγραφικά βρίσκονται στο ΑΠΟΕΛ. Στις επόμενες μέρες αναμένεται η απάντηση των Μαντσίνη και Μάγερ στην πρόταση που τους έγινε για να συνεχίσουν στους γαλαζοκυτρινούς. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ελλάδα για τον Αργεντινό μεσοπιθετικό, κατέθεσε σημαντική οικονομικά πρόταση και ο Άρης Θεσσαλονίκης με την περίπτωσή του να παραμένει ανοιχτή. Τις επόμενες μέρες αναμένεται να κλείσει οριστικά η περίπτωση του Δημήτρη Λιμνιού στους γαλαζοκυτρινούς. Τις επόμενες μέρες αναμένονται οι ανακοινώσεις για τους Τσατάκοβιτς και Γκόμες στην ΑΕΛ. Προσπάθεια γίνεται για να καλυφθεί διαφορά στο οικονομικό με τον Φελίπε Σουάρες. Κλείνουν σύντομα οι περιπτώσεις των Καρό και Γκόμες. Στην αποστολή της ομάδας ενσωματώνεται ο 18χρονος αμυντικός Τίντε Ντερίπε. Σε συμφωνία με τον Πανσεραϊκό έφτασε η ανόρθωση για την ανανέωση του δανεισμού του Ανδρέα Καραμανόλη για τα επόμενα δύο χρόνια, σε αναμονή για την απάντηση του Βέλγου προπονητή Κάρελ Γκέρετς. Με προορισμό τη Λετωνία αναχωρεί σήμερα η αποστολή του Άρη, εκεί όπου θα παραμείνει μέχρι τις 12 Ιουλίου για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας του.
4: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Συνεχίζεται σήμερα η δράση για την φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στις 8 Βραζιλία-Ιαπωνία και στις 11.30 Γερμανία-Παραγουάη. Στις 4 τα ξημερώματα Ολλανδία-Μαρόκο. Παιχνίδι από το οποίο θα προκύψει και ο αντίπαλος του Καναδά στην φάση των 16. Νέα βελτιωμένη πρόταση κατέθεσε ο ΠΑΟΚ στην Άουσμπουργκ για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη. Στην Ελλάδα έφτασε τα ξημερώματα ο Νταβίτ Κάρμο με σκοπό να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Οι λεπτομέρειες απομένουν για τους Στάνιτς και Ροκά. Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του 24χρονου επιθετικού Ελμίν Ράστοντερ στον Παναθηναϊκό. Περνά αύριο από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις ο Στέφαν Τεφράι, που θα ενταχθεί έπειτα με την αποστολή των Πρασίνων στην Ολλανδία. Προτεραιότητα του Γιάννη Ομαντέ αποτελεί Paris Saint-Germain, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα στο εξωτερικό. Ο 19χρονος μεσοπιθετικός, παρά το ενδιαφέρον της Liverpool αλλά και άλλων αγγλικών συλλόγων, έχει ήδη μπει σε συζητήσεις με την Paris για τους όρους του συμβολέου του. Πρεμιέρα για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Wimbledon. Ο Έλληνας τενίστας έρχεται αντιμέτωπος σήμερα με τον Γάλλο Ούγκο Γκαστόν. Ο αγώνας υπολογίζεται να αρχίσει κοντά στις 3:30 με 4 το απόγευμα. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 12 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
4: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
7: Ο καύσωνας αναμένεται να συνεχιστεί. Οι πολίτες καλούνται να αποφύγουν.
8: Αυτή η εποχή του χρόνου είναι η καλύτερη μου. Έξω καύσωνας, μέσα όαση. Αυτή η δροσιά μου κάνει πολύ καλό. Με αναζωογονεί.
9: Για να μην σε βαρέσει η ζέστη, μπες στο My Windows της Αλουμίλ. Βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση. Ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's. Επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
11: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
12: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
13: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026.
14: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
15: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
16: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
17: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Ισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Louis Saint Elias Resort στον Πρωταρά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
19: 60 bars, 40 μυστικές αξιολογήσεις. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Διεθνείς κριτές με αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης και μια διαδικασία σχεδιασμένη για να ξεχωρίζει μόνο την πραγματική αριστεία. Μια βραδιά αφιερωμένη στην καινοτομία, τη δημιουργικότητα και τη φιλοξενία στο υψηλότερο επίπεδο. WIS 30 Best Bars by Epic. Ποια είναι τα 30 καλύτερα bars της Κύπρου? Στις 6 Ιουλίου στην ΕΤΚΟ στη Λεμεσό, η Epic παρουσιάζει τα WIS 30 Best Bars. Μεγάλος χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Miller's, Nihenda, Eldorado. WIS Guide. Live Better.
3: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
20: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwyn Bet. Allwyn Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
21: Άλλοι τρεις αγώνες για την φάση των 32 στο παγκόσμιο κύπελο. Στην τηλεόραση Σίγμα στις 8 Βραζιλία-Ιαπωνία. Στις 11.30 Γερμανία-Παραγουάη. Και ξημερώματα στις 4 το πρωί Ολλανδία-Μαρόκο.
20: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
22: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης.
0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί, δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας. Κάνε παιχνίδι εδώ από τον Sport FM 95. Κάποια μηνύματα που δεν τα προλαβαίνουμε προηγουμένως. Ο φίλος ο 294 μου λέει και αυτός ότι είναι η ομάδα του Μεξικού, στην οποία θα συνεχίσει ο ΜΑΕ. Ο 797 μου λέει ότι πωλήθηκε για 2,8 εκατομμύρια. Και ο 246 ότι ανοίγει πόρτα για Πέδρο Μάρκες στην Ομόνια, είναι η άποψή του. Μάλιστα. Αν έχει ξυλωθεί, φίλε 099 που μου γράφει εδώ η Ομόνια μέχρι στιγμής. Εντάξει, το καταλαβαίνω, το σχολιάσαμε και προηγουμένως, έχουν φύγει σημαντικά βασικά στελέχη, ειδικά όσον αφορά στην επιθετική γραμμή. Το ζητούμενο να μπορέσει να τους αντικαταστήσει η επάξια η Ομόνια. Αν τα καταφέρει, θα είναι το ιδανικό. Αν δεν τα καταφέρει, θα υπάρχουν άλλα θέματα και θα είναι και πολλά προς συζήτηση. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε ρεπορτάζ από ΕΛ τώρα. Είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο η Μαρία Βασιλιάδου. Γεια σου Μαρία, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Μάλιστα. Τι γίνεται στο ΑΠΟΕΛ όσον αφορά στο θέμα της ενίσχυσης? Έχουν παίξει κάποια ονόματα τις τελευταίες προηγούμενες μέρες. Οπότε έχουμε κάποια εξέλιξη με αυτούς?
1: Είναι στο προσκήνιο η περίπτωση του Δημήτρη Λιμνιού, που αναμένεται μέσα σε αυτές τις μέρες που διανύουμε, τις επόμενες σύντομα μέρες, να κλείσει οριστικά και η υπόθεση του Ελλαδίτη στους γαλαζοκίτρινους. Τα έχουν βρει με τον ποδοσφαιριστή. Ουσιαστικά το θέμα που απέμενε ήταν να τα βρει και ο ίδιος με τον Παναθηναϊκό, γιατί αφορά το ποσό της αποδέσμευσης που θα έπαιρνε της αποζημίωσης, διορθώνω. Οπότε αναμένεται ότι σύντομα θα κλείσει και η περίπτωση του Δημήτρη Λιμνιού στους γαλαζοκίτρινους. Είναι αλήθεια ότι δεν προέκυψαν εξελίξεις, αν θέλεις, επίσημες στο ΑΠΟΕΛ τις προηγούμενες μέρες, αλλά αναμένεται ότι μέσα σε αυτήν την εβδομάδα θα υπάρξουν νεότερα και για ό,τι αφορά κάποιες εκκρεμότητες που ήδη υπάρχουν στο ρόστερ, γιατί πέρα από τα των μεταγραφικών είναι στο προσκήνιο οι περιπτώσεις των Μαντσίνη και Μάγκερ, στους οποίους αναμένουν την απάντησή τους από πλευράς της ομάδας της Λευκοσίας. Και βέβαια αναμένεται ότι οι πρώτοι στόχοι τους οποίους έχουν θέσει ο Ζήσης Βρίζας και ο Νίκος Παπαδόπουλος θα προχωρήσουν ούτως ώστε να ξεκαθαρίσουν και τα πράγματα στο βαθμό που μπορούν πριν την έναρξη κιόλας της προετοιμασίας.
0: Άρα του Λιμνιού είναι θέμα χρόνου.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Για να ολοκληρωθεί. Με τον Μαντσίνη, επειδή έχουμε διαβάσει και μέσα στο Σαββατοκυριακό, όταν κοντά στον Άρη και Άρη Θεσσαλονίκη εννοώ. Ναι. Τι ισχύει τελικά?
1: Με τον Μαντσίνη είναι όλα ανοιχτά τα δεδομένα. Αυτό βγαίνει και από πλευράς των γαλαζοκιτρινών, που αναμένουν μέσα στις επόμενες μέρες, αυτής της εβδομάδας εννοώ, να πάρουν και την απάντηση του Αργεντινού μεσοεπιθετικού κατά πόσον θα αποδεχθεί ή όχι την πρόταση που του έγινε από πλευράς του ΑΠΟΕΛ. Είναι το οικονομικό ουσιαστικά το μεγαλύτερο ζήτημα για την υπόθεση του Ντάνιελ Μαντσίνη. Έχει ο ποδοσφαιριστής κάποιες προτάσεις, κάποιες κρούσεις και από ομάδες της Ελλάδας και αναμένεται ότι θα πάρει ο ίδιος την απόφασή του κατά πόσο θα παραμείνει ή όχι στην ομάδα της Λευκοσίας. Σίγουρα είναι ένας παίκτης που θέλουν στο ΑΠΟΕΛ να τον κρατήσουν, αλλά σαφώς δεν μπορούν να του δώσουν τα ίδια δεδομένα σε σχέση με το πώς είχε έρθει στην Κύπρο ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός. Οπότε περιμένουν να ξεκαθαρίσει μέσα στις μέρες αυτές το θέμα του Μαντσίνη, όπως επίσης και το θέμα του Μάγκερ, στον οποίο επίσης έγινε πρόταση με αρκετά μειωμένες απολαβές. Και περιμένουν και για αυτόν την απάντησή του, κατά πόσο θα αποδεχθεί ή όχι.
0: Σε σχέση με το περσινό ρόστερ, μόνο σε αυτούς τους δύο έγινε πρόταση για ανανέωση, σε κάποιους άλλους που ενώ που έχουν τελειώσει τα συμβόλαια τους?
1: Τέθηκε και επίσημα ότι η προτεραιότητα της διοίκησης Φωτίου ήταν να μιλήσει πρώτα με όλους τους ποδοσφαιριστές που είχαν να τελειώσουν τα συμβόλαια τους ουσιαστικά για να μείνουν στην ομάδα της Λευκοσίας, αλλά δεν φαίνεται να προκύπτει κάτι περισσότερο με τους υπόλοιπους. Για παράδειγμα, ο Ντράζιτς περιμένουμε ότι δεν θα είναι στο ρόστερ της ομάδας με τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ούτως ή άλλως είναι στο ψάξιμο για επιθετικόν του ΑΠΟΕΛ και είναι μία από τις βασικές προτεραιότητες που έχουν τεθεί στην ομάδα της Λευκοσίας. Με τον Ολαγίνκα επίσης υπήρξαν συζητήσεις, αλλά και ο ποδοσφαιριστής αυτός αποχωρεί. Ο Νανού επίσης δεν αξιολογήθηκε θετικά από πλευράς της τεχνικής ηγεσίας και αποτελεί και αυτός ουσιαστικά παρελθόν. Οι υπόλοιποι είναι γνωστά τα δεδομένα τους. Υπάρχουν 8 κενές θέσεις αυτή τη στιγμή, Στέλλα, στον κατάλογο Α της ομάδας. Οπότε υπάρχει αρκετός δρόμος για να καλύψουν στο ΑΠΟΕΛ, θέλω να πω. Και ήδη έχουν τεθεί από πλευράς του αθλητικού διευθυντή των γαλαζοκιτρίνων οι προτεραιότητες, οι μεταγραφικοί στόχοι και είναι και σε συζητήσεις στο ΑΠΟΕΛ με κάποιους ποδοσφαιριστές. Γι' αυτό και περιμένουμε μέσα στο επόμενο διάστημα, αρχίζει και ενωμένουμε από αυτή την εβδομάδα ουσιαστικά, ναι, να προκύψουν νεότερα σαφώς στο μεταγραφικό κομμάτι.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Ο Ντέκενεγκ θα επιστρέψει στο ΑΠΟΕΛ, θα είναι μέλος της ομάδας εν ώψη της νέας σεζόν?
1: Ο Ντέκενεγκ έχει συμβόλαιο με την ομάδα της Λευκοσίας για ακόμη ένα χρόνο. Είναι με την ομάδα της Αυστραλίας αυτή τη στιγμή στο Μουντιάλ. Όπως είπα, διατηρεί συμβόλαιο. Τώρα, αν προκύψει κάτι περισσότερο σε σχέση με ενδιαφέρον άλλης ομάδας για τον Αυστραλό κεντρικό αμυντικό, θα το δουν στους γαλαζοκίτρινους. Είναι κάτι που θα το συζητήσουν. Όπως επίσης κρατούν γενικότερα ανοιχτό το ενδεχόμενο σε περίπτωση που προκύψουν επίσημες προτάσεις, κρούσεις για κάποιους ποδοσφαιριστές. Συζητήθηκε το προηγούμενο διάστημα το θέμα του Νικόλα Κούτσακου. Επίσης ο Ντιέκο Ρόσα είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος φαίνεται ότι συγκεντρώνει ενδιαφέρον η περίπτωση του και από ομάδες του εξωτερικού. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια πρόταση στα γραφεία της ομάδας της Λευκοσίας για τον οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή.
0: Mm-hmm. Μάλιστα, και θυμίζω ότι είχε ανακοινωθεί Σάββατο, ήταν, θυμάμαι ακριβώς τώρα, για τον ΠΑ, ότι συνεχίζει.
1: Την Παρασκευή το απόγευμα, δεν κάνω λάθος. Ναι, ότι συνεχίζει στην Δύναμο Τυφλίδας. Εντάξει, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν πρόσφερε ούτως ή άλλως στους γαλαζοκίτρινους το οτιδήποτε και έχει παραχωρηθεί στην ομάδα της Δύναμο

0: Για ό,τι αφορά την προετοιμασία, αν θέλει, Στέλλα, γιατί είναι σημαντικό, ενώ αυτή η εβδομάδα που διανύουμε, περιμένουμε εξελίξεις και για τον λόγο του ότι την ερχόμενη Παρασκευή, όπως λέχθηκε και επίσημα, αναμένονται οι ποδοσφαιριστές της ομάδας στην Κύπρο, τόσο ώστε να αρχίσουν μέσα στο Σαββατοκυριακό 4 με 5 Ιουλίου οι εργομετρικές εξετάσεις. Είναι προγραμματισμένο επίσης η ομάδα να ακολουθήσει ένα στάδιο της προετοιμασίας της στην Ολλανδία και όπως τέθηκε μέχρι τις 26 Ιουλίου κάπου εκεί αναμένεται να διαμορφωθεί σε μεγάλο βαθμό το ρόστερ του ΑΠΟΕΛ για την επόμενη σεζόν.
1: Ναι. Ωραία. Αυτά έτσι. Δεν προκύψει οτιδήποτε άλλο.
0: Προς το παρόν όχι. Αυτά.
1: Δεν σε ρώτησα για τις επαφές με επενδυτική εταιρεία και τα λοιπά. Εντάξει, όλα αυτά.
0: Είναι σε εξέλιξη όλη η διαδικασία. Είναι μια διαδικασία που τρέχει, που χρειάζεται χρόνο, που χρειάζεται υπομονή.
1: Ναι.
0: Αυτό που βγαίνει προς τα έξω είναι πως ανάμεσα και στην Ομοσπονδία, το ΑΠΟΕΛ και το επενδυτικό φαντ του οποίου ηγείται ο Σάββας Λιασής, υπάρχει επικοινωνία, υπάρχουν συναντήσεις. Και γίνεται ουσιαστικά, είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, μια διαδικασία ενημέρωσης για ό,τι αφορά τους κανονισμούς και το πλαίσιο λειτουργίας αυτής της νέας εταιρείας που είναι στο πλάνο να δημιουργηθεί, ούτως ώστε να μπορέσουν και από πλευράς του ΑΠΟΕΛ να ακολουθήσουν τα απαραίτητα βήματα για να τεθεί το σχέδιο αυτό σε ισχύ. Σίγουρα είναι κάτι που χρειάζεται βέβαια αρκετή δουλειά, αρκετό χρόνο, ώστε να ξεκαθαρίσει το πώς ακριβώς θα λειτουργήσουν τα δεδομένα και είναι σημαντική οι επόμενοι μήνες για το θέμα αυτό.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ Μαρία, να σε καλά.
0: Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Καλό υπόλοιπο και πάμε να δώσουμε ρεπορτάζ Απόλλωνα. Προηγουμένως θα ακούσουμε το χορηγό.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
1: Μαζί μας ο Νικόλας Κωνσταντίνου. Σε χαιρετώ, Νικόλα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Στέλλα, σε εσένα και στους ακροατές του Sport FM 95.
1: Μάλιστα. Μία-μία οι ομάδες, ενώ αυτές που συμμετέχουν ειδικά στα ευρωπαϊκά κύπελλα αναχώρησαν ή αναχωρούν για το εξωτερικό. Αυτό θα γίνει και με τον Απόλλωνα. Παίρνουν σειρά και οι Λεμεσιανοί.
3: Πολύ σωστά. Συνεχίζονται οι προπονήσεις στο Κολόσσι μέχρι και τις 2 του μήνα που θα αναχωρήσει η ομάδα της Λεμεσού για την Ολλανδία, εκεί που θα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Ακόμη λίγες μέρες στην Κύπρο για να αναχωρήσουν. Ο Απόλλωνας που έχει υλοποιήσει μέχρι στιγμής σε μεγάλο βαθμό αρκετά το μεταγραφικό του σχεδιασμό, έχει προχωρήσει σε μεταγραφές τις οποίες έψαχνε ποδοσφαιριστές όπως είναι ο Όσμπολτ, απομένοντα τυπικά για να ανακοινωθεί την πρώτη του μήνα που θα πλήξει για το συμβόλαιο του. Προπονείται κανονικά με τους υπόλοιπους στο Κολόσσι. Έχει αποκτηθεί ο αριστερόν μπακ ο Παλογιάννης. Έχει αποκτηθεί ο δεύτερος πύργος στην άμυνα μαζί με τον Κβίτα και επίσημα ο Γκόλτσον. Έχω προσωπικά και εγώ και αρκετός κόσμος την αγωνία να δούμε το πώς θα παραταχθεί ο Απόλλωνας στον χρόνο αυτούς τους δύο υψηλός όμως προσφαιριστές στην άμυνα.
1: Η δικιά σου εκτίμηση ποια είναι?
3: Η δικιά μου εκτίμηση
1: ξέρεις και
3: τους
1: δύο πάρα πολύ καλά.
3: Θα είναι απροσπέλαστη. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Οι δύο προσφαιριστές που γνωρίζουν να παίξουν και με την μπάλα κάτω, οι δύο προσφαιριστές που είναι αρκετά καλοί και κεφαλοποδοσφαιριστές και στα κόρνερ από όλα θα υπερτερεί στο ύψος. Σκοράρουν και οι δύο. Είναι και οι δύο πολύ βοηθητικοί παίκτες στον Μπίλτα και σε ανάπτυξη από πίσω. Mm-hmm. Στο ψηλό παιχνίδι νομίζω ο Απόλλωνας θα κάνει κουμάντο στην άμυνα του και δυναμώνει εκεί σε αρκετά μεγάλο σημείο. Από εκεί και πέρα στον Απόλλωνα ο μεταγραφικός συνεχίζεται μέχρι να φύγει η ομάδα ίσως να προκύψει, ίσως και όχι, ακόμη μια προσθήκη. Η πληροφόρηση την οποία έχουμε και τη μεταφέρουμε είναι ότι έχουν εντοπιστεί συγκεκριμένοι στόχοι και έχουν φύγει ήδη προτάσεις για τις θέσεις που ψάχνει ο Απόλλωνας ποδοσφαιριστές. Αυτή είναι του ακόμα ενός επιθετικού, ακόμα ενός ακραίου επιθετικού και ακόμα ένα στόπερ. Έχουν βρεθεί στόχοι, ξαναλέω,
1: μάλιστα,
3: έχουν φύγει προτάσεις. Ο στόχος είναι να πάνε τουλάχιστον δύο ποδοσφαιριστές όσο η ομάδα βρίσκεται στην Ολλανδία, αν είναι δυνατόν να γίνουν και οι δύο μεταγραφές και να βρίσκονται στην Ολλανδία, ούτως ώστε ο Απόλλωνας να γεμίσει όσον αφορά τις μεταγραφές και να κλείσει το

0: σύντομότερο δυνατό και να βρίσκονται ποσφαιριστές με την υπόλοιπη ομάδα στην προετοιμασία. Από εκεί πέρασε μια άλλη εξέλιξη, οι δύο νεαροί Αφρικανοί ποσφαιριστές που έχουμε κάνει αρκετές φορές λόγω η πληροφορία που έχουμε είναι ότι θα βρίσκονται περί τα μέσα και προς τα τέλη του Αυγούστου στην Κύπρο για λογαριασμό του Απόλλωνα, για να ενισχυθεί και σε αυτό το κομμάτι των νεαρών.
1: Συγγνώμη, Νικόλα, για ποιους μου λες τώρα?
0: Δύο νεαρούς Αφρικανούς που είχε πάει ο κύριος Μάκης Παπαγιάννου τα προηγούμενα διάστημα και τους είχε δει. Είναι, είναι το project το οποίο όπως είχε γίνει και με τον Ντουοντού. Και όπως φέρεστε ένας πρωταγωνιστής στη μεσαία γραμμή και στο αριστερό άκρο της επίθεσης και ο άλλος κεντρικός αμυντικός. Θα έρθουν περί τα μέσα και τα τέλη Αυγούστου να μπω στην ομάδα και αυτή. Συνεχίζει κανονικά ο Απόλλωνας μέχρι και να...
1: Θα είναι του καταλόγου Β αυτή, ναι.
0: Καταλόγου Β, ναι. Θα είναι το project όπως τον Ντουοντού, δύο ποσοριστές νεαροί να έρθουν. Θυμάστε και τον Ντουοντού με τον κύριο Γκούλα όταν είχε έρθει και ήταν ξεχασμένος και με τον κύριο Αυγουστή όταν είχε αναλάβει και τον είχε ρίξει και έδειξε και ο νεαρός το τι μπορεί να δώσει. Με τον κύριο Λοσέτα κάποιοι τραυματισμοί, αλλά δεν τον άφησαν να μπει και να βοηθήσει την ομάδα. Αναμένεται και αυτός του χρόνου και με τους επόμενους νεαρούς να βοηθήσουν την ομάδα.
1: Μάλιστα. Θα υπάρχει κάποια άλλη προσήγηση? Η προσπάθεια είναι να τα καταφέρουν ή τώρα πριν την αναχώρηση ή κατά τη διάρκεια της παραμονής της ομάδας στην Ολλανδία?
0: Ο στόχος είναι να έρθουν τουλάχιστον ακόμη δύο ποδοσφαιριστές. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί και να προκύψει εξέλιξη. Καθώς όπως είχα αναφέρει προηγουμένως έχουν φύγει προτάσεις. Σε περιπτώσεις οι στόχοι έχουν βρεθεί στόχοι. Έχουν φύγει προτάσεις όχι σε έναν ποδοσφαιριστή, σε περισσότερους ποδοσφαιριστές και σε συγκεκριμένες θέσεις έχουν φύγει και δύο προτάσεις σε ποδοσφαιριστές.
1: Ναι.
0: Περιμένουν τις απαντήσεις στον Απόλλωνα, γι' αυτό μπορεί και να προκύψει οποιαδήποτε εξέλιξη ανά πάσα ώρα και στιγμή, ίσως και πριν αναχωρήσει η ομάδα για την Ολλανδία, αλλά κατά τη διάρκεια της Ολλανδίας, κατά τη διάρκεια που θα βρίσκεται η ομάδα στην Ολλανδία, σίγουρα αναμένεται να προκύψουν εξέλιξη τουλάχιστον με δύο ποδοσφαιριστές.
1: Ναι, σε αυτούς είναι και ο Όσμπολτ ή σε άλλους αναφέρεστε?
0: Όχι, ο Όσμπολτ είναι κανονικά στην ομάδα. Ο Όσμπολτ προπονείται κανονικά με τους υπόλοιπους στο Κολόσσι. Θα αναχωρήσει με την ομάδα για την Ολλανδία. Το μόνο που μένει είναι το τυπικό της ανακοίνωσης του την 1η Ιουλίου, καθώς εκπνέει το συμβόλαιο με τον Λεβαδιακό 30 Ιουνίου και πρέπει να τελειώσει αυτό το εργαστικό για να μπορεί από όλα να τον ανακοινώσει και επίσημα.
1: Μάλιστα. Γκάρι Ροντρίγκες. Προκρίθηκε η εθνική τους, το πανηγύρισαν πάρα πολύ. Είναι ενώ από τις σημαντικές εκπλήξεις θεωρώ του τουρνουά γενικότερα το ότι στην πρώτη του παρουσία το πράσινο ακροτήρι κατάφερε να προκριθεί και υπάρχει και άλλη μια πολύ μεγάλη πρόκληση τώρα αφού θα ρηθούν αντιμέτωποι με την Αργεντινή και τον Μέση και την παρέα του.
0: Πρωτόγνωρες στιγμές και για τον Γκάρι και για την εθνική του. Αυτό που ζούσε στο παγκόσμιο.
1: Παίρνει λίγο παράταση.
0: Παίρνει λίγο παράταση, αλλά στον Απόλλωνα ευελπιστούν ότι θα τον στείλει γρήγορα πίσω ο Λιονέλ Μέση, χαρτιολογώντας. Εντάξει, δύσκολο να ανταγωνιστεί την Αργεντινή. Ποτέ δεν ξέρεις όμως, ένα παγκόσμιο κύπελλο εκπλήξεις είναι αυτές που κάνουν συχνά πυκνά την παρουσία τους. Από εκεί και πέρα όμως, αναμένεται μετά το παιχνίδι με την Αργεντινή, αν δεν υπάρξει οποιαδήποτε έκπληξη, να επιστρέψει και να συνοδοθεί με την υπόλοιπη ομάδα ο Γκάρι Ροντρίγκες, που όσο προχωρά η ομάδα του, η εθνική του, τόσο υποφελείται και ο Απόλλωνας οικονομικά με την παρουσία του ιδίου στο παγκόσμιο κύπελλο. Από τη μία θα ανεχίσει έργο να προχωρήσει και άλλο ο Γκάρι Ροντρίγκες για να φέρει και ο ίδιος περισσότερα χρήματα στην ομάδα, αλλά έχοντας μπροστά την Αργεντινή και τον Μέση, νομίζω αυτό θα είναι κάπως δύσκολο.
1: Μάλιστα, δηλαδή τουλάχιστον μέχρι το Σάββατο τα ξημερώματα που είναι αυτό το παιχνίδι θα είναι εκεί. Από εκεί και πέρα θα δούμε και θα πάρει και κάποιες μέρες άδεια, φαντάζομαι, άνθρωπος. Δεν θα έρθει.
0: Η πληροφορία την οποία έχουμε είναι ότι με το τέλος του παγκοσμίου κυπέλλου θα πάρει κάποιο χρόνο. Ξεκούρασε κάποιες μέρες ο Γκάρι Ροντρίγκες και αναμένεται αν είναι στα πλαίσια που δεν θα προχωρήσει άλλο η ομάδα του να ενσωματωθεί με την υπόλοιπη ομάδα στην Ολλανδία.
1: Ναι, πότε θα ολοκληρωθεί εκεί το βασικό
0: στάδιο? Μέχρι τις 13 Ιουλίου ο Απόλλωνας θα βρίσκεται στην Ολλανδία.
1: Ναι, εντάξει. Άρα ίσως να είναι και οριακά. Θα το δούμε φυσικά και θα μας ενημερώσει.
0: Είναι κάτι το οποίο αναμένεται να το δούμε μπροστά μας. Αν πάρει Αν πάρει, αν πάρει ανάσες, παίζει, παίζει το Σάββατο, σωστά, ναι. 4 ναι. του μήνα,
1: ναι, ναι, ναι.
0: από εκεί και πέρα, μέχρι τις 12, αν πάρει 3-4 μέρες, αν πάρει μια εβδομάδα, αναμένεται να επιστρέψει στην Κύπρο. Αυτή είναι κάτι το οποίο αναμένεται βάσει και της εξέλιξης και της πορείας του ιδίου, το τι θα γίνει ακριβώς με τον Κάρι Ροντρίγκες.
1: Ναι.
0: Ό,τι και να γίνει, θα μας θα το μεταφέρουμε. Mm-hmm. Όταν και εφόσον υπάρξει εξέλιξη.
1: Μάλιστα. Τα season, ρωτάει ένας φίλος εδώ, πώς πάνε για τον Απόλλωνα.
0: Τα season, να πούμε ότι η προπόληση είναι σε ψηλά επίπεδα. Είχα την πληροφόρηση το πρωί όταν επικοινωνήσαμε για να βγούμε στον αέρα. 1.500 εισιτήρια διαρκείας έχουν φύγει. Αυτό δείχνει τη δίψα του κόσμου του Απόλλωνα για να ανανεώσει τα εισιτήρια διαρκείας. Σήμερα, Δευτέρα. Ο στόχος και με τον ρυθμό που πάνε τα season ticket μέχρι στιγμής αναμένεται μέχρι το τέλος της εβδομάδας να φτάσουν τις 2.000. Ένας αριθμός αρκετά ικανοποιητικός μέχρι στιγμής. Ο στόχος είναι τα 6.000 που έχει θέσει η διοίκηση. Με τον ρυθμό που πάνε και με την ομάδα και τις κινήσεις που γίνονται από πλευράς διοίκησης Νίκου Κίρτζη αναμένεται να ξεπεραστεί αυτός ο αριθμός. Από εκεί πέρα κυκλοφόρησε σήμερα το πρωί και το promo video των εισιτήρων διαρκείας του Απόλλωνα και ακόμη μια φορά εκπλήσουν τα παιδιά εκεί, ένα ωραίο βίντεο για τα εισιτήρια διαρκείας με μικρούς, με τους παλέμαχους, με το ΑΜΕΓΑ, ωραίο βίντεο που καλούν τον κόσμο να κάνει την ανανέωση και από εκεί και πέρα να πούμε ότι από σήμερα Δευτέρα, από τις 9 το πρωί, τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα και από τις μπουτίκ των ομάδων, όχι μόνο online. Από την Γκλάστονος και στο Κολόσσι στο ΑΜΕΓΑ και η προτεραιότητα ανανέωσης για τους κατόχους είναι, θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 5 Ιουλίου και μετά θα είναι για μια μέρα οι κάτοχοι διαρκείας που θα μπορούν να αλλάξουν τη θέση τους και από τις 7 του μήνα θα είναι ελεύθερη προπόληση για τα εισιτήρια διαρκείας. Αυτό το οποίο περιμένει ο κόσμος του Απόλλωνα, που περιμένει ο κόσμος του Απόλλωνα είναι να γίνουν βασικά αυτά τα οποία συζητάμε με τον κόσμο και παίρνουμε και εμείς μηνύματα. Ανάλογες κινήσεις στη συνέχεια μεταγραφικές από αυτές τις οποίες έχουν γίνει και ανυπομονούν όλοι για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι της ομάδας, το ιστορικό στο ΑΜΕΓΑ.
1: Να. Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Νικόλα, να σε καλά.
0: Εγώ σε ευχαριστώ, καλό υπόλοιπο.
1: Καλό υπόλοιπο επίσης. Πάμε στο διάλειμμα μας, να ακούσουμε δελτίο διαφημιστικά και επιστρέφουμε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Ασύλληπτη τραγωδία στην Ξυλοφάγου. Δύο παιδιά εντοπίστηκαν νεκρά σε αυτοκίνητο. Συνελήφθησαν ο πατέρας και η μητριά. Ανέβαλε την επίσκεψή της στις Βρυξέλλες η Μαρία Άγχελα Ολγκίν. Θα αναμένει τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Τερματίζουν τα πλήγματα και ξαναρχίζουν συνομιλίες Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Συναντώνται αύριο στο Κατάρ. Για μη τήρηση των όρων του Μνημονίου Συνεργασίας κατηγόρησε την Ουάσιγκτον η Τεχεράνη. Προβλήματα εφοδιασμού με καύσιμα παραδέχθηκε ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Προσανατολίζεται στη λήψη μέτρων για να διασφαλιστεί η προμήθεια πετρελαίου στους αγρότες. Στη Βενεζουέλα, σχεδόν 4 ημέρες μετά τους 2 φωνικούς σεισμούς, συνεχίζονται οι αγωνιώδεις προσπάθειες διάσωσης πολιτών από τα συντρίμμια των κτηρίων. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 28 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Bars, 40 μυστικές αξιολογήσεις. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Διεθνείς κριτές με αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης και μια διαδικασία σχεδιασμένη για να ξεχωρίζει μόνο την πραγματική αριστεία. Μια βραδιά αφιερωμένη στην καινοτομία, τη δημιουργικότητα και τη φιλοξενία στο υψηλότερο επίπεδο. WIS 30 Best Bars by Epic. Ποια είναι τα 30 καλύτερα bars της Κύπρου? Στις 6 Ιουλίου στην ΕΤΚΟ στη Λεμεσό, η Epic παρουσιάζει τα WIS 30 Best Bars. Μεγάλος χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Miller's, Nihenda, Eldorado. WIS Guide. Live Better.
5: Αχ, καλοκαιράκι. Πάλι θα φτάσουμε τους 40 βαθμούς. Για μισό λεπτό. 70. Τι?
6: Summer Sales έως και 70% στην PGS. Ψάχνεις για εσωτερικό ή εξωτερικό φωτισμό? Από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 15 Ιουλίου βρες επιλεγμένα φωτιστικά με έκπτωση έως και 70%. Τώρα είναι η στιγμή να ανανεώσεις το χώρο σου και να δημιουργήσεις τη δική σου καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. PGS Lighting Electrical. Κάνουμε το καλοκαίρι σου πιο φωτεινό.
7: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
8: Ζω μέσα στην αρμονία. Τα κουφώματά μου με προστατεύουν άψογα από τις καιρικές συνθήκες. Η καθημερινότητά μου είναι υπέροχη. Ζω ονειρεμένα.
9: Μερικές φορές είναι καλύτερα να αντικρίζεις την αλήθεια κατάματα. Μπες στο My Windows της Αλουμίλ, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και Security Management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
11: Φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η βραδιά σας. Στις 19 Ιουλίου ζήστε ζωντανά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο ETCO Fan Zone με τεράστιες οθόνες, ψυχαγωγία, φαγητό, ποτά και την απόλυτη ατμόσφαιρα αγώνα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Ο αγώνας ξεκινά στις 10. Ραντεβού στην ETCO Λεμεσό.
12: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο, ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδη. Τώρα ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
13: Είσαι λάτρης της γυμναστικής? Το Fast and Up Reload Ηλεκτρολίτες είναι εδώ για να απογειώσει τη φυσική σου κατάσταση. Νιώσε ευεξία και ενέργεια χάρη στη δυναμική συνδυαστική δράση των βιταμινών B12 και C μαζί με μαγνήσιο και κάλιο. Μείνε ενυδατωμένος, γεμάτος ενέργεια με Fast and Up Reload Ηλεκτρολίτες. Απελευθέρωσε τον εσωτερικό σου πρωταθλητή και σπρώξε τα όρια σου με ένα μόλις αναβράζον δισκείο την ημέρα. Fast and Up Reload Ηλεκτρολίτες. Στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofarm.
14: Yeah, he's set a match. Federer, the incomparable champion of Wimbledon, for an eighth time. He's savored every second of this.
15: Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
16: Ο Γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης EPIC. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Επιστρέψαμε, δίνουμε συνέχεια. Θυμίζω τον μεγάλο μας διαγωνισμό, ο οποίος είναι και στην τελική ευθεία, γιατί αύριο θα έχουμε την κλήρωση. Ο Sport FM και η Απόστολος Παπαδόπουλος Limited δίνουν τη δυνατότητα σε ένα φίλο ακροατή να διεκδικήσει και να κερδίσει μια ψυσταριά Weber Grill Q 1200. Είναι αξίας 850 ευρώ. Και διεκδικείται αυτό το υπέροχο δώρο στέλνοντας μήνυμα στο 2950. Με την ένδειξη Weber, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας, αύριο η κλήρωση στην εκπομπή Πρώτη Πάσα. Επίσης, από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη διεκδικείται δύο διπλές προσκλήσεις για το τρίμερο φεστιβάλ της ΕΔΟΝ που θα γίνει 8, 9 και 10 Ιουλίου στην Τάφρο της πύλης Αμοχώστου στην Λευκωσία. Θα έχουμε στην κεντρική σκηνή 8 Ιουλίου Pix Lux, στη συνέχεια 9 Ιουλίου Μίλτος Πασχαλίδης και 10 Ιουλίου ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Στη λαϊκή σκηνή στις 8 Ιουλίου Γιώργος Μαργαρίτης, 6 Ιουλίου στη λαϊκή σκηνή επίσης η Μελίνα Ασλανίδου και 10 Ιουλίου η Πασπαρτού. Διεκδικείτε λοιπόν αυτές τις προσκλήσεις στέλνοντας μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη συναυλία, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας.

Λοιπόν, είπαμε και προηγουμένως ότι η ΑΕΚ έχει ανακοινώσει την αποστολή της για την Ολλανδία. Μας τα ανέφερε και ο Κυριακός Δημητρίου. Δεν υπάρχει κάποια έκπληξη οτιδήποτε άλλο. Είναι 29 παίχτες στην αποστολή. Η Πάφος είναι στην Αυστρία από χθες το βράδυ, εκεί όπου θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Θα δώσει και κάποια δυνατά φιλικά παιχνίδια. Η Πάφος ανακοίνωσε την ανανέωση του δανεισμού του Λέλε, συνεχίζει για ακόμη ένα χρόνο στην ομάδα και περιμένουμε και περαιτέρω μεταγραφικές εξελίξεις. Για Ομόνια, Απόλλων και Αποέλ τα έχουμε μπει, θυμίζω στην Ομόνια είχε προκύψει και το σημαντικό θέμα με τον Ράιον Μαέ και την αποχώρησή του. Εντάξει, για την ανόρθωση περιμένουμε και εδώ τα νεότερα σε σχέση με τον Βέλγο προπονητή, τον Κάρελ Γκέρετς. Φαίνεται να είναι ο επικρατέστερος. Ο Άρης επίσης έχει φύγει, αναχωρεί αποστολή για την Λετωνία, εκεί όπου θα γίνει το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Και για την ΑΕΛ επίσης έχουμε μπει και προηγουμένως, αύριο η παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας και περιμένουμε και εδώ μεταγραφικές ανακοινώσεις αμέσως επόμενες μέρες. Λοιπόν, πάμε στο ένθετό μας.

0: Το ένθετο Διεθνή Νέα και Ειδήσεις φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.
1: Λοιπόν, για τον φίλο 39 που με ρωτάει για το ΑΠΟΕΛ, πρώτο πριν περάσουμε στα διεθνή, μας ανέφερε και προηγουμένως η Μαρία Βασιλιάδου, ο Λιμνιός, ότι είναι βασικά θέμα χρόνου η ανακοίνωσή του από τους γαλαζοκίτρινους. Όσον αφορά στον Μαντσίνη, είναι ανοιχτό αυτό το θέμα. Είναι μοιρασμένες οι πιθανότητες. Εν απόγειρος των ίδιων να αποφασίσει ακριβώς αν θα αποδεχθεί την πρόταση ή όχι και τι ακριβώς θα γίνει με αυτό το ζήτημα. Πάμε στον Ανδρέα Βιολάρη, είναι έτοιμος πανέτοιμος. Σε χαιρετώ, Ανδρέα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Στέλλα. Καλή εβδομάδα. Βγήκαμε γάμο και εγώ απορία. Πρέπει να στείλω μήνυμα στο 950. Επειδή η αλήθεια μέχρι πριν από λίγο και για δύο ώρες έχασα λίγο επαφή με την επικαιρότητα, κάναμε το podcast με τον Λουίν. Τι είπε, δηλαδή, τι κυκλοφορεί, τι ισχύει το ΜΑΕ. Άκουσα που είπε ότι φεύγει.
1: Α, δεν το
2: όχι, επειδή σου είμαστε αγγλισμένοι σε ένα στούντιο, τι ακριβώς έγινε με τον κύριο
1: Μάε. Είχαμε δώσει άμεσα την ενημέρωση. Ο ΜΑΕ δεν ταξίδεψε με την αποστολή της Ομόνιας που έφυγε σήμερα τα ξημερώματα το πρωί για την Πολωνία.
2: Ταξίδεψε κάπου αλλού.
1: Όχι για την ώρα.
2: Okay.
1: Υπάρχει συμφωνία προσύμφωνο να θέλεις καλύτερα της Ομόνιας με ομάδα από το εξωτερικό, χωρίς να λέγεται αυτή τη στιγμή ποια είναι η συγκεκριμένη ομάδα, η οποία έχει προσφέρει έναν πάρα πολύ καλό συμβόλαιο στον ίδιο τον ΜΑΕ, αλλά και στην Ομόνια αρκετά χρήματα, χωρίς να αναφέρεται επίσης τη δεδομένη στιγμή ποιο είναι το ποσό. Δεν υπήρχε πρόθεση, όπως έχει λεχθεί από πλευράς της Ομόνιας, να τον παραχωρήσει ειδικά αυτόν το χρονικό διάστημα, αλλά ήταν και έντονη επιθυμία του ιδίου να πάει στη συγκεκριμένη ομάδα. Είπαμε ότι δέχθηκε μια πάρα πολύ καλή πρόταση με πάρα πολύ περισσότερα χρήματα.
2: Μάλιστα,
1: από ό,τι έπαιρνε στην Ομόνια. Και αφού υπάρχει προσυμφωνία της Ομόνιας με τη συγκεκριμένη ομάδα, αποφασίστηκε να μην ταξιδέψει με την υπόλοιπη αποστολή στην Πολωνία, όταν και εφόσον κλείσει και τυπικά το θέμα αυτό με την καταβολή των χρημάτων. Νομίζω το καταλαβαίνει ο καθένας. Τότε θα βγουν
2: και σχετικές ανακοινώσεις. Επειδή το πρωί λίγο, απλά δεν βρήκα ώρα λόγω του πώς να το ψάξω, μια ανυπηρετή πληροφορία ότι θεάθηκε πρωί-πρωί στο αεροδρόμιο, κάπου πετούσε, κάπου πήγαινε.
1: Ναι.
2: Αρκετές ώρες πριν πάει και η αποστολή της Ομόνιας να πετάξει η Απολωνία, όπως και να έχει, εντάξει, θα το δούμε.
1: Ναι, αυτή είναι η εξέλιξη, Ανδρέα μου. Δεν ξέρω αν έφυγε για να πάει να κάνει τα ιατρικά του άνθρωπος ή οτιδήποτε.
2: Δεν μας
1: έχουν ενημερώσει για αυτό το θέμα, αλλά η ουσία είναι ότι έχει συμφωνήσει η Ομόνια με ομάδα από το εξωτερικό για να πάει ο ΜΑΕ, θα αποτελέσει παρελθόν. Οπότε αυτό είναι το δεδομένο.
2: Μάλιστα.
1: Αυτά. Πάμε στα υπόλοιπα.
2: Ναι, με Μουντιάλ. Αν και εντάξει, υπάρχει έτσι έντονη κινητοποίηση και στα μεταγραφικά, αλλά στο Μουντιάλ ολοκληρώθηκε Σάββατο προς ξημερώματα Κυριακής η φάση των ομίλων. Θα έλεγα ήταν έτσι μια πρώτη φάση που είναι αρκετά και ενδιαφέροντα. Είδαμε και ωραία παιχνίδια και πάρα πολλά τέρματα και μεγάλες εκπλήξεις, ό,τι είχε να κάνει αποκλεισμούς, αλλά πολύ μεγαλύτερες εκπλήξεις για ομάδες οι οποίες προκρίθηκαν. Νομίζω το πράσινο ακροτήριο είναι μεγαλύτερη εκπλήξη. Ναι, στην παρθενική του παρουσία το προκρίθηκε στους 32 και θα έχει και την ευκαιρία να παίξει και με την κάτοχον του τίτλου Αργεντινή στα νοκάουτ. Είχαμε, εντάξει, από τους ομάδες που αποκλείστηκαν, θεωρώ έτσι, οι αρνητικές εκπλήξεις. Η μία ήταν σίγουρα η Ρουάη, η οποία δεν κατάφερε να κάνει νίκη και αποκλείστηκε. Η Τουρκία επίσης, που είχε με πολλές προσδοκίες αυτόν το Μουντιάλ, έμεινε εκτός συνέχειας. Και από εκεί πέρα είχαμε και χθες βράδυ και την πρώτη ομάδα στο πρώτο knockout παιχνίδι που πήρε την πρόκριση για τους 16, μία εκ των τριών χωρών που φιλοξενούν τη διοργάνωση, ο Καναδάς, με ένα γκολ στις καθυστερήσεις. Κατάφερε να επικρατήσει της Νότιας Αφρικής με 1-0.
1: Ήταν πάρα πολύ μετρίο παιχνίδι πάντως.
2: Ναι, εντάξει, ήταν καλύτερη η ομάδα του Καναδά. Είχε περισσότερες ευκαιρίες τουλάχιστον. Συμφωνώ ότι δεν ήταν έτσι πολύ ποιοτικό παιχνίδι.
1: Πριν μας πιστεύω, λοιπόν, να προσθέσω ότι οι 8 από τους 9 παίχτες που αγωνίστηκαν ή αγωνίζονται στην Κύπρο, σε κυπριακές ομάδες εννοώ, προχώρησαν
2: σωστά
1: στο παγκόσμιο κύπελλο. Με εξαίρεση τον Αμίν της ΑΕΚ. Εντάξει, τώρα έχει αποκλειστεί και ο Μασέκο με την Νότια Αφρική.
2: Αποκλειστεί, όντως. Εντάξει, περισσότεροι από αυτούς.
1: Κρατάμε και τον κόλ του Λούκασεν, Ανδρέα μου, τώρα που το σκέφτομαι. Έτσι.
2: Σωστά.
1: Ξανασκοράρει παίχτης που ήταν στην Κύπρο, στο Παγκόσμιο Κυπέλλο.
2: Από αυτούς που είναι τώρα, φέτος.
1: Όχι, από αυτούς.
2: Ο Τάμαρη ήταν... έβαλε τον κόλ της Αργεντινής. Ο μόνος που έβαλε τον κόλ της Αργεντινής φέτος.
1: Ναι,
2: στο τουρνά μέχρι τώρα. Ναι. Δεν θυμάμαι προηγούμενα Μουντιάλ. Όλον και κάποιος μπορεί να μπήξε. Ο παλιά ο Ρικάρτο Γκόμες είχε βάλει γκολ σε Μουντιάλ που παίζε στο Αποέλ. Ο αριστερός fullback Κωσταρίκα, νομίζω, είχε βάλει γκολ σε Μουντιάλ. Αν θυμάμαι καλά. Εντάξει, νομίζω έχει να κάνει με το γεγονός ότι είχαν μια εξαιρετική πορεία μέχρι τώρα οι χώρες της Αφρικής. Από τις 10 που ξεκίνησαν, μόνο μία έχει αποκλειστεί. Στη φάση των ομιλών, η Τινησία. Συνέχισαν 9 στις 10, εντυπωσιακό ποσοστό. Εντάξει, μια αποκλειστήκε χθες η Νότια Αφρική και συνεχίζουν 8. Οπότε έχει να κάνει και με την καλή παρουσία των ομάδων του. Mm-hmm. Ομάδων του. Το ότι συνεχίζουν αρκετοί από την Κύπρο.
1: Μασέκο, τι είπα. Βάλε ένα όνομα.
2: Όχι, όχι, ο Μασέκο έβαλε και γκολ. Έβαλε και γκολ το νικητήριο στην τρίτη, στην τελευταία αγωνιστική.
1: Ναι, που έδωσε και την πρόκριση στην Ελλάδα.
2: Σωστά, σωστά, σωστά.
1: Μπράβο, ναι.
2: Ο Πινίγια μας λέει ένας φίλος, δεν το θυμάμαι, με τον Απόλλωνα, ο Χιλιανός. Λογικό να παίξει αυτό που λέει. Υπάρχουν.
1: Απλώς δεν το σκεφτήκαμε.
2: Ναι. Είχαμε λοιπόν χθες την πρώτη ομάδα που προκλήθηκε στους 16, ο Καναδάς. Ο οποίος ο Καναδάς αξιοποίησε και το, όπως συμβαίνει με όλες τις ομάδες που φιλοξενούν τουρνουά, βαδί κλήρωση στη φάση των ομίλων και ένα βατό σταύρωμα, διασταύρωμα στα πρώτα νοκάουτ. Και περιμένει να μάθει αντίπαλο. Θα το μάθει απόψε, μάλλον το πρωί, ξημερώματα, από το ζευγάρι Ολλανδία-Μαρόκο. Είναι ένα από τα τρία παιχνίδια που θα γίνουν μέχρι το πρωί.
1: Ότι παίζεται εδώ η πρόκριση, είναι και οι δύο καλές.
2: Για μένα 50-50. Το Μαρόκο είναι μια ομάδα η οποία είναι εδώ και χρόνια πάνω κάτω η ίδια. Θυμίζω, έφτασε στα ημιτελικά του προηγούμενου Μουντιάλ, στον τελικό του τελευταία Κόπα Αφρικα. Έδειξαν πολύ καλή παρουσία στον όμιλο, που ήταν και δύσκολος όμιλος. Τερμάτισε ισόβαθμος με τη Βραζιλία, ένα ETT, η ομάδα του Μαρόκου. Και από την άλλη, η Ολλανδία, η οποία και αυτή έδειξε ότι είναι μια ομάδα που έχει ποιότητα, δυνατότητες και αδυναμίες φυσικά. Οπότε θεωρώ θα δούμε ένα πολύ αμφίροπο παιχνίδι. Απόψε θα γίνει και το Βραζιλία-Ιαπωνία. Είναι το πρώτο χρονικά παιχνίδι στις 8. Η Ιαπωνία, η οποία αποδεικνύει σε κάθε τουρνουά ότι είναι μια ομάδα η οποία δύσκολα μπορείς να την κερδίσεις με τον τρόπο που παίζει. Αν έχει περισσότερη ποιότητα είναι η Βραζιλία. Έχει αλλιώς ομάδα, ο σύνολος λειτουργία. Θεωρώ η Ιαπωνία είναι σε πιο ψηλό επίπεδο από τους Βραζιλιάνους και εδώ περιμένω ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ναι, μεν τον πρώτο λόγο οι Βραζιλιάνοι, αλλά οι Ιάπωνες έχουν αποδείξει ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Και απόψε υπάρχει επίσης και το Γερμανία-Παραγουάη. 8 το Βραζιλία-Ιαπωνία, 11 και 30 το Γερμανία-Παραγουάη. Εδώ είναι ζευγάρι με ξεκάθαρο φαβορί. Γερμανοί, θα είναι μεγάλη εκπλήξη.
1: Αν και στο τελευταίο παιχνίδι είναι οι Γερμανοί, δεν τα πήγαν και τόσο καλά.
2: Εντάξει, το Εκουαδόρ είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και το απέδειξε κόντρα στη Γερμανία. Αλλά θεωρώ ότι η Παραγουάη δεν έχει καμία σύγκριση με το Εκουαδόρ. Είναι πολύ καλύτερη ομάδα το Εκουαδόρ. Συν ότι εκεί δεν υπήρχε και το βαθμολογικό ενδιαφέρον για τους Γερμανούς. Κόντρα στον Ισημέρνο. Ήταν σίγουρα πρώτη. Περιμέναν και rotation που δεν έκανε ποτέ ο Νάκελσμαν. Άρα θα είναι η πρώτη μεγάλη έκπληξη στα knockout αν δεν καταφέρει η Γερμανία να προκριθεί. Η Γερμανία που αν προκριθεί στα φάση των 16 θα παίξει με μία εκ των Γαλλία ή Σουηδία. Και αν περάσει η Γαλλία που είναι και το φαβορί, θα δούμε και το πρώτο έτσι μεγάλο κλασικό ντέρπι στους 16 νωρίς, Γερμανία-Γαλλία. Είναι αυτή η πλευρά, η υποδηγή των τελικών. Έχουν μαζευτεί πολλές ομάδες παραδοσιακές, φαβορί, Γαλλία, η Γερμανία, η Ισπανία, το Βέλγιο, το Μαρόκο, η Ολλανδία και είναι λίγο πιο βατό το άλλο μονοπάτι. Η αλήθεια είναι ότι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, η χώρα η οποία έχει μια τεράστια ευκαιρία να φτάσει μέχρι τα μητελικά είναι Αργεντινή. Βόλεψε το ότι είχαμε εκπλήξεις. Όπως για παράδειγμα το πράσινο ακροτήριο προκρίθηκε και άφηκε ανοιχτό στην Ουρουάη. Η Αργεντινή θα μπορούσε να παίξει είτε με Ουρουάη είτε ακόμη και με Ισπανία την τελευταία αγωνιστική. Τελικά τη έπεσε το πράσινο ακροτήρι. Αν προκριθεί, θα βρει μπροστά τη Αυστραλία ή Αίγυπτος. μετά Κολομβία, Ελβετία, Ινγκάνα. Δεν έχει κάποια έτσι, μεγάλη δύναμη του ποδοσφαίρου στον δρόμο της μέχρι τα ημιτελικά η Αργεντινή.
1: Ναι, ποιον μπορεί να συναντήσει εκεί, αν και εφόσον
2: βγάλει. Αν φτάσει στα ημιτελικά, η άλλη τετράδα που οδηγεί στα ημιτελικά στην πλευρά της Αργεντινής είναι η Βραζιλία, είναι η Αγγλία, είναι η Νορβηγία που είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, το Μεξικό που παίζει στην έδρα του και είναι η μοναδική ομάδα που έκανε 3-3 χωρίς να δεχτεί γκολ. Θεωρώ ότι είναι μια καλή ευκαιρία η Αργεντινή να φτάσει τουλάχιστον μέχρι τα ημιτελικά.
1: Ναι. Και συνεχίζει να γράφει ιστορία και ο Μέση. Μπήκε ενός αλλαγή προχθές, σκόραρε. Έχει 7-4 παιχνίδια που σκοράρει.
2: 7-4 παιχνίδια. Τα 4 τελευταία συμπεριλαμβανομένου τελικού του Μουντιάλ του Κατάρ. Και σκοράρει και στα 3 παιχνίδια της φάσης των ομίλων. 3-2 και 1 γκολ αντίστοιχα. Έφτασε τα 6 είναι ο πρώτος σκόρερ της οργάνωσης. Και ακολουθούν αρκετοί άλλοι με 4. Με Μπαπέ, ο Χάλαντ, νομίζω ο Βινίσιους. Έγινε και ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών σε αυτόν τον Μουντιάλ. Ο πρώτος σε συμμετοχές. Ο πρώτος σε ασίς, σε γκολ και ασίς. Ο πρώτος σε γκολ με απευθείας στη μετά φάουλ. Και άλλες πολλές κατηγορίες. Είναι αλήθεια ότι έχει κατέψει πάρα πολλά ρεκόρ ο Μέση σε αυτόν τον τουρνουά. Και η Αργεντινή δείχνει ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει όλα τα φόντα να προχωρήσει μακριά. Δέχτηκε το πρώτο της γκολ στο παιχνίδι με την Ορδανία από τον Τάμαρη. Και θα λέγαω ότι οι ομάδες οι οποίες είχαν τον τίτλο του φαβορί, είτε επιβεβαίωσαν με την εμφάνιση του είτε όχι, θεωρώ ότι εξαρτούν από τον πρώτο λόγο. Ακόμη και η Ισπανία που δεν έπαιξε κάποιο φοβερό ποδόσφαιρο. Οι Άγγλοι, οι οποίοι επίσης δεν έβγαλαν το καλύτερο τους πρόσωπο μέχρι τώρα. Εδώ που φτάσαμε τώρα στα knockout, εδώ θα δείξει κάθε ομάδα από ότι είναι φτιαγμένη, επειδή δεν είναι απλά να είσαι μια καλή ομάδα με επιβεβαιότητα, χρειάζεται να έχεις και τις προσωπικότητες και το know-how σε αυτά τα knockout παιχνίδια.
1: Μάλιστα. Και είχαμε και την αποχώρηση κάποιων προπονητών. Παραιτήθηκε και ο πρόεδρος της Σαουδικής Αραβίας. Δεν ξέρω αν παίρνει σειρά και ο Δόνης εκεί.
2: Εντάξει, ο Δόνης ούτως άλλως ήταν μια πρόσληψη καθαρά για το Μουντιάλ που αν πήγαινε καλά θα έμενε. Με τον τρόπο που απέτυχε η Σαουδική Αραβία για τα δικά του δεδομένα, θεωρώ δεδομένο θα φύγει ο Δόνης. Όταν παραιτείται ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, θεωρώ ότι τα υπόλοιπα είναι θέμα χρόνου να ακολουθήσουν. Εντάξει, ο Πιέλσα ήταν, νομίζω, ξαναζητήσαμε πολύ τοξικό το κλίμα γενικότερα στην Ουρουγουάη. Τσακωνόταν με τους παίχτες, τον κατηγορούσαν οι παίχτες. Βγήκε ο Λουίς Σουάρες δημόσια και τον εξέθεσε. Γενικότερα ήταν ένα κλίμα που δεν μου προκαλεί εκπλήξη τότε αποκλείστηκε χωρίς να κάνει νίκη τελικά Ουρουγουάη. Είχαμε και την επέκταση συνεργασία με τον Σκαλόνι μέχρι το 2031. Ο προμονητής της Εθνικής Αργεντινής και δεν ξέρω, είχαμε άλλη αποχώρηση προμονητή.
1: Νότια Κορέα νομίζω.
2: Και η Νότια Κορέα δεν το είχα συγκρατήσει.
1: Θυμάμαι τώρα ακριβώς. Ναι, όπως και να έχει, είναι και ένα Μουντιάλ με αυτές τις ιδιαιτερότητες.
2: Σωστά. Άξι,
1: τουλάχιστον την Βραζιλία μας την έχω βάλει σε κανονική ώρα να τη δούμε. Να δούμε και τα υπόλοιπα, αν τα καταφέρουμε, Ανδρέα μου.
2: Εντάξει, τα δύο από τα τρία θα τα δούμε. Για το τρίτο λίγο δύσκολο. Θα το δούμε.
1: Λοιπόν, έγινε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Αυτά, φίλε ακροατές. Ο πρώτος σκόρερ λέει στο προηγούμενο Μουντιάλ ήταν ο Τσέχος που έπαιζε στην ΑΕΛ μας, λέει ο 92.
2: Ο πρώτος σκόρερ του προηγούμενου Μουντιάλ.
1: Του προηγούμενου.
2: Ήταν Εμπαπέ, πού νομίζω να παίζα στην ΑΕΛ Εμπαπέ.
1: Ναι. Λοιπόν, έγινε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά, φίλοι ακροατές. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
2: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Αθλητική ενημέρωση στις 12 στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιαδού. Αποχωρεί από την Ομόνια ο Ράιαν Μαέ. Οι πράσινοι έχουν υπογράψει προσύμφωνο με ομάδα του εξωτερικού για την παραχώρηση του Μαροκινού επιθετικού, ο οποίος δεν ακολούθησε την αποστολή της Ομόνια στην Πολωνία. Η πρόταση που ήρθε στα γραφεία της ομάδας της Λευκοσίας ικανοποιεί πλήρως τόσο την Ομόνια όσο και τον Μαέ, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διεργασίες για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του. Μετά από αυτή την εξέλιξη και εφόσον ο Μαέ θα αποτελέσει παρελθόν, προτεραιότητα αποτελεί και η ενίσχυση στην κορυφή της επίθεσης. Το σκηνικό της προετοιμασίας μεταφέρεται στην Πολωνία, εκεί όπου οι πράσινοι θα παραμείνουν μέχρι τις 10 Ιουλίου. Ο Χένικ Μπέρκ θα έχει στη διάθεσή του και τους διεθνείς, ενώ μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται να κλείσει και τυπικά η μεταγραφή του Ανδρόνικου Κακουλή. Δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Ομόνιας ο Ματέους Μουσαλόφσκι, ο οποίος δεν υπολογίζεται παρόλο που διατηρεί συμβόλαιο με τους πράσινους. Σε πρώτο πλάνο η περίπτωση του Ζαν Κάρνιτσνικ για το δεξί άκρο της άμυνας. Σημαντικές αλλαγές προκύπτουν στους κανονισμούς διαιτησίας, όπως ανακοίνωσε η ΚΟΠ. Οι νέοι κανονισμοί θα τεθούν σε ισχύ από την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Μεταξύ άλλων, εισάγεται αντίστροφη μέτρηση 5 δευτερολέπτων για την εκτέλεση πλαγίων out και αποτέρματος λακτισμάτων. Παράλληλα, τροποποιείται η διαδικασία των αλλαγών και της διαχείρισης τραυματισμών με στόχο την μείωση των καθυστερήσεων. Διευρύνονται επίσης οι αρμοδιότητες του VAR, το οποίο θα μπορεί πλέον να παρέμβει σε λανθασμένες δεύτερες κίτρινες κάρτες, σε περιπτώσεις λανθασμένης ταυτοποίησης ποδοσφαιριστή και σε ξεκάθαρα εσφαλμένες αποφάσεις για κόρνερ. Στην Ολλανδία μεταβαίνει σήμερα το απόγευμα η αποστολή της ΑΕΚ, εκεί όπου θα παραμείνει μέχρι τις 11 Ιουλίου για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Είμαστε απολύτως ικανοποιημένοι για το πώς έχει κυλήσει ο προγραμματισμός. Η ομάδα είναι γεμάτη σε όλες τις θέσεις. Το πιο σημαντικό είναι να προετοιμαστούμε κατάλληλα για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, ανέφερε με δηλώσεις του στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΚ, Κυριάκος Δημητρίου. Στην αποστολή της ομάδας συμπεριλήφθηκαν 29 ποδοσφαιριστές, ενώ θα ταξιδέψουν κανονικά στην Ολλανδία η Ρούμπιο και Χαϊρό. Σε περίπου ένα μήνα αναμένεται να μπει σε ρυθμούς κανονικού προγράμματος ο Τσακών. Τις επόμενες μέρες ενσωματώνεται με την αποστολή ο Αμίν. Στην Αυστρία βρίσκεται από χθες βράδυ η αποστολή της Πάφος FC. Η ομάδα του Ρικάρτο Σαπίντο θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της επί αυστριακού εδάφους, έχοντας προγραμματίσει 3 δυνατά φιλικά παιχνίδια μέχρι και τις 14 Ιουλίου. Παραμένει στην Πάφο ο Λέλε, αναμονή για τις ανακοινώσεις των Πρίτο και Μπιέλ. Συνεχίζεται η προετοιμασία του Απόλλωνα στο Κολόσι, με την ομάδα να αναχωρεί την ερχόμενη Πέμπτη για την Ολλανδία. Σύντομα αναμένεται η ανακοίνωση για την επισημοποίηση της εργασίας με τον Άλεν Όσπολτ, στο πλάνο η ενίσχυση με κεντρικό αμυντικό, εξτρέμ και κεντρικό επιθετικό. Εν αναμονή για τις πρώτες κινήσεις στα μεταγραφικά βρίσκονται στο ΑΠΟΕΛ. Όλα ανοιχτά για την περίπτωση Μαντσίνη, με τους γαλαζοκίτρινους να αναμένουν την απάντηση του Αργεντινού μεσοπιθετικού τις επόμενες μέρες. Σύντομα αναμένεται και η απάντηση του Μάγερ. Τις επόμενες μέρες αναμένεται να κλείσει οριστικά η περίπτωση του Δημήτρη Λιμιού στους γαλαζοκίτρινους. Το επόμενο διάστημα αναμένονται οι ανακοινώσεις για τους Τσατάκοβιτς και Γκόμες στην ΑΕΛ. Προσπάθεια γίνεται για να καλυφθεί διαφορά στο οικονομικό με τον Φελίπε Σουάρες. Κλείνουν σύντομα οι περιπτώσεις των Καρό και Γκόμες. Στην προετοιμασία της ομάδας ενσωματώνεται ο 18χρονος αμυντικός Τιντέ Τερίμπε. Σε συμφωνία με τον Πανσεραϊκό έφτασε η ανόρθωση για την ανανέωση του δανεισμού του Ανδρέα Καραμανόλη για τα επόμενα 2 χρόνια, σε αναμονή για την απάντηση του Βέλγου προπονητή Κάρελ Γκέρετς. Με προορισμό τη Λετωνία αναχωρεί σήμερα η αποστολή του Άρη, εκεί όπου θα παραμείνει μέχρι τις 12 Ιουλίου για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας του.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Συνεχίζεται σήμερα η δράση για την φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στις 8 Βραζιλία-Ιαπωνία και στις 11:30 Γερμανία-Παραγουάη. Στις 4 τα ξημερώματα Ολλανδία-Μαρόκο, παιχνίδι από το οποίο θα προκύψει και ο αντίπαλος του Καναδά στην φάση των 16. Νέα βελτιωμένη πρόταση κατέθεσε ο ΠΑΟΚ στην Αουσμπουργκ για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννουλή. Στην Ελλάδα βρίσκεται τον Νταβίτ Κάρμο με σκοπό να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Οι λεπτομέρειες απομένουν για τους Στάνιτς και Ροκά. Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του 24χρονου επιθετικού Ελμίν Ράστοντερ στον Παναθηναϊκό. Περνά αύριο από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις ο Στέφαν Τεφράι, που θα ενταχθεί επίτα με την αποστολή των Πρασίνων στην Ολλανδία. Προτεραιότητα του Γιάν Τιομαντέ αποτελεί η Paris Saint-Germain, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα στο εξωτερικό. Ο 19χρονος μεσοπιθετικός, παρά το ενδιαφέρον της Liverpool αλλά και άλλων αγγλικών συλλόγων, έχει ήδη μπει σε συζητήσεις με την Paris για τους όρους του συμβολέου του. Πρεμιέρα για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Wimbledon. Ο Έλληνας τενίστας έρχεται αντιμέτωπο σήμερα με τον Γάλλο Ούγκο Γκαστόν. Ο αγώνας υπολογίζεται να αρχίσει κοντά στις 3:30 με 4 το απόγευμα. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 2 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7:30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
5: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκτόσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
6: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
7: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη!
8: Ευχαριστώ! Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε! Α! Και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε!
9: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, παλέ!
10: Κάμνο προ! Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο!
9: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger! Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις!
11: Το κλίμα έχει γενέθλια και τα γιορτάζουμε σε όλα τα καταστήματα. Ελάτε στο πενταήμερο πάρτι προσφορών μας με 20 έως 40% έκπτωση για τα 7 χρόνια γενέθλια του κλίμα Λεμεσού. Από Παρασκευή 26 μέχρι και Τρίτη 30 Ιουνίου. Φυτώριο, ηλεκτρικά είδη, εργαλεία, έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά, DIY και άλλα πολλά από 20 έως 40% πιο κάτω. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
12: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
13: Έχω την ηρεμία που χρειάζομαι. Τίποτα δεν μπορεί να με ενοχλήσει. Είναι τόσο ήρεμη που σχεδόν βαριέμαι.
14: καλή αυθυποβολή, αλλά μήπως χρειάζεσαι νέα ηχομονωτικά κουφώματα? Μπες στο My Windows της Alumil, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Alumil. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Linglong Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής, με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Linglong Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Linglong Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
16: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
17: Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής, με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.
0: Μουντιάλ 26, η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Σπορ FM 95.
1: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ETA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
18: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix Telephony της ETA Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθα περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix Telephony. Σταθερή αξία. ETA Business. Ένα με σένα.

0: Καλημέρα σε όλους, καλό μήνα σε όλους και σε όλες. Οδεύουμε προς το τέλος του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Να είστε καλά όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα ξεκινάει η διασπορά ειδήσεων και θα είμαστε μέχρι και την 1 και 20 μαζί, ξεδιλίγοντας την επικαιρότητα όπως αυτή διαμορφώνεται μέχρι αυτή την ώρα. Είμαι ο Αποστόλος Στομαράς. Πρώτο θέμα για σήμερα. Βεβαίως η σημερινή ατζέντα κυριαρχείται από το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, με αριθμούς και με στοιχεία για αυτές τις παραδοξότητες της κυπριακής οικονομίας. Θα ξεκινήσουμε όμως λίγο διαφορετικά. Θα ξεκινήσουμε εκτός Κύπρου γεωπολιτικά, για ζητήματα που αφορούν και την Κύπρο βεβαίως. Έχει να κάνει το πρώτο μας θέμα με αυτές τις προσπάθειες που καταβάλλονται για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Αυτό το θέμα θα συζητήσουμε με ένα εκλεκτό φιλοξενούμενο, τον καθηγητή διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων και καθηγητή στο Αμερικάνικο Κολέγιο, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Κύριε Φίλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, πόσο έθραυστο είναι αυτό το μνημόνιο κατανόησης το οποίο έχουν συνομολογήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν?
1: Δεν είναι καλή τηλεφωνική γραμμή, σας ακούω με... Δεν σας ακούω καθόλου καλά, δεν μπορώ να ακούσω την ερώτησή σας.
0: Να επαναλάβω τώρα, νομίζω ότι είναι καλύτερα. Πόσο έθραυστο είναι το μνημόνιο κατανόησης το οποίο έχουν συνομολογήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν?
1: Πόσο έθραυστο θέλουν οι δύο πλευρές να είναι. Και αντιθέτως μπορεί να αποδειχθεί περισσότερο ισχυρό από ό,τι αυτή τη στιγμή μοιάζει. Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν θέλει ούτε η μία ούτε η άλλη πλευρά να τερματιστεί το μνημόνιο, να διακοπεί το μνημόνιο. Βλέπουμε κάποιες σποραδικές επιθέσεις και ανταπόδοση, το οποίο έχει να κάνει και με την πίεση την εσωτερική που αισθάνεται και ο Τραμπ αλλά και η Ιρανική ηγεσία για μια συμφωνία η οποία δεν είναι η καλύτερη δυνατή για τους Αμερικανούς και ενδεχομένως και κάποιοι στο Ιράν σκληροπυρηνικοί να πιστεύουν ότι ούτε και αυτούς είναι, αν και κατά την άποψή μου ικανοποιεί πολύ περισσότερο τους όρους του Ιράν. Το κάνουν λοιπόν για εσωτερικούς λόγους, αυτό είναι σίγουρο. Το κάνουν και γιατί θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα ότι δεν πρόκειται να συνομολογήσουν και δεν πρόκειται να ουσιαστικά συμβιβαστούν ο ένας με τον άλλον. Αυτό το μήνυμα επιθυμούν να το στείλουν προς πάσα κατεύθυνση. Είναι μια κατάσταση δύσκολη και έφραστη όπως τη χαρακτηρίσατε, αλλά από την άλλη δεν βλέπω λόγους για να σπάσει αυτή η συμφωνία, ακόμα και αν υπάρχουν δυνάμεις όπως η Χεζμπολάχ, όπως το Ισραήλ, που δεν είμαι σίγουρος, ειδικότερα στην περίπτωση του Ισραήλ, ότι θα ήθελαν αυτή η συμφωνία να πάει μέχρι τέλους.
0: Αυτή η συμφωνία η οποία υπεγράφει από πλευράς Ισραήλ με τους Αμερικάνους και τη Λιβανέζικη κυβέρνηση, πιστεύετε ότι εξαλείφθη το τελευταίο επιχείρημα το οποίο έβαζε το Ιράν στο τραπέζι για να προχωρήσει με καλές προοπτικές η κατάληξη αυτής της συμφωνίας?
1: Επαναλάβετε λίγο το τελευταίο σκέλος, γιατί πάλι σας έχασα.
0: Ναι, λέω, πιστεύετε ότι η συμφωνία η οποία υπεγράφει μεταξύ του Ισραήλ, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Λιβάνου, πιστεύετε ότι είναι μια καλή εξέλιξη που θα βοηθήσει στην συμφωνία, στην τελική συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών-Ιράν?
1: Το ζήτημα σε αυτές τις περιπτώσεις, κύριε Τομαρά, δεν είναι αν είναι καλή η συμφωνία, αλλά αν θα εφαρμοστεί. Είναι καλή εξέλιξη. Ναι. Αν θα εφαρμοστεί, δεν μπορώ να σας το απαντήσω με ασφάλεια. Μπορεί ναι, μπορεί όχι. Είναι μια συμφωνία που η Χεζμπολάχ και το Ισραήλ πολλές φορές στο παρελθόν έχουν αποδείξει. Καταρχάς, η Χεζμπολάχ δεν δεσμεύεται υπό την έννοια ότι είναι από την κυβέρνηση του Λιβάνου και όχι από αυτήν.
0: Ναι.
1: Αλλά δεσμεύεται από την πίεση που μπορεί να της ασκεί το Ιράν για να υλοποιήσει τη συμφωνία αυτή. Επομένως θα σας έλεγα ότι η συμφωνία έχει πιθανότητες να τηρηθεί από τη στιγμή που και ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επενδύσει πολλά, κυρίως συμφωνία με το Ιράν. Επομένως, όπως συνέβη και με την περίπτωση της Γάζας, δεν είχαμε την τέλεια συμφωνία. Είχαμε όμως ένα Τραμπ ο οποίος επέμεινε σε αυτή τη συμφωνία, πίεσε όλες τις πλευρές και τις εκβίασε εκεί που χρειάστηκε για να τηρήσουν αυτή τη συμφωνία. Άρα κάπως έτσι θα σας απαντούσα.
0: Λοιπόν, να έρθουμε λίγο προς την πλευρά των δικό μας. Έχει γίνει πολύ θόρυβος για τις προθέσεις του Αμερικανού Προέδρου για τα δώρα τα οποία φέρεται να κομίσει όταν θα πάει στην Άγκυρα. Πιστεύετε ότι ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και τι πραγματικά επιθυμεί ο Αμερικανός Πρόεδρος για την περιοχή μετά από αυτή την εξέλιξη, ή απλούστατα πρέπει και εμείς να ανησυχούμε?
1: Κοιτάξτε, με τον Τραμπ στην εξουσία όλες οι χώρες ανησυχούν. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα και η Κύπρος. Mm-hmm. Είναι και η Τουρκία, ας πούμε. Είναι και η Ιταλία. Αναφέρομαι σε χώρες των οποίων οι ηγέτες μέχρι πρώτην τουλάχιστον της Ιταλίας και υποτίθεται πολύ καλή σχέση με τον Τραμπ. Δεν ισχύει αυτό πλέον.
0: Mm-hmm.
1: Ο Ερντογάν έχει κάνει μια συνάντηση με τον Τραμπ στο Λευκό Οίκο πριν από σχεδόν ένα χρόνο. Δεν κέρδισε κάτι από αυτή τη συνάντηση. Mm-hmm. Ένα χρόνο μετά, με τον λαλίστατο πρέσβη των ΗΠΑ στην Άγκυρα να λέει ότι είναι ζήτημα χρόνου να πάρει η Τουρκία τα 35, βλέπουμε ότι δεν έχει υπάρξει καμία εξέλιξη, γιατί πολύ απλά δεν μπορεί να υπάρξει. Από τη στιγμή που η Τουρκία επιμένει στο να μην αποσύρει τους S-400 σε κάποια τρίτη χώρα και μάλιστα σε κάποια χώρα γειτονική,
0: ναι,
1: ας πούμε τη Συρία, αλλά πιο μακριά αυτής. Το θέμα των κινητήρων για το μαχητικό ΚΑΝ είναι μια συζήτηση η οποία πάει και έρχεται εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσαν οι Αμερικανοί να βάλουν 700 περίπου εκατομμύρια στο κρατικό κορβανά και να πουλήσουν τους κινητήρες. Δεν αλλάζει αυτό τους συσχετισμούς.
0: Ναι,
1: δείχνει μια τάση ενδεχομένως του Αμερικανού Προέδρου να κάνει deals περισσότερο και δευτερευόντως ότι έχει μια συμπάθεια προς τον Ερντογάν, αλλά αναζητεί και αυτό συμπάθειες, διότι στην επικείμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ δεν θα έχει πάρα πολλούς συμπαθούντες.
0: Ναι.
1: Επομένως είναι λογικό με κάποιον τρόπο να στρέφεται προς τον Ερντογάν, μιας και είναι και ο οικοδεσπότης της Συνόδου Κορυφής.
0: Μάλιστα. Και ένα τελευταίο, πρώτος σας αποχαιρετήσουμε. Κατά καιρούς γίνεται πολύ λόγος υπάρχει συζήτηση για ποιο είναι πραγματικά το επίπεδο σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ, της Ελλάδας και της Κύπρου. Δηλαδή, αν είναι μια ευκαιριακή κατάσταση λόγω Νετανιάχου ή υπάρχει ένα στρατηγικό βάθος. Η πρόσφατη απόφαση του Ισραήλ να αναγνωρίσει την γενοκτονία των Αρμενίων μπορεί να δώσει μία απάντηση σε όλα αυτά τα οποία κατά καιρούς μας απασχολούν?
1: Δεν θα έλεγα ότι είναι περιστασιακή η προσωρινή σχέση. Προφανώς τα πρόσωπα παίζουν πάντα ρόλο, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν και ευθυγραμμισμένα συμφέροντα. Επομένως, μεταξύ Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδας. Ασφαλώς προβληματιζόμαστε όλοι από τη στάση του Ισραήλ για μία σειρά θεμάτων, είτε έχουν να κάνουν με τη Γάζα, είτε έχουν να κάνουν με την αντίληψη για το πώς θα δοθεί λύση στη Μέση Ανατολή, η αντίδραση του απέναντι στο Ιράν και ούτω καθεξής. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι

0: Λοιπόν, καλημέρα σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλους, καλή εβδομάδα σε όλους. Ξεχάσαμε, χρόνια πολλά σου εορτάζονται σήμερα, Πέτρο και Παύλο, και στα υποκοριστικά των γυναικείων ομάδων Πετρούλα. Ακούτε τη διασπορά ειδήσεων, σήμερα πρώτη μέρα της εβδομάδας, αλλάζουμε θέμα. Και θα πάμε στο πρωτοσέλιδο της Κυριακάτικης Καθημερινής. Και το προηγούμενο διάστημα, αλλά και κατά την περίοδο την προεκλογική, το θέμα της ακρίβειας ήταν ένα από τα βασικά θέματα που απασχόλησαν το δημόσιο διάλογο. Το ότι υπάρχει ακρίβεια, ο καθένας το νιώθει όταν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ ή αγοράζει υπηρεσίες. Αλλά μέχρι εκεί. Το ρεπορτάζ της Καθημερινής της Κυριακάδικης, το οποίο υπογράφουν δύο εξαίρετοι συνάδελφοι, ο Παναγιώτης Ρουγκάλας και η Δωρίδα Γιαννάκου, δίνει απαντήσεις σε όλα αυτά τα οποία μέχρι σήμερα ήταν γενικά για όριστα. Γιατί έχουμε ακρίβεια, πού έχουμε ακρίβεια, γιατί τα νούμερα της οικονομίας μας είναι ζηλευτά ακόμα και από οικονομίες μεγαλύτερες από τις δικές μας στην Ευρώπη. Αλλά αυτός ο πλούτος δεν μεταφράζεται όταν φτάνει στη βάση, δηλαδή όταν φτάνει στον κόσμο. Λοιπόν, αυτό το θέμα θα συζητήσουμε με έναν εκλεκτό συνάδελφο, τον Παναγιώτη Ρουγκάλα. Είναι ένας από τους δύο δημοσιογράφους που υπογράφουν το ρεπορτάζ, το Κυριακάτικο της Καθημερινής. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Αποστόλη.
0: Λοιπόν, θέλω να μας βάλεις, να κάνεις μια εισαγωγή, θα ακολουθήσει συζήτηση και στη συνέχεια της εκπομπής για αυτό το εξαίρετο θέμα το οποίο κάνετε. Ομολογουμένως και εγώ είχα άγνοια για κάποια ζητήματα, μια γενική θεώρηση των πραγμάτων, αλλά πλέον αποδεικνύεται με συγκεκριμένα νούμερα αλλά και στοιχεία γιατί η κυπριακή οικονομία διακατέχεται από παραδοξότητες.
1: Λοιπόν, εντάξει, η Κύπρος τα τελευταία χρόνια, δεν είναι φέτος, έτσι όπως το λέει, δεν είναι φέτος ή πέρυσι, την τελευταία έτσι δεκαετία να πω, πόσο μάλλον την τελευταία πενταετία έτσι έχει φορτάρει, είναι μια οικονομία έτσι που αναπτύσσεται με μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης, πολλαπλάσιους σε σχέση με τα επίπεδα της Ευρωζώνης, έχουμε μια ανεργία που πανηγυρίζουμε. Πράγματι είναι στο 4,6 αν δεν απατώμε. Δεν έχω μπροστά μου τα ακριβή στοιχεία, Απόστολα. Αλλά είναι εκεί στο 4,6. Το δημόσιο χρέος είναι στο 55-52, ενώ εξαιρετικά χαμηλό σε σχέση με το 60% που έχει τεθεί ως η ελάχιστη βάση. Δηλαδή το πληρούμε, κατά πολύ είμαστε πάρα πολύ καλοί. Το μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού είναι πολύ καλό. Έχει πλεόνασμα κοντά 600 εκατομμύρια.
0: Παναγιώτη, τα νούμερα της οικονομίας είναι για φίλημα, να το πω έτσι πολύ απλά τα πράγματα. Το θέμα είναι...
1: Είναι ζηλευτά. Να το πούμε ότι είναι από τα καλύτερα. Δεν είναι τα καλύτερα, αλλά είναι από τα καλύτερα.
0: Δηλαδή, ο αναγνώστης, ο οποίος διάβασε το θέμα σας, είμαι σίγουρος ότι δεν του διέφυγε το γεγονός αυτό, δηλαδή ότι σε βασικούς τομείς

0: οικονομίας. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, στην ανάπτυξη, στην απασχόληση, στο προσδόκιμο ζωής, στον τουρισμό. Καταγράφουμε επιδόσεις οι οποίες είναι από τις καλύτερες μας στην Ευρώπη, αλλά την ίδια ώρα δεν διαφεύγει το στοιχείο ότι περίπου ένα 15% του πληθυσμού βρίσκεται όχι στο όριο της φτώχειας, αλλά ανησυχεί για το πώς θα το βγάλει πέρα. Δηλαδή είναι αυτές οι αντιθέσεις δηλαδή, που τραβάνε την προσοχή.
1: Ναι, πάμε βάλεις μαζί αυτούς που λένε ότι δεν τα καταφέρουν καθόλου σε σχέση με αυτούς, όχι σε σχέση, συγγνώμη, σε συνδυασμό, την σωστή λέξη, με κάποιους που δηλώνουν ότι δυσκολεύονται, ας πούμε,
0: ναι.
1: Αποστόλη φτάνει κοντά στους 4 στους 10.
0: Ναι.
1: Εγώ να σου πω ότι και ένας να ντρέπεται από τους 10 να δηλώσει το οτιδήποτε ή να μην θέλει να... Εγώ υπολογίζω έτσι χοντρά και λαϊκά ότι η μισή Κύπροι δυσκολεύονται. Δεν θα πω ότι είναι στο δρόμο, αλλά δυσκολεύονται.
0: Στο δρόμο δεν είναι. Αλλά,
1: είναι πράγματι.
0: Αλλά τελειώνουν τα διαθέσιμα πολύ πριν το τέλος του μήνα.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή υπάρχει ένας πλούτος, υπάρχει ένας πλούτος ο οποίος παράγεται, δηλαδή βλέπω από τα στοιχεία τα οποία έχετε βγάλει μέσα, ο οποίος έχει μια μονοδιάστατη κατεύθυνση, δηλαδή πάει σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες και επαγγέλματα. Δεν ανοίγει να πάει στη βάση του πληθυσμού.
1: Όχι, δεν είναι σε όλο το κοινωνικό σύνολο, να το θέσουμε έτσι. Ναι. Ναι. Δεν είναι σε όλη την Κύπρο, δυστυχώς.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν μπορεί να καταναμηθεί σε όλη την Κύπρο.
0: Μάλιστα.
1: Με την ενέργεια τεράστια πληγή.
0: Το στεγαστικό,
1: Καλύτερα από μένα, είσαι πιο...
0: Ναι, ναι.
1: Έχεις εντρυφήσει περισσότερο από μένα στην ενέργεια. Υπάρχει ένα τεράστιο κόστος ρεύματος που είναι για τα νοικοκυριά σε σχέση με το μέσο όρο, αν δεν απατώμε. Δεν ξέρω, μπορεί να μου απαντήσεις και εσύ, νομίζω να με επιβεβαιώσεις.
0: Όχι, είναι, νομίζω ότι με βάση κάποια στοιχεία που είχα πριν από ένα μήνα, η Κύπρος είναι στην πρώτη εξάδα των πιο ακριβότερων χωρών με ηλεκτρικό ρεύμα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή δεν γίνεται...
1: Καλά, για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν το συζητάμε καν. Είμαστε από το...
0: Ναι, ναι, ναι,
1: είμαστε
0: ναι.
1: Στο τέλος, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Σίγουρα.
0: Η Ελλάδα επάνω στο θέμα των ανανεώσιμων πηγών, το οποίο έχει περίπου την ίδια ηλιοφάνεια που έχει και η Κύπρος και τα λοιπά, είναι το ενεργειακό της μείγμα είναι περίπου στο 60%. Δηλαδή οι ανάγκες του πληθυσμού καλύπτονται κατά 60% από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και δεν έχει μαζούτ, έτσι, έχει φυσικό αέριο. Σημαντική παράμετρος και αυτό. Αλλά...
1: Άλλο ένα τεράστιο θέμα από όλοι είναι οι τιμές των κατοικίων.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Το housing, σαγαστικό, ναι, ναι.
1: Το housing problem,
0: ναι.
1: το πρόβλημα της στέγασης,
0: ναι, ναι.
1: Το οποίο με τις τιμές των ενοικίων, με την αγορά, αντιλαμβάνεται.
0: Δεν γίνεται, δεν γίνεται να υπάρχει τέτοια ανάπτυξη οικοδομική, γιατί το βλέπεις και εσύ, δηλαδή όλοι το βλέπουν, δεν χρειάζεται... Κάποιος ειδικός για να το καταλάβει αυτό το πράγμα. Υπάρχει οικοδομικός οργασμός, φτιάχνονται σπίτια. Την ίδια ώρα όμως, το αντίτιμο για κάποιον ο οποίος δεν θέλει να αγοράσει, θέλει να νοικιάσει, δεν ξέρω, είναι αποτρεπτικό. Ειδικά στη Λεμεσό, η μέσα στη Λεμεσό γίνεται. Είναι...
1: Μόνο τον τελευταίο χρόνο έχουν ανέβει οι τιμές των κατοικιών. Εγώ θα πω μόνο για τον τελευταίο χρόνο, μου έχει κάνει εντύπωση 6%.
0: Ακριβώς. Με όσους μιλήσατε, σας έδωσαν μια εξήγηση για αυτές τις αντιθέσεις που υπάρχουν? Δηλαδή, να πω ότι δεν παράγεται πλούτος, αν δεν το καταλαβαίνω. Αλλά από τη στιγμή που παράγεται πλούτος, γιατί δεν υπάρχει έτσι μια πιο σωστή κατανομή του πλούτου?
1: Εντάξει, δεν είμαι τώρα ειδικός, αλλά είναι πολύ παραγωγικό το ζήτημα και δυσεπίλητο. Κυρίως όμως είναι αυτό ότι συγκεντρώνεται σε συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες, οι οποίες εκείνος ο πλούτος, να ξέρεις Αποστόλη, φεύγει και εκτός χώρας.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή αυτές οι εταιρείες, αρκετές, συγγνώμη, όχι όλες,
0: ναι.
1: Για να μην παρεξηγηθούμε, αρκετές από τις εταιρείες αυτές που παράγουν υψηλά κέρδη, αυτές τη Λεμεσό, είτε εταιρείες τεχνολογίας και τα λοιπά,
0: υπηρεσιών.
1: Ο πλούτος που παράγουν,
0: ναι.
1: Βγαίνει εκτός Κύπρου.
0: Μάλιστα.
1: Άρα άμα δεν μείνει μέσα, αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Παναγιώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ το λέω, ήταν εξαίρετο το ρεπορτάζ. Δηλαδή, σε απλή γλώσσα, κατανοητό να καταλάβει ο άλλος γιατί αντιμετωπίζει πρόβλημα. Δηλαδή, γιατί όταν πρωτού τελειώσει ο μήνας, αντιμετωπίζει πρόβλημα. Δηλαδή, με συγκεκριμένα στοιχεία ήταν αυτό το οποίο έλειπε από το δημόσιο διάλογο. Λέγαμε ακρίβεια αυτά, αλλά ήταν μια γενική άποψη, τοποθέτηση, η οποία ήταν πραγματική, έτσι. Δεν υπήρχε εξήγηση. Νομίζω ότι με το συγκεκριμένο ρεπορτάζ βάλετε τα πράγματα στην σωστή τους θέση.
1: Τα δεδομένα είναι ευκόλως προσβάσιμα και ανοιχτά. Ενώ δεν... ψάξαμε αριστερά.
0: Δεν έχει σημασία, τα συγκεντρώσατε. Αυτή είναι η δουλειά σας. Αυτή είναι η δουλειά μας. Ανακαλύψαμε αυτό το οποίο δεν μπαίνει ο άλλος στον κόπο να ψάξει να το βρει. Θέλει να το ακούσει. Και νομίζω ότι αυτό έχει την αξία του. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο της ημέρας, Παναγιώτη.
1: Καλό υπόλοιπο.
0: Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να πάμε να ολοκληρώσουμε με τα διαφημιστικά μας μηνύματα και να επανέλθουμε για να συνεχίσουμε επάνω στο ίδιο θέμα. Δηλαδή, στο θέμα γιατί ο πλούτος δεν φτάνει στη βάση.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
2: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.000-8182.
3: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 7.30 το απόγευμα σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Απολαύστε κάθε στιγμή του αγώνα με street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
4: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας σήμερα. Cap St. George's, εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
3: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 7.30 το απόγευμα σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Απολαύστε κάθε στιγμή του αγώνα με street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
5: Το Μουντιάλ είναι εδώ και κάθε αγώνας αξίζει τον τέλειο χώρο. Απόλαυσε μοναδικές στιγμές με φίλους και οικογένεια σε σαλόνια εσωτερικού και εξωτερικού χώρου που συνδυάζουν άνεση, ποιότητα και στυλ από Sun Tower. Γιατί οι μεγάλες στιγμές του ποδοσφαίρου θέλουν και το ιδανικό σκηνικό. Sun Tower, Λευκωσία, Λάρνακα και Πάφος. Μην ξεχνάτε να μπαίνετε στα social media μας και να λάβετε μέρος στους διαγωνισμούς μας.
6: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
7: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Πριν 3 χρόνια δούλευα ως κυπουρός. Κουραζόμουν, αλλά συνέχιζα όπως όλοι μας. Ξαφνικά το σώμα μου σταμάτησε να με ακούει. Μία αιμορραγία στον εγκέφαλο είπαν. Και όλα άλλαξαν. Νόμιζα ότι τελείωσαν όλα. Όμως είχα φροντίσει. Είχα την ασφάλειά μου. Αυτή μου έδωσε το χρόνο να γίνω καλά. Να σπουδάσω, να κάνω μία νέα αρχή. Σήμερα δουλεύω σε ελεγχτή εναέρειας κυκλοφορίας. Και όλα αυτά χάρη στον άνθρωπο της Eurolife που είχα δίπλα μου. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις της ζωής μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
8: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
4: έφτιαξες και αυτό. Και την πόρτα. Και τον κήπο.
9: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
4: Ούτε ο μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
9: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο παγκύπρια. Ίνκο, make the world in your hands.
10: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει. Και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Μία ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε από τα εμπορικά μας μηνύματα. Ημέρα Δευτέρα σήμερα. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μήνα. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Είναι η διασπορά ειδήσεων. Ξετυλίγουμε την επικαιρότητα όπως διαμορφώνεται μέχρι αυτή την ώρα. Όπως σας είπαμε πριν τα διαφημιστικά μηνύματα, θα επιμείνουμε σε οικονομικά θέματα σήμερα, με αφορμή και το πρωτοσέλιδο της Κυριακάτικης Καθημερινής, όπου με νούμερα και στοιχεία παρουσιάζονται οι παραδοξότητες της κυπριακής οικονομίας. Αυτό το θέμα θα συνεχίσουμε να συζητάμε και θα ζητήσουμε την άποψη ενός ειδικού επάνω σε θέματα οικονομικά, του Προέδρου του Δημοσιονομικού Συμβουλίου Κύπρου, του κ. Μιχάλη Περσιάνη. Κύριε Περσιάνη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι.
0: Νομίζω ότι για εσάς η φιλοσοφία και το πνεύμα του ρεπορτάζ δεν πρέπει να ήταν έκπληξη, γιατί θεωρώ ότι αυτά τα νούμερα και τις αναλύσεις και τους δείχτες είναι στοιχεία τα οποία τα έχετε συνέχεια μπροστά σας και τα επεξεργαζόσαστε.
1: Είναι κάτι, θα έλεγα, ότι μας βρίσκει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό συμφωνούς. Είναι ένα μεγάλο ερώτημα για τη χώρα, που είναι ακριβώς ότι εφόσον τα πάμε τόσο καλά, γιατί τα πράγματα φαίνονται τόσο δύσκολα για τόσους πολλούς συμπολίτες μας, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, κυρίως μικρομεσαίες.
0: Μπορείτε μάλλον να μας δώσετε μία εξήγηση απλοϊκή. Γιατί υπάρχει αυτό το μεγάλο χάσμα, γιατί υπάρχει πλούτος, τουλάχιστον αυτό δείχνουν τα νούμερα και οι δείχτες, η οικονομία με βάση αυτά τα στοιχεία είναι από τις καλύτερες μας στην Ευρώπη ή πηγαίνει πάρα πολύ καλά, αλλά από την άλλη ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού, γύρω στο 15% με βάση τα ίδια στοιχεία, να το πω έτσι πολύ κομψά, προβληματίζεται με το βαλάντιό του κάθε μήνα. Δεν του φτάνει. Υπάρχει μια εξήγηση.
1: Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο κατά κρύβει αν βρίσκει ότι οι τομείς στους οποίους δεν βλέπουμε μεγάλη αύξηση των μισθών τα τελευταία 5 χρόνια, των πραγματικών μισθών, είναι περίπου 47% του πληθυσμού. Επομένως, στα συνημένουν σχεδόν οι μισοί και είναι ακόμα πιο έτσι, προκαλεί ακόμα μεγαλύτερο προβληματισμό η δική μας αριθμητική, η δική μας μεθοδολογία σε σχέση με το ρεπορτάζ. Ο λόγος είναι ότι έχουμε μπει σε μια φάση, όχι ο μόνος λόγος, ο κυριότερος λόγος, είναι ότι έχουμε μπει σε μια φάση, παρατεταμένη φάση αύξησης του ΑΕΠ και ενίσχυσης της οικονομίας, με κυριότερο μοχλό την εντατική ανάπτυξη μέσα από επιχειρήσεις άμεσων ξένων επενδύσεων.
0: Ναι.
1: Αυτό από μόνο του είναι θετικό. Εκεί που εντοπίζουμε ένα πρόβλημα είναι ότι δεν έχει ακολουθηθεί καμία στρατηγική και καμία πολιτική που να αποσκοπεί στη διάχυση των ωφελών από τις άμεσες ξένες επενδύσεις στην υπόλοιπη οικονομία. Δημιουργείται δηλαδή μια οικονομία εντός της οικονομίας μας, η οποία τα πάει πάρα πολύ καλά και αυτό είναι θετικό.
0: Ναι, ναι.
1: Οι ξένες επιχειρήσεις έρχονται και αναπτύσσονται ραγδαία και αυτό είναι θετικό. Αλλά η διασύνδεσή τους με την υπόλοιπη οικονομία παραμένει, πώς να το πω, σχεδόν ανύπαρκτη.
0: Έβλεπα μέσα στο ρεπορτάζ ότι γίνεται αναφορά ότι σε συγκεκριμένους κλάδους, δηλαδή δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας, οι μισθοί, λέει, αυξήθηκαν κατά 97,1% και είναι περίπου στις 5.000 το μήνα. Δηλαδή είναι ποσά για τα κυπριακά δεδομένα τα οποία, εντάξει, προκαλούν αίσθηση. Και από την άλλη υπάρχουν...
1: Υπάρχει μια υποκατηγορία στο ICT, στην πληροφορική, όπου ο μέσος μισθός είναι, αν θυμάμαι καλά, 5.175. Επομένως αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια εικόνα η οποία αποκλίνει σημαντικά από την υπόλοιπη οικονομία.
0: Δεν είναι η πραγματικότητα αυτό το πράγμα. Δηλαδή αν το βλέπουν εκτός Κύπρου θα νομίζουν ότι στην Κύπρο εμείς τρώμε με χρυσά κουτάλια, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. Και η μέση όρη, η χρήση του μέσου όρου είναι εξαιρετικά παραπλανητική. Λέω πάντα το παράδειγμα που λέει, είναι η ιστορία του Jean-Claude Juncker όταν ήταν ακόμα πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου, ο οποίος μετά από ένα ταξίδι στην Κίνα είπε οι δυο μας χώρες μαζί είναι το 1/3 του παγκόσμιου πληθυσμού. Κατά μέσον όρο οι Κύπρος και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δεν ξέρω πόσα 1000 πολεμικά αεροσκάφη. Ο μέσος όρος παραπλανεί διότι έχουμε μεταξύ άλλων και αύξηση αυτού που αποκαλούμε δεξιά ουρά, δηλαδή των πολύ υψηλών εισοδημάτων. Κάτι το οποίο όταν τα βάζουμε όλα μαζί δείχνουν αύξηση για όλους. Δεν ισχύει αυτό.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν άλλες δύο κατηγορίες. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, το στεγαστικό και η ενέργεια. Με την ενέργεια έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, δεν υδρώνει τα αυτή τους. Τα έχουμε πει, τα έχουμε γράψει δεν ξέρω και εγώ πόσες φορές. Στο στεγαστικό, η οικοδομική ανάπτυξη στην Κύπρο για κάποιον επισκέπτη δεν χρειάζεται να του δώσουν στοιχεία. Το βλέπει, είναι ορατή για γυμνό οφθαλμού. Βλέπει δηλαδή ότι υπάρχει δραστηριότητα. Την ίδια ώρα, σε συγκεκριμένες περιοχές, όπως η Λεμεσός παραδείγματος χάρη, μου έρχεται στην αρχή η Λεμεσός, γιατί εκεί είναι πιο έντονο το πρόβλημα, κάποιος ο οποίος δεν έχει δικό του σπίτι και θέλει να ελικιάσει και δεν είναι της τάξης των 5.000 τον μήνα, όπως λέγαμε προηγουμένως, αλλά είναι σε ένα μέσο όρο από 1.500.
1: Επίσης δυσκολεύεται.
0: Μπράβο. Ακριβώς. Ναι, με τέτοια νούμερα βεβαίως. Και είναι στο 1.500-2.000 το μήνα. Θεωρώ ότι τα μισά, το 50% στην καλύτερη περίπτωση πάνε για τη στέγαση. Αυτά τα δύο πώς γίνεται συγκερασμός, δηλαδή δεν μπορώ να το αντιληφθώ.
1: Τα δύο συνδέονται, δηλαδή αυτό που λέμε, δηλαδή η απουσία κινήτρων, η απουσία στρατηγικής για τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα και μόνο στρατηγικό στόχο και αυτός είναι η μεγιστοποίηση των άμεσων ξένων επενδύσεων. Αυτός ο στόχος είναι θεμητός. Mm-hmm. Δεν είναι κακό να θέλεις μεγιστοποίηση. Δεν μπορεί όμως να είναι μόνος, ο μόνος στόχος που έχεις. Δεν βλέπουμε κίνητρα που να στέλνουν τέτοιες επιχειρήσεις ή τους αλλοδαπούς, τέλος πάντων τους μετανάστες εργαζόμενους τους, να τους φεύγουν από τα κέντρα των πόλεων, να αξιοποιείται, να ενισχύεται η αποκέντρωση. Δεν βλέπουμε, βλέπουμε καμία διαχείριση, δηλαδή αυτό που ίσως η πιο σωστή λέξη είναι η λέξη διαχείριση αυτών των, όχι μόνο της αύξησης του πληθυσμού σε περιοχές όπως είναι η Λεμεσός, η ακόμα Εφχάτος και η Λάρνακα και η Πάφος, αλλά δεν βλέπουμε ούτε τη δημιουργία κινήτρων διαχείρισης για τους τόπους διαμονής, για τις επενδύσεις τους, για το τι αγοράζουν, για το πώς αγοράζουν. Δεν θέλω να ακουστεί ότι δεν τους θέλουμε. Τους θέλουμε, θέλουμε να συνεχίσουν να έρχονται όσοι έρχονται και όσο έρχονται, όχι όμως τόσο ανεξέλεγκτα. Θα μπορεί για παράδειγμα να δοθεί ακόμα και φορολογικές απαλλαγές για την αποκέντρωση τέτοιων επενδυτών ή τέτοιων νέων κατοίκων Κύπρου ή προσωρινών κατοίκων Κύπρου, αλλά η ουσία είναι να τους καθοδηγήσουμε να δημιουργήσουμε μια σειρά από κίνητρα ώστε και οι επιλογές τους να επηρεάζονται με τρόπο που συμφέρει και την υπόλοιπη κοινωνία και όχι μόνο τους άμεσα εμπλεκόμενους σε αυτές τις επενδύσεις.
0: Τελικά,
1: το δεύτερο είναι και η διάχυση και της τεχνογνωσίας και της τεχνολογίας. Δεν υπάρχει οργανική σχέση μαζί τους. Σκεφτείτε ότι το μόνο όφελος που μπορεί να έχει μια η κυπριακή οικονομία γενικότερα από μια τέτοια επένδυση είναι το ακίνητο που αγοράζουν, τα έπιπλα, η καθαριότητα, δηλαδή πράγματα τα οποία είναι χαμηλής διάχυσης.
0: Τελικά η κυπριακή οικονομία δουλεύει για την ευημερία των δικτών και των αριθμών.
1: Αυτή τη στιγμή σε πολύ μεγάλο βαθμό, ναι. Αυτό δεν είναι αναπόφευκτο, αυτό δεν ήταν υποχρεωτικό και η απομόνωση όχι μόνο των επενδύσεων αλλά και του πλούτου που δημιουργείται σε ένα μικρό αριθμό συμπολιτών μας δεν είναι επίσης απαραίτητο χαρακτηριστικό αυτής της ανάπτυξης. Αυτό που ίσως είναι το πιο ενοχλητικό είναι ότι θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί ή μπορεί να αποφευχθεί σε μεγάλο βαθμό και από σήμερα και από τώρα και να πάει. Εάν υιοθετηθούν, και είναι κάτι που το Δημοσιονομικό Συμβούλιο έχει αναφέρει εδώ και 2-2,5 χρόνια, επανειλημμένα εάν υιοθετηθεί μια πολιτική διαχείρισης, όχι μείωσης, αλλά διαχείρισης των άμεσων ξένων επενδύσεων που έρχονται στην Κύπρο.
0: Εντάξει, δεν είναι κακό κατά ανάγκη οι αριθμοί και οι δείχτες να δείχνουν αυτά τα αποτελέσματα, γιατί δημιουργούν και ένα θετικό πρόσημο προς τα έξω, αυτό που λένε θετικό κλίμα και επενδυτικό κτλ. Φτάνει μόνο να υπάρχει ένα ισοζύγιο σε ό,τι αφορά το εσωτερικό, έτσι. Λοιπόν, να μην υπάρχει αυτό το μονόπατο που πηγαίνει προς μια κατεύθυνση, ένα μικρό κομμάτι του πληθυσμού βρίσκεται σε καλή θέση, δεν λέω ότι ζει πλωσιοπάροχα, και ένα άλλο το κομμάτι του πληθυσμού, το μεγαλύτερο, να είναι μέσα στην ανέχεια ή να φλερτάρει με την ανέχεια, έτσι. Λοιπόν, αυτά νομίζω ότι είναι θέματα πολιτικών αποφάσεων και σχεδιασμών, είναι της κυβέρνησης, θα τα συζητήσουμε με τον επόμενο καλεσμένο μας.
1: Αυτά είναι λίγο δύσκολα, διότι μια πολιτική απόφαση θα χρειαστεί χρόνο για να δείξει αποτελέσματα, κάτι το οποίο δεν άρεσε στους πολιτικούς. Οι πολιτικοί θέλουν να ανακοινώνουν σούπερ αποτελέσματα αμέσως, έχουν εκλογές, έχουν δημοσκοπήσεις, θέλουν κάτι που να φαίνεται καλό, όχι κάτι το οποίο θα αποδώσει σε βάθος χρόνου, και εντάξει, αυτή είναι ακριβώς η δυσκολία.
0: Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο τώρα αυτό το πετυχαίνουν, γιατί πλέον αυτά τα βλέπω ο κόσμος κάθε μέρα που περνάει, βλέπει δηλαδή τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, και πιστεύω ότι ό,τι και να λέει ο καθένας, αν ο άλλος στη τσέπη του στις 15 του μηνός ή στις 20 έχει σχεδόν αδειάσει, δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να τον πείσει. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλό υπόλοιπο της ημέρας.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
2: Hey, this is Scotto. Deep is on tonight, so leave your name and number and I'll get back to you. Peace.
3: Hi, Scotto. It's Kelly. Listen,
4: Scotto, dude, man, this is Chris. Look, we want to go to that party tonight, but we don't know where it is.
5: Call me back when you...
6: I want you to call me.
7: He's not home. We'll leave a message.

0: Λοιπόν, επόμενος φιλοξενούμενος, νομίζω ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο θα μας βοηθήσει επάνω σε αυτό το οποίο συζητούμε σχεδόν από ενάρξη της εκπομπής. Είναι ο βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού, ο οποίος στο παρελθόν διετέλεσε και υπουργός οικονομικών, ο Χάρης Γεωργιάδης. Κύριε Γεωργιάδη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ντομαρά, και βουλευτής πρώην είναι πλέον.
0: Α, και βουλευτής πρώην. Έχω χάσει επεισόδια. Λοιπόν, δεν έχει σημασία. Είστε ένας άνθρωπος ο οποίος με τα θέματα της οικονομίας τα γνωρίζετε από πολύ κοντά, τα έχετε διαχειριστεί και μάλιστα σε μια κρίσιμη περίοδο για την οικονομία της Κύπρου. Η αφορμή είναι αυτό το οποίο υπάρχει στο ρεπορτάζ της Καθημερινής χθες Κυριακή. Η παραδοξότητα σε ό,τι αφορά την οικονομία της Κύπρου, δηλαδή από τη μία βλέπουμε ότι οι δείχτες και οι αριθμοί είναι ζηλευτοί μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά από την άλλη υπάρχει και η άλλη πλευρά, δηλαδή ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού να μην απολαμβάνει ή να μην φτάνει σε αυτόν ο πλούτος ο οποίος παράγεται από την οικονομία, τουναντίον ένα ποσοστό 15% να φλερτάρει με την ανέχεια και τη φτώχεια. Πώς γίνονται όλα αυτά?
1: Κύριε Ντομαρά, γίνεται. Είναι αυτό που αναφέρατε και έχετε περιγράψει και παρουσιάζεται και στο χθεσινό ρεπορτάζ της εφημερίδας σας, είναι ένα γεγονός, είναι δεδομένο, δεν είναι παραδοξότητα. Δεν είναι παραδοξότητα επειδή συμβαίνει σε όλες τις οικονομίες. Τουλάχιστον σε όλες τις ανοιχτές οικονομίες αυτό είναι ένα δεδομένο, το οποίο όλοι όσοι εμπλέκονται στη οικονομική πολιτική είναι ένα δίλημα, ένα ζητούμενο, το οποίο απασχολεί πάντοτε την οικονομική πολιτική, πώς επιτυγχάνεται δηλαδή μια ισορροπία μεταξύ της ανάπτυξης και της κατανομής του παραγόμενου εισοδήματος. Άρα δεν είναι παραδοξότητα. Για παράδειγμα, αν πάρουμε τον ευρωπαϊκό χώρο, αυτός είναι ο χώρος με τον οποίο πρέπει να συγκρινόμαστε και είναι ένας απαιτητικός χώρος, θα έλεγα. Δηλαδή το μέτρο σύγκρισης είναι απαιτητικό. Πρόκειται για τις πιο ανεπτυγμένες οικονομίες του κόσμου, αλλά εκεί ανήκουμε πλέον. Άρα με τα ευρωπαϊκά κράτη πρέπει να γίνεται η σύγκριση. Θα δούμε ότι παρόμοια εικόνα υπάρχει παντού. Άρα το ζητούμενο, κύριε Ντομαρά, δεν είναι να θεωρούμε πως ούτε να θεωρούμε πως όλα είναι εντάξει, ούτε να θεωρούμε πως κάτι πάει πολύ σοβαρά στραβά και υπάρχει μια παραδοξότητα. Το ζητούμενο είναι να προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώνουμε τα δεδομένα. Στην περίπτωση της Κύπρου, ναι, σίγουρα σε ένα ορίζοντα των τελευταίων 10 και πλέον ετών υπάρχει βελτίωση.
0: Βεβαίως.
1: Και στην κατανομή. Ένα πολύ σημαντικό δεδομένο είναι η ανεργία. Δηλαδή, αν υπάρχει μεγάλο μέρος του πληθυσμού που είναι εκτός αγοράς εργασίας, διευρύνονται οι ανισότητες, διευρύνεται ο κίνδυνος φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Άρα υπάρχει βελτίωση στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι άσχημη η σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Για παράδειγμα, αναφερθήκατε σε ένα δείκτη,
0: ναι,
1: αυτών του κινδύνου φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού που είναι λίγο πιο... είναι σχεδόν στο 15%.
0: 14,9.
1: Είναι κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δηλαδή, ναι, στην υπόλοιπη Ευρώπη ο δείκτης είναι πιο ψηλός. Δεν ήταν έτσι το 2013, το 2014, το 2015, έκτοτε υπάρχει βελτίωση και είναι σαφώς πιο κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Λέω τα θετικά, να σας πω που εντοπίζω ζήτημα. Το λέει το ρεπορτάζ σας και είναι σωστές οι υποδείξεις. Μάλιστα στην εφημερίδα σας χθες σε άλλη σελίδα,
0: ναι,
1: υπήρχε και μια εξίσου σημαντική παράθεση των διαπιστώσεων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που εγώ θα διάβαζα τα δύο κείμενα μαζί.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικά αυτά που αναφέρονται. Για παράδειγμα, το κόστος της ενέργειας, που είναι κάτι το οποίο επιβαρύνει και τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Δεν πάμε καλά, κύριε Τουμάρα, σε αυτόν τον τομέα. Δηλαδή το κόστος της ενέργειας σε σχέση με το εισόδημα διωγγώνεται. Τα τελευταία χρόνια λόγω του πληθωρισμού το νιώθουμε πιο έντονα. Και είναι ένας τομέας στον οποίο πρέπει να γίνουν περισσότερα. Αναφέρομαι σε παραγωγικές επενδύσεις που θα φέρουν το κόστος της ενέργειας στην Κύπρο και για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις πιο κοντά στον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Κύριε Τωμαρά, είναι με τέτοια μέτρα, δηλαδή στοχευμένα, με παρεμβάσεις πολιτικής, με μεταρρυθμίσεις, με επενδύσεις που θα διασφαλίσουμε από τη μια ότι η οικονομία μας θα συνεχίσει να τρέχει με θετική αναπτυξιακή δυναμική, που είναι το πρώτο ζητούμενο, αλλά ταυτόχρονα με τέτοιες πολιτικές που να ξαλαφρώνουν το βάρος που νιώθουν πράγματι και τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις στον τόπο μας.
0: Να σας πω, εγώ το δέχομαι αυτό το οποίο λέτε, αλλά την ίδια ώρα μου δημιουργείται η εξής απορία. Κάποιος ο οποίος δεν είναι στην Κύπρο και βλέπει την Κύπρο απ' έξω και βλέπει όλα αυτά τα στοιχεία και τα νούμερα τα οποία είναι εντυπωσιακά, δεν του δίνουν μια πλασματική εικόνα για το τι πραγματικά συμβαίνει μέσα στην Κύπρο?
1: Όχι, δεν θεωρώ ότι είναι πλασματική εικόνα. Η εικόνα είναι αυτή που είναι. Να. Για παράδειγμα, τι λέει το ρεπορτάζ? Ένα σωστό δεδομένο ότι το κόστος, το κόστος ζωής στην Κύπρο αγγίζει το 89% του ευρωπαϊκού. Και δεν είναι χαμηλό αυτό, επειδή σκεφτείτε ότι συγκρινόμαστε με πλούσια κράτη, ευρωπαϊκά κράτη, όχι με ανεπτυσσόμενες οικονομίες. Το κατακεφαλή εισόδημα από το 80, γύρω στο 80, λίγο πιο πάνω από το 80 που είχε φτάσει το 2013-2014, τώρα σχεδόν αγγίζει τον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Άρα αν τα δούμε μαζί, εισόδημα και κόστος, που είναι τα δεδομένα, θεωρώ δίνουν μια εικόνα. Όχι χωρίς προβλήματα, αλλά σαφώς με βελτίωση, η οποία όμως βελτίωση άρχισε κάπου να σταλώνει, επειδή πρέπει να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα. Έλεγα για την ενέργεια. Ένα δεύτερο σημαντικό τομέα στον οποίο θα εστίαζα είναι η αποτελεσματικότητα της κοινωνικής πολιτικής. Δηλαδή ένα εργαλείο που έχουν τα κράτη για να αμβλύνουν κάπως την ανισότητα είναι η κοινωνική πολιτική, έτσι. Όπως σωστά υποδεικνύει το ρεπορτάζ σας, στην Κύπρο πολλά μέτρα κοινωνικής πολιτικής δεν είναι στοχευμένα και είναι οριζόντια. Άρα αυτός, κύριε Τωμαρά, είναι ένα δεύτερο σημείο στο οποίο θα εστίαζα.
0: Αν είσαστε υπουργός οικονομικών.
1: Βεβαίως, και δεν όχι μόνο αν ήμουν υπουργός οικονομικών, αλλά και με κάθε τρόπο, ας πούμε, αν μου λέτε την άποψη μου ή πώς θα έπρεπε να κινηθεί η οικονομία μας, θα ήταν πιο στοχευμένη κοινωνική πολιτική, όχι οριζόντια μέτρα τα οποία έχουν κόστος, αλλά μικρό ανταποδοτικό όφελος. Η κοινωνική πολιτική πάντοτε πρέπει να είναι στοχευμένη για να επωφελούνται αυτοί που έχουν ανάγκη. Δηλαδή, αν έχω στον προϋπολογισμό, κύριε Τωμαρά, 10 εκατομμύρια, λέω ένα ποσό έτσι, για να το δαπανίσω για την κοινωνική πολιτική, διαφορετική θα είναι η επίδραση στην αντιμετώπιση της ανισότητας στην κατανομή του παραγόμενου πλούτου στην χώρα μας, αν είναι οριζόντιο ή αν είναι στοχευμένο. Άρα το ένα που σας έλεγα είναι παραγωγικές επενδύσεις εκεί που χρειάζεται, η Κύπρος που έχει μείνει πίσω, το κόστος ενέργειας, το υδατικό, και το δεύτερο είναι πιο στοχευμένη κοινωνική πολιτική. Η κοινωνική πολιτική πρέπει να είναι το εργαλείο, το βασικό εργαλείο που θα αντιμετωπίζει τις ανισότητες. Και όταν λέω κοινωνική πολιτική, περιλαμβάνω για παράδειγμα και το ΓΕΣΥ.
0: Ναι.
1: Το ΓΕΣΥ είναι βασικό εργαλείο, πρέπει να είναι αποτελεσματικό. Πρέπει να είναι αποτελεσματικό, επειδή χωρίς ένα αποτελεσματικό σύστημα υγείας, χωρίς πατάλες, χωρίς δυσλειτουργίες, έγκαιρα να διορθώσουμε κάποια πράγματα, δεν θα έχει συνέχεια αυτή η πορεία βελτίωσης που είχαμε τα τελευταία χρόνια και η οποία φαίνεται να αρχίζει τώρα κάπου να κάνει κοιλιά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Η αναφορά σε Υπουργό Οικονομικών, επειδή οι δημοσιογράφοι είμαστε και λίγο προβοκάτορες, επειδή ψήνεται ένα σχηματισμός, είναι προς χάρη λόγου, έτσι, δεν το εννοώ.
1: Καταλαβαίνω, κύριε Τομάρα, καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν, βεβαίως. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ για την ευκαιρία.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο της ημέρας.

0: Πάμε σε άλλο θέμα. Έχει σχέση με αυτά τα οποία συζητούσαμε πριν. Πάμε στο θέμα της ενέργειας. Είναι καλοκαίρι και ένα από τα ζητούμενα τα οποία μας απασχολούν και υπάρχει έτσι ένας προβληματισμός είναι το κατά πόσο θα κυλήσει η επόμενη χρονιά, η επόμενη περίοδος, χωρίς να παρουσιαστούν προβλήματα με τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό το θέμα θα συζητήσουμε με έναν γνωστό φιλοξενούμενο αυτής της εκπομπής, τον κύριο Χαράλα Μποέλνα. Κύριε Έλληνα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, εντάξει, εσείς είστε μεταξύ Κύπρου και κάποιων άλλων χωρών του εξωτερικού, αλλά θεωρώ ότι το καλοκαίρι η Κύπρος προσφέρεται για ξεκούραση, άρα ενδεχομένως και το θέμα αυτό να σας αφορά και πραγματικά, δηλαδή λόγω της παρουσίας σας στο νησί. Με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν σήμερα, πιστεύετε ότι το σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της καλοκαιρινής περίοδου?
1: Δυστυχώς είναι οριακό, δηλαδή μπορεί να ανταπεξέλθει, αλλά αν υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα θα έχουμε πρόβλημα. Δεν υπάρχουν περιθώρια ασφάλειας, δηλαδή αν κάτι πάει στραβά και κάποια παραγωγή σταματήσει ή κάτι συμβεί, τότε ίσως να έχουμε έλλειψη.
0: Μάλιστα. Αυτό το ζήτημα εγώ το θυμάμαι εδώ και πολλά χρόνια. Δηλαδή, ιδιαίτερα μετά το Μαρί, υπάρχει αυτός ο εφιάλτης. Δηλαδή, μέσα στο καλοκαίρι, με αντίξωες καιρικές συνθήκες, όπου ο κόσμος χρειάζεται την ηλεκτρική ενέργεια, να προσπαθούμε με το μάτι στα κλιματιστικά, μήπως και κοπεί το ρεύμα. Τι πρέπει να γίνει για να μην έχουμε τέτοια προβλήματα?
1: Πώς το λέω, ξέρουμε τι πρέπει να γίνει. Δυστυχώς δεν το έχουμε κάνει εδώ και χρόνια, δεν το έχουμε κάνει. Το ένα είναι, για παράδειγμα, είχαμε προγραμματίσει μετάβαση στο φυσικό αέριο. Υπάρχουν μονάδες της ΑΕΚ έτοιμες για φυσικό αέριο. Υπάρχουν οι μονάδες της εταιρείας ΠΕΚ έτοιμες για φυσικό αέριο και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν διότι δεν το έχουμε. Το δεύτερο, έχουμε τις μονάδες στη Τεχέλια, απερχιωμένες μονάδες, και μιλάμε για αλλαγή, για νέο σταθμό στη Τεχέλια, νέες μονάδες στη Τεχέλια. Δεν προχωρήσαμε ακόμα, έχουμε προβλήματα. Μιλάμε για ανανεώσιμες πηγές. Και εκεί φτάσαμε στο όριο, δηλαδή έχουμε περίπου 25% της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και δεν μπορεί να αυξηθεί πολύ περισσότερο χωρίς με άλλες περικοπές, γιατί δεν έχουμε μπαταρίες, γιατί δεν έχουμε ανανεώσει το δίκτυο. Και τι να τη λέω, υπάρχουν και άλλα προβλήματα ακόμα. Δηλαδή όλα αυτά τα ξέραμε από χρόνια. Δεν τα κάναμε. Περιμέναμε για διάφορους λόγους, καθυστερούμε ακόμα και έχουμε φτάσει στο απροχώρητο. Δεν υπάρχει προγραμματισμός, μακροχρόνιος προγραμματισμός, βάσει του οποίου να προβλέπουμε τι έρχεται και να είμαστε έτοιμοι. Η κλιματική αλλαγή είναι μονόδρομος, συμβαίνει συνεχώς. Οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν. Με αυτό ανεβαίνει η ζήτηση και για θέρμανση και για κλιματικά. Ξέρουμε τι έρχεται. Γιατί δεν το κάνουμε, είναι το τεράστιο μας πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Από ό,τι εκτιμήσεις σας λέω, τις οποίες έχετε ακούσει και εσείς, όπως εξελίσσονται τα πράγματα, πριν το 2030 δεν αναμένεται να έχουμε φυσικό αέριο. Πριν το 2030 δεν αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου με τα ευρωπαϊκά ηλεκτρικά δίκτυα.
1: Αυτό όχι.
0: Τα οποία θα ήταν μια εναλλακτική πηγή που ενδεχομένως να μας δίνανε σοβαρές λύσεις στο πρόβλημα
1: σίγουρα,
0: οποίο αντιμετωπίζουμε. Ναι. Μόλις προχτές υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια των μονάδων αποθήκευσης. Ένα έργο το οποίο, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να λέει η ΣΥΤΑ, που είναι ο ανάδοχος του έργου, ότι θα το παραδώσει τον επόμενο χρόνο. Ξέρετε τώρα από χρονοδιαγράμματα όταν βάζουμε στην Κύπρο, έτσι. τα ξέρετε. Δηλαδή, να προσθέτουμε τουλάχιστον συν δύο από αυτά τα οποία μας λένε. Αλλά τέλος πάντων, εμείς παίρνουμε το καλύτερο σενάριο. Με αυτά τα δεδομένα, θεωρώ ότι θα επαναληφθούν τα φαινόμενα που είχαμε πέρυσι. Που ενέχουμε ηλιακή ενέργεια, στις 7 η ώρα γίνεται εκ περιτροπής διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος.
1: Δυστυχώς προς τα εκεί πάμε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και πάνω απ' όλα υπάρχουν και άλλα δύο προβλήματα. Αυξάνεται ο τουρισμός, χρειάζεται περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια. Αυξάνεται η αφαλάτωση, χρειάζεται περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια. Και επομένως κάθε χρόνο η ζήτηση αυξάνεται και δεν αυξάνουμε τις πηγές, την παραγωγή.
0: Εντάξει, στο θέμα του νερού, παραδείγματος χάρη τα ξενοδοχεία, κάποιος ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα, ενδεχομένως, αν θα πάρει και άδεια, μπορεί να κάνει μια μικρή μονάδα αφαλάτωσης.
1: Αλλά στην περίπτωση... θέλει ηλεκτρισμό.
0: Ναι, ακριβώς λέω. Αλλά στην περίπτωση του ηλεκτρισμού, δηλαδή, τι θα κάνει. Θα κάνει μια μικρή μονάδα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος για να καλύπτει τις ανάγκες του. Δεν νομίζω ότι είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Δεν γίνονται καταρχάς.
1: Δυστυχώς δεν έχουμε μακροχρόνιους προγραμματισμούς. Και αυτά που μιλάμε τώρα δείχνουν ξεκάθαρα ότι στο μέλλον δεν μιλάμε μόνο για ενέργεια. Μιλάμε για ενέργεια και νερό. Είναι αλληλοσυνδεόμενα. Το ένα συνδέεται με το άλλο. Συμβαίνει ένα πρόβλημα στο ένα, υπάρχει πρόβλημα στο άλλο. Επομένως πρέπει να προγραμματίζουμε μαζί για την ενέργεια και για το νερό. Δυστυχώς ούτε το ένα κάνουμε, ούτε το άλλο και ούτε και μαζί φυσικά.
0: Μάλιστα. Επειδή περάσατε και από θεσμικές θέσεις στο κομμάτι της ενέργειας, εσείς από την εμπειρία σας διαπιστώσατε ποτέ επάνω σε αυτό το κομμάτι κάποιος να το κρατάει προς τα πίσω ένεκα παρεμβάσεων επειδή έχει μια πολιτική ατζέντα ή μια προσωπική ατζέντα?
1: Υπάρχουν παρεμβάσεις δυστυχώς συνεχώς και να μην τα λέω εγώ, τα είπε τώρα τελευταία ο πρώην Υπουργός
0: Ενέργειας. Ναι, τα είπε στο Green Agenda, ναι.
1: Τα είπε ξεκάθαρα ότι οι παρεμβάσεις αυτές που συνάντησε και ο ίδιος προσωπικά είναι το μεγάλο πρόβλημα της Κύπρου. Και ξέρουμε ότι έχουμε ένα καρτέλ των ανανεώσιμων πηγών, αυτοί που έχουν ανανεώσιμες πηγές κάνουν υπερκέρδη και δυστυχώς προτιμούν να κρατήσουν το κέρδη τους.
0: Ναι, αλλά να προστατεύσουν την επένδυσή τους και οτιδήποτε είναι θεμητό. Αλλά όχι εις βάρος του κοινωνικού συνόλου, έτσι δεν είναι?
1: Είναι εις βάρος, διότι η επένδυση τους στοιχίζει χαμηλά, χρεώνουν την ηλεκτρική ενέργεια κοντά στο κόστος της συμβατής ενέργειας της ΑΕΚ και κάνουν τεράστια κέρδη, δεν φορολογούνται, και το κακό είναι ότι εμποδίσουν και άλλα έργα. Η Ευρώπη τρέχει για διασυνδέσεις,
0: ναι.
1: Η Ευρώπη επιδοτήσει τα διασυνδέσεις, η Ελλάδα τρέχει για διασυνδέσεις και ακόμα τώρα προωθεί νέες διασυνδέσεις. Στην Κύπρο το έχουμε διαβολεύσει αυτό το πράγμα, γιατί το βλέπουμε σαν κακό, δυστυχώς.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Αυτή η πρόταση η οποία κατατέθηκε στο Green Agenda, δηλαδή για μικρούς αθρωτούς αντιδραστήρες, θα μπορούσε να αποτελέσει μια λύση στην περίπτωση της Κύπρου?
1: Στο βάθος χρόνου, αλλά όπως είπες προηγουμένως, μιλάμε τώρα για τα επόμενα λίγα χρόνια. Δεν έχουμε... Για το βάθος χρόνου ελπίζω να γίνουν πολλά πράγματα. Αλλά τώρα αυτή τη στιγμή, τα επόμενα 3, 4, 5 χρόνια, αυτές δεν είναι λύσεις.
0: Μάλιστα. Άρα είναι, αν μπορούσε να επιλεγεί μια τέτοια λύση, πρέπει να γίνει σχεδιασμός και τα αποτελέσματα να μην είναι άμεσα, δηλαδή να είναι, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, σε 2, 3, 4, 5 χρόνια πόσο μπορούν να αποδώσουν.
1: Δυστυχώς αυτά τα πράγματα παίρνουν καιρό, δεν είναι μόνο να τα σχεδιάσεις και να τα κατασκευάσεις. Είναι τα πλαίσια στα οποία θα εργαστούν, είναι οι νόμοι, είναι οι αδειοδοτήσεις, όλα αυτά παίρνουν καιρό.
0: Μάλιστα. Τι να πω, πάλι από τη στιγμή που δεν έχουμε, είμαστε σε αδιέξοδα, στρεφόμαστε, πώς το λένε, στο γενικό αόριστο, το θείο, ο Θεός να μας βοηθήσει να μην έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Οπότε,
1: πιστεύω να πρόσεξες τις νέες προβλέψεις του κάτι που λέγεται El Niño Effect.
0: Ναι.
1: Που είναι αυτό που συμβαίνει στον Ειρηνικό Ωκεανό.
0: Ναι.
1: Υπολογίζω ότι φέτος θα είναι ιδιαίτερα δυνατό και οι θερμοκρασίες θα αυξηθούν ακόμα περισσότερο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι ένα δροσερό.
1: Μακάρι να είχαμε καλά νέα. Δυστυχώς ναι. Δεν τα βλέπω.
0: Εύχομαι ένα δροσερό καλοκαίρι, τι να πω.
1: Λοιπόν, σε όλους το ίδιο.
0: Να είστε καλά, επίσης. Γεια σας.

με την υπέροχη φωνή της Πάτης Μίθα από τα 70's και 80's θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Τα ακούσατε από τους ειδικούς ό,τι αφορά το θέμα της ενέργειας. Οι προβλέψεις και τα μηνύματα δεν είναι τόσο ευχάριστα. Δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, τουλάχιστον για το επόμενο καλοκαίρι. Το μόνο που απομένει είναι να είμαστε συγκρατημένοι, αλλά πόσο συγκρατημένος μπορεί να είσαι στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος όταν οι εξωτερικές θερμοκρασίες αγγίζουν ή ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, να ευχηθούμε τα καλύτερα, να μην ανέβει ο υδράργυρος. Εύχομαι καλό υπόλοιπο της ημέρας σε όλους και όλες. Από αύριο επιστρέφει η οικοδέσποινα της εκπομπής, η κυρία Οριάννα Παπαντονίου. Εμείς κάποια στιγμή θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, γεια σας.

Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων έφερε κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
3: Πίνας. Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απεχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα. Delivery μουχτή. Ούτε σεντ. Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
4: Αλφαπίτσα app. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
3: Α, τώρα που είπεν κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλωρίζικο.
5: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha Powerade Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα Race. Run Πρωταράς, Feel Famagusta.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Η λάμψη του καλοκαιριού ξεκινά από μέσα σου. Και στα Holland & Barrett θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να την αναδείξεις. Μέχρι και τις 26 Ιουλίου βρες επιλογές για ενυδάτωση, δέρμα, μαλλιά, νύχια, για υποστήριξη του εντέρου και τη φροντίδα της καρδιάς, της όρασης και του εγκεφάλου σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε δύο προϊόντα με 20% έκπτωση ή τρία με 30% έκπτωση. Και τώρα νέο κατάστημα στο νέο Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Cheddar Mild 1 κιλό 35% φθηνότερα 8,15. Μύρτιλα κατεψυγμένα 500 γραμμάρια 31% φθηνότερα 3,29. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Νόμα 2 λίτρα 40% φθηνότερα 14,19. Lidl. More to value.
3: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
4: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
5: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα σώ.
4: AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
6: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
7: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνειακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
8: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Ο νέα review με τη Μαρία Βασιλιάδου.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Ελπίζω να σας βρίσκει όλους και όλες καλά. Καλή εβδομάδα, να ευχηθούμε κιόλας σε όλους σας. Ακούτε την εκπομπή Ο Νέα Review. Θα πάμε παρέα μαζί σας για τα επόμενα λεπτά μέχρι και τις 2 για να δούμε μαζί τα κυριότερα θέματα που προκύπτουν στα της αθλητικής επικαιρότητας. Στο 2950 επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων για ό,τι θέλετε να μοιραστείτε. Αρκετές και σημαντικές μάλιστα οι εξελίξεις που προκύπτουν και σήμερα. Είμαστε σε περίοδο προγραμματισμού. Μπορεί να μην ήταν αρκετές έτσι εξελίξεις τις προηγούμενες μέρες, αλλά είναι στο προσκήνιο αρκετά ζητήματα και αναμένουμε πως το επόμενο διάστημα, τις επόμενες μέρες, θα υπάρχουν κιόλας εξελίξεις. Είναι στο προσκήνιο το ρεπορτάζ της Ομόνιας, καθώς προκύπτουν εξελίξεις με την περίπτωση του Ράιαν Μαέ, Μαροκινός επιθετικός που, όπως όλα δείχνουν, θα αποτελέσει παρελθόν από την ομάδα της Λευκοσίας. Δεν ακολούθησε μάλιστα την αποστολή της Ομόνιας στην Πολωνία, ενώ σύμφωνα και με την πληροφόρηση που προκύπτει, έχει υπογράψει προσύμφωνο το τριφύλι με ομάδα του εξωτερικού για την παραχώρηση του Ράιαν Μαέ. Πρόταση που έφτασε στα γραφεία της ομάδας της Λευκοσίας ικανοποιεί τόσο την Ομόνια όσο και τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Φαίνεται ότι ήταν και δική του επιθυμία για να πάρει την μεταγραφή αυτή, με βάση και το τι του προσφέρει η ομάδα από το εξωτερικό. Είναι σε διαδικασία ούτως ώστε να ολοκληρωθούν οι διεργασίες που χρειάζεται, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί και η μεταγραφή του Μαροκινού επιθετικού. Ήδη έχουν πιάσει δουλειά μάλιστα και οι ομάδες που θα μας εκπροσωπήσουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις για ό,τι αφορά και το βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους. Θυμίζω η Ομόνια βρίσκεται στην Πολωνία. Δεν ακολούθησε την αποστολή της ομάδας ούτε ο Μουσαλόφσκι, ο οποίος δεν υπολογίζεται, παρόλο που διατηρεί συμβόλαιο με τους πράσινους. Η αποστολή της ΑΕΚ αναχωρεί σήμερα το απόγευμα με προορισμό την Ολλανδία. Θα παραμείνει εκεί μέχρι τις 11 Ιουλίου για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Έχει ανακοινωθεί μάλιστα και η αποστολή της ομάδας της Λάρνακας. Έχουν συμπεριληφθεί 29 ποδοσφαιριστές. Από χθες η Πάφος βρίσκεται στην Αυστρία. Θα παραμείνει εκεί μέχρι τις 14 Ιουλίου και έχει προγραμματίσει να δώσει 3 φιλικά παιχνίδια, ενώ ο Απόλλωνας, θυμίζω, συνεχίζει την προετοιμασία του επικυπριακού εδάφους και την ερχόμενη 5η στις 2 Ιουλίου θα αναχωρήσει και αυτός για την Ολλανδία. Σήμερα αναχωρεί με προορισμό τη Λετωνία και ο Άρης, και όπου θα πραγματοποιήσει το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας του. Αναμένονται γενικότερα νεότερα που αφορούν τα του προγραμματισμού σε αρκετές ομάδες, όπως επίσης περιμένουμε να κλείσει σύντομα και η εκκρεμότητα στη θέση του προπονητή στην ομάδα της Ανόρθωσης. Είναι ένα ζήτημα το οποίο συζητεί το τις τελευταίες μέρες, και να σας πω πως σε σχέση με την τελευταία αθλητική ενημέρωση που είχατε από το σταθμό μας, προκύπτει μάλιστα και εξέλιξη στην ομάδα της Αμοχώς του. Συζητείται το λοιπόν το προηγούμενο διάστημα το θέμα της τεχνικής ηγεσίας. Δύο ήταν οι περιπτώσεις προπονητών που ήταν στο προσκήνιο, Κόπιτς και Γκέρετς. Μετά το ναυάγιο με τον Κροάτι προπονητή, ο Βέλγος φαινόταν πως κέρδιζε έδαφος. Ωστόσο, όπως προκύπτει, ο Γκάρελ Γκέρετς δεν είναι ο επικρατέστερος για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας της Αμοχώς του. Μάλιστα, έχουν ήδη προγραμματιστεί και συναντήσεις με τρεις περιπτώσεις προπονητών με τη διοίκηση της Ανόρθωσης, και αναμένεται πως θα πάρθει και η τελική απόφαση της διοίκησης της ομάδας της Αμοχώς του εντός αυτής της εβδομάδας. Αυτός είναι ο στόχος. Ούτως ή άλλως δεν υπάρχει και πολύς χρόνος, πολύ περιθώριο ακόμη, καθώς θα πρέπει να τρέξουν και όλες οι διεργασίες και για ό,τι αφορά το θέμα της προετοιμασίας. Ήδη κράτησε αρκετά η συζήτηση, η απόφαση για το ποιος θα είναι ο νέος προπονητής, χωρίς να είναι βέβαια εύκολη διαδικασία λόγω και των δεδομένων που προκύπτουν στην ομάδα της Ανόρθωσης, αλλά σαφώς χρειάζεται να κλείσει μέσα στο επόμενο διάστημα το θέμα του νέου τεχνικού. Υπάρχουν λοιπόν επαφές με τρεις υποψήφιους προπονητές και στόχος είναι μέσα στις επόμενες μέρες να κλείσει οριστικά και το θέμα του νέου προπονητή.

Από τις σημαντικές εξελίξεις που προέκυψαν επίσης μέσα στην μέρα είναι και η αλλαγή, οι αλλαγές αν θέλετε καλύτερα, που ανακοίνωσε η COP για ό,τι αφορά στους κανονισμούς της διαιτησίας. Είναι οι κανονισμοί που θα τεθούν σε ισχύ από την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Οι αλλαγές αυτές βλέπουμε ήδη να εφαρμόζονται και στο παγκόσμιο κύπελλο που είναι σε εξέλιξη και από την 1η Ιουλίου μάλιστα θα αρχίσουν να εφαρμόζονται στους αγώνες των διοργανώσεων της UEFA και όπως είπα οι κανονισμοί αυτοί θα ισχύουν και στις διοργανώσεις της COP από την ποδοσφαιρική περίοδο 2026-2027. Μεταξύ άλλων εισάγεται αντίστροφη μέτρηση 5 δευτερολέπτων για την εκτέλεση πλαγίων out σε περίπτωση που υπάρχει καθυστέρηση και αποτέρματος λακτισμάτων επίσης. Τροποποιείται κιόλας η διαδικασία των αλλαγών και της διαχείρισης των τραυματισμών με στόχο τη μείωση των καθυστερήσεων, ενώ διευρύνονται επίσης και οι αρμοδιότητες του VR που είναι εξίσου σημαντικό. Το VR το οποίο θα μπορεί πλέον να παρέμβει σε λανθασμένες δεύτερες κίτρινες κάρτες, σε περιπτώσεις λανθασμένης ταυτοποίησης ποδοσφαιριστή και σε ξεκάθαρα εσφαλμένες αποφάσεις για corner. Από τη νέα σεζόν λοιπόν αναμένεται να εφαρμοστούν οι νέοι αυτοί κανονισμοί. Στόχος των αλλαγών, όπως έχουν αποφασιστεί και από, από το Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο, είναι η βελτίωση του πραγματικού χρόνου παιχνιδιού, η μείωση των καθυστερήσεων και τη σκόπιμη διακοπή του ρυθμού του αγώνα, η ενίσχυση τη αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα τη διαιτησία και η καλύτερη συμπεριφορά παικτών και παραγόντων προς τους διαιτητές.

0: Το ένθετο 96 χρόνια παγκόσμιο κύπελο φέρνει κοντά σας η Στίχημαν. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 για την Κύπρο.
1: Τις περισσότερες κατακτήσεις παγκοσμίου κυπέλου, 5 συνολικά, μετράει η Βραζιλία. Καμία από αυτές ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί στη χώρα, αν και η Βραζιλία διοργάνωσε 3 φορές τελική φάση Μουντιάλ. 6 από τους 8 πρωταθλητές κόσμου έχουν κατακτήσει τουλάχιστον μια φορά το τρόπαιο ως διοργανωτές. Εξαίρεση αποτελούν η Βραζιλία και η Ισπανία.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Link Long Tires για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα.

Ξεχωρίζει σαφώς από τα της επικαιρότητας η εξέλιξη που προκύπτει στην Ομόνοια με τον Ράιαν Μαέ, που όπως όλα δείχνουν θα αποτελέσει παρελθόν. Συζητείται όλο αυτό το διάστημα πως με την απόδοση που είχε ο Μαροκινός επιθετικός, με τις επιδόσεις, τους αριθμούς, τις εμφανίσεις του στην περσινή σεζόν, ότι θα προσελκύει τα βλέμματα ομάδων του εξωτερικού. Ήταν ο παίκτης που ξεχώρισε άλλωστε με την Ομόνοια, ο πρώτος σκόρερ του προαθλήματος, πέτυχε 25 γκολ με το τριφύλι και μαζί με το Σεμέδο, που και εκείνος θυμίζω πως αποχωρεί, αποτέλεσαν τα δύο βασικά γρανάζια της Ομόνοιας για την επιθετική γραμμή. Είναι μια εξέλιξη που σίγουρα προκαλεί ανησυχία και στον κόσμο της ομάδας, γιατί είναι ένας προσφερθής ο οποίος σαφώς και ήθελαν να τον κρατήσουν στην Ομόνοια, παρόλο που φαινόταν γενικότερα με βάση τα όσα έκανε ο Ράιαν Μαέ πέρσι δύσκολη περίπτωσή του. Όπως προκύπτει λοιπόν, έφτασε στα γραφεία της ομάδας της Λευκωσίας μια πολύ ικανοποιητική πρόταση από ομάδα του εξωτερικού, πρόταση η οποία καλύπτει πλήρως τα θέλω τόσο των Πρασίνων όσο και του ίδιου του ποδοσφαιριστή. Έπαιξε από ό,τι φαίνεται σίγουρα ρόλο και η επιθυμία του ιδίου για να πάρει την μεταγραφή αυτή. Δεν ακολούθησε μάλιστα ο Μαέ την αποστολή της ομάδας στην Πολωνία, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη οι διεργασίες για ό,τι αφορά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του. Μετά και από την εξέλιξη αυτή διαφοροποιούνται τα δεδομένα και για ό,τι αφορά το μεταγραφικό κομμάτι, γιατί αντιλαμβάνεται ο καθένας το να χάνεις ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή είναι και μεγάλη πρόκληση για να μπορέσεις να βρεις κάποιον που μπορεί να αποδώσει σε έναν ικανοποιητικό βαθμό για ό,τι αφορά την κορυφή της επίθεσης. Και από τη στιγμή που αποχωρεί ο ΜΑΕ από τους Πράσινους, τότε είναι και προτεραιότητα το να βρεθεί ο αντικαταστάτης του για την κορυφή της επίθεσης. Ήδη από πλευράς Ομόνοιας αυτό που βγαίνει είναι πως έχουν κάνει την προεργασία τους στο ενδεχόμενο που αποχωρούσε ο ΜΑΕ από το ρόστερ. Είναι πλέον, όπως είπα, μεγάλη πρόκληση και για την ομάδα προγραμματισμού το να βρει ένα κεντρικό επιθετικό ο οποίος μπορεί να ανταποκριθεί στα θέλω της Ομόνοιας. Και από τη στιγμή όμως που αποχωρούν τόσο ο Σεμέδο όσο και ο ΜΑΕ, και με την προϋπόθεση του ότι η Ομόνοια θέλει να κρατήσει ψηλά το επίπεδο και την ποιότητά της, χρειάζεται να προχωρήσει στα απαραίτητα βήματα ούτως ώστε να καλύψει τα κενά αυτά στο ρόστερ της. Όσο αφορά τα υπόλοιπα ζητήματα που αφορούν τα του προγραμματισμού, ούτε ο Ματέους Μουσαλόφσκι ακολούθησε την αποστολή της ομάδας στην Πολωνία. Ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος παρόλο που διατηρεί συμβόλαιο με τους Πράσινους, δεν φαίνεται να υπολογίζεται από τον Χένρικ Μπέρκ. Δεν είναι ευχαριστημένοι από την συμπεριφορά γενικότερα του Πολωνού ποδοσφαιριστή στους Πράσινους. Τις επόμενες μέρες περιμένουμε να κλείσει και τυπικά η μεταγραφή του Ανδρώνικου Κακουλή στην Ομόνοια. Εκφράζουν βεβαιότητα από πλευράς των Πρασίνων ότι θα κλείσει σύντομα η όλη διαδικασία και θα ενσωματωθεί και ο ίδιος με την αποστολή της ομάδας. Είναι διαθέσιμη, είναι στη διάθεση του Μπέρκ και οι διεθνείς ποδοσφαιριστές, και ενώ αναμένουμε και τις επόμενες ενέργειες στο θέμα μεταγραφικής ενίσχυσης, με την περίπτωση επίσης του Ζαν Κάρνιτσνικ να είναι σε προτεραιότητα για ό,τι αφορά το δεξί άκρο της αμυντικής γραμμής.

Είπαμε και προηγουμένως, η αποστολή της ΑΕΚ αναχωρεί σήμερα το απόγευμα με προορισμό την Ολλανδία, εκεί όπου η ομάδα της Λάρνακας θα ακολουθήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Θα παραμείνει εκεί μέχρι τις 11 Ιουλίου και ενώ έχουν ήδη προγραμματιστεί 3 φιλικά παιχνίδια στην Ολλανδία. Μεταξύ άλλων θα παίξει κόντρα σε Άγιαξ και ΠΑΟΚ, η ομάδα του Καμορανέζη, δύο δυνατούς αντιπάλους. Θα δοκιμάσει λοιπόν τις δυνάμεις της. Είναι αλήθεια ότι ο Τσάβι Ρόκα έκλεισε νωρίς τις περισσότερες εκκρεμότητες που υπήρχαν στο ρόστερ. Έγιναν 8 μεταγραφές μέχρι στιγμής στην ΑΕΚ και αναμένεται το επόμενο διάστημα να προκύψουν και επόμενες ανακοινώσεις, γιατί είναι στο ψάξιμο και για μεσοεπιθετικό και για κεντρικό επιθετικό η ομάδα της Λάρνακας. Θυμίζω 29 ποδοσφαιριστές συμπεριλαμβάνονται στην αποστολή της ΑΕΚ και θα ταξιδέψουν κανονικά στην Ολλανδία επίσης η Ρούμπιο και Χάιρο, για τους οποίους γινόταν μια συζήτηση το προηγούμενο διάστημα ότι είναι υποψήφιοι προς αποχώρηση σε περίπτωση που η ΑΕΚ θα επιχειρούσε να ενισχυθεί και με άλλους ποδοσφαιριστές στον κατάλογο Α, καθώς έχουν συμπληρωθεί οι διαθέσιμες θέσεις. Είχαμε και τοποθετήσεις σήμερα από πλευράς του εκπροσώπου τύπου της ομάδας της ΑΕΚ στην εκπομπή «Κάνει παιχνίδι». Ανέφερε και ο Κυριάκος Δημητρίου λοιπόν ότι είναι ευχαριστημένοι με τις κινήσεις που έγιναν μέχρι στιγμής για ό,τι αφορά τον προγραμματισμό της ομάδας, καθώς υπάρχουν αρκετές επιλογές σε όλες τις γραμμές. Έκανε μάλιστα και αναφορά και στην περίπτωση του Τσακών, ο οποίος σε περίπου ένα μήνα, όπως είπε, αναμένεται να μπει σε κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων. Υπολογίζεται πως περίπου στις αρχές του μήνα Σεπτέμβριου θα είναι διαθέσιμος ο Βενεζουελάνος ακραίος επιθετικός. Τις επόμενες μέρες θα ενσωματωθεί κιόλας με την αποστολή της ΑΕΚ ο Αμίν, που βρισκόταν με την εθνική του ομάδα, με το Ιράκ, στο παγκόσμιο κυπέλλο.

Περιμέναμε να προκύψουν κάποιες ανακοινώσεις από την προηγούμενη εβδομάδα και στην ομάδα της ΠΑΦΟΥ. Προέκυψε μέσα στο Σαββατοκυριακό η ανανέωση του δανεισμού του Λέλε για ακόμη ένα χρόνο, με την παφιακή ομάδα να έρχεται σε συμφωνία με την Φλουμινένσε για τον Βραζιλιάνο επιθετικό. Θυμίζω πως από χθες βράδυ βρίσκεται στην Αυστρία η ομάδα του Ρικάρτο Σαπίντο, εκεί όπου θα ακολουθήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Αναμένεται πως σύντομα θα υπάρξει και η ανακοίνωση για τους Μπρίτο και Μπιέλ που θα αγωνιστούν με τη νέα αγωνιστική περίοδο στην ΠΑΦΟ. Γνωστός ο Μπρίτο από τη σεζόν που έκανε πέρσι με την παφιακή ομάδα. Είναι ένας προσφερθής ο οποίος μπορεί να καλύψει όλες τις θέσεις στην μεσαία γραμμή. Ενώ και για το αφορά τον Μπιέλ, γίνεται λόγος για ένα προσφερθή με εξαιρετική τεχνική κατάρτιση, ο οποίος δεν βρήκε το χρόνο που θα ήθελε με την ομάδα της Sporting, παρόλο που η πορτογαλική ομάδα δαπάνησε ένα σημαντικό ποσό για να τον κάνει δικό της πριν κάποια χρόνια. Παίκτη σε πολύ καλή ηλικία μάλιστα, στα 25 του χρόνια, που θα έρθει, θυμίζω, ως δανεικός στην παφιακή ομάδα. Αναμένουμε το επόμενο διάστημα να προκύψουν περαιτέρω εξέλιξεις, όπως είπαμε. Συνεχίζει και την προετοιμασία του Απόλλωνα στο Κολόσι, με την ομάδα να αναχωρεί, θυμίζω, την Πέμπτη για την Ολλανδία. Είναι θέμα χρόνου και η ανακοίνωση για την επισημοποίηση της συνεργασίας με τον Άλεν Όσμπολτ, ενώ συνεχίζονται οι διεργασίες στο μεταγραφικό κομμάτι. Είναι σε πρώτο πλάνο η ενίσχυση με κεντρικό αμυντικό, με εξτρέμ και κεντρικό επιθετικό επίσης. Ανά πάσα στιγμή μπορούν να προκύψουν εξελίξεις στην ομάδα της Λεμεσού στο θέμα ενίσχυσης, γιατί ήδη έχουν σταλεί κάποιες προτάσεις από πλευράς του Απόλλωνα σε υποψήφιους μεταγραφικούς στόχους. Είναι και εβδομάδα στην οποία αναμένονται εξελίξεις στα των μεταγραφικών και του ΑΠΟΕΛ, με την περίπτωση του Δημήτρη Λιμιού να βρίσκεται σε πρώτο πλάνο, και ενώ έχουν επίσης τρέξει και οι διεργασίες για ό,τι αφορά τις υπόλοιπες προτεραιότητες στο ρόστερ. Αναφορικά με τον Δημήτρη Λιμιό, αναμένεται μέσα στις επόμενες μέρες να κλείσει οριστικά η μεταγραφή του στην ομάδα των Γαλαζοκυτρίνων. Είναι πολύ θετικές οι ενδείξεις, ουσιαστικά πολύ καλές οι πιθανότητες, αν θέλετε καλύτερα, για να ενταχθεί ο ίδιος στην ομάδα της Λευκοσίας. Ενδιαφέρει μάλιστα και η περίπτωση του 22χρονου εξτρέμ του Μιχάλη Παναγίδη, ο οποίος αγωνίζεται στην ομάδα του Άρη. Και ενώ αναμένονται επίσης τους γαλαζοκίτρινους οι εξελίξεις για ό,τι αφορά δύο περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που ήταν και πέρσι στο ρόστερ της ομάδας, Μαντσίνι και Μάγερ. Για τον Αργεντινό μεσοπιθετικό ενδιαφέρεται, ως γνωστόν, και ο Άρης Θεσσαλονίκης, και αναμένεται μέσα στις επόμενες μέρες να ενημερώσει το ΑΠΟΕΛ σε σχέση με την απόφαση που έχει πάρει για την πορεία της καριέρας του, για το που θα συνεχίσει τη νέα σεζόν ο Μαντσίνι. Είναι ένας παίκτης ο οποίος σίγουρα θα ήθελαν να κρατήσουν στο ρόστερ τους στο ΑΠΟΕΛ, αλλά σαφώς το οικονομικό είναι σε πρώτο πλάνο και για ό,τι αφορά την περίπτωση του ιδίου. Πάντως, με την προετοιμασία της ομάδας να αρχίζει την ερχόμενη εβδομάδα, περιμένουμε πως θα τρέξουν περαιτέρω οι εξελίξεις μέσα σε αυτές τις μέρες. Εξελίξεις αναμένονται και στην ΑΕΛ, η οποία αύριο θα παρουσιάσει μάλιστα και τα πακέτα των εισιτηρίων διαρκείας. Και τις επόμενες μέρες περιμένουμε ότι θα προκύψουν και άλλες ανακοινώσεις για ό,τι αφορά το θέμα μεταγραφικής ενίσχυσης. Τσατάκοβιτς και Ντιόκο Γκόμες είναι οι δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν συμφωνήσει με την ΑΕΛ και αναμένεται η επισημοποίηση της συνεργασίας της ομάδας της Λεμεσού με τους δύο παίκτες στο επόμενο διάστημα. Σύντομα αναμένεται να κλείσουν και οι περιπτώσεις των Γκαρό και Γκόμης.

Συνεχίζεται σήμερα λοιπόν η δράση για ό,τι αφορά την φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Έχουμε ήδη από χθες την πρώτη ομάδα που πήρε την πρόκριση στην φάση των 16. Σε ένα παιχνίδι που δεν κινήθηκε σε πολύ καλό ρυθμό, είναι η αλήθεια. Ο Καναδάς κατάφερε στις καθυστερήσεις να επικρατήσει με 1-0 της Νοτιού Αφρικής και να πάρει στο τέλος την πρόκριση. Ήταν η ομάδα που με βάση την εικόνα της στον αγωνιστικό χώρο δικαιούται περισσότερο το να πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Με 72 παιχνίδια λοιπόν της φάσης των ομίλων να έχουν ολοκληρωθεί, είναι δεδομένο πως περιμένουμε ακόμη πιο ωραίες αναμετρήσεις και ό,τι αφορά τα νοκάουτ της διοργάνωσης. Καναδάς θα περιμένει πάντως να μάθει αντίπαλο από το παιχνίδι που θα διεξαχθεί στις 4 τα ξημερώματα ανάμεσα σε Μαρόκο και Ολλανδία, από τις πιο αμφίρροπες, έτσι αν θέλετε, αναμετρήσεις της φάσης αυτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο νικητής της αναμέτρησης αυτής θα παίξει με τον Καναδά, που θυμίζω για πρώτη φορά εξασφάλισε την πρόκρισή του στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στις 8 θυμίζω απόψε η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία. Η Σελεσάο του Αντσελότη με τον Βινίσιους οδικό κάνει εξαιρετική πορεία μέχρι στιγμής. Καλύτερη σε σχέση με το πώς παρουσιάστηκε στην πρεμιέρα. Βελτιωμένη παιχνίδι με παιχνίδι. Και αναμένουμε να δούμε το πού θα φτάσει γενικότερα η πορεία της. Βρίσκει απέναντί της μια ομάδα που δεν έχει καταγράψει ποτέ στα χρονικά θετικό αποτέλεσμα σε νοκάουτ φάση του Μουντιάλ, την Ιαπωνία. Είναι το φαβορί για τη σημερινή αναμέτρηση, αν και μπορεί να αποτελέσει παγίδα η αναμέτρηση αυτή κόντρα στην Ιαπωνία για ό,τι αφορά τους Βραζιλιάνους. Στις 11:30 απόψε η Γερμανία αντιμετωπίζει την Παραγουάη. Είναι παιχνίδι αυτό που έχει ξεκάθαρο φαβορί, αν και χρειάζεται η ομάδα του Νάγκελσμαν να παρουσιάσει ένα πιο σταθερό πρόσωπο στο τουρνουά, αν θέλει να φτάσει πιο μακριά. Στο απέναντι στρατόπεδο η Παραγουάη έχει παρουσιάσει ένα αρκετά ασταθές, θα έλεγα, πρόσωπο μέχρι στιγμής. Θα δούμε αν θα καταφέρει να δημιουργήσει πρόβλημα στους Γερμανούς.

Γιατί αφορά τη διεθνή επικαιρότητα, υπάρχουν κάποια ανοιχτά κεφάλαια για τις ελληνικές ομάδες που περιμένουμε να κλείσουν τις επόμενες μέρες. Ο ΠΑΟΚ φαίνεται αποφασισμένος να εξαντλήσει κάθε περιθώριο για την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, τα ρεπορτάζ σου αναφέρουν ότι η ομάδα της Θεσσαλονίκης έκανε βελτιωμένη πρόταση, κατέθεσε βελτιωμένη πρόταση στην Augsburg για την απόκτηση του διεθνή αριστερού back, που είναι η προτεραιότητα για την ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας του ΠΑΟΚ, και αναμένεται ουσιαστικά η απάντηση μέσα στις επόμενες μέρες. Οπότε διαβάζω και στον Ολυμπιακό, έχουν πει στην τελική ευθεία για ό,τι αφορά τα του μεταγραφικού σχεδιασμού με κάποιες περιπτώσεις που ήταν σε πρώτο πλάνο. Απομένουν λεπτομέρειες για ό,τι αφορά τις περιπτώσεις των Στάνιτς και Ρόκα, ενώ ως γνωστόν έφτασε χθες στην Αθήνα ο Νταβίτ Κάρμο, που επιστρέφει ουσιαστικά στην ομάδα του Πειραιά για την τρίτη θητεία του στο σύλλογο. Περιμένουμε νεότερα και στον Παναθηναϊκό. Περνά από αύριο από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις ο Στέφαν Τεφράι, που θα ενταχθεί έπειτα με την αποστολή των Πρασίνων στην Ολλανδία, ενώ ολοκληρώνεται και η μεταγραφή του 24χρονου επιθετικού του Ελμίν Ράστοντερ στον Παναθηναϊκό.

Θυμίζω πως σήμερα κάνει πρεμιέρα και στο Wimbledon ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος αντιμετωπίσει τον Γάλλο Ούγκο Γκαστόν. Υπολογίζεται πως το παιχνίδι του Έλληνα τενίστα θα αρχίσει μεταξύ 3:30 με 4 το απόγευμα. Είναι το δεύτερο παιχνίδι ουσιαστικά της ημέρας. Θα διεξαχθεί στο κορτ 16. Ως το δεύτερο παιχνίδι, όπως είπαμε, χρονικά μέσα στη σημερινή ημέρα. 3:30 με 4 η έναρξη του αγώνα, λοιπόν, και από ό,τι διαβάζω θα είναι και ιστορική η πρεμιέρα για τον Στέφανο Τσιτσιπά, καθώς θα καταγράψει την ένατη συμμετοχή του στο κυρίως ταμπλό του Βρετανικού Grand Slam, επίδοση που αποτελεί νέο ελληνικό ρεκόρ. Λοιπόν, μένετε εσείς συντονισμένοι. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Έπειτα η εκπομπή Pressing. Να ευχηθώ καλή συνέχεια σε όλους σας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Καλή σας μέρα. Αθλητική ενημέρωση στις 2 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Αποχωρεί από την Ομόνοια ο Ράιαν Μάε. Οι πράσινοι έχουν υπογράψει προσύμφωνο με ομάδα του εξωτερικού για την παραχώρηση του Μαροκινού επιθετικού, ο οποίος δεν ακολούθησε την αποστολή στην Πολωνία. Σημαντικό οικονομικό όφελος θα έχει η Ομόνοια από αυτή την μεταγραφή. Ενώ συμβόλαιο με πολύ ψηλές οικονομικές απολαβές θα πάρει και ο ίδιος ο Μάε. Μετά από αυτή την εξέλιξη, κρίνεται επιτακτική ανάγκη η απόκτηση κεντρικού επιθετικού, ενώ στις προτεραιότητες είναι και η ενίσχυση στο δεξί άκρο της άμυνας. Από το τριφύλι θα αποχωρήσει και ο Μουσιαλόφσκι, ο οποίος δεν βρίσκεται στην Πολωνία. Τις επόμενες 2 με 3 μέρες θα κλείσει και τυπικά η επανένταξη του Κακουλή στην Ομόνοια. Στην Ολλανδία μεταβαίνει το απόγευμα η αποστολή της ΑΕΚ, εκεί όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι για το πώς έχει κυλήσει ο προγραμματισμός. Η ομάδα είναι γεμάτη σε όλες τις θέσεις. Το πιο σημαντικό είναι να προετοιμαστούμε κατάλληλα για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, ανέφερε στον Sport FM εκπρόσωπος της ΑΕΚ, Κυριάκος Δημητρίου. Στην αποστολή συμπεριλήφθηκαν 29 ποδοσφαιριστές. Σε περίπου ένα μήνα αναμένεται να μπει στο κανονικό πρόγραμμα ο Τσακών. Ενσωματώνεται με την αποστολή τις επόμενες μέρες ο Αμίν. Στην Αυστρία βρίσκεται η αποστολή της ΠΑΦΟΥ, εκεί όπου θα συνεχιστεί το πρόγραμμα των προπονήσεων, ενώ θα δοθούν και 3 φιλικά. Παραμένει στην ομάδα ο Λέλε αναμονή για τις ανακοινώσεις των Μπρίτο και Μπιέλ. Συνεχίζεται η προετοιμασία του Απόλλωνα στο Κολόσσο, με την ομάδα να αναχωρεί την ερχόμενη Πέμπτη για την Ολλανδία. Αρχές Ιουλίου η ανακοίνωση απόκτησης του Όσμπολτ. Στο πλάνο η ενίσχυση με κεντρικό αμυντικό, εξτρέμ και κεντρικό επιθετικό. Στο Αποέλ όλα ανοιχτά για την περίπτωση Μαντσίνη. Σύντομα αναμένεται και η απάντηση του Μάιερ. Θέμα χρόνου η μεταγραφή του Δημήτρη Λιμνιού στους Γαλαζοκίτρινους. Ενδιαφέρει και ο Μιχάλης Παναγίδης. Ο Βέλγος προπονητής Γκέρετς δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα για την ανόρθωση. 3 νέα ονόματα βρίσκονται στην λίστα των υποψήφιων προπονητών και γίνεται αξιολόγησή τους. Τις επόμενες μέρες αναμένονται ανακοινώσεις για τους Τσατάκοβιτς και Γκόμες στην ΑΕΛ. Προσπάθεια για να καλυφθεί η διαφορά στο οικονομικό με τον Φελίπε Σοάρες. Στην προετοιμασία και ο 18χρονος αμυντικός Τίντε Τερίπε.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Συνεχίζεται σήμερα η δράση για την φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στις 8 Βραζιλία-Ιαπωνία και στις 11.30 Γερμανία-Παραγουάη. Στις 4 τα ξημερώματα Ολλανδία-Μαρόκο. Παιχνίδι από το οποίο θα προκύψει και ο αντίπαλος του Καναδά για την φάση των 16. Νέα βελτιωμένη πρόταση κατέθεσε ο ΠΑΟΚ στην Αουγκσμπουργκ για την απόκτησή του Δημήτρη Γιαννούλη. Στην Ελλάδα βρίσκεται ο Κάρμο για ολοκλήρωση της μεταγραφής του στον Ολυμπιακό. Λεπτομέρειες απομένουν για τους Στάνιτς και Ρόκα. Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του 24χρονου επιθετικού Ελμίν Ραστοντέρ στον Παναθηναϊκό. Περνά αύριο από ιατρικές εξετάσεις ο Στέφαν Ντεφράι. Σε προφορική συμφωνία με τον Λιονέλ Σκαλόνι για επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι το 2031, έφτασε η Ομοσπονδία της Αργεντινής. Πρεμιέρα για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Γουίμπλετον, ο Έλληνας τενίστας θα αντιμετωπίσει τον Γάλλο Ούγκο Γκαστόν. Ο αγώνας υπολογίζεται να αρχίσει γύρω στις 3.30 με 4 το απόγευμα. Επόμενη ενημέρωση στις 3 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Ξέρεις ότι μπορεί να έχεις ασφάλεια σπιτιού και παρόλα αυτά να πληρώσεις χιλιάδες ευρώ από την τσέπη σου? Αυτό συμβαίνει όταν δηλώνουμε χαμηλότερη αξία από την πραγματική. Και αυτό λέγεται υποασφάλιση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η αποζημίωση ενδέχεται να μειωθεί αναλογικά. Έλεγξε σήμερα αν η κατοικία σου είναι σωστά ασφαλισμένη. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
5: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucio's Group.
6: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
7: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
8: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
9: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει? Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας? Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση? Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
11: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
10: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Αλφα Πίτσα App, κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Αλφα Πίτσα έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Alpha Pizza App.
12: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μία ξενάγηση στο πανεπιστήμιο μας.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
14: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
15: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials, your sustainable partner.
16: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
0: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
1: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
5: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95 και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Pressing. Μπορεί να μην είναι πρώτη του μήνα, αλλά μοιάζει σαν πρώτη του μήνα, Ιουλίου. Θα σας πάρω όμως δύο μέρες πίσω και θα σας πω ότι είναι 29 Ιουνίου. Ανδρέα, καλώς σου μεσημέρι και καλώς ήρθες στην εκπομπή Pressing.
1: Καλώς σε βρήκα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλό μεσημέρι.
0: Χρόνια πολλά.
1: Ναι.
0: Να δώσε μου λίγο χρόνο, σε παρακαλώ. Ήθελα απλά να κάνεις το να πεις ένα γεια. Θέλω να ευχηθώ στον Παύλο και στον Πέτρο χρόνια πολλά, αλλά περισσότερο θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά στην Παυλίνα και στην Πετρούλα που έχουν σήμερα τις ορομαστικές τους εορτές.
1: Συγκεκριμένα πρόσωπα ή γενικά?
0: Γενικά. Okay, okay. Διεθνής ημέρα των τροπικών, Παγκόσμια ημέρα βιομηχανικού σχεδιασμού και Παγκόσμια ημέρα της σκληροδερμίας.
1: Εγώ να. Συγγνώμη, πριν είμαστε στις γιορτές. Γιορτές, ναι, πριν πάει στα επόμενα, ναι, και εγώ να ευχηθώ σε όλους όλες που γιορτάζουν. Όχι, ονομαστική γιορτή. Κολλητός, κουμπάρος, 508 Πέτρος. Επίσης, παιδικός φίλος ο Παύλος. Είμαι η ίδια γειτονιά, οπότε. Ειδικά σε αυτούς τους δύο, αλλά και σε όλους
0: τους υπόλοιπους.
1: Υπόλοιπους Πέτρους, Πέτρες. Παύλου Παυλίνα που γιορτάζουν.
0: Μάλιστα. 1850 το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνωρίζει τελικά το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Επιτέλους, ρε φίλε.
0: Το 1850. Η Βραζιλία κατακτά το 6ο παγκόσμιο κύπελλο.
1: Το 6ο.
0: Ποδοσφαίρου. Να στείλουμε ένα μήνυμα εδώ στο σας σήμερα. Είναι το πρώτο του, ποιο ήταν? Το τρίτο του, ποιο ήταν?
1: Τι χρονιά είμαστε?
0: 1958.
1: 58 ήταν το πρώτο.
0: Το πρώτο του, να το διορθώσουν. Νικώντας τον τελικό της Στοχόλμης στη Σουηδία με 5-2. Ενώ το 1886 η Αργεντινή νικά 3-2 τη Δυτική Γερμανία στο Μεξικό. Καλή ώρα που είμαστε και σήμερα. Μέρος του Παγκοσμίου Κυπέλλου 1986.
1: Ο τελικός.
0: 3-2.
1: Ο τελικός.
0: Η Δυτική Γερμανία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γεννήθηκε ο Γιάννης Πουλόπουλος, οπότε περιμένουμε από σένα να δείξεις λίγο σεβασμό στη συνέχεια.
1: Εντάξει, μου το είπες μετά. Αν και
0: ξεκινήσαμε.
1: Με σύστημα, αλλά θα ακούσουμε για πολλού.
0: Τους υπόλοιπους δεν τους γνωρίζουμε, δεν είναι και κάποια μέρα ποιήσης, οπότε δεν θα συνεχίσω.
1: Ναι.
0: Είναι εδώ.
1: Μόνο πέθυμα τραγούδια σήμερα, χάσαμε τον ΜΑΕ.
0: ΜΑΕ είναι σίγουρα ή απλά εντάξει να συζητήσουμε και να δούμε.
1: Νομίζω τέλειωσε. Υπάρχει και ανεπιβιωτήρη πληροφορία ότι δεν βρίσκεται καν στην Κύπρο. Μπορεί και να μην ισχύει, απλά από πλευράς ομόνες δεν επιβιώνουν. Δεν ξέρω. Αλλά όλα δείχνουν, όχι όλα δείχνουν, το θεωρούμε δεδομένο. Θα είναι ανατροπή
0: της
1: ανατροπής, αν τελικά παραμείνει. Αλλά να σου πω, επειδή πέραν από την Χ ομάδα, η οποία και ενδιαφέρεται και έκανε και μια πάρα πολύ καλή πρόταση.
0: Okay.
1: Τώρα κυκλοφορούν πολλά, γράφονται άλλα.
0: Η επίσημη πρόταση, πάντως που το πάρα πολύ καλή επίσημη πρόταση, έχουν πολλά μεγάλη διαφορά.
1: Συγγνώμη, ξανά.
0: Η επίσημη πρόταση, λέω, που το μια πολύ καλή επίσημη πρόταση, έχουν τεράστια διαφορά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω τι ισχύει. Άκουσα ή διάβασα για 2,5, για 3, για 5. Μπορεί να μην είναι κανένα από τα τρία ποσά να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, αλλά μιλάμε σίγουρα για ένα ποσό που για τα κυπριακά δεδομένα το συζητήσαμε πολλές φορές. Πλησιάζει το τσαβάνι της κυπριακής αγοράς.
0: Ναι. Ήταν ο πιο ακριβώς ο Σαλάι.
1: Ο Σαλάι, νομίζω.
0: Που ήταν κοντά στα 3 ακόμα κάτι.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Και έφυγε να πάει, ούτε σλίγκα όμως.
0: Ναι, ναι.
1: Το ένα είναι από πού πας, από πού σε αγοράζουν, και το άλλο πού πάει.
0: Εντάξει, τώρα είναι η αγορά των. Ενώ τη Σαουδική Αραβία και λέω, που μπορεί.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό που λέγεται είναι ότι πάει Μεξικό.
0: Μεξικό,
1: που η αλήθεια τελευταία χρόνια χρήματα. Το Μεξικό, ναι, ξανά μετά από πολλά χρόνια επενδύουν χρήματα. Δίνουν και μεγάλα συμβόλαια σε Ευρωπαίους ποδοσφαιριστές. Όχι απαραίτητα τελειωμένους. Στα 35 του ελάτε να περάσει.
0: Και... Ο Σκόκο με τρέξει μαζί μου στο Σολάρι.
1: Ο Σκόκο είχε πάει, νομίζω, πρώτα Αργεντινή και από εκεί. Okay. Δεν το θυμάμαι.
0: Είχαν παίξει συμπαίκτες, νομίζω, ναι, στην Πούμα. Ο Τάνος, ο Λάριος, ο Σκόκο.
1: Του θυμάμαι και ο Ζίου, αλλά ήταν την μια περίοδο. Ο οποίος ο Σολάρι, θυμάσαι, περασμένη εβδομάδα, ναι, έδωσε μας και τρία έτσι, ας το πούμε, παγκόσμιες αποκλειστικότητες ο Γαλλιψαλτής. Μία από αυτές ήταν ότι κλείνει ο Σολάρι στην Πούμα. Νομίζω σήμερα οι ψες.
0: Έχει τσάσμα, ανακοινώθηκε. Επειδή είναι ο αδερφός.
1: Ναι, ο Νταβίτο Σολάρι είναι ο μάνατζερ του Τάνο που τον επήρε η Πούμα.
0: Πολλά γαλλογκόνια στην Κύπρο.
1: Τι είναι η βάση του η Κύπρος?
0: Ναι.
1: Ήταν για χρόνια τουλάχιστον, δεν ξέρω αν είναι ακόμη η βάση του.
0: Και
1: αλλά...
0: το φέρνει τον Λοσάδα στον Απόλλωνα. Ναι,
1: ναι, ναι. Ναι, ναι. Δεν ξέρω αν διαμένει μόνιμα στην Κύπρο, αλλά σίγουρα περνά μεγάλο χρονικό διάστημα εδώ στο νησί μας. Ο Σολάρι, ο Νταβίτο Σολάρι.
0: Ο τρίτος.
1: από τους τρεις ο μικρότερος, ναι, ναι. Που έπαιξε και ποδόσφαιρο και έμεινε και
0: μια αδερφή, τέσσερις ήταν όλοι.
1: Σωστά. Οπότε, τώρα δεν ξέρω, Σολάρι, η Πούμας, ο Νταβίτ Σολάρι, η Κύπρο και τα λοιπά. Εντάξει, κυκλοφορούν για άλλες ομάδες, αλήθεια, όχι στη Πούμας.
0: Αλλά πολύ να κάνεις ένα κονέ.
1: Ναι, ένα συνειρμό, αλλά θεωρώ αργά ή γρήγορα.
0: Θα μάθουμε.
1: Θα μάθουμε. Τώρα ξημερώνει σιγά σιγά στο Μεξικό. Θεωρώ τις επόμενες ώρες θα γίνουν κάποιες λεπτομέρειες γνωστές. Και η αλήθεια είναι, αφού ξενήσαμε με αυτόν, ότι εκεί που είχε έναν μεγάλο στοίχημα η Ομόνοια Μπροστάρης, έχει δύο τεράστια στοιχήματα. Τώρα καλύψει το κενό των δύο κορυφαίων της ποδοσφαίρας των Μπες.
0: Θα πιάσεις, μιλάς για πόσα, 40 κάτι γκολ και 20 κάτι ασίστ, ενώ μεγάλο λόγο.
1: Ναι.
0: Απλά ψυχρά έτσι που είναι έτσι που προγραμμίζει, αλλά καταλάβεις.
1: Είμαι σίγουρος, επειδή ήξεραν στην Ομόνοια ήταν δύσκολο να παραμείνει. Ναι, ήταν δύσκολο. Είμαι σίγουρος ότι έχουν κάνει το homework τους τις τελευταίες εβδομάδες. Mm. Το θέμα είναι αν και εφόσον επισημοποιηθεί η μεταγραφή του, ποιος θα έρθει για να καλύψει αυτό το κενό.
0: Πάντως, τουλάχιστον για το πρώτο κομμάτι, είναι, νομίζω ότι πρέπει να αποθαρρύνονται οι φίλοι, να μην αποθαρρύνονται οι φίλοι Ομόνοιας, γιατί και στην Πάφο έχασαν τον Ζάιρο και τα λοιπά. Εν εστίχησε στο ξεκίνημα της πορείας η μη εύστοχη αντικατάσταση κάποιων ποδοσφαιριστών στη συνέχεια που το ήβρε μπροστά η ομάδα. Ενώ εξακολουθεί πιστεύω να μια πολύ καλοκουρδισμένη μηχανή η Ομονία, ακόμα και χωρίς τους.
1: Εντάξει, οι καλοκουρδισμένοι ήταν, ναι, με αυτούς δύο όμως. Ναι. Ήταν δύο από τους τέσσερις βασικούς πυλώνες. Να μιλήσουμε για την επιθετική γραμμή. Ήταν δύο από τους τέσσερις, ναι, ποσοτικά αλλά και ποιοτικά οι δύο πιο παραγωγικοί παίχτες.
0: Και φύγει ο Γιώβιτς.
1: Αυτό θα σου λέω. Φύγει ο Γιώβιτς, μπορεί να μην έκαμε την καλύτερη σεζόν, αλλά φύγαν τρεις παίχτες με τεράστια προσωπικότητα αλλά κυρίως ποδοσφαιρική ποιότητα. Οπότε μένει να δούμε, έχει ενδιαφέρον πώς θα καλύψει αυτά τα κενά. Αν θεωρήσουμε ότι ο Μοντνόρ είναι ο αντικαταστάτης του Σεμέδο. Ο Μοντρό πρέπει ο ίδιος να ανεβάσει την απόδοση του, τον πύχην τέλος πάντων, για να φτάσει στα επίπεδα του Σεμέδο.
0: Εν το συγκρινώ, αλλά και ο Τζομάγια με μπελά στην εξίωση που δεν τον είχαμε πέρσι καθόλου.
1: Σωστά. Πριν πούμε ότι βάλω σήμερα, καταρχάς αύριο πρωί, λίγο πριν το κλείσουμε της εκπομπής, πρώτη πάσα, θα γίνει κλήρωση για την Weber. Το μεγάλο μας ζώρο, το οποίο σε συνεργασία με την εταιρεία Απόστολος Παδόπουλος, δίνουμε τη δυνατότητα σε εσάς να τη διεκδικήσετε και ένας ή μία να την κερδίσει. Ψησταριά Weber Grill, αξίας 850 ευρώ. Weber, όνομα, επίθετο και ηλικία στο 2950. Χρωστάμε, θα του κάνουμε κάποια στιγμή προς το τέλος της εκπομπής κληρώσεις και για Κρόνος περασμένης Παρασκευής. Όσοι έστειλα μηνύματα μέχρι και την περασμένη Παρασκευή δηλαδή, όσοι στείλουν σήμερα θα πάνε στην επόμενη κλήρωση που είναι την Παρασκευή που έρχεται. Και χρωστάμε και κληρώσεις από το quiz. Και για όσους βγήκαν τηλεφωνικώς, αλλά και μέσα από τα μηνύματά σας.
0: Να χαιρετήσουμε και τον αδερφικό μας φίλο Νεουστάκιο, που έβαλε γκολ χτες.
1: Είναι φίλος μας.
0: Ήβρα τον σε μια μαπούα στη Μαδρίτη, έχω τη φιγουρούα του.
1: Να το φέρεις, να τον τιμήσουμε.
0: Να το φέρω να το φυλάξεις στο γραφείο σου.
1: Ναι. Πολλοί μαύρο καπρό που λένε να ξέρουμε κάτι. Η αλήθεια είναι η παιδιά, αλλά θα μα ενημερώσουν οι.
0: Πέναν τίτλο στον Εράν τη Μαριβά.
1: Έναν τίτλο, ενέβαλα. Τι εννοεί, έβαλα.
0: Εβάλε.
1: Αξία σαν ο στήλο το κείμενο. Το έχω ανοιχτό πάνω στο.
0: Στήλα μία τη Μαριβά να το.
1: Στήλω ένα ηχητικό.
0: Ναι.
1: Μαριβάς,

0: κάπου έτσι πιο κεντρικά.
1: Αυστρία.
0: Μπράβο, Αυστρία. Και ο Απόλλωνας πάει την Πέμπτη που.
1: Γερμανία.
0: Όχι, Ιταλία. Γεωγραφικά είναι σε πολλά μακριά. Ξέφυγε.
1: Ολλανδία.
0: Ολλανδία.
1: Λάξει, έχει πυρκαγιά σε εργοστάσιο στη βιομηχανική περιοχή νερά που λέει ο Πολυκάρπος.
0: Α, γι' αυτόν και η μαύρη καπνή.
1: Περίμενε, η Πάφος πέρσι είχε χάσει το Ζάιρο και παρόλα αυτά δεν της εφάνηκε.
0: Ενώ στην Ευρώπη εννοείς, στα προκληματικά ναι.
1: Επειδή λέει ο φίλος τούτο που είχα πει, ότι παρόλο, ενώ στο Ζάιρο ήταν 15-17 κόλπος είχε βάλει και 15 ασίστ.
0: Ναι, δεν της εφάνηκε το καλοκαίρι, μετά της εφάνηκε και σε καλό φάνηκε.
1: Πάρα πολλά τούτο, ότι μπορεί επειδή να έχουν αρκετούς που το περσίνο ρόστερ στην Ομόνοια να... Να κουμαντάρουν. Αλλά δεν σημαίνει ότι έμπρεα τους καλύψουν.
0: Ναι, ναι, ναι. Ακούμε αυτόν και μετά εκείνον και τα δύο δηλαδή.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
3: Άλλοι τρεις αγώνες για την φάση των 32 στο παγκόσμιο κύπελο. Στην τηλεόραση Σίγμα στις 8 Βραζιλία-Ιαπωνία. Στις 11.30 Γερμανία-Παραγουάη. Και ξημερώματα στις 4 το πρωί Ολλανδία-Μαρόκο.
1: Χαιρετισμούς από Ταϊλάνδη, από τον Πολύβιο.
0: Πολύβιος.
1: Εμίλιος.
0: Ξέρω. Γεια σου, Εμίλια μου. Ντεζαβού 388, σεζόν 21-22. Πώς πάμε, ρε, με Κακουλίν και Άγγελο στην Πολωνία. Εντάξει, παιδιά, έρχονται τα πράγματα έτσι που έτυχε τώρα, λίγες ώρες πριν την αναχώρηση, να φύγει ο ΜΑΕ. Τότε πάει στην Πολωνία και με αυτούς τους δύο. Είναι λίγο συγκυριακό. Να δούμε τα αντανακλαστικά της Ομόνοιας. Τώρα είναι μεγάλο στοίχημα. Επειδή μέχρι τώρα λέγαμε OK να μείνει ο ΜΑΕ, ξέραμε ότι πιθανότερο να μην μείνει, αλλά να παίξει τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια, να κλειδώσει μια πρόκληση, να κλειδώσει η Conference League. Πλέον όλα αυτά πάνε στράφιν και ψάχνει άμεσα βασικό επιθετικό η Ομόνοια. Ναι. Που σε τρεις εβδομάδες από σήμερα, σε 23 μέρες, 22 μέρες από σήμερα, να παίξει βασικό στην Ευρώπη. Δύσκολο, αλλά αυτό είναι το στοίχημα. Έχει διαφορετική άποψη, κύριε Παναγιώτη Αντωνίου, το φιλοξενήσαμε την περασμένη εβδομάδα.
4: Χαίρετε φίλε ακροατές, σίγουρα ο ΜΑΕΣ στην Ομόνια ήταν καθοριστικός στην κατάκτηση του προαθλήματος, ακόμα παραπάνω και το δέσιμο του με το Σεμέδο. Έχει όμως χρόνο η Ομόνια, έχει και το χρήμα για να βρει τον κατάλληλο επιθετικό, να το φέρει στην ομάδα, να δέσει και αν όχι από τον επόμενο προκριματικό, να είναι έτοιμος πιο μετά.
0: Μάλιστα. Ο ΜΑΕ πάει Άτλας FC, μας λέει ο 797, θέλω για αντικαταστάτη Λιβάγια, Σαλσέδο ή Πίτα. Όποιος όμως τρεις φίλε πιάνει στον.
1: Εγώ νομίζω ότι ο Πίτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει πλήρως τον ΜΑΕ. Μπορεί να κάνει κάποια πράγματα. Τώρα για τους άλλους ποιον ήξερε σε ποιον επίπεδο βρίσκουν. Ειδικά ο Λιβάγια και ο Ρονάδο.
0: Ναι.
1: Ο Λιβάγια της ΑΕΚ Αθηνών ο Κροάτης. Ναι,
0: ναι, ο άλλος είναι του... Ο άλλος... Ποιος?
1: Ο Λιβάγια ήταν
0: αριστερό. Ο άλλος είναι του Όφη. Ο...
1: Α, και είναι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Νομίζω.
1: Φίλοι, ο Ρεσί θυμάνει, είναι καθήνο για το Λιβάγια, θυμάσαι εδώ.
0: Όχι.
1: Κάνει μαγιά το πόδι του Λιβάγια.
0: Ο Λιβάγια, ο οποίος, εντάξει, πόσο χρόνο είναι, πάρα πολύ μεγάλος.
1: Ούτε πάρα πολύ μεγάλος.
0: Όχι, 30 πλάς, απλά είναι 34, ας πούμε, ή 35.
1: Ενημερώνουμε τώρα και από την Καθημερινή, Ανδρέα, ότι είναι πολύ μεγάλη πυρκά. Πραγματική έρευνα για ανέβρεση πιθανών παγιδευμένων ατόμων εντός του χώρου.
0: Λέει, είναι κατηγμένη περιοχή σε εργοστάσια.
1: Πυρκά βρίσκεται σε εξέλιξη εντός εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή Αραδίπου. Επιχειρούν τρία πυροσβεστικά οχήματα και υδραυλική τηλεσκοπική πλατφόρμα, καθώς επίσης και όχημα αναπνευστικών συσκευών από τους πυροσβεστικούς σταθμούς. Με την κατάσφαση πραγματοποιείται και έρευνα εντός του εργοστασίου για ανέβρεση πιθανών παγιδευμένων ατόμων εντός του χώρου του εργοστασίου. Έχει και βίντεο, είναι αρκετά μεγάλο.
0: Οκ, οκ, από Καθημερινή διαβάζεις.
1: Ναι, ελπίζουμε να είναι όλα εντάξει.
0: Χαιρετώ φίλο Νίκο. Νίκο μου, δεν ναυάγει συνοριστικά, αλλά αυτό μου βγαίνει από την ανόρθωση, δεν αποτελεί προτεραιότητα αυτή τη στιγμή ο Γκέρετς. Τώρα γιατί δεν αποτελεί πρώτη επιλογή, ενώ ήταν πριν λίγες μέρες. Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι. Πώς το λες, ότι είτε απάντησε. Όχι, απάντησε αρνητικά, ότι δεν είναι για τον ίδιο προτεραιότητα. Αν ισχύει, αν τα ρεπορτάζ τη περασμένη εβδομάδα που λέγαμε ότι πρώτες επιλογές είναι ο Γκέρετς και ο. Ποιος ήταν ο άλλος.

0: Κοστίτς.
1: Συγγνώμη.
0: Είμαι Κοστίτς.
1: Ο Κόπιτς, μπράβο, που ήταν και στην Πάφο. Ο Κόπιτς και ο Νκέρετς. Ξαφνικά για να μην αποτελεί προτεραιότητα, νομίζω. Εντάξει, ή δύο. Ή προκύψαν άλλα ονόματα τα οποία είναι πολλά καλύτερα από τον Κέρετς. Αλφα. Ή ο ίδιος ο Γκέρες τους είπε ότι εντάξει, ξέρετε, εμιλίως... έχω κάτι άλλο ενώπιον μου να δω στην πορεία.
0: Εγώ αν ήμουν προπονητής, όπως είναι η φάση, με όλο το συμφάσμα προς την αυτοσύνη, είναι να εμπισηγήσω τις επιλογές μου και να τα αφήνω.
1: Ναι, λογικό. Εντάξει, είχαμε μια απάντηση. Προσθέσαμε προχτές πληροφορίες που Βέλγιο και τον Γκέρες, να σου πούμε.
0: Είχαμε.
1: Επειδή δεν μας το μετέφερες.
0: Κάτι είχε γίνει με
1: το. Ο Διαμαντάκος είναι διαθέσιμος, λέει ο Γιώργος. Είναι killer, απλά δεν του ευκήκε να του από ελπέδε του.
0: Αν ξέρουν κάποιο, αν είναι killer, είναι φίλη της ομονίας.
1: Ναι,
2: το Διαμαντάκο πάντως θα το θυμούνται στο Αποέλ για μια φάση. Την υπόλοιπη χρονιά, αν ήταν.
1: Έχει αρκετούς τέτοιους. Εγώ συμφωνώ με Παναγιώτη.
0: Τώρα να βρει να απαντήσει για τον Γκέρετς, είπαμε. Ναι, λοιπόν. Ο μακάρι να κλείσει.
1: Α, για τον Γκέρετς στην
0: Αρφή. Πολύ συμπαθής τύπος, ήταν στο προπονητικό team της ομάδας από τη δεύτερη κατηγορία. Μιλάμε για τη Σεν Ζιλουά.
1: Σεν Ζιλουά, μπράβο.
0: Από έναν οπαδό της Σεν Ζιλουά η απάντηση και αδερφόν του Βιολάρη συγκεκριμένα.
1: Season ticket holder.
0: Ποιος βοήθησε στην άνοδο το 21. Συνέχισε στο προπονητικό team την πρώτη σεζόν στην πρώτη κατηγορία Βελγίου όταν χάθηκε το πρωτάθλημα στα playoffs. Στο τέλος της σεζόν αντικατέστησε τον πρώτο προπονητή και ήταν στο τιμόνι της Union για όλη τη σεζόν 22-23. Είχε καλά αποτελέσματα και χάσε το πρωτάθλημα τα τελευταία λεπτά που του τελευταίου αγώνα. Ναι, θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Για την επόμενη σεζόν διαφώνησαν στα λεφτά του συμβολέου του και διαφώνησε επίσης με την πολιτική της ομάδας να μοσχοπουλά όλους τους παίχτες. Χαρακτηριστικά σαν προπονητής του άρεσε να ελέγχει το ρυθμό του αγώνα και να έχει καλή αμυντική λειτουργία. Έπαιζε νομίζω και με τρεις αμυντικούς, 3-5-2, με ακραία μπακ που πιέζουν. Για τη φανέλα της Σεζιλουά επανέρχομαι. Θα σε δω σύντομα από κοντά.
1: Α, κάνω και ρημάνεται για τη φανέλα.
0: Μα λόγω των χρωμάτων της.
1: Ναι, εννοείται.
0: Και επειδή είναι λίγο βασιλική.
1: Τι εννοείς λίγο, είναι βασιλική.
0: Φέρα του παπά μου καπελάκι της Εθνικής Ισπανίας. Και φόρησε το χτες με καμάρι στην παραλία. Και λέει του Νικολέτα, ωραίο το απλό σου, Νίκο, είναι το μου φερολίς, είναι το βασικιά, το σημαίνει το βασικιά. Είναι πολλά ρόγιαλ η Ισπάνια, δεν είχα το δύο, δεν είχα το και σημασία στο σήμα, αλλά και γενικότερα η Μαδρίτη είναι πολλά ρόγιαλ
1: πλέον. Όλη η Ισπανία, στην Αγγλία έχουν τον λίγο για τουριστικούς λόγους και μια βασίλισσα και τα λοιπά, και αμέ, επειδή σε διάφορα περιοχές ανάλογα το έχουμε ως βασιλιάς με τα κάστρα, με τα... Είναι πιο έντονο το στοιχείο, το βασιλικό εντελώς πάντως στην Ισπανία. Πρώτο διάλειμμα, επιστρέφουμε, έχουμε γεννήματα που δεν διαβάσαμε και πληρώνει τα αρχαία άλλα θέματα, συν το Μουντιάλ για το οποίο δεν προλάβαμε να κάνουμε ακόμη συζήτηση.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Ασύλληπτη τραγωδία στην Ξυλοφάγου. Δύο παιδιά εντοπίστηκαν νεκρά σε αυτοκίνητο. Συνελήφθησαν ο πατέρας και η μητριά. Ανέβαλε την επίσκεψή της στις Βρυξέλλες η Μαρία Άγχελα Ολγκίν. Θα αναμένει τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Τερματίζουν τα πλήγματα και ξαναρχίζουν συνομιλίες Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Συναντώνται αύριο στο Κατάρ. Για μη τήρηση των όρων του Μνημονίου Συνεργασίας κατηγόρησε την Ουάσιγκτον η Τεχεράνη. Προβλήματα εφοδιασμού με καύσιμα παραδέχθηκε ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Προσανατολίζεται στη λήψη μέτρων για να διασφαλιστεί η προμήθεια πετρελαίου στους αγρότες. Στη Βενεζουέλα, σχεδόν 4 ημέρες μετά τους 2 φωνικούς σεισμούς, συνεχίζονται οι αγωνιώδεις προσπάθειες διάσωσης πολιτών από τα συντρίμμια των κτηρίων.
3: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
4: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά τις αυγινές ώρες πιθανόν να σχηματιστούν τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 18 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
5: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου, το βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής, Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού, Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών, καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης, EPIC. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
6: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
7: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
6: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
7: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
6: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας της City Automotive. Je t'aime.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Παίρνει την μπάλα, κάνει σέντρα και φάντα και το γκολ! Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται και στο Τορόντο του Καναδά, αλλά η καλύτερη προσφορά για πίτσα είναι εδώ, στην Τορόντο Πίτσα. Δύο extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola, 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Τορόντο Πίτσα, η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
2: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει. Και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Cheddar Mild 1 κιλό 35% φθηνότερα 8,15. Μύρτιλα κατεψυγμένα 500 γραμμάρια 31% φθηνότερα 3,29. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Νόμα 2 λίτρα 40% φθηνότερα 14,19. Lidl. More to value.
4: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
5: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ! Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max, το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group. Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
6: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο, ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδη. Τώρα ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
7: Φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η βραδιά σας. Στις 19 Ιουλίου ζήστε ζωντανά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο ETCO Fan Zone με τεράστιες οθόνες, ψυχαγωγία, φαγητό, ποτά και την απόλυτη ατμόσφαιρα αγώνα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Ο αγώνας ξεκινά στις 10. Ραντεβού στην ETCO Λεμεσό.
8: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
1: Μπράβο, Ανδρέα, εκπληκτική εμπειρία τραγουδού. Δεν ήξερα ότι είναι του Αϊδού.
2: Του Αϊδού.
1: Του Αϊδού. Του Γλόπουλ.
2: Μα δεν είναι. Α. Πρώτη εκτέλεση ήταν Μιχάλης Βιολάρης.
1: Φίλος.
2: Φίλος μου και τυχωματά.
1: Και τυχωματά είναι από τις άλμινες μου.
2: Τώρα δεν είμαι σίγουρος η αλήθεια από την αμαρτία μου. Ποια του έτσαρε τον Γιάννη Πουλόπουλο.
1: Μ' αρέσει πολύ και τυχωματά.
2: Ενώ μοιάζει η φωνή της, δεν είναι η μουσχουρή.
1: Ναι.
2: Αν θέλεις να το κάνεις γρήγορο Google Search.
1: Ναι. Άλλο άσπρα καράβια.
2: Άσπρα καράβια. Ντουέτσον, Πουλόπουλος με και θα σου βγάλει.
1: Μετά μπορείς να το βάλεις σε μια και τυχωματά.
2: Έχουμε ένα επαιτείο ή απλά έτσι για το...
1: Έτσι επειδή
2: ναι.
1: Θέλω να βάλεις το Γιάννης Πουλόπουλος, Παίνει ξενάκι,
2: δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος. Παίνει ξενάκι, μάλιστα. Ναι.
1: Θέλω να ακούσω το «Θα διώξω τα σύννεφα». Αν είναι εύκολο.
2: Ο Μιχάλης ο Βιολάρης όμως περνά του να κάνει μετάδοση Champions League.
1: Όχι.
2: Όσο μου περνά εμένα ένα τραγουδό.
1: Να πει το άσπρα καράβια το όνειρά μας.
2: 29.50 τα μηνύματά σας για οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε. Αν θέλετε, επειδή είναι η πλειοψηφία των μηνυμάτων μέχρι τώρα, να κλάψετε εντός ή εκτός αγωγικών,
1: ναι,
2: για την αποχώρηση ΜΑΕ, θα σας προσφέρουμε ένα νόμο για να πείτε τον πόνο σας.
1: Θα σας αφιερώσω το Gino Biba. Θα διώξω τα σύννεφα.
2: Ναι.
1: Φιερωμένο στους φίλους μου στο Μανιάτσι.
2: Ή για οτιδήποτε άλλο θέλετε να σχολιάσετε από την επικαιρότητα και όχι μόνο. Βιόλα, χαιρετώ. Γνώρισα το φίλο προχθές που πήγα να πάρω το Μιτσί σε κάτι γενέθλια. Φίλε, μα έσαι με το 41 τέρματα. Τώρα που πάμε για Champions League, εγκαλό μας και το Conference. Πουλήσαμε τον 3 εκατομμύρια. Ανέμενε όμως ήταν να πιάει 30 συν. Εντάξει, αν έμενε εντύπωση τα 30 συν.
1: Εντάξει, που ήταν πολλά μεγάλο όπλο.
2: 100%. Απλά λέω ότι δεν ήταν σίγουρο. Προφανώς είναι παραπάνω πιθανότητες. Δεύτερον, δεν ήταν σίγουρο ότι να σου ξαβάλω 41 γκολ. Και οι δύο μαζί. Και τρίτον και πιο σημαντικό απ' όλα, αν ο ίδιος ο παίχτης αποφάσισε να φύγει. Ειδικά όμως από μια πολλά ιδιαίτερη περίπτωση. Θυμάμαι πολύ καλά πέρσι όταν έκλεισε. Λέγαμε ότι το σχεδόν το 100% της επιτυχίας είναι να βρει το κλειδί του η Ομόνια. Ο Μπέκτα που το βρήκε στο απόλυτο. Πολλά ίδιο ρυθμός ποδοσφαιριστή ως χαρακτήρας. Οπότε τον κάνουν εικόνα. Αν ήθελε να φύγει, του λέει Αντουόι, θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να επικεντρωθεί, να παίξει μπάλαν ο Μάε. Συγγνώμη, συν ότι αν ισχύουν τα λεφτά που ακούγονται, θα τα πιάνε στην Κύπρο αν μείνει για το υπόλοιπο τη καριέρα του, δεν θα τα πιάνε ούτε στον όνειρο του. Άρα βάλει το όλο κάτω και. Δυστυχώς πάντα το πιο βασικό είναι τι θέλει ο παίχτης.
1: Σε μια μεγαλογραφία, είμαστε μια μικρογραφία άλλων προαθλημάτων. Π.χ. όπως είναι το ελληνικό, τώρα τελευταία το πορτογαλικό, πιο παγιά το γαλλικό, που έρχεται το offer για τον παίχτη και δεν συζητούσαν καν οι ομάδες. Αν ήταν ένα offer που για έναν παίχτη που, okay, ήταν μια χρονιά, αλλά σκέφτομαι πέρσι, προπέρσι, πώς ήταν να εμπαθεί ο Παναθηναϊκός με τον Ιωαννίδη.
2: Ναι.
1: Έρχονταν τα 40 και νομίζω να πουλήσει 60-70. Ενώ έχει highest pay στα analytics που κάνουν οι ομάδες, έχει. Ύψιστο ποσό μου μπορείς να πιέσεις για ΜΑΕ, ήταν Gino, φαντάζομαι είναι Gino, αν είναι τόσο καλή πρόταση.
2: Συγγνώμη Παναγιώτη μου, τώρα σου ανοίξα μικρόφωνο.
3: Και επίσης αν ήθελε να φύγει δεν θα τον πιέσεις.
1: Ναι, ο Τζούλο εννοώ με επιθυμία ένα άλλο πράγμα, ναι, δεν είναι καμία σχέση.
2: Απλά να δούμε, επειδή εντάξει, κατά τα ψέματα, φοβερή μεταγραφή, η καλύτερη μεταγραφή της Ομόνοιας, αλλά ήταν ένας παίχτης που ήξεραν, τον ήξεραν. Δεν ξέρω αν υπάρχει παρόμοια περίπτωση να βρίσκαν παίχτη είτε από άλλη κυπριακή ομάδα, είτε να έχει περάσει τα προηγούμενα χρόνια από άλλη ομάδα της Κύπρου και να ξέρει ότι πάει με ρίσκο που πλησιάζει το 0.
1: Ναι, σωστό.
2: Επειδή το ξαναείπα και παρεξηγήθηκε, αλλά δεν πειράζει. Ένιωσε ήταν προϊόν κάποιου φοβερού σκάουτινγκ της ομάδας προγραμματισμού Ομόνοιας ο ΜΑΕ.
1: Έξι μα σου, Ελλάδο Έντζο, αλλά στο έπονο εθνικά λε, εσένα μόνο ήξερε το ΜΑΕ.
2: Ναι.
1: Ή το οποιοδήποτε, εγώ ζω του μεγαλύτερου φαν του ΜΑΕ. Να του έλεγε. Ένα πιμέντο ΜΑΕ, δεν νομίζω να σου λένε τα πράγματα που έκαμε πέρσι, ότι να τα κάνει με
2: πόσο. Με τίποτε, κανένας.
1: Και με πόση είναι αποχή, είχε χάσει ένα μήνα, ένα μισή μήνα, στις αρχές του προαθλήματος.
2: Κανένας δεν περίμενε. 9.83 μου απάντησα ήδη με αυτό που είπα πριν. Αν αυτό που είπα θεωρείς ότι. Ενώ διαφωνώ, λέει η Αντρία, είναι προφανής ότι ο Παπασταύρου δεν έχει όραμα. Έχει ξυλωθεί η ομάδα, αντί να ενισχυθεί, οκ.
1: Εγώ και όμως βλέπω. Και βλέπω τα διαχρονικά από τον καιρό του Παπασταύρου ότι λίγο αργά ήταν τα ανακλαστικά στις επιλογές. Που νομίζω και με την παρουσία του Μπέρκ του τον επιβραδύνεται ακόμα περισσότερο, επειδή είναι έτσι ο coach. Αλλά Δεν μπορεί να μην έχει εμπιστοσύνη σε του ανθρώπου που έκαναν την περσίνη ομάδα, είναι.
3: Μην ξεχνάμε πόσα πέτυχε η Ομόνια την τελευταία πενταετία εξαρτία με τον Παπασταύρο. Την πήρε από εκεί που ήταν.
1: Ναι, αλλά το που θέλουν να δούμε είναι συνέχεια αν οι φίλοι μου. Έτσι, όταν με λίγο κλονίζεται η εμπιστοσύνη του. Αλλά νομίζω ότι είναι να το ευρώ.
2: Εντάξει, πέρσι έτσι γίνονταν τα χειρότερα. Πέρσι τέτοιον γίνονταν τα σχόλια Παπασταύρου για Ομόνια, για Σίμων. Ακόμη και για τον Μπέρκ. Το θέμα είναι στην πράξη. Να αποδείξει στην πράξη η Ομόνια ότι θα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να καλύψει αυτά τα κενά.
3: Να πω όμως κάτι, είμαστε στο Κυπριακό πρωτάθλημα. Ένας παίχτης υψηλής κλάσης δεν θα περιμένει να δει τις προτάσεις που θα έχει. Είναι δύσκολο να βρεις παίχτες από τον Ιούνιο. Πιθανόν η Ομόνια να καταφέρει να αποκτήσει ποιοτικούς παίχτες τον Αύγουστο.
1: Είμαστε το Champions League, σαν Δελεάρ που...
3: Το έχει το Champions League, συμφωνώ, αλλά... Για να έρθει μέχρι τη top class στην Κύπρο, ίσως να πρέπει να περιμένουμε.
1: Όχι, έτσι διαφωνώ.
3: Χωρίς όμως να σημαίνει ότι δεν θα έρθει πιο νωρίς.
1: Ξέρετε, Αντρέα, κάποιες έτσι στιγμές σκεφτούμε πού έτσι ήταν. Κατακρίνεται που το έκαμε μετά από μια φάση. Είναι αλλά ο πρώτος Πετρέλης πώς ετρούσε. Ας πούμε, προπέρσι που πιάσαν το παραθλήμα, κάνουν την προετοιμασία και κλείσαν ένα ραμπί. Ο καλύτερος του παίκτης τον Τράζιτς και αφήσαν τον Ελαραμπή εκτός ομάδας με την...
2: Ναι.
1: Αφήκαν τον Τράζιτς εκτός ομάδας με τη Σλάβια στο παιχνίδι Τζίνο. Ενώ εν τέκει αντίθετον τούν το πράγμα. Δηλαδή θα διστούν τα πράγματα στην Ομονία. Να διστούν τα ολήν για να μπει στους ομίλους.
2: Ο 6-30 γράφει Μάτζο από την ΑΕΛ, έτσι έφυγε ρε παιδιά, έκανε μια καλή χρονιά, έκαναν του μια καλή πρόταση, εδώ έκαναν του μας, εδώ σαν μας μισό εκατομμύριο και έφυγε, δεν μπορείς να πεις όχι αν ο παίχτης θέλει να φύγει. Αυτή είναι η ουσία. Είτε μας αρέσει είτε όχι, αυτή είναι η ουσία. Δυστυχώς είμαστε σε μια εποχή που το παίχτης, η μάνατζερ αν θέλεις, η πλευρά του ποδοσφαιρικού γενικότερα είναι ο πιο σημαντικός παίχτης στον χρόνο του ποδοσφαίρου. Άμα θέλει ένας παίχτης να φύγει, να φύγει.
1: Σωστό.
2: Έχει τους μηχανισμούς. Είτε βάζοντας πίεση, είτε παίζοντας πελό. Ούτε πρόκειται να ξαναγίνει ο ΜΑΕ Ανδρέας σε σοβαρό μετάθλημα με καλούς αντιπάλους. Από είμαι, αλλά καλά έκανε η Ομόνια. Δεν κατάλαβα, αλλά.
1: Μπορεί να διαφωνεί, αλλά θεωρεί ότι.
2: Ναι. Βάρκα χωρίς πανιά, το καλοκαιρινό τραγούδι του συνονόματου σου Ανδρέα. Ακούγεται άνετα. Αβάρκα χωρίς πανιά του Βιολαρή.
1: Μάλλον.
2: Ναι. Εργοπέλια που να βρουν 40 τέρματα, 30 σύντα να αντικαταστήσουν. Εντάξει, είναι η πρώτη σκέψη, το πρώτο σχόλιο που κάνουν όλοι.
1: Απλά δεν ξέρεις ποιος παίχτης σου είναι να βγει μπροστά από εκείνους που σίγουρα αδικηθήκα σε εισαγωγικά γιατί ήταν τόσο καλή η ηθικιό τους. Δηλαδή μπορεί αύριο να δεις ένα Χατζη Γιοβάνι πολλά καλό. Δεν ξέρω, λέω.
2: Όχι, ναι, έχεις δίκιο. Όπως πέρσι τέτοια περίοδο θεωρούσαν όλοι καμένο χαρτί τον Εβάντρο.
1: Ναι.
2: Και στον Ομπέρσο είχαμε τον Άμπους καλύτερος παίχτες του πρωταθλήματος.
1: Να δεις ακόμα τον Μαγιαμπέλα, τι να σου δω και... Οκ, εντάξει, να περιμένω.
2: Λούντζα, τι, Λούντζα είναι όνομα, έκαμε ο Τοκρέτο.
1: Λούντζα
2: Μάρι και Χρήστο. Το Λούντζα, ξέρω, ήταν Λούις, ήταν...
1: Άρτε εμπίση, είναι γελάτη.
2: Τι βάζεις?
1: Ο Λούντζας μπορεί να το παρατσούκλιν του.
2: Α, ο Λούντζα Μάρι και Χρήστο, πόψε στο βούτσαρι, λάτε. Να δείτε τι θα πάρετε. Με χτίμηση τα εγγόνια του Κορπί.
1: Και ακόμη
2: δύο.
1: Άρα είναι πέντε.
2: Άρα είναι τα αγκόνια του Κορπί. Το Κορπί τι, είναι περιοχή στην Ελλάδα.
1: Το Κορπί.
2: Όχι, Κορπί έχει και νερό.
1: Νερό, μπράβο.
2: Και νερό, Κορπί που περιοχή στην Ελλάδα.
1: Δεν τα ξέρω.
2: Έχουν μια συγγένεια με την Ρωέα Κορπί που φέρνει. Και ακόμη δύο.
1: Okay.
2: Εσείς ελάτε τέλος πάντων.
1: Και να τα βρουν.
2: Ναι. Λούιον Μπάτιο, ένα μας βγει.
1: Να σου πω κάτι, νομίζω
2: γιατί. Δεν μας ποιος είναι ο Μπάτιο.
1: Ο Μπάτιο είναι ο Γκάρτης Βαλέθια, ο οποίος ο Παναθηναϊκός πήγε και αγόρασε τον buyout του 1,5 εκατομμύριο για να τον κάνει δικό του. Ήταν ο παίχτης που με λίγη βοήθεια από την 30 των τριτών σταμάτησε τον Ναν στη σειρά των playoffs. Λέω λίγη βοήθεια γιατί έκαμε δουλειά παραπάνω φαουλ που τζιάκου σφυριχτήκαν. Πιστεύω ότι κάτι που χάνουν λίγο την ουσία οι φίλοι του Παναθηναϊκού και τούτο είναι μια καλή ευκαιρία να το συζητήσεις, ενώ ότι πάει για ρολίστες του τη στιγμή ο Παναθηναϊκός, παίχτες που έναν λίγο πίσω από τους υπόλοιπους, γιατί τους στάρς έχει τους. Έχει και τον Νάντ και ο Χέις Ντέιβις και κάποια άλλα παιδιά, τον Σλούκαν κτλ. Άρα πρέπει τους να τους θωρακίσει με παίχτες που να βάλουν τα κορμιά τους για να τους προστατεύσουν και ο Μπατιό είναι ένας τέτοιος παίχτης. Έναν τύπο Μοντέρο που είναι πρωταγωνιστής που πιάνει ο Ολυμπιακός, αλλά ένας παίχτης που πιστεύω ότι είναι να κάνει τη βρώμικη δουλειά για τον Παναθηναϊκό και χρειάζεται πέρσι έναν τέτοιο παίχτης ο Παναθηναϊκός.
2: Η Ομόνια έχει και πανιά και μηχανή υβριδική νορβηγική πρόληψη. Δεν του φοβούμε, λέει ο 63.
1: Ωραίο.
2: Να πω την αμαρτία μου. Εντάξει, η Ομόνια μια ομάδα που έκανε του άλλου πολλέ κινήσει. Αλλά έχουν γίνει πάρα πολλέ κινήσει. Α πούμε η ΑΕΚ, η οποία έκανε ήδη 8-9 μεταγραφέ. Εντάξει, κάποιου του ξέρουμε που ήταν στην Κύπρο, όπω ο Βανκόφ, ο Αντερέγγιν κτλ. Αλλά έχω εικόνα λόγω Μοντιάλ, λόγω ότι είμαστε σε περίοδο που κάνουμε.
1: Ακόμα και ο Αντερέγγιν που τον ξέρουμε, δεν ξέρουμε πώ να αντιλάσει την ΑΕΚ.
2: Οπότε κάνουν 100%. Να πω του 8, τώρα είναι προ τα 8-9. Που τούτο το 8-9 μου γραφέ, η Ακίδη, πριν και Ιούνι, έρχεται να επιβεβαιώσει αν θέλει που λέγαμε πριν τελειώσει καν το πρωτάθλημα, όταν φαινόταν ότι ξαναδίνει τα κλειδιά στον Τσαβιρόκα, ο Καραμπατάκης, ότι ο Τσαβιρόκα είναι αναγκασμένος να ξαναχτίσει από το μηδέν την εμπιστοσύνη, τη σχέση εμπιστοσύνης που είχε για χρόνια, χάθηκε, αλλοιώθηκε. Τα δοκιμάστηκαν τα τελευταία χρόνια με τους αξίες.
1: Ναι.
2: Και θεωρώ ότι τουλάχιστον ποσοτικά, το ότι κάνει 8-9 μεταγραφές με το που έρχεται, ένας τρόπος να περιορίσει λίγο τη μουρμούρα. Τώρα δεν ξέρω, αξίες μουρμουρούν για τους παίχτες που ενήρθαν, για την ποιότητα των παίχτων, δεν νομίζω. Αλλά μπήκε δυναμικά ο κύριος Ρόκα. Πολύ δυναμικά.
1: Ναι.
2: Δεν το συνηθίζει, δεν μας έχει συνηθίσει.
1: Αν καταλάβω καλά, Ανδρέα, υπάρχει και ένα. Συμπληρωμένο το ρόστερ των ξένων, είναι.
2: Τη ΑΕΚ, δεν ξέρω πραγματικά και απολογούμε αυτό. Ναι. Δεν έχω εικόνα, δεν πολύ παρακολουθώ τις εξελίξεις της μεταγραφικής στην Κύπρο. Δίνω στο εαυτό μου έτσι λίγες εβδομάδες.
1: Όπως το κατάλαβα, επειδή κάμουν στα δελτία την Πέμπτη την Παρασκευή, είναι. Επειδή και ο Κυριακός, 17 έχει του. Πρέπει να φύγουν κάποιοι για να έρθουν άλλοι στην ΑΕΚ.
2: Ναι.
1: Όπως είναι τώρα η φάση.
2: Για πόσα.
1: Ναι, φιλόδαμερα, ναι.
2: Γιατί πόσο μιλάμε για ΜΑΕ, δεν ξέρουμε, φίλε. Ακούγονται, γράφονται διαφορετικά πίσω. 3,8 πάνω από 3. Δεν ξέρω γιατί πόσα μιλάμε.
1: Το λιγότερο με αγούστι είναι 2,5 και όλοι 5, α πούμε, μέσα.
2: Το 5 νομίζω είναι
1: υπερβολικό. 2,5-4 για να βάλουμε. 2,5-3,5.
2: Έχει βάλει 3, ξέρω τι να σου πω.
1: Είπα σου που ήβρα δωρεάν το. Δεν τσι πάω τότε.
2: Τι.
1: Το Σαββατοκύριακο. Βασικά πριν λίγων καιρών είχα βρει δωρεάν το Football Manager στο PlayStation.
2: Ναι.
1: Και κατέβασα το. Και δεν είμαι καλός παίκτης στο Football Manager.
2: Μπαίνει, παίζεις Football Manager. Α, Manager, οκ.
1: Ναι, έχει το δωρεάν με το Plus.
2: Ναι.
1: Και κατέβασα το. Είναι πάρα πολύ δουλειά. Είναι full-time job. Ναι,
2: ρε φίλε. Full-time job και...
1: Εντάξει, έκανα πρόταση η γνωλόγησα του Σαϊμπάρη. Αλλά μου το δύο.
2: Και μα,
1: εξετοιμάστηκα και με τον...
2: Το μάναγερ του.
1: Τον Μπεράρτα, είναι μόνο ο Μπάρτα και όμως είχα αχτήν που την αλήθεια.
2: Της Άρσεναλ.
1: Μάντσεστερ, τον Μπεράρτα.
2: Α, τον Μπεράρτα.
1: Ναι, ξημαστικά και με γιατί είχαν αχτήν, γιατί κάνουμε τίποτε στο παιχνίδι. Είπα του, και όχι ξέρω να μωρίμ και τούτα, έντια και μου σημασία.
2: Ακούγεται ο Τάνκοβιτς θα παίξει επιθετικός, έπαιξαν και στην Πάφο ένα διάστημα και ήταν πολλά καλός και σκοράρε. 3-10 μου, πότε, ξυπνήσαμε και μάθαμε σήμερα για τον ΜΑΕ, πότε κυκλοφόρησαν, πότε μάθαμε. Μόνο που τον Μπέρκ, αν θα διερεύσουν το πράγμα, ότι να βάλω τον Τάγκο σε επιθετικό, δεν θέλουμε άλλο. Το ότι θα μπορεί
1: False
2: να
1: nine.
2: Παίζει, ναι, αλλά.
1: Εντάξει, από τι μου είπατε, επειδή έλειπα στη Μαδρίτη, ήταν η κλήρωση για δύσκολη Καϊράτ. Αν περάσει η Καϊράτ, είναι αντίπαλο.
2: Ναι.
1: Που είναι και ένα ανταγωνιστικό μάτσο.
2: Δύσκολο, μα παίζει, ναι. Έπαιξε φέτο, ο μίλο του Champions League φέτο. Μωρά, καλησπέρα, Λούι, να πάω να αγοράσω άλπουν για τι καρτέ.
1: Επειδή είναι ρεφίδια, α πούμε.
2: Άντρε, φίδια, μου είσαι μόνο αγάμι. Αν και σήμερα θα κάνουμε εγκλήρωση αργότερα.
1: Ναι, θα έχουμε εγκλήρωση.
2: Μουντιάλ για το οποίο δεν συζητάμε ακόμη. Ναι. Την πρώτη ομάδα που πρέπει να 16. Ο Καναδάς. Αλλά πριν πάμε στα νοκάουτ, εσύ είπαμε ότι να ξεχωρούμε τον Λουίν. Απαντήσαμε στο podcast που να βγει αργότερα σήμερα. Δώσαμε ένα top 5 των δικών μας αγαπημένων. Τις στιγμές που κρατάμε από το Μουντιάλ. Τώρα σου ζητώ να μου πεις top 5 με σειρά και τα λοιπά. Αλλά 2-3 πράγματα που σου εμένα είτε είναι μια στιγμή, μπορεί να είναι ένα γκολ, μπορεί να είναι ένα παιχνίδι, μια πρόκριση, ένα αποκλεισμό, ένα τσακωμό, μια εικόνα στι εξέδρε. 2-3 έτσι πράγματα που
3: μια εικόνα στι εξέδρε που θα μου μείνει στο μυαλό ήταν η χθεσινή με το κινητό αυτή τη φιλάθλου που τη έπεισε.
2: Από σε φύγε, μεγάλο το κύμα.
3: Ναι. Από εξαγωνιστικά αυτό θα θυμάμαι.
2: Οκ, okay, οκ. Okay.
3: Ομάδα
2: που σου έκανε έκπληξη, αρνητική γιατί αποκλείστηκε ή θετική γιατί προχώρησε.
3: Μου άρεσε.
2: Κάθε σκέφτο το λίγο να δεν το έχει έτσι
3: προχειρά. Μου άρεσε. Η Ολλανδία μου άρεσε μέχρι στιγμής, εκτός από τον πρώτο αγώνα. Η ομάδα που λίγο θα περίμενα λίγο παραπάνω είναι η Βραζιλία και εκτιμώ ότι σήμερα θα τη βάλει δύσκολα η Ιαπωνία. Δηλαδή, εντάξει, ήταν βαδί αντίπαλη προηγούμενη.
2: Σε δύσκολο παιχνίδι. Δύσκολο παιχνίδι, γιατί δεν ξέρω αν αποτυπώνεται ο βαθμό δυσκολία σε αποδόσει. Είναι καθόλου αποδόσει σήμερα, η λογική. Είδε καθόλου.
1: Για τα πράγματα μιλούμε.
2: Για τη Βραζιλία να αποδείξει τη Βραζιλία.
1: Πήγαμε λίγο τζαμί, μείναμε τζαμί λόγω του κακού μονοπατιού.
2: Τι είναι το. Όχι, για το παιχνίδι σήμερα.
1: Ένα 77. Έχει κινέξω σήμερα. Πριν 77, μπήκα και είδα γιατί ένα. Ένα 79, ένα 78. Την κάνει
2: εκεί.
3: Περίμενα πιο ψηλή να αποδώσει πάντως.
2: Εγώ δεν περίμενα πιο ψηλή, αλλά εγώ προσωπικά θα βάζα πιο ψηλή.
1: Του τον έβαλε στο 2, ας πούμε, έτσι, για μέ.
3: Ναι.
1: Εγώ νομίζω το δώρο της χρονιάς.
2: Το 1,79.
1: 4-0.
2: Οκ, οκ.
1: Απλά έπαιζε ο Μέση με τη... Με τι κάτω γούβε, τι πάνω γούβε.
2: Έντε και Αλεξάνδρου άνθρωπο.
1: Ναι, όχι, τίποτε.
3: Εκτό αυτού να πω ότι για τη Γαλλία ότι ήταν φοβερή με την Νορβηγία το πρώτο ημίχρονο.
2: Με τη δεύτερη μάνα τη Νορβηγία, αλλά ναι.
3: Ναι, αλλά.
2: Ναι, σωστά, σωστά.
3: Φανταστικό Εμπαπέ, φανταστικό Ντεμπελέ.
1: Αν του έλεγα να ξεκινήσει μια ομάδα γύρω από έναν από του δύο που γύρω από ποιο θα ξεκινούσε.
2: Εμπαπέ ή Ντεμπελέ.
3: Εμπαπέ.
1: Ναι, α. Σε κουτζίνου. Είσαι τσαβαμένο σε Ροναλτό, είπε με.
3: Ναι.
1: Γι' αυτό. Να μου θέλεις εσύ, είμαστε εδώ με τη αθλητική εκπομπή.
2: Για το μάνατζερ σου λέει ο 030 Λουί, full time τον πρώτο καιρό, μετά τα πράγματα κυλάνε πιο ομαλά. Βέβαια, είναι χρονοβόρο. Αλλά μόλις ξεκινήσει να καταχτά στους πρώτους τίτλους, ανταμείβονται.
1: 030 στυλ μου.
2: Πώς ανταμείβονται, κερώνεσαι.
1: Ας σου στείλω μια selfie, αμέσως καλύτερα.
2: Α, περίμενε ρε. Μόλις ξεκινήσει να καταχτά στους πρώτους τίτλους και εξελίξεις τους πρώτους new gen, βλέπεις τους κόπους σου να ανταμείβονται. Ναι. Εντάξει, μπορεί να χωρίσει, μπορεί να χάσει τη δουλειά σου, μπορεί, μπορεί, αλλά θα ανταμυφθεί το παιχνίδι, θα σε ανταμύψει το παιχνίδι. Εγώ είπα σου, είχα το, έπαιζα για θυμανάμιση, δύο χρόνια στο Πανεπιστήμιο.
1: Ναι, έπαιζα. Εντάξει,
2: μέχρι που έναν πρωί πήγα να γράψω εξετάσεις ισπανικά. Έπαιζα, ήθελα φύο. Είπα εντάξει, τέλος.
1: Φίλε, έπαιζα και εγώ έναν καιρό και έπαιζα πάρα πολλά φανατικά. Ενώ το 2-1-2 που ήταν και ο Ρούτπα Σταρπούλα του και κάνουν σοου. Αλλά μετά ρε φίλε, έγινε πολλά εξειδικευμένα. Χρόνο με ο χρόνο, εγώ έχαθήκα όχι στο 2-3 ώρα. Στο 2-3 πρέπει να σου κάνω εγώ.
2: Ναι, ναι, όχι, εγώ πριν 5-6-7 χρόνια θυμάμαι αποδοκίμασα να ξαναέχω μια επαφή. Να τόσο πολύ πλογό σε σχέση με αυτό που γνώρισα εγώ πριν 20 χρόνια, που το, απλά το σταμάτησα. Guys, και πέρσι φωνάζαμε για τις μεταγραφές και στο τέλος ευκήγαν όλες τις Ομόνιας. Είχα έναν παίχτη, το Σεμέδο που είναι 32 και έκανε top σεζόν, έφερε Μοτνόρ. Τώρα για τον Μάη είναι δύσκολο να τον κάνεις replace fully, να τον αντικαταστήσεις πλήρως, αλλά μπορεί να βρει ένα striker να βάλει 15 τέρματα και να βάλουν και άλλοι γύρω του. Η αλήθεια ναι, δηλαδή, του δώσε το στόχος, να βρεις ένα, για οποιαδήποτε ομάδα, ένα striker που να έχει 15 συν, ένας πάρα πάρα πολύ καλός.
3: Ναι,
2: αριθμός στα 15 συν.
3: Εντάξει, αυτό που πέτυχε φέτος ο Σεμέδο με τον Μαέ, τόσα γκολ και τόσες ασίς μεταξύ τους, δεν νομίζω, δεν είναι εφικτό να συμβαίνει κάθε χρόνο. Είναι.
1: Εσύ.
3: Συμβαίνει κάποιες χρόνιες.
1: Το δεν είσαι για να γράψει, φίλε.
2: Ήρθε για να δουλέψει ο άνθρωπος. Για δουλειά του, ήρθε να τον αφήσουμε να κάνει δουλειά του. Χαιρετώ και τον φίλο τον. Ο φίλος ο Αντώνης μου στείλει έναν. Έναν κουπόνι στην άποψή μας, να το σχολιάσουμε όταν επιστρέψουμε. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

0: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 3, στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Αποχωρεί από την Ομόνια ο Ράιαν Μάε. Οι πράσινοι έχουν υπογράψει προσύμφωνο με ομάδα του εξωτερικού για την παραχώρηση του Μαροκινού επιθετικού, ο οποίος δεν ακολούθησε την αποστολή στην Πολωνία. Σημαντικό οικονομικό όφελος θα έχει η Ομόνια από αυτή τη μεταγραφή, ενώ συμβόλαιο με πολύ υψηλές οικονομικές απολαβές θα πάρει και ο ίδιος ο Μάε. Μετά από αυτή την εξέλιξη, κρίνεται επιτακτική ανάγκη η απόκτηση κεντρικού επιθετικού, ενώ στις προτεραιότητες είναι η ενίσχυση και στο δεξί άκρο της άμυνας. Από το τριφύλι θα αποχωρήσει και ο Μουσιαλόφσκι, ο οποίος δεν βρίσκεται στην Πολωνία. Τις επόμενες 2 με 3 μέρες θα κλείσει και τυπικά η επανένταξη του Κακουλή στην Ομόνια. Στην Ολλανδία μεταβαίνει το απόγευμα η αποστολή της ΑΕΚ, εκεί όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι για το πώς έχει κυλήσει ο προγραμματισμός. Η ομάδα είναι γεμάτη σε όλες τις θέσεις. Το πιο σημαντικό είναι να προετοιμαστούμε κατάλληλα για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, ανέφερε στον Sport FM εκπρόσωπος της ΑΕΚ, Κυριάκος Δημητρίου. Στην αποστολή συμπεριλήφθηκαν 29 ποδοσφαιριστές. Σε περίπου ένα μήνα αναμένεται να μπει στο κανονικό πρόγραμμα τσακών, ενσωματώνεται με την αποστολή τις επόμενες μέρες ο Αμίν. Στην Αυστρία βρίσκεται η αποστολή της Πάφου, εκεί όπου θα συνεχιστεί το πρόγραμμα των προπονήσεων, ενώ θα δοθούν και 3 φιλικά. Παραμένει στην ομάδα ο Λέλε, αναμονή για τις ανακοινώσεις των Μπρίτο και Μπιέλ. Συνεχίζεται η προετοιμασία του Απόλλωνα στο Κολόσσι, με την ομάδα να αναχωρεί την ερχόμενη Πέμπτη για την Ολλανδία. Αρχές Ιουλίου η ανακοίνωση απόκτησης του Όσμπολτ. Στο πλάνο η ενίσχυση με κεντρικό αμυντικό, εξτρέμ και κεντρικό επιθετικό. Στο ΑΠΟΕΛ όλα ανοιχτά για την περίπτωση Μαντσίνη. Σύντομα αναμένεται και η απάντηση από τον Μάιερ. Θέμα χρόνου η μεταγραφή του Δημήτρη Λιμιού στους Γαλαζοκίτρινους. Ενδιαφέρει και ο Μιχάλης Παναγίδης. Ο Βέλγος προπονητής Γκέρετς δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα για την ανόρθωση. 3 νέα ονόματα βρίσκονται στην λίστα των υποψήφιων προπονητών και γίνεται αξιολόγησή τους. Τις επόμενες μέρες αναμένονται ανακοινώσεις για τους Τσατάκοβιτς και Γκόμες στην ΑΕΛ. Προσπάθεια για να καλυφθεί διαφορά στο οικονομικό με τον Φελίπε Σουάρες. Στην προετοιμασία και ο 18χρονος αμυντικός την Τετερίπε. Στη Λετωνία ο Άρης, εκεί όπου θα παραμείνει μέχρι και τις 12 Ιουλίου για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας του. Σύντομα οι επόμενες προσθήκες στο ρόστερ.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το ECO Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Συνεχίζεται σήμερα η δράση για την φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στις 8 Βραζίλια, Ιαπωνία και στις 11.30 Γερμανία, Παραγουάη. Στις 4 τα ξημερώματα Ολλανδία, Μαρόκο. Παιχνίδι από το οποίο θα προκύψει και ο αντίπαλος του Καναδά στην φάση των 16. Ο Μάρκο Λιβάγια είναι πολύ πιθανό να αποδεσμευθεί από την Χάιντουκ μετά από σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα. Η κροατική ομάδα είναι πιθανή αντίπαλος της Πάφου στο Europa League. Νέα βελτιωμένη πρόταση κατέθεσε ο ΠΑΟΚ στην Augsburg για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη. Στην Ελλάδα βρίσκεται ο Κάρμο για ολοκλήρωση της μεταγραφής του στον Ολυμπιακό. Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του 24χρονου επιθετικού Ελμίνερα στον Τέρ στον Παναθηναϊκό. Σε προφορική συμφωνία με τον Λιονέ Σκαλόνι για επέκτασή της συνεργασίας τους μέχρι το 2031 έφτασε η Ομοσπονδία της Αργεντινής. Επόμενη ενημέρωση στις 4 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το ECO Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
3: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα.
4: Σετ κήπου σάμπα με δύο πολυθρόνες, διπλό καναπέ και τραπεζάκι από 349,99. Τώρα 269,99.
5: Ομπρέλα παραλίας 240 εκατοστά από 36,99. Τώρα 21,99 μόνο.
4: Ανεμιστήρας 50 βατ από 24,99. Τώρα 16,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
6: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
7: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Μιλάνο για τον The Weekend. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες συναυλίες της Ευρώπης. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδι για δύο στην live συναυλία στο Μιλάνο. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Μιλάνο και The Weekend.
8: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, από τις 7.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού, μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Απολαύστε κάθε στιγμή του αγώνα με street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
9: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
10: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
9: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
10: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
9: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.

0: Με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Louis Althea Beach στο Πρωτάρα. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
2: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 8 Ιουλίου. Lay's Classic Mix πατατάκια 10x42 γραμμάρια 5,99. Coca-Cola Zero 4x500 ml 3,69. Όλες οι πολλές συσκευασίες παγωτών Mars 3,99. Γκολφέρα προσιούτο κρούντο 80 γραμμάρια από 3,15 τώρα 2,79. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
3: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimes. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα Ginseng, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία CoPharm.
5: Μουντιάλ 26. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Sport FM 95.
6: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
7: Συμβουλές για μεταχειρισμένα από την ESG. Car Sales. Trust is our drive. Στο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σημασία δεν έχει μόνο το όχημα, αλλά και ποιος βρίσκεται πίσω από την πώληση. Δες την εμπειρία, τη φήμη και την υποστήριξη της εταιρείας. Η εμπιστοσύνη χτίζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα.
6: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
8: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης.

0: Μα είδες το τον... Ήταν τυχαίο το comment για ο Λιβάγια, γιατί λέει εδώ ότι είναι ραγδαίες οι εξελίξεις με Λιβάγια. Μένει ελεύθερος από τη Χάιντουκ.
1: Ναι.
0: Ευκιάσαμε την είπες
1: το... όχι, το έβλεπα, ξέρεις, σήμερα πρωί, κάτι εξωαγωνιστικά θέματα, συμπεριφορές, κάτι... Ξενύχτη, ποτόν, κάτι. Το έχεις εκεί, την πληροφορία να είδεις είναι όχι. Του πώς, γιατί
0: θέλει.
1: Ναι. Κάτι πιάσε το μάτι μου σε τίτλο όμως, σε κάποια ιστοσελίδα, δεν το διάβασα αναλυτικά. Αύριο, λίγο πριν τις 10 το πρωί, θα κληρώσουμε για να μάθουμε ποιος ή ποια θα πάρει το μεγάλο μας ζώρο, μια ψισταριάν Weber Grill αξίας 850 ευρώ. Για να την διεκδικήσετε, όνομα, ανεπίθετον, ηλικία και Weber. Τα στοιχεία που θέλουμε για να μπείτε στην κλήρωση. Και στο τελευταίο κομμάτι θα κληρώσουμε και για Κρόνον και για το quiz μας. Τι έγινε?
0: Είναι άλλη την πιο πικάντικη version του συστήματος του Λιβάγια, ο Big Geo.
1: Α, οκ.
0: Την οποία δεν μπορώ να την διαβάσω.
1: Μόνο η Ομόνια έχει αυτό το χάρισμα μετά από τέτοια χρονιά να ξενερώνει τόσο πολλά τους οπαδούς της, όχι όλους βέβαια, γιατί από όσο βλέπω έχει ακόμη εντάξει χαρακτηρισμούς, δεν ενδιαφέρον να διαβάσω το υπόλοιπο. Αν έχει χαρακτηρισμούς ή υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους, και θα το πιο πριν που έστειλε κάτι για πικραμένους, κάτι για μικρούς χώβους και τα λοιπά. Πραγματικά. Ο Μέση εκτός απρόπτου θα παίξει με την Κολομβία, μια ομάδα που έπρεπε να βάλει τουλάχιστον 3 της Πορτογαλίας. Σε ένα μάτσο που αρχηγός της Πορτογαλίας είχε rating 6,2 του πιο χαμηλών του γηπέδου. Άρα καταλήγουμε που, σε ποιο συμπέρασμα.
0: Εντάξει, αλήθεια είναι, να πάει τελικό.
1: Αν φτάσουν και οι δύο μέχρι εκεί, θα είναι σίγουρα το πιο δύσκολο μέχρι της Αργεντινής.
0: Η Κολομβία είναι Ελβετία, όμως, που είναι
1: ένα. Ναι, γι' αυτό λέω αν. Και εφόσον φτάσει εκεί, που είναι άποψη ότι μεταξύ τους Λατινοαμερικάνοι.
0: Ένα άλλο μάτσο.
1: Ναι, ενώ απέναντι σε Αργεντινή και Βραζιλία, χώρες όπως η Κολομβία, η Χιλή, η Ουρουγουάη κτλ. Είναι και κολώνουν. Ενώ είναι πιο εξοικειωμένοι να τους παίζουν.
0: Να θυμίσουμε ότι έχει και ο Βέμπερτ αύριο η κλήρωση. Πάμε
1: το. Όχι, πες το τώρα, θέλεις.
0: Περιμένουμε.
1: Ναι.
0: Είπες το τώρα.
1: Τώρα, πριν 30. Πριν πόσα χρόνια, Παναγιώτη, ακούε, είσαι μάρτυρα. Αν. Ούτε όπου. Α.
0: Εσύ φταίει, μάλλον.
1: Ναι, ναι.
0: Και ο δεχτέ να μην έγινε πια το μπομπότ που χαλαρώ.
1: Ναι. Αλλά ξαναπέ, τον τσεχάνουμε. Ενώ όσον παραπάνω. Τι να
0: μπορεί να πω, σίγουρα ότι ο Παναγιώτη παρόλο που με Λίβερπουλ και ο Ριμπάμ πειράζει μέσα στο στούδιο ακόμα. Ενώ κάτι πολύ σημαντικό, γιατί μπορείτε όλοι να πιστέψετε στα όνειρα σα, δεν μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Δεν αφήνα τα μένα. Λιβερπούλ, το γαύρο σε εισαγωγικά, να μην παρεξηγηθούμε αστείο. Μέσα στο στούντιο μου, δηλαδή να είμαστε κάπου άνθρωποι. Αλλά εντάξει, πάει ότι καλώς
2: ήρθες. Ρεάλ Μαδρίτης όμως.
0: Όχι ρε φίλε, τίποτε. Να μπασού. Τέλος πάει, έχει χάρη.
2: Ο γαύρος μηδενίζει μας.
0: Μηδενίζει σε μέλες τίποτε. Ειδικά φέτος. Μάρτυρας είπεν το για την Weber. Γιατί εσύ πότε σε με ευκάλεσαι πέλλον με Ισλανδία και γέμος είναι ο κόσμος μηνύματα.
1: Ρε φίλε, έτσι ακούστηκε, εντάξει, έτσι ακούστηκε. Αν άλλον ακούσεις κάτι λάθος και άλλον να μην ακούσεις.
0: Αξιοπρεπέστατη version, Λουί. Μην με διαβάλεις το pressing. Έχω μήνυμα εδώ ότι θα έχουμε και είναι σήμερα οι τελευταίες κάρτες ή οι προτελευταίες που να κάνουμε.
1: Κοίταξε, να πω ότι όσο είμαστε στον Άρα ενημερωθήκαμε,
0: ναι,
1: ότι θα προλάβουμε και 3 πακέτα με stickers,
0: ναι.
1: Άρα οι επόμενες 3 Παρασκευές θα είναι για stickers.
0: Okay. Α, ένα δύο.
1: Ναι, ναι ρε φίλε,
0: ναι, ωραία,
1: επειδή είναι και είδος προ εξαφάνιση, ναι, για κάποιο, ναι, λόγο τα stickers φέτος.
0: Για να πιστεύτε τη μάχη.
1: Ναι, οπότε και δεν ξέρω, προτείνω εσύ να το πεις. Επειδή μέχρι τώρα είπαμε κρατάμε ούτως άλλως όλα τα μηνύματα που στέλνονται από την πρώτη μέρα και τα απολογίζουμε για κάθε κλήρωση. Για τις 3 επόμενες Παρασκευές,
0: ναι,
1: να πάμε ξανά από την αρχή μόνο για stickers. Ή όχι.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Συμφωνείς. Οκ, οκ. Μα έχουν έρθει παιδιά στην Κύπρο.
0: Στην αγορά.
1: Υπάρχουν τα stickers. Λέω και ο φίλος 630, ήβρε σε περίπτωση προχτές, έπιασε 2 κούτες. Όλοι σάρι, άφησε να πιάσει ένας άλλος 630.
0: Κάτι που τα λήφκεται.
1: Βιόλα, θέλω γνώμη για Τζάκα στην Chelsea. Είναι ζήτημα χρόνου από διαβάζω. Ο Τζάκα παίζει πιέζει την Σάντερλα να γίνει σύντομη μεταγραφή. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πριν πάμε στην μεταγραφή του, ενώ αν κάνει όχι για την Chelsea, η Chelsea βγαίνει πρώτη να τη άλλη 8 εκατομμύρια. Οκ, έχει μια ηλικία νοντζάκα, αντιλαμβάνομαι. Αλλά ντροπή είναι 8 εκατομμύρια.
0: Μα πόσο χρόνο είναι.
1: Όσο και αν είναι.
2: 33.
0: Αμονό. Νομίζω είναι.
1: Κάμε τα. Από 20 το ελάχιστο. Ρε, κάμε τα 10. Στον Ελλάδο 8 εκατομμύρια, α πούμε. Ντροπή. Ναι, είμαστε κάπου ανθρώποι. Δεν πούμε στην Πιχαφ πλέον πάνε από 50 μέχρι 100. Οκ, είναι μια ηλικία. 20-30 τουλάχιστον.
0: Σωστό.
1: Γιατί να σου δώσει Σάντερλαν να σου πει έλα τον Τζάκα 8 εκατομμύρια.
2: Μπορεί όμως ακόμα να παίξει σε ψηλούς ρυθμούς. Το βλέπουμε και στο Μουντιάλ.
1: Και από τη στιγμή που ο Αλόνσο, που μαζί είναι πήγαν και πρωτάθλημα στη Λεβερκούζεν, θεωρείται του κάμνη τον Τζάκα, η άποψη η δική μου θέλει 7-55 ή οποιοδήποτε άλλο νομίζω είναι περίτσι. Αν πιστεύει Αλόνσο ή του κάμνη.
0: Εγώ ξέρω και θέλω να πιάμε στη Μάτσεστερ Βιόλα. Τον Έντζο.
1: Δύσκολο. Ναι. Δύσκολο, ακατόρθωτο.
0: Ναι.
1: Αν θα φύγει κάπου να πάει, να πάει στη Ρεάλ, νομίζω.
0: Ναι.
1: Ο Έντζο.
0: Θελητών.
1: Ναι.
0: Πριν που συζητούσα για Τζο και του χαρακτηρισμού που σταμάτησα να σε ρωτήσω.
1: Ναι.
0: Ποια ομάδα πλέον δουλεύει στο μοντέλο του. Πού πέρα δουλεύει και Τζο Ταπόλ και παγιάτζο. Άλλε ομάδε που θέλαμε να κρατήσουμε του φιλάθλου χαρούμενου, να σπαταλήσουμε και λεφτά. Έκαμε το πιο παγιάτζο Ρεάλ, έκαμε το Τζο Μπαρσελόνα. Κάποιε στην Πρέμιερ Λίγκ ομάδε έκαναν το. Εμείναν ομάδες να πετάσουν έτσι αλόγιστα χρήματα σε παίχτες.
1: Για την Κύπρο μιλάς χάσασαι.
0: Γκλοπάλι. Δηλαδή πιστεύω ότι και λίγο ακόμα και η Ρεάλ και η Μπαρτσελώνα που ήταν οι ομάδες που είχαν τα μεγάλα πορτοφόλια και πιάνταν όποιον θέλαν και κάνταν και ήταν και οι πρώτες που πατήσαν τα 100 και τα 120 και παρή.
1: Ήταν οι πρώτες που έφτασαν τον 1 εκατομμύριο χρέη όμως.
0: Ενώ
1: και κάμαν την πηγή αλλά σε φιλοσοφία τα χρέη τους ανάγκασαν να βάλουν φρένο.
0: Ναι, δεν έχει ομάδες πλέον που μπορούν να κάνουν το πράγμα αλόγιστα.
2: Κάνουν επίδειξη.
1: Και το αλόγιστα σχετικό. Ενώ έχει ομάδες που τα τελευταία δύο χρόνια δοθήκαν. Δεν το έχω προχειρά, αλλά το έστω 10 μεταγραφές πάνω από 80 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Το αλόγιστα σχετικό. Απλά τους υπάρχει ένας περιορισμός σε βάθος τριετίας, financial fair play. Οκ, ουσιαστικά περιορίζει μια ομάδα που να κάνει κάθε καλοκαίρι για 2-3 χρόνια τέτοιου είδους μεταγραφές. Ας πούμε, η Arsenal πιάσε εδώ 100.000 το Ράις, τώρα γράφεται ότι μπορεί να παραδώσει 70-80 για τον Μπρούνο. Το κάνουν οι ομάδες. Το θέμα είναι αν αξίζουν τα λεφτά τους.
0: Αλλά κάποιες ομάδες δεν κάνουν το Ιόγκο. Ας πούμε, ο κόσμος της Ρεάλ είναι απαιτητικός. Δεν δει κάτι να βάλει του Φλωρεντίνο, μέτοχοι έναν άλλο. Η City δεν ξέρουν την πίεση με τον κόσμο της. Ή η Παρί. Για να φέρει τον Ελίο Τάντερσο ή δεν μία θα πιάμε σίζον. Όπως Μπρατός, η Ασπένη Ομονία, η Αποέλ, οι άλλες ομάδες, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός και τα λοιπά, που να ακούν την κριτική έντονα δηλαδή μες στις μεταγραφικές περίοδες, να έχουν έντονη άποψη, να έχουν social media οι οπαδοί τους, καταλάβεις. Ναι.
1: Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό.
0: Νομίζω ότι έχει αρκετές συγχυρισμένες πλέον διοικήσεις στον κόσμο.
1: Ναι.
0: Τούτο. Ας πένει η Νιούκαστλ, σου είχαμε εντύπωση που πουλά. Ενώ μια ομάδα που έχει και πολλά λεφτά πουλούς.
1: Ναι, μπερδεμένη κατάσταση για μένα. Ξέρω αν όντως θέλουν να αγοράσουν την Νιούκαστλ όλοι οι Άραβες, για ποιο λόγο θέλουν να το κάνουν. Δεν ξέρω, είναι περίεργη όντως περίπτωση. Το κάνει η Παρίς Σεντζερμέν, πάει για Ντιομαντέ και Αγγλιούς. Ο ίδιος σύλλογος μας γράφει, το κάνει και ο Ολυμπιακός Πειραιός, το κάνει και η Σίτσι. Έχει χείδες μας τώρα, φίλε. Βάλε και ο Ολυμπιακός Πειραιός και Παρί μες στη μέση. Ναι, ο Ντιομαντέ φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά στο να κλείσει στην Παρί. Για 90 με 100 εκατομμύρια. Και πολύ πιθανόν και Αγγλίους. Οπότε σιγά σιγά πες ότι πάει. Ντιομαντέ, Αγγλίους. Έχει ήδη Ντεμπελέ, Ντουέκ, Βαρατσκέλια. Τον Μπαρκολά ούτε καν τον υπολογίζω, θεωρώ δεδομένο φεύγει ο Μπαρκολά. Άρα είναι ένας παίκτης που να κάνει offload η Παρί. Του υπόλοιποι να μείνω, δηλαδή τέσσερις παίχταρας για τρεις θέσεις, για δύο θέσεις.
0: Θέλουμε τον Μπαρκολά.
1: Και κάπου θα πάει. Αγγλία θεωρώ τώρα που να πάει, δεν ξέρω.
0: Πάει πολλά να πάει στην Arsenal πάντως.
1: Για Arsenal.
0: Ταιριάζει, όχι ταιριάζει, λείπει της ένας παίχτης έτσι που να τρυπά μήνες, έτσι όχι.
1: Για τον άλλη, η Τότεναμ, φίλε, περασμένη εβδομάδα το λέει, στο φαινόταν να ήταν διατεθειμένη να τον κάνει δικό της και ήταν πιο κοντά, αλλά του Δαλάσσου.
0: Μα έτσι άμεση ήραμε την ιστορία.

0: το θυμάστε.
1: Ναι, ναι, ναι, έτσι είπε. Από την Εθνική.
0: Ναι,
1: Εθνική. Πέρσι ξεκινήσαμε τα προκριματικά με Γιώβετ στην κορυφή, αριστερά σε μέρο δεξιά. Λοίζου φέτο με ποιου, απλά το όνειρο του Champions League νομίζω πρέπει να το ξεχάσουμε.
0: Ξημενή σα την τζετό, είσαστε. Μπράβο η λέξη. Βουζούνι.
1: Ναι, βουζούνι μπορεί.
0: Ναι, τούτη να το πει, νομίζει κάτι άλλο.
1: Όχι, δεν ήξερα τι, δεν νομίζα κάτι.
2: Έχει προπονητή όμω η Ομόνια που μπορεί με το πλάνο του να.
0: Πετάλα μέση, γιατί με να μην μακούρε πάει.
2: Να καταφέρει να βάλει την Ομόνια μέσα.
0: Ακούγαμε στην κάπα άνθρωποι, πρέπει να κλείσει έτσι για να είσαι μέλος της εκπομπής. Την άλλη φορά σε παρακαλέσω που να γιώσεις, παίρνει το όνομα στην κάπα άνθρωποι, είτε τελευταίο σχόλιο της ατακάς σου.
1: Θέλεις να πεις η Newcastle να θέλει παραπάνω από 70 εκατομμύρια για τον Μπρούνο, είναι σχεδόν 29. Θέλει. Θέλει, είναι πάνω από 70 εκατομμύρια για τον Μπρούνο. Η οποία Newcastle θέλει να τον κρατήσει, του έκανε νέα πρόταση με σημαντικά βελτιωμένες απολαβές, οι οποίες φυσικά νομίζω δεν θα φτάνουν αυτά που μπορεί να του προσφέρει ξέρω, η Arsenal, η United. Θα του δώσουν μεγαλύτερο συμβόλαιο. Αλλά ήδη ψάχνουν τον αντικαταστάτη του. Θεωρούν ότι είναι πολύ πιθανό να αποχωρήσει στην Newcastle.
2: Παίχτες σαν τον Φερνάντες όμως.
0: Μπρουν Κιμαράες.
1: Όχι, τώρα μιλούμε για άλλον πρόσφυγα. Δεν το διευκρίνησα. Ναι. Εγώ φταίω, το διευκρίνησα. Μιλούμε για τον Μπρουν Κιμαράες της Newcastle. Αλλά το σχόλιο σου που θα λέγε για τον Μπρουνό, τη Manchester τον Μπρουνό, ποιο θα είδα.
2: Έτσι, στη θέση του Φερνάντες, ο Φερνάντες είναι το κλασικό, το δεκάρι να το πω. Πλέον δεν έχει πολλού παίχτε έτσι.
1: Ναι. Οπότε, το δεκάρι τη σύγχρονη εποχή. Το δεκάρι τη σύγχρονη εποχή.
0: Που κάνει γελίδου για παραπάνω, εννοεί ο Βιολά.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι
2: ο επιθετικό σα το.
1: Ακούμε αυτό.
0: Βάζει για λίγες εργατόρες.
1: Ακούμε αυτό.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
1: Για την Chelsea, νομίζω αυτό που θέλω να πω, αλλάξαν κοντά για την Chelsea. Ένα από τα στοιχήματά της είναι να φτιάξει την αμήνα της. Και αν κλείσει τον Λακρουά, θεωρώ είναι προς την σωστή κατεύθυνση μια τέτοια μεταγραφή. Δεν έχει αποδείξει πλέον ο άνθρωπος ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός αμυντικός και έμπειρος. Η εμπειρία είναι πολύ παραπάνω και η ποιότητα δηλαδή που την αμήναν της Chelsea. Πριν πάμε σε break, φίλε, στείλε ο φίλος ο Αντώνης ήταν. Αντώνης. Έναν άντεπος που έκανε ένα κουπόνι και θέλει βοήθεια μας. Πρόλεψε 9 ομάδες που θα φτάσουν μέχρι τους 16, δηλαδή να προκριθούν από τα νόκαουτ τώρα. Λούι και Παναγιώτη, θέλω να μου πείτε ποιες ομάδες φάστε ότι είναι επίφορες από αυτές που έπαιξαν τις 9. Ξεκινάμε με το μεγάλο φαβορί στοιχηματικά, Ισπανία. Ισπανία-Αυστρία, φοβόμαστε τι.
0: Ναι.
1: Ναι. Παναγιώτη, φάσετε.
2: Ναι, είναι λίγο επίφορο.
1: Καλά, ναι, πείτε και τις 9 στο τέλος της φάσης. Να σας δοκιμάσω.
2: Ναι.
1: Αργεντινή ή Κάπο Βέρτε, Λούι. Όχι.
0: Όχι.
1: Παναγιώτη.
2: Θα περάσει Αργεντινή.
0: Θα περάσει Αργεντινή. Μέση.
1: Αγγλία με Κονγκό.
0: Ναι, μπορεί να μην περάσει Αγγλία για μένα.
1: Μπορεί να μην περάσει Αγγλία, Παναγιώτη.
2: Δύσκολα, εύκολα θα περάσει.
1: Να είστε. Ήδη και όπως τρεις φάτες, ρε Αντώνιο Λούις. Νορβηγία. Νορβηγία παίζει με.
0: Με μια δύσκολη.
2: Αχτή
1: ελεφάντος του.
0: Να περάσει αχτή.
1: Θα περάσει αχτή. Άρα 3-4 ως τώρα. Γερμανία, Παραγουάη, MMOPs.
0: Όχι, Γερμανία.
1: Γερμανία να περάσει.
0: 3-1.
1: Πορτογαλία με την Κροατία.
2: Δέρπι.
0: Πορτογαλία.
1: Πορτογαλία. Δέρπι. Γαλλία, Σουηδία.
0: Εύκολα.
1: Εύκολα η Γαλλία. Βραζιλία, Ιαπωνία.
0: Είναι πριν να είσαι
1: Βραζιλία μόνη τη.
2: Εγώ πιστεύω θα βάλει δύσκολα από μια απόψε.
0: Α, και... δεν περάσει η Βραζιλία, πρέπει να έρθει ξανά στο στούδιο.
1: Και Κολομβία, Γκάνα.
0: Γκάνα. Θα γίνει ακόμα πιο εύκολο για ο Μέση.
1: Αντώνη, μου κάνει cash out βασικά.
0: Δεν μπορεί να ξέρει ο Αντώνη.
1: Ετούνται σε 9 να περάσουν, να προκριθούν.
0: Θα χάσει τον κλέψο και τον Καναδά, ο Τίμο.
1: Όχι, δεν έχει Καναδά μέσα. Ούτε έχει Καναδά μέσα. Α, όχι, περίμενε κάτι πρέπει να σου πει, το cash out είναι. Του δίνει...
0: Εμπαρκέν τιμή.
1: Από όσοι είναι τιμή να πιέ.
0: Εμένα πάντως στο κασάω τι μου διάτω.
1: 9 επιλογές. Του που τα είπα που δεν επέχτηκαν ακόμη.
0: Εντάξει, είμαι αλλιώς τεύκος.
1: Μπορεί να το επέξεν... Μπορεί να το παίξει πριν τελειώσουν οι όμιλοι, δεν ξέρω.
0: Ούτε στο στούντιο, ούτε στο όμιλο να με έρθεις αν δεν περάσει, όχι στο στούντιο. Αν δεν περάσει, α.
1: Βάλε ρε πω αύριο.
0: Νορβηγία... Μα πιστεύεις το εσύ ότι τι? Θα περάσει.
1: Ρε φίλε μου, μια πιθανότητα, ναι. Να σου πω 60-40. Ξέρω 65-35.

0: παιχνίδι θα σου στείλω μήνυμα.
1: Φαβορή με αλλά ναι, όχι
2: αμέ. Να με όξι.
3: Εσύ γιατί με θεωρείς έτσι, τι θεωρείς με έτσι.
1: Απόψε, ο 5-5-6 το λέει. Απόψε μεγάλη Ιαπωνία εύκολα περνά στο επόμενο γύρο με τη Βραζιλία και Ολλανδία θα κατακτήσει Μουντιάλ. Ο Μπλε Γατόπαρδος από Λεμεσό.
2: Γεια σου Μπλε Γατόπαρδε από Λεμεσό, εύχομαι να είσαι καλά.
1: Τι νομίζω, θα φάξει το ίδιο στο ανθρώπου.
2: Κύριε, τα είχα να περνά ωραία
1: τούτα. Αλλά περνά ωραία, εντάξει, εντάξει.
2: Γλυκές ευχές, γλυκές καλησπέρες.
1: Μεξικό και Ολλανδία για τους 16. Δεν ξέρω, δεν βλέπω την Ολλανδία να... Προφανώς μπορεί να περάσει, αλλά αν σώνει και καλά πριν να ποντάρω κάπου, θα πει ένα Μαρόκο. Εμπνέει παραπάνω ως ομάδα, ως σύνολο το Μαρόκο. Και ως κλειοτράχυλη. Αν χρειαστεί να ρέξει και με ξύλο. Όπως οι Ολλανδοί παίζουν ξύλο, αν χρειαστεί. Πέρσι, όχι το διαβάσαμε. Γιώργο. Αν ο Γιώργος πως στείλει το 4-1 και βάρτε άμορα πέσου.
2: Θα πάμε σε break.
1: Και θα επιστρέψουμε, θα κάνουμε μεταξύ άλλων και τις κληρώσεις μας.
2: Από εδώ μαζί μας και ο χωρίκτης μας ο Μάκε.
1: Από την αρχή του Μουντιάλ που το έκαμε. Οπότε, να μπορείς σήμερα, να πιάσεις αν πιάσεις σήμερα Γερμανία και καμιά και άλλες, κάσα ρε κανείρε Αντώνη.
2: Cash out.
1: Cash out είναι για τους άντρες.
2: Να σας πω κάτι, δεν έχει cash out.
1: Τι εννοείς.
2: Πάμε δυνατά, χωρίς cash out κανένας και να μετρηθούμε.
1: Έτσι. Όποιος αντέξει.
2: Εγώ δεν είναι πάνω. Να είμαστε κάπου.
1: Πάμε σε τελευταίο break και επιστρέφω.
2: Τέλεια.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου. Ασύλληπτη τραγωδία στην Ξυλοφάγου. Δύο παιδιά εντοπίστηκαν νεκρά σε αυτοκίνητο. Συνελήφθησαν ο πατέρας και η μητριά. Ανέβαλε την επίσκεψή της στις Βρυξέλλες η Μαρία Άγγελα Ολγκίν. Θα αναμένει τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Τερματίζουν τα πλήγματα και ξαναρχίζουν συνομιλίες Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Συναντώνται αύριο στο Κατάρ. Για μη τήρηση των όρων του Μνημονίου Συνεργασίας κατηγόρησε την Ουάσιγκτον η Τεχεράνη. Προβλήματα εφοδιασμού με καύσιμα παραδέχθηκε ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Προσανατολίζεται στη λήψη μέτρων για να διασφαλιστεί η προμήθεια πετρελαίου στους αγρότες. Στη Βενεζουέλα, σχεδόν 4 ημέρες μετά τους 2 φωνικούς σεισμούς, συνεχίζονται οι αγωνιώδεις προσπάθειες διάσωσης πολιτών από τα συντρίμμια των κτηρίων. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά τις αυγινές ώρες πιθανόν να σχηματιστούν τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 18 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
6: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο, με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη, πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
7: Φτύνας. Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφα Πίτσα και δε προσφορά τσες απαιχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα delivery μούχτη. Ούτε σεντ. Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφα Πίτσα.
8: Αλφα Πίτσα. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
7: Α, τώρα που είπεν κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλορίζικο.
9: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
0: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στη Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Ο πατέρας μου συνέχεια έτρεχε. Πίστευα ότι θα δουλεύει για μια ζωή. Τώρα όμως τον καταλαβαίνω. Δεν έτρεχε μόνο για το σήμερα. Έτρεχε για να φροντίσει και το αύριο. Έτσι δεν τρέχουν οι γονείς. Για χρόνια έβαζε χρήματα στην άκρη. Όπως τον συμβούλεψε ο άνθρωπός μας στη Eurolife. Όχι για να σταματήσει απλώς να δουλεύει, αλλά για να έχει χρόνο. Χρόνο για μένα. Χρόνο για τον εγγονό του. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
11: Φίλες και φίλοι, η μπάλα στη σέντρα και ο αγώνας ξεκινά στο Gerard's Kitchen Bar. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, Φόρμουλα 1 και φυσικά όλοι οι κυπριακοί αγώνες σε μεγάλες τηλεοράσεις με δυνατό και καθαρό ήχο και το πιο απολαυστικό μενού φτιαγμένο για τους λάτρεις των σπορ. Κάνε την κράτησή σου στο 7000-0532 και ζήσε τον αγώνα στο Gerard's Kitchen Bar. Και οι αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου στο Gerard's Kitchen Bar.
12: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buy Sell. Κατέβασε τώρα το Buy Sell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Cheddar Mild, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 8,15. Μύρτιλα κατεψυγμένα, 500 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 3,29. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Νόμα, 2 λίτρα, 40% φθηνότερα, 14,19. Lidl. More to value.
14: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
15: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
16: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
17: Έμνο πρόβα. Που να έρθει η ώρα να μέτοιμο.
18: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
19: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
20: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες, παίξε μπάλα με τις World Famous Prize, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο drive-thru challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
21: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
22: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
23: Η Βραζιλία κατακτά το πρώτο της παγκόσμιο κύπελο στο ποδόσφαιρο, κερδίζοντας στις 29 Ιουνίου 1958 τη γηπεδούχο Σουηδία με 5-2. Από δύο γκολ πέτυχαν οι Πελέ και Βαβά και ένα ο Ζάγκαλο. Ο Πελέ είχε σημειώσει το μοναδικό γκολ στον προημιτελικό με την Ουαλία, ενώ έκανε hat-trick στον ημιτελικό με 5-2 απέναντι στην Γαλλία. Ήταν μόλις 17 χρονών.

0: Επιστρέψαμε, τελική ευθεία τελευταίο. Νίκο, σάλεπτο. Καλώς ορίσατε όσοι τώρα πήγατε στην παρέα μας και ανυπομονείτε και μετράτε αντίστροφα να ξεκινήσει η επόμενη εκπομπή.
1: Ευχαριστώ.
0: Υπάρχουν για αυτοί. Υπάρχουν για αυτοί, μάγκε μου.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλώς ορίσες. Καλώς ορίσες. Κάμε δουλειά σου όμως.
2: Έκλεισε Μάλτα, βάλ που είναι.
0: Θέλω να βρει τα τελευταία μηνύματα Κρόνος πριν κάνουμε την κλήρωση. Πού έκλεισε?
2: Μάλτα.
0: Τι εννοεί?
2: Σε ομάδα.
0: Να παίξει.
2: 41 χρονού.
0: Άντε ρε.
2: Ματία Βαλμπουένα θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σάντα Λουτσία της Μάλτας.
0: Οκ.
3: Μπράβο το, αν μπορεί.
2: Ασταμάτητος.
0: Boring. Ναι, οκ. Δεν βρήκε κάτι καλύτερο.
2: Ντάνι Ρόχας is at the World Cup. Κρίστο Φερνάντες was at the games yesterday.
0: Who?
2: Ο Ντάνι Ρόχας.
0: Ο Μάριος Μπλαουγκράνα προβλέπει ότι η Αργεντινή, Ισπανία και Ολλανδία ναι, θα περάσουν. Αλλά δεν θα περάσουν Γαλλία, Αγγλία και Πορτογαλία. Δεν πιο μιλάμε ως συνέστημα. Είναι καθαρές αντικειμενικές προβλέψεις. Το λοιπόν, Παναγιώτη Αντωνίου, θέλω να πεις τρία νούμερα από το ένα. Έλου είδαμε, έχω σημειωμένο πρόδρομος Αλέξης Λευκοσία. Τους δώσαμε τους χωρίς κλήρωση.
2: Ναι.
0: Οκ. Άρα, ένα λεπτό να ξαναγάμω τα μαθηματικά. Φεύγουν από την κλήρωση ο πρόδρομος και ο Αλέξης Λευκοσία. Και άρα θέλω δύο αριθμούς και θα δώσουμε και ένα σε μηνύματα. Δύο αριθμούς από το 1 μέχρι το 11.
3: 4.
0: Το 4, 1, 2, 3, 4. Κυριάκος Λευκοσία. 979. Τελειώνει 79, είναι από ελ. Κυριάκος από ελ, 79. Τελειώνει το τηλέφωνο του.
2: Πώς
0: είναι ατυχία πάνω του. 50 ευρώ κόζο. 50 ευρώ κόζο. Και ξανά. Από τώρα μέχρι 11, αυτός από το 4.
3: 6.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Νικόλας Εγκόμη. Νικόλας Εγκόμη. 169 τελειώνει το νούμερο του και αυτός 50 ευρώ κόζο μέσα στις γειτονιές του. Κοντά, κοντά. Mm. Και από τα
2: μηνύματα... Να πάει νιωρίς καν κόζο, μην είσαστε εμπούτου τους.
0: Λοιπόν...
2: Ας πούμε να μου κάνει Μαριβάς, δεν κάνει κιλό.
0: Όχι. Mm. Από SMS, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Από τώρα μέχρι το 11 ξανά, άλλη λίστα του τι.
3: 10.
0: Το 10, άρα ο προτελευταίος, το τηλέφωνο το γιώνει 2-15. Απάντηση Βραζιλία, τι ήταν η ερώτηση.
2: Μπράβο, δώρο.
0: Ναι. Ο 215 θα βρούμε το τηλέφωνο του και όσοι δεν μας άκουσαν θα πηγαίνουν μαζί τους αύριο το πρωί. Θα σας πάρει μια γλυκιά φωνή η Μερόπη μας.
2: Ναι, να μια πολύ γλυκιά φωνή.
0: Γλυκή μαζί της.
2: Ναι, να εις απαντήσετε με γλυκύτητα.
0: Να καλωσορίσουμε τον Μαέ στον Άτλα. Ωραία περιοχή Αγλαντζά. Τι, όχι.
2: Καλώς όρισες Μαέ.
0: Άτλας Αγλαντζάς.
2: Να πιένει να βοηθά.
0: Γάλαντερ πίτω μας στη Μετσί Πιχ Πον ρε φίλε.
2: Να πιένει να βοηθά και μπορείς στον Ολύμπο. Το μπάσκετ.
0: Είχε το ο Γερούδης που ήταν top 2, top 3 τότε παίχτες Πιχ Πον στην εποχή του. Τι χρωστάμε, χρωστάμε κάτι άλλο σε κληρώσεις. Κρόνος, ετοιμάζει τώρα ο Μάγκε μόλις βρει
2: χρόνο.
0: Τα μηνύματα update την παγιάντη λίστα. Ξέρεις τη διαδικασία, φαντάζομαι.
2: Σε αυτή μου μπήκες κάποτε. Τη μαύρη λίστα.
0: Μόνος σου. Μόνος σου μπήκες. Αντζά, η μαύρη λίστα.
2: Νύχτα έρχεσαι και είπες το καμιά φορά σε live σου το τραγούδι. Τον μπήκες μόνος σου.
0: Μετά το τρίτο ποτήρι, ότι παραγγέλει τραγούδα. Φοβάται χωρί
2: φορέ. Τα λόγια δηλαδή. Είναι το συνωμοτό.
0: Συμμετέχουμε κι εμείς.
1: Αν δεν το ξέρω καν, θα ξεκινήσει το τραγουδά.
0: Ναι.
1: Όχι, θα πιο ρυθμό, να σας ακούω, δεν το ξέρω.
2: Μπήκες μόνος σου στη μαύρη λίστα. Νύχτα έρχεσαι και φεύγεις νύχτα. Δε θα βρεις ξανά ανοιχτή την πόρτα. Για να κάνεις τη γνώστη σου βόλτα.
4: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μία προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.

0: Άντε πάλι, Τάκης Λεμονής has joined Viber.
1: Από εσύ φορές.
0: Κάτι τρεις-τέσσερις πέντε μήνες κάποιον join το Viber.
1: Ναι, μου το όλοι. Το Viber είναι μου ολυμπιακός πυρός.
0: Όχι, προφανώς αλλάζει η χέρια το αριθμός. Αλλάζει η χέρια.
2: Είναι που κάνεις ρε.
0: Έχουμε και φανέλες Ζιλουά, ρε παιδιά.
2: Δεν το έσω άρευκε το μάκη ρε παιδιά.
0: Αν θέλετε να δεχτείτε φανέλες ομάδων επίσημες του Μουντιάλ, κάνετε follow τον Λουί
2: στο Instagram. Έπρεπε να βρίσκεται στο Μουντιάλ, ο Ντεφράι λέει ο Ολλανδός ρεπόρτερ.
0: Τι εννοείς έπρεπε να βρίσκεται?
2: Αδικήσαντοντα. Δεν πιέσαι να.
0: Ρε φίλε, αδικήσαντοντα. Κάποιοι γράφουν ότι έπρεπε να παίζει βασικό ο Φαντάικ. Και παίζει δίμο ο Φαντεφέν με τον Φανχέκε. Συζητούν τώρα για τον Ντεφράι, έλεος.
2: Ναι. Παρατηρείται ο Μπιέλσα.
0: Προλαβαίνει την παράτησή του, την απόλυσή του.
2: Τι πιστεύει για τον Μπιέλσα, Παναγιώτη, που είσαι πιο μικρό?
3: Είδαμε μια Ουρουγουάη πολύ αδυνατή.
2: Ναι.
3: Πάντως.
2: Έχει δίκιο.
0: Έτοιμοι.
2: Το λοιπόν. Να είχαμε κλείσει χρόνο.
0: Κλείωση χρόνο.
2: Πρέπει να φύγω τα μηνύματα που τα
0: μηνύματα. Ναι, να τα φύγει.
2: Αλλά αφού είναι και παίζει ρόλο, είναι αφήσει σε φόλτερ.
0: Αν στα μηνύματα, ναι, τα φέλτε ροή. Απλά να βρω τα αριθμού που είχαμε μπει. Ήταν.
2: Του παγιού.
0: Ναι, το 7, το 17, το 123, το 169 και τι περασμένε εβδομάδε δεν θυμάμαι. Okay. Τα σημειώσα εδώ στην Κολάν. Οπότε να το καταλάβουμε νομίζω. Αφού ονόματα οικεία κτλ. Οπότε θέλω.
2: Ναι.
0: Πού είναι τα μηνύματα?
2: Ιμπρέσμη.
0: Ιμπρέσμη. Κρόνο εδώ. 199. Βάλε άλλο ένα φουτιά, όσο άρεσε. Το λοιπόν, να μου πείτε από έναν αριθμό Παναγιώτη και Λούι, από το 1 μέχρι το 199, εκτός από το 7, το 17, το 123, το 169 και ακόμη δύο που δεν θυμόμαστε, αλλά νομίζω θα το καταλάβουμε να ξαναβγεί.
2: Το 179.
0: 179, πάμε 179, 179.
2: Πάρτα είναι ορθή, υπάρχει και δεύτερο.
0: Η κάρτα είναι, υπάρχει και δεύτερο σύρο. 179 είναι Μάριος Χαραλάμπους. Μάριος Χαραλάμπους, Κρόνος, είχε στείλει μήνυμα 25/6. Συγχαρητήρια σε όλους.
2: Ναι, αφού είπαμε το. Συγχαρητήρια.
0: Συγχαρητήρια σε όλους. Και ακόμα ένα, ήταν το 179 ή ο σημειώσω. Συγχαρητήρια, 21 πέπτω, όχι 25, 21/6. Βρήκα την ώρα, 21/6. Παναγιώτη, από τώρα μέχρι το 109.
3: 50.
0: Το 50.
2: Πάμε κάτω.
0: Πάμε στην πρώτη εβδομάδα του διαγωνισμού. 150. Εντάξει, δεν υπάρχει όνομα. Υπάρχει Κρόνος, κανένα νέο για ΑΠΟΕΛ. Εγώ το μόνο που ξέρω πάει σε ΑΠΟΕΛ λίστα.
2: Μα κάμα σιόλια από λίστες.
0: 9/6 το μήνυμα. Να σημειώσω τον αριθμό του. Ήταν το 50.
2: Λούι ο Παναγιώτης ήταν καφετζής στο στρατό. Ποιος Παναγιώτης?
0: Ισού. Ισού.
3: Ναι.
0: Όντως.
3: Ναι, ναι.
2: Καψιμιζής δηλαδή.
3: Ναι. Ήμουν στο ΓΕΦ Κυλικιάρχης.
0: Κυλικιάρχης στο ΓΕΦ.
2: Τυχαία, ναι.
0: Που κλήρος. Κλήρος. Συγκρόνος. Στείλτε παιδιά στο 29-50 πώς θέλετε Κυλικιάρχης στο ΓΕΦ. Στείλα ρε παιδί μου, 2000, έκατε στην όνομα του Παναγιώτη, εντάξει.
2: Ναι, αλλά έκαμετε εσείς πιο λίγο καιρό, ναι. Εσείς έκαμετε ένα χρόνο που έκαμετε εσείς.
3: 14 μήνες, ναι. Ήμουν το 22-23.
0: Χαιρετισμούς από τον Κλάρκ. Ο φίλος πώς τη λέει, σειρά σου. Σειρά σου, Κλάρκ.
3: Ήταν σιόπ μου, ναι.
0: Σιόπ σου, μάλιστα.
3: Από ελίστα, στο βλέπουμε στην Κερκίδα συχνά.
0: Α, ψούμιζε καλά και είναι ένα τύπ.
3: Άφηνε, ναι, δεν έχουμε παραπονό.
2: Στον Κυλικιάρχη. Τι ήταν. Τι ήταν το best seller στο Κυλικείο, δηλαδή τι έφευκε πρώτο?
3: Ήμασταν αναβαθμισμένο Κυλικείο, γιατί ήμασταν στο ΓΕΦ, είχαμε και φρούτο εσπρέσο.
2: Ναι.
3: Άρα πουλούσαν παραπάνω καφές.
2: Καφέ που φαγόσιμα. Ας πούμε εμείς έφευκαν τα τούνα.
0: Φρούτο εσπρέσο. Κίτσον, κάτι, κάνουν μπράουν, καμιά μπόγα, νοτιάμε το πολύ.
2: Τούνα σαντουίτσο εμείς που πουλούσαμε πολλά στο γέρι.
0: Τούνα σάντουιτς, φίλε, στο στρατό.
2: Ναι,
3: δεν το πουλούσαμε πολύ.
0: Άμα, ρε φίλε, πολλά.
3: Είχαμε και αλμυρά εμείς που φεύγαν εύκολα.
0: Κατασκευάζουν μέσα ή έφερναν τα... Α, έφερναν τα, οκ.
2: Ήταν έτοιμα, μέσα σακούγια με μερμένες λήξεις.
0: Ναι.
2: Βαλά, εντάμε στο στιέρα μου ο Μάικολ. Που σέντει... Ο Μάικολ ήταν κάποιος μιλήσεις, εγώ ήμουν
0: συνέντερος. Ναι, συνέντερος, βοηθός, PR, manager, προώθηση.
2: Ωραίες εποχές.
0: Τι είπα, Γιώργο? Εννοείς γενικά ή ο συγκεκριμένος? Ο συγκεκριμένος αποκλείεται να εννοείς. Πείτε του, να το δω με τον Κλάρ. Πείτε του Κλάρ να μην πιάνει κινητό άμα δουλεύει. Δεν φάει στρος ο Κλάρ, είπε να στείλει
2: αμήνυμα. Για ποιο Κλάρ μιλούμε?
0: Φαντάζομαι το...
2: τον
0: Κιλικιάρ. Όχι τον Κιλικιάρ, το Σιόπρε. Ο Σιόπρε, ο Σιόπρε. Εν τω πούσε Κλάρ τώρα να πολύ φίλοι Κλάρ της Κύπρου.
3: Μπορεί να είναι απαλλαγή σήμερα, δούλευε χτες το βράδυ.
0: Είχε κανέναν, όχι ο Κλάρ, ο Κλάρ, να φταίξει ο Κλάρ. Είχε κανέναν από τους μόνιμους Σιόπι, κάτι άλλο που έγραφε, λέει, γράψε τα ρε Παναγιώτη, σου κανονίζουμε. Γράψε να κανονίσουμε.
3: Δυστυχώς είχα αρκετές περιπτώσεις.
0: Αρκετές, α. Έχει κανέναν που έχει να παίρνεις ακόμη. Να απολύθηκε και δεν είχε ξεχρεώσει, χωρίς ονόματα.
3: Όχι, δεν θα πούμε ονόματα, αλλά... Ναι.
0: Ναι. Για χαιρετώ και φίλο τον Κώστα, τι γελάζεις?
2: Α, ήταν να ρωτήσω, τίποτε.
0: Θα μας δώσετε κανέναν κουπόνι, σύμφιλε Αργεντίνη, να παίξουμε τίποτε?
2: Σήμερα είναι...
0: Όσοι κάνετε follow το Λούνι, αλήθεια από το ξεκίνημα του Μουντιάλ. Νομίζω overall, πάμε καλά, πάμε καλά. Εγώ στα πιο απλά, εσείς στα πιο πολύπλοκα, στα ειδικά, σκόρερ, στα κάρτες.
2: Με τις πελάρες μου κάτι βρίσκω.
0: Ναι. Που σε αποδόσεις νομίζω είναι πιο ψηλές δικές σου.
2: Εντάξει, αλλά είναι και πολύ συχνότητα, είναι πολύ καλός.
0: Ναι. Η αλήθεια πάμε πολύ καλά, οπότε αν κάνεις follow τον Λούι.
2: Εσύ, αν κάνεις follow τον Λούι, μπορείς να κερδίσεις και τώρα.
0: Ναι.
2: Σήμερα.
0: Ναι. Α, και όχι μόνο σήμερα.
2: Βραζιλία, Ιαπωνία.
0: Ναι.
2: Το λοιπόν, να κάνω μια κουμονάρα. Έχω 9 λεπτά.
0: Συγκεντρώθω. Από μέσα σου που να πεις τι
2: αρχή. Όχι, να τα πω όπλα. Βραζιλία, Ιαπωνία.
0: Ναι.
2: Ματέους Κούνια να σκοράρει 2 ευαλατών.
0: Οκ.
2: Ασίστ. Ο Πακετά. Εντάξει.
0: Ναι.
2: Σουτ στην εστία.
0: Ναι.
2: 2 σουτ στην εστία. Ο Ιουέτα. Ο Ιαπωνάς, εντάξει. Ένας έτσι πράγμα. Μπράβο, καμίζω τώρα που μπορώθηκα.
0: Και κάτσε, έτσι πει να παίζωσε, όσο τα απόψε.
2: Να, και θα δεχτεί κάρτα ο Τανάγκα μες τα χαφ.
0: Α.
2: Που πληρώνει και 60 μισή μου. Τούτον και μόνον του, αν η κλεψιά σημερά στο Τανάγκα, φάει κάρτα. Λοιπόν, Κούνια, σκόρερ, ασίστο Πακετά, 2 σουτ στην Εστιάνο Ουέντα. Και τώρα να είμαι κεφαγιά, απλά λέω αυτό γιατί παρακολουθώ τον παίχτη.
0: Σωστά.
2: Και ο Τανάγκα Κάρτ.
0: Και καλές διακοπές.
2: Πόσα στο ένα νομίζετε?
0: 70. Δεν τα ακούσα, δεν συγκεντρώθηκα η αλήθεια.
2: 120.
0: 120.
2: Δεν συγκεντρώθηκα γιατί δεν το επίστεψες.
0: Merry Christmas. Merry Christmas.
2: Τώρα λεπτό, να σου εξηγήσω τα Χριστούγεννα. Εμίλιος, χαιρετίσματα από Ταϊλάνδη.
0: Πάλε. Α, πριν πες μας που τον...
2: Όχι, δεν ήταν Ελλάδα, είπε.
0: Με άλλο όνομα.
2: Στην Εντζόλα, ναι, ο Πολύφιος.
0: Ο Πολύφιος, ναι.
2: Ρώτα τον Βιόλα, αν να κάνει καμιά σοβαρή πρόβλεψη, ο ξανά δηλαδή σου στο στόχο και κίτρινες.
0: Εν τα πρόβλεψη.
2: Πέμας, χάτρικο Μέση, δύο γκόλο Χάλαντ, πιάσε το ρίσκο Βιόλα. Τούτον που έδωκες ρελούι τώρα, αν κουπώνει.
0: Κατάλαβες.
2: Να είστε καμπά.
0: Διάς το απλά έθελει, διάς το σούπερ πολύ λίγο έθελει.
2: Ναι, απλά βασικά είναι το πνεύμα της αντιλογίας.
0: Έτσι.
2: Φίλε, πρώτη φορά στα ιστορικά της εκπομπής. Η απόδοση του κουπονιού πάει πάνω. Ας πούμε ήταν 120 και πήγαμε 50.
0: Τώρα?
2: Ναι, live. Και το δάμε, ας πούμε.
3: Ναι, όντως.
0: Χωρίς να προσθέσεις κάτι.
2: Τι είπε, δεν είπατε.
0: Οι εταιρείες πλέον, οι εταιρείες.
2: Πού έπινε ο Πακετάς?
0: Διον τυράκι του κόσμου, τυράκι στον λαό.
2: Ο Ιουέντα που πήγαινε πάνω. Τίποτε, όλα τα ίδια.
0: Το τελευταίο σχόλιο του. Το τελευταίο σχόλιο του. Είναι ο Τζίο ή ο Μπίκ Τζίο? Του Τζίο.
2: Α, συμφώνησε, είναι το κουπόνι.
0: Είναι πολύ εύστοχο. Είναι πολύ. To a point.
2: Αντρικό κουπόνι εννοεί.
0: Α, είναι. Του το κουπόνι. Α, τώρα ναι, τώρα μιλάς. Τώρα μιλάς. Τελικά. Είναι Ιορδανέζικα για τόσο καιρό, αλλά με τα Λιβανέζικα. Περίμενε, τα Λιβανέζικα, τα αγγλικά, τα σιροπιαστά, τα γνωστά Λιβανέζικα. Ανακαλύψαμε εντύο ότι είναι τελικά που την Ιορδανία. Εκτός αν είναι όπως τον καφέ των Κυπριακών, που στην Κύπρο είναι Κυπριακός, στην Ελλάδα είναι Ελληνικός, στην Τουρκία είναι Τούρκικος, ενώ μιλούμε για το ίδιο καφέ με το καϊμάκι.
2: Γιατί ο γύρος που είναι το ένα, το άλλο, ενώ μπαίνει. Δεν θα σε ρωτήσω κάτι.
0: Όχι. Πήγε πάνω επειδή είναι με, είναι με κεφαλιά στο στόχο. Λέει ο 8-5. Μόνο το άκουσε. Χαιρετούμε Μπλέγιο Πετρίτη. Είναι Λουί. Εντά μου γίνεται με οχτάρι μετά τον δραματισμό του Κάρτε. Ο οποίο εντάξει επιβιώθηκε το, το χειρότερο σενάριο για τον δραματισμό του.
2: Ναι.
0: Εντάξει.
2: Τι όμω ξέρω σίγουρα ότι είναι να κάνει compensate the United, η FIFA 6 εκατομμύρια παρά. Που είναι το, το max που μπορεί να γίνει compensated μια ομάδα και είναι ακριβώς το συμβόλαιο του Κάρτε για τη χρονιά γιατί κάνει 120.000 ευρώ.
0: Ναι, ναι.
2: Εσκιαστώ.
0: Όχι, τα για τα λεφτά του. Ναι, τα λεφτά ναι, του τόσο ναι. Πάνω κάτω.
2: Είναι ακριβώς τόσο μισθός του και είναι το max που δηλαδή αν, αν χτυπήσει ένας παίχτης μη κακό των παίχτων όλων που, η, από, που να είναι ας πούμε 300.000 ο μισθός του και σε 180 να εσβάλει ομάδα. Δηλαδή top το 120. Α, να δούμε πώς είναι να πάει το πράγμα.
0: Γι' αυτό που είπε πριν ένα φίλο τώρα, τώρα το, το θυμήθηκα. Δεν δε, δε ξέρω. Κάνετε κάτι περίεργε κινήσει ο Αρτέτα. Τώρα τι χρειαζόμαστε τον Κέρτι Τζόνς. Υποτίθεται λένε ότι η Arsenal επικοινώνησε, έκανε μια πρώτη. Πώς να τη χαρακτηρίσουμε.
2: Ενέργεια, κίνηση.
0: Ενέργεια, ναι, ρε παιδί μου, διερευνητική επαφή. Το, μου ήρθε.
2: Ωραίο, είπες
0: το, για ναι. Το Κέρτι Τζόνς. Αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια διερωτηθήκαμε μα τι να κάνει το χιπέχτη ο Αρτέτα. Ναι. Κάποιοι βγήκαν, κάποιοι δεν το βγήκαν. Ο τελευταίος που δεν το βγήκαν, που διερωτούμασταν όλοι, ήταν ο, πες τον, ο Στέρλινγκ.
2: Ναι, που, Ραχήμ.
0: Πραγματικά δεν είχε καμία λογική για το Στέρλινγκ. Όπως ήρθε, να έφυγε, το καταλάβαμε.
2: Σωστό.
0: Για Κέρτι Τζόνς, μία ακόμη, αν και εφόσον κλείσει κτλ. Αλλά μια backup επιλογή για τα half.
3: Αξιόπιστη εναλλακτική.
0: Ναι, ναι, ναι, ως εκεί, ως εκεί. Για Κούνια συμφωνώ, Τανάκα ή Καμάτα. Να πιάσει η κάρτα ο φίλος ο Νικόλας Πέγκομη, που γέννησε τον Τζοεκόζο. Τανάκα ή ο Καμάντα, Λουί. Ωραία, χάσουμε πάση τη...
2: Τώρα θα σου πω.
0: Όπως το Νίκος, ο Συμπαθάπεντο, 2002, ξανασούμε παλιά κουβέντα. Αλλά εμπό.
2: Ο Καμάντα.
0: Ο Καμάντα.
2: Ντι Καμάντα.
0: Ο Καμάντα, ο Καμάντα. 2002. Μουντιάλ, τελικός, όχι τελικός, ο τελικός, τελικός Μουντιάλ.
2: Τελικός ή όχι τελικός.
0: Όχι τελικός. Η πρώην τελικός, το Αγγλία-Βραζιλία. Ροναλτίνιο με προκρίθανε το σήμα. Ναι. Πρώην τελικός, τι ήταν.
2: Προ.
0: Πρώην τελικός, πρώην τελικός. Η ώρα 7, 8, 9 πρώην το παιχνίδι. Στην Κορέα, στην Ιαπωνία. Εκαθόμαστε στο καφεπολείο, Λαγατάμια. Πού το είχε τότε ο φίλος μας ο Λίτσιο Πανίκος.
2: Καλαλισμούς.
0: Παραπάνω ο Λίτσιο ακούει, ο Λίτσιο μας ακούει. Όχι, ώρα 8, τέλος πάντων, ανοίγαμε το καφέ, στείλαμε μόνοι μας ανοίγαμε το καφέ, για μας. Και πέρασε την ημέρα, νομίζω μακαρίστηκε θέμα στον Νίκος Αλάος. Ο Νίκος Αλάος ήταν μορφή, ήταν μασκότ της Λαγατάμιας, ειδικά και μέσα στην περιοχή Παλίγη Καφενέδες και των Λαγατάμιας. Ο Νίκος μας, ο οποίος είχε μια νοητική καθυστέρηση, ρε παιδί μου, αλλά ήταν, είχε τον δικό του τρόπο να επικοινωνεί μαζί σου. Και μπαίνουν σε μπόξο. Νίκο. Πέμε μας πώς θα να έρθει η Αγγλία, η Βραζιλία, ρε. Τον αγαπούσαμε τον Νίκο, θέλω να
2: φανεί ότι δεν τρολάρει.
0: Ναι, τον τρολάρουμε, αλλά ήταν ρε παιδί μου, εντάξει, επειδή δυσκολεύσουν και λίγο καμιά φορά να καταλάβεις τι σου λέει. Μας είπε, οπότε θα προσπαθήσω να το μιμηθώ, επειδή σίγουρα να παρεξηγηθώ. Μας είπε 2-1 η Βραζιλία. Και πέμε μας ποιος είναι να το βάλει, ρε Νίκο μου. Θύμε, προηγήθηκε η Αγγλία ή προηγήθηκε η Βραζιλία, ισοφάρισε, ήταν 1-1. Πήγε μας, ας πούμε, το σκόρερ. Είπε μας, Ριβάλτο. Εθίμος, καλύτερα μας. Ο Ριβάλτο. Πήγε μας και λεπτό, ρε, Νίκο μου, δεκάλεπτο ήταν τότε. Είπε μας, ας πούμε, που το 10 μέχρι το 20. Και η Αγγλία, ποιος είναι να βάλει, ο Owen. Και πότε να το βάλει, ξέρω, 20 με 30. Δεν θυμάμαι σκόρερ, το θυμάμαι το νομίζω, δεν θυμάμαι λεπτά. Αλλά έβρισκε σκόρερ και δεκάλεπτο.
2: Πήγαινε τρένο, ο Νίκο.
0: Έναν ένα ημίχρονο. Δεύτερο ημίχρονο ήταν μόνο η Νίκο μου, να το βάλει η Βραζιλία. Ποιος είναι να το βάλει, Νίκο μου. Και επειδή είπα στον τύπο να καταλαβαίνουμε, δεν είμαστε σίγουροι αν μας είπε Ρονάλτο ή Ροναλτίνιο.
2: Okay.
0: Και επειδή τα είχε ευρυούλα πρώτο ημίχρονο, με τον Νίκη με το Σίγμα, στο ημίχρονο, τότε δεν υπήρχαν και τα online, 2002, πήγαν δίπλα στο πρακτορείο. Και είπαν, παιδιά, να παίξω 50-50, Ρονάλτο, μας είπε Ροναλτίνιο, να παίξω Ρονάλτο, αφού ήταν το πρώτο σκορ, επειδή ήταν ο δεκάλεπτον του. Ο δεκάλεπτον του, Ροναλτίνιο. Λέει, 9 στα 10.
2: Σαν έτσι είναι το έργο.
0: Είδε, μαντέτσι ήταν η επόμενη μέρα, ρε. Και εμείς δεν το είχαμε δει. Έβρισκε τα ούλα ο Νίκος.
2: Ωραίος.
0: Τελικά χάσαμε το... είπε μας Ροναλτίνγκ. Τον Γιορτάνι Αμέση που όλους τους ρέσει.
2: Σκοράρ, εδώ κάτω.
0: Σκοράρ, ρε φίλε.
2: Εδώ κάτω.
0: Επειδή γνώρισα τον Μούσα προσωπικά με συγκίνηση που σκόραρε. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
2: Ο
0: Γότσος, ναι, ήταν γείτονας. Μη σκέφτομαι πάνω του. Και ο άλλος ο Ιορδανός, ποιος είναι ο άλλος. Ποιος είναι ο άλλος ο Ιορδανός.
2: Με άλλη παιχτούρα.
0: Ως τώρα ούτε ο ένας ούτε ο άλλος έπιασε κάρτα by the way. Μα λέει στα πράγματα τα οποία δεν είναι αναμενόμενα ο Λουίς, ρε παιδιά. Κανονικά πρέπει.
2: Εξεγκαστό μόκο ένα.
0: Πέ μου και εσύ, ρε φίλε. Αντί να το χτιμήσουν και να πούνε ευχαριστώ, του η συμπεριφορά του.
2: Να σου πω λίγα τίποτα, κοιπά σου, εγώ έκανα μια προβλέψη. Έχει ένα μου σου πέτυχε ακροατή. Που επειδή δεν είμαι τόσο κακός όσο είμαι στις προβλέψεις.
0: Καλόν υπόλοιπο, θα πούμε αύριο, Μαναγιώτη, με ευχαριστούμε, Λουί μου.
2: Μαναγιώτη, θα σε δούμε από εβδομάδα.
0: Τα λέμε αύριο. Τι, το λάξεις, είναι δευτερά.
2: Τιμωρημένος, αν δεν γίνει καμιά στραβή με την Ιαπωνία,
3: αύριο θα δούμε ποιος θα είναι το στοίχημα.
2: Δεν και βάλαμε στοίχημα.
0: Τώρα, σαν τους κουάγολα, σαν τους κουάγολα.
2: Και αν είναι στην Ιαπωνία, να πει Βραζιλία, σαν τους κουάγολα. Μα ήταν και κυλικιά.
0: Έλα, έλα, τέλειωσε.
2: Εν κυλικιά άρχισε, θα του φανεί.
0: Εκλείσαμε, πάμε.
4: Η εκπομπή Pressing ήταν μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένοι σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
5: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Sport FM στους 95. Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
6: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 4. Στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Αποχωρεί από την Ομόνια ο Ράιαν Μαέ. Οι πράσινοι έχουν υπογράψει προσύμφωνο με ομάδα του εξωτερικού την Atlas FC Μεξικού για την παραχώρηση του Μαροκινού επιθετικού, ο οποίος δεν ακολούθησε την αποστολή στην Πολωνία. Σημαντικό οικονομικό όφελος θα έχει η Ομόνια από αυτή την μεταγραφή, ενώ συμβόλαιο με πολύ υψηλές οικονομικές απολαβές θα πάρει και ο ίδιος ο Μαέ. Μετά από αυτή την εξέλιξη κρίνεται επιτακτική ανάγκη η απόκτηση κεντρικού επιθετικού, ενώ στις προτεραιότητες είναι η ενίσχυση και στο δεξί άκρο της άμυνας. Από το τριφύλι θα αποχωρήσει και ο Μουσαλόφσκι, ο οποίος δεν βρίσκεται στην Πολωνία. Τις επόμενες 2 με 3 μέρες θα κλείσει και τυπικά η επανένταξη του Κακουλή στην Ομόνια. Στην Ολλανδία μεταβαίνει το απόγευμα η αποστολή της ΑΕΚ, εκεί όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι για το πώς έχει κυλήσει ο προγραμματισμός. Η ομάδα είναι γεμάτη σε όλες τις θέσεις. Το πιο σημαντικό είναι να προετοιμαστούμε κατάλληλα για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, ανέφερε στον Sport FM εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΚ Κυριάκος Δημητρίου. Στην αποστολή συμπεριλήφθηκαν 29 ποδοσφαιριστές. Σε περίπου ένα μήνα αναμένεται να μπει στο κανονικό πρόγραμμα τσακών, ενσωματώνεται με την αποστολή τις επόμενες μέρες ο Αμίν. Στην Αυστρία βρίσκεται η αποστολή της Πάφου, εκεί όπου θα συνεχιστεί το πρόγραμμα των προπονήσεων, ενώ θα δοθούν και 3 φιλικά. Παραμένει στην ομάδα ο Λέλε, αναμονή για τις ανακοινώσεις των Μπρίτο και Μπιέλ. Συνεχίζεται η προετοιμασία του Απόλλωνα στο Κολόσι με την ομάδα να αναχωρεί την ερχόμενη Πέμπτη για την Ολλανδία. Αρχές Ιουλίου η ανακοίνωση απόκτησης του Όσμπολτ, στο πλάνο η ενίσχυση με κεντρικό αμυντικό, εξτρέμ και κεντρικό επιθετικό. Το ΑΠΟΕΛ ανοιχτά για την περίπτωση Μαντσίνη. Σύντομα αναμένεται και η απάντηση από τον Μάιερ. Θέμα χρόνου η μεταγραφή του Δημήτρη Λιμνιού στους Γαλαζοκίτρινους. Ενδιαφέρει και ο Μιχάλης Παναγίδης. Ο Βέλγος προπονητής Γκέρετς δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα για την ανόρθωση. 3 νέα ονόματα βρίσκονται στην λίστα των υποψήφιων προπονητών και γίνεται αξιολόγησή τους. Τις επόμενες μέρες αναμένονται ανακοινώσεις για τους Τσατάκοβιτς και Γκόμες στην ΑΕΛ. Προσπάθεια για να καλυφθεί διαφορά στο οικονομικό με τον Φελίπε Σοάρες. Στην προετοιμασία και ο 18χρονος αμυντικός Τίντε Τερίπε. Στη Λετωνία ο Άρης, εκεί όπου θα παραμείνει μέχρι τις 12 Ιουλίου για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας του. Σύντομα οι επόμενες προσθήκες στο ρόστερ.
7: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Συνεχίζεται σήμερα η δράση για την φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στις 8 Βραζιλία, Ιαπωνία και στις 11.30 Γερμανία, Παραγουάη. Στις 4 τα ξημερώματα Ολλανδία, Μαρόκο. Παιχνίδι από το οποίο θα προκύψει και ο αντίπαλος του Καναδά στην φάση των 16. Ο Μάρκο Λιβάγια είναι πολύ πιθανό να αποδεσμευτεί από την Χάιντουκ μετά από σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα. Η κροατική ομάδα είναι πιθανή αντίπαλος της Πάφου στο Europa League. Νέα βελτιωμένη πρόταση κατέθεσε ο ΠΑΟΚ στην Αγκσμπουργκ για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη. Στην Ελλάδα βρίσκεται ο Κάρμο για ολοκλήρωση της μεταγραφής του στον Ολυμπιακό. Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του 24χρονου επιθετικού Ελμίν Ραστόντερ στον Παναθηναϊκό, όπως και του Στέφαν Ντεφράι. Επόμενη ενημέρωση στις 5 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
7: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
8: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
9: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 7.30 το απόγευμα σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Απολαύστε κάθε στιγμή του αγώνα με street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέο ισχυρό αντιρρητηδικό ορό Νιβέα Μεν. Μειώνει ορατά τι κούρε, κοιλίδε και τι ρητίδε για πιο νεανική όψη τη επιδερμίδα σε μόλι 2 εβδομάδε. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
2: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμού fast forward, μη μένει πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
3: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Μιλάνο για τον The Weekend. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες συναυλίες της Ευρώπης. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδι για δύο στην live συναυλία στο Μιλάνο. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Μιλάνο και The Weekend.
4: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Όταν έχασα τη δουλειά μου ως μηχανικός, η κόρη μου ήταν 5 χρονών. Φοβήθηκα. Δεν θα ένιωθες το ίδιο κι εσύ? Τότε κατάλαβα πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει η ζωή και πόση σημασία έχουν οι επιλογές μας. Για χρόνια πλήρωνα την ασφάλειά μου και όταν τη χρειάστηκα, ανακάλυψα ότι είχα ένα σημαντικό ποσό. Η αποταμίευση μου έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία. Σήμερα έχω το δικό μου γκαράζ αυτοκινήτων. Και όλα αυτά χάρη στον άνθρωπό μας στη Eurolife. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
5: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια. Νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
1: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν έναν συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
6: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering greatness.
7: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.
8: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
0: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
9: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
10: Άλλοι τρεις αγώνες για την φάση των 32 στο παγκόσμιο κύπελο. Στην τηλεόραση Sigma, στις 8, Βραζιλία-Ιαπωνία. Στις 11.30 Γερμανία-Παραγουάη και ξημερώματα στις 4 το πρωί Ολλανδία-Μαρόκο.
9: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
11: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα και καλό μήνα σε όλους. Καλό μήνα, όχι, περίμενε, γιατί δεν είναι τόσο διάδρομα. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Σήμερα είναι Δευτέρα. Είναι σήμερα.
1: Έλα,
0: μα για κουέντες, αν έγινε έναν κύλο, τον πουλά, ρε κουμπάρι, τόσο κουέντε μες τα αυκιά μου έτσι. Μα είναι να ανακοινώσω το ζευγάρι, τους νεόνυφους. Κάτι έγινε για μέ. Αφού έχει και εσύ δεν πειράζεται ρε μάγκη ρε κουμπάρε. Ξεκίνησε καλά η εβδομάδα όπως κάτι. Νιώθω ότι να είμαι αναγγείλω γάμο ρε, είπα τρέφει και το τάδι ζητάδι. Ούτε εσύ. Ρε μα και δεν κάνεις να με έτσι πειράζεις, ας πούμε, είσαι γάμο δικό μες στο στούντιο. Είπαμε να είσαι μες στο Χριστούγεννο, αλλά λέει... Άτι. Πώς λένε το ζευγάρι να το ανακοινώσουμε, πώς τη λένε, μη φύγαμε. Με μελάνετε ακόμα να ξεκινήσε. Τέλος πάντων, κύριε Σεκύρη, καλή Δευτέρα. Για σας, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα για σας. Είμαστε Mappe Show, η μοναδική εκπομπή του σταθμού με τα ιδιαίτερα από τηλεμισό και όχι από τα κεντρικά της Λευκωσίας. Όσοι από εσάς επιθυμείτε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτού μηνυμάτων στο 2950. Ενώ να πούμε κιόλας ότι...
1: Φτιάξεις το.
2: Έχαμε το σαδαλίο.
0: Αυτά. Ωραία, ρε μαγί μου, ένα ακούω, ρε φίλε. Κάμε το λίγο έτσι, εντάξει. Ενώ στο 2950, όσοι από εσάς επιθυμείτε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω. Όχι, ξεμνέρωνα, πέθο. Τι πέθο, ρε. Αν θέμαντα βρούμε. Αν θέμαντα για βρούμε, για να βρούμε. Δεν τι κάνω στα ηλάκια σα. Έσπαζε νομονή, γιατί έσπαζε. Δεν αντέχει άλλο, ρε. Φύγει με τα πράγματα που ακούει και που βλέπει. Τέλος πάντων, στο 2950 επίσης, Μάκη, τι μπορεί να κάνει ο ακροατής και τι να διεκδικήσει.
1: Μπορεί να στείλει το μήνυμα με διένδειξη Βέμπερ, όνομα, τεπώνυμο και την ηλικία, για να μπει στην κλήρωση και να διεκδικήσει μια ψησαριά Βέμπερ Grill QG για 200 αξίας 850 ευρώ. Αύριο θα γίνει η κλήρωση στην εκπομπή πρώτη μπάσα, άρα λιγότερες από 12 ώρες.
0: Okay. Να πω κάτι επίσης, καταλάβαμε μέσω της περίπτωσης και της υπόθεσης ΜΑΕ ότι η Κύπρος είναι μικρή. Σωστά. Και ότι δεν μπορεί να κρατήσει ένα τέτοιο παίχτη όπως είναι ο ΜΑΕ. Το μάθαμε αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτό που επίσης θέλω να καταγγείλω και συνδέεται απόλυτα με τη σχέση του με την περίπτωση του ΜΑΕ είναι ότι ο κύριος Βαμπύρ Ινφαντίνο,
1: ναι.
0: ο βρικόλακας Ινφαντίνο, δεν υπολόγισε προγραμματιζόμενο στο Μουντιάλ, δεν υπολόγισε την Κυπριακή αγορά. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
1: Γιατί
0: από τα 16 παιχνίδια των 32. Πάρα πολύ λίγα είναι προσιτά για το Κυπριακό φιλαθρόν κοινό. Εκτός ξέρω εγώ αν έχει το Λεβανάς ή ήταν η Λεμεσός δεκαετίας του 90 που ευκαίναμε Δευτέρα, αν τρίτη, έρθει ο Λεβανάς Δευτέρα.
1: Σωστά.
0: Εκείνη την εποχή θα βλέπω άνετα Μουντιάλ. Και όμως με τα ευρώ, με τους οδοστρωτήρες που περάσαν που πάνω μας, δεν νομίζω ότι ο κόσμος έχει την επιλογή να κάτσει σαν Ιρλανδία Μαρόκο το πρωί. Και όλα αυτά δεν τα είδε. Ούτε ας πούμε μπορεί να δει κανείς το ΙΠΑ Βοσνία ή δεν ξέρω και εγώ τι, το Πορτογαλία Κροατία. Σου μιλάω για παιχνιδάρες, έτσι.
1: Σωστό. Αλλά νομίζω ότι ούτε τους Ολλανδούς υπολόγισε, ούτε τους Μαροκινούς.
0: Ναι, εντάξει, μαγείο μα δεν μα ενδιαφέρει να μου αυτό ναι, διέτε με του άλλου. Εμεί είμαστε
1: εντάξει,
0: εδώ.
1: Εντάξει, απλά εννοώ ότι έναν η ώρα.
0: Βλέπουμε τα πράγματα σφαιρικά έτσι.
1: Σφαιρικά, ναι. Ενώ έναν η ώρα 2 το πρωί για το Μαρόκο το παιχνίδι. Και έναν η ώρα 3
0: δεν
1: μα
0: ενδιαφέρει για του άλλου, ρε μαγείο. Βλέπουμε τα πράγματα σφαιρικά, λέω σου.
1: Εντάξει.
0: Δεν υπολόγισε την Κυπριακή αγορά ο κύριος Βαμπύρ Ινφαντίνο, έχει ξεκάθαρο. Και δεν μας φτάνουν αυτά, βλέποντας εδώ την ατζέντα του Μουντιάλ, ακόμη και η φάση των 16 είναι πάρα πολύ. Και ακόμα και στη φάση των 16 είναι πολύ λίγα τα παιχνίδια που είναι προσιτά για την Κυπριακή Αγία Οικογένεια.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Γιατί στη φάση των 16 θα έχουμε.
0: Άτε να δει τον Καναδά με την Ολλανδία ή το Μαρόκο ή 8.
1: Εσύ, έχει τέσσερα παιχνίδια,
0: ναι,
1: τα οποία θα είναι από τα μεσάνυχτα και πέρα.
0: Στη φάση των 16 λες. Ναι, αλλά στη φάση των 32, από τα 16 μάτς, τα περισσότερα είναι μη κυπριακές ώρες.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν ξέρω τι κάνει ένα μαστούρης ή ένας φαδιένας, ένας που φοιτητής, ένας που ελθκιαζερός, ένας που παίζει... Εγώ μιλώ για τις νορμάλ για μας, τους κυρπαντελίδες, έτσι. Τους οικογενειάρχες, τους ανθρώπους, τους συμβατικούς, καταλάβατε τι θέλουμε να πω. Άντε να δούμε σήμερα τη Βραζιλία με την Ιαπωνία.
1: θα τη δούμε, ναι.
0: Όχι, θα τη δούμε, σωστά.
1: Ναι. Θα προσπαθήσω.
0: Ατυχού, αχαλιμού ή ταιριάζει νομίζω.
1: Ναι. Και, συγγνώμη, μεθαύριο το Αγγλία Κόγκο που είναι η ώρα 7 επίσης.
0: Θα με ούτε η κόμπη υπολογίσει την Κυπριακή να χώρα, λέω καθένα.
1: Όχι, την Αμερικάνικη να χώρα.
0: Όχι, ο κατώνας τα λέει είναι Κυπριακή αγορά. Και έχετε απόλυτο δίκιο. Τέλος πάντων, είναι ένα μουντιάλ που δεν ξέρω πώς το σκέφτεται ο κ. Βαμπύρ, Ινφαντίνο και όλοι εκείνοι οι ακόλουθοι μαζί και τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά νομίζω ότι ναι, θα το θυμάστε για πάντα. Πώς το.
1: Δεν νομίζω ότι μπορεί από να θυμάστε.
0: Ούτε και το Κατάρ, ας πούμε, είναι μια μουντιάλ που θα θυμάστε για πάντα.
1: Ούτε το Κατάρ.
0: Δεν ξεχάσαμε το μοντέλο. Δεν πρέπει να είναι τελικό Γαλλία.
1: Ποιο είναι το τελευταίο, νομίζεις, που είναι έτσι.
0: Μουντιάλ με
1: όπα.
0: Μουντιάλ έτσι με. Καλά, για μένα είναι το 98, πάει πολλά, ναι.
1: Όχι, πάει πάρα πολύ.
0: Και το 2006 ήταν Μουντιαλάρα και το 2014 ήταν Μουντιαλάρα.
1: Μπράβο.
0: Μα και το 18 της Ρωσίας ήταν εγώ ήταν Μουντιαλάρα.
1: Νομίζω ότι το 14.
0: Το 14 στη Βραζιλία.
1: Νομίζω.
0: Ναι, γιατί μετά το φέτινο το ξέχασα πει, λέει. Εντάξει, δεν είμαστε και το να μην τα βλέπουμε τα πράγματα σφαιρικά, έτσι. Δεν είμαστε και το κέντρο της γης, αλλά εντάξει. Είναι και τα πολλά παιχνίδια, είναι και όλα αυτά τα. Λύσαξα με τα ρεκόρ, τα προσωπικά ρεκόρ, βάζουν χατρίκ, βάζουν πάρα πολλά γκολ.
1: Γενικότερα υπάρχουν πολλά έτσι. Παράδοξα, περίεργα.
0: Πολλά ρεκόρ.
1: Όχι, βλέπεις ότι το Ιράν αναγκάζεται να πηγαίνει να έρχεται όλη την ώρα. Επίσης, δεν ξέρω ποιο ιδέα ήταν ότι το Pride Match.
0: Το Pride είναι ένα gay match.
1: Ναι, βάλαν το Ιράν Αίγυπτος. Ναι.
0: Όχι, το Ιράν Αίγυπτος είναι το gay.
1: Όχι, ήταν το.
0: Είπες Pride.
1: Ναι. Ναι.
0: Τι είναι το Pride, το Pride.
1: Ακριβώς.
0: Loud and Pride, περήφανα και δυνατά.
1: Ναι, αφιερωμένο, ήταν το συγκεκριμένο.
0: Α, ναι, για την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα.
1: Ναι.
0: Τι ξέρουν το Τραμπ το πράγμα. Σε όλο μιλάμε.
1: Ήταν το Ιράν και Αίγυπτος.
0: Α, του το έκανα για πλάκα, μήπως.
1: Ξέρω εγώ, ρε Χρήστο.
0: Μα πιο 2022 ρε 060 μου τώρα, να μιλούμε για τη μάπα να είσαι στα PlayStation τώρα, αν καλό μουντιάλο που λέει σάμα τους. Μάπα ρε, πώς να σου το πω, να είναι καταρχή τα χειμώνα, πώς να το κάνουμε.
1: Τι

0: ήταν το 2014 με αρχεία. Το άλλο διαγράφησαν εννοεί. Δεν έπαιζα στη Λίτλη του παρελθόντο. Για να παίζει φρούθηκε ο Κυπρό στι 4 το πρωί, ενώ μόλι μιλήσει και όχι. Ποιο είναι αυτό ο Κυπρό, δεν υπάρχουν αυτοί οι πιάρεσοι. Ούτε εγώ σκέφτεται την Αμερικανική αγορά όταν βάζει άχνα κρασάω Παρασκευή στι 7 που πέφτει και εργάζει μια ώρα, λέει από που ποτσί. Το ζεστό μα χειροκρότημα για το γιο. Για το γάμο που λέγαμε νωρίτερα. Λοιπόν, ένα εδώ λέει: δύο πηγές αναφέρουν ότι η ΑΕΛ έστειλε συμβόλαιο 400.000 σε Ιταλό εραστή που τη χάνει να εμπλέχθηκε στο μεταγραφικό ρεπορτάζ του Ηρακλή. Δεν τα ξέρω αυτά, αγαπητέ, δεν είναι ιδέα.
1: Ιταλό.
0: Άλλο λέει: 2,9 εκατομμύρια το ποσό που πουλήθηκε ο ΜΑΕ και θα πιάνει τριπλάσιο μισθό στην ομάδα που θα πάει. Δυστυχώς δεν μπορούσε να του δώσει τόσα λεφτά η Ομόνοια. Στην Κύπρο που είμαστε, δεν είμαστε κάτι το σπουδαίο. Εντάξει. Φαίνεται ότι κάποιοι περιμένουν τη μεταγραφή του ΜΑΕ να καταλάβουν πού είμαστε για να τοποθετηθούμε γεωγραφικά. Έχει σημασία αυτό.
1: Όχι, ρε, διότι
0: δεν είμαστε κάτι το σπουδαίο, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Και όλα αυτά πηγάζουν μέσα από το πλαίσιο τη μεταγραφή του ΜΑΕ, ας πούμε. Επίσης ήθελε ο Κυρίδος να πάει, δεν μπορείς να κρατήσεις κανένα με το ζόρι, μπορείς να το πεις ξενέρωμα, αλλά δεν εξαρτάται από την Ομόνοια απόφαση αυτή. Ακόμη τον αντικαταστάτη δεν τον είδαμε, πάρτε υπομονή, λέει ο 230. Όποιος και να είναι ο αντικαταστάτης, αυτή τη στιγμή στο άκουσμα της είδησης της φυγής του ΜΑΕ είναι ξενερώνεις. Αυτό είναι το πρώτο, έχω την εντύπωση, συνέστημα που προκαλεί. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να αισθανθεί κάποιος ακούγοντας ότι ο ΜΑΕ φεύγει. Ναι. Και μάλιστα ξερά.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, ξυπνάς Δευτέρα που δεν είναι και όλος ο κόσμος που πάνω από site για να βλέπει, ξέρω, ότι κάποιος έγραψε το Σάββατο ή κάποιος έγραψε την Κυριακή. Επιστρέφει στη δουλειά, επιστρέφει στην επικαιρότητα και διαβάζει και ακούει ότι ένας παίχτης και όχι όποιος και όποιος δεν θα μπει στο αεροπλάνο. Εξενερώνει ρε φίλε, πώς να κάνω.
1: Ναι, ναι. Ισχύει, αλλά από εκεί πέρα είναι μια διαχείριση μετά στις επόμενες μέρες το πώς μπορείς να χειριστείς την όλη κατάσταση. Ρε.
0: Το 060 λέει παίζει να ήταν το 06 παίζει να ήταν το πιο βαρετό, αλλά η νοσταλγία του 45 ήταν καλά. Εν τω μεταξύ το 22 είχε τον καλύτερο τελικό ever, αλλά τον ξεχάσατε. Το 14 όντως ήταν κάπως έτσι το λέει ο φίλος 067. Το κορυφαίο μουντιάλ ήταν το Ιταλία 90 και το πιο μαγικό πρωτάθλημα. Και το πιο μαγικό πρωτάθλημα το απολύνω. Ένα άρρωστο εδώ. Τουλάχιστον ωραίο άρθρο κύριε Τζαβέ για να κάνει χαρακτήρια με τη μονιά τη. Όχι ρε παιδιά, ναι, εντάξει, δεν είναι ας πούμε. Αγγίζει τη συναισθηματική διάσταση του. Τι αν θέλετε και την. Όχι την ποδοσφαιρική.
1: Ναι, έρχεται η Ρεζουλέη όμως. Θα ξενερώνεις πολύ περισσότερο αν άκουσες. Αν αυτό που άκουγες ερχόταν κατά τη διάρκεια τη σεζόν, ας πούμε.
0: Με συγχωρείς, ξαπείς
1: το
0: μάγκη.
1: Αν το timing, αν ήταν διαφορετικό, αν ήταν ας πούμε το timing, λέει, ξέρω, μέσα στη σεζό.
0: Ναι, εντάξει, θα ήταν ωραία ας πούμε να έφευγε ο ΜΑΕ αφού προκρίθηκαν στα play-off του Champions League.
1: Και θα ήταν το ιδανικό.
0: Ναι. Λες, εντάξει ρε κουμπάρε, ευχαριστούμε, τα λέμε.
1: Ευχαριστούμε, πάμε να βρούμε.
0: Φέρε ρε προεδράρα, ας πούμε, να πάμε που είμαι στο Champions League, μια επιθετικά.
1: Έχει και τα έξτρα του play-off του Champions League.
0: Ακριβώς. Αλλά ο τρόπος που Δευτέρα, 29 του Ιούνιου, την άλλη εβδομάδα βγαίνει τα season. Την άλλη ή τούτη. Παράντια τούτη, και κοφτή, παράντια τούτη. Περιμένει ο κόσμος μεταγραφές πώς και πώς, γιατί, ξέρεις, εντάξει, παιδιά, για να το τελειώσουμε έτσι, πρέπει να αποδεχθείς κάποια πράγματα στη ζωή σου γενικά ή σαν οπαδός. Στην Ομόνοια δεν είναι η εποχή του στο καλοκαίρι. Τέλος. Το είπα ωραία. Δεν είναι η εποχή του στο καλοκαίρι, φίλε. Να φέρεις έναν Εσκιμό, να του νοικιάσεις κρεβατάκι μου κάτω με ομπρέλα και να τον αλείψεις αντιλιακή.
1: Μπορεί.
0: Σε ρωτώ, μπορεί να κάνεις το πράγμα του Εσκιμώου. Μπορεί να τον πάρει. Όχι, είναι η εποχή του. Τελειώσε ρε φίλε.
1: Δεν θα θριαμβεύσει, είχαμε.
0: Δεν θα θριαμβεύσει, θα πεθάνει από θερμοπληξία. Και δεν θα θριαμβεύσει. Να ψοφίσει ο άνθρωπο. Έτσι είναι και στην Ομόνοια. Δεν το έχουμε
1: καταλάβει. Ναι, αλλά στο τέλο του καλοκαιριού, αλλά εσύ κουβέντα.
0: Οκ, θέλει να μιλήσουμε ότι είναι του Σεπτεμβρίου του τι. Του φθινοπόρου.
1: Αύγουστο-Σεπτέμβρη.
0: Μα ποιον Αύγουστο τώρα, Μάκη τώρα. Τέλο πάντων, Αύγουστο. Μάκη λέει τον Αύγουστο. Δεν το έχω ρε φίλε, όπως στην Αρκούδα. Η Αρκούδα τι κάνει ο Σιμώνα. Δεν ο Σιμώνα που γυμάται.
1: Ναι.
0: Να βάζεις στην Αρκούδα.

0: Μου εντάλαμε στον Αύγουστο, τώρα έχουν παραπονεί να πάρουν μυθί το Δεκέμβρη, να πάρουν μυθί τον Νιόβρη. Χειμωνιάται και τριφυλάδα, λέει. Αμάρε, παιδί μου, γιατί είναι κάποια πράγματα. Αυτό σε βοηθά να φτιάξει και η ζωή σου, Σαρμιλό. Κάθε ζωή, λέει, σου έχουν πάρει. Εγώ δεν βρίσκα μια μπλούσια. Λέω το, αχάσω μάρ. Να βρίσκα μια μπλούσια. Και ξέρω εγώ, μα ξέρω άμα ήρευκε όπως τη γιαγιά μου. Λέω εγώ τώρα, φανταστικά πράγματα έτσι. Πρέπει να αποδεχθείς ρε φίλε ότι η επιλογή σου ήταν αυτή. Είναι ένα. Μπορείς να μπεις με στη βιτρίνα να αγοράσεις όλα τα τζιν του μαγαζιού.
1: Όχι.
0: Θα έχω πιάσει ένα. Να πας σε συνέχεια, μα γιατί είναι πιάσει το άλλο. Είναι. Και εγώ σαν πέντα. Είναι ο Γκόσον Κβίτα το καλύτερο αμυντικό δίδυμα όλων των εποχών και πραγματικό άθλημα. Δεν είμαι λαβαζάνης, λέει. Κυρίες και όσοι αμυντικά, με όλη την αγάπη και μόνο σεβασμό, μπορείς να πιάσεις μια φωτογραφία του Κβίτα και μια φωτογραφία του Γκόσον, να τους πάρεις ένα κοπάδικο, να τους κάνεις ξέρω εγώ, και ως κολλήσεις που άλλο κρεβάεις. Μπορεί. Α, δικαιούσε.
1: Πρέπει να τους έχουμε όμως εμπιστοσύνη, λέει το 460. Όπως έφεραν Μαέ, Τάνκοβιτς, Άιντινγκ, Μαγιαμπέλα, Μπάλκοβιτς. Γιατί να μην φέρουν έναν πίτα
0: όποιο θες και να τους. Αυτό σου λέω. Και να τους έχεις μια πλήρη εμπιστοσύνη.
1: Που δεν γίνεται να μην τους έχεις, συγγνώμη.
0: Τέλος πάντων, εσύ πες ότι τους έχεις πλήρη εμπιστοσύνη. Που δεν γίνεται. Γίνεται για να μην τους έχεις, δρέμα, γίνεται. Και να σε νοιάζουν μόνο να μπαίνουν τα ριάκια μέσα στο ταμείο. Και ότι είσαι προσωπολάτρης. Και ότι είσαι πλήρως εναρμονισμένος με το σύγχρονο επιχειρησιακό ποδόσφαιρο. Επιχειρηματικό ποδόσφαιρο. Περιβάλλον. Και όλα αυτά, ας πούμε, να τα πληρείς, άμα να ακούεις ότι φεύγει ο ΜΑΕ, ξενερώνεις. Τέλος. Και άμα σκεφτείς ότι έφυγε και ο Σεμέδο, είναι αυτό που γράφω και είναι τόσο ομό, η Ομόνοια του 26-27 στο δικό μου το μυαλό. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Μπορεί να πιέζει πρωτάθλημα. Μπορεί να βάλει 120 γκολ. Μπορεί να μπει στο Champions League. Δεν έχει καμία μα καμία σχέση με την Ομόνοια του 25-26. Την προαθλήτρια, τέλος.
1: Μα αφού βγάζεις δύο.
0: Βγάλεις τα 50 από τα 100 γκολ. Τέλος.
1: Μέσα στη συζήτηση το MVP τους δύο από τους τρεις.
0: Ακριβώς. Είναι μια άλλη ομάδα, τέλος. Δεν είναι. Και επειδή μας ενδιαφέρει και αυτό, για να το τελειώσω, ας το βγάλουμε, αυκούμε που το μονιάτικο, να μιλήσουμε και λίγο αντικειμενικά. Νομίζω ότι όσοι αγαπούν την ΜΑΠΑ και βλέπουμε το Κυπριακό Σάββατο, Κυριακή, Τετάρτη, άμα ακούς ότι φεύγει ο Μάης, ξενερώνεις και εσύ επίσης. Έτσι που θέλω να ξεκινήσω.
1: Αφού εμπαιχτείς ο Μάης.
0: Εντάξει, και ο τρεις βλέπουμε, ας πούμε. Δεν είναι.
1: Ακούσα από 2-3 τόπους να φέρουμε πίτσα, σοβαρό μιλούν, είναι η ίδια ποιότητα ο πίτσας με ΜΑΕ, ούτε το 20% δεν είναι ο πίτσας.
0: Με τα γραφάρα θα είναι ο πίτσας άμα έρθει όμως. Δεν ξενερώνεις ρε φίλε, γιατί ξενερώνεις περισσότερο να ακούς όλο τον χρόνο ότι θα φύγει κατά τη διάρκεια της σεζόν, λέει εδώ. Το Ιταλία 90 ήταν από τα χειρότερα του Μουντιάλ, έχεις δίκιο. Ήταν από τα χειρότερα Μουντιάλ, έχεις δίκιο. Θεαματικά από απόψη σε άμα τους ήταν χάγια. Μόνο η Ομόνοια έχει αυτό το χαρίσμα μετά από τέτοια χρονιά να ξενερώνει τόσο πολλά τους οπαδούς της. Όχι όλους βέβαια, γιατί από όσο βλέπω έχει ακόμα αποχαρβαλωμένους και στα μέτρα της διοίκησης παλαβωμένους. Εντάξει, και απ' την άλλη, άμα το δεις και λίγο κοινικά και ρεαλιστικά, δεν είχε και πολλές επιλογές όντως. Γιατί.
1: Ναι, τώρα.
0: Παιδιά, βάλτε το καλά στο μυαλό, το λέμε χρόνια. Ό,τι κινείται, πωλείται στο ποδοσφαίρο. Τέλος. Ρε φίλε, αλλά εντάξει, τώρα κύριε 63, τι να βάπει του κόσμου πανηγυρίζει γιατί κέρδισε οικονομικά. Ξέρω εγώ. Δεν συζητάμε για μεταγραφέ στην Ομόνοια πριν τι 38 Αυγούστου. Τέλος, αγιώ σέλι χάπια, τζετύχω να κουντουλά πάνω. Μπανά θέμα του είσαι να έκτιζε στο μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο και δεν κάνει ούτε μια διαφήμιση, λέω πάντα.
1: Εσύ και ο Μάγκης να ήσασταν στη θέση του Σεμέδο και του ΜΑΕ, με τέτοια ομάδα θα βάζατε τουλάχιστον 30 τέρματα.
0: Έτσι το σκεφτείες. Α, είσαι καθηγητής εσύ. Πεκιάσεις από γιος που μας έλεγαν ότι ο Μπέρκενε έκαμε τον προηγούμενο Φαμπιάνο. Πεκιάσεις από τούτους. Επιστρέφουμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Ασύλληπτη τραγωδία στην Ξυλοφάγου. Δύο παιδιά εντοπίστηκαν νεκρά σε αυτοκίνητο. Συνελήφθησαν ο πατέρας και η μητριά. Ανέβαλε την επίσκεψή της στις Βρυξέλλες η Μαρία Άγγελα Ολγκίν. Θα αναμένει τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Τερματίζουν τα πλήγματα και ξαναρχίζουν συνομιλίες Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Συναντώνται αύριο στο Κατάρ. Για μη τήρηση των όρων του Μνημονίου Συνεργασίας κατηγόρησε την Ουάσιγκτον η Τεχεράνη. Προβλήματα εφοδιασμού με καύσιμα παραδέχθηκε ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Προσανατολίζεται στη λήψη μέτρων για να διασφαλιστεί η προμήθεια πετρελαίου στους αγρότες. Στη Βενεζουέλα, σχεδόν 4 ημέρες μετά τους 2 φωνικούς σεισμούς, συνεχίζονται οι αγωνιώδεις προσπάθειες διάσωσης πολιτών από τα συντρίμμια των κτηρίων.
3: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
2: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά τις αυγινές ώρες πιθανόν να σχηματιστούν τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 18 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
5: Το Μουντιάλ είναι εδώ και κάθε αγώνας αξίζει τον τέλειο χώρο. Απόλαυσε μοναδικές στιγμές με φίλους και οικογένεια σε σαλόνια εσωτερικού και εξωτερικού χώρου που συνδυάζουν άνεση, ποιότητα και στυλ από Sun Tower. Γιατί οι μεγάλες στιγμές του ποδοσφαίρου θέλουν και το ιδανικό σκηνικό. Sun Tower, Λευκωσία, Λάρνακα και Πάφος. Μην ξεχνάτε να μπαίνετε στα social media μας και να λάβετε μέρος στους διαγωνισμούς μας.
6: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
7: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
6: Ή εύκολα με λίγα κλικς από το Αλφα Πίτσα App, κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Αλφα Πίτσα έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Alpha Pizza App.

0: αγαπήσεις.
1: Με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
2: Το κλίμα έχει γενέθλια και τα γιορτάζουμε σε όλα τα καταστήματα. Ελάτε στο πενταήμερο πάρτι προσφορών μας με 20 έως 40% έκπτωση για τα 7 χρόνια γενέθλια του κλίμα Λεμεσού. Από Παρασκευή 26 μέχρι και Τρίτη 30 Ιουνίου. Φυτόριο, ηλεκτρικά είδη, εργαλεία, έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά, DIY και άλλα πολλά από 20 έως 40% πιο κάτω. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
3: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Cheddar Mild 1 κιλό 35% φθηνότερα 8,15. Μύρτιλα κατεψυγμένα 500 γραμμάρια 31% φθηνότερα 3,29. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Νόμα 2 λίτρα 40% φθηνότερα 14,19. Lidl. More to value.
5: Η λάμψη του καλοκαιριού ξεκινά από μέσα σου και στα Holland & Barrett θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να την αναδείξεις. Μέχρι και τις 26 Ιουλίου βρες επιλογές για ενυδάτωση, δέρμα, μαλλιά, νύχια, για υποστήριξη του εντέρου και τη φροντίδα της καρδιάς, της όρασης και του εγκεφάλου σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε δύο προϊόντα με 20% έκπτωση ή τρία με 30% έκπτωση. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
6: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
7: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
8: Γιατί το λες αυτό?
7: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
8: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
7: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
9: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου. Παίξε υπεύθυνα.
10: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy.
11: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες.
12: Δεν σου το έδειξαν ποτέ.
11: Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home. Buysellcypress.com.
13: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
15: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
16: Το ένθετο 96 χρόνια παγκόσμιο κύπελο φέρνει κοντά σας η Στίχημαν. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 για την Κύπρο.
17: Τις περισσότερες κατακτήσεις παγκοσμίου κυπέλου, 5 συνολικά, μετράει η Βραζιλία. Καμία από αυτές ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί στη χώρα, αν και η Βραζιλία διοργάνωσε 3 φορές τελική φάση Μουντιάλ. 6 από τους 8 πρωταθλητές κόσμου έχουν κατακτήσει τουλάχιστον μια φορά το τρόπαιο ως διοργανωτές. Εξαίρεση αποτελούν η Βραζιλία και η Ισπανία.
18: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες. Ακούω Sport FM 95, είμαστε Mappe Show και στο 2950 μου γουστάρετε. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων.
19: Ενώ να θυμίσω πως με την ένδειξη Weber, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας, μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε μια ψισταριά Weber αξίας 850 ευρώ. Αύριο το πρωί στην εκπομπή Πρώτη Πάσα θα γίνει η κλήρωση για τη συγκεκριμένη ψισταριά.
0: Θέλω κιόλας να σας πω ότι το Epic Cocktail Festival έρχεται για πρώτη φορά στη Λεμεσό τη Δευτέρα 6 του Ιούλη, την άλλη δηλαδή Δευτέρα, από τις 7.30 τον Garden της Έτκο θα μεταμορφωθεί σε ένα ζωντανό χώρο γεύσης, φιλοξενώντας μια μοναδική γιορτή αφιερωμένη στην τέχνη του κοκτέιλ. Εκεί θα βρίσκονται τα 30 καλύτερα μπαρ by Epic και τα 10 κορυφαία θα βραβευτούν για να σερβίρουν στο κοινό τα δικά τους signature cocktails. 10 bars, 10 μοναδικά cocktails και μια πραγματικά epic εμπειρία. Σωστά.
19: Προσπαθείς να κάνεις drum roll αποτυχημένα.
0: Η είσοδο στο φεστιβάλ είναι στα 10 ευρώ και τα δύο θα δοθούν, εκ των οποίων τα δύο θα δοθούν σε φιλανθρωπικό σκοπό. Ωραίο event είναι αυτό και ταιριάζει λέμε σου, πέραν της πλάκας.
19: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, το έδωσα 1 εκατομμύριο τον χρόνο του παίχτη. Πώς μπορεί η ομάδα να τον κρατήσει? Αν δεν τον πουλούσε, ο παίχτης δεν θα παίζε και ένα χρόνο συμβόλαιο έχει. Λογικά σε 6 μήνες θα υπογράφει σε άλλη ομάδα και η Ομόνια δεν θα παίρνει καθόλου χρήματα. Είναι ξενερωμένο, αλλά δεν υπάρχει άλλη λύση.
0: Ακούστε να δείτε, παιδιά. Ακούστε να δείτε. Γιατί ένα πολύ καλά μου το λέει εδώ και ο 060 ότι αν ο Κέλλερ. Δεν ξέρουμε καταρχήν το ποσό του ΜΑΕ.
19: Ναι.
0: Αλλά αν είναι αυτό που λένε 2,9, δεν είναι και πολλά τα λεφτά.
19: Okay.
0: Είναι πάρα πολλά τα λεφτά, αλλά δεν είναι, ξέρω εγώ. Ο Κέλλερ πουλήθηκε 1,5.
19: Σε άλλη αγορά.
0: Στην Αραβική.
19: Αν πήγαινε στην Αραβική αγορά, όνομα, θα μιλούσαμε για.
0: Αν πήγαινε, ρε Μαγεντορά, ναι, εγώ να μου τα βάζω.
19: Αλλά οκ, δεν μπορεί να μιλά με δεδομένη την Αραβική αγορά στον έναν, με δεδομένο ότι.
0: Για να βάλουμε τα πράγματα και σε μια θέση, το πιο πετυχημένο deal ever ποδοσφαιρικά το είχε κάνει ο Απόλλωνας τυχαία. Όταν έδωσε τον Αβραάμ και πιάσε 1 εκατομμύριο ευρώ σύν τον Παγκούρα. Εντάξει. Στο Μάστρε Μυρτή.
19: Ναι.
0: Αυτό είναι το πιο πετυχημένο deal, ανεξαρτήτως αν οι οπαδοί του Απόλλωνα ήθελαν να διώξουν την διοίκηση του Απόλλωνα. Γι' αυτό τη στον deal. Εντάξει.
19: Ναι, σαν deal τώρα. Αξιολογάμε το τώρα. Έλα.
0: Ποιο, τι.
19: Στα σήμερα, οποιοδήποτε ήθελε να διώξει τη διοίκηση τότε.
0: Τι είναι, δεν κατάλαβα.
19: Οποιοδήποτε διαφωνούσε τότε με το συγκεκριμένο deal και δεν ήθελε να γίνει η πώληση. Τότε.
0: Όχι, τότε μπορούσαν να ρίξουν διοικήσει η ομάδα.
19: Ναι, μπορεί σήμερα όμως να σου το τεκμηριώσει ότι ναι, καλά έκαμε και δεν ήθελα να γίνει τον deal τότε.
0: Μπορεί. Μάλλον όχι, δεν μπορεί έτσι.
19: Γιατί μου έλεγε να σε ρωτήσω πώ μπορεί.
0: Λουκάς Εμπάπη, κακάστανο Πίτας, ο Σλοβαίνος διεθνής για δεξιόν μπακ, επιθετικός φωτιά. Πιστεύετε θα μείνει έτσι η Ομόνια και δεν θα ενισχυθεί?
19: Αντίθετα, θα ενισχυθεί, ρε φίλε.
0: Πρόβλημα, άρθρωση μου. Δυσκολεύομαι να μιλήσω γιατί. Παίρνει 3 εκατομμύρια, αλλά μηδενίζει τις πιθανότητες σου να πάρει. Μου κάνει μια φοβερή ανάλυση ένα εδώ φίλο που δεν έχει ο παδό τη Ομόνια. Και θα το διαβάσω γιατί την βρίσκω εξαιρετικά σοβαρή και πολύ ενδιαφέρουσα τέλο πάντων την ανάλυση αυτή. Σε σχέση με τις εξέλιξεις στην Ομόνια. Αγωνιστικά το κενό των ΜΑΕ και ΣΕΜΕΔΟ θα είναι δυσαναπλήρωτο, αλλά ως πράξη καθαρά επιχειρηματική είναι σούπερ. Θα τους στοιχήσει σίγουρα στα ευρωπαϊκά τώρα το καλοκαίρι. Αν κιόλας προσθέσει τους Μασούρ, Αντιουγκού, Ιόβετιτς, Κίτσο και έναν ακόμη χρόνο στην πλάτη του Φαμπιάνο, φαίνεται ότι ο στόχος της εισόδου του Champions League θα είναι πάρα πολύ δύσκολος. Εκτός και αν ο Μπέρκ αποσιοποιητικά.
19: Ναι.
0: Συμφωνούμε.
19: Ναι. Ναι.
0: Κάπως έτσι είναι το πράγμα. Δεν είναι καταστροφή. Δεν είναι όμως και μια εξέλιξη που μπορεί να σε χαροποιεί, ας πούμε. Γιατί μιλάμε για ένα φορ κατά την άποψή μου τον καλύτερο των 20 τελευταίων χρόνων. Σίγουρα για την Ομόνια. Άμα κάτσω να σκεφτώ τις άλλες ομάδες, φορ σαν το ΜΑΕ.
19: Δεν είναι μεταγραφή Γιώβιτς.
0: Μεταγραφή μου Γιώβιτς. Απολύνω Μπεφίγα 6,2 εκατομμύρια. Μιλάμε για ένα τέτοιο φορ, έτσι. Πολύ, η παρουσία του παίρνει ιστορικές διαστάσεις ακριβώς γιατί πήρε και το πρωτάθλημα. Τώρα, άμα βάλει ο Κακουλής, όπως λέει ο φίλος, 1987, 20 γκολ και μείνουμε όλοι άναυδοι, ας τον πουλήσουν του χρόνου όχι στην Άντλας. Ας τον πουλήσουν στον Αχιλέγκα Αγγλίου.
19: Στη Πούμα που πήρε ο Σολάρι.
0: Άτλας δεν είσαι ένας μισή λευκός για ομάδα.
19: Ναι, Άτλας Αγλαντζάς.
0: Ας τον πουλήσουν στον Καϊμαγκλή. Αφά λίγο σύγκολο Κακουλής.
19: Και ο Σπίτσας, καλός παίχτης, αλλά το αριστερό πόδι του Μαέβρη είναι.
0: Άλλο πράγμα είναι ο ένας, άλλο πράγμα είναι ο άλλος, ρε φίλε. Εντάξει, τώρα δεν είναι...
19: Αν ο Μαέβρη και ομάδα με τριπλάσιες απολαύες και η Ομονία έλεγε όχι, νομίζετε θα ήταν ο ίδιος με πέρσι. Απλά η ομάδα θα είχαν ένα μεγάλο ποσό με το να προσπαθήσει να τον αντικαταστήσει.
0: Βλέπεις κάποια διαφορά στον Κύρζη τόσα χρόνια που ξέρεις καλά το ρεπορτάζ στο Απόλλωνα? Νιώθω ότι αλλάζει σιγά σιγά νοοτροπία. Θέλω πάρα πολύ να μου εξηγήσεις όμως γιατί, κύριε Τερός 67, πού ακριβώς βλέπεις την αλλαγή νοοτροπίας? Όχι, δεν ειρωνεύομαι καθόλου κιόλας. Αλλά μου είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον να το ακούσω.
19: Εγώ πιστεύω ότι θα το ψάξω για Μάρκες, λέει ο 316.
0: Α, ναι, ναι, ένα από τα δύο φορ.
19: Κοίτα.
0: Ναι.
19: Είναι ελεύθερος.
0: Ναι, όντως.
19: Είναι ωραίος.
0: Ναι. Μου κάνει εμένα ο Μάρκης. Δεν ξέρω στην Ομόνια δεν τους πολύ αρέσει.
19: Δεν νομίζεις όμως ότι κάνει στο παιχνίδι του Μπέρκ. Δηλαδή ο Μάρκες. Είναι ευέλικτο φορ.
0: Πώς του κάνει, πώς δεν του κάνει, ναι. Και μπορεί να το ξέρεις, εγώ νομίζω ότι τον Μάρκες θα τον είχε κάνει πίσω από τον επιθέτικο.
19: Ναι.
0: Και αν δεν θα τονίσει.
19: Πώς έπαιζε κάποτε, ας πούμε, ο Γιώβετιτς.
0: Ναι, κάτι τέτοιο.
19: Όταν υπήρχε, ας πούμε.
0: Μέσα στο πόμπο μπορεί να τον κάνει και εξτρέμ. Σίγουρα δεν θα τον είχε φόρο. Με Μάκη θα πληρώναμε και τον Μαΐ για να φύγει. Τι εννοεί, ξεχνάμε ότι ήταν συλλογισμός μου, ρε γάμο.
19: Ότι ρε παιδί μου, θα παίζει καλά ο Μαΐ και να το θυμίσω από ζημίωση.
0: Α, οκ. Εντάξει, τώρα έφτιαξε ο Σίμος και ο Οχτάγος είναι το μαπό. Μα ώρες και εσείς είστε λίγο. Είστε ένα παιδί μου. Διψάτε για αίμα, ας πούμε, που να υπαρρύφει. Θα μπορούσε δηλαδή ο Σίμος ή οποιοδήποτε Σίμος ή ακόμη και ο Μπέρκ. Ο Μπέρκ, ας το Σίμο. Να αποτρέψει το ενδεχόμενο πώλησης του ΜΑΕ.
19: Έτσι, αγιώς, μέσα στο μυαλό όλων νομίζω ότι γύρω φέρνουν ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να έρθει η πρόταση. Πάρα πολύ πιθανό να έρθει. Για τον ΜΑΕ.
0: Μα αυτό το περίμενα.
19: Ακριβώς.
0: Νομίζω ότι είναι έτοιμη άμεσα να τον αντικαταστήσω.
19: Άμεσα.
0: Ναι.
19: Εγώ νομίζω ότι θέλει χρόνο το συγκεκριμένο θέμα.
0: Έλα ρε 313 τώρα. Ψήσω, ο Καβενάκη, ας πούμε, δεν είναι μεγαλύτερο όνομα, αλλά έκανε καλύτερη εμφανή από ό,τι έκανε ο ΜΑΕ. Έκανε καλύτερη σεζόν από ό,τι έκανε ο ΜΑΕ.
19: Πρώτον, κύριο Καβενάκη ήρθε με ένα γόνατο μισή σεζόν. Περπατητό έπαιζε, έβαλε 18 τέρματα και μπρο σκορ. Ναι, αλλά μισή σεζόν έπαιξε ο Καβενάκη με μισό γόνατο. Είδε τον Καβενάκη
0: ολόκληρο. Τον
19: κανονικό Καβενάκη.
0: Εγώ λέω Μάρκες δεν τον κάνει για την καταστάσει του ΜΑΕ.
19: Αλλά σαν όνομα, ναι, γιατί δεν υπάρχει.
0: Γιατί συζητάτε για το ΜΑΕ, αφού τα πάντα πολλούνται, λες, και το είπες κιόλας. Εντάξει, ρε φίλε, συζητάμε. Έφυγε ο ΜΑΕ, δεν του φύγει η θκιά μου που, το, έφυγε, που τον πόρουν και πιεν ίδρα. Συρτάμε όσοι συζητούν στο ράδιο. Ενώ ο ΜΑΕ που έφυγε, ξέρω εγώ, είναι ο καλύτερος παίκτης του αθλήματος. Τώρα λέμε τα ίδια και τα ίδια, γιατί μιλάμε για ο ΜΑΕ.
19: Γιατί έρχεται συνεχώς το όνομα του Μάρκο Λιβάγια.
0: Δεν ξέρω, κάτι έγινε με Ολιβάγια.
19: Ο οποίος φεύγει από τη Χάιντουκ Σπλιτ. Ναι.
0: Και.
19: Ναι, οκ. Okay.
0: Και. Δεν κάνω.
19: Δεν ξέρω πώς συνδέθηκε ως... υπήρχε ένα πειθαρχικό παράπτωμα και θεωρούν ότι ο ποδοσφαιριστής θα αποχωρήσει άμεσα. Σπουδαίο όνομα, σίγουρα.
0: Παιδιά, το Σεμέδο για μόνο να τον αντικατάσταση με σούπερ κίνηση, Μοτνόρ. Θεωρητικά ναι, είναι μια πολύ καλή κίνηση που έχει και μελέτη πίσω από αυτήν. Δηλαδή έχει και ξέρεις. Τώρα για τον ΜΑΕ. Να σου παραθέσω λέει κάποια παραδείγματα αφού μας ρώτησες. Πρώτον, ανανέωσε συμβόλαια σημαντικών παιχτών που κάποτε από πείσμα και εγωισμό τους έχανε. Αυτός είναι ο Μάρκες όμως. Και από πείσμα και εγωισμό ενδεχομένως να έχει χάσει ο Μάρκες. Ενδεχομένως, λέω. Γιατί του κλείσε την πόρτα. Και το ανανέωση συμβόλαια σημαντικών παιχτών. Ναι,
19: θεωρητικά.
0: Ναι. Αν και το Κβίτα, αν ακούγονται, αν αληθεύουν τα ποσά που, που ακούγονται, μιλάμε για. Δεν ξέρω, γιατί πρέπει, ξέρεις, αυτό και σε μια εποχή που χρειάζεται και μια οικονομική σύνεση. Θεωρητικά ο Μιλούντες έφτιαξε πολύ νωρίς το καλύτερο αμυντικό δίδυμο από του 12 που ήρθε. Και τρίτον, πάει να ασχοληθεί με ακαδημία πιο ενεργά. Μπορώ να σου πω και άλλα, λέει ότι τα Ρώσα 67 έχει επιχειρήματα. Θεωρώ εντάξει, δεν είναι.
19: Ναι, αλλά βάζεις όμως το θεωρητικά ομιλούντες. Φτιάξε πολύ νωρίς το καλύτερο αμυντικό δίδυμο. που ήρθε.
0: Ας να το ζούμε κιόλας στο γήπεδο, κύριε Τρόφεξ, είναι 7 παρεπτόντως. Πολύ σημαντικό. Άλλο η θεωρία και άλλο η πράξη.
19: Γιώβετη τη Σαλαμίνα, λέει κάποιος. Ταιριάζει.
0: Εννοείς για να επενδύσει, για να πιάει τη Σαλαμίνα. Ναι, μπορεί. Να την πιάσει σαν project. Ο Γιώβετη.
19: Φαίνεται να έχει την καριέρα του Γιώβετη.
0: Στη Σαλαμίνα.
19: Στην Κύπρο θέλει να συνεχίσει την καριέρα του.
0: Εμένα μου ακούγεται ότι μάλλον θα επενδύσει στη Σαλαμίνα. Θα μου φαίνονταν πιο ρεαλιστικό ότι θα αγοράσει Σαλαμίνα.
19: Για ποιο λόγο?
0: Γιατί έχει κάνει εκατοντάδες εκατομμύρια από συμβολιά του.
19: Μα γι' αυτόν τον λόγο, αν θέλει να συνεχίσει σαν ποδοσφαιριστή,
0: ναι.
19: Μπορεί η Σαλαμίνα να του δώσει ένα συμβόλαιο.
0: Τι συμβόλαιο?
19: Στα μέτρα τη.
0: Και ακούσει, α πούμε.
19: Όχι, πόσο πιο κάτω.
0: Και πιο κάτω.
19: Πιο κάτω.
0: Το πιερώνει πεζίνε να πίνει Λάρναγα.
19: Γιατί τα πεζίνε να το πιερώνει. Να το δω εγώ 130 να πιερώνει τι πεζίνε το να πίνει Λάρναγα.
0: Φαντάζομαι το αυτοκίνητο του Γιώβετη τη μπορεί να θέλει 20.000 ευρώ πεζίνα αντί σε ζώο. Ξέρω εγώ.
19: Έβαλα και κορδέλα του μα,
0: Έχει χρόνια που οι καράολοι μας μετατράπηκαν σε κροκόδιλους που διψούν για αίμα, λέει ο 613. Α, εντάξει, δεν είναι. Ο Μάκης θα τον έκανε μεταγραφή, θα πήγαινε ένα μπουκάτο και θα έκανε και προσφυγή, λέει ο 860.
19: Τι έπρεπε να κάνει η διαδίγηση της Ομονίας στην περίπτωση του ΜΑΕ με ένα χρόνο συμβόλαιο?
0: Έλα μου, μάλλον μπορεί να πράξει και το σωστό, κύριε 18. Δεν προς το παρόν δεν έχουμε ασκήσει.
19: Όχι.
0: Δεν έχουμε πει ότι είναι, έπραξαν κακώς, ας πούμε.
19: Νομίζω ότι το σωστό έπραξε. Γιατί μετά κινδύνευες, ρε Χριστό. Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να συμπληρώσεις το παζλ με το να βρεις και τον κατάλληλο αντικαταστάτη για να έχεις την ολότητα.
0: Μπορεί.
19: Ο Πίτας είναι 10 σκαγιά καλύτερος από τον Μάρκες.
0: Εντάξει, okay. Ο καθένας έχει τις απόψεις του. Τώρα ο Πίτας είναι καλύτερος, ο ένας είναι καλύτερος από τον ΜΑΕ, ο άλλος είναι καλύτερος από τον Αίρτον, ο ένας είναι έτσι, ο άλλος είναι. Όπως το έχει ο καθένας στο νου του, δεν. Πάντα συζητάμε κιόλα. ΜΑΕ, η διοίκηση και η τεχνική ηγεσία δεν θα κρυθεί αρνητικά για την πώληση ΜΑΕ, αλλά για τα αντανακλαστικά στην αντικατάστασή του. Με λεφτά που πήρα, μην ξεχνάτε, μπορούν και να αγοράσουν παίχτη.
19: Ναι, σίγουρα.
0: Τώρα στην κυπριακή αγορά, να αγοράσουν φόρ, δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον.
19: Θα πάει στην κυπριακή αγορά.
0: Ναι, αν ήθελα να αγοράσουν κάποιον στην κυπριακή αγορά φόρ. Δεν μπορώ να σκεφτώ.
19: Θα βγεις εκτός, Χριστό, να βγεις εκτός. Πρέπει να φέρεις ένα φόρ, συγγνώμη, πρέπει να μου φέρεις ένα φόρ ο οποίος θα μου βάλει 15 με 20 τέρματα.
0: Εμείς που δεν είμαστε φίλαθλοι, αλλά οπαδοί άλλων ομάδων, χαρήκαμε πολύ για την αποχώρηση του Μάικα του Σεμέδου. Δεν βρίσκεις παίκτης με τόσα γκολ μια χρονιά, λέει ένας εδώ. Μακάρι να μας βάλει εμπάρκος ειδός και να μην φύγει ο Μάη. Ποιος είναι καλύτερος προσδόν, κύριε 787, και γιατί? Φέρε Ζάιρο, λέει ο 520. Άλλο στυλ φόρ.
19: Ναι.
0: Τελώς, σε διαφορετικό στυλ. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι στην Ομόνια εκεί που ανέμεναν. Υπάρχει και αυτή η παράμετρος, ότι όλοι ανέμεναν ποιοι θα παίχτες θα μπούμε στην ομάδα εν ώψη των ευρωπαϊκών μάτς και τελικά μαθαίνουν ότι φεύγει ο καλύτερος τους παίχτες. Είναι και αυτή η παράμετρος, είναι και το timing, είναι και όλα αυτά, ας πούμε. Που...
19: Ναι, αλλά σου πω τώρα διαμορφώνουμε μια εντεκάδα.
0: Δεν ξέρω ποιος είναι ο φόρο Κακουλής.
19: Με τους παίχτες που έχω αυτή τη στιγμή, ο Κακουλής.
0: Εντάξει, δεν μου θέλει.
19: Ο Κακουλής. Κάτω
0: μάλλον τον Κακουλή, ξέρω εγώ. Είναι ο περσινός Άρης. Μπροστά ο Κακουλής, αριστερά ο Μοντνόρ, δεξιά ο Μαγιαμπέλα.
19: Να βάλω και τον Τάνκοβιτς.
0: Είναι και ο Τάνκοβιτς. Εντάξει, τούτη ξέρεις. Είναι... Αν βάλεις τον Τάνκοβιτς, εξαρτάται και με ποιον θα αγωνιστείς.
19: Ναι. Ναι.
0: Έτσι δεν. Αν χρειάζεται να παίξει αμυντικά, μπορεί να μην παίξει και ο Τάνκοβιτς. Μπορεί να παίξει ο Εβάντρο.
19: Αν μπούμε στους ομίλους θα ξεχάσουν, στο League Face, θα ξεχάσουν τα πάντα οι τοξικοί.
0: Εντάξει ρε φίλε, okay. Χαίρομαι πολύ Χερόπουλος, άμα περάσει στους ομίλους και θα σκέφτεται πια. Είναι προφανές ότι ο Παπασταύρου δεν έχει όραμα.
19: Άντε ρε φίλε τώρα.
0: Δεν τόσο σκέφτεται πάλι τον Γκέρινγκ, όσο 83 δηλαδή.
19: Μήπως είσαι λίγο υπερβολικός.
0: Μήπως δεν μπορείς να διαχειριστείς το ξενέρωμα και το 83.
19: Γιατί δεν έχει όραμα δηλαδή.
0: Ξέρεις πώς μου μοιάζει, ξέρω εγώ, είναι σε ένα μικρό παιδάκι, δεν του κάνει ο χατρίνο πάτσι μαμά και κλαίει και οδύρεται και φακάει και λένε το πάνω στους τείχους. Γιατί θεωρεί ότι η ζωή είναι μια ματαιότητα. Άλλη μια χαμένη χρονιά για την ΑΕΛ, δεύτερον γκρουπ που πάει με πάει ο Γεωργίου και νεοφύτου λέει ένας εδώ.
19: Μα γιατί δεν ξεκίνησε, δεν κάνει προετοιμασία.
0: Φίλε, εσύ Τσαλάκοβιτς, εσείς Γκομής, έχεις
19: Γκόμες, καρό.
0: Γκόμες, ο Τζοσφίν Πορτογαλία. Ωραία, μου και τον Γκόμες θυμίζει μου κάτι επαναστάσεις, κάτι τέτοια πράγματα. Έφυγαν 7 παίκτες και ήρθαν ανάμιση. Το Champions League δεν συγχωρεί. Λάθη, πάμε για conference. Σε αυτό συμφωνώ. Σε αυτό συμφωνώ. Για τη διαδικασία του Champions League.
19: Ναι, αλλά το πάμε για conference μου φαίνεται ακόμα.
0: Και είναι φοβερά ενδιαφέρον να το δούμε αν πιάσεις όλες τις κυπριακές ομάδες βάζοντας και τον Αποέλ της περασμένης δεκαετίας, ποιες είναι αυτές που πέτυχαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και ήταν, ξέρω εγώ, στο ρόστερ της πάνω από 50-60% αλλαγμένοι. Νομίζω καμιά. Το θυμάμαι γιατί τότε το λέγαμε ότι ο Γιωβάνοβιτς, ασχολάσαν και πολλά με μαπανιαλίσκη, αλλά το λέγαμε ότι ο Γιωβάνοβιτς είχε αυτό το μυστικό ότι ενδιαφερόταν να πάει να παίξει με 10 παίκτες της περσινής σεζόν παρά να κάτσει να κάνει μεταγραφές.
19: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό είναι το ένα, ας πούμε.
19: 8, 9, 10 παίκτες.
0: Τους ίδιους, ναι. Πέρσι το κάνει και η Πάφος. Δεν θυμάμαι η Πάφος πέρσι το καλοκαίρι να. Δεν θυμάμαι να έχει νέο ποδοσφαιριστή η Πάφος μες στο ρόστερ της. Ήταν ο Γκολντάρ που ήταν μαζί με τον. Ήταν ο Γκολντάρ μαζί με τον Λουκάσεν.
19: Ναι, ήταν ο Μπρούνο.
0: Ο Πηλέας.
19: Ήταν ο Πηλέας.
0: Ο Τάνκοβιτς ήταν. Ήταν και ο Τάνκοβιτς. Ήταν ο Ντράκοβιτς. Ήταν και ο Πέπε. Ήταν και ο Σούνιτς. Έτσι είχε ξένο παίχτη.
19: Ο Άντερσον.
0: Ο Άντερσον ήταν striker. Καμιά φορά έπαιζε με τον Κορέι αν μπροστά. Ο Ισπανός.
19: Ναι. Όχι, ήρθε να μπαίνει λίγο. Ήταν στην προσπάθεια να βάλει μέσα τον Λάγκα, ο οποίος δεν.
0: Το Λάγκα, μπράβο, σωστά, ναι.
19: Τελείω να αλλαγή στιγμή με τον Πασουα.
0: Πήγε να βάλει λίγο τον Πασουα Μινά και ναι, δεν. Ήταν μια ομάδα, ήταν η ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα τέλος πάντων η Πάφος. Που πήγε και πήγε μέσα στο Champions League. Τέλος, αυτό. Από σήμερα γίνεται πιο αμφίρομο το πρωτάθλημα της νέας σεζόν. Μέχρι αποδείξεις του αντιθέτου, πίσω στο Χένιμπεργκ, λέει ο 1960. Εντάξει, λίγο το πήγες γιατί νομίζω το πρωτάθλημα το είχε καμπαρωμένο η ΑΕΚ. Στο δικό μου το μυαλό. Το σκεφτόμουν εχθές πάλι, δεν ξέρω για να περιβολώ. Αύριο φαίνεται επιθετικά ο Θείος και μένουμε τάβλα. Μόνο και μένουμε τάβλα, μάλλον. Προς το παρόν μην είναι τάβλα όμως. Έχει Τσαλάκοβιτς, Σιδέροβιτς, Πρεζέκοβιτς.
19: Πρέσοβιτς.
0: Πρέσοβιτς. Ακόμη μια χρονιά τα ίδια. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
20: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
21: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
20: Σπορ FM στους 95.
21: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
19: Αθλητική ενημέρωση στις 5 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Αποχωρεί από την Ομόνοια Ράιαν Μάι, καθώς υπάρχει προσύμφωνο με την Άτλας του Μεξικού για την πώλησή του. Σημαντικό οικονομικό όφελος θα έχουν οι πράσινοι, ενώ ΜΑΕ θα πάρει συμβόλαιο ζωής. Παρελθόν αναμένει να αποτελέσει και ο Μουσαλόφσκι. Τις επόμενες μέρες κλείνει τυπικά το θέμα Κακουλή. Στην Ολλανδία μεταβαίνει η αποστολή της ΑΕΚ εκεί όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Στην αποστολή συμπεριληφθήκαν 29 ποδοσφαιριστές. Σε περίπου ένα μήνα αναμένεται να μπει στο κανονικό πρόγραμμα ο Τσακών. Ενσωματώνεται με την αποστολή τις επόμενες μέρες ο Αμίν. Στην Αυστρία βρίσκεται η αποστολή της ΠΑΦΟ εκεί όπου θα συνεχιστεί το πρόγραμμα των προπονήσεων ενώ θα δοθούν και 3 φιλικά. Παραμένει στην ομάδα ο Λέλε, αναμονή για τις ανακοινώσεις των Μπρίτο και Μπιέλ. Συνεχίζεται η προετοιμασία του Απόλλωνα στο Κολόσσι με την ομάδα να χωρεί την Πέμπτη για την Ολλανδία. Αρχές Ιουλίου η ανακοίνωση απόκτησης του Όσμπολτ, κεντρικός αμυντικός, εξτρέμ και επιθετικός, οι επόμενες κινήσεις. Στο Αποέλλωνα ανοιχτά για την περίπτωση Μαντσίνη, σύντομα αναμένεται και η απάντηση του Μάγερ. Θέμα χρόνου μεταγραφή Λιμνιού, ενδιαφέρει και ο Μιχάλης Παναγίδης. Ο Βέλγος προπονητής Κέρετς δεν αποτελεί πλέον την προτεραιότητα για την ανόρθωση. 3 νέα ονόματα βρίσκονται στη λίστα των υποψηφίων προπονητών και γίνεται η αξιολόγησή τους. Τις επόμενες μέρες αναμένονται οι ανακοινώσεις για τον Τσατάκοβιτς και Γκόμες στην ΑΕΛ. Προσπάθεια για να καλυφθεί διαφορά στο οικονομικό με τον Φελίπε Σοάρες. Στην προετοιμασία και ο 18χρονος αμυντικός, την Τετερίπε. στη Λετωνία. Ο Άρης εκεί όπου θα παραμείνει μέχρι τις 12 Ιουλίου για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας του. Σύντομα οι επόμενες προσθήκες στο ρόστερ.
21: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
19: Συνεχίζεται σήμερα η δράση για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στις 8 Βραζιλία η Ιαπωνία και στις 11 και 30 Γερμανία Παραγουάη. Στις 4 τα ξημερώματα Ολλανδία Μαρόκο, παιχνίδι το, από το οποίο θα προκύψει και αντίπαλος του Καναδά στη φάση των 16. Νέα βελτιωμένη πρόταση κατέθεσε ο ΠΑΟΚ στην Αουγκσμπουργκ για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη. Στην Ελλάδα βρίσκεται ο Γκάρμα για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στον Ολυμπιακό. Λεπτομέρειες απομένουν για τους Στάνιτς και Ρόγα. Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του 24χρονου επιθετικού Ελμίν Ραστόντερ στο Μαθηναϊκό όπως και του Στέφαν Ντεφράι. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
21: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
22: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
23: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
22: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
24: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials, your sustainable partner.
25: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Πριν 3 χρόνια δούλευα ως κυπουρός. Κουραζόμουν, αλλά συνέχιζα όπως όλοι μας. Ξαφνικά το σώμα μου σταμάτησε να με ακούει. Μία αιμορραγία στον εγκέφαλο είπαν. Και όλα άλλαξαν. Νόμιζα ότι τελείωσαν όλα. Όμως είχα φροντίσει. Είχα την ασφάλειά μου. Αυτή μου έδωσε το χρόνο να γίνω καλά. Να σπουδάσω, να κάνω μία νέα αρχή. Σήμερα δουλεύω σε ελεγχτής εναέριας κυκλοφορίας. Και όλα αυτά χάρη στον άνθρωπο της Eurolife που είχα δίπλα μου. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις της ζωής μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
26: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max, το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
27: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνειακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
26: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 8 Ιουλίου. Lay's Classic Mix πατατάκια 10x42 γραμμάρια 5,99. Coca-Cola Zero 4x500 ml 3,69. Όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Mars 3,99. Γκολφέρα προσιούτο κρούντο 80 γραμμάρια από 3,15 τώρα 2,79. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
3: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο, με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιο μας.
4: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
5: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
6: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
7: Κάνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να μέτοιμο.
8: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
9: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Μεσχέ Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Grimis. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
10: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
28: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η ΕΠΗ.
29: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
30: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
31: My Petrolina App και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης.

0: Τώρα, πέραν της πλάκας, αλλά με τέτοια τραγούδια, πραγματικά δηλαδή, θα έπρεπε τελικώς και να το κάνουμε και εισήγηση, ας πούμε, στα αρμόδια σώματα, τούτη εκπομπή να γίνει συνδρομητική. Δηλαδή, να πικαιρώνει να την ακούεις. Και θέλω με άδεια με τίποτε. Να μπορεί, όχι. Δηλαδή, παίζουμε ώρες-ώρες, έχουμε κάτι εκλάμψεις, έχουμε κάτι αριστουργηματικές, ας πούμε, επιλογές, που, δηλαδή, εντάξει, πείτε και κάτι, ας πούμε, ξέρω εγώ κάτι, ξετοιμάστε μας, ρε. Δικαιοξη, πέ μας κάτι, ρε, λέει μου, ας πούμε, έτσι. Πέ μου κάτι, ρε, λέει μου, ξετοιμάτμε. Δεν μπορεί, ρε, κουμπάρα σου πέτσο, στη τραγουδία για να μην υπάρχει κάποιος κάτω αχειροκρότηση.
1: Εντάξει, μπορεί άθλης άδεια.
0: Με αυτό λέω, δεν θέλουμε να κάνουμε μια εκπομπή συνδρομητική, ρε φίλε.
1: Συνδρομητική.
0: Ναι, ρε φίλε. Α, μας κάνουν έξω πάνω μέρα.
1: Γουστάρω.
0: Τι γουστάρει, ρε Μαϊγού, θα πληρώνει τη μάνα μας να μας ακούει. Και να τσακωθούμε.
1: Ναι.
0: Πρέπει να μας καιρώνετε να σας ακούν. Αλλά να το αλλάξω, ξέρετε, να το κοιτάς του άλλου, ρε τραυσατρινάτε. Κάτι τέτοιο να κάνω, ας πούμε. Δώστε εσείς μια από εδώ, δώστε να δούμε και εμείς μια από την άλλη και ό,τι γίνει, ας πούμε, αφού όλοι οι υπόλοιποι τα αρπάζουν. Με τέτοια τραγούδια που βάζετε καρτέρου μια να κάτ... Είσαι καλά ρε 618, δηλαδή με μια μελωδία περιμένεις την άλλη ή τον άλλο να κάτσει πάνω σου, ας πούμε. Τι είστε σε μερική, ρε.
1: Αχ, το χειροκρότημα θα... μόλις βγει το αντρόγινο.
0: Λοιπόν, έλα, μπήκε. Όποιος θέλει να δει τον μπαμ της ΑΕΛ, αν πιέσαι στο Σέα Σπορτς.
1: Τώρα.
0: Η είδηση είναι τώρα. Όποιος θέλει να δει για ποιον μπαν.
1: Για ποιον.
0: Είναι το όνομα του καλοκαιριού με τα γραφικά.
1: Αστευκείτε.
0: Και η είδηση είναι μασέρι, μην το ψάχνετε. Μου το σφύριξε καλά να είναι καλά ένας ακροατής τώρα και μάλλον επιβιώνεται.
1: Πιο ωραίο όνομα μου το περσινό, θέλω να σου πω.
0: Στο περσινό πιο ήταν ο Τσόα.
1: Ναι. Άστο το τι προσφέρεις, άστο το τι, σταμάτα να σκέφτεσαι τι πρόσφερε, τι είδες στον αγωνιστικό χώρο.
0: Αρχικά να σας πούμε κιόλας ότι είναι πάρα πολλά τα μηνύματα, μας συγκινείτε, σας ευχαριστούμε πολύ σήμερα ότι μας ακούτε και είναι πολύ σημαντικό. Καμιά φορά το ξεχνάμε κι εμείς. Και δεν κερνάμε ούτε προσέκο, ούτε μπαλέτα, ούτε μπορεί κανένας να κάτσει, καμιά να κάτσει πάνω σας. Απλά και μόνο γιατί ακούσαμε ένα από τα πιο πολυδιασκευασμένα, ίσως και πετυχημένα τραγούδια του 20ου αιώνα, 100%, ας πούμε. Μπόζα Νόβα από τα παγιά. Όσοι είστε Βραζιλιάνοι και ακούτε την εκπομπή, δηλαδή πολλοί από Ελίσσες τρόπο σκεφτώ, αναγνωρίζετε, είναι ας πούμε ότι η Αμάζη τη Λυρκώτησα ή το Πετζεβέγγις που άρχισε στην Μπούγκα. Το The Girl From Ipanema. Τι.
1: Ναι.
0: Ποια είναι τα σημαντικά τώρα τα τραγούδια που έχουμε για μας.
1: Ναι, μάλλον τα συγκεκριμένα δύο που πες.
0: Ο Κακουλής πες είχε 8. Επιμένω, όσοι από εσάς θέλετε να μάθετε για το πιθανό μπαμ του καλοκαιριού, έστω και θεωρητικά πήρε στο Βοσίσσα Σπορτς.
1: Θα είναι.
0: Νομίζεις, Μαγί.
1: Τι νομίζω, έτσι να νομίζω. Μπορούμε να αντιληφθούμε λίγο μεγέθη. Θα συζητήσω.
0: Είδες πως σκόμουν. Βραζιλιάνη και τη Λυρκώ. Βραζιλιάνη και τη Λυρκώ.
1: Βραζιλιάνη και τη Λυρκώτησα. Ναι, ακούσαμε τη Βραζιλιάνη και τη Λυρκώτησα. Δεν θα συζητήσω τι μπορεί να προσφέρει και λίγο. Αλλά το όνομα και μόνο, ναι.
0: Άμα φέρεις τον Ισίνιε και πέντε παίχτες και φέρω και εγώ παίχτες, ενώ δεν ρολέει στο μινί φουτμπολ.
1: Εντάξει.
0: Μα και είσαι πολύ φαν όμως, έτσι. Α? Είσαι φαν του Ινσίνγκε,
1: μα και ο Τσόα είμαι φαν. Και δεν αλλάξει η άποψη μου. Δεν αλλάξει η άποψη μου για το τι είδαμε φέτος από τον Τσόα. Εντάξει.
0: Παιδιά, τώρα πέραν τη πλάκα και μιλώντας και λίγο σοβαρό, μας το σφύριξαν κατά τη διάρκεια της εκπομπής και μάλλον το επιβεβαιώνουμε. Όχι, το επιβεβαιώνουμε, αφαιρώ το μάλλον. Η ΑΕΛ μιλάει με Ινσίνγκε. Τώρα, αυτού η καριέρα δεν έχει τελειωμό, βαριέμαι να τα πω. Δεν ξέρω, Μάγκη, έχει όρεξη, πες τα.
1: Θες να ξεκινήσω με το ότι...
0: Όπως θες και εκείνα, δεν
1: είναι. Σήκωσε γύρω.
0: Σήκωσε γύρω, βασικός τέλεχος των...
1: Ναι, και βάλε δύο τέρμα στη διοργάνωση.
0: Οκ.
1: Okay. Να σταματήσω να μην είσαι γαλυπμένος.
0: Είπες και άλλα.
1: Θες να πω 434 συμμετοχές με την Νάπολη. Πάνω από 100 τέρματα με την Νάπολη. Σχεδόν 100 ασίστ με την Νάπολη.
0: 100 assists σε 430 συμμετοχές, κάπως έτσι είσαι.
1: 434.
0: Άρα να υποθέσω ότι θα δημιουργηθεί μια στενή σχέση Λεμεσού και Νάπολης. Ταιριάζει, σκεφτώ τώρα που λέω. Ταιριάζει λίγο.
1: Ναι.
0: Θα αναπτύξουμε σχέση με Νάπολη, ρε φίλε.
1: Θες να σου πω τρίπλα, θες να σου πω μπάσες, θες να σου πω μακρινά σουτ. Να δεις.
0: Όχι, θέλω να μου πεις αν είναι σε κατάσταση να παίξει. Αν είναι να τον κλείσουν.
1: 13 συμμετοχές πέρσι στη Β' Ιταλίας, 5 τέρματα, 3 ασίστ. Οκ. Okay. Στα 35 του. Στα 35 του.
0: Ναι. Αφήστε μας έναν καλοκαίρι να πνάσουμε λίγο η έλεξη.
1: Ναι. Συν από τη μια ή συν μια.
0: Εγάμασε μας τρεις η ρόλη δεν εξήντα. Σωστά, σωστά το καταλάβω. Σπακέτσι κάτσο, πόσο ποσοστό επί της 100 δηλαδή συμμετοχές. Αντέξει. Είναι πολλά τα μηνύματα. Πέρσι μας είπα για Χάμες Ροντρίγκες. Τελικά πιάσαμε έναν εγώ το Σάββατο Γενάρη. Φοβάμαι ότι θα
1: δούμε. Είδες το Χάμες Ροντρίγκες φέτος στο Παγκόσμιο
0: Γήπεδο. Ναι, ναι, μα έχω δει και το ντοκιμαντέρ του. Παρετώντας δεν είναι λαβαζανιά αυτή με τον Ισίνγκη όμως.
1: Εντάξει, ρε, μπορεί, δεν ήξερα πέρσι τι διάδεια.
0: Και μιλούν μαζί του, είναι σε διαπραγματεύσεις.
1: Πέρσι δεν μίλησαν με τον Χάμες.
0: Με τον Χάμες μίλησαν εξ αποστάσεως. Με τον Ισίνια μιλούν και ανούμερα. Του έδωσαν νούμερα. Μα εντάξει, άμα είναι τα λόγια 35 χρόνια, έπαιζε πέρσι στην Πεσκάρα, ξέρω εγώ γιατί να μην έρθει στην Κύπρο.
1: Ναι.
0: Ξέρω εγώ. Έχουμε Νεάπολη τώρα, να έχουμε και Νάπολη, λέει ο διάβολος. Δεν μας στάνει η Νάπολη. Είναι Νάπολη, κύριε διάβολε.
1: Μέχρι και ο περιβραχιόνιον της Εθνικής Ιταλίας έβαλε το σε ένα παιχνίδι.
0: Εντάξει, παιδιά, σαν όνομα είναι, ξέρω εγώ. Τώρα συζητάμε για το ποιος είναι ο Ισίνγκε μου, να ξέρω εγώ, βρείτε κάτι άλλο να πούμε.
1: Ονοματάρα.
0: Άνθρωπος που δεν παίζει για Μουντιά, δεν κάνει για ΑΕΛ, λέει ένας εδώ. Θέλει τον και ο Ηρακλής.
1: Ναι.
0: Α, μας τον έστειλα νωρίτερα.
1: Εγγύνο μου μας έστειλε.
0: Α, είδατε πως δεν είπα από παντού. Μέχρι τις 14 του Ιούλη, ο Ινσίνγκε για το μέλλον του, η Πεσκάρα, έθεσε γίνοντας στον Έμπειρο Ιταλό, ναι. Εντάξει, τον θέλουν και στον Ηρακλή.
1: Ναι.
0: Α, εκεί είναι ο Βάλτερ Ματσάρι, ο Ιταλός που έκανε και στην Νάπολη ο coach. Ο Αλενατόρι, ναι, Ματσάρι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και έχει καλή σχέση. Τώρα εδώ με ποιον να έχει καλή σχέση, ίσως να μιλήσει με τον Καμορανέζη.
1: Μάλλον. Χτυπάσαι ένα τηλέφωνο του Μάουρο, έντε.
0: Ναι, σωστά.
1: Έχει το θάρρος να χτυπήσει του Μάουρο, αν είσαι ο Ινσίνγκε.
0: Έχει ακριβώς το ίδιο ύψος με τον Λουτσιάνο Μπεμπέλη, ο φίλος μου ο κότσος.
1: Ένα 63.
0: Είναι το γνωστό αστείο όταν πήγε ο Μπεμπέλη πρώτη φορά στο προνοητικό, ξέρεις την κουβέντα, ε. Το 2011.
1: Τι.
0: Που πετάχτηκε ένα δίπλα. Ήταν γεμάτο τότε, ο κόσμος έγινε μάπερ. Του πετάχτηκε ένα δίπλα καλά, λέει ο άλλος μισός που έμπου. Θα οδηγά κάθε μέρα μια μισή ώρα παγιά να μα προσλέμε σόγια προπόνηση αν ρωτήσε το 100. Γιατί τον ήξερε τι, τον είχε καρτωμένο κύριε 192 και ξέρει μα τα κουσούρια του ακόμη δεν ήρθε.
1: Δηλαδή οι προπονητέ του ήταν Κάρλος Αντσελότη, προπονητή του Μαουρίτσιο Σάρι, Ράφα Μπενίτε. Ενώ είσαι και προπονητέ. Είναι και προπονητές.
0: Και άμα είναι και με το καλό έρθει και ίσως μιλήσει και με Τραμετσάνη λένε εδώ. Και άμα είναι με το καλό έρθει, τι θέση έπαιζε πέρσι του.
1: Η κανονική του θέση είναι αριστερό εξτρέμ. Μπορεί να σου παίξει πίσω από τον επιθετικό άμα χρειαστεί.
0: Πέρσι πού έκανε τις συμμετοχές του.
1: Πέρσι περισσότερες του συμμετοχές.

0: Okay, 63 όχι.
1: Δεν έχουμε και πολλά να πω επί τούτου. Αλλά. Ναι, αλλά η φιλοσοφία, ας πούμε, το σκεπτικό, ας πούμε, μου θυμίζει λίγο ο Βαλμπουένα.
0: Ναι.
1: Και τι εννοώ, ας πούμε, να φέρεις μια μεγάλη προσωπικότητα και να εμπνεύσει όλους τους υπόλοιπους. Τι, ανεξάρτητα από τον Λαζιόνιο και Αμπροέντη που είναι βάλει τον Βαλμπουένα στο ημιτελικό. Αυτό είναι άλλο παπαράκι.
0: Και ενώ ο Βαλμπουένα έπαιζε. Έπαιζε. Όχι.
1: Ναι, όχι, έπαιζε. Τρέχαν τα σάγια του να παίξει ο άνθρωπος.
0: Για αλλιώ σκεπτικό ήταν το ίδιο και με τον Τσό, αλλά.
1: Εντάξει, σε να θυμίζει Μυραλά και εμένα από το μυαλό μου πήγε Μυραλά.
0: Υπάρχει και το παράδειγμα Μυραλά.
1: Και σε μένα πήγε το. Αυτό ήταν μόλι το έμαθα. Λέω, αμάν ο νέο Μυραλά. Αλλά μπορεί να είναι ο νέο Βαμπουενά, ξέρω εγώ. Γιατί να είναι ο νέο Μυραλά.
0: Ναι. Ναι.
1: Είπα σου το που δεν στέσσερι. Ναι, κύριο Στραγούσα 36, εσύ που μα το έλεγε, ναι. Όχι, έχει ψωμί η κουβέντα πια.
0: Έχει ψωμί.
1: Δεν είναι πελάρε. Δεν σα έχω πει ότι θα κλείσει. Αμάν, α πούμε. Ξέρω ότι μιλούν μαζί του, τέλο.
0: Τώρα, αν θα κλείσει έναν άλλο ο Παπαγγέλιο.
1: Και είναι σοβαρέ διαπραγματεύσει. Δεν μιλούν μαζί του, ξέρω από το Instagram.
0: Φέρνει παίχτη, ο οποίο στην καριέρα του έχει πάνω από 210 τέρματα. Πάνω από 200 τέρματα. Πάνω από 200.
1: Ναι, αλλά αν είσαι με την ΑΕΛ, α πούμε, τι νιώθει, α πούμε.
0: Αν με νιώθεις χαρά, τότε μην να παίζει ο Σινκ που τη μια.
1: Ναι, ρε φίλε, άμα όμως έχεις στο μυαλό σου, ας πούμε, το παράδειγμα του Τσόα ή του Μυραλάς, δεν είναι εύκολο να είσαι με
0: την ΑΕΛ.
1: Δεν είναι εύκολο να είσαι με την ΑΕΛ.
0: Πέμουν τους εξτρέμ φέτος.
1: Φέτος δεν είναι ο... Ποιος είναι? Είναι ο τός που πιάνονται ένας Ταβάρες.
0: Συγγνώμη, που έπαιζαν στη χρονιά που πέρασε.
1: Είχε φέτος. Ήταν ο Σινκ, ήταν ο Νατέλ.
0: Έφυγε ο Νατέλ στα μισά, ήταν ο Μασέκο.
1: Ο Μασέκο. Μιλούμε για μόνο Μουντιάλ. Πρέπει να σκεφτώ Μουντιάλ για να σου πω το ρεσέρ της ΑΕΛ. Είναι πολύ πολύ μεγαλύτερο όνομα από τον Σένσι, ρε φίλε. Δεν υπάρχει Σένσι στο Ιταλικό σε σχέση με τον Ισίνγκε.
0: Ερώτηση. Να σου θυμίσω ότι υπήρχε νοσής και ο Κάσας κάποτε.
1: Εντάξει ρε φίλε, με αυτή τη λογική, εντάξει.
0: Δεν θα μου κάνεις παράπονο για το.
1: Εντάξει ρε, μα έχει πάει στην παρέλαση του Πρωτομαγιάτσου και αν είσαι πιο που διαδηλώνουν, ξέρω εγώ.
0: Δεν θα μου κάνεις παράπονο. Εντάξει. Δεν είναι το στυλ του Σένσι.
1: Ούτε και στην. Εντάξει, είναι αυτό. Δηλαδή, με τέτοιους παιχταράδες, τέτοιες προσωπικότητες και τέτοια βιογραφικά, τέτοια ιστορία από πίσω τους, είναι δύο πράγματα. Ή θα σου βγει σε Μυραλάς, ή θα σου βγει και στην Νταβίτ Λουίζ. Γιατί μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν. Όμως ξέρετε τι πραγματικά πιστεύω, ότι για όλα παίζει ρόλο ο οργανισμός. Δηλαδή αν ο Σένσι και ο κάθε... Σένσι, ναι, ή ο Σένσι, ποιος Σένσι, αν ο Ζίνγκε, ο κάθε Νταβίτ Λουίς, ο κάθε ξέρω εγώ ίσως και Μυραλάς, έρθουν και δουν ότι τα πράγματα είναι σοβαρά και υπάρχει ένα επαγγελματικό πλαίσιο, νομίζω ότι θα αγωνιστούν.
0: Θα βοηθήσουν. Για να το εξελίξουν.
1: Σωστά. Άμα δουν ότι ήρθαμε στο Κερχενέ, και δεν υπάρχει μια εξήγηση, μια επικοινωνία και δεν υπάρχει ένα έδαφος συνεργασίας, ένα το σύρω στη Μαρίνα Λεμεζού, ναι. Ο Τσό αναπτύχθηκε ο Μιτσούς. Μα ρε φαίνεται και Ιαπωνέζι ο αυτοκίνητο, ενώ το εισαγόμενο. Ακόμη ένας παλέμαχος, αυτό σκέφτεσαι λέει, κουραστήκαμε ήδη. Λέω 678. Εντάξει, ξέρω ότι είστε κουρασμένοι. Τώρα τι να σας πω. Το θέμα είναι να σας ανακουφίσει λίγο η Ινσίνη, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, κάποιος από εσάς λέει ότι και να ακούσει ότι καλά, γιατί δεν πιάνεις Γιόβετιτς που ξέρεις ποιον πιάνεις. Ωραία ερώτηση είναι αυτή. Του μίλησαν του Γιόβετιτς. Νομίζω ότι τους είχε κλείσει την πόρτα.
0: Τους είχε κλείσει την πόρτα.
1: Νομίζω.
0: Λόγω οικονομικού.
1: Ένα λεπτό, λόγω στην πηγή σου. Α. Μέχρι και ιατρικές εξετάσεις έχουν φέρει.
0: Okay.
1: Με πολύ θετικά νούμερα. Εντάξει, ξέρω εγώ. Okay.
0: Εντάξει.
1: Ναι, όχι, είναι το σενάριο είναι σούπερ ρεαλιστικό. Δεν είναι.
0: Επισημών τον Κούκα. Επισημών τον Κούκα στην Πάφο μόλις έβγαλε ένα ανακοίνωση.
1: Κούκα, τον ήθελαν, τον έψαχναν.
0: Ναι. Μέχρι το 29. Μέχρι το 29. Και εντάξει, από τη Φάρο, okay, ήρθαν 50 συμμετοχές με τις μικρές εθνικές της Πορτογαλίας. Κατάφερα να κλείσουμε μια πολύ πολύ σημαντική μεταγραφή μου, την έψαχνα εδώ και καιρό.

0: Μπράβο τους. Λοιπόν, παιδιά, εγώ τον Ισίνγκερ τον έφερα με τα χίλια στον Αποέλαιο 242. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε, γιατί στέλνετε μηνύματα και είναι πολλά. Ο καθένας επιλέγει αυτό που θέλει να επιλέξει. Ένας μπορεί να πει ότι φέραμε τον καινούργιο Μυραλάς. Άλλος μπορεί να πει ότι με τον Ισίνγκερ αλλάζει το ρούν της ιστορίας. Ξέρω εγώ, είναι Ναπολιτάνος, έρχεται στη Λεμεσό, έρχεται σε μια ομάδα που θεωρείται έχει μια ιδιομορφία όπως έχει η Νάπολη και θα αλλάξει το ρούν της ιστορίας. Καθένας το βλέπει όπως θέλει, έτσι. Αυτό. Τέλος. Και έχετε και το κάθε δικαίωμα. Φτάνει να μην είστε, ξέρω εγώ, να μην προσπαθείτε να επιβάλλετε στον άλλον τα δικά σας θέλω και σκέψεις.
1: Και να είσαι και απόλυτος.
0: Και να είσαι και απόλυτος, ναι, σωστά. Δηλαδή, το ήφερα με τον καινούργια πατάτα. Μα ενάρτητο τότε και να, ξέρω εγώ, να πάμε στο Υπουργείο Εσωτερικών και να περάσουμε από έξω.
1: Μα αφού έδωσε δύο παραδείγματα. Μυραλάς Δαβίτ Λουίς.
0: Η φυσική του κατάσταση από ό,τι μου στέλνουν τώρα μηνύματα και δεν είναι άνθρωποι που γνωρίζουν τα πράγματα. Φαίνεται να είναι καλύτερη από ό,τι των παιχτών της ΑΕΛ.
1: Από ό,τι των παιχτών της ΑΕΛ. Okay.
0: Ναι, εντάξει, μάλλον ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας τώρα, δεν είναι κιόλας. Ναι. Ξέρω εγώ, για να κάνει μια τέτοια καριέρα σημαίνει ότι το ξέρει το ποδόσφαιρο. Ξέρω τι συζητάμε, ρε κουμπάρε. Και εντωμεταξύ και εμπορικά, άμα το δεις, δηλαδή η ΑΕΛ έχει friends.
1: Όχι, όχι, όχι. Όχι.
0: Τι.
1: Θα συζητήσεις εμπορικά.
0: Περίμενε,
1: γιατί
0: φίλε,
1: ήταν το βάσανο του οπαδού της ΑΕΛ το εμπορικά.
0: Ναι, σωστά.
1: Οπότε με ξεκινά στη συζήτηση.
0: Ναι, ρε φίλε, όχι, πες ότι εγώ προσελήφθη στην ΑΕΛ για να διαχειρίζομαι τα social media. Εντάξει. Να κάνουμε το Instagram.
1: Έχει πολλά περίεργα τούτη πρόταση.
0: Τέλος πάντων, κατάλαβε τι να σου πω. Αυτό που διαχειρίζεται τα social media της ΑΕΛ αυτή τη στιγμή που είναι. Μέσα στο δωμάτιο μόνο του, λέω εγώ. Γιατί θα αποκτήσει, ξέρω εγώ, χιλιάδες friends η ΑΕΛ που είναι η Νάπολη. Ή που την Ιταλία γενικότερα, σωστά.
1: Ναι.
0: Όπως έχει friends, ξέρω εγώ,
1: στο Μεξικό.
0: Στο Μεξικό, όπως είχε, ξέρω πού άλλο.
1: Στην Αφρική.
0: Στην Νότια Αφρική, ας πούμε. Φίλε, παραδέχεστε ότι υπάρχει. Γιατί η ΑΕΛ είναι διεθνών διαστάσεων. Α. Τσακώνονταν προχτές με έναν Νότιο Αφρικανό για το ποιο είναι ο Μασικό. Και μάλλον ο Νότιο Αφρικανό δεν είχε χιούμορ και του έλεγε, όχι, δεν είναι δικό σα boy. Που τον λένε
1: ναι,
0: ο
1: ναι, ναι, ναι.
0: Είναι δικό μας.
1: Να δούμε το σχολείο.
0: Τι άλλο μου ήθελα να λύσετε να του κάνω μας έχω το καημένο του Νότιο Αφρικάνο. Ρε τι τραβούμε ρε με στην πόλη. Μην είσαι απολύτως ότι θα το πάρει. Φέτος είμαι απολύτως κύριε 737. Ο δοστρωτήρας. Θα το πάρει ομάδα φέτος. Να σου πω τι πιστεύω για το Βραζιλία Ιαπωνία. Να σου πούμε μάλλον. Είναι ο Μπλε Σαμουράι. Μπλε Σαμουράι, μου αρέσει.
1: Είναι ένα χαρίο Μπλε Σαμουράι. Εγώ αυτόν πιστεύω. Στον τόπο από την προηγούμενη εβδομάδα προσπάθησε να μου
0: πει. Καλά, γιατί έπαιξα τη Βραζιλιάνη για την Λυρκότητα, για την Γκέλφορμη πάλι.
1: Να βάλει κάτι τη Ιαπωνία για να κλείσουμε.
0: Δεν ξέρω, ξέρει κανένα τραγούδι. Θέλω να κάνω χαρακτήρα να το παίξουμε. Αλλά ακούσαμε, ξέρω, κλασικό τραγούδι για την Γκέλφορμη Πάνεμα. Λοιπόν, παιδιά, εξής, υπάρχει αυτό το. Α, κατάλαβα και όσον με την 950. Τώρα κατάλαβα. Πρέπει να το σχίσουμε στα δύο, να το κόψουμε στα δύο. Είναι η Βραζιλία το φαβορί.
1: Ναι.
0: Και είναι η Γερμανία, η Ιαπωνία, η μαύρη καλονή.
1: Ναι.
0: Να το κόψουμε στα δύο και να πούμε χ.
1: Και να πούμε παράταση.
0: Γιατί όχι.
1: Ναι.
0: Να πείσουν ότι Αφρικανό να πιάσει και τον Μάση. Και τον Μάση. Αντί ο Θείο, φέρε τον επόμενο Μαέ, σου φιά.
1: Όχι, αντε Θείο.
0: Δεν έχω πρόβλημα, η άρθρωση μου σήμερα.
1: Σουφιάνε Μπεντζίντα.
0: Ποιος Σουφιάνε και Ρουφιάνε Μπεντζίντα ρε Πετράδια, όλοι τα δύο δηλαδή. Ο Έλεος μαζί σας, ρε είστε πάντα ξεκουραστούμε καλοκαίρι ρε φίλε.
1: Είναι ο πρώτος κόρης από την πρωταθλήτρια του Μαρόκο λάλη.
0: Ακούει Σουφιάνε Μπεντζίντα και νομίζω ότι ένας μάγος του άγχρονο δαχτυλιδιώκα.
1: Είναι η αλήθεια αυτό.
0: Για η Ιαπωνία παίξε το πότε βούδας πότε κούδας λίγε. Είστε όντως διεθνών διαστάσεων. Α, ναι κύριε Ξάγουσα 13. Λοιπόν, πάμε σε ένα break να ηρεμήσουμε με αυτά που ακούμε και διαβάζουμε και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου. Ασύλληπτη τραγωδία στην Ξυλοφάγου. Δύο παιδιά εντοπίστηκαν νεκρά σε αυτοκίνητο. Συνελήφθησαν ο πατέρας και η μητριά. Ανέβαλε την επίσκεψή της στις Βρυξέλλες η Μαρία Άγγελα Ολγκίν. Θα αναμένει τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Τερματίζουν τα πλήγματα και ξαναρχίζουν συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν. Συναντώνται αύριο στο Κατάρ. Για μη τήρηση των όρων του Μνημονίου Συνεργασίας κατηγόρησε την Ουάσιγκτον η Τεχεράνη. Προβλήματα εφοδιασμού με καύσιμα παραδέχθηκε ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Προσανατολίζεται στη λήψη μέτρων για να διασφαλιστεί η προμήθεια πετρελαίου στους αγρότες. Στη Βενεζουέλα, σχεδόν τέσσερις ημέρες μετά τους δύο φωνικούς σεισμούς, συνεχίζονται οι αγωνιώδεις προσπάθειες διάσωσης πολιτών από τα συντρίμμια των κτηρίων. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά τις αυγινές ώρες πιθανό να σχηματιστούν τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 18 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου.
3: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
4: Φίνας. Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απεχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα delivery μούχτη. Ούτε σεντ. Μόνο για όσους παραγγέλνουν μου το Αλφαπίτσα.
5: Αλφαπίτσα app. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
4: Α, τώρα που είπεν κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλορίζικο.
6: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
7: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Cheddar Mild 1 κιλό 35% φθηνότερα 8,15. Μύρτιλα κατεψυγμένα 500 γραμμάρια 31% φθηνότερα 3,29. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Νόμα 2 λίτρα 40% φθηνότερα 14,19. Lidl. More to value.
9: Τα κουφώματά μου. Είναι τέλεια. Πιστεύω ότι θα αντέξουν άλλα 20 χρόνια. Περνάω τόσο ωραία ανοιγοκλίνοντάς τα.
10: Ποτέ δεν είναι αργά για να πεις την αλήθεια στον εαυτό σου. Μπες στο My Windows της Αλουμίλ, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Sita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Sita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Sita Vision. Ένα με σένα.
12: Μέση. Παίρνει την μπάλα, κάνει τη σέντρα και πάντα και το γκολ! Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται και στο Τορόντο του Καναδά, αλλά η καλύτερη προσφορά για πίτσα είναι εδώ, στην Τορόντο Πίτσα. Δύο extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola, 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Τορόντο Πίτσα. Η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
13: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Μιλάνο για τον The Weekend. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες συναυλίες της Ευρώπης. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδι για δύο στην live συναυλία στο Μιλάνο. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Μιλάνο και The Weekend.
14: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
15: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
14: Ποπο, κοίτα απέναντι. Έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
15: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
14: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Novibet.
15: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
16: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες. Παίξε μπάλα με τις World Famous Fries. Ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο drive-through challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
17: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
19: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
20: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Co-Farm.
0: Μπήκαμε ήπια με το τελευταίο κάρτο του εδώ τη εκπομπή που λέγεται Mappe Show στο 2950. Αν θέλετε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων στο 2950 κιόλας.
21: Με την ένδειξη Βέμπερ, όνομα, τεπώνυμο και την ηλικία σας, μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε μια ψυσαριά Βέμπερ αξίας 850 ευρώ. Να πω ότι αύριο στην εκπομπή πρώτη πάσα το πρωί θα γίνει η κλήρωση. Επίσης, να πω ότι μαζί μας είναι η Epic με το Epic One που τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Gbps για το σπίτι, Wi-Fi παντού με δωρεάν booster, πλάνο 5G Unlimited Max για να μην κολλάς ποτέ, πακέτο τηλεόρασης για full ψυχαγωγία και δυνατότητα καινούργια συσκευής με δόσεις. Και όλα αυτά με μόνο 39,99 ευρώ το μήνα. Αυτό είναι το Epic One.
0: Μπούχτισες ρε 292 μάλλον. Αφού εσύ σου φιάνε που το λέει, άμα το έλεγα Αντρίκο, να γράψω Αντρίκο, λέει. Πέρα με τις πλάκες. Το Μαρόκο κρύβει διαμάντα με τα πολιτική αξία.
21: Σίγουρα.
0: Λέει ο 292. Έτσι κι αλλιώς πολλάκι το έχουμε αναφέρει ότι το Μαρόκο είναι μια χώρα την οποία πολύ συμπαθούμε και ποδοσφαιρικά και γενικότερα. Και σήμερα 4 ώρα το πρωί αγωνίζεται κιόλας με την Ολλανδία που να πάρει ευχή και θα το δούμε το μάτς. Εκτός μακριά από εμάς, όποιος έχει αϊπνίες.
21: Όχι, έχει κόσμο.
0: Τι.
21: Μιλούσα σήμερα.
0: Ένα θκιασερή ρε φίλε.
21: Ξεκίνησε, λέει, η ώρα 8. Θα το δω το Βραζιλία-Ιαπωνία. Μόλις τελειώσει ο στόχος μου σε 5 λεπτά κοιμούμε. Για να βάλω ξυπνητήρι και να μπορέσω να δω το Ολλανδία Μαρόκο.
0: Τόσο που σημαίνει έτσι μάνα σημαίνει θυράζει ενώ στα 6 του. Μα ποιος είναι που κουρτίζει έτσι με τον ύπνο ρε φίλε. Καλά, ναι, είσαι σκέψη, ναι, είσαι τούτος.
21: Καλό.
0: Ναι, η σκέψη δεν είναι να ξυπνήσει ώρα, δεν είσαι να είναι μάτς.
21: Άι, στον άνθρωπο θέλει να απολαύσει ένα παιχνίδι.
0: Λοιπόν, τα πάμε όλα αυτά. Βγάλαμε και ένα συνείδηση με τον Ισίνιε και το φέρ του με την ΑΕΛ. Συζητήθηκε πάρα πολύ στην εκπομπή για το θέμα του ΜΑΕ. Πάρα πολύ. Νομίζω ως επί το πλήστον, νομίζω ότι πετύχαμε διάνα με την περιγραφή μας ως προς το ξενέρωμα. Υπάρχει ένα σχετικό ξενέρωμα με την φυγή του ΜΑΕ που μάλλον θα πάει στο Μεξικό και στην Άτλας, ή στην οποία, η οποία μάλλον Άτλας θα δώσει και πολλά εκατομμύρια στην
21: Ομονία για να το αποκτήσει, αλλά και στον ίδιο τον ΜΑΕ. Δηλαδή το συμβόλαιο που ακούγεται τουλάχιστον είναι.
0: Αν έρθει ο Ισίνιε στην Κύπρο, θα είναι ο ποδοσφαιριστής που έφτασε το μεγαλύτερο market value και ήρθε ποτέ στο νησί με 75 εκατομμύρια. Είναι ωραία αυτή η προοπτική.
21: Είναι.
0: Ωραία παράμετρος να την είναι. Έφτασε μέχρι και 75 εκατομμύρια η αξία του.
21: Φτάζει μέχρι και 75 εκατομμύρια. Να δούμε του Μιραλάς, γιατί επίσης
0: πρέπει. Του Μιραλάς και του Αργεντινού που λέμε νωρίτερα, του Τσίνος που είναι στα Ποέλ. Αποκλείεται να πει.
21: Καμινά και πιο παλιά.
0: Ναι. Ή του Οτσόα. Ο Οτσόα αποκλείεται να πήγε.
21: Όχι,
0: μέχρι και κατά διάνοια.
21: Ο Μιραλάς 10 πήγε. 15.
0: Άκου.
21: Νταβίτ Λουίς ρε πρέπει να
0: α,
21: δούμε.
0: Α, ναι, Νταβίτ Λουίς,
21: μπράβο.
0: Ποιος είναι αυτός, ποιος είναι αυτός.
21: Πάρ'
0: ψαρά στις πάφοντα. Α, Νταβίτ Λουίς, θυμάζεις να φάεις παπαραγγέλες κουρκούνες.
21: 30.
0: Ο Νταβίτ Λουίς. Και ο εσύ είναι 75 όντως. Εντάξει ρε φίλε, ήβραμε να ασχολούμαστε με τι ασχολούμαστε του χρόνου στην ΑΕΤ, τουλάχιστον ήβραμε. Ήβραμε τι.
21: 75
0: εκατομμύρια. Υπήρξε ποτέ ποδοσφαιριστής που έφτασε το value του.
21: Το market value.
0: Το market value του σε τέτοιο ύψος. Και να, έχει, να πει, για να πει το C στην Κύπρο.
21: Το C.
0: Νομίζω ότι είναι δύσκολο.
21: Πολύ δύσκολο να βρεις.
0: Πάντως το λέμε ότι η πληροφορία είναι τσεκαρισμένη που ζήγες πάντης ότι μιλούν με τον Ισίνγκ. Και όταν λέμε μιλούν ξαναλέω όχι από το Instagram.
21: Μα πραγματικά τώρα εδώ και μου θέμα ο φίλος να το κοιτάξω.
0: Είναι ωραία.
21: Να το κοιτάξω έτσι.
0: Γιώβετης 30 εκατομμύρια. Ένας εδώ λέει.
21: Ο Γιώβετης έφτασε 30.
0: 49,5 έφτασε ο Νταβίτ από την Παρίσι Ζερμέ, ρε. Ο Νταβίτ Λουίς.
21: 49,5.
0: Ναι. Εντάξει τώρα μην δεν το πάρουμε. Γίναμε όλοι, γίναμε όλοι εδώ, ξέρω εγώ. Επιχειρηματίες του Σάβιο.
21: Όχι, ρε.
0: Ποιος Σάβιο, ρε φίλε.
21: Market τώρα, value 30 βλέπω το μεγαλύτερο που έφτασε ποτέ στην Παρή.
0: Ποιος Σάβιο, όχι παιχτικά.
21: Όχι,
0: χρόνια πολλά πριν ο Σάβιο.
21: Πολλά πίσω στο Σάβιο για να. 49,5 εκατομμύρια έδωσε. Άλλον έδωσε η Παρή. Άλλον το πόσο έφτασε η αξία του. Εσύ μιλάς για πραγματικούς αριθμούς. Εμείς την αξία του δεν μιλάμε για πραγματικούς αριθμούς.
0: Σωστό είναι αυτό που λες. Σκούλο 400. Κούλο 400 λίρες. Λίρες. Κίκη Κίρτζη, Ντίμη Κίρτζη, όχι Νίκο. Μα ρε φίλε, ποιο Ραβιτσούκα τώρα, Ράβι ξύλων, άσε μα τώρα δε μετά.
21: Ο Ραβιτσούκα.
0: Τέλο πάντων, είδε που άρχισε να γίνεται λίγο πιο πικάντικο το καλοκαίρι μα. Δηλαδή, μπήκε ο Ισίνια στη ζωή μα. Έφυγε ο Μαέ σιγά σιγά, άρα θα ψάχνουν να δούμε ποιο είναι ο φόρ τη Ομόνοια. Άντε να κάνει τίποτα ο πρέσβη να χασίσει για εσύ. Έχει τίποτα με τον Ισπανό. Ισπανό. Πορτογάλο. Έχει κάτι.
21: Δεν έχουμε κάτι.
0: Ξαναμείναμε έτσι.
21: Δεν έχουμε κάτι για μεταγραφέ.
0: Ναι, κανένα μεταγραφή.
21: Εγώ νομίζω. Εντάξει, μεταγραφή. Δεν έχει βγει όνομα προ τα έξω, αλλά φαίνεται πολλά κοντά σε περίπτωση επιθετικού. Θεωρώ ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα υπάρχουν. Μέσα στην εβδομάδα που διανύουμε θα υπάρχουν 2-3 ανακοινώσει. Μεταξύ αυτών είναι ο Λιμνιός. Και...
0: Μα γολίσαμε ο Λιμνιό, ρε μαγείρε κουμπάρε.
21: Λαλό σου τις και πιστεύω ότι θα έρθει και του επιθετικού και θα ξεκαθαρίσει το θέμα Μαντσίνη, το οποίο πήρε πάνω του ο Καρυπίδης.
0: Ο Καρυπίδης του ΠΑΟΚ. Όχι του Άρη.
21: Του Άρη, του Άρη. Του Άρη. Το πήρε πάνω του και θέλει να τον διαγαώσει να τον πάρει πίσω στη Θεσσαλονίκη.
0: Ο Καρυπίδης του ΠΑΟΚ, ο κεντρικός αμυντικός της Ομόνιας και του Απόλλωνα, είναι κατεμένας από τους 5 καλύτερους στο περέβερ που ήρθαν Κύπρο. Τώρα που ψάχνουν center for, ας μας δώσουν κανένα εκατομμύριο να τους δώσουμε την εφάνγκε, λέει ο 642.
21: Είδες ποιον πρέπει να ψάξουμε, τον Κακόρη πρέπει να ψάξουμε.
0: Α, ναι, τον Κακόρη. Παιδιά, καλά να περάσει ο Μα εκεί που πάει. Τι καλά να περάσει, ρε φίλε, μα τι στείλαμε το στον πύργο, ας πούμε. Ήταν ωραίο ο κράτησε, να μην ξεχνάμε ότι η περσινή του απόδοση ήρθε μέσα από τη μηχανή που έχτισε ο Μπέρκ γύρω από αυτόν. Σωστό είναι αυτό που λες. Δύσκολη αντικατάσταση. Σε μέδο ΜΑΕ, όμως έχω εμπιστοσύνη στον Μπέρκ, λέει ο 960. Άλλος λέει εδώ, ο Σπιλέσκι είναι στη Λεμεσό για διακοπές και new challenge, όπως είπε ο ίδιος. Σε ποια ομάδα του νησιού πάει.
21: Έχει κάποια ομάδα του νησιού που ψάχνει αυτή τη στιγμή προπονητή.
0: Όχι. Είμαι πάφος. Αν έρθει όμως στην ΑΕΛ είναι με τα γραφάρα του Ισίνγκ, δεν το συζητάμε. Εντάξει, υπάρχει ένας σχετικός ενθουσιασμός για τον Ιταλό, τον βραχύσωμο Ιταλό, που με το καλό γιατί να μην έρθει και να ομορφύνει το ποδόσφαιρό μας, και όχι εννοώ τη Μαρίνα Λεμεζού ή το. Να έρθει και να παίξει ποδόσφαιρο. Ακόμη και εγώ θυμάμαι τον Ισίνγκ, και έκαμε σπουδαίο Euro. Ήταν μέσα στην 11η.
21: Ναι.
0: Ήταν, ρε.
21: Ήταν. Νομίζω ότι έπαιξε. Πρέπει να παίξει σε όλα τα παιχνίδια.
0: Ήταν ένα. Ναι, ήταν. Ποιο ήταν ο striker των Ιταλών μου το πια έργα.
21: Που έπαιζε και ο παπάς του, ρε. Striker επίσης.
0: Ο Κιέζα.
21: Ναι, ήταν ο Κιέζα.
0: Δεν ήταν striker ο Κιέζα. Νομίζω ήταν δεξιά ο Κιέζα, αριστερό η Σίνια.
21: Τι είναι το, τι έπαιρνε απλώ εσύ.
0: Παλιά, δούμε ένα ναι, ημάγια. Βάζει τον ημιτελικό, α πούμε, Ιταλία. Βάζει τον
21: ημιτελικό. Έπαιξε. Έπαιξε το 21, έπαιξε 1, 2, 3, 4, 5, 6. Έπαιξε 6 παιχνίδια. Στον τελικό έγραψε 90 λεπτό, στον ημιτελικό 85 λεπτά. Στην προηγούμενη φάση 80 λεπτά με την Αυστρία.
0: Α, ήταν βασικό στον Σκουάντρα Τζούρα.
21: Ήταν βασικό. Ήταν βασικό.
0: Και μαζί με Κιέζα έκαναν παπάδε.
21: Κιέζα έκαναν παπάδε.
0: Ήταν στα φτερά ο Κιέζα, ναι.
21: Ημόπιλε ήταν μπροστά.
0: Ημόπιλε, μπράβο.
21: Ημόπιλε.
0: Σήμω, δείξε μα την κλάση σου και τσίμπα τον Άντερσον από Μπάφολο 613. Η Ανόρθωση δεν ψάχνει προπονητή. Α, Σβιλεύσκη, Ανόρθωση. Και μετά τι, να πάει ο Νίκ. Και να πάρει και Φανκέ.
21: Και τον Ράτσκοφ.
0: Και τον. Όχι, ρε τον Ράτσκοφ. Ο Ποντικός έπαιζε και, και ο Ποντικός έπαιζε.
21: 18 Κακορίνο Λορέντζο, αν έρθει θα είναι με τεράστια διαφορά ο παίχτης που έφτασε τη μεγαλύτερη τιμή τη Τριάκη.
0: Άντε ρε, αλλά καγάμε ο Μπάμνα, γιατί ο Ιρε κουμπάρε, τώρα αποδείγαμε, γιατί ο Ιρε ζημάκι ας πούμε. Α, ουστάρο η Σίνιε.
21: Ναι,
0: αλλά αν είναι κανένα τσέρτη ας πούμε και καμιά 15 κιλά παραπάνω και...
21: Μα αφού... Ανθρώποι που καταλάβουν, είπε μα πιο πριν, πάντοτε η καλύτερη φυσική του κατάσταση που του παίχτε τη ΑΕΛ.
0: Ο Φίλιππο Κουτίνιο, ποιο είναι.
21: Ο Φίλιππο Κουτίνιο, ρε.
0: Ποιο είναι ο ηθοποιό, δεν μ' ακούγεται.
21: Ο Κουτίνιο, που, ο Φιλίπε Κουτίνιο. Που έπεσε Λίβερπουλ, που έπεσε Μπαρσελόνα, που έπεσε.
0: Τι εννοεί, κύριε 034, αν είναι σωστό να βγάλουμε τέτοιε ειδήσει προ τα έξω. Εγώ δεν έγραψα ποτέ για Χάμες Ροντρίγκες. Έγραψα για τον Ισίνγκε.
21: Είναι ελεύθερος ο Κουτίνιο παρεμπιπτόντως. Είναι στα 34.
0: Και στο λέω μια και ακούει στην εκπομπή, δεν είσαι διαπραγματεύσει. Δεν χρειάζεται να το λέω όμως συνέχεια. Ξέρεις, γιατί καταντούμε και κουραστική. Είναι 35 ετών. Έπαιξε τελευταία στην Πεσκάρα. Μας τα είπε και ο Μάγκης και είχε.
21: 13 συμμετοχές, 5 τέρματα, 3 ασίστ. Πιο πριν ήταν στο.
0: Πεσκάρα τη Σερεμπέ, έτσι.
21: Ναι, Σερεμπέ. Στο Τωρόντο ήταν πιο πριν.
0: Ο Ισίνγκε ήταν στον Τωρόντο.
21: Ναι, και νομίζω όταν είχε πάει ότι ήταν το ψηλότερο συμβόλαιο που έδωσαν ποτέ.
0: Οι Καναδοί.
21: Ναι. Ναι.
0: Του έσου Καναδού που έχουν πάει στου 3-16.
21: Μα τώρα το παιχνίδι είναι το μεταξύ χτε. Είσαι κάποια φάση, ήταν λίγο.
0: Από τα τρία στοιχήματα που κέρδισα σε αυτό το Μουντιάλ, τα δύο μου τα έδωσε ο Καναδά. Το Χ με τη Βοσνία και η Ιταλία που είναι η Ελβετία.
21: Στα υπόλοιπα που έχασες, πόσα σου τα έχασες με ότι θα φρυγεί.
0: Και ψωρό σημανίσι μου έτωρα. Εν τω μεταξύ και να έρθει ο ΚΚ θα τον πουλήσει το Φεβράκι Σάρφης. Ας έρθει και στον δώσει παρά στον σπρώξει παραπέρα ρε εσύ. Τι να σου πω ρε 034 τώρα, αν πει άλλη ομάδα και σφίναζε, γιατί δηλαδή.
21: Μα εντάξει, τη δουλειά σου όμως είναι να την κάνεις με βάση το.
0: Ναι, καταρχήν δεν δουλεύω εκεί για να τους προστατεύω, κύριε 034, δεν είναι. Τι, εντάξει, τα έχουμε κάνει και αυτά κατά το παρελθόν και με όλες τις ομάδες. Με όλες, με κάποιες ομάδες. Η Ανόρθωση δεν ψάχνει. Το είπαμε για το Σπιλεύσκι.
21: Ναι, ψάχνει προπονητή η Ανόρθωση.
0: Μακάρι να. Αν και δεν πιστεύω, ξέρει, είναι και η πίεση μέσα στον Παπαδόπουλο. Για τον Ισίνγκε γράφουν και στον Ηρακλή, σωστά το λες κύριε 614. Για ένα περίεργο λόγο που θα ψάξουμε να τον βρούμε, ο Ηρακλή συνδέεται πάρα πολύ με, την ΑΕΛ. Γιατί και στον Ηρακλή ήθελα Μάρτιν, αν θυμάστε.
21: Ακριβώς, ήθελα Μάρτιν.
0: Και είναι και ένας ακόμη, και μια ακόμη περίπτωση φέτος που συνδέει αυτές τις δύο ομάδες. Τώρα είναι και ο Ισίνγκε, είναι και άλλη μια περίπτωση. Ποιος ήταν.
21: Εσύ, αν υπάρχει Σπιλεύσκη στην Ανόρθωση, είναι μεγάλο ρίσκο.
0: Για τον Σπιλεύσκη.
21: Και για την Ανόρθωση.
0: Είναι, ναι. Γιατί θέλουν υπομονή με ο Σπιλεύσκι.
21: Ναι, γιατί μπορεί με το στυλ του Σπιλεύσκι να πάω πολύ άσχημα.
0: Σωστά. Τώρα που ολοκληρώθηκαν οι όμιλοι στο World Cup, με ποιον σταυρόν η ΑΕΚ λέει στον τελικό αγαπημένο με 7.37 και μάλλον με αυτό θα κλείσουμε για να ξεκουραστούμε, να ξεκουραστείτε κι εσείς. Θα τα πούμε με το καλό αύριο.
21: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Και θα σχολιάζουμε την νίκη της Ιαπωνίας στην πρόκριση. Γεια σας.
0: Γιατί πω τώρα. Ναι, άσες, εντάξει.
21: Α, συγγνώμη.
0: Όχι, εντάξει, είδα νομίζω ότι.
21: Ότι είχαμε περισσότερο χρόνο.
0: Μα δεν αφήνω να πάτε διακοπές. Για πες ακόμα μια κουβέντα για να κλείσουμε σιγά σιγά. Άρα δηλαδή με το Βραζιλία-Ισπανία το πάμε και το κόψαμε στα δύο. Το μάτς είναι χ και θα πάμε παράταση.
21: Βραζιλία-Ιαπωνία θα πάει παράταση.
0: Μ' άρεσαν οι δηλώσεις του, του Ιάπωνα προπονητή που τους είπε: όπως μάγκες, γιατί μας έχετε στην απέξω, ας πούμε.
21: Ναι.
0: Ότι δεν είμαστε καμιά ομάδα. Όλοι θεωρείτε ότι η Βραζιλία είναι το φαβορή, αλλά μπορεί να κάνετε και λάθος.
21: Εντάξει, το φαβορή είναι η Βραζιλία, αλλά ναι, κανένας δεν. Είναι η μαύρη γαλονία, όπως είπες πιο πριν, η Ιαπωνία. Γερμανία-Παραγουάη.
0: Χ.
21: Χ.
0: Ναι, ναι.
21: Μα έβρες και ο Χ.
0: Ένα που τούτα Χ, ρε Μακή. Ένα που τούτα
21: τρία. Καλά, μα σου πω μετά τα γαλλικά Μαρόκο, τι είναι να μου πεις.
0: Ένα που τούτα τρία Χ. Το θέμα είναι να το βρεις και πού είναι το τιμημένο το Χ. Σε ποιο από τα τρία.
21: Είναι εύκολα στο τρίτο παιχνίδι το Χ. Στο Ολλανδία. Όχι, δεν είναι εύκολα.
0: Παρεπτόντως η Ολλανδομαροκινή σταυρώνει με Καναδά, παρεπτόντως, έτσι. Για τη φάση των 16.
21: Αν είσαι.
0: Δεν νομίζω ότι θα αποκλειστούν οι Μαροκινοί.
21: Ναι.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι θα αποκλειστούν οι Μαροκινοί.
21: Εγώ νομίζω ότι θα αποκλειστούν οι Μαροκινοί. Και μάλιστα τώρα που μου είπε και 16 Καναδά.
0: Ναι.
21: Ξαφνικά γίνεται ωραίο της Ολλανδίας το μονοπατάκι. Γίνεται ωραίο δηλαδή.
0: Όχι πως είναι πολύ είδα την Ολλανδία, αλλά δεν με πείθει αμυντικά. Ενώ οι Μαροκινοί δεν μασάν, δηλαδή βλέπουν τους άλλους κατάμουτρα έτσι, αραβικά-αραβικά.
21: Εντελώς.
0: Εγώ λέω Μαρόκο, την περνά το Μαρόκο.
21: Λες Μαρόκο, λες Βραζιλία, από ό,τι κατάλαβα.
0: Όχι, λέω Χ, δεν ξέρω ποιος θα περάσει.
21: Εντάξει, εγώ λέω Ολλανδία.
0: Με γεια σας, με χαρά σας, θα λέμε αύριο. Γεια σας.
21: Καλή συνέχεια, γεια σας.

0: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα πάντα
1: εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μα καφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
6: Αθλητική ενημέρωση στις 6 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Ψάχνει τον Μπαμε Σίνια η ΑΕΛ. Η ομάδα της Λεμεσού είναι σε επαφές με τον Ιταλό Σταρ για πιθανή συνεργασία. Την περσινή σεζόν αγωνίζοντας στη Serie B με την Πεσκάρα, έχοντας 13 συμμετοχές, 5 τέρματα και 3 ασίστ. Την περίπτωσή του ψάχνει και ο Ηρακλής Θεσσαλονίκης. Αποχωρεί από την Ομόνοια ο Ράιαν Μαέ, καθώς υπάρχει προσύμφωνο με την Άτλας του Μεξικού για την πώλησή του. Σημαντικό οικονομικό όφελος θα έχουν οι πράσινοι, ενώ ο Μαέ θα πάρει συμβόλαιο ζωής. Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει και ο Μουσαλόφσκι. Τις επόμενες μέρες κλείνει τυπικά το θέμα Κακουλή. Στην Ολλανδία μεταβαίνει η αποστολή της ΑΕΚ και όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Στην αποστολή συμπεριληφθήκαν 29 ποδοσφαιριστές. Σε περίπου ένα μήνα αναμένεται να μπει στο κανονικό πρόγραμμα ο Τσακών. Ενσωματώνεται με την αποστολή τις επόμενες μέρες ο Αμίν. Επίσημα ποδοσφαιριστής της ΠΑΦ είναι ο Γκούγα που υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι και το 2029. Παραμένει στην ομάδα επίσης ο Λέλε. Αναμονή για τις ανακοινώσεις των Μπρίτο και Μπιέλ. Συνεχίζεται η προετοιμασία του Απόλλωνα στο Κολόσι με την ομάδα να χωρεί την Πέμπτη για την Ολλανδία. Αρχές Ιουλίου η ανακοίνωση απόκτησης του Όσμπολτ, κεντρικός αμυντικός, εξτρέμ και επιθετικός, οι επόμενες κινήσεις. Στο ΑΠΟΕΛ νυχτά για την περίπτωση Μαντσίνη, σύντομα αναμένεται και η απάντηση του Μάγερ. Θέμα χρόνου μεταγραφή Δημήτρη Λιμνιού, ενδιαφέρει και ο Μιχάλης Παναγίδης. Ο Βέλγος προπονητής Γκέρετ δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα για την ανόρθωση. Τρία νέα ονόματα βρίσκονται στη λίστα των υποψήφιων προπονητών και γίνεται η αξιολόγησή τους. Στη Λετωνία βρίσκεται ο Άρης εκεί όπου θα παραμένει μέχρι τις 12 Ιουλίου για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας του. Σύντομα οι επόμενες προσθήκες στο ρόστερ.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Συνεχίζεται σήμερα η δράση για τη φάση των 32 του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Στις 8 Βραζιλία Ιαπωνία, στις 11:30 Γερμανία Παραγουάη, ενώ στις 4 τα ξημερώματα Ολλανδία Μαρόκο, παιχνίδι από το οποίο θα προκύψει και ο αντίπαλος του Καναδά στη φάση των 16. Μια βελτιωμένη πρόταση κατέθεσε ο ΠΑΟΚ στην Άουγκσμπουργκ για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη. Στην Ελλάδα βρίσκεται ο Κάρμο για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στον Ολυμπιακό. Λεπτομέρειες απομένουν για τους Στάνιτς και Ρόγκα. Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του 24χρονου επιθετικού Ελμίν Ράστοντερ στον Παναθηναϊκό, όπως και του Στέφαν Ντεφράι. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησέ τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
7: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 1η Ιουλίου. Νεκταρίνια ελληνικά, τώρα 2,25 το κιλό. Χοιρινό ψαχνό, από 6,28, τώρα 4,99 το κιλό. Αλφα Μέγα μπιφτέκια κοτόπουλου χαμηλά σε λιπαρά, 600 γραμμάρια, από 5,79, τώρα 4,99. Μλέκπολ μοζαρέλα, 7,50 το κιλό. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα. Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.
8: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
9: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
8: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
9: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
8: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
10: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
11: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το ντίζελ μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
7: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max, το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
12: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Ο πατέρας μου συνέχεια έτρεχε. Πίστευα ότι θα δουλεύει για μια ζωή. Τώρα όμως τον καταλαβαίνω. Δεν έτρεχε μόνο για το σήμερα. Έτρεχε για να φροντίσει και το αύριο. Έτσι δεν τρέχουν οι γονείς. Για χρόνια έβαζε χρήματα στην άκρη. Όπως τον συμβούλεψε ο άνθρωπός μας στη Eurolife. Όχι για να σταματήσει απλώς να δουλεύει, αλλά για να έχει χρόνο. Χρόνο για μένα. Χρόνο για τον εγγονό του. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Cheddar Mild, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 8,15. Μύρτιλα κατεψυγμένα, 500 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 3,29. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Νόμα, 2 λίτρα, 40% φθηνότερα, 14,19. Lidl. More to value.
14: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
2: Μουντιάλ 26. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Σπορ FM 95.
3: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Συμβουλές για μεταχειρισμένα από την ESG. Car Sales. Trust is our drive. στο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σημασία δεν έχει μόνο το όχημα, αλλά και ποιος βρίσκεται πίσω από την πώληση. Δες την εμπειρία, τη φήμη και την υποστήριξη της εταιρείας. Η εμπιστοσύνη χτίζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
7: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Σπορ FM 95, στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. Είναι η εκπομπή «Καλώς τα παιδιά», μαζί με Αντώνη Κυπριανού στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Σε λίγο θα έχουμε και τον ειδικό συνεργάτη της εκπομπής «Καλώς τα παιδιά» για το Μουντιάλ, για να συζητήσουμε όλα όσα συμβαίνουν και θα συμβούν. Αλλά θα συζητήσουμε και για τα δικά μας και για τις εξελίξεις που ειδικά που έχουν προκύψει στην διάρκεια της μέρας από τα ξημερώματα, δηλαδή μέχρι και αυτή την ώρα λίγο μετά τις 6. Να πω, χορηγός της εκπομπής μας είναι το Flexi της Τράπεζας Κύπρου. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για τις αγορές σας μέχρι 3.000 ευρώ ανάλογα με το πλάνο σας, με ευέλικτη αποπληρωμή που σας βολεύει, και μπορείτε να κάνετε αίτηση για το Flexi μέσω του Bank of Cyprus Mobile App. Να σας πω ότι είναι η τελευταία μέρα, σωστά, ναι, τελευταία μέρα, γιατί αύριο το πρωί θα έχουμε την κλήρωση στην εκπομπή Πρώτη Πάσα για την ψισταριά Weber Grill Q1000 για 200 αξίας 850 ευρώ. Οπότε για να την διεκδικήσετε θα πρέπει να στείλετε μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη Weber, ονοματεπώνυμο και ηλικία, WEBER. Γράφετε το Weber και αύριο το πρωί θα έχουμε τον νικητή.

0: Έχουμε τον ποδοσφαιρικό συνεργάτη της εκπομπής «Καλώς τα παιδιά για το Μουντιάλ» μαζί μας. Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα Μανίκο, καλή εβδομάδα.
0: Τι θέλεις να συζητήσουμε σήμερα?
1: Να κάνουμε μια μικρή ανασκόπηση για τα μάτια που έχουν τελειώσει, πολύ σύντομη.
0: Την φάση των ομίλων εννοείς?
1: Ναι, ναι.
0: Okay.
1: Από που αρχίζει σήμερα, εντάξει, έγινε ένα μάτι το βράδυ.
0: Ξεκίνησαν από χθες τα νοκάουτ.
1: Ναι.
0: Τι κρατάς δηλαδή?
1: Κρατάμε ότι Πανίκο, έχουμε τρεις ομάδες που έχουν κάνει το απόλυτο, 9 βαθμούς, και αυτή είναι η Γαλλία, η Αργεντινή και το Μεξικό.
0: Ναι.
1: Απλά για να γνωρίζουμε που στέκουμε και γιατί κάποιοι είναι τα φαβορί.
0: Okay.
1: Ακολουθούν 7 ομάδες με 7 βαθμούς, που είναι η Ισπανία, η Αγγλία, η Κολομβία, η Βραζιλία, το Μαρόκο, η Ελβετία και η Ολλανδία.
0: Ναι.
1: Παρόλο που η Νορβηγία έχει 6 βαθμούς, είναι η μοναδική ομάδα που επέλεξε Πανίκο να διαλέξει τη σειρά του που να παίξει.
0: Φάνηκε και από την ομάδα που κατέβασε απέναντι στους Γάλλους.
1: Ναι. Όταν έβαλε 14 αναπληρωματικούς, σημαίνει ότι ήθελε να αποφύγει σίγουρα τους αντιπάλους, οι οποίοι, αν το προσέξεις, είναι Ευρωπαίοι. Δηλαδή ήθελε να αποφύγει Γερμανία, Ισπανία, Πορτογαλία κλπ. Προτίμησε. Θα φανεί αν είναι σωστό ή λάθος. Προτίμησε να παίξει περισσότερο με λατινικές ομάδες. Διότι θα βρει μπροστά της, αν προχωρήσει η Νορβηγία, Βραζιλία, Κολομβίες, Αργεντινή κλπ.
0: Έρχεται μας την πλευρά μας.
1: Ναι. Έτσι, επειδή πρέπει να έχουν κάποια σημασία το τι κάνει κάθε ομάδα.
0: Τελικά.
1: Αλλά να υποτιμήσουμε περισσότερο τις ομάδες που έχουν το απόλυτο. Οι οποίες είναι η Γαλλία, η Αργεντινή και το Μεξικό.
0: Η εκτίμησή σου είναι ότι αν πούμε ότι η πρώτη πλευρά, τουλάχιστον έτσι όπως μας βάζουν και τους χάρτες, η αριστερή πλευρά με Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία, είναι πιο δύσκολος ή πιο εύκολος διάδρομος σε σχέση με Βραζιλία, Νορβηγία, Αργεντινή, Αγγλία?
1: Στη θεωρία είναι πολύ πιο δύσκολος.
0: Και Κολομβία. Άρα η δεξιά πλευρά, η πλευρά της Αργεντινής και της Βραζιλίας είναι πιο δύσκολη, πιο δύσκολη μονοπάτη.
1: Και μια ομάδα όπως είναι η Νορβηγία, την κερδίζουν όλοι. Και η Γερμανία και η Γαλλία και η Ολλανδία και η Πορτογαλία και η Ισπανία. Ήθελε να το αποφύγει. Δεν έχει ούτε καν καλή προϊστορία με αυτές τις ομάδες. Φαίνεται ότι ήθελε να αποφύγει. Θα δείξει φυσικά. Σίγουρα είναι πιο βατός ο δρόμος έναντι των λατινοαμερικάνικων ομάδων που θα εξουδετερωθούν και μεταξύ τους στο τέλος.
0: Γιατί μισό λεπτό η Νορβηγία, η Νορβηγία παίζει με Βραζιλία αν περάσει, για παράδειγμα.
1: Ναι, βέβαια. Η μοναδική ευρωπαϊκή ομάδα που είναι εκεί δυνατή είναι η Αγγλία. Που ξέρουμε την Αγγλία είναι απρόβλεπτη ομάδα. Μάλλον ταιριάζει περισσότερο με τις λατινικές ομάδες. Με τις λατινικές ομάδες. Οι οποίες και εκείνες είναι απρόβλεπτες. Μπορεί να σου βάλουν τον καλύτερο ή τον χειρότερο εαυτό τους. Ενώ οι ευρωπαϊκές ομάδες είναι πολύ πιο σταθερές.
0: Okay. Πήρε ένα ρίσκο και θα δούμε τι θα αποφέρει για τους Νορβηγούς.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, το εχθεσινό δεν φαντάζομαι να θέλεις να πούμε και πολλά πράγματα, έτσι. Καναδάς, Νότιος Αφρική.
1: Δεν ήθελα ούτε να το δω, γιατί δεν μπορώ να βλέπω τη South Africa. Πολύ αδύνατη ομάδα. Εντάξει.
0: Γιατί λες είναι πολύ αδυνατή ομάδα? Εγώ ούτε τον Καναδά τον θεωρώ πολύ δυνατό. Απλώς είναι πιο καλή ομάδα από την Νότια Αφρική και πέρασε καλύτερη.
1: Ναι, μπορεί να το τοποθέτησα λάθος. Βασικά το παιχνίδι δεν επιστρέφω.
0: Δεν σε τραβάει. Σήμερα ποιο σε τραβάει, αν μπορούσε, δηλαδή αν έπαιζαν την ίδια ώρα. Έχουμε Βραζιλία, Ιαπωνία, Γερμανία, Παραγουάη, Ολλανδία, Μαρόκο. Παίζουν την ίδια ώρα. Ποιο διαλέγεις?
1: Πρώτα η Βραζιλία και μετά η Ολλανδία.
0: Γιατί το Βραζιλία, λόγω Βραζιλίας ή το Βραζιλία-Ιαπωνία, διότι έχει τη σημασία του και ο αντίπαλος.
1: Βραζιλία-Ιαπωνία πρέπει να είναι δύσκολο παιχνίδι. Ακολουθεί το Ολλανδία, το οποίο επίσης είναι δύσκολο, το Γερμανία με την
0: Παραγωγή. Όταν λες δύσκολο, φαντάζομαι αμφίροπο. Δεν μιλάς ότι είναι δύσκολο για την Βραζιλία. Είναι αμφίροπα παιχνίδια. Προβάδισμα στους Βραζιλιάνους, έτσι, για να συνεννοούμαστε. Ή δεν το δίνεις.
1: Το προβάδισμα βάσει της βαθμολογίας που σου διάβασα προηγουμένως.
0: Όχι, δεν θέλω ούτε βαθμολογίες ούτε τίποτα. Έχω τη Βραζιλία και έχω και την Ιαπωνία. Δεν θα δώσουμε ένα προβάδισμα στη Βραζιλία. Δηλαδή μια... Πες το.
1: Βάσει αγωνιστικής κατάστασης, Βραζιλία, Ιαπωνία και Ολλανδία...
0: Μαρόκο,
1: εγώ βλέπω τα παιχνίδια να πηγαίνουν προς παράταση.
0: Σοβαρά. Να ζοριστεί. Κοίταξε, και εγώ βλέπω να ζορίζεται, ρε παιδί μου. Δεν λέω ότι θα περάσει η Βραζιλία. Αλλά την βλέπω να κερδίζει. Την βλέπω να περνάει.
1: Ναι, εντάξει. Είπαμε ότι η Βραζιλία και η Ολλανδία έχουν τον πρώτο λόγο.
0: Εντάξει, είμαι προφήτης.
1: Ναι, σίγουρα. Αλλά, προφήτης,
0: αλλά βλέπω να είναι πάρα πολύ καλά, ας πούμε, ο. Πώς το λες, ο Βινίσιους, να κτίζει ό,τι καλό συμβαίνει στη Βραζιλία πλέον περνάει από τον Βινίσιους και δείχνει ότι είναι καλά.
1: Και με την απουσία και ο άλλου στάρ έμεινε μόνος
0: του. Okay, δεν θέλω άλλον. Θέλω τους υπόλοιπους να με υποστηρίξουν. Δηλαδή είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει ακούσει τόσα και τόσα για την παρουσία του στη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά εγώ έχω δει ένα Βινίσιους τον οποίο προσωπικά δεν τον περίμενα. Έτσι, την απόδοση του, όχι να βάλει γκολ. Να βάλει γκολ είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Αλλά έχω δει να βγαίνει τρεις φορές MVP. Τρία μάτς, αυτός.
1: Αφού έχουμε μιλήσει ήδη για τον Vinicius Πανίκο και έχουμε συμφωνήσει ότι φαίνεται να είναι πολύ πιο όριμος.
0: Ναι, είναι αλήθεια.
1: Ναι.
0: Δεν έχω εικόνα της Ιαπωνίας. Όλοι μιλάνε καλά λόγια. Δεν την ξέρω, θεωρούν δηλαδή την Ιαπωνία μια... από τις πιο εξελιγμένες τακτικά ομάδες παγκοσμίως. Δηλαδή αυτό που παρουσιάζει η Ιαπωνία μοιάζει να είναι η πιο ευρωπαϊκή ομάδα εκτός Ευρώπης. Δεν ξέρω αν το διατυπώνω σωστά, τέλος πάντων.
1: Κάπως έτσι.
0: Δηλαδή βλέπουμε pressing, γρήγορες αλλαγές πλευράς. Δεν την έχω δει όμως να έχω εικόνα.
1: Επειδή όπως έχεις πει προηγουμένως, όχι σήμερα, πιο παγιά,
0: ναι,
1: ότι η ιστορία γράφεται με τους παρόντες.
0: Σωστά.
1: Παρά τις απουσίες, τις σοβαρές απουσίες που έχει η Ιαπωνία,
0: mm-hmm,
1: παίζει πάρα πολύ καλά και δεν φαίνεται καμιά απουσία. Είναι ίσως ο τρόπος παιχνιδιού τους που δεν έχει το αστέρι πλέον.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν χρειάζεται αστέρι. Είναι όλοι περίπου το ίδιο. Πολύ καλή ποδοσφαιριστέ.
0: Εντάξει, ο Φόρτης Φέγενορ.
1: Ναι,
0: ο Εντά. Ναι.
1: Εντάξει, ξεχωρίζει, αλλά...
0: Ξεχωρίζει, ναι.
1: Ναι, σίγουρα ξεχωρίζει. Πάντα θα ξεχωρίζουν κάποιοι, αλλά δεν είναι τόση μεγάλη διαφορά. Δεν υπάρχει ο Σταρ. Ίσως είναι και το πώς είναι οι Ιάπωνες. Δηλαδή,
0: μηχανές.
1: Πολύ ταπεινοί.
0: Ναι, αλλά... αλήθεια. Συμπαθητική ομάδα. Η αλήθεια είναι ότι συμπαθητική ομάδα η Ιαπωνία.
1: Όπως είναι και ο λαός τους. Δεν ενοχλούν ποτέ κανένα.
0: Εντάξει, ενοχλήσα στο δεύτερο παγκόσμιο, αλλά ας το αφήσουμε μέχρι εδώ.
1: Εντάξει. Πού είναι να πάμε τώρα στο δεύτερο παγκόσμιο. Εντάξει. Άλλες ιστορίες.
0: Οκ.
1: Εφόσον είπαμε ότι ενοχλήσα, να πούμε ότι αδικήθηκε και μια ομάδα αρκετά και αυτό είναι το Ιράν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τους έχουν αδικήσει. Δεν μπορούσαν ούτε να κάνουν επαναφορά και πρέπει να μπαίνουν στο αεροπλάνο να φεύγουν από την Αμερική. Να
0: από την πρώτη Μεξικό. Μέρα που έφτασαν στην Αμερική.
1: Ναι, δηλαδή πραγματικά τους έχουν αδικήσει. Σε μεγάλο βάθμο.
0: Έτσι ήταν το τελευταίο παιχνίδι, έτσι όπως εξέλιξε.
1: Αν δείξει τις πραγματικές ικανότητες της, εντάξει, δεν λέω ότι θα έβγαινε πολύ πιο ψηλά, αλλά έστω το, απλά προς αναφορά. Ναι.
0: Για το Ολλανδία-Μαρόκο, το πιο πολιτισμικό παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, να πίστευτο. Αμα δει κάποιος τις καταγωγές των ποδοσφαιριστών. Θα μπορούσε και το Γαλλία-Μαρόκο επίσης να το πούμε. Να πούμε
1: ναι,
0: κάτι
1: και θα μπορούσαν και πως περισσέναν ανάποδα.
0: Ναι, σωστά.
1: Είναι εξαιρετικές και οι δύο ομάδες. Η Ολλανδία μας εκπλήσει. Δεν την περίμενα τόσο καλή. Το Μαρόκο το περιμέναμε. Πολύ δύσκολο παιχνίδι. Πολύ δύσκολο.
0: Για να ισχύσει αυτό που λες όμως...
1: Για
0: να ισχύσει αυτό που λες, θα πρέπει το Μαρόκο να περάσει. Δηλαδή, αν η Ολλανδία αποκλειστεί και το Μαρόκο περάσει, δεν αλλάζουμε κάτι σε αυτό που συμφωνήσαμε πριν την έναρξη του Μουντιάλ. Ότι το Μαρόκο είναι μια ομάδα που μπορεί να προχωρήσει, μπορεί να κάνει την έκπληξη και ότι η Ολλανδία δεν θα μπορέσει να κάνει κάτι το φοβερό και τρομερό.
1: Βέβαια,
0: αν γίνει το ανάποδο, τότε θα κάνουμε αυτή την κουβέντα. Τότε θα πούμε ότι πέφτουμε έξω. Διότι προς το παρόν δεν έχουμε πέσει έξω.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχουν πέσει πολύ γρήγορα στα δύσκολα το Μαρόκο, η Ολλανδία και η Ιαπωνία. Εντάξει, η Βραζιλία σίγουρα θα παίξει και με πιο δυνατούσα, κερδίσει, προχωρίζει και έχει παίξει πολλές φορές. Αλλά οι τρεις τουλάχιστον νομίζω ότι ήταν δύσκολη κλήρωση.
0: Ναι.
1: Πολύ δύσκολα παιχνίδια, πάρα πολύ δύσκολα.
0: Εντάξει, εξαρτάται τι χώρο θα βρει ο καθένας. Δηλαδή, είναι δύο ομάδες που παίζουν το,

0: και περνάει η εθνική του για να μπορούμε να κάνουμε κουβέντα. Αλλιώς το να περάσεις από την φάση των ομίλων δεν έχει κανένα νόημα.
1: Ναι. Κάτι άλλο που ήθελα να πω, Πανίκο, ναι, είναι ότι έχεις μιλήσει για το... Είναι αρκετός ένα στάρ για τη Βραζιλία, όπως...
0: Να έχει υποστήριξη.
1: Συγγνώμη.
0: Και να έχει υποστήριξη, λέω. Εννοείται.
1: Ναι, ναι, ναι. Όλες οι ομάδες έχουν από ένα στάρ περίπου. Η Γαλλία όμως έχει δύο στάρ. Εμπαμπέ και Ντεμπελέ. Υπερισχύει σε αυτό το κομμάτι.
0: Ναι. Θυμάσαι τι θέση...
1: Για να μην ξεχνούμε.
0: Ναι. Θυμάσαι τι θέση...
1: Ο Ντεμπελέ ίσως να είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής που έχει δύο πόδια. Δηλαδή δεν ξέρεις πότε κλωτσά με το αριστερό και πότε με το δεξί. Κανένας άλλος ποδοσφαιριστής σε αυτόν το επίπεδο μπορεί να χρησιμοποιήσει και τα δύο του πόδια τόσο καλά.
0: Ναι. Στον προηγούμενο τελικό,
1: ναι,
0: με την Αργεντινή, θυμάσαι τι θέση έπαιζε ο Ντεμπελέ?
1: Όχι.
0: Δεξί μπακ. Και μάρκαρε τον Άρχελ Ντι Μαρία. Και του έκανε πέναλτι. Ένας παίκτης επιθετικός. Δεν ξέρω για ποιο λόγο είχε παίξει δεξί μπακ. Ήταν και πιο μικρός. Τον έβαλε δεξί μπακ.
1: Είναι πολύ καλύτερος ποδοσφαιριστής, φαντάζομαι.
0: Οκ. Okay. Και τον ξεφτύλισε ο Ντι Μαρία. Του κάνει και το πέναλτι και παίζει όλη η Αργεντινή τέλος πάντων από την πλευρά του. Τώρα που παίζει μπροστά, ναι, είναι πολύ δύσκολος παίκτης. Και είναι δύσκολο να έχεις δυο αστέρια.
1: Ο Ντεμπελέ δεξί μπακ.
0: Ναι, τέλος πάντων. Απλώς για να απαντήσω στον φίλο, γιατί δεν πέρασε το Ιράν αφού ήρθε τρίτος, ενώ υπάρχουν τρίτες που πέρασαν, μπορείς να μου το εξηγήσεις λίγο? Ο λόγος είναι ότι το Ιράν πήρε τρεις βαθμούς με μηδέν συντελεστή, έβαλε τρία γκολ, δέχθηκε τρία και ήταν ένατο. Και η όγδοη ομάδα που περνάει με τρεις βαθμούς είναι η Σενεγάλη, η οποία είχε συν δύο συντελεστή, έβαλε οκτώ, δέχθηκε έξι. Αυτή ήταν
1: η διαφορά. Αυτό είναι ο λόγος.
0: Ναι. Ο καλύτερος της Γαλλίας είναι όμως ο Λίσε, λέει ο 677.
1: Είναι
0: σούπερ ο Λίσε. Και έκανε σούπερ χρονιά γενικώς, δεν είναι μόνο σε αυτό το τουρνουά. Αλλά τώρα είναι το ζόρι, τώρα είναι τα νοκάουτ. Είναι τελώς διαφορετικά παιχνίδια.
1: Ναι, τα νοκάουτ. Το πανικό όμως που έκανα την ανασκόπηση,
0: ναι,
1: είναι για να δείξω ότι αυτές οι 10 περίπου ομάδες που αναφέραμε έχουν και το προβάδισμα στο ποιος θα κερδίσει, ποιος θα προχωρήσει.
0: Εννοείς να περάσουν στην φάση των 16.
1: Βέβαια. Και είναι πολλές ομάδες που έχουμε πει.
0: Οκ. Okay.
1: Γι' αυτόν είχα αναφέρει και την βαθμολογία και όλα.
0: Προς στιγμής θα σου έκανα επίθεση. Αν μου έλεγες μία από αυτές θα το πάρει, λέω και εγώ, αν είναι να πεις 10 ομάδες ότι από αυτές θα το πάρει, τότε.
1: Μα, τι. Έχω πει Πανικό ποια ομάδα βλέπω στον τελικό και πιθανόν να το πάρει και το έχω πει κατ' επανάληψη. Πιστεύω στη Γαλλία.
0: Ναι.
1: Και πολύ κοντά η Αργεντινή. Δηλαδή βλέπω την Αργεντινή να πηγαίνει στους 4. Άρα βλέπω την Γαλλία να πηγαίνει τελικό και την Αργεντινή στους 4.
0: Ναι, στους 4 είναι normal.
1: Ναι,
0: είναι normal, εντάξει. Αν πάνε όλα λογικά, απέναντι θα είναι η Αγγλία, η Βραζιλία. Αλλά εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις. Τη Γερμανία δεν τη συζητήσαμε. Περνάει η Γερμανία από την Παραγουάη ή βλέπεις την Παραγουάη? Δεν έκανε τόσο καλό τουρνουά.
1: Δεν περάσει την Παραγουάη, να πω επίσης, δηλαδή, στο παγκόσμιο κυβελό.
0: Ναι, αλλά έχει χρόνια να περάσει. Συνήθως 12 χρόνια. Να περάσει, ναι, από τη φάση των ομίλων.
1: Θα περάσει, αλλά πιστεύω ότι δεν θα προχωρήσει μετά. Βρίσκει τη Γαλλία που είναι πολύ δύσκολο.
0: Μισό. Γερμανία, Παραγουάη με τον νικητή Γαλλία, Σουηδία. Ναι, πολύ πιθανό να δούμε και ένα Παραγουάη, Σουηδία ή το αποκλείς.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Άρα είναι μέχρι στιγμής, αν διαφωνείς πες μου το, ένα μουντιάλ όπως μιλήσαμε που λίγο νωρίτερα με τους, πώς να το πω τώρα, τους γουίνγκερ και τους γρήγορους επιθετικούς να ξεχωρίζουν τους ταχείς, δηλαδή
1: βοηθά στο παιχνίδι, ίσως επειδή αλλάζουν και οι κανόνες που έχουν αλλάξει
0: στα ράουτ, τις αλλαγές και τούτα.
1: Ναι, βοηθά. βοηθά πάρα πολύ.

0: Άρα βοηθά τους παίκτες που είναι γρήγοροι.
1: Ναι.
0: Και συνήθως οι πιο γρήγοροι είναι οι εξτρέμ.
1: Ναι. Όταν δεν σταματά το παιχνίδι, είναι βοηθά τους ποδοσφαιριστές. Τους γρήγορους, τους καλύτερους ποδοσφαιριστές. Τους βοηθά.
0: Άρα ευνοούνται να ξεχωρίσουν αυτού του είδους οι παίκτες.
1: Θα έπρεπε να ευνοούνται.
0: Δηλαδή Βινίσιους, Εμπαπέ, Σάλαχα θέλεις, αυτού του στυλ παίκτες. Τώρα προσπαθώ να θυμηθώ. Λύσε τέτοιους παίκτες, Μουσιάλα, Ντελικάτι, ξέρω εγώ.
1: Πιο δύσκολο, πιο περισσότερο φαίνονται οι ακραίοι.
0: Παίκτες με εκρηκτικότητα και ταχύτητα, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Mm-hmm. Συνοψίζοντας, βλέπουμε Γερμανία...
1: Ναι, να περάσει.
0: Να περάσει.
1: Εγώ προσωπικά βλέπω δύο χίτα υπόλοιπα.
0: Εγώ λέω over η Γερμανία. Τη Βραζιλία την βλέπω να κερδίζει. Από το 90 λεπτό, έστω και ζόρικα. Πολύ πιθανόν και over, 1-2-1. Και το Ολλανδία-Μαρόκο με χαλάει λίγο, δεν ξέρω τι να πω. Θα πω 1-2 το Μαρόκο. 90 λεπτά, ούτε παρατάσεις ούτε τίποτα.
1: Ναι, δεν βλέπεις ότι θα υπάρξει παράταση.
0: Όχι, μια σοβαρή πιθανότητα.
1: Εγώ βλέπω δύο παρατάσεις, ναι. Θα δούμε.
0: Σοβαρή πιθανότητα των παρατάσεων, αλλά λέω ότι...
1: πιστεύω όμως ότι θα μπουν γκολ, Πανίκο.
0: Είπα σε όλα over, τώρα το 2-1 ζόρικον over, αλλά οκ. Okay.
1: Ναι, μπορούν και 2-2 όμως αυτές οι ομάδες.
0: Εντάξει, ναι, βάζουν γκολ. Και οι Ολλανδοί βάλουν γκολ, έβαλα 10.
1: Και οι Βραζιλιάνοι.
0: Και η Βραζιλία θα βάλει γκολ. Ναι, μίνιμουμ 2. Εγώ βλέπω η Βραζιλία, δεν ξέρω, εκεί που δεν την είχα καθόλου σε υπόλοιψη, αρχίζει να μ' αρέσει. Δεν ξέρω, βελτιώνεται. Κάτι μου βγάζει η Βραζιλία.
1: Όλες οι ομάδες πανικο βελτιώνονται, εκτός αν είναι εντελώς αδύνατες. Εντάξει, εγώ δεν έχω.
0: Εντάξει, δεν περίμενα τόσο καλό τον Βινίσιους.
1: Ναι, ναι, η Βραζιλία.
0: Αυτός κάνει την διάφορα, γι' αυτό λέω.
1: Οι ομάδες που δεν βελτιώθηκαν, Παρίκο, δεν βελτιώνονται. Από τις μεγάλες είναι η Γερμανία, η Πορτογαλία και η Ισπανία. Δεν φαίνεται να βελτιώνονται.
0: Βάλε και ένα Βέλγιο μέσα, ότι δύσκολα, ενώ δεν.
1: Το Βέλγιο, Παρίκο, βελτιώθηκε. Βέλγιο βελτιώθηκε.
0: Τελευταίο παιχνίδι. Τέλος πάντων, ας το αφήσουμε. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε ξανά. Να δούμε τα απόψινά, πώς θα πάνε τα αποτελέσματα, ποιος περνάει, σιγά σιγά αρχίζει να καθαρίζει και ο πίνακας.
1: Φυσικά ένα μπουλάκι μου στήριξε ότι ένα μεγάλο κουπόνι έχει εξαργυρωθεί, είναι αλήθεια ή...
0: Που τίποτα, δεν παίζω κουπόνια. Γουστάρω να κάνω προγνωστικά, αλλά δεν...
1: Άκουσα για πενταψήφιον αριθμό, αλλά στο τέλος έκαμε cash out το τετραψήφιον. Δεν αληθεύει.
0: Όχι, όχι, δεν αληθεύει. Έγινε, τα λέμε, καλό απόγευμα. Γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, θα πάμε στο απαραίτητο διαφημιστικό μας και θα επιστρέψουμε στη συνέχεια με ό,τι θέλετε να ρωτήσετε και να πούμε και 2-3 πράγματα για όλα όσα συμβαίνουν στην κυπριακή επικαιρότητα. Η Νορβηγία μπορεί πολύ απλά να είπε άσε τους καλούς έξω να περάσουν. Πάμε από την αρχή. Μπορεί πολύ απλά να είπε άσε τους καλούς έξω να πνάσουν και όπου θέλει ας παίξουμε. Μπορεί να είναι και αυτό, να ξεκουράσει παίκτες. Συμβαίνει, θέλεις και ξεκουράσει. Πάμε στο διάλειμμα μας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου. Ασύλληπτη τραγωδία στην Ξυλοφάγου. Δύο παιδιά εντοπίστηκαν νεκρά σε αυτοκίνητο. Συνελήφθησαν ο πατέρας και η μητριά. Ανέβαλε την επίσκεψή της στις Βρυξέλλες η Μαρία Άγχελα Ολγκίν. Θα αναμένει τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Τερματίζουν τα πλήγματα και ξαναρχίζουν συνομιλίες Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Συναντώνται αύριο στο Κατάρ. Για μη τήρηση των όρων του Μνημονίου Συνεργασίας κατηγόρησε την Ουάσιγκτον η Τεχεράνη. Εφοδιασμού με καύσιμα παραδέχθηκε ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Προσανατολίζεται στη λήψη μέτρων για να διασφαλιστεί η προμήθεια πετρελαίου στους αγρότες. Στη Βενεζουέλα, σχεδόν 4 ημέρες μετά τους 2 φωνικούς σεισμούς, συνεχίζονται οι αγωνιώδεις προσπάθειες διάσωσης πολιτών από τα συντρίμμια των κτηρίων.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
1: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά τις αυγινές ώρες πιθανό να σχηματιστούν τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 18 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
4: Είσαι λάτρης της γυμναστικής? Το Fast & Ab Reload Ηλεκτρολίτες είναι εδώ για να απογειώσει τη φυσική σου κατάσταση. Νιώσε ευεξία και ενέργεια χάρη στη δυναμική συνδυαστική δράση των βιταμινών B12 και C μαζί με μαγνήσιο και κάλιο. Μείνε ενυδατωμένος, γεμάτος ενέργεια με Fast & Ab Reload Ηλεκτρολίτες. Απελευθέρωσε τον εσωτερικό σου πρωταθλητή και σπρώξε τα όρια σου με ένα μόλις αναβράζον δισκείο την ημέρα. Fast & Ab Reload Ηλεκτρολίτες. Στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofarm.
5: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ κήπου σάμπα με δύο πολυθρόνες, διπλό καναπέ και τραπεζάκι από 349,99. Τώρα 269,99.
6: Ομπρέλα παραλίας 240 εκατοστά από 36,99. Τώρα 21,99 μόνο.
5: Ανεμιστήρας 50 βατ από 24,99. Τώρα 16,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
7: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
8: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
9: 15. Από πού θα πάμε?
8: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
9: Τι?
8: Medium pizza. 10,99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
7: Τώρα μιλάς σωστά.
10: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10,99. Pizza Hut take away. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μία άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
12: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
9: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
13: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες, παίξε μπάλα με τις World Famous Prize, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο Drive-Thru Challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's.
14: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
15: 60 bars, 40 μυστικές αξιολογήσεις. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Διεθνείς κριτές με αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης και μια διαδικασία σχεδιασμένη για να ξεχωρίζει μόνο την πραγματική αριστεία. Μια βραδιά αφιερωμένη στην καινοτομία, τη δημιουργικότητα και τη φιλοξενία στο υψηλότερο επίπεδο. WIS 30 Best Bars by Epic. Ποια είναι τα 30 καλύτερα bars της Κύπρου? Στις 6 Ιουλίου στην ETCO στη Λεμεσό, η Epic παρουσιάζει τα WIS 30 Best Bars. Μεγάλος χορηγός 3Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminende, Tanqueray, Martin Millers, Mijenda, Eldorado. WIS Guide. Live Better.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Την εκπομπή «Καλώς στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
17: Η Βραζιλία κατακτά το πρώτο της παγκόσμιο κύπελο στο ποδόσφαιρο, κερδίζοντας στις 29 Ιουνίου 1958 τη γηπεδούχο Σουηδία με 5-2. Από 2 γκολ πέτυχαν η Πελέ και Βαβά και ένα ο Ζάγκαλο. Ο Πελέ είχε σημειώσει το μοναδικό γκολ στον προημιτελικό με την Ουαλία, ενώ έκανε hat-trick στον ημιτελικό με 5-2 απέναντι στην Γαλλία. Ήταν μόλις 17 χρονών.
16: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.

Εδώ είμαστε συνέχεια στην εκπομπή μας. Καλώς τα παιδιά στον Sport FM 95. Λίγο μετά τις 8 θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές. Στην ηχοληψία ο Αντώνης Κυπριανού. Για τον διαγωνισμό μας μπορείτε να συνεχίσετε να γράφετε και σήμερα. Weber, όνομα, τεπώνυμο και ηλικία. Αύριο το πρωί κλήρωση στην εκπομπή Πρώτη Πάσα. Weber, έτσι γράφετε. Το Weber για την ψησταριά μας αξίας 850 ευρώ. Στο 2950 επίσης μπορείτε να στέλνετε ό,τι άλλο μήνυμα θέλετε.

Κάποιοι το λένε σύνδρομο πρωταθλητών, εγώ θα το πω αλλιώς, ο φόρος της κορυφής. Στην Κύπρο όποιος ανεβαίνει κορυφή, ξέρει ότι αργά ή γρήγορα θα έρθουν από το εξωτερικό να του πάρουν τα διαμάντια. Το ζήσαμε και τα προηγούμενα χρόνια με τους εκάστοτε πρωταθλητές. Ο Σεμέδο ήδη αποχώρησε, αποχαιρέτησε, ο ΜΑΕ ετοιμάζει βαλίτσες και ξαφνικά σχεδόν 50 γκολ και περίπου 25 ασίστ εξαφανίζονται από το ρόστερ. Η Ομόνια χάνει δύο ποδοσφαιριστές που τρόμαζαν κάθε άμυνα. Είναι πλήγμα? Φυσικά και είναι. Όποιος λέει το αντίθετο κοροϊδεύει τον κόσμο. Δεν είναι μόνο η ποιότητά τους, χάνουν αυτοματισμούς, προσωπικότητα, χάνουν εκείνο το συνέστημα ότι κάτι θα γίνει μπροστά. Το στοίχημα πλέον δεν είναι αν πράγματι μπουν πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία, τότε δεν έχει δικαιολογία να παρουσιαστεί πιο αδύναμη. Το δύσκολο δεν είναι να πουλήσεις. Το δύσκολο είναι να ξαναχτίσεις παραμένοντας στην κορυφή. Εδώ απέτυχαν πρωταθλητές των προηγούμενων χρόνων. Η Ομόνια καλείται να αποδείξει ότι δεν είναι μια ομάδα που έκανε εκπληκτική χρονιά. Καλείται να αποδείξει ότι λειτουργεί σαν οργανισμός πρωταθλητισμού. Ίσως να μην βρει δύο παίκτες που θα γράψουν ακριβώς τους ίδιους αριθμούς. Ίσως όμως βρει τρόπους να μοιραστεί το βάρος στην επίθεση. Από τη μια είναι θετικό, διότι όταν οι παίκτες σου φεύγουν για μεγαλύτερα πρωταθλήματα και μεγαλύτερα συμβόλαια, σημαίνει ότι κάτι κάνεις σωστά. Το πρόβλημα είναι να μην μπορείς να συνεχίσεις να κερδίζεις αφού πουλήσεις. Εκεί θα κριθεί η φετινή Ομόνια, στις απαντήσεις, στις αποχωρήσεις. Οπότε εδώ έχει πάρα πολύ δουλειά να κάνει το τεχνικό επιτελείο. Οι δύο ποδοσφαιριστές που έχουν φύγει, αν βάλουμε μέσα τους δύο μπακ, ένας παίζει έτσι για γιος, άρα χάνει ένα βασικό δεξιό μπακ, τον βασικό center for και τον βασικό αριστερό extreme. Αυτό σημαίνει ότι οι τρεις από τους οκτώ βασικούς περσινούς έχουν φύγει. Πρέπει και είναι πάρα πολύ σημαντική. Όπως είχα αναφέρει, τα διαμάντια είναι αυτά που έχουν φύγει, κυρίως οι μπροστά. Οπότε το θέμα πλέον, το εύκολο είναι να πουλήσεις, δεν είναι καθόλου δύσκολο, και να βρεις και μια καλή πρόταση και να δώσεις παίκτες. Το δύσκολο είναι να κτίσεις. Θυμίζω, εδώ απέτυχαν οι προηγούμενοι. Έχασε παίκτες πέρσι η Πάφος. Απέτυχε. Φέτος τερμάτισε τέταρτη. Το ίδιο έγινε την προηγούμενη σεζόν με τον Αποέλ, που του έφυγαν βασικοί ποδοσφαιριστές. Το ίδιο έπαθε ο Άρης, που του έφυγαν επίσης βασικοί ποδοσφαιριστές. Το έπαθε ο Απόλλωνας. Άρα η δυσκολία πλέον έγκυται στο να μπορέσεις την ώρα που είναι φυσιολογικό ο πρωταθλητής να του φεύγουν παίχτες. Διότι για να είσαι πρωταθλητής γίνεται καλή δουλειά. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν παίξει πάρα πολύ καλά. Φυσιολογικό να έρθουν και προτάσεις ή να λήξουν συμβόλαια και να βρουν μεγαλύτερα συμβόλαια ή να έρθουν προτάσεις για ποδοσφαιριστές που έχεις στην δύναμή σου και να μην μπορείς να τους σταματήσεις. Δεν μπορείς να κρατήσεις ένα δυσαρεστημένο παίκτη. Είτε το θέλεις είτε όχι, θα κινδυνεύεις να χάσεις το αποδυτήριό σου. Οπότε τι έχεις να κάνεις? Θυμίζω και την περίπτωση Λοΐζου, που κρατήθηκε δυσαρεστημένος. Αυτό το πήγαινε έλα, έφυγε ο μικρός, πήγε στο Ισραήλ, έπαιξε πάρα πολύ καλά, πήρε άλλη μεταγραφή. Αυτό λοιπόν, και επειδή την πάτησε η Ομόνια, δεν μπορούσε. Δεν είναι τόσο απλό να κρατήσει ένα ποδοσφαιριστή του οποίου το προσφέρουν διπλά και τριπλά χρήματα, όση χρονική διάρκεια και αν υπάρχει ακόμη για την λήξη του συμβολίου του. Οπότε αυτό είναι το στοίχημα. Και είδαμε τους πρωταθλητές από την Ομόνια το 21 που απέτυχε την επόμενη χρονιά, το 22 ο Απόλλωνας, το 23 ο Άρης, το 24 ο Αποέλ, το 25 η Πάφος, το 26 είναι ερωτηματικό. Θυμίζω και το τι είχε πει και ο Σταύρος Παπασταύρου, ότι φέτος θα γίνει υπέρβαση για το Champions League. Λεφτά δηλαδή υπάρχουν, με την έννοια ότι θα εισρεύσει και αρκετό χρήμα στο ταμείο. Το στοίχημα είναι πώς μπορείς, αν έχεις την ικανότητα, την οργάνωση, τη μεθοδικότητα, να φέρεις εκείνους τους ποδοσφαιριστές που θα σε κρατήσουν κορυφή. Αλλιώς, όχι πολύ πιθανόν, υπάρχει αυτή η πιθανότητα πάλι να δούμε τον πρωταθλητή να αποτυγχάνει όπως συνέβη και τα προηγούμενα χρόνια.

Και ένα θέμα που βγήκε πριν από λίγο στην προηγούμενη εκπομπή και για το οποίο έχει γράψει και ο καλός συνάδελφος ο Χρήστος Ζαβός για τον Insigne, 35χρονος, αριστερός εξτρέμ, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά για τον συγκεκριμένο, για την ΑΕΛ γίνεται λόγος, έτσι, για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, ο οποίος είναι ένας παίκτης που κατέκτησε και το ευρωπαϊκό με την Εθνική Ιταλίας, έπαιξε πάνω από 50 παιχνίδια, πήρε κύπελα με την Νάπολη, έπαιξε εκεί σχεδόν όλη την καριέρα. Πέρσι ήταν στην δεύτερη κατηγορία στην Πεσκάρα, 13 συμμετοχές, 5 γκολ, 3 ασίστ, μπορεί να μην λένε πολλά πράγματα. Το στοίχημα και σε αυτή την περίπτωση είναι άλλο. Να έρθει και να έχει κίνητρο. Το κίνητρο είναι πάρα πολύ βασικός παράγοντας. Πολύ καλοί ποδοσφαιριστές με καλές παραστάσεις σε ψηλό επίπεδο ήρθαν χωρίς κίνητρο. Παίκτης που έρχεται με κίνητρο μπορεί να σου δώσει πολύ περισσότερα πράγματα από ένα ποδοσφαιριστή που όσο βιογραφικό και να έχει, άμα δεν έχει όρεξη να παίξει και έρχεται να βάλει τα τελευταία του ένσημα, δεν θα σου δώσει τίποτα. Αν θεωρήσουμε λοιπόν ότι ο Insigne ήταν στην Τορόντο, στο MLS, ήταν εκεί που δεν είχε και τόση καλή παρουσία, ήρθε δεύτερη κατηγορία Ιταλίας, δεν λέει και πολλά πράγματα δεύτερη κατηγορία Ιταλίας, τώρα δεν θα τρελαθούμε ότι είναι κάτι φοβερό και τρομερό, είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό όχι το επίπεδο του πρωταθλήματος αλλά το επίπεδο του ίδιου του ποδοσφαιριστή, ο οποίος ψάχνοντας το λίγο δείχνει να είναι πρώτα απ' όλα σε μια καλή αγωνιστική κατάσταση. Παίζει συνεχόμενα. Δείχνει ψυχολογικά ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι καλά. Και ο ίδιος βρήκα μια δήλωσή του, ανοίγω παρένθεση, στην Τορόντο, ότι δεν πήγαν τα πράγματα όπως τα περίμενε. Δεν ξέρω τι περίμενε ο Insigne. Δεν είναι τόσο απλό όπως ζητάμε από τους Λατινοαμερικάνους να έρθουν στο νησί μας και να προσαρμοστούν από τη μια μέρα στην άλλη. Πολύ πιθανόν, όχι, ισχύει ακριβώς το ανάποδο. Δηλαδή, φεύγοντας ένας ποδοσφαιριστής από την Ευρώπη να πάει να παίξει στην Αμερική. Άλλη κουλτούρα, άλλος τρόπος παιχνιδιού κλπ. Κλπ. Άρα λοιπόν, αυτό που μένει εφόσον προχωρήσει, επαναλαμβάνω, είναι να έχει κίνητρο. Είναι το μεγαλύτερο στοίχημα που μπορεί να κερδίσει μία ομάδα από ένα ποδοσφαιριστή τέτοιου επίπεδου. 35-35 έχουμε δει ποδοσφαιριστές και βλέπουμε ποδοσφαιριστές και σε παγκόσμιο επίπεδο, βλέπουμε πως αυξάνεται ο μέσος όρος ηλικίας και σε αυτό το παγκόσμιο βλέπουμε πολλούς ποδοσφαιριστές από τα 38 μέχρι τα 41. Δεν είναι, στο παρελθόν ήταν λίγοι. Και σου έκανε εντύπωση κάποιος που έφτανε σε εκείνη την ηλικία. Και συνήθως ήταν τερματοφύλακας ή κανένα στόπερ, όχι όμως ποδοσφαιριστές που χρειαζόντουσαν να τρέξουν. Άρα τα 35 το αφήνουμε στην άκρη. Τι θέλει η ΑΕΛ ή τι θα περιμένει αν όντως προκύψει μια τέτοια συμφωνία? Προσωπικότητα που δεν την είχε. Τι έλειψε πέρσι? Ποιος παίκτης ήταν προσωπικότητα στην ΑΕΛ? Να κρατηθεί αυτό δηλαδή που έδωσε ο Σένση στην ανόρθωση, που όλος ο οργανισμός, ο ποδοσφαιρικός οργανισμός ήταν γύρω από τον Σένση. Αυτό υποψιάζομαι είναι που ζητάει και η ΑΕΛ και πιθανόν και ο ίδιος ο παίκτης να θέλει ποδοσφαιριστές που να κινούνται γύρω του, διότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να δώσει στο Κυπριακό πρωτάθλημα και ας μην μένουμε μόνο στα μεγάλα ντέρπι πώς θα πάει. Εδώ η ΑΕΛ δεν μπορούσε να κερδίσει ομάδες που πάλευαν για να αποφύγουν τον υποβιβασμό. Αν μπορεί να κερδίζει αυτές τις ομάδες, ίσως το κέρδος, το συν σε σχέση με τα προηγούμενα 5 πόσα χρόνια είναι να μπει στην εξάδα, να είναι 6 και 8 βαθμοί, που 6-8 βαθμοί να τις δώσουν την ευκαιρία να μπει στην εξάδα. Αυτούς που είχε χάσει με ομάδες του υποβιβασμού. Και είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θα σου δώσει το κάτι έξτρα, τη δημιουργία απέναντι σε κλειστές άμυνες, το φόβο απέναντι στον αντίπαλο που καμιά φορά υπάρχει. Βλέπεις μια ομάδα, ξέρω εγώ, η περσινή, ξέρω εγώ, η ομάδα ήταν τόσο καλή και μπαίνεις μέσα και λες, σκέφτεσαι, πας να παίξεις εκτός έδρας
υπάρχει όλο αυτό. Άρα θέλεις και ένα ποδοσφαιριστή που θα σου διώξει όλο αυτό το συναίσθημα. Δεν θα παίξει 50 παιχνίδια. Δεν θα παίξει. Δεν έχει την ένταση να παίζει συνεχές πρέσι. Okay, το λέω εγώ, φαντάζομαι το ξέρουν οι άλλοι καλύτερα. Αλλά περιμένεις, και ούτε περιμένεις μάλλον, έτσι για να το ολοκληρώσω, ότι θα τρέχει όπως έτρεχε στα 28 του, γιατί δεν θα έρχονταν στην Κύπρο. Αν όμως αξιοποιηθεί ως ένας ποδοσφαιριστής, έχεις ένα ποιοτικό δημιουργό μέσα, με μια σχετική ελευθερία. Δηλαδή μην τρελαθούμε συνεχώς, πίεσε, συνεχώς τρέξε, άμυνα, να βρεθεί δηλαδή ένας τρόπος από τον κύριο Μαρτίνς να τον ελευθερώσει. Μπορεί να γίνει ένας ποδοσφαιριστής πάρα πολύ ουσιαστικός και πάρα πολύ χρήσιμος για οποιαδήποτε ομάδα, όχι μόνο για την ΑΕΛ. Το άνοιξα το θέμα ως εισαγωγή με τις πληροφορίες που υπάρχουν. Και ο συνάδελφος ο Εφρέμ λέει, εντωμεταξύ μισό χρόνο έπαιξε στην Πεσκαρά, δηλαδή από τα 17 που θα μπορούσε να παίξει, έπαιξε τα 14 και τα 11 βασικός. Χαίρομαι για την διευκρίνηση, διότι στην Πεσκάρα ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής βρήκε τον καλό του εαυτό. Άρα κατέβηκε ένα επίπεδο κάτω, όπως καμιά φορά χρειάζεται να κατεβείς ένα επίπεδο κάτω, όπως συγγνώμη, το έκανε ο Σένση. Όπως μπορεί καλή ώρα να συζητάμε, περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί βέβαια η πορεία, και ο ΜΑΕ, δηλαδή φεύγοντας από την Αγγλία, κατέβηκε ένα επίπεδο κάτω. Βρήκε τον εαυτό του, βρήκε την χαρά του, βρήκε την αυτοπεποίθησή του, και με αυτόν τον τρόπο κέρδισε και τον τίτλο και κέρδισε και ένα πάρα πολύ καλό συμβόλαιο, ή τουλάχιστον φαίνεται να κερδίζει ένα πάρα πολύ καλό συμβόλαιο. Κάτι αντίστοιχο λοιπόν μπορεί να ισχύει και στην περίπτωση του Ινσίνιε, που η ΑΕΛ είναι μια ομάδα που το πάλεψε τα τελευταία χρόνια να βρει εκείνον τον ποδοσφαιριστή που θα χτίσει γύρω του την ομάδα, έστω και σε αυτή την ηλικία. Και επαναλαμβάνω, εμένα δεν με προβληματίζει τόσο η ηλικία, όσο το κίνητρο πρώτα και η καλή φυσική κατάσταση μετά. Αν αυτά τα δύο δέσουν, είναι πολύ χρήσιμοι τέτοιου είδους ποδοσφαιριστές που έχουν παίξει σε ψηλό επίπεδο και έχουν παραστάσεις και μπορούν να βοηθήσουν και όλους τους υπόλοιπους που είναι δίπλα τους.

Στο 2950 επίσης μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και για τους διαγωνισμούς μας και για όλα. Και έχουν φύγει οι Ευρωπαίοι μας, έχουν φύγει όλοι. Και η Ομόνια πήγε στην Πολωνία και η ΑΕΚ στην Ολλανδία και η Πάφο στην Αυστρία. Φεύγει ο Απόλλωνας να πάει επίσης Ολλανδία τις επόμενες μέρες. Τι μέρα είναι σήμερα, Δευτέρα, την Πέμπτη φεύγει και ο Απόλλωνας. Α, και κάτι που είχα πει για την ανόρθωση λίγο νωρίτερα είναι ότι φαίνεται πως αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο Γκέρες δεν αποτελεί την προτεραιότητα. Σε κάποια στιγμή μέχρι το Σαββατοκυριακό ήταν το πρώτο όνομα στην λίστα. Είχε προηγήθηκε ο Κόμπης, αυτός ήταν πρώτο όνομα. Στην συνέχεια μπήκε ο Γκέρες, αυτός πρώτο, ήταν η πρώτη προτεραιότητα. Και φαίνεται αυτή την εβδομάδα να βρίσκονται άλλοι προπονητές στο προσκήνιο και έτσι να πέφτει κάτω η πιθανότητα πρόσληψης του κυρίου Γκέρετς. Φαίνεται ότι γίνεται μια προσπάθεια στην ανόρθωση να τελειώσει το θέμα του προπονητή που είναι πάρα πολύ βασικό, έτσι ώστε να ξεκινήσει η ομάδα με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις. Δεν υπάρχει Ευρώπη, έτσι ώστε να χρειαστεί να τρέξει. Και θα όλες οι προσπάθειες εξ όσων μαθαίνω είναι πως οι διοικούντες εξηγούν τα πάντα στους υποψήφιους προπονητές και θέλουν να βρουν προπονητή πολύ καλύτερο από αυτούς που έχουν ακουστεί προς τα έξω, όπως ο Κόμπης και όπως και ο Γκέρες. Τους εξηγούν τα πάντα έτσι ώστε από τη στιγμή που θα συμφωνήσουν να ξέρουν πού θα έρθουν και τι θα βρουν και σε ποιο πρωτάθλημα θα αγωνιστούν. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις να ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 7. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Σπορ FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Αθλητική ενημέρωση στις 7 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Ψάχνει τον Μπαμ με τον Insigne ΑΕΛ. Η ομάδα της Λεμεσού είναι σε επαφές με τον Ιταλό Σταρ για πιθανή συνεργασία. Την περσινή σεζόν αγωνίζονταν στη Serie B με την Πεσκάρα, έχοντας 13 συμμετοχές, 5 τέρματα και 3 ασίτς σε μισό χρόνο. Την περίπτωσή του ψάχνει και ο Ηρακλής Θεσσαλονίκης. Αποχωρεί από την Ομόνια ο Ράιαν Μαέ, καθώς υπάρχει πρόσύμφωνο με τον Άτλας του Μεξικού για την πώλησή του. Σημαντικό οικονομικό όφελος θα έχουν οι πράσινοι, ενώ ο Μαέ θα πάρει συμβόλαιο ζωής. Παρελθόν να μην αποτελέσει και ο Μουζαλόφσκι, τις επόμενες μέρες κλείνει τυπικά το θέμα Κακουλή. Επίσημα ποδοσφαιριστής της Πάφων Κούκα, που υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2029, παραμένει στην ομάδα Ολέλε αναμονή για τις ανακοινώσεις των Μπρίτο και Μπιέλ. Στην Ολλανδία μεταβαίνει η αποστολή της ΑΕΚ, εκεί που θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Στην αποστολή συμπεριλήφθηκαν 29 ποδοσφαιριστές. Σε περίπου ένα μήνα αναμένεται να μπει στο κανονικό πρόγραμμα ο Τσακόν, ενσωματώνεται με την αποστολή τις επόμενες μέρες ο Αμίν. Συνεχίζεται η προετοιμασία του Απόλλωνα στο Κολόσσι, με την ομάδα να χωρεί την Πέμπτη για την Ολλανδία. Αρχές Ιουλίου, η ανακοίνωση απόκτησης του Όσπολτ, κεντρικός αμυντικός εξτρέμ και επιθετικός οι επόμενες κινήσεις. Στο ΑΠΟΕΛ όλα ανοιχτά για την περίπτωση Μαντσίνη. Σύντομα αναμένεται και η απάντηση του Μάγερ. Θέμα χρόνου η μεταγραφή Δημήτρη Λιμνιού, ενδιαφέρει και ο Μιχάλης Παναγίδης. Ο Βέλγος προπονητής Γκέρετς δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα για την ανόρθωση. Οι τρία νέα ονόματα βρίσκονται στη λίστα των υποψήφιων προπονητών και γίνεται αξιολόγησή τους. Στη Λετωνία, ο Άρης εκεί όπου θα παραμείνει μέχρι τις 12 Ιουλίου για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας του. Σύντομα οι επόμενες προσθήκες στο ρόστερ.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Συνεχίζεται σήμερα η δράση για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στις 8 Βραζιλία Ιαπωνία και στις 11:30 Γερμανία Παραγουάη. Τα ξημερώματα στις 4 Ολλανδία Μαρόκο, παιχνίδι από το οποίο θα προκύψει και ο αντίπαλος του Καναδά στη φάση των 16. Νέα βελτιωμένη πρόταση κατέθεσε ο ΠΑΟΚ στην Augsburg για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη. Στην Ελλάδα βρίσκεται ο Κάρο για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στον Ολυμπιακό. Λεπτομέρειες απομένουν για τους Στάνιτς και Ρόκα. Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του 24χρονου επιθετικού Ελμίνα Ράστοντερ στο Παναθηναϊκό, όπως και του Στέφαν Ντεφράι. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
5: 38ο Φεστιβάλ Εδών. 8 Ιουλίου. Κεντρική σκηνή Pix Lux. Ανοίγει Μύρτο Βασιλείου. Λαϊκή σκηνή Γιώργος Μαργαρίτης. 9 Ιουλίου. Κεντρική σκηνή Μύρτος Πασχαλίδης. Λαϊκή σκηνή Μελίνα Ασλανίδου. 10 Ιουλίου. Στην κεντρική σκηνή Ο Αιώνιος Έφηβος. Βασίλης Παπακοσταντίνου. Στη λαϊκή σκηνή Πασπαρτού. 8, 9 και 10 Ιουλίου. Πύλια Μοχώστου. Προπόληση 3 νύχτες 30 ευρώ μόνο. Μία νύχτα 22 ευρώ. Εισιτήρια στο festivalcy.com και στο Σπούνου Ζορπάς.
6: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Ισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Louis Phaethon Beach στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
8: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
9: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
10: 15. Από πού θα πάμε?
9: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
10: Τι?
9: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
8: Τώρα μιλά σωστά.
11: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Take Away Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Take Away. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Yeah, he's set a match. Federer, the incomparable champion of Wimbledon, for an eighth time. He's savored every second of this.
13: Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
14: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
15: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
16: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα σώ.
15: AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
17: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
18: 10 κορυφαία bars. 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται

0: παρουσιάζει η EPIC. Κυρίως χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Miller's, Mijenta, Eldorado. Υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide. Media Partner How to Bar. EPIC Cocktail Festival 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO. Στείλε μεσό.
1: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.
2: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwyn Bet. Allwyn Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
3: Άλλοι τρεις αγώνες για την φάση των 32 στο παγκόσμιο κύπελο. Στην τηλεόραση Σίγμα στις 8 Βραζιλία-Ιαπωνία. Στις 11.30 Γερμανία-Παραγουάη. Και ξημερώματα στις 4 το πρωί Ολλανδία-Μαρόκο.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
4: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης.
2: Το ένθετο η κίνηση στους δρόμους είναι μία προσφορά των πρατηρίων Shell Κύπρου και των νέων βελτιωμένων καυσίμων Shell V-Power. Κάθε Δευτέρα σε τιμή προσφοράς η βενζίνη 98 οκτανίων και κάθε Πέμπτη σε τιμή προσφοράς το πετρέλαιο. Διαθέσιμα σε πάνω από 40 σημεία.
5: Λοιπόν, ξεκινώντας από τη Λεμεσό να πω ότι ο παραλιακός έχει λίγη κίνηση. Και η Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, από ό,τι βλέπω, στη μέσα γειτονιά ως συνήθως και στα ράντα από των Πολεμιδιών και της Αγίας Φύλας, συν επίσης της μέσα γειτονιάς προς τα πάνω και του Αγίου Αθανασίου. Μοιάζουν όλα τα ράντα από να είναι λίγο μπλοκαρισμένα. Στην που είμαστε, Λάρνακα, Γρηγόρη Αυξεντίου μέχρι Νίκου και Δέσποινας Πατήχης και Διασταύρωση πάνω Γιάννου Κρανιδιώτη. Φαίνεται να έχει και πρόβλημα μετά το roundabout προς το λιμάνι Σπύρου Κυπριανού. Δείχνει όπως και στην Φανερωμένης. Αυτά είναι τα θέματα στην Λάρνακα. Στην Πάφο Δημοκρατίας επίσης έχει τα θέματα της Τάσου Παπαδόπουλου και κοντά στην πλατεία Κένετη είναι λίγο μπλοκαρισμένοι οι δρόμοι. Στην Λευκοσία, από τον περιφερειακό στο μετρό και πηγαίνοντας προς το Γασιπί, μοιάζει να έχει αρκετή κίνηση. Λεωφορός Αθαλάσσας επίσης, στο κέντρο της Λευκοσίας όπου υπάρχουν φανάρια και προς Παλουριώτισσα, εκεί μοιάζει η περιοχή όπου υπάρχουν φανάρια να έχει πυκνή τροχαία κίνηση. Και να σας πω ότι η μεγάλη προωθητική ενέργεια που έχει ξεκινήσει και στην πρώτη φάση έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει το πρώτο ολοκένουργιο Jeep Avenger. Μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου βάζεις τουλάχιστον 20 λίτρα Shell V-Power βενζίνη ή πετρέλαιο. Χρησιμοποιείς την εφαρμογή Shell Go Plus App και λαμβάνεις συμμετοχές για την πρώτη φάση. Και να θυμάστε, κάθε Δευτέρα η Shell V-Power βενζίνη 98 οκτανίων είναι σε τιμή προσφοράς και κάθε Πέμπτη το Shell V-Power πετρέλαιο. και 224-72-374 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Στο 2950 όποιος θέλει επίσης μπορεί να στείλει το μήνυμά του.

Στις 8 ξεκινάει το παιχνίδι της Βραζιλίας με την Ιαπωνία. Οι Βραζιλιάνοι ξεκινάνε με τον Άλισον στο τέρμα. Μαρκίνιος, Μαγκαλάες είναι οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Ντανίλο δεξιά, Σάντος αριστερά. Η τριάδα στη μεσαία γραμμή, Κασεμίρο, Παγετά και Γκυμαράες. Και η τριάδα μπροστά είναι ο Ράιαν δεξιά, ο Κούνια στην κορυφή και ο Βινίσιους στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Ο Βινίσιους που είναι και ο ποδοσφαιριστής που έχει κερδίσει τρεις φορές τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη. Από την πλευρά τους οι Ιάπωνες σε ένα σχηματισμό 3-4-2-1 χωρίς εξτρέμ είναι ο σχηματισμός τους, με τον Σουζούκι στο τέρμα, τα Νικούτσι μπροστά, το Μιγιάσου και η τριάδα στην άμυνα, η τετράδα στη μεσαία γραμμή, στο κεντρικό διάδρομο Καματά και Σανό και στα άκρα Ντουάν και Νακαμούρα, η μπροστά από τη μεσαία γραμμή διάδα Μαεντά και Ήτο και μπροστά ο Ουεντά.

Φαβορή δίνεται, είναι φυσιολογικό να δίνεται η Βραζιλία. Πολλοί είναι εκείνοι που θεωρούν την Ιαπωνία ως μία ομάδα που μπορεί να πάει μακριά, και για να μπορέσει μια ομάδα να πάει μακριά χρειάζεται να κάνει και υπερβάσεις, όπως είχε κάνει στο προηγούμενο Μουντιάλ το Μαρόκο, αποκλείοντας Ισπανία, Πορτογαλία κλπ. Όπως σε καλή ώρα τώρα το Μαρόκο παίζει με τους Ολλανδούς που δείχνουν να έχουν μια πάρα πολύ καλή επιθετική γραμμή. Hey, 22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74 τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

Και όσο αφορά το Κυπριακό Πρωτάθλημα, μάλλον τις κυπριακές εξελίξεις, υπάρχουν ανοιχτά θέματα σε πάρα πολλές ομάδες. Ίσως η ομάδα που είναι πολύ πιο κοντά στη στελέχωση του ρόστερ να είναι η ΑΕΚ. Μάλλον αποσύρωτο ίσως, είναι η ΑΕΚ. Είναι η ομάδα που είναι πιο μπροστά από τους υπόλοιπους και από τους μεγάλους, τέλος πάντων, εισαγωγικά, εκτός εισαγωγικών, από τις ομάδες, τέλος πάντων, που φιλοδοξούν να έχουν διάκριση στο φετινό πρωτάθλημα, να είναι αρκετά πίσω, είναι δύο, ο ΑΠΟΕΛ και ο Άρης. Είναι δύο ομάδες που είναι αρκετά πίσω.

Γεια σου Γιάννο μου, μεταγραφές για Ομόνοια. Περιμένουμε στην Ομόνοια αυτή την περίοδο. Πρώτα απ' όλα να πω ότι ήταν κάτι το οποίο λίγο πολύ περίμεναν στην Ομόνοια να έρθει πρόταση για τον ΜΑΕ. Ίσως αυτό που θα ήταν ιδανικό για τους ίδιους να έμενε ο ΜΑΕ μέχρι τον Αύγουστο, δηλαδή να βοηθήσει την ομάδα του στα προκριματικά της Ευρώπης, του Champions League, να την βοηθήσει στους πρώτους γύρους, αλλά ανέμεναν ότι θα ερχόταν κάποια πρόταση. Τώρα, όσο αφορά τα μεταγραφικά, μοιάζει η περίπτωση του δεξιού back να είναι πιο κοντά από όλες. Δηλαδή φαίνεται ότι τουλάχιστον δεν έχει ακουστεί κάτι για οποιαδήποτε άλλη θέση. Το μοναδικό που παίζει στο ρεπορτάζ της Ομόνοιας είναι για την θέση του δεξιού back. Και αναμένουμε να δούμε πώς θα προχωρήσει αυτή η ιστορία με τον Γκάζνιτσικ.

0: Η Ομονία επί της ουσίας μια μεταγραφή έχει κάνει, διότι και η ανακοίνωση για τον Κακουλή δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Έχει αποκτήσει μόνο τον Μοτνόρ. Έχει χάσει, όπως έλεγα και νωρίτερα, ποδοσφαιριστές σε τρεις βασικές θέσεις του δεξιού μπακ, φεύγοντας και οι δύο, και ο Μασούρας και ο Ντιουγκού, που περιμένουμε να δούμε και πώς θα πάει το θέμα του Ντιουγκού. Και των δύο επιθετικών, του αριστερού εξτρέμ και του Σεμέδο και του επιθετικού που ήταν ο Μαέ. Έχουμε. Πάμε, παρακαλώ.
1: Hello.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα, Μανίκο.
0: Γεια σου, Γιώργο μου.
1: Πώς είσαι?
0: Μια καλά εγώ, εσύ?
1: Καλά, έτσι σκολάσαμε.
0: Ωραίος.
1: Τι λέει απόψε το μάτσο?
0: Έχουμε τρία, πιο απ' όλα.
1: Να ευχηθώ πρώτα τις ομάδες μου δικαίου να περάσουν.
0: Οι οποίες
1: είναι... Η πρώτη ομάδα είναι η Αργεντινή.
0: Ναι.
1: Και η άλλη είναι η Μαρόκο.
0: Α, Μαρόκο, ή βρήκε συμπάθεια στο Μαρόκο. Σιγά σιγά υπάρχει ο κόσμος. Πάντα άμα μια ομάδα μικρή που παίζει καλό ποδόσφαιρο, έχει σημασία να παίζει καλό ποδόσφαιρο, βρίσκει ανθρώπους να τη συμπαθούν.
1: Κοιτάξτε, Βανίκο, παρακολουθούσα τι είπα σου το πριν να ξεκινήσει το παγκόσμιο, ότι ήταν 20 παιχνίδια αίτητη.
0: Και τρία... έχασε.
1: Όχι, δεν έχασε.
0: Δεν έχασε. Και 3-23.
1: Όχι.
0: Και ένα το απόψινο 24.
1: Μάλιστα.
0: Και να δούμε.
1: Εγώ το πιστεύω ότι δεν θα χάσει.
0: Μα είναι νοκάουτ. Μπορεί να μην χάσει και να αποκλειστεί.
1: Προβλέπω το. Μπράβο. Εντάξει, αλλά δεν θα χάσει πάλι όμως. Αυτό προβλέπω εγώ.
0: Μπορεί να γίνει.
1: Μπορεί να πάει σε οπαλία.
0: Μπορεί να γίνει και αυτό.
1: Έτσι πιστεύω εγώ.
0: Ναι. Όπως η Παραγουάη, που όσες φορές έχει περάσει την φάση των νοκάουτ δεν έχει βάλει γκολ. Και μία φορά προκρίθηκε γιατί ήταν 0-0-0-0 και πέρασε τα πέναλτι. Ακόμη δεν έχει βάλει γκολ δηλαδή στα νοκάουτ.
1: Συμβαίνουν αυτά. Και η Ιταλία μία φορά της υπέρα. Σοπαλία, σοπαλία, σοπαλία.
0: Είναι η ιστορία της Ιταλίας αυτό που λες.
1: Ναι, ναι, ναι. Με τρεις σοπαλίες θυμάμαι εδώ.
0: Ναι.
1: Τη Βραζιλία τι βλέπεις πόψε?
0: Εγώ βλέπω Βραζιλία και Μαρόκο να περνάνε, ας πω την αλήθεια.
1: Τη Βραζιλία βλέπεις?
0: Ναι. Και το Μαρόκο.
1: Εγώ χλωμό βλέπω τη Βραζιλία.
0: Τι σε προβληματίζει τόσο?
1: Δεν με πείσαι σαν ομάδα.
0: Δεν ήταν κακή όμως. Δεν έχει παίξει. Με εξαίρεση το πρώτο παιχνίδι με το Μαρόκο που είναι καλή ομάδα, το συμφωνήσαμε ότι είναι καλή ομάδα το Μαρόκο. Είναι η πρεμιέρα του Μουντιάλ, οκ. Okay. Στα άλλα παιχνίδια μια χαρά έχει παίξει.
1: Δεν με έπεισαν εμένα. Δεν είναι.
0: Καλά, ρε Γιώργο, σε έπεισε η Ιαπωνία για παράδειγμα.
1: Ορίστε.
0: Σε έπεισε η Ιαπωνία. Την είδε στην Ιαπωνία. Εγώ δεν έχω εικόνα της καθόλου. Και ίσως αυτό να με παρασέρνει σε λανθασμένη άποψη.
1: Έχουν πολλά τρεξίματα. Έχουν πολλά τρεξίματα.
0: Και η Νότιος Κορέα έχει πολλά τρεξίματα, αλλά αποκλείστηκε.
1: Δεν έχει όμως αυτό το τρέξιμο. Δεν με έπεισαν πάρει. Μπορεί να κάνει τώρα 5-0 να δέρει. Δεν το αφιβάλλω. Μπορεί. Αχ. Αλλά εμένα σαν ομάδα δεν μου έδειξε να πούμε... Τι να σου πω τώρα.
0: Εντάξει,
1: δεν μου έδειξε. Ούτε η Πορτογαλία μου έδειξε κάτι.
0: Εντάξει, η Πορτογαλία δεν κέρδισε κιόλας. Η Βραζιλία κέρδισε όμως και με την άνεσή της. Αυτή είναι η διάφορα.
1: Με ποιον κέρδισε πάνικο όμως?
0: Έχει σημασία.
1: Διάλογο, δηλαδή.
0: Ναι, έχει σημασία ποιον κέρδισε, οι άλλοι ποιους κερδίζουν.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί το θέτεις τόσο ψηλά το θέμα της νίκης? Έχει σημασία η εικόνα. Διότι έχουμε δύο ομάδες μικρές, μάλλον μεγάλες, να αποτυχάνουν με τους μικρούς. Γιατί την Βραζιλία θα την βάλουμε τόσο ψηλά?
1: Μιλούμε για ολόκληρη Βραζιλία. Μιλούμε. Όταν έχει παγκόσμιο, περιμένω όλος ο κόσμος, περιμένει σε όλο τον πλανήτη.
0: Ναι, ρε Γιώργο,
1: να
0: αλλά...
1: δει ένα μάτς καλό από τη Βραζιλία.
0: Ωραία.
1: Αυτό το βραζιλιάνικο.
0: Και σου λέω.
1: Με τη σάμπα, με το ένα, με το. Δεν το έχουμε δει, πανικό.
0: Ωραία.
1: Τώρα.
0: Παίζει Μαζί σου, ρε Γιώργο. Παίζει η Βραζιλία με την Αϊτή. Τι πρέπει να κάνει η Βραζιλία? Πρέπει να κερδίσει 83-0. Κέρδισε 3-0 με την άνεση.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Κέρδισε 3-0 τη Σκωτία με την άνεση.
1: Όχι, όχι. Θέλω να παίζει ποδόσφαιρο, φιλέ.
0: Ναι, αλλά αυτή την απέτηση δεν την έχουμε από τη Γερμανία, για παράδειγμα. Γιατί δεν την έχουμε και από την Ισπανία?
1: Είναι
0: μόνο
1: αδύνατες.
0: Από τους Βραζιλιάνους υπάρχει όλη
1: ούτε
0: αυτή.
1: Ούτε από τη Βέλγιο.
0: Το Βέλγιο δεν το βάζω σε, αυτή την, σε αυτό το επίπεδο. Αλλά βάζω, ας πούμε, τις χώρες που έχουν κατακτήσει τίτλους. Η πίεση στους Βραζιλιάνους, νομίζω, η κριτική μάλλον είναι λίγο παραπάνω. Ενώ κερδίζει, ας πούμε, 3-0 τη Σκωτία. Δεν έπαιξε καλά. Πόσα πρέπει να. Η Γερμανία, δηλαδή, που δεν κέρδισε όλα της τα παιχνίδια. Λέμε, μπορεί να πάει μακριά. Και ούτε και η Αγγλία μπορεί να πάνε μακριά. Ενώ έχουμε απέτηση από τους Βραζιλιάνους. Δεν ξέρω τι θα κάνει η Βραζιλία. Ιδέα δεν έχω. Βλέπω όμως ότι είναι μια ομάδα που μπορεί να τραβήξει. Έχω δει τον Βινίσιους. Δεν έχω εικόνα της Ιαπωνίας. Δεν την ξέρω. Δεν την έχω δει, δεν έχω ιδέα. Διαβάζω αλήθεια μόνο.
1: Εγώ θέλω, φίλε, να περάσει η Βραζιλία. Λέω σου την αλήθεια.
0: Μα δεν έχει να κάνει με το τι θέλουμε.
1: Εγώ Βραζιλία. Φανατικός Βραζιλία ήμουνα. Αλλά τελευταία, ρε φίλε, δεν τους έχω εμπιστοσύνη.
0: Okay, εντάξει, άλλο αυτό. Θα το δούμε αυτό, Γιώργο μου. Να είσαι καλά, φίλε.
1: Έγινε
0: καλό παιχνίδι να σου ευχηθώ. Έγινε. Για χαρά, για χαρά. Πάμε, παρακαλώ.
2: Άνικο.
0: Χαίρετε. Γεια σου, φίλε μου.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Φίλε, έχει όλη τη μέρα που το πρωί το χάραμα, η Βραζιλία, η Ιαπωνία, να κάνει την

0: Τους βγάζουμε τα πνευμόνια έξω και πάμε παρακάτω.
1: Δηλαδή η Βραζιλία είναι να κάτσει πίσω να τους περιμένει να βρουν και να τους φάει τον γκολ.
0: Όχι. Με ρώτησες κάτι και σου είπα ναι, πολύ πιθανόν αυτό που ρωτάς να ισχύει, να είναι ο τρόπος που θέλει να παίξει η Ιαπωνία. Δεν ξέρω αν θα το πετύχει όμως.
1: Κάτσε ρε φίλε, περίμενε, γιατί να μην το κάνει η Ολλανδία με το Μαρόκο, δηλαδή 1-0 στο 90 και καλή νύχτα το Μαρόκο.
0: Διότι η Ολλανδία δεν ξέρει αν παίζει άμυνα.
1: Γιατί, ποιο σου έτσι πράγμα.
0: Είπε από τα παιχνίδια τη, βλέπω ότι να δέχεται. Την είδα. Την Ιαπωνία δεν την έχω δει.
1: Δέχεται φάσει, ρε φίλε, η Ολλανδία, συμφωνούμε. Δέχεται φάσει. Κάμουν οι φάσει όμω.
0: Κάμουν.
1: Κάναμε το Μαρόκο, καταρχά. Ακίνοι που περιμέναν και περιμένουν να δουν Βραζιλία το 98 και του 2 και του 6 ρε φιλέ, ξεχάστε, δεν υπάρχει κίνη Βραζιλία πλέον. Κίνη Βραζιλία υπάρχει. Μια νέα ομάδα προσπαθεί να ξαναχτιστεί με τους παίκτες που έχει. Καλός ή κακός. Λοιπόν, πρώτον του έφυγε. Λοιπόν, έκαναμε το Μαρόκο τη Βραζιλία το 98 ρε φιλέ. Και τη Βραζιλία του 2 και του 94.
0: Το αξίζει όμως, του αξίζει γιατί έχει μία παρακαταθήκη. Έχει παίξει πάρα πολύ καλά στο προηγούμενο Μουντιάλ.
1: Μια πάρα πολλά καλή ομάδα. Συμφωνούμε. Όχι αμέ. Και η Ιαπωνία είναι πολλά καλή ομάδα. Και η Κορέα είναι πολλά καλή ομάδα. Και η Νορβηγία είναι πολλά καλή ομάδα. Εστιμένε να πάρουν τελικό ρε φίλε.
0: Όχι, εννοείται ότι. Νοκάουτ. Αρχίζει σιγά σιγά να καθαρίζει.
1: Ακριβώς. Άρα μπορεί η Νορβηγία, λέω εγώ τώρα, αν πάρουν φυσιολογικά, να αποκλείσει την Ισπανία σε νοκάουτ αγώνα. Θεωρητικά δεν μπορεί.
0: Αν πάρουν όλα φυσιολογικά, σχετικό, διότι έχουμε στο μυαλό μας την Ισπανία, αλλά δεν και πάει φυσιολογικά.
1: Ακριβώς. Που σημαίνει όμως που να πάρουν όλα φυσιολογικά, ρε φίλε, το Μαρόκο σε κάποια στιγμή είναι να αποκλειστεί είτε από την Αργεντινή, είτε από την Ισπανία, είτε από την, ξέρω εγώ, τη Γερμανία, λέω εγώ. Αν πάει φυσιολογικά.
0: Το Μαρόκο είναι από την άλλη πλευρά.
1: Δεν ξέρω όχι, το ναι. Σπάει το
0: μπάτι, ναι, ρε φίλε. Όχι, ναι. Σωστά. Σωστά που τα είπες.
1: Το μόνο που είδα ήταν αλλολίων να κάνουν τον τελικό στον Buenos Aires και από του Μέση να παίξει τον τελικό και φύγε.
0: Μια χαρά θα ήταν. Ωραία ιδέα.
1: Παρικό μου χαιρετώ.
0: Για χαρά, για χαρά.
1: Και να περάσει η Βραζιλία, ρε φίλε.
0: Να είσαι καλά, για χαρά. Ναι, μπορεί η Νορβηγία και το Μαρόκο μπορεί, λέει, ο 4-32. Μπορούν. Το θέμα να το δούμε και στην πράξη. Πάμε, παρακαλώ.
2: Οι απόψεις ζήστανται.
0: Πάντα. Όσο πριν τα παιχνίδια, ο καθένας μπορεί να λέει την εκτίμησή του. Και να είναι και σωστή.
2: Ο Πανίκο μου, ο Κίτριος Παρτέρης.
0: Έλα.
2: Σε καλά.
0: Καλά είμαι, δόξα τω Θεώ.
2: Λες, οι απόψεις δίστανται, Πανίκο. Ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει, ναι.
0: Ναι, πριν τα παιχνίδια σου λέω, μπορείς να πεις ό,τι θέλεις. Και να είσαι και σωστός.
2: Εγώ που είδα την Ιαπωνία με την Ολλανδία το 2-2,
0: ναι.
2: Άρεσε μου πάρα πολλά. Σοβαροί, συνασταλμένοι, σταθεροί σε εκείνα που τους είπε ο προπονητής τους και καταφέραν δύο φορές. Και ισοφαρίζαν το σκορ.
0: Νομίζω λίγο πιο ψηλό το εμπόδιο σήμερα. Σήμερα δηλαδή τεστάρεται η Ιαπωνία αν μπορεί να πάει μακριά.
2: Όχι, είναι ακατόρθωτο.
0: Δεν υπάρχει τίποτε ακατόρθωτο. Δηλαδή πέρασε το πράσινο ακροτήρι. Τι συζητούμε. Πέρασε το Βοζίνια. Ποιος μας το παραλάλησε. Με δύο παιχνίδια κρατώντας το 0. Και πήγαινε να φτιάξει η μάπα με την ΑΕΛ και έφευκε του. Απίστευτο πράγμα, δηλαδή.
2: Γιατί ο Τσόπου έδωκε την. Όχι, ασύς. Έδωκε το βολέ.
0: Στο παιχνίδι με Μπάφο.
2: Ορίστε.
0: Στο παιχνίδι με Μπάφο που
2: πήγε. Όχι, προχτές που μπήκε στο 70 που μπήκε. Και από Θεό ήταν το γάμα το Θεό μπαλε.
0: Ναι.
2: Στο τελευταίο παιχνίδι του ομίλου που μπήκε ο.
0: Α, οκ. Ναι.
2: Που μπήκε ο Τσόα και από Θεό ήταν το. Έφκανε το μπαγιά και δεν να αφήσει το παίκτη και μήκε νέρμα.
0: Ναι, και άμα πάει το Μαρόκο στον τελικό, να βάλει και τον Οκκόα τον Τσόα στο τελευταίο δεκάλεπτο και να γίνει και η ώρα, να λέμε τα πορτάριν είχαμε. Ναι, ξεχνούμε, εξοραίζουμε το παρελθόν, αλλά δεν ήταν καλό. Ούτε ο Βοζίνια ήταν καλό στην ΑΕΛ. Σήμερα είναι εξαιρετικό ο Βοζίνια. Αλήθεια είναι εξαιρετικό. Αλλά ρε παιδιά, όταν έπαιζε στην ΑΕΛ, δεν ήταν σταθερή απόδοση. Τι να κάνουμε.
2: Πανικό μου τώρα, εντελείτε να παίζεις στην ΑΕΛ ή σε οποιαδήποτε ΑΕΛ, λέμε τώρα. Με το να παίζεις παγκόσμιο γήπεδο, ρε φίλε.
0: Όχι βέβαια. Άλλον το ένα, άλλον το άλλο. Θα τα ισοπεδώσουμε όλα. Αλλά δείχνει τώρα στα 40 του να είναι σε πάρα πολλά καλή κατάσταση.
2: Μπορεί να είναι.

0: το πικ του τώρα που λάλλουμε.
1: Ναι. Να είναι η ρέντα του, να είναι το πικ του, να είναι η ομάδα του, σε για δύο πράγματα. Όπως το λέεις, όπως το λέεις.
0: Μπορεί ήταν αφή που το World Cup και να πάει σε μια ομάδα που να γκλήσει και πιο γιαριάγια της, σαν να κουτσαμουλία.
1: Θυμάσαι, εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά, θυμάσαι για την περίπτωση του Χάμες πέρσι το καλοκαίρι, εγώ είχα πάρει και θέση και έλεγα ότι είναι σε καλή κατάσταση. Η ΑΕΛ μπορεί να την πατήσει με την περίπτωση του Χάμες. Αντιθέτως, τώρα για τον Ινσίνιε, λέω καλύτερα πράγματα, γιατί τον έχω μετρήσει καλύτερα τον Ινσίνιε σε σχέση με την περίπτωση του Χάμες. Κι όμως είναι πάρα πολύ καλός σε αυτόν τον Μουντιάλο ο Χάμες. Εν ξέρει πότε ένα ποδοσφαιριστή να ανέβει.
0: Ο Μασέκο, έφεραμε το έβαλε το τέρμα με νομονιά, μετά έκατσε. Ο Μασέκο, και όμω δεν ήταν ο καλύτερο στα δύο τελευταία παιχνίδια τη Αφρική, ήταν ο καλύτερο παίχτη.
1: Ίσως το Μασέκο μπορεί να τον αδικούμε λίγο στο εξή. Αν ο Μασέκο, α πούμε, μένει στην ΑΕΛ, με καλύτερους ποδοσφαιριστές να μου δώσει για μένα περισσότερα πράγματα. Δηλαδή, ο Σαββό και ο Μασέκο, αν είχαν καλύτερους ποδοσφαιριστές, να ήταν και παραπάνω αποδοτικοί. Ίσως τούτο το ότι η ομάδα δεν ήταν τόσο καλή, να μην φαίνονται.
0: Γιατί τον πείτε, να είσαι απόλυτα σίγουρος.
1: Ναι, άρα κάποιοι παίχτες μπορεί να μην φαίνονται γιατί οι πίσω τους είναι τόσο ικανοί. Αλλά δεν σημαίνει ότι είναι καλός ποδοσφαιριστής. Όμως.
0: Δεν είπα ότι είναι καλός ποδοσφαιριστής. Απλά ήρθε. Έδειξε όσο έπρεπε, επίεσε το παγκόσμιο και έδειξε ποιος είναι ο Μασέκο.
1: Ναι, όταν ήβρε μια ομάδα πιο στρωμένη, που είναι χρειάζεται να πάρει όλη την ευθύνη πάνω του. Μην ξεχνάμε και κάτι, ο Μασέκο και ο Σάββο ήρθαν το Γενάρη, δηλαδή είναι κάμαν προετοιμασία και χρειάζεσαι λίγο το... Να μάθεις λίγο τους παίκτες σου.
0: Πάντα στο Σαββόν έκαμε προετοιμασία, το βάλαμε και 9 τέρματα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αν έκαμε προετοιμασία με ΑΕΛ, ήταν να βγει πρώτος σκορ μαζί με ο ΜΑΕ.
1: Θα μπορούσε να βάλει παραπάνω, διότι σου θυμίζω πέραν από το ότι δεν έκαμε προετοιμασία, σε κάποια στιγμή στην ΑΕΛ υπάρχει απογοήτευση που δεν μπαίνει στο πρώτο γκρουπ. Άρα να το προσθέσουμε και εκείνο.
0: Ο πιο απογοητευτικός, για να κλείσουμε ακόμα μια φορά για την ΑΕΛ, ένας ήταν φέτος. Που μας έκαψεν ο Τσαμπούμπαϊ, ο Τσό.
1: Ο τερματοφύλακας, συμφωνούμε.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν
1: έγινε
0: το καμένο μας χαρτίνιος.
1: Ναι, χάθηκαν βαθμοί εύκολα.
0: Προκρίσεις εύκολες.
1: Εύκολα, όπως το λες. Δόθηκαν δώρο στους αντίπαλους.
0: Περασμένα, ξεχασμένα.
1: Να, ο Θεός είναι μεγάλος.
0: Αλλά είπα σου, η Ιαπωνία σήμερα... Ένα σε πιο αύριο τηλέφωνο να το ξαπούμε αύριο.
1: Εγώ πιστεύω ότι η Βραζιλία, δεν ξέρω να το... Τέλος πάντων, ας το κρατήσω μέχρι εδώ.
0: Έπαιξα το, αλλά σίγουρα που έπαιξα θα πιστέψεις. Άιστο, ένα θα πούμε αύριο.
1: Αύριο, άθι, τα λέμε, για χαρά.
0: Έγινε.
1: Γεια σου, για χαρά. Έχουμε ακροατή, διάλειμμα, πάμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Ασύλληπτη τραγωδία στην Ξυλοφάγου. Δύο παιδιά εντοπίστηκαν νεκρά σε αυτοκίνητο. Συνελήφθησαν ο πατέρας και η μητριά. Ανέβαλε την επίσκεψή της στις Βρυξέλλες η Μαρία Άγχελα Ολγκίν. Θα αναμένει τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Τερματίζουν τα πλήγματα και ξαναρχίζουν συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν. Συναντώνται αύριο στο Κατάρ. Για μη τήρηση των όρων του Μνημονίου Συνεργασίας κατηγόρησε την Ουάσιγκτον η Τεχεράνη. Προβλήματα εφοδιασμού με καύσιμα παραδέχθηκε ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Προσανατολίζεται στη λήψη μέτρων για να διασφαλιστεί η προμήθεια πετρελαίου στους αγρότες. Στη Βενεζουέλα, σχεδόν 4 ημέρες μετά τους 2 φωνικούς σεισμούς, συνεχίζονται οι αγωνιώδεις προσπάθειες διάσωσης πολιτών από τα συντρίμμια των κτηρίων.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
1: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά τις αυγινές ώρες πιθανόν να σχηματιστούν τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 18 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
4: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 1η Ιουλίου, νεκταρίνια ελληνικά, τώρα 2,25 το κιλό. Χοιρινό ψαχνό, από 6,28, τώρα 4,99 το κιλό. Αλφα Μέγα μπιφτέκια κοτόπουλου χαμηλά σε λιπαρά, 600 γραμμάρια, από 5,79, τώρα 4,99. Μλέκπολ μοζαρέλα, 7,50 το κιλό. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
5: Ζω μέσα στην αρμονία. Τα κουφώματά μου με προστατεύουν άψογα από τις καιρικές συνθήκες. Η καθημερινότητά μου είναι υπέροχη. Ζω ονειρεμένα.
6: Μερικές φορές είναι καλύτερα να αντικρίζεις την αλήθεια κατάματα. Μπες στο My Windows της Αλουμίλ, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Μια νύχτα μόνο. Μια ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο όπου η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούνται αμήλικτα.
8: Πες μου πόσο μ' αγαπάς.
7: Δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» καθημερινά στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.
9: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
10: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buy Sell. Κατέβασε τώρα το Buy Sell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
11: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδη. Τώρα ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
12: Ξέρεις ότι μπορεί να έχεις ασφάλεια σπιτιού και παρόλα αυτά να πληρώσεις χιλιάδες ευρώ από την τσέπη σου? Αυτό συμβαίνει όταν δηλώνουμε χαμηλότερη αξία από την πραγματική. Και αυτό λέγεται υποασφάλιση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η αποζημίωση ενδέχεται να μειωθεί αναλογικά. Έλεγξε σήμερα αν η κατοικία σου είναι σωστά ασφαλισμένη. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
13: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
14: 10 κορυφαία bars, 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience.

0: Music. Κυρίως χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Millers, Mijenta, Eldorado. Υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide. Media Partner How to Bar. Epic Cocktail Festival 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO. Στείλε μας το.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
3: Εδώ είμαστε συνέχεια στην εκπομπή μας. Καλώς στα παιδιά στον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο Πάνικος Κωνσταντίνου. Καλή εβδομάδα σε όλους όσοι συντονίστηκαν τώρα μαζί μας. Αντώνης Κυπριανού στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. 22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το 29-50 τελευταία ευκαιρία για την ψησταριά μας αξίας 850 ευρώ. Την Weber, γράφεται Weber, W-E-B-E. Όνομα, τεπώνυμο και ηλικία για να μπείτε στην κλήρωση. Στο 2950 και ό,τι άλλο θέμα θέλετε. Και πάντως έχει πλάκα που όλοι θεωρούν ότι η Βραζιλία και η Γερμανία κουτσά στραβά θα περάσουν ρε γλέντια απόψε. Εγώ δεν ξέρω για τους Γερμανούς. Μάλλον όχι, θα το πω για το συγκεκριμένο παιχνίδι με την Παραγουάη. Κουτσά στραβά και η Βραζιλία και η Γερμανία θα περάσουν. Είμαι ένας από αυτούς, φίλε, 218, σημείως με κάτω. Έχουμε ακροατή. Πάμε, παρακαλώ.
4: Γεια σου, Πανίκο.
3: Γεια σου, Σάιμον μου.
4: Εγώ πιστεύω ότι η αγωνία.
3: Εντάξει.
4: Θα γίνουν εκπλήξεις, πόψε να είναι μια. Η αγωνία, η Ολλανδία είναι καλύτερη άμυνα, αλλά είναι δυσκό η άμυνα. Μην αρέσει και αμήνα τη Βραζιλία, στα μπάρτι, στα λεφτ, το right και το left. Τώρα γιατί ακούμε σαν τον ειδικό, δεν μ' αρέσει κουρέγουν μπάρτι. Έναν Τανίλο και έναν Αυτορίνο, ο άλλος ο
3: Χάρτος. Έλε τίποτε τα μπάρτι, σε ένα δύναμα...
4: Έχουν πάρει, μεν το όλα, πιστεύω το πράγμα...
3: Σε σχέση με την ισορροπία που υπάρχει σε όλη την ομάδα, δεν είναι της ίδιας ποιότητας.
4: Η Γερμανία να περάσει, η Ολλανδία πιστεύω να περάσει, η αυτή νομίζω καλή νοβία να... Η Γαλλία περνά και πιστεύω μπορεί να είναι έναν μπαμ στο Κόγκο να σκάρει την Αγγλία.
3: Ο Κόγκο.
4: Ναι. Mm. Που ζάμε και εκεί ο φίλος μας ο Ρονάλτο. Συνεχίζει και βάλει στο βασικό. Ξεκινάς το. Είσαι αδύνατος χαρακτήρα. Είσαι αδύνατος. Δεν μπορεί να καταλάβεις με το Κόγκο. Έκαμε καταβασίες στο Κόγκο με την Πορτογαλία. Θυμάσαι το είδες φάσεις. Χρειαστήκαν τα, κόφκαν τον με φάου. Έρχεται το Ουσμπεκιστάν ήρωας, έβαλε σκιό. Το Ουσμπεκιστάν είναι αδύνατη πολλά ομάδα, μόνο και ο Ζωγουσάνοφ. Και συνεχίζεις, βάλεις το με την Κολομβία, είσαι στο μαν με την Κολομβία.
3: Ποιο παιχνίδι τώρα μου λες.
4: Πορτογαλία, Κολομβία και
3: Πορτογαλία. Όχι, όχι, όχι, δεν το έχω δει. Δεν το έχω δει.
4: Μηδέν μηδέ. Δεν απείλησε λεπτόν η Πορτογαλία.
3: Ναι, είδα τα στιγμιότυπα, δεν έκανε φάση. Έκανε μία με τον Ρονάλτο.
4: Ορίστε.
3: Έκανε μία με τον Ρονάλτο.
4: Και η Κολομβία τέλανε τους.
3: Κολομβία είναι καλή ομάδα, η Κολομβία είναι στο...
4: Κάποια φάση δεν το είδα, ερώτησα, αλλά μου κατεβαίνανε δούλες οι φάσεις. Ήταν καλύτερη πολλά.
3: Ήταν καλύτερη η Κολομβία, ναι.
4: Και λέω το εξής. Έναν ολόκληρο έθνο, θέλεις τίτλο ρε, δεν μπορεί να ζητήσεις εσύ να μείνεις, κανεί ρε. Τώρα τι έγινε και με το 0-0, και άλεξε το μονοπάτι το δύσκολο.
3: Μα γιατί το θεωρείτε δύσκολο, Τζοϊ, το άλλο.
4: Παίζει με την Κροατία, αντίστερα Ισπανία, ενώ ανέβερνες την Κολομβία, γιατί το λαλό, Ραφαέλ Λεάο και Τριγκάο, όσοι ξέρουν, εν on fire όλων των χρόνων, να κάνουν μεταγραφές στη Premier League, πετούσι, φαντάζομαι ότι στις προπονήσεις μπορεί να καλύτερε δυνατόν, να καλύτερο τον Κριστιανό. Παγιά πέταν ο Κριστιανό, ευκάλαμε τον καπέλο, δεν είχε κανένα να φάει. Δεν τους βάλει τίποτα.

0: κάμε ένα σχήμα αυκάρτον έξω βάστον μετά θέλεις ρε κουμπαράτερη στην Κολοβία.
1: Ναι, αλλά γίνεται θεωρώ εσύ... την κάναν καλύτερη ομάδα από την Κροατία.
0: Την Κροατία, ναι, οκ. Okay. Όμως είναι μια εμπειρή ομάδα, ενώ, αλλά εκείνος, έχει πριν τον Μόντρις πάλι ταλαιπωρείται, αλλά δεν είναι πιο εμπειρή ομάδα, ενώ Βούσκοβιτς είναι ένα μητσί.
1: Λίγο γερασμένοι οι Κροάτες.
0: Και μετά η Ισπανία, ρε πανικό.
1: Και Ισπανία... μετά είναι η Αργεντινή που ποδά.
0: Η Ισπανία είναι καλύτερη από η Αργεντινή, ρε.
1: Ναι, αλλά και μετά να βρει τη Βραζιλία ή την Αγγλία. Θέλω να σου πω, εμύθος ότι είναι πιο εύκολος ο άλλος όμιλος. Δηλαδή, στη μια πλευρά είναι η Αγγλία, είναι η Βραζιλία. Είναι
0: η καλύτερη Ισπανία να την έβρει στον τελικό να παρακαλά. Είναι μύθος. Η Αργεντινή...
1: Έχει Αργεντινή, έχει Βραζιλία. Έχει Νορβηγία.
0: Τώρα και όσο Μακάλιστερ να μου κάνει βασικό μες στην Αργεντινή, δεν έχουν καλύτερο σε κρίση στο Αργεντινικό το ποδόσφαιρο.
1: Έχουν τον κοντό, δεν θέλουν τίποτε άλλο. Άμα είναι καλά ο κοντός, μια χαρά είναι.
0: Πάντα καλά. Τώρα θέλει να πεις τώρα να συνεχίσει να βάλει και με την Κροατία βασικό και να το βάλει και με την Ισπανία.
1: Καλά, ουλάζουν 8 παιχνίδια είναι, τα τρία εφεία.
0: Όχι να τραβήσουν οι άλλοι, αφού δεν απειλεί ρε κουμπάρε, δεν απειλεί, είναι πράγμα που εγώ που καταλαβώ, αφού θεωρώ ότι δεν είναι απειλητικός.
1: Ποιος είναι απειλητικός?
0: Είναι τα ρεκόρ, είναι το marketing.
1: Ποιος είναι απειλητικός, ο Μέση? Άι στο Ρονάρτο ρε, μιλώ σου για ο Μέση, μιλάς μου για ο Ρονάρτο. Άι στο ρε Σάιμον, αφού
0: δεν
1: τα βρίσκουν.
0: Δεν μπορεί να σε δυνατό προπονητή να μπορεί να του πει και τούτου. Εμένα είναι και αμαλγινή εντύπωση στο Euro που ήταν με το Σάντος.
1: Ναι, το 16.
0: Τι είδε σκύπα στη γραμμή. Το 16, ρε.
1: 16, ναι. Τι εννοεί στη γυρεύκη, ενώ ο Ρονάλτο. Άμα ο Ρονάλτο δικαιούται να πα στη γραμμή, ποιο είναι να πα στη γραμμή.
0: Μα
1: δεν
0: περάσαν τόσα χρόνια.
1: Περάσαν 10 χρόνια, ναι. Έγινε, Σάιμον μου.
0: Τι που ήταν πα στη γραμμή, και κάμουν τον προπονητή και διανοδηγίε.
1: Ναι, το 16.
0: Καλά, δικαιούται το πράγμα, δεν μπορούν τα πράγματα.
1: Τα τελευταία δευτερόλεπτα ήταν όλοι παίκτε πάνω στη γραμμή, δεν ήταν μόνο στο Ρονάλτο.
0: Εντούν το του, παίρνουν το marketing, γίνεται με κάτσι μπάνκο αύριο, ένα μάνα τυπών μπάνκο να. Ρε Ραφαέλ, λέω και τριγκάω, ρε, ένα να με υποστήριξει που παρακολουθά, ρε. Εν καλύτερη, ρε, βάλει το για ο marketing, ρε. Έλος πάνω, νάτε.
1: Τα λέμε, νάτε, τα λέμε.

0: Παρακαλώ.
1: Καλό απόγευμα, Ευάγγελ.
0: Επίσης.
1: Εγώ βλέπω ότι δεν θα υπάρχει έκπληξη σε κανένα αγώνα. Θα πάνε όλα φυσιολογικότατα. Και περιμένω να μείνουν, να προχωρήσουν η Ολλανδία, η Ισπανία, η Αργεντινή. Δεν ξέρω πού να συναντηθούν τότε. Η Αργεντινή και η Πορτογαλία. Με κοστί που τους Γάλλους. Θέλω να ξαφανιστούν που είναι όψιν εσείς. Τους έχω... Δεν τους...
0: Είναι πιο καλή ομάδα η Γαλλία, γιατί...
1: Δεν τους συμπάθω.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Εντάξει. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει η συμπεριφορά τους σε άλλα θέματα, έτσι δεν τους θέλω.
0: Ω, άμα αρκέψω εμπό τούτα, να μην βρούμε χώρα να...
1: θέλω Γάλλους, δεν
0: μου πάρει. Θέλω
1: Γάλλους. Τίποτε. Ναι. Κοίταξε, ο Σάιμον έχει τα μέρα με τον άστρο τώρα, τι το έκανε ο άστρος, δεν ξέρω εγώ. Έχει τα συνέχεια. Αν επιτρέπεται, ποιο άμα είναι ο Σάιμον.
0: Δεν ξέρω.
1: Ξανά ήξερε.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω. Δεν προδίδει την ομάδα
0: του. Μπορεί να μην έχει δυο ομάδα, ναι. Με Λίβερπουλ μόνο, το μόνο πράγμα που ξέρω.
1: Μόνο αγγλικό, εντάξει, εγώ ακούμε το ότι είναι με τη Λίβερπουλ. Αλλά να είναι τόσο... τόσο... εχθρικός εναντίον του Ρωμάτου και ο Γιώργο και το άλλο. Αφού προβολείς το πάλι ρε κουμπάρι. Θα κάνει μια προβολή όπως Σάιμον το
0: άλλο. Εντάξει, είναι και μόνο ο Σάιμον. Είναι πάρα πολλοί κόσμος που το λέει. Αναλυτές, ποδοσφαιριστές, είναι και κάτι το οποίο είπε το μόνος του.
1: Ρε παιδί μου, είναι μια ξεχωριστή οντότητα όπως και ο πώς το λέμε, ο Μέση. Είναι μια, δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν τους ξεχωρίζουν, ούτε είμαι υπέρ κανενός. Είναι και οι δύο ισάκτη. Αλλά άρεσε μου το τέρμα, βλέπει τρύπες ο Μέση ρε παιδί μου. Αλλά θα έκανε να ήταν, ξέρεις που θα έκανε καμνά. Θα πάει στην οικοδομική.
0: Πού?
1: Στην οικοδομική να φασκιάζει.
0: Α, από τούτα. Όποιος διάσης έτσι είμαι, και ο Μπρούνο Φερνάντες μπορούσε να κάνει τη δουλειά. Αρχιτέκτονας, ναι.
1: Α, με τα χτυπήματα.
0: Όχι, και οι πάσες του είναι ωραίες.
1: Και οι πάσες του, ναι, είναι ακριβίας. Τούτα με την Ομόνια βλέπω ότι δεν θα πάμε καλά.
0: Μα κάτσε εδώ, ακόμα είναι κάμα μεταγραφές οι άνθρωποι.
1: Κοίτα, ακούω να σου πω κάτι. Εγώ είμαι της εξής φιλοσοφίας. Δηλαδή, μάλλον να ρωτήσω κάτι διαφορετικό. Μόνο δύο χρόνια μπορεί να κλείσεις κάποιον ποδοσφαιριστή που θέλεις. Είναι στάνταρ, δηλαδή το δύο.
0: Σύγχυσες με, πέ μου ξανά.
1: Ας το πρώτο. Όταν κλείσεις έναν ποδοσφαιριστή, ρε παιδί μου, τι διάστο συμβόλαιο. Δηλαδή, μέχρι το δύο μπορεί να το δώσεις.
0: Όχι, μπορεί να δώσεις 8 χρόνια συμβόλαιο, να μας θέλεις.
1: Καλά, και όπου λέω, να κλείσει τρία.
0: Πολύ.
1: Τρία χρόνια. Τρία συν ένα ή δύο συν ένα.
0: Εν τι έχει σημασία.
1: Δεν έχει σχέση, ας πούμε, στην...
0: Όχι ρε Δωρό, λέω, κοιτάξτε, έχει σημασία στο πόσα λεφτά να βγάλεις.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ναι. Αλλά εγώ σου λέω ότι ο ΜΑΕ έχει συμβόλαιο, τι έχουμε τώρα, 26, έχει συμβόλαιο ως το 36, 10 χρόνια.
1: Ναι, έτσι είπε ζωή, δηλαδή.
0: Λέω σου ότι έχει ως το 36. Και έρχεται
1: έτσι
0: ξαφνικά.
1: Είπε.
0: Ωραία, έρχεται
1: το
0: μια.
1: Το ζωή δεν είναι ζωή, πόσο είναι το ζωή.
0: Το ζωή είναι μέχρι να τερματίσει την καριέρα σου. Τώρα να.
1: Αν ήταν έτσι.
0: Θέλω να σου πω όμως ότι την ώρα που θα έρθει μια πρόταση και είναι πάρα πολλά καλή. Ενώ είναι πάνω από τα κυβικά σου. Και ο έρχεται για διάστο του ποδοσφαιριστή, πόσα πιάνεις για μου, 100.000 στην Κύπρο, ένα σου δώκω 700. Εκεί ήδη εζάλισες τον παίχτη. Ήδη έχεις ένα δυσαρεστημένο παίχτη μες στην ομάδα σου. Και ναι, κάπως ναι, έτσι ναι. Γίνονται οι πλήστες μεταγραφές. Δηλαδή, οι ομάδες που θέλουν να φτιάξουν τους παίκτες τους. Ειδικά οι μεγάλες. Ενώ η Στουτκάρδη, ρε παιδί μου, έχει ένα πάρα πολλά μεγάλο ταλέντο. Και έρχεται η Μπάγκερ και ξέρεις τι κάνει. Πόσα πιάνεις γέμου, σου δώκω τα τετραπλάσια και να δώκω και πολλά καλό ποσό στη Στουτκάρδη. Τι είναι να κάνει η Στουτκάρδη, δεν μπορείς να κρατήσεις τον παίκτη. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει με τις κυπριακές ομάδες. Έρχεται ο άλλος για πάρα πολλά λεφτά. Αν τον κρατήσεις, να είσαι ένα δυσαρεστημένο παίκτη. Να είσαι ένα ποδοσφαιριστή που μπορεί να σου κάνει πρόβλημα στα αποδυτήρια. Ένα ποδοσφαιριστή που να πληρώνεσαι θα σου παίζει. Οπότε η άμυνά σου είναι πάρ' το ποσό και πάμε παρακάτω.
1: Μάλιστα.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
1: Δεν αγγλίζεις τώρα.
0: Κλείνω, κλείνω. Ναι, ναι, ναι.
1: Yeah.
0: Γεια σου, για χαρά. Λοιπόν, σε λίγο ξεκινάει το παιχνίδι της Βραζιλίας με την Ιαπωνία. Να δούμε, εγώ τουλάχιστον πρώτη φορά θα δω τους Ιάπωνες, να δω αν όντως όλα όσα καλά έχω διαβάσει ισχύουν και να δούμε και αν θα έχουμε και μεγάλη έκπληξη σε αυτή την τριάδα αγώνων, διότι παίζει και η Γερμανία, παίζει και η Βραζιλία, παίζει και η Ολλανδία με το Μαρόκο. Εξίσου ενδιαφέρον παιχνίδι, αλλά είναι στις 4 τα ξημερώματα. Κλείνουμε με Ιουλία Καραπατάκη. Με Ιουλία Καραπατάκη τα λέμε σε περίπου 22 ώρες. 14.

0: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Sport FM στους 95.
3: 10 κορυφαία bars, 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden des Etco στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic, κύριος χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages, συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Millers, Mijenta, Eldorado, υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival, 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO, στη Λεμεσό.
4: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο, με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιο μας.
5: Έχω μεγάλη απέτηση που η αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
6: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος, γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
7: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
8: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
9: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
10: Πάλι στον γκαράζ είσαι?
11: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
10: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
11: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος, τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
8: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο. Σε κίνηση.
12: Νυχτερίδα τσίρκολη, πρώτη φορά βλέπω.
13: Γιατί το λες αυτό?
12: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια. Τι έχουμε πάρτι?
13: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
12: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
14: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
8: Ο Γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής.
15: Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
1: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας, καλή σας εβδομάδα. Big Wins Sport FM 94,6. Είστε συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική σύνοδο της χώρας. Είμαι ο Νίκος Ζέρβας και έφτιαξα αμέσως αρχίζει το newsroom της Δευτέρας. Με χάρη Χριστόγλου στην τεχνική και μουσική υποστήριξη εκπομπής, Κωνσταντίνα Πανούτσου, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Σόλο για τις επόμενες δύο εβδομάδες, καθώς ο συμπαρουσιαστής μου Τάσος Νικολόπουλος απολαμβάνει το πρώτο κομμάτι των καλοκαιρινών του διακοπών. Σε μια μέρα που δεν υπάρχει φοβερή και τρομερή επικαιρότητα, είμαστε σε αναμονή ανακοινώσεων στον Παναθηναϊκό και μιλάω για τις περιπτώσεις του Ντεφράι και του Ράστοντερ, δύο μεταγραφές που είναι στην τελική ευθεία για να ολοκληρωθούν. Στον Ολυμπιακό να έχει την πρώτη του προπόνηση, στον ΠΑΟΚ να υπάρχει η παραμονή του Τάισον που νομίζω ότι περισσότερο χαροποιεί τον κόσμο, καθώς ήταν λίγο μετέωρο, από χθες είχε βέβαια αρχίσει να φαίνεται που πάει το όλο πράγμα. Στην ΑΕΚ μπήκαμε στην εβδομάδα οριστικών εξελίξεων για την πολύ κρότη υπόθεση του ΧΑΦ και φυσικά έχουμε επιτέλους νοκάουτ στο παγκόσμιο κύπελλο. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Και όπως σε κάθε εκπομπή, ελάχιστες εξαιρέσεις το τελευταίο διάστημα, με αυτό θα αρχίσουμε.

0: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
1: Από χθες γνωρίζουμε τη μία ομάδα που είναι στην φάση των 16. Είναι ο Καναδάς που νίκησε καθυστερήσει ένα 0 την Νότια Αφρική. Εδώ και περίπου 9 λεπτά έχει αρχίσει το δεύτερο χρονικά παιχνίδι στη φάση των νοκάουτ. Αμέσως θα είναι στη Βραζιλία και η Ιαπωνία. Το παρακολουθεί ο φίλος μου ο Κώστας Ζάλιαρης για το sportfm.gr και θα μας δώσει τα πρώτα στοιχεία. Χαίρετε.
2: Γεια σου Νικόλα μου, τι κάνεις.
1: Καλά, εσύ.
2: Καλά, ωραία. Εδώ και περίπου ένα λεπτάκι λοιπόν το δεύτερο παιχνίδι της φάσης των 32 για το φετινό παγκόσμιο κύπελο, Βραζιλία-Ιαπωνία. Πάνω κάτω όπως θα το περίμενε κανείς, με τους Βραζιλιάνους να έχουν την κατοχή της μπάλας, να έχουν περιορίσει τον χώρο δράσης τους και τον δικό τους και των Ασιατών στο επιθετικό τους τρίτο. Οι Βραζιλιάνοι κυκλοφορούν την μπάλα, έχουν την απόλυτη πρωτοβουλία των κινήσεων, προσπαθούν να βρουν τον τρόπο που θα σκοράρουν και από νωρίς για να φτάσουν στη θεωρία πάντα σε μια άνετη πρόκριση και να αποφύγουν φυσικά και την οποιαδήποτε μπανανόφλουδα έτσι μπορεί να βρεθεί στον δρόμο τους από τους πολύ επικίνδυνους Ιάπωνες. Να σου πω ότι είναι ξανά στον πάγκο ο Νεϊμάρ στα σημαντικά πριν την έναρξη της αναμέτρησης. Είχε χάσει τα δύο πρώτα ματς της Βραζιλίας με τραυματισμό. Έπαιξε κόντρα στους Σκοτσέζους ένα 20 λεπτό και τώρα είναι ξανά στον πάγκο. Βλέπω λιγάκι ότι ζητούν τώρα ένα χέρι Βραζιλιάνοι, δεν έχει δοθεί κάτι προς το παρόν, οπότε συνεχίζεται ο συναγερμός στα καρέ των Ιαπώνων. Και πολύ πολύ γρήγορα να σου πω και πως ξεκίνησαν οι δύο ομάδες με τη Βραζιλία: Άλισον, Ντανίλο, Μαρκίνιος, Γκάμπριελ, Ντόγκλας, Σάντος, Καζεμίρο, Μπρούνο και Μπαράις, Λούκας Πακετά, ο Ράγιανο, ο νεαρός της Μπόρνμουθ, ο οποίος κερδίζει επάξια θέση στην 11η, Κούνια και Βινίσιους. Ενώ για τους Ιάπωνες, Σουζούκι, το Μιγιάσου, Τανιγκούτσι, Χιρόκι, Ιτο, Ντοάν, ο Σάνο, ο Καμάντα, ο Νακαμούρα, ο Μαέντα, ο εκπληκτικός Μαέντα, από τον οποίο περιμένουν τα γκολ οι Ιάπωνες, ο Ζούνια Ιτο και ο Ουέντα είναι στην κορυφή της επίθεσης.
1: Μάλιστα, ωραία. Κώστα, θα σας έχουμε και στην συνέχεια μαζί μας, όταν υπάρχει εξέλιξη στο παιχνίδι, πάντα στο 0-0 στα πρώτα 10 λεπτά, Βραζιλία και Ιαπωνία. Εσύ ήξερες ότι μένεις ξύπνιος ακόμα και αν κοιμάσαι? Με το cash out της Novibet ορίζεις εσύ το ποσό που θα πάρεις πίσω και δεν χρειάζεται να είσαι όλη την ώρα πάνω από το δελτίο σου. Και τώρα στο παγκόσμιο δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για το παιχνίδι σου. Παίζεις εύκολα και ξεκούραστα. Παίζεις στην Novibet. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr / στοίχημα. Το Βραζιλία-Ιαπωνία που είναι σε εξέλιξη είναι το πρώτο από τα τρία χρονικά σημερινά. Σε εισαγωγικά σημερινά για μας, έτσι, γιατί το ένα είναι τα ξημερώματα, παιχνίδια της φάσης των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Για τα υπόλοιπα δύο, αλλά και για το τι εντυπώσεις του άφησε χθες η πρόκριση του Καναδά απέναντι στην Νότια Αφρική, θα μας μιλήσει ευθύς αμέσως ο Κώστας Μιαούλης. Καλή εβδομάδα, φίλε.
3: Καλή εβδομάδα, Νίκο μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλά.
3: Μαζί με τον Τάσο τα λέγαμε Πέμπτη και Παρασκευή. Mm-hmm. Σήμερα την νέα εβδομάδα μαζί. Το πρώτο παιχνίδι άνοιξε το πρόγραμμα της ημέρας ανάμεσα στη Βραζιλία και την

0: η Ιαπωνία και έχουμε τα δύο επόμενα, 11.30 η Γερμανία Παραγουάη και το Ολλανδία Μαρόκο, που νομίζω ότι είναι και το πιο δυνατό και ισορροπημένο ζευγάρι από τα τρία της αποψινής ημέρα, θα περιλάβουμε και αυτό που γίνεται τα ξημερώματα. Να ξεκινήσουμε από το χθεσινό, που να σου πω την αλήθεια, περίμενα στο Λος Άντζελες στον Καναδά περισσότερο επιθετικό, περισσότερο αποφασιστικό από το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Νομίζω ότι άφησε σε πολύ μεγάλο βαθμό την Νότια Αφρική να πάει το παιχνίδι στα δικά της μέτρα, στο δικό της τέμπο, και γι' αυτό κινδύνευσε πολύ σοβαρά με το να οδηγηθεί σε ημίωρη παράταση. Νομίζω ότι η κλάση ενός από τους καλύτερους παίκτες που διαθέτει ο Καναδάς στο ρόστερ του, του Ιωστάκιου, και το ξεκάθαρο μυαλό που είχε για να οπλίσει και να σουτάρει αμέσως μετά το κοντρόλ του, έλυσε το γόρτο δεσμό για τον Καναδά για να του δώσει την πρόκριση για τη φάση των 16, εκεί που τον περιμένει η νικήτρια, εκεί μάλλον που εκείνος περιμένει την νικήτρια ομάδα από το Ολλανδία Μαρόκο, από το ζευγάρι που θα γίνει τα ξημερώματα. Τώρα στα σημερινά, στο παιχνίδι που προηγείται αυτό το ενδιάμεσο μάλλον του Ολλανδία Μαρόκο, έχουμε ένα μάτς με ξεκάθαρο φαβορί και ξεκάθαρο outsider, βέβαια σαν όνομα, γιατί η Γερμανία μέχρι τώρα έχει δείξει ένα πρόσωπο, θα λέγαμε, όχι τόσο ξεκάθαρο, καλή για το πρώτο παιχνίδι με το κουρασό, που ο αντίπαλος έτσι κι αλλιώς ήταν πολύ περιορισμένων δυνατοτήτων. Στο μάτς με την ακτή Λεφαντοστού, θεωρώ ότι από τη στιγμή που πέρασαν τα τρία παιδιά που αγωνίζονται στην Bundesliga, δηλαδή ο Αμίρη μαζί φυσικά με τον Ουντάβ και τον Λέβελινγκ, ήταν διαφορετικό το πρόσωπο τελείως της Γερμανίας, που έχει βέβαια μεγάλο πρόβλημα στα μετόπιστεν και με την απουσία του Σλότερμπεκ, αλλά και γενικά με το γεγονός ότι ούτε ο Κίμιχ μπορεί να λειτουργήσει σαν τρίτο στόπερ, και γενικά η παρουσία του Νόιερ είναι πάρα πολύ προβληματική. Έγραψε και αρνητική ιστορία με τα συνεχόμενα γκολ που έχει δεχτεί και, και την αδυναμία του να κρατήσει χωρίς γκολ την δικιά του εστία εδώ και πολλά παιχνίδια στα παγκόσμια κύπελλα. Οπότε καταλαβαίνετε.
1: Έχουν περάσει τα χρόνια, Κώστα, έτσι.
0: Η κριτική, ναι, έχει επικεντρωθεί στο Νόιερ, χωρίς να είναι πάντως
1: ο απόλυτος τέχτης, ναι.
0: Υπεύθυνος, εγώ θα πω, για την εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα της Γερμανίας, ειδικά στο αμυντικό κομμάτι, γιατί έχουμε μια πολύ προβληματική εν γέννη λειτουργία στο μεσοαμυντικό κομμάτι για τη Γερμανία, που όμως ξεκινάει από την μεγάλη της, θα έλεγα, πολυλογία, να το πω εντός εισαγωγικών. Στην επίσης είναι φλίαρη, μια φλίαρη ομάδα, ειδικά με τον Μουσιάλα και τον Σάνε να μην βρίσκονται σε καθόλου καλή κατάσταση. Ο Βίρτς, την ίδια ομάδα υποστηρίζουμε στην Αγγλία, νομίζω δεν έχει παρουσιάσει και ένα διαφορετικό πρόσωπο στα παιχνίδια με τη Γερμανία, οπότε αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να παρουσιάζει μια πολύ προβληματική εικόνα η Γερμανία, να χάνει εύκολα την μπάλα στη μεσαία γραμμή, παρότι εκεί νομίζω ότι με τον Ενμέτσα είναι ίσως η πιο ενθαρρυντική της παρουσία, τουλάχιστον στα δύο πρώτα παιχνίδια, αλλά και μόνος δεν μπορεί να κάνει τίποτα όταν χάνονται μπαλιές εύκολες, όταν χάνεται εύκολα η κατοχή, και από εκεί πέρα οι αντίπαλοι συνηθίζουν να βγαίνουν στην αντεπίθεση. Κάπως έτσι θα προσπαθήσει να χτυπήσει η Παραγουάη στο σημερινό μάτς. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει ξεκάθαρο φαβορί, αλλά εγώ αυτό το μάτς, αν η Γερμανία δεν εμφανίσει σοβαρή, βλέπω ότι μπορεί να οδηγηθούμε και σε έξτρα παιχνίδι, δηλαδή να πάμε τουλάχιστον σε παράταση αυτήν την αναμέτρηση. Στο Ολλανδία Μαρόκο πολύ πιο ισορροπημένα τα πράγματα. Μια δύναμη πολύ ισχυρή στην Αφρική που έφτασε στο περασμένο Μουντιάλ και στην τετράδα. Από την άλλη μεριά η Ολλανδία, που ξέρουμε ότι είναι ομάδα ικανή για το καλύτερο και για το χειρότερο. Να πούμε για τον Χάκπο που είχε το δράμα, βιώνει το δικό του δράμα, αλλά παρόλα αυτά θα παρέμεινε με την αποστολή των Οράνια και θα ενισχύσει την ομάδα του στο σημερινό παιχνίδι. Τώρα δεν ξέρω και ψυχολογικά θα
1: το ενισχύσει. Ναι, έχασε το παιδί του που κυκλοφόρησε η σύζυγός του.
0: Και παρόλα αυτά θα ενισχύσει την ομάδα του στο σημερινό παιχνίδι, τουλάχιστον θα είναι διαθέσιμος. Το Μαρόκο θυμίζω ότι μάζεψε 7 βαθμούς σε 3 παιχνίδια. Θέλει με μεγάλο αστέρι βέβαια τον Σαϊμπάρι, ο οποίος έχει πάρει και τη μεταγραφή του Σιμπάγκεν από την Αιτχόβεν, ένας παίκτης που το γνωρίζουν καλά οι Ολλανδοί, αφού αγωνιζόταν μέχρι πρόσφατα στην Αιτχόβεν. Εδώ θα έλεγα ότι το αμφίσκορο είναι το πιο λογικό, ας πούμε σαν εκτίμηση, σε ένα μάτς που περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τους μερακλείδες. Είναι 4 τα ξημερώματα του συγκεκριμένου μάτια.
1: Για τους ξενύχτητες. Από εκεί, αν δεν κάνω λάθος, προκύψει ο αντίπαλος του Καναδά, έτσι.
0: Ναι, του Καναδά, ναι, αυτό είπαμε και λίγο νωρίτερα, ότι από εκεί προκύπτει ο αντίπαλος για την αναμέτρηση του Καναδά, μάλλον για τον Καναδά σαν ομάδα, αφού έχει ήδη περάσει στην επόμενη φάση από το πρώτο χθεσινό παιχνίδι. Τώρα εδώ από το Βραζιλία-Ιαπωνία, από ό,τι βλέπω, πολύ επιφυλακή η Βραζιλία στα πρώτα λεπτά, προσπαθεί βέβαια να βγει μπροστά, αλλά με μια πολύ πιο προσεκτική προσέγγιση, θα λέγαμε, από ό,τι έχουμε συνηθίσει την Βραζιλία περασμένων παγκοσμίων κυπέλων. Σίγουρα θέλει να μπει και τους Ιάπωνες, γιατί είναι μια πολύ επικίνδυνη ομάδα που μπορεί να εκμεταλλευτεί τον χώρο και οποιαδήποτε ευκαιρία του δώσει η Βραζιλία από δικά της λάθη να βρει τους χώρους και να χτυπήσει στο ανοιχτό πεδίο. Για να δούμε πώς θα κυλήσει αυτό το παιχνίδι. Σίγουρα έχει και αυτό πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Κώστα μου, ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ, να είσαι καλά, Νίκο.
1: Ακούσαμε και τον Κώστα Μιαόλη με τα υπόλοιπα σημερινά παιχνίδια. Εγώ να σας πω εδώ, είσαι ξύπνιος, γιατί αν είσαι, τότε δεν μπορείς να χάσεις τη νέα προσφορά γνωριμίας της Novibet. 1000 δώρα, 15 ευρώ κουπόνι Walt και 10 ευρώ PaySafe Card Voucher μπορούν να γίνουν δικά σου μόνο με την εγγραφή σου. Το παγκόσμιο παίζει στην Novibet και είναι γεμάτο μεγάλες στιγμές. Μία από αυτές είναι η προσφορά αυτή και εσύ δεν μπορείς να τη χάσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr κάθετο στοίχημα. 21 συν, παίξει υπεύθυνα.
2: Είσαι

Λοιπόν, παραμένει το 0-0 στο Βραζιλία-Ιαπωνία 21ο λεπτό. Πριν μπούμε σε κανονική ροή ρεπορτάζ, να σας πω ότι σας έχουμε δωράκι σήμερα. Ακούστε. Η Εθνική Ανδρών ολοκληρώνει την πρώτη προγραμματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027, υποδεχόμενη την Πορτογαλία την Κυριακή 5 Ιουλίου και ώρα 7.30 στο Ολυμπιακό Κέντρο Αναλυσιών στη Σαντελαρίνα. Ο Big Win Sport FM προσφέρει μία διπλή πρόσκληση για τον αγώνα Ελλάδα-Πορτογαλία την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 7.30 προσφορά της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Τι έχετε να κάνετε, πολύ απλό. Στείλτε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988946946 και γράψτε το ονοματιπώνυμό σας και τη λέξη μπάσκετ για να δηλώσετε συμμετοχή και μπείτε στην σημερινή κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής. Πολύ απλά βήματα λοιπόν και λίγο πριν τις 10 εδώ με τον Χάρη Χριστόγλου θα κάνουμε την κλήρωση για να στείλουμε δύο από σας ουσιαστικά, έναν και τον φίλο του ή φίλη του, στο πολύ όμορφο ματσάκι Ελλάδα-Πορτογαλία την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 7.30 στη Σαντελαρίνα.

0: Λοιπόν, ανοίγουμε τον χώρο του ρεπορτάζ με αυτό του Άρη. Ο Αλέξης Αβόπουλος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, φίλε.
1: Γεια σου, Νίκο, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Είμαι καλά.
0: Ωραία, ωραία. Έχουμε αρχίσει σιγά-σιγά, νομίζω, να μπαίνουμε σε μια ροή. Έτσι, αρχικά, με αυτό το μπαν, τι γίνεται, σε τι φάση βρισκόμαστε?
1: Το μπαν έχει πληρωθεί. Έχει τακτοποιηθεί. Τώρα είναι αναφανή στο σύστημα. Mm-hmm. Τα λεφτά δόθηκαν πάντως. Mm-hmm. Και τακτοποιήθηκε η οφειλή που υπήρχε. Επομένως, είναι ζήτημα τώρα αγορών, φαντάζομαι, για να φύγει από το σύστημα της FIFA, προκειμένου 1η Ιουλίου επισήμως να ανοίξει και το TMS και να μπορεί ο Άρης να εγγράψει κανονικά ποδοσφαιριστές.
0: Okay.
1: Αυτή είναι η ενημέρωση από την ΠΑΕ. Άρα το ένα θέμα καλύφθηκε και από εδώ και πέρα περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις της ΠΑΕ στο κομμάτι των μεταγραφών, των ανανεώσεων, των αποχωρήσεων. Είναι μια πολύ, νομίζω θα είναι μια, δεν μπορώ να τη χαρακτηρίσω, βαρβάτη εβδομάδα γενικά.
0: Ναι.
1: Γιατί από τα μέσα της εβδομάδας θα αρχίσουν και οι αφίξεις για ιατρικά και αιματολογικά και εργομετρικά για τους ποδοσφαιριστές. Mm-hmm. Προκειμένου να είναι έτοιμοι όλοι για την επόμενη εβδομάδα που θα μπουν πια στο γήπεδο και θα αναχωρήσουν και για την Πτολεμαϊδα για το πρώτο σκέλος της προετοιμασίας. Άρα σιγά σιγά θα πρέπει να διευθετηθούν κάποια ζητήματα. Και έχω την αίσθηση ότι το πρώτο που πρέπει να διευθετηθεί, Νίκο, είναι το θέμα με τους παίκτες που δεν υπολογίζονται τι θα γίνει.
0: Το λες πολύ καιρό.
1: Γιατί αυτό είναι το μεγαλύτερο αγκάθι, διότι αυτό θα ανοίξει για χώρο στο budget, θα ανοίξει χώρο στο roster και θα ξέρει και ο προπονητής και αυτό είναι και το σωστό, εντάξει. Να ξέρει ποιος μπορεί να υπολογίζει και ποιος όχι. Γιατί έχει γίνει μια προεργασία, υπάρχει ένα πλάνο στο οποίο κάποιοι παίκτες δεν υπολογίζονται. Πλέον όμως από αυτούς τους παίκτες, άλλοι έχουν μονοητή, άλλοι διετή συμβόλαια, κάποιοι άλλοι δεν έχουν βρει κάποια ομάδα και αυτό το κάνει πιο δύσκολο το να αποχωρήσουν για την ΠΑΕ. Άρα αυτά είναι τα ζητήματα, νομίζω, που αυτή την εβδομάδα είναι σε προτεραιότητα από ό,τι μαθαίνω. Να δούμε δηλαδή κάνουμε Μάικη, έτσι με Μπουσαίτ, όλους αυτούς που λίγο πολύ έχω πει ότι δεν υπολογίζονται για την επόμενη σεζόν, τι θα γίνει με αυτούς. Για να ξέρει και ο προπονητής από την επόμενη εβδομάδα ποιος θα έχει στη διάθεσή του και ποιος όχι. Αν θα πρέπει το κλαμπ να πάρει και κάποια απόφαση διαφορετικής φύσεως, να λειτουργήσει ενός μοχλό πίεσης προς αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Ένας, για παράδειγμα, στον οποίο έχω αναφερθεί πολύ, είναι ο Αλφαρέλα. Αυτός είναι το μεγαλύτερο αγκάθι, νομίζω, διότι δεν έχει και καλή. Δεν δείχνει διάθεση να ρίξει νερό στο κρασί του.
0: Ναι.
1: Έχει χαλάσει γενικά το κλίμα μεταξύ των δύο πλευρών εδώ και αρκετό καιρό. Και με τον μάνατζερ του και δεν είναι εύκολη η επικοινωνία και το να βρει μια φόρμουλα. Του προτάθηκε να πάει ιδανικός. Η Καλαμάτα τον ήθελε, μάλιστα του έδινε και πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά αρνήθηκε αυτή την προοπτική. Και τώρα να δούμε πώς μπορεί να το διαχειριστεί και αυτό το αγκάθι η ΠΑΕ το επόμενο διάστημα και τι θα κάνει γενικά με τον Αλφαρέλα που είναι ένας από τους παίκτες που δεν υπολογίζουν.
0: Προτιμά δηλαδή να μείνει και να πληρώνει για να μην παίζει, ας πούμε, έτσι.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνει, πραγματικά.
0: Περίεργο πάντα αυτές οι συμπεριφορές.
1: Έχει ένα καλό συμβόλαιο. Το θέμα είναι αν έχει και κάτι άλλο στα χέρια του. Εντάξει, το να μην θέλει να πάει ιδανικό στην Καλαμάτα είναι να αναφέρεται
0: στην ομάδα. Το καταλαβαίνω, ναι.
1: Εντάξει, μπορεί να θεωρεί ότι εγώ μπορώ να πάω να παίξω ή ξέρω εγώ, λύστε μου το συμβόλαιο ή βρουν να βρούμε έναν τρόπο και μετά να πάω όπου θέλω να παίξω. Θα δούμε, είναι ένα από τα θέματα. Εντάξει, νομίζω ότι για νιώτα η ανανέωση θα τελειώσει μέσα την εβδομάδα. Είναι τυπικό το σκέλος, έχω την εντύπωση. Δεν είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα. Το θεωρώ δεδομένο. Από εκεί και πέρα να δούμε τι γίνεται και με τις προσθήκες. Εντάξει, ο Άρης έφερε μόνο ένα πιτσιρικά μέσα στο Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, τον διάλογο Σανούση,
1: Σανούση τώρα, Σανούση.
0: Τι ξέρουμε για αυτόν, τι έχεις
1: αλήθεια. Αυτός είναι από την Right to Dream, μια ακαδημία εκεί στην Ακτέλα Φαντοστάθρο που έχουν βγει παιχταράδες, Νίκο μου. Έχει βγει ο Ντιομαντέ από εκεί, ο Κούντους, δηλαδή παίκτες πάρα πολύ καλούς, νοτιοαφρικανός. Είναι μια φοβερή ακαδημία, από τις καλύτερες, στην Αφρικάνικη Ήπειρο. Από εκεί βγήκε και ο Πιτσιρικάς. Βέβαια είναι 20 πλέον, στα 20 του, πήγε στην Νόρτζελαντ, εκεί ήταν στη δεύτερη ομάδα ως επιτοπλής, τον έκανε βέβαια προπονήσεις και με την πρώτη ομάδα και ο μάνατζερ του Διαντή τον πρότεινε και ο Άρης επειδή βγήκε ο Διαντή, έχει και τον Μαμαντού, έχει και τον άλλο τον πιτσιρικά, αυτόν τον Ματάρο, ο οποίος θα κάνει φέτος προετοιμασία, έγινε 18, θα υπογράψει και αυτός επαγγελματικό συμβόλαιο, έχει βρει μια άκρη από εκεί και κάνει επενδύσεις αυτού του τύπου. Από τη στιγμή που του βγήκε τώρα ο Διαντή, καταλαβαίνεις ότι ψάχνει λαβράκια στην Αφρικάνικη Ήπειρο.

0: και το ψάχνεις και διαφορετικά. Καταλαβαίνεις. Λες ότι, καλό, αξίζει τον κόπο να ασχοληθώ με τη συγκεκριμένη αγορά.
1: Ναι, υγιές το ακούω αυτό. Μ' αρέσει.
0: Εντάξει, ναι. Αν το να δίνεις λίγα λεφτά και να πληρώνεις την υπεραξία, μετά είναι και εγώ δεν το θεωρώ ότι είναι κακό. Γιατί και με τον διατή δεν δώθηκε πολύ μεγάλο ποσό και εισέπραξε ο Άρης η υπεραξία από τον ποδοσφαιριστή.
1: Ναι.
0: Έχει από πίσω και το παιδί αυτό που λέω το στόπερ, ένα σιριώδη, ένα πανύψιλο παιδί, το οποίο το δούμε στην προετοιμασία, είναι μόλις 18 ετών.
1: Ναι. Μια και είπες προετοιμασία, επειδή χθες φαντάζομαι περισσότερο ήταν στα μπάνια και ανακοινώθηκε η προετοιμασία από τον Άρη. Κάνε μας λίγο έτσι ψηφοφόντρους για το πού θα πάει, τι θα, παίξει.
0: Την άλλη εβδομάδα ξεκινάει επίσημα, θα φύγει στις 8 του μήνα για τον Τολεμαίδα, θα επιστρέψει και μετά θα πάει στις 21 Ιουλίου για ένα δεκαήμερο στην Ιταλία, στην Πρέσια, όπου θα παίξει σίγουρα και δύο φιλικά παιχνίδια και θα, το ένα είναι με την
1: Μόντσα,
0: στις 30 του μήνα πριν επιστρέψει δηλαδή, και θα επιστρέψει 31 στη Θεσσαλονίκη. Προκειμένου να ετοιμαστεί πια για το πρωτάθλημα, έχει ένα φυσικό φιλικό χτύπημα με τον Πανσεραϊκό στις 5 του Αυγούστου. Αυτά γνωρίζουμε προς ώρας όσον αφορά τα φιλικά παιχνίδια.
1: Μάλιστα. Ωραία, Αλέξη μου. Σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, Νίκο.
1: Καλή συνέχεια στην δουλειά στον Αλέξη Αβόπουλο. Ακούσαμε τα τελευταία νέα του Άρη με πινελιές και από την προετοιμασία που αρχίζει την άλλη Τρίτη. Δεν έχουμε κάποια εξέλιξη στο Βραζιλία-Ιαπωνία. Φλιαρή και οι δύο, δεν έχει χάθει κάποια ευκαιρία. Είμαστε στο 21ο λεπτό, πάντα στο 0-0. Θα πούμε, παιδιά, και για μπασκετικό Ολυμπιακό και για Παναθηναϊκό. Έχουμε πραγματάκια να πούμε αρκετά. Μείνετε εδώ, συντονισμένοι. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Πριν πάμε στο διάλειμμα, να δώσω μια-δυο ειδησούλες από Super League. Ο Πανετολικός ανακοίνωσε σήμερα την απόκτηση του Γκανέζου επιθετικού Μαχάλα Οπόκου για τα επόμενα δύο χρόνια. Πρόκειται για 25χρονο, ο οποίος τα τελευταία 2,5 χρόνια ήταν στο Μόντρεαλ. Έπαιξε με 49 παιχνίδια, έβαλε 7 γκολ και 4 assist. Μόλις 1-0 η Ιαπωνία. Μάλιστα. Αυτό κι αν είναι εξέλιξη περίεργη, θα το ακούσουμε τον γκολ. Καθώς εγώ διάβαζα την είδηση και δεν έχω δει τον σκόρερ. Ο Κώστας Ζαλιάρης θα είναι σε πολύ λίγο μαζί μας. Αυτά για τον Πανετολικό, λοιπόν, που προσθέτει τον Οπόκου για τα επόμενα δύο χρόνια στην γραμμή κρούσης του. Ενώ στον Ηρακλή υπήρχε το ναυάγιο με την προσθήκη του 34χρονου πολύπυρου αμυντικού Ματίας Ντεσίλιο, καθώς υπάρχουν ενδείξεις στα ιατρικά τεστ ότι κόπηκε. Πάμε στον Κώστα Ζαλιάρη να δούμε πώς προηγούνται οι Ιάπωνες.
2: Γεια σου, Νικόλα μου. 1-0 λοιπόν η Ιαπωνία στο 30 λεπτό. Δεν ξέρω αν το περίμενε κάποιος. Ίσως και να μπορούσε κάποιος να το εκτιμήσει με την εικόνα των Ιαπώνων μετά το πρώτο δεκάλεπτο. Κάπως ανέβασαν στροφές. Ναι, πολύ ωραίο γκολ. Κάπως ανέβασαν στροφές. Κάπως ξαφνικά έκαναν εσύ την παρουσία του στο γήπεδο και από ένα λάθος του Ντανίλος μεσαία γραμμή, ο Σάνο με χαμηλό πλασέ από τα όρια της μεγάλης περιοχής και με πολύ τύχη, καθώς η μπάλα πέρασε ακριβώς πίσω από το τακούνι του Γκάμπριελ και πήγε στη γωνία της εστίας του Άλισον, έκανε το 1-0 για την Ιαπωνία. Να λοιπόν η παγίδα στην οποία προς το παρόν πέφτει η Βραζιλία, να δούμε, αν και δεν έχει πολλές καθαρές ευκαιρίες η Σελεσάο, να δούμε πώς θα αντιδράσει τώρα σε αυτή την νέα συνθήκη.
1: Μάλιστα. Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα Ζάλια. 1-0 η Ιαπωνία. Και για να κλείσουμε πριν πάμε στο διάλειμμα, το διεθνή χώρο στο ποδόσφαιρο, ο ασφαλός πλην του παγκοσμίου κυπέλλου που μόνο πολύ τον ενδιαφέρον, ξεχωρίζει η ανακοίνωση του Έντσο Μαρέσκα από την Manchester City στην θέση του Pep Guardiola. Αναλαμβάνει ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, ο Ιταλός προπονητής με τη Manchester City με συμβόλαιο 3 ετών διάρκειας. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα, cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
5: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.

0: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
1: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green. Η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
2: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
3: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
2: 15. Από πού θα πάμε?
3: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
2: Τι?
3: Medium pizza. 10,99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
2: Τώρα μιλάς σωστά.
4: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10,99. Pizza Hut take away. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
6: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο, ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδη. Τώρα ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
7: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
8: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buy Sell. Κατέβασε τώρα το Buy Sell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
9: buysellcyprus.com. Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
10: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: ...χρόνο παιδιού που εντάξει, δεν είναι και σύνηθε σε ένα 17χρονο παιδί, Νίκο, που ήδη παίζει στην ΚΑΠΑ 19 και θεωρείται από τα μεγάλες ελπίδες, τα μεγάλα ταλέντα, ένα από τα επόμενα ταλέντα που θα βγουν από τον Ολυμπιακό, να είναι και αυτός στην πρώτη προπόνηση, δεξιός μπακ, Νίκο. Οπότε καταλαβαίνεις ότι συσταγωγικά είναι και απαραίτητος. αφού ο Ροντινέ είναι για τον προπονητή εξτρέμ.
12: Ναι.
11: Και γιατί όχι μέχρι να έρθει και ο επόμενος δεξιός μπακ, ο δεύτερος μετά τον Μαυτό, να μην έρθει, να μην πάρει μια ευκαιρία ένας μικρός. Έτσι έγινε, θυμάσαι και με τον Κοστούλα και με τον Μουζακίδη. Και είδαμε τελικά πώς άλλαξε, γιατί ο προπονητής δεν είναι σε τέτοια θέματα, καταλαβαίνεις, που να κολλάει σε ηλικίες.
12: Ναι, το έχει δείξει στις προετοιμάσεις.
11: Ότι μπορεί να παίξει ο 16χρονος
12: Κοστούλας πολύ, ναι.
11: Και ο 35χρονος Γκαρσία. Δεν έχει κανένα πρόβλημα σε όλα αυτά ο προπονητής. Τις επόμενες ημέρες βέβαια θα ξέρουμε, θα ξεκαθαρίσει για το ποιοι θα πάνε στην Ολλανδία, γιατί είναι κάποιοι ποδοσφαιριστές, αντιλαμβάνεσαι, Νίκο, που μπορεί να έρθουν άμεσα προτάσεις, και πράγμα να σημαίνει το δεν ήταν στην πρώτη προπόνηση, γιατί το παιδί θα πάρει μεταγραφή στην πατρίδα του, στην Πορτογαλία, πιθανότατα δανεικό στη Ρίο Αβε.
12: Το γνωρίζαμε αυτό ή προέκυψε τις τελευταίες μέρες, ώρες?
11: Υπήρχε ένα ενδιαφέρον, ο ίδιος κοιτούσε, Νίκος έβρισκε για κάτι διαφορετικό. Κοιτούσε και σε άλλα πρωταθλήματα, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι κατέληξε εκεί, όπως φαίνεται. Στην Πορτογαλία θα συνεχίσει, το δεδομένο πρέπει να δούμε αν τελικά έχει και από μια-δυο ομάδες ακόμα ενδιαφέρον, αλλά νομίζω λόγω και της σχέσης που υπάρχει και το ότι είναι ένα safe προορισμός, φαίνεται πως εκεί θα καταλήξει. Στην προετοιμασία, για παράδειγμα, είναι Νίκο και ο Καμπελά. Αλλά και ο Καμπελά είναι αυτό που λέμε, μένει μέχρι να φύγει.
12: Ναι.
11: Δεν υπολογίζεται από τους ανθρώπους του Ολυμπιακού. Εγώ τον προπονητή, να τα λέμε σωστά. Οπότε ψάχνει την επόμενη του ομάδα. Αντίθετος, ο Βέζο, ο Μάντσα, ο Μπετανκόρ είναι ορισμένα παιδιά που δεν υπολογίζονται και δεν βρέθηκαν καν στην πρώτη. Δεν ήταν ούτε για σίγουρα στην πρώτη που και το παιδί θα πάει δανεικός. Νομίζω η μεγαλύτερη πιθανότητα είναι να πάει στην Καλαμάτα. Αλλά θα πρέπει να σφραγιστεί αυτή η μετακίνηση. Κάπως έτσι συνθέτουμε το παζλ για αρχή, γιατί καταλαβαίνεις ότι πλέον έχει περάσει ο Ολυμπιακός το παρασύνθημα και για κάποιες άλλες περιπτώσεις, όπως αυτή του Στάνης, όπως και αυτή του Ρόκα. Ναι. Είναι δύο περιπτώσεις, Νίκο. Εντάξει, του Ρόκα θα πρέπει να θεωρούμε πλέον ότι περιμένουμε να διευθυνθούν όλες οι λεπτομέρειες για να έρθει στη χώρα μας ο ποδοσφαιριστής. Ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στην Τζιρόνα, ο Ολυμπιακός δίνει το ποσό που ήθελε η Τζιρόνα, 4,5 εκατομμύρια ευρώ, μαζί και με μπόνους υπερβαίνει τα 5,5 εκατομμύρια το όλο deal, και για ένα παιδί 21 χρόνων νομίζω είναι πάρα πολύ καλά χρήματα. Περιμένει ο Ολυμπιακός το πράσινο φως που θα δώσει η ομάδα του στον ποδοσφαιριστή για να έρθει στη χώρα μας και να υπογράψει. Αν δεν το δώσει αυτές τις ημέρες, μπορεί να μεταβεί στην Ολλανδία, θα το δούμε.
12: Ναι, θέλω να σε ρωτήσω, μπορεί και αυτό να γίνει.
11: Ναι. Όπως το ίδιο μπορεί να γίνει, να το πω αυτό, και με τον Στάνης. Εκεί ο Ολυμπιακός έχει φτάσει ίσως και ξεπεράσει τα 7,5 εκατομμύρια. Πλησιάζει τα 8 γενικότερα ο Ολυμπιακός με την πρόταση που έχει κάνει και με τα μπόνους που δίνει, ξεπερνάει 100% τα 8, φτάνει και τα 9 εκατομμύρια. Τα λέω όμως συνολικά έτσι με τα μπόνους, δηλαδή μπορεί να είναι 7,5 εκατομμύρια, ας πούμε, και 1,5 μπόνους, κατάλαβες.
12: Ναι.
11: Εκεί που πρέπει να βρουν άκρη δύο ομάδες, όπως ο κύριος για την Βουλγαρία, είναι στον τρόπο καταβολής των δόσεων. Αυτό νομίζω είναι ένα συχνό εισαγωγικά πρόβλημα που προκύπτει σε διαπραγματεύσεις, αλλά το οποίο 9 στις 10 φορές, Νίκο, βρίσκεται λύση.
12: Ναι.
11: Νομίζω ότι δεν είναι κάτι ενισχυτικό αυτή τη στιγμή, αυτό που αντιλαμβάνομαι κι εγώ.
12: Ναι, αν έχει φτάσει το ποσό που θέλει τον Κόρες, και εγώ νομίζω ότι είναι λεπτομέρεια αυτό.
11: Νομίζω ότι φαντάζουν δύσκολο αυτές τις λεπτομέρειες να χαλάσουμε το όλο deal, γιατί και ο ποδοσφαιριστής είναι ξεκάθαρο πως απέρριψε την Coventry, που η Coventry έτσι επέστρεψε στην Premier League για χάρη του Ολυμπιακού. Δεν είναι μικρό.
12: Ναι. Ναι.
11: Επί της ουσίας αυτά...
12: Αυτά τα δύο είναι τα μέτωπα, τα ενεργά. Υπάρχει κάτι άλλο?
11: Υπάρχει κάτι άλλο. Υπάρχουν οι δύο κινήσεις που θέλει να κάνει ακόμα ο Ολυμπιακός. Οι επόμενες δύο που θέλει να κάνει είναι το αριστερού μπακ και του χαφ. Να ξεκινήσω από του χαφ, γιατί υπάρχουν οι δύο κυκλωμένες περιπτώσεις, του Καντιού και του Άμραμπατ. Είναι λίγο παγωμένοι του Καντιού. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την ομάδα του και αν ο Ολυμπιακός επανέλθει με κάποια νεότερη πρόταση. Και με τον Άμραμπατ ο Ολυμπιακός μιλάει με τη Φενέρ. Αφού καταφέρει να τα βρει με την τουρκική ομάδα, στη συνέχεια θα μιλήσει και με τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος βέβαια έχει ξεκαθαρίσει, Νίκο, καταλαβαίνεις, ότι θέλει να τελειώσει το Μουντιάλ για να αποφασίσει που θα πάει.
12: Ναι, πολύ λογικό.
11: Και στο θέμα του αριστερού μπακ υπάρχει ασφαλώς ο Άρο Μαρτίνς. Είναι μια περίπτωση που απασχολεί τον Ολυμπιακό. έχει πέσει Νίκο στο τραπέζι να δώσουμε μια πληροφορία, ένα όνομα σαν πρόταση. Έχει προταθεί ένας ποδοσφαιριστής από τη Βραζιλία, από την Μποταφόγκο, είναι ο Άλεξ Τέλες. Έχει ξαναγραφεί ο εν λόγω ποδοσφαιριστής για τον Ολυμπιακό. Είναι μια περίπτωση που έχει προταθεί, να το πούμε ξεκάθαρα. Χωρίς να γνωρίζω αν ο Ολυμπιακός έχει ασχοληθεί παραπάνω, αλλά έχει προταθεί. Βραζιλιάνος, 32, δεν κάνω σοβαρό λάθος. Πολλές μεταγραφικές περιόδους ο Ολυμπιακός ασχολήθηκε μαζί του. Και αν δεν κάνω επίσης σοβαρό λάθος, Νίκο μου, έχει ιταλικό διαβατήριο, κάτι που είναι θετικό. Αυτά τα νέα και μετά από τις επόμενες ημέρες, παράλληλα γίνουν και διεργασίες και για την αποχώρηση κάποιων ποδοσφαιριστών, αυτόν που σου είπα, του Στρεφέτσα για να πάει στην Πάρμα, αν και η ιταλική ομάδα είναι λίγο πιο σύχτη ακόμα. Δεν είναι ομάδα που κάνει μεγάλα ανοίγματα και προσπαθούν να βρουν τη φόρμουλα για το πώς θα τον αποκτήσουν. Να δούμε τι θα γίνει και εμάς που ευχαριστώ, όπως ο Μασούρας, ο Κλέιτον, το Αντρέ Λουίτ, πάρα πολλές ομάδες που ενδιαφέρονται, αλλά καμία δεν έχει κάνει πρόταση. Ίσως λίγο να τρομάζω σε αγωγιά στα απαιτήσεις του Ολυμπιακού που είναι στα 14 με 15 εκατομμύρια.
12: Ναι. Μάλιστα. Και μάθαμε και σήμερα μια άλλη είδηση. Ο κύριος Ματία Βαλμπουενά συνεχίζει στη δεύτερη κατηγορία της Μάλτας, έτσι.
11: Ναι, ναι, το παιδί πραγματικά, γιατί παιδί είναι. Δεν σταματάει.
12: Τρομερό.
11: Είναι φοβερός. Έχει φτάσει 42 και συνεχίζει να παίζει μπάλα. Δηλαδή δεν μπορεί να το κόψει. Δηλαδή και στον
12: Ολυμπιακό. Δεν είναι οικονομική η λόγη τώρα, έτσι. Προς το...
11: Όχι βέβαια. Σε καμία περίπτωση τώρα και β' από τώρα κατηγορία Νίκο και στη Μάλτα. Καταλαβαίνετε τι θα είναι πολλά. Δηλαδή θα είναι ψίχουλα. Δεν τα έχει ανάγκη.
12: Θέλει να παίζει απλά.
11: Αλλά και στον Ολυμπιακό β' όταν ήρθε, δεν ήρθε και ένα θελωματικό. Ήθελε να παίζει. Mm-hmm. Και τον έλεγε εκείνο στο γήπεδο πώς το διασκέδαζε και είναι παράδειγμα για πάρα πολλούς νεότερους.
12: Μάλιστα. Ωραία. Οπότε είναι η εβδομάδα που θα έχουμε, νομίζω, εξελίξεις και για Στάνης και για Ρόκα.
11: 100% και νομίζω και όχι μόνο. Νομίζω θα δούμε, Νίκο, και άλλα πράγματα να προκύπτουν.
12: Μέσα στη εβδομάδα, λες, ε.
11: Ναι, εντός εβδομάδας. Μέχρι δηλαδή, όχι απλά την Παρασκευή, μέχρι το Σαββατοκύριακο που και η ομάδα θα είναι στην Ολλανδία.
12: Ναι. Okay. Ωραία. Γιώργο, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσανάκα με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού που άρχισε την προετοιμασία του σήμερα. Πλησιάζουμε στο 45 λεπτό. Βραζιλία-Ιαπωνία πάντα στο 0-1. Θα πάμε να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα για να συνδεθούμε ξανά με τον Κώστα Ζάλιαρη να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί το ημίχρονο αυτής της πολύ πολύ ενδιαφέρουσας πλέον αναμέτρησης.
13: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πού είναι η Βραζιλία που την έδρευα πριν από 2 δεκαετίες. Αλλάζουν οι κύριοι φίλε, δεν το συζητάμε. Κύριε Ζέρβα, λέει, ο Ντόρση έχει υπογράψει τη Ρεάλ Μαδρίτης. Γιατί δεν το λέτε ανεκτά και το κρύβετε? Πολύ απλά, φίλο μου, γιατί ο Ντόρση δεν μπορεί να υπογράψει όχι μόνο στη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά σε καμία άλλη ομάδα. Θα είναι παίκτης του Ολυμπιακού και τη νέα σεζόν. Έχει κανονικά συμβόλαιο. Θα τα πούμε για μπάσκετ όμως, ξαναλέω πιο μετά. Ο Ρομπέρτο Κάρλος, ο Ροναλντίνιο δεν θα έδινε το κάτι παραπάνω σε σχέση με αυτούς που παίζουν σε αυτή την κατάσταση που είναι τώρα και δύο, δεν νομίζω. Αλλά ναι, πάλι καλή Ρονάλντο και Ροναλντίνιο και ο Ρομπέρτο Κάρλος. Ήταν μια άλλη Βραζιλία. Λοιπόν, λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρονού, πριν και πριν πάμε στον Κώστα Ζάλιαρη, να πούμε εδώ ότι μπήκε με το δεξί ο Στέφανος Τσιπάς στο Grand Slam Wimbledon, αλλά νομίζω ότι αυτό έχει μικρότερη σημασία από το ίδιο το γεγονός ότι από σήμερα είναι ο Έλληνας ταινίστας με τις περισσότερες συμμετοχές στο κυρίως ταμπλό του Wimbledon. 9, παρακαλώ. Άφησε πίσω τον Νίκο Καλογερόπουλο, ο οποίος ήταν ο ρεκόρντμαν με 8. Ο Τσιπάς στο αγωνιστικό κομμάτι νίκησε πολύ εύκολα τον Γάλλο Ουγκό Γκαστόν, νούμερο 117 στην παγκόσμια κατάταξη. 3-0 πολύ εύκολα για τον Έλληνα πρωταθλητή, που έχει τώρα την πρόκληση στον δεύτερο γύρο να αντιμετωπίσει λογικά τον Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος μετά τις 9 θα αντιμετωπίσει τον πρώτο γύρο τον Κινέζο, τον Γιμπίνγκ Γου, νούμερο 102 στον κόσμο. Η λογική λέει ότι θα έχουμε στο δεύτερο γύρο πολύ νωρίς τον Στέφανο Τσιπά να παίζει με τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Για την ιστορία, 6-1, 6-4 και 6-2 ήταν τα σετ, τα νικηφόρα σετ του Στέφανο Τσιπά.

0: Χιλιάδες Ιάπωνες πανηγυρίζουν στις εξέδρες και πώς να μην πανηγυρίζουν, ζουν το όνειρο για την ώρα. Πάμε στον Κώστα Ζάλια να δούμε πώς ολοκληρώθηκε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Ένα φιλέ.
1: Δεν ξέρω, ανέλαβα να φτιάξω ένα τέτοιο μάτς και δεν είμαι ικανός να το κάνω και αυτό.
0: Μακάρι, λέγε τι όχι. Μας αρέσουν οι εκπλήξεις.
1: Προς το παρόν τεράστια η έκπληξη αυτή που παρακολουθούμε, όχι μονάχα για το σκορ, αλλά γιατί η Ιαπωνία έχει σταθεί εξαιρετικά στο
0: παιχνίδι. Ναι, η εικόνα, έχεις δίκιο.
1: Πέρα από το πρώτο δεκάλεπτο που προφανώς θα ήθελε να δει πώς θα διαμορφωνόταν το μοτίβο της αναμέτρησης με τη Βραζιλία να μπαίνει πολύ δυνατά στο παιχνίδι και να πλησιάζει πολύ την περιοχή του Σουζούκη, σε όλο το υπόλοιπο πρώτο μέρος και μαζί με τον γκολ οι Ιάπωνες δικαιώνονται πάρα πολύ για τον τρόπο με τον οποίο έχουν εμφανιστεί. Τώρα βλέπω και τον Λούκας Πακετά να αποχωρεί που βασταζόμενος με πρόβλημα στο αριστερό γόνατο, οπότε σίγουρα θα υπάρξει κάποια αλλαγή από τον Κάρλο Αντσελότη. Τον βοηθούσε εκεί και ο Νεϊμάρ που είναι στον πάγκο. Υπενθυμίζουμε πως οι Ιάπωνες είναι μπροστά στο σκορ από το πρώτο ημίωρο κόντρα στην Σελεσάο και από το 21ο λεπτό τον γκολ το έχει πετύχει ο Σάνο με χαμηλό δεξί σουτ έπειτα από λάθος στη μεσαία γραμμή, κουβάλισε εκείνο στην μπάλα μέχρι τα όρια της περιοχής και σούταρε δυνατά χαμηλά νικώντας τον Άλισον για το 1-0. Οι Ιάπωνες ακόμα και μετά το γκολ που πέτυχαν προσπάθησαν να κρατήσουν την μπάλα, προσπάθησαν να μην υποχωρήσουν τόσο πολύ. Τρομερά επηρεασμένη η Βραζιλία από τον γκολ που δέχτηκε, δεν κατάφερε να φτιάξει ούτε μία πολύ καλή στιγμή προς τα αντίπαλα καρέ, έτσι για να πει ότι απάντησε κάπως ή ξεπέρασε το σοκ που υπέστη στο 21ο λεπτό. Καθόλου καλή ή τουλάχιστον η όποια πρόθεση μπορεί να έχει για απάντηση και για αντίδραση η ομάδα του Κάρλο Αντσελότη. Δεν ξέρω αν είναι δίκαιο το σκορ, πάντως οι Ιάπωνες σε αντίθεση με ό,τι μπορεί να περιμέναμε όλοι στέκονται τρομερά στο παιχνίδι και με τεράστια αξιοπρέπεια και έχουν και το γκολ που ξέρεις, η τύχη ευνοεί και τους τολμηρούς πολλές φορές και προς το παρόν ευνοεί τους τολμηρούς Ασιάτες.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα Ζαλιά. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί το δεύτερο μέρος. Τώρα η παρουσία, η πρόωρη παρουσία ενός βέρου Αργεντίνου, όπως είναι ο κύριος Γιάννης Τσαός στην αίθουσα, δεν ξέρω αν σχετίζεται με αυτό το κάζο που διαφαίνεται στους Βραζιλιάνους. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι και απλές φήμες.
2: Όλοι κλέβουν, κλέβει την μπάλα ο Ιάπωνας, εντάξει, και λένε όλοι λάθος του Ντανίλο.
0: Ναι.
2: Εντάξει, ποιος, όλοι, ο Ντανίλο έκανε μια λάθος πάσα. Η αργοκαρούτα ο Κασεμίρο που τον λοιπόν, ακολουθεί 30 μέτρα και δεν μπορεί να τον φτάσει ούτε να τον τσαρτζάρει.
0: Εγώ δεν θέλω να κάνω σχόλιο.
2: Και ο Γκάμπριελ που κάθεται και πισωπατάει, λες και έχει δει σκορπιό.
0: Τον είδα σε ένα κοντινό και μου έφτιαξε το κέφι για τα δικά μου κιλά. Σοβαρά σου μιλάω.
2: Καζεμιρό.
0: Ναι, ναι. Είμαι πολύ καλά, πραγματικά.
2: Έχει τρίμπακο,
0: Λέω, δεν μπορεί να είναι αυτός ο άνθρωπος τώρα, βασικός στην Ελληνική Βραζιλία.
2: Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Πραγματικά.
2: Αυτά τα λέτε τώρα όμως, που φάγανε τον γκολ, δεν τα λέγατε πριν. Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Λοιπόν, άρα λοιπόν καταλαβαίνω ότι οι φήμες δεν είναι ανυπόστατες. Ο Γιάννης Σαούς έχει έρθει να μεταδώσει όλη την αρνητική ενέργεια στους Βραζιλιάνους. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε όμως. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι εδώ και λίγες ώρες στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Το Δημήτρης Ρμπατζόγλου έχει ακολουθήσει την αποστολή και θα μας μεταφέρει τις πρώτες εικόνες. Χαίρετε σας, καλή εβδομάδα, τι κάνετε.
3: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Εδώ από το Ζαλτμπόμελ είμαστε κοντά στο Ντερμπός για να δώσουμε και το στίγμα γεωγραφικά. Εδώ ήταν και πέρυσι ο ΠΑΟΚ, εδώ είναι και φέτος. Ξεκινάει αυτό το βασικό στάδιο της προετοιμασίας με πάρα πολλούς νεαρούς ποδοσφαιριστές βεβαίως. Με τον Λύση, τον Ιταλό προπονητή, κεντρικό πρόσωπο, με αρκετά προβληματάκια. Θα τα πούμε και στην πορεία, γιατί είναι σαν να συνεχίζεται η περσινή σεζόν με γεμάτο ιατρικό δελτίο, με τα γραφικά θέματα. Εντάξει, έχει πολλά ο ΠΑΟΚ. Από πού να ξεκινήσουμε?
0: Βάλτε εσύ σειρά. Τον Τάισον θα ξεκινάω εγώ.
3: Ναι, οκ. Okay. Ο Τάισον νομίζω ότι από χθες ο ίδιος προανήγγειλε αυτή την απόφαση που και αυτός πήρε. Ο ΠΑΟΚ από την περασμένη εβδομάδα αποφάσισε να τον διατηρήσει, να ξεκινήσει διαπραγμάτευση. Τα έχουν βρει οι δύο πλευρές και μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να είναι εδώ και να συνεχίσει για άλλη μία χρονιά την καριέρα του στον ΠΑΟΚ. Και έτσι το τρίο, ας πούμε, του Κωνσταντέλια, του Ζήφκοβιτς και του Τάισον να συνεχίσει εκεί σταθερά μέσω επιθετικά.
0: Έγινε το σωστό, πιστεύεις?
3: Ναι, ναι, ναι. Είχαμε την εκτίμηση, να πω έτσι, την αίσθηση ότι είναι καθαρά θέμα Λουτσέσκου, mm-hmm. αυτό του Τάισον, αλλά όχι. Δεν ίσχυε. Ο Ρουμάνος προπονητής αποχώρησε. Ο Τάισον θα παραμείνει εδώ κανονικά. Για το Last Dance, αυτό προανήγγειλε και ας πούμε ότι μάλλον θα παίξει την τελευταία χρονιά του συμβολέου του. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, βεβαίως ο ΠΑΟΚ αριστερά στα εξτρέμ ποντάρει πολύ σε ακόμα μια μεταγραφή. Έτσι. Τώρα για παράδειγμα στην προπόνηση, αριστερά μπροστά ήταν ο Γκόμες, ο Μπακ που επέστρεψε από δανεισμό και ο Μπάλντε. Υπάρχει ένα ζήτημα και μάλιστα ο Χατσίδης είναι εκτός με πρόβλημα τραυματισμού. Για το Γιαννούλη δεν νομίζω ότι προκύπτει κάποια έκπληξη. Ο ΠΑΟΚ επιμένει και θα επιμείνει. Ο Γιαννούλης το ίδιο. Οι δύο πλευρές μαζί πορεύονται σε αυτή την προσπάθεια, μαζί κάνουν τις κινήσεις τους. Αν κάποιος δεν το έχει καταλάβει, νομίζω το αντιλαμβάνεται από όλα όσα γίνονται αυτό το καλοκαίρι. Ο ΠΑΟΚ έκανε ένα ακόμη βήμα με τα 3,5 εκατομμύρια ή τον πόνους που δίνει στην Augsburg. Είναι και πάλι θέμα της γερμανικής πλευράς και του Γιαννούλη να το αποδεχθούν ή όχι και να προχωρήσουμε. Η εκτίμηση σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι πάντα γίνεται του παίχτη,
0: ναι.
3: και αργά ή γρήγορα θα ολοκληρωθεί μια μεταγραφή την οποία και ο ΠΑΟΚ θέλει πάρα πολύ, γιατί είναι ο Γιαννούλης και γιατί είναι ένα αριστερό μπακ. Είναι ο Γιαννούλης συγκεκριμένα, αλλά και ο ποδοσφαιριστής που νομίζω ότι έχει δείξει σε πολλούς τι ακριβώς θέλει και πού θέλει να συνεχίσει την καριέρα του. Μεταγραφικά είναι του Τάισον λοιπόν του

0: Πούλη, φορ και χαφ βεβαίως που περιμένουμε. Ο Ελουστόντο έμεινε στη Θεσσαλονίκη για κάποια έγγραφα, έρχεται το βράδυ μέσω Άμστερνταμ για να κάνει από αύριο την πρώτη του προπόνηση και ο Πάκος βέβαια έχει ανάγκη για ακόμη έναν στόπερ με τον Χατζηδιάκο βασικό υποψήφιο. Τώρα, με όσους είναι εδώ, ο Χατσίδης μια ενόχληση στον Αστράγαλο, προφυλάσσεται, θα μπει από αύριο, Παυλένκα το ίδιο, ο Σορετήρε ατομικό, ο Σορετήρε θα αργήσει να μπει, όπως και ο Ντεσπότος θα αργήσουν να μπουν. Δεν είναι ποδοσφαιριστές οι δύο ειδικά που νομίζω θα τους δούμε να παίζουν στα πρώτα επίσημα παιχνίδια του ΠΑΟΚ, και ο Σορετήρε αλλά και ο Ντεσπότοφ. Ούτε τον Μίτε. Για τον Μίτε πραγματικά με το περσινό του ζήτημα, το οποίο φυσικά τον απασχολεί και τον ταλαιπωρεί, δεν μπορεί να γίνει καμία μα καμία πρόβλεψη για τον Γάλλο Χαφ, και αυτό φυσικά είναι ένα ζήτημα πολύ μεγάλο βασικό για τον ΠΑΟΚ και το πώς θα πορευθεί στο κέντρο με την ενίσχυσή του ή όχι.
1: Ο Ελουστόντο πότε αναμένεται?
0: Ο Ελουστόντο, είπαμε, έμεινε Θεσσαλονίκη, δεν ήρθε με την αποστολή, έρχεται το βράδυ.
1: Α, οπότε από αύριο.
0: Έτσι, όπως είναι από αύριο να τον γνωρίσουμε, είναι η πρώτη μεταγραφή.
1: Δεν κάνει κάποιες δηλώσεις.
0: Ναι, ναι, παρουσιάστηκε ένας Βάσκος με 313 παιχνίδια που για πρώτη φορά αφήνει το περιβάλλον της πατρίδας του και των Βάσκων για να βγει και να τον δούμε τι θα προσφέρει.
1: Μάλιστα. Ωραία, ωραία. Πώς είναι το κλίμα εκεί, φίλε, έχει ζέστη, πώς είναι?
0: Έχει ζέστη, βέβαια πέρασαν εδώ τις προηγούμενες 4-5 μέρες με 35-37 βαθμούς. Σήμερα είναι καλύτερα, 25-27, εντάξει, καλοκαιρινό τοπίο, μια χαρά είναι. Μια χαρά.
1: Ωραία, ωραία. Θα αφήνουμε να προσαρμοστείς και εσύ και από αύριο να είμαστε πιο δυνατοί.
0: Ναι, ναι, η μέρα είναι σήμερα, το τρέξιμο πολύ.
1: Το ξέρω, τα ξέρω. Λοιπόν, ωραία, ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη.
0: Να καλά, Νίκο, να καλά.
1: Λοιπόν, Δημήτρη Ροβατζόλου, με τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ, ο οποίος περιμένει ουσιαστικά το ναι της Augsburg και το Γιαννούλη. Έχει κάποια προβληματάκια στην πρώτη μέρα με μικροτραυματισμούς, αλλά εντάξει, αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Να πω ότι ανακοίνωσε και ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, ο Κρμέντσικ, ο Μικαλ Κρέντσικ, την απόσυρση του από την Αργοντά στα 33 του χρόνια. Ήταν μέλος της ομάδας που είχε πάρει και το κύπελο το 2021. 28 συμμετοχές, 9 γκολ, 4 ασίστ στον ΠΑΟΚ. Και καταγράψει ο Τσέχος.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Sport FM στους 95.
4: 10 κορυφαία bars. 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic, κύριος χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Millers, Mijenta, Eldorado. Υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ, στη Λεμεσό.
5: Μουντιάλ χωρίς Intubet. Μπες στην Intubet και πάρε 100% bonus έως 150 ευρώ και έως 65 ευρώ free bets. Και με τα νέα Into Missions Mundial, παίξε και πάρε έως 25 ευρώ free bet. Δεν παίζεις αν δεν παίζεις Intubet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης. Η Intubet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
6: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες στο απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατή.

0: διοίκηση, καλέστε στο 9631 3263.
1: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
2: Πού θα πας φέτος διακοπές, Κύπρο ή ελληνικά νησιά? Εκεί που είναι το καλοκαίρι μου. Εκεί που ανήκω. Κάνε κράτηση στο louishotels.com και υποφελήσου 35% έκπτωση, δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά ή δωρεάν διανυκτερεύσεις. Louis Hotels. Here I belong.
3: Έχω μεγάλη απέτηση που η αστυνομία διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
4: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
5: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
6: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
7: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά? Σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
8: Φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η βραδιά σας. Στις 19 Ιουλίου ζήστε ζωντανά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο ETCO Fan Zone με τεράστιες οθόνες, ψυχαγωγία, φαγητό, ποτά και την απόλυτη ατμόσφαιρα αγώνα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Ο αγώνας ξεκινά στις 10. Ραντεβού στην ETCO Λεμεσό.
9: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
10: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
9: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
10: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο Παπαγάλος?
9: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
10: Είσαι ξύπνιος.
9: Είσαι ξυπνιός.
10: Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
12: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
13: Μουντιάλ 26. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Σπορ FM 95.
14: Βλέπω πώς θα αποκλειστεί, για να δούμε.
15: Ναι, να σου κάνω και το ποδοσφαιρικό σχόλιο του καθιερωμένου.
14: Κάντο.
15: Ρε φίλε, πραγματικά, θυμάσαι ποτέ η Βραζιλία να έχει τόσο χάλια κρέους μπακ?
14: Ναι, γενικά δεν θυμίζει τίποτα Βραζιλία.
15: Εντάξει, ναι, γενικά οκ, okay, αλλά μιλάμε, δηλαδή, πάντα Βραζιλία, επειδή μου είχε.
14: Ανέβαιναν από εκεί, φτιάχνανε πράγματα, ναι.
15: Είχαν επεκταράδε. Ναι. Από Ρομπέρτο Κάρλο, από Καφού, από Ντάνι Άλβες, από Μαρσέλο, δεν συμμαζεύεται να με. Ναι. Και πιο παλιά ακόμα. Τέλος πάντων, τώρα αυτό πέρα είναι Ντανίλο, τώρα και Σάντος είναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον, έχει ενδιαφέρον. Είναι πολύ ωραίο το παγκόσμιο κύπελλο, το μου ξαναπεί.
14: Ναι, είναι καλύτερο από ό,τι περιμέναμε νομίζω.
15: Σίγουρα. Λοιπόν, τώρα στο Παναθηναϊκό, εντάξει, δεν είχε κάποια εξέλιξη η σημερινή ημέρα. Βρισκόμαστε αναμονή της ανακοίνωσης για τον Παντιό. Είναι κάποια διαδικαστικά που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Θα πληρώσει ο Παναθηναϊκός το buyout, 1,5 εκατομμύριο. θα ανακοινωθεί από τη Βαλένθια πρώτα το αντίο και μετά ο Παναθηναϊκός από την σειρά του θα ανακοινώσει την απόκτηση του Σενεγαλέζου Γκάρτ, ο οποίος απογράψει για 3 χρόνια. Θα κλείσει έτσι και το δεύτερο, και τη δεύτερη μεταγραφή του, το δεύτερο του απόκτημα. Και αυτός καθαρή επιλογή καθαρή επιλογή ο Μπράντοβιτς. Ξεκάθαρα τον ήθελε πάρα πολύ ο Σέρβος τεχνικός. Και όπως και ο Φαλ, έτσι και ο Μπαντιό είναι δύο παίκτες τώρα για αυτές τα παιδιά που φέρνουν στοιχεία και χαρακτηριστικά στο παιχνίδι που δεν τα έχει ο Παναθηναϊκός.
14: 100%.
15: Έτσι, ήθελε η αλήθεια είναι έναν αθλητικό, δυναμικό γκάρντ στην περιφέρεια, ο οποίος είναι και φρεσκαδούρα και γενικότερα μπορεί ας πούμε να αναχαιτήσει τα αντίπαλα όπλα, τέλος πάντων, τα όπλα του αντιπάλου. Γιατί κατά τα ψέματα ο Γκραντ δεν έχει κάνει, δεν έχει αποκαλεί σεζόν και γενικότερα δεν κατάφερε φέτος ο Αμερικανός να ήταν στάνταρ απόδοση που είχε τα προηγούμενα χρόνια, ειδικά την πρώτη χρονιά του Αταμάν, έτσι που ήταν και αμυντικό όπλο αλλά και επιθετικά έκανε πολλά σπουδαία πράγματα. Εντάξει, προφανώς και η υπερχρησιμοποίηση, να το πω έτσι, του Γκραντ το έκανε κακό. Και γι' αυτό η πορεία του ήταν ευθύνουσα την φετινή σεζόν. Αλλά τώρα με τον Μπαντιό αποκτά πανεκώς έναν παίκτη που πραγματικά μπορεί να το δώσει διαφορετικά στοιχεία στο παιχνίδι του. Και εγώ, ξέρεις, να σου πω την αλήθεια, Νίκο, τον είδα και στα μάτια με τη Βαλένθια στα play-off. Μου έκανε εντύπωση και γενικότερα η επιθετική του παρουσία, πέρα από το αμυντικό που έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά στον Ναν. Και επιθετικά ήταν ένας παίκτης ο οποίος έπαιρνε πρωτοβουλίες, δεν δίσταζε να πάρει τα σουτ, διάβαζε καλά το παιχνίδι. Ξέρει την αθλητικότητά του, την οποία, η οποία του βοηθάει πάρα πολύ. Νομίζω ότι και επιθετικά θα δώσει πράγματα στον Παναθηναϊκό.
14: 100% είναι ένας πολύ καλός αθλητής. Εμένα μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση σε όλα αυτά που έχεις πει, συμφωνώ. Και η τρομερή έφεση που έχει στο επιθετικό rebound είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο για έναν παίχτη περιφερειακό.
15: 91, πόσο 92.
14: Ακριβώς. Αθλητικός και νομίζω ότι έχει μια τεράστια ευκαιρία να βελτιωθεί και ως παίχτης με τον Ομπράντοβιτς, έτσι, στο οργανισμό του Παναθηναϊκού.
15: Ναι.
14: Βέβαια και για τον Μπαντίο και για τον Μοντέρο που θα ανακοινώσει ο Ολυμπιακός. Και γενικότερα για τους παίχτες της Βαλένθια που ήταν η ευχάριστη έκπληξη της σεζόν. Ξέρεις, πάντα θέλω να κρατάω μια επιφύλαξη να δω πώς θα ανταποκριθούν σε οργανισμούς με πολύ μεγαλύτερες απαιτήσεις, όπως είναι αυτές. Και πίεση, έτσι. Αλλά νομίζω ότι άμα σου κλείναν τα μάτια και σου λέγαν με Μπαντιό, μεταγραφεί ο Μπράντοβιτς, ξεκάθαρα.
15: Ναι. Ξέρεις, επειδή το αναφέρεις κιόλας, πέρα από το γεγονός ότι αυτά τα παιδιά έκαναν το step up φέτος στη Βαλένθια, είχαν συνηθίσει και έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού.
14: Έτσι. Πολύ γρήγορο.
15: Που δεν τον εγγονίζει στον Παναθηναϊκό ή στον Ολυμπιακό. Αυτό το runner gun, αυτό το να στάρουμε στα 6-7 πρώτα δευτερόλεπτα της επίθεσης. Αυτό που είπες και εσύ πριν, να παίζουμε χωρίς άγχος ιδιαίτερο, χωρίς πίεση. Ακόμα και αν ας πούμε ένα στόχο σουτ και ένα σουτ μάλλον δεν μπει, δεν έγινε και κάτι. Εδώ στο ΣΕΦ και στο ΆΚΑ είναι διαφορετικά τα πράγματα, έτσι όπως και να το κάνουμε.
14: Ναι.
15: Σίγουρα είναι τεράστιο το βάρος, αλλά εντάξει, επειδή έκαναν φέτος μια τρομερή πορεία και όχι μόνο στην Ευρωλίγα, απλά και το πρωτάθλημα στην Ισπανία, νομίζω ότι έχουν.
14: Και εγώ αυτό πιστεύω.
15: Έχουν την ύλη, ας πούμε, την πρώτη ύλη για να κάνουν κάτι αξιοσημείωτο σε αυτές τις δύο ομάδες.
14: Για ψηλό, ακούς κάτι άλλο. Πλην των γνωστών, Λάιλς.
15: Όχι, αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός σε μια στάση αναμονής για τις υπόλοιπες υποθέσεις του. Ούτως ή άλλως και ο Δημητρικός την προηγούμενη εβδομάδα. Και είναι αυτό που ξέρουμε ότι, για παράδειγμα, τα παιδιά, ο Μπόγκα και ο Λάιλς, που ψάχνουν ο Παναθηναϊκός ένα παίκτη στο 5 και έναν forward, είναι παίκτες οι οποίοι έχουν στο μυαλό τους πρώτα το NBA. Μάλιστα, από ό,τι είδα πριν, κυκλοφόρησε ένα δημοσίευμα στην Σερβία και αναφέρεται στον Μπόγκα, που λέει ότι πολύ δύσκολα θα έχει την Παρτίζαν. Έχει στο μυαλό του αυτή η παιδιά, μάλλον αυτοί οι παίκτες έχουν στο μυαλό τους πρώτα το NBA και ακολούθως να δουν τι μπορεί να προκύψει από Ευρώπη. Οπότε ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, έτσι. Ο Μπράντοβιτς ούτως ή άλλως τώρα ήταν στο Βελιγράδι. Νομίζω πάει η Βαρκελόνη, έχει ένα το καθιερωμένο
14: προπονητών
15: της Ευρωλίγκας, ναι. Και αυτό θα επιστρέψει, θα τελειώσουν και τα υπόλοιπα θέματα όσον αφορά κυρίως το επιτελείο, γιατί και εκεί δεν έχουμε κάποια εξέλιξη. Όσον αφορά το προπονητικό επιτελείο, έτσι.
14: Εντάξει, το Τζιάμπολ μας έκανε λίγο σοφότερος με το Διαμαντίδη, νομίζω ότι το φωτογράφησε.
15: Ναι. Εντάξει, απλά ο Διαμαντίδης δεν θα είναι στο προπονητικό επιτελείο, θα είναι γενικό.
14: Ναι. Θα πάρει πόστο.
15: Ναι. Και για τον Μπατίστ περιμένουμε και αυτό να. Στην ουσία, μόνο αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσει. Αν θα αναλάβει ο Αμερικανός ως άμεσος συνεργάτης, ως άμεσος βοηθός, ως πρώτος βοηθός του Ομπράντοβιτς, έτσι. Είναι όμως, επαναλαμβάνω, μια πολύ, πολύ δύσκολη υπόθεση, γιατί έχει συμβόλαιο, έτσι.
14: Ναι, δεν σπάνε τόσο εύκολα αυτά τα συμβόλαια, ναι.
15: Ναι, ναι, ναι. Οπότε και εδώ πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή, να δούμε πώς ακριβώς θα ξεκαθαρίσει αυτή η υπόθεση. Αυτά θα γίνει, γιατί σήμερα έχει και στο Telekom ένα μπαζάρ που πήγανε χιλιάδες κόσμο του Παναθηναϊκού να αγοράσουν τα προϊόντα της ομάδας. Πραγματικά αυτό που γίνεται με τον κόσμο του Παναθηναϊκού είναι, είναι καταπληκτικό, είναι αξιοσημείωτο. Με τέτοια ζέστη, μέσα στο κατακαλό καιρό, πήγαν πάρα πολύ να, έτσι, να προμηθευτούν φανέλες, μπλουζάκια κτλ.
14: Μόνο για σήμερα, είσαι και αυτό?
15: Νομίζω ναι, νομίζω ναι.
14: Okay.
15: Μέχρι τις 9, κάτι τέτοιο.
14: Okay. Μάλιστα. Ωραία, Γιώργο μου. Σε ευχαριστώ. Φάλασε ότι η προκύψη. Καλή συνέχεια και στον Γιώργο Πετρίδη. Τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. 52 λεπτό, Βραζιλία-Ιαπωνία. Παραμένει το 0-1. Μια και είμαστε περιβάλλον μπάσκετ, να πούμε ότι σήμερα ήταν και η Media Day της Εθνικής Ομάδας, η οποία αντιμετωπίζει την Ρουμανία την Πέμπτη, στην προτελευταία αγωνιστική. Τρομερή ευκαιρία για την Βραζιλία. Μεγάλη απόκριση από τον Ιάπωνα goalkeeper σε εξεπαφής κεφαλιά στο ύψος της μικρής περιοχής. Μένει το 1-0 υπέρ της Ιαπωνίας. Λέγαμε λοιπόν για την Εθνική Ομάδα, αντιμετωπίζει την Ρουμανία την Πέμπτη και την Πορτογαλία την Κυριακή. Έχουμε και την διπλή πρόσκληση που τρέχει ο διαγωνισμός. Έγιναν δηλώσεις, μπορείτε να τις διαβάσετε όλες αναλυτικά στο sportfm.gr. Ο Βασίλης Πανούλης είπε ότι ξεκάθαρα στόχος μας είναι οι δύο νίκες για να μπούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στη δεύτερη προκριματική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Αναφέρθηκε πάρα πολύ στην κατάσταση που επικρατεί στο ελληνικό μπάσκετ, ότι πρέπει να παίζουν περισσότεροι Έλληνες, αλλά να έχουν και ενεργό ρόλο στις ομάδες τους. Αυτή ήταν η ατάκα του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος εξήρε τον Κώστα Παπα-Νικολάου, ο οποίος συνεχίζει κανονικά να δίνει το παρόν στις διοργανώσεις παρά την κόπωση από όλη τη σεζόν και το γεγονός ότι σε λίγες μέρες κλείνει τα 36. Αγωνιστικά, εκτός και των δύο αγώνων, τέθηκε ο Φλιώνης. Δυστυχώς δεν μπόρεσε να ξεπεράσει ένα μικρό τραυματισμό που είχε και θα λείψει για περίπου μία εβδομάδα, αλλά δεν θα είναι στη διάθεση του Ομοσπονδιακού Τεχνικού. Ενώ αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Ντίνου Μίτογλου για το παιχνίδι της Πέμπτης με την Ρουμανία. Πολύ ωραία ήταν η ατάκα του Βασίλη Σπανούλη για τον γιο του, τον Θανάση, ο οποίος αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της τελικής φάσης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Παίδων που κατέκτησε με τον Ολυμπιακό. Έκανε πραγματικά φοβερό παιχνίδια ο 15χρονος Θανάσης Πανούλης. 1-1 Βραζιλία, όχι, πάνω στη γραμμή οι Ιάπωνες, τρομερές, διπλή ευκαιρία μέσα σε δύο λεπτά θα πούμε. Πάμε σε λίγο στον Κώστα Ζαλιάρη, πάμε να μας περιγράψει λίγο αυτές τις φάσεις. Να, στην κόντρα τώρα η Ιαπωνία, αυτό που έλεγα ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνη, για να δούμε οι Βραζιλιάνοι, αν εκεί που ήταν πολύ κοντά στο να σοφαρίσουν, όχι, περνάει ανεκμετάλλευτη η ευκαιρία για τους Ιάπωνες. Έλεγε λοιπόν ο Βασίλης Πανούλης ότι είναι πολύ μικρός ακόμα, είναι πολύ περήφανος φυσικά που βλέπει το γιο του να προοδεύει, αλλά έχει πάρα πολλά ακόμα να δουλέψει για να μπει στο υψηλότερο επίπεδο. Νομίζω ότι δείχνει ο παίκτης του Ολυμπιακού πολλά καλά στοιχεία, αλλά καλό θα είναι να μην φορτώνουμε αυτά τα παιδιά τους νωρίς. Άλλωστε νομίζω ότι είναι ήδη πολύ φορτωμένο ένα τέτοιο παιδί όταν ο πατέρας του ήταν ένας από τους κορυφαίους, αν όχι κορυφαίος, Ευρωπαίος μπασκετμπολίστας. Πάμε στον Κώστα Ζαλιάρη να μιλήσουμε αυτή την διπλή χαμένη ευκαιρία της Βραζιλίας.
15: Από αέρος αρχίζει και επιτίθεται και προσπαθεί να χτυπήσει η Βραζιλία. Τώρα έχει μια εξαιρετική ευκαιρία με τον Καζεμίρο να προσπαθεί με κεφαλιά ψαράκι να παραβιάσει την εστία της Ιαπωνίας για να ισοφαρίσει. Δεν το κατάφερε και όχι γιατί ο Σουζούκι, ο εξαιρετικός σήμερα Σουζούκι, στάθηκε επάξια απέναντί του, αλλά υπήρχαν δύο και τρία κορμιά πάνω στην γραμμή, οπότε κόντραρε η μπάλα σε αυτή την πολύ καλή στιγμή. Το λάθος του Σουζούκι είναι ότι δεν βγήκε όσο σωστά ίσως θα έπρεπε στο γέμισμα που έγινε προς το δεύτερο δοκάρι, το επιτρέποντας να γίνει το γύρισμα μια πρώτη κεφαλιά στην μικρή περιοχή και εκεί ο Καζεμίρο να το εκμεταλλευτεί για να προσπαθήσει να ισοφαρίσει από μακρινή και αυτή την πολύ επικίνδυνη στιγμή η άμυνα της Ιαπωνίας, με τον Σουζούκι να έχει αποκρούσει και λίγο νωρίτερα μια πολύ δυνατή κεφαλιά του Μπρούνο Γκιμαράες, ο οποίος σηκώθηκε αμαρκάριστο σχεδόν από το σημείο του πέναντι. Δεν έδωσε ιδιαίτερη κατεύθυνση στην μπάλα για να πάει σε κάποια αγωνία. Ήταν ψηλοεύκολη η απόκρουση του Σουζούκι, αλλά πλέον, όπως μπορείς να καταλάβεις, Σύνικο μου, αρχίζει και στενεύει ο κλειός. Και οι Βραζιλιάνοι ψάχνουν την ισοφάριση.
14: Πολύ γιώμα όμως, ε.
15: Ναι, γιατί ο τρόπος που αμήνεται η Ιαπωνία είναι αποτελεσματικός. Έχει σηκωθεί και από το 48 Νεϊμάρ να κάνει προθέρμανση. Δεν ξέρω αν θα τον δούμε. Να το και τον γκολ. 1-1 μόλις.
14: Live.
15: Και αυτό από γέμισμα. Ο Καζεμίρο παίρνει πίσω το αίμα του, παίρνει την διοίκησή του. 1-1 η Βραζιλία με το γέμισμα προς το δεύτερο δοκάρι.

0: παλιά του Καζεμίρο, τα συνηθίζει αυτά και στην Manchester United με το οποίο αποχώρησε το φετινό καλοκαίρι, ξέρει που να τοποθετηθεί για να πάρει τα γεμίσματα και να φανεί δυνατός στον αέρα, οπότε κάπως έτσι τώρα ισοφαρίζει σε πολύ καλό χρονικό σημείο, πολύ νωρίς για να διώξει κάποιο άγχος. Στο 56 λοιπόν 1-1 για τους Βραζιλιάνους με τον Καζεμίρο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κώστα Ζάλιαρη. Είπαμε ένστικτο, όταν αυτή η πίεση της Βραζιλίας απέδιδε κάρπους. 1-1 λοιπόν, 58 λεπτό και πλέον εντάξει, η Βραζιλία έχει απλοποιήσει λίγο περισσότερο το έργο της. Δεν υπάρχει περίπτωση offside, επειδή κάποιοι Ιάπωνες σκόσαν το χέρι. Κανονικό είναι το γκολ του πρώην άσου της Manchester United. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό.
2: Winsport FM 94,6.

0: δοκάρι για την Βραζιλία που λίγο έλειψε με τον Βινίσιους να πάρει προβάδισμα πολύ άμεσα μετά την ισοφάριση με τον Κασεμίρο. Πολύ δυνατό σου του Βινίσιους έξω από την περιοχή, βρήκε στο δοκάρι μέσα στην περιοχή, με συγχωρείτε, όχι έξω. Φοβερό πλασέ με το εξωτερικό. Το πιάσε ο Ιάπωνας, ναι. Έχει βγάλει πολλά ο τροματοφυλακάς Ιαπωνίας. Νομίζω ότι η πίεση της Βραζιλίας είναι με το σωστό τρόπο πλέον, όχι αυτό το φλίαρο του πρώτου ημιχρόνου, και δύσκολα θα αντέξουν οι Ιάπωνες. Πάμε όμως ξανά στην Ολλανδία. Σε αντίθεση με τον Δημήτρη Τζαμπατζόλου που τώρα ψάχνει τα πατήματά του, ο Διονύσης Δεσύλλας έχει προσαρμοστεί. Είναι ήδη μια εβδομάδα εκεί. Ο Παναθηναϊκός είναι εν αναμονή ανακοινώσεων. Θα μας κάνει ο Φώτρος ο Διονύσης. Χαίρετε.
1: Γεια σου, Νίκο μου.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά.
0: Δεν βλέπετε? Καλά, μου διάλ, βλέπετε ή όχι?
1: Όχι. Είμαστε στον δρόμο. Λοιπόν, 1-1 η Βραζιλία.
0: Ναι, και παραλίγο 2-1 πριν λίγο.
1: Παραλίγο 2-1. Λοιπόν, στα του Παναθηναϊκού, καταρχάς να πω ότι είμαστε αναμονή και για τον Τεφράγη και για τον Ράσοντερ. Προκειμένου να ανακοινωθούν από τον Παναθηναϊκό, να γίνουν παίκτες του τριφυλίου και επισήμως και να ενσωματωθούν με την υπόλοιπη αποστολή, με την υπόλοιπη ομάδα εδώ στο Apeldoorn. Και από εκεί και πέρα να δούμε τη συνέχεια. Όπου συνέχεια, αριστερός μπακ, εκεί έχει πέσει το βάρος. Έχουμε πει από χθες ότι φαίνεται κάπως να υποχωρεί το θέμα, όχι κάπως, φαίνεται να υποχωρεί το θέμα του Κρίστιανσεν. Και αυτό γιατί Παναθηναϊκός εξ αρχής τον ήθελε. Υπήρχε βέβαια πάντα η δεύτερη σκέψη για το πρόβλημα του παίκτη, να κάνει πρώτα ιατρικές εξετάσεις κτλ. Για το γόνατο, τα είχαμε αναφέρει αυτά. Αλλά ο Παναθηναϊκός συζητούσε με τη Λέστερ για δανεισμό. Από τη στιγμή που η Λέστερ πλέον συζητάει μόνο για πώληση, δεν βλέπω τον Παναθηναϊκό διατεθειμένο για κάτι τέτοιο. Να πάρει δηλαδή ένα ρίσκο, να παντρευτεί ένα παίκτη που προέρχεται από μια χρονιά επί της ουσίας χωρίς να παίξει. Έπαιξε λίγα παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Οπότε βλέπω να στέφεται σε άλλη περίπτωση ο Παναθηναϊκός και να μάθουμε σύντομα ποια είναι αυτή και προς τα που κινείται η ομάδα. Πάντως όποιο όνομα έχει δει το φως, δεν φαίνεται να είναι αυτός ο εκλεκτός. Μπορεί να έχουν προταθεί κάποιοι παίκτες, να έχουν εξεταστεί κτλ. Δεν φαίνεται όμως να είναι αυτός ο εκλεκτός, οπότε θα μάθουμε στην πορεία τι μελιγενέστε. Από εκεί πέρα έγινε γνωστό και επισήμως ότι τα φιλικά του Παναθηναϊκού όλα θα τα δείξει ο Sky, όπως επίσης το ίδιο θα γίνει και με το εντός έδρας μάτς απέναντι στην Ουγγρική Πάξη για τα προβληματικά του Κόφενες. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός κάνει αρχή στα φιλικά την Τετάρτη, αντιμετωπίζοντας τη Χέλμον, την ομάδα δεύτερης κατηγορίας της Ολλανδίας. Έχει δυνατό φιλικό το Σάββατο με τον Άγιαξ. Μετά έχει παιχνίδι με την Κρασκόπρα στη Λεωφόρο και θα κλείσει με την Rapid στη Βιέννη 15 Ιουλίου τα φιλικά παιχνίδια. Όλα αυτά θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από το Sky. Ξαναλέω, όπως το είχε συμβεί και με το εντός έδρας μάτς απέναντι στην Ουγγρική Πάξη που είναι στις 23 Ιουλίου.
0: Μια και είπες για το φιλικό με τον Άγιαξ στο Έρμελο το Σάββατο, αύριο θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια.
1: Ναι, υπάρχει ανακοίνωση από την Παναθηναϊκός. Υπάρχει ανακοίνωση γιατί υπάρχει κόσμος,
0: ναι,
1: από
0: διάφορες
1: περιοχές που θέλει να πάει να δει το φιλικό στο Έρμελο το Σάββατο 6 Ελλάδος 5 τοπική. Υπάρχει ανακοίνωση από την 3η στις 12 θα ξεκινήσει η διάθεση των εισιτηρίων. Η τιμή του εισιτηρίου είναι 17,50 ευρώ. Είναι περιορισμένος ο αριθμός, φυσικά, εντάξει, μιλάμε για μικρά γήπεδα, φιλικά προετοιμασίας είναι. Ο κάθε φύλαθρος έχει τη δυνατότητα να αγοράσει έως 4 εισιτήρια. Μπορεί ο κόσμος στο pao.gr να μπει και να δει λεπτομέρειες για το πώς μπορεί να πάρει τα εισιτήρια όσοι είναι εδώ, όσοι κοντινές περιοχές και ενδιαφέρονται για το φιλικό αυτό. Από εκεί πέρα σήμερα διπλή προπόνηση για τον Παναθηναϊκό. Το πρωί αρκετά τελειώματα και τακτική από τον Μίστροπ. Δουλεύει αρκετά στο κομμάτι της τακτικής. Θέλει να βάλει πράγματα στην ομάδα του και στο κομμάτι της επιθετικής τακτικής και στην άμυνα. Κάποιες φορές δουλεύει και ξεχωριστά με γκρουπ. Το έχει κάνει, ας πούμε, και με τους αμυντικούς ή τους αμυνόμενους, αν θέλεις. Το απόγευμα έπεσαν κάπως οι ρυθμοί και περισσότερο είχε θεωρία στο κομμάτι της τακτικής στα πλάγια. Μπορεί για κάποιους να φαίνεται λεπτομέρεια, αλλά πάντα δουλεύονται αυτά. Ή τέλος πάντων σχεδόν πάντα. Εξάρτητα για τους προπονητές, τις προετοιμασίες, για το τοποθετήσεις πρέπει να παίρνουν τέτοια στα πλάγια. τι επιλογές πρέπει να δίνουν σε αυτόν που τα εκτελεί, πώς πρέπει να αφήνουν τα κενά διαστήματα και πόσο πρέπει να δουν αυτά. Πράγματα τα οποία δουλεύτηκαν σήμερα. Μάλιστα η λεπτομέρεια έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο βοηθός, ο ένας εκ των συνεργατών του Νίστρου που δούλευε με τους παίκτες στα πλάγια, με τον Νίστρου που να παρακολουθεί, είχε κόψει σε βίντεο τα όσα θα τους έδειχνε στο χορτάρι και τα είχε μοιράσει στους παίκτες, στον κάθε παίκτη ξεχωριστά, προκειμένου να τα δουν, να τα μελετήσουν και να είναι προετοιμασμένοι. Είναι μια λεπτομέρεια που αξίζει να την αναφέρουμε. Και κάπως έτσι συνεχίζει και η προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Αύριο υπάρχει πρωινή προπόνηση για τους ποδοσφαιριστές. Έχει φτιάξει ο καιρός. Η αλήθεια είναι, δηλαδή από όχι ότι είμαστε σε συνθήκες. Αυτό θα γίνει από αύριο, που θα πέσει ακόμη περισσότερο θερμοκρασία, αλλά έπεσε η θερμοκρασία σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες που είχε τον καύσωνα. Και είναι προφανώς για τους παίκτες για να δουλεύουν σε καλύτερες συνθήκες κλιματολογικές, σε καλύτερες θερμοκρασίες. Αύριο πρωινή, πρωτού δούμε το πρώτο φιλικό του Παναθηναϊκού, την Τετάρτη.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω. Ανακοινώνεται ο Ντεφράι, τελειώνει και με τον Ράστορ το τοπικό. Ποιες είναι οι επόμενες μεταγραφικές αναζητήσεις?
1: Το επόμενο, όπως είπαμε, είναι το θέμα του αριστερού μπακ. Εκεί ρίχνει το βάρος. Από εκεί πέρα, αν έχω κοιτάξει να πάρει οχτάρι.
0: Έχουν ακουστεί ονόματα για αυτό στις θέσεις?
1: Όχι. Στην παρούσα φάση, όχι. Ο Γένσεν έχει πάει πίσω, έχει βγει εκτός κάδρου, όπως έχουμε αναφέρει και πάλι. Οπότε πάει για άλλο οχτάρι εκεί. Και φυσικά ο δεύτερος στόπερ μετά τον Ντεφράι. Μίνιμουμ τρεις κινήσεις θα κάνει ακόμα ο Παναθηναϊκός. Αυτές οι τρεις μίνιμουμ. Μπορεί να προκύψει κι άλλη, είτε να ζητήσει κάτι ο Νίστρουπ, είτε να προχωρήσει μια πώληση, μια αποχώρηση κάποιου παίκτη. Αυτά είναι πράγματα που θα το δούμε. Ούτως ή άλλως, μην ξεχνάμε ότι έχουμε ακόμη μπροστά μας δύο μήνες και.
0: Δεν το συζητάω.
1: Έτσι για τις μεταγραφές. Και έχει κάνει αυτές τις δύο που περιμένουμε να ανακοινωθούν, έχει κάνει πέντε ο Παναθηναϊκός. Θα κάνει ξαναλέω μίνιμουμ άλλες τρεις, στις θέσεις που έχουμε αναφέρει και βλέπουμε.
0: Τον τέσσερα πώς τον βλέπεις?
1: Τον τέσσερα εντάξει, κάνει δομικό.
0: Ναι.
1: Ήρθε εδώ, το ζήτησε και ο Νίστρουπ για να συνεχίσει το πρόγραμμά του από εδώ, να είναι με την υπόλοιπη ομάδα. Μάλιστα την ημέρα που ήρθε, την πρώτη μέρα που ήρθε, τον υποδέχτηκαν με χειροκροτήματα οι συμπέλτες του. Έτσι σε ένα ωραίο στιγμιότυπο. Κάνει ατομικό το δικό του πρόγραμμα με και γυμναστήριο και ασκήσεις με μπάλα.

0: παίκτη που σκοράρει συνεχώς. Γι' αυτό τον είχε πάρει και ο Παναθηναϊκός. Κανονικά τον υπολογίζει ο Παναθηναϊκός να έχει 30, δηλαδή Ντέσσερς, Τετέι και Ράστοτερ στην επίθεση.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε και τον Διονύση Τεσίλα. Από την Ολλανδία, ο Παναθηναϊκός είναι αναμονή της ολοκλήρωσης των μεταγραφών με το τυπικό του σκέλος του Ντεφράι και του Ράστοντερ. 27ο λεπτό, λίγο πριν το cooling break, Βραζιλία-Ιαπωνία 1-1. Προσπαθεί η Βραζιλία για το δεύτερο γκολ. Η Ιαπωνία αμήνεται με όλους τους παίκτες φυσικά πίσω από το κέντρο και προσπαθεί να βγει στην αντεπίθεση. Ο φίλος μου ο Μάκης που έχει πάει 36 ετών λέει ότι η φωνή μου δεν του αφήνει καλές αναμνήσεις και ψιλοκολλάω στην αρχή, λέω κάτι άσχημο θα έχω πει. Και λέει ήμουν εκείνος που είχε πει στο δελτίο χωρίς ίντερνετ τότε ότι ο αγαπημένος του Ριβάλντο πήγε από την Μπαρσελόνα στη Μίλαν. Φίλε μου Μάκη, καταλαβαίνω τι αστείευεσαι. Μακάρι όλες οι κακές ειδήσεις που μαθαίνεις να είναι τέτοιου τύπου στη ζωή σου. Με γύρισες 22 χρόνια πίσω, πω 23, στα πρώτα μου βήματα εδώ στο σταθμό. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε σε ένα ακόμα διάλειμμα, κύριε Χάρη. Πάμε και επιστρέφουμε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
4: 2-0 από νωρίς. Στη Megabet Plus πληρώνεσαι ήδη. Early payout όταν η επιλογή σου προηγηθεί με διαφορά 2 γκολ. Κερδίζεις πριν τελειώσει το match. Και συνεχίζεις δυνατά με τη Mega Combo προσφορά. Έως 60 ευρώ free bet και bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να ενεργοποιήσετε το promo code Mega Combo 60. Ζήσε τη Mega Φάση στο παγκόσμιο κύπελο. Megabet Plus.
5: Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
6: Με τρουμαντίστροφα για το 38ο φεστιβάλ της ΕΔΟΝ. Τρεις μέρες, 6 συναυλίες στην κεντρική σκηνή. 8 Ιουλίου. Την κεντρική σκηνή ανοίγει η Μυρτώ Βασιλείου. Ακολουθεί συναυλία με τους Pix Lux. 9 Ιουλίου, Μίλτος Πασχαλίδης.

0: πληροφορίες 2276-6459.
1: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση. Ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's. Επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
2: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
3: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μια αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόλειας ανάγκης για έλεγχο.
2: Όπω.
3: Όμως, σε αυτό το υπαρξιακό κενό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
2: Όπως.
3: Όπως το παγκόσμιο.
4: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
5: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
6: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
7: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
8: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
9: Μια νύχτα μόνο. Μια ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο όπου η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούνται αμήλικτα.
10: Πες μου πόσο μ' αγαπάς.
9: Η νέα δραματική σειρά Μια νύχτα μόνο καθημερινά στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.
10: Μοναξιά.
11: Δεν είναι παιχνίδι αν δεν σε φέρνει πιο κοντά. Αν δεν σε αγχώνει, αν δεν σου κόβει την ανάσα. Δεν είναι παιχνίδι αν δεν παγώνει ο χρόνος. Αν δεν σου σφίγγεται το στομάχι. Δεν είναι παιχνίδι αν δεν τα νιώθεις όλα. Δεν παίζεις αν δεν παίζεις Intubet. Η Intubet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
12: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Που διεκκοινώρησε ο Γιώργος Ανάκας, σήμερα μπορείς να πας στο sportfm.gr και να ακούσεις το ηχητικό

Στο Wimbledon ο Τζόκοβιτς προηγείται 5-4 στο πρώτο σετ του Κινέζου Γου, ο οποίος είναι ο αντίπαλός του, ο Γιμπίνγκ Γου. Νομίζω θα προκύψει ο αντίπαλος του Τσεφόνου Τσιπά στο δεύτερο γύρο από τον

νικητή. Δυσκολεύεται πάντως ο Σέρβος μέχρι στιγμής. Λοιπόν, πάμε να δούμε έτσι δύο-τρία πραγματάκια που αφορούν το ρεπορτάζ του μπασκετικού Ολυμπιακού. Πριν από λίγο, το γράψαμε άλλωστε και πρώτη στο sportfm.gr, ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ κατά κάποιο τρόπο πρόδωσε τη μεταγραφή του πριν ανακοινωθεί από τους Ερυθρόλευκους. Συγκεκριμένα ανέβασε στο Instagram μια ανάρτηση του γυμναστή του, του εδώ και 12 χρόνια γυμναστή του, με το πρόγραμμα που του έχει στείλει ο Ολυμπιακός ουσιαστικά, το training menu. Όπως λέγεται, με το σήμα του Ολυμπιακού κανονικά. Προφανώς οι γυμναστές του Ολυμπιακού έχουν μοιράσει τα προγράμματα στους παίκτες για το πώς πρέπει να συντηρηθούν μέχρι να αρχίσει η προετοιμασία. Και λίγο πριν τον ανακοινώσει ο Ολυμπιακός, που κάτι που αναμένει να γίνει μέσα στη εβδομάδα, ουσιαστικά επιβεβαίωσε, όπως και χθες με το story που έκανε, με το live που έκανε ο Ζάμον Τέρο και οι δύο τους μιλήσανε και είπαν ότι πάμε να γράψουμε ιστορία του χρόνου. Οπότε νομίζω ότι σταματήστε επιτέλους να στέλνετε και μηνύματα. Αν χαλάει κάτι, δεν χαλάει. Τη μεταγραφή του Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ την είχαμε αποκαλύψει εδώ στην συχνότητα του Big Win Sport FM στην εκπομπή μπάσκετ τους μια Κυριακή το Απρίλιο. Ο Μοντέρο θα είναι παίκτης του Ολυμπιακού. Απλά θέλει ο Ολυμπιακός, και το είχαμε πει από την αρχή του σχεδιασμού, να τελειώσει τα θέματα ένα-ένα. Πρώτα να ανανεώσει ο Μπαρτζόκας. Έγινε. Νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου και η συνάντηση Αγγελόπουλων Παπα-Νικολάου. Εντός εβδομάδας θα γίνει. Νομίζω σήμερα, αύριο κιόλας, μπορεί και μέχρι Τετάρτη να έχουμε οριστικές εξελίξεις με την ανανέωση του αρχηγού του Ολυμπιακού, και μετά να αρχίσουν οι ανακοινώσεις και του Μακιντάιρ και του Μοντέρο και να στραφεί ο Ολυμπιακός στις ανανεώσεις, στις πρόορες επεκτάσεις, να το πω έτσι. Αφού πρώτα όμως πω ότι στο θέμα του Παπα-Νικολάου δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Υπάρχει αμοιβαία, με βέβαιο σεβασμό, αγάπη, κατανόηση, κοινή θέληση να τελειώσουν την καριέρα του Παπα-Νικολάου στον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι είναι τυπικό το ραντεβού ανάμεσα στις δύο πλευρές. Άλλωστε και ο ατζέντης του διέψευσε κάποια δημοσιεύματα που λέγανε για πρόταση που έχει γίνει του Ολυμπιακού. Δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Θα γίνει το ραντεβού, όπως είπαμε, μέχρι την Τρίτη, Τετάρτη, για να τελειώσει οριστικά αυτό το θέμα. Τώρα, στις ανανεώσεις του Γουόκαπ και του Ντόρση, δεν υπάρχει κάποια χειροπιαστή εξέλιξη. Είμαστε και εκεί εν αναμονή των συναντήσεων που θα γίνουν με τις δύο πλευρές, με τους ατζέντιδες του, τον κύριο Λότσο του Τάιλερ Ντόρση και τον κύριο Πάνου του Τόμας Γουόκαπ, για να μπουν και σε ποσά, έτσι. Γιατί, okay, έχουν γίνει κάποιες διερευνητικές επαφές, υπάρχει δεδομένα η θέληση του Ολυμπιακού να πληρώσει καλύτερα τους δύο παίκτες, οι οποίοι έχουν συμβόλαιο, ξαναλέω, δεν μπορούν να πάνε του χρόνου πουθενά. Ακούγονται πάρα πολλά πράγματα. Θεωρώ ότι παρότι και οι δύο έχουν κάποιες αξιώσεις αρκετά υψηλές, ο Ολυμπιακός θέλει να τους ανταμείψει και με κοινή θέληση όλα θα πάνε καλά και σε αυτό το θέμα. Πάντως, ξαναλέω, επειδή διαγράφονται διάφορα, δεν γίνεται ο Γουόκαπ και ο Ντόρση να φύγουν από μόνοι τους από τον Ολυμπιακό τη νέα σεζόν. Έχει ο Ολυμπιακός το συνένα και θα το ενεργοποιήσει κανονικά. Αίσθησή μου είναι ότι στο τέλος θα τα βρουν και θα μείνουν για πολλά ακόμα χρόνια και ο Ντόρση και ο Γουόκαπ κάτοικοι Πειραιά. Δεν υπάρχει εξέλιξη φυσικά και στο θέμα του forward. Έτσι έχουμε πει ότι θα αργήσει αυτό να γίνει. Ο Ολυμπιακός θα περιμένει και την αγορά του NBA και γενικότερα τις εξελίξεις που θα υπάρχουν για αυτή τη θέση. Ψάχνει έναν παίχτη κυρίως τεσάρι που να πατάει είτε στο 5 είτε στο 3. Δεν αποκλείω να γίνουν και δύο προσθήκες, αλλά η στόχευση του Ολυμπιακού είναι να πάρει έναν πολύ καλό παίχτη. Στο θέμα του γηπέδου προτάτε πάρα πολύ. Δεν έχουμε κάποια εξέλιξη. Νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός ανεβαίνουν οι πιθανότητες για να βρεθεί μια άκρη ανάμεσα στον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ και το κράτος για την Σαν Λαρένα για 4-5 μήνες. Η εναλλακτική είναι πάντα το Ηράκλειο της Κρήτης. Πριν κλείσουμε μετά του μπασκετικού Ολυμπιακού, διαβάζω κάποιες δηλώσεις του Σάσα Βεζένκοφ πριν από λίγο στα μέσα ενημέρωση της Βουλγαρίας. Ο Βεζένκοφ είναι εκεί για τα παράθυρα, τα προγραμματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου να βοηθήσει. Ρωτήθηκε αρχικά για τη μεταγραφή του Μουστάφα Φάρ στον Παναθηναϊκό. Έπαινε μια επαγγελματική απόφαση. Ο καθένας έχει την οικογένειά του και σκέφτεται το μέλλον του. Δεν μπορείς όμως να διαγράψεις από το μυαλό και την καρδιά τα 5 χρόνια που έζησες με έναν συγκεκριμένο άνθρωπο. Περάσαμε πολλές στιγμές μαζί. Του εύχομαι πάνω απ' όλα να είναι υγιής. Για 40 λεπτά θα είμαστε αντίπαλοι, αλλά πάντα θα θυμάμαι τα όσα ζήσαμε μαζί. Επιβεβαίωσε και ο Σάσα Βεζένκοφ τις μεταγραφές του Μακιντάιρ και του Μοντέρο. Είπε ότι γνωρίζω και τον Μακιντάιρ, ο οποίος είναι συμπαίκτης του, έτσι, στην Εθνική Βουλγαρίας. Ότι έχει υπογράψει εδώ και περίπου ένα μήνα. Πιστεύω πως με εκείνον αλλά και τον Μοντέρο
Συν τα παιδιά που ήταν μαζί μας από πέρυσι, θα έχουμε μια πολύ δυνατή ομάδα που μένει να το αποδείξουμε στο παρκέ. Αυτές είναι οι δηλώσεις του Σάσα Βεζένκοφ.

0: Και πάμε να ολοκληρώσουμε τα ρεπορτάζ για σήμερα με αυτό τη ΣΑΕΚ.
1: Γεια σα, που ήρθατε.
0: Γιώργο Τσακίρη είναι μαζί μα. Γεια σα, κύριε Γιώργο.
1: Γεια σα, πώς είστε, τι κάνετε.
0: Καλά είμαστε. Παραλίγο να είμαστε στον ίδιο χώρο το Σάββατο το βράδυ, αλλά κάτι έρχεται τελευταία στιγμή.
1: Άντε, θα ήσουν όλο το εκεί.
0: Εκεί ήμουν, αλλά στο συγκεκριμένο χώρο δεν βρέθηκα. Εντάξει.
1: Έλα, μωρέ, έλα. Ναι. Και διπλά στο καζίνο ήσουν.
0: Όχι, ρε φίλε, δεν πήγα στο καζίνο.
1: Ναι, καλά θα περνάω με τον Πανούλη.
0: Είμαι σίγουρος. Άμα το ήξερα, μπορεί να το πίεζα περισσότερο, αλλά εντάξει.
1: Okay. Εμείς περάσαμε καταπληκτικά, πρέπει να πω. Μπράβο στον Πανούλη μου, ήταν εκπληκτικός.
0: Αυτό είναι υπέρα, φίλε. Ο αδερφός μας.
1: Ναι, στην ΑΕΚ, όπως έχεις διαπιστώσει, έχουμε αρχίσει λίγο να παίρνουμε τα πάνω μας.
0: Ναι.
1: Όχι για τίποτα άλλο, διότι ξέρεις, πολλοί μου στέλνουν ότι να λένε τώρα ότι θα γίνει, ότι φτάνουμε, ότι μπορεί. Ναι, είναι πολύ λογικό τώρα όπου να είναι να γίνει, γιατί έχουμε πει ότι μέχρι τέλος του μήνα είναι. Και αυτή την εβδομάδα, λίγο πριν φύγει δηλαδή η ομάδα για, για το βασικό στάδιο προετοιμασίας, μήπως καταφέρει να έχει και τους τρεις, ας πούμε, που ήθελε. Σίγουρα τον Χαφ, εκτός από τον Ζουμπκόφ που έφερε, από πολύ νωρίς, για να μπορέσει να είναι στο 95% ολοκληρωμένο το παζλ, να μην μπορεί 98%, θα λείπει μια μεταγραφή μόνο μετά, βάσει του αγωνιστικού σχεδιασμού. Αυτή είναι η επιδίωξη, αυτή είναι η στόχευση, οι επαφές έχουν προχωρήσει, πρέπει να δούμε την εξέλιξη αυτή για αυτόν. Των επαφών δηλαδή, είναι θετικές ενδείξεις που υπάρχουν, όπως, όπως είναι και με το θέμα του ενδεχόμενου πρόωρου έτσι, συμβολέου, επέκταση συμβολέου του Λούκα Γιώβιτς. Αλλά περιμένουμε να γίνουν πράξη αυτό το πράγμα. Έτσι, εχθές γύρισε στην Αθήνα να τιμήσω ο Φαβιέρη Μπάλτα. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και εδώ, γιατί και για την περίπτωση του θυμίζω τις δηλώσεις, άσχετα με το ρεπορτάζ μας, αλλά και δηλώσεις του ίδιου του Μάριου Λιόπουλου, ανέφεραν ότι μετά τον Μάρκο Νίκολιτς, τότε που γνωστοποιήθηκε η ανανέωση μέχρι το 2029 με τον Σέρβο προπονητή, υπογραμμίστηκε από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη του κλαμπ με τις δηλώσεις του ότι αυτό θα γίνει και με τον Χαβιέρη Μπάλτα. Αυτή είναι η επιθυμία, αυτή είναι η στόχευση και ότι ήδη έχει πολύ καλή επαφή για αυτό το θέμα με τον Καταλανό Διευθυντή Ποδοσφαίρου. Οπότε και αυτό το θέμα περιμένουμε να τρέξει τώρα που ήρθε στην Αθήνα ο υπεύθυνος του αγωνιστικού project μαζί με τον coach. Όντως διανύουμε μέρες πάρα πολύ ενδιαφέρουσες σε ό,τι αφορά το κομμάτι των προσθηκών, της ανανεώσεων, αλλά και ίσως παραχωρήσεων, αν και μέχρι σήμερα που μιλάμε δεν έχει προκύψει κάποια ομάδα που να ενδιαφέρεται ή να έχει κάνει πρόταση συγκεκριμένη για τους ποδοσφαιριστές που έχει ακρούσεις, υπάρχουν, ειδικά για τον Παύλο Φερνάντες και για τον Φρανζί Πιεριό. Αλλά ακόμα πρόταση που να ικανοποιεί και όλες τις πλευρές, γιατί και εκείνοι θα θέλουν, ξέρεις, να εξασφαλίσουν το καλύτερο δυνατό για τον εαυτό τους, δεν έχει προκύψει. Οπότε έχουμε ζητηματάκια, έχουμε πράγματα να ασχοληθεί ο Ριμπάλτα, σίγουρα όχι όσα οι υπόλοιποι, σίγουρα το γεγονός του χρόνου είναι πολύ μεγάλο σύμμαχος για την ΑΕΚ και παραμένει τέτοιος μέχρι και τις 6 Ιουλίου σίγουρα, αλλά και μέχρι το πρώτο βασικό στάδιο προετοιμασίας, γιατί κατά τα ψέματα η ΑΕΚ παίζει 12 Αυγούστου, πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μπροστά της, και δεν πάει σε πολύ πολύ μεγάλες αλλαγές. Πάει σε μαζεμένα πράγματα για να αξιοποιήσει την ομοιογένεια και το γεγονός βέβαια δεν έχει παραχωρήσει και κανέναν, γιατί για να μην πηγαίνεις για πολλούς, δεν σου φεύγουν κιόλας.
0: Ναι, εννοείται,
1: από το βασικό αγωνιστικό κορμό. Βέβαια. Και επειδή ποντάρει πολύ σε αυτό η ΑΕΚ για το, και για το back-to-back στο πρωτάθλημα που είναι ο στόχος της, αλλά και για το play-off του Champions League. Και γενικά για την παρουσία στην Ευρώπη, είτε αυτό είναι ελληνικό Champions League, είτε αυτό είναι ελληνικό Europa League, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πολύ πολύ σημαντικό, εξίσου μάλλον σοβαρό, να παραμείνει όσο έχει το ρόστερο, όπως διαφαίνεται τουλάχιστον. Είχαμε και τα μαντάτα για την αεροτεχνική, αύριο θα έχουμε την ουσία αυτών, διότι σήμερα δεν υπήρξε απαρτία επί της ουσίας, όπως ήθιστε και αναφέρει το καταστατικό, θα πρέπει την επόμενη μέρα να γίνει ξανά και εκτελείται μετά το Γενική Συνέλευση με τους όσους είναι παρόντες, όπου ο κύριος Σύλλογος Παντεμάλης θα αναλάβει το ρόλο του εκτελεστικού διευθυντή. Θυμίζω ότι η κυρία Λεμονιά αποχώρησε από τη θέση του Γενικού Διευθυντή της Αεροτεχνικής, αυτή τη θέση θα πάρει επιτυχίας, όπου θα γίνει εκτελεστικός Γενικός Διευθυντής για να έχει ακόμα περισσότερες αρμοδιότητες, και περιμένουμε να επί της ουσίας νομίζω μια εποχή Λιόπουλου και στην αεροτεχνική, έτσι.
0: Ναι, αυτό είναι ξεκάθαρο νομίζω.
1: Έτσι ακριβώς. Mm-hmm. Και είναι και καλύτερο νομίζω και για το σωματείο, γιατί θα έχεις που να απευθυνθείς άμα υπάρχουν ζητήματα σε ό,τι αφορά τα οικονομικά και μη, και που να απευθυνθείς και ποιος να τα λύσει, να το πω πολύ απλά και λαϊκά.
0: Το περίμενες μέσα σου αυτό?
1: Κοίτα, είχαν γίνει πολλές επαφές και πολλές συζητήσεις.
0: Mm-hmm.
1: Και είχαν γίνει και συζητήσεις και με κόσμο οργανωμένο και μη με τον κύριο Λιόπουλο.
0: Ναι.
1: Προκειμένου να δουν μια σωστή κατεύθυνση που να πάει η μπάλα και πάει λέγοντας. Αλλά νομίζω ότι δεν περίμενε 100% να βγει τόσο μπροστά, να σου το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι ξεκάθαρο πλέον και δεν επιδίωξει και να το κρύψει. Ξέρεις, να αφήσει ένα χρόνο να περάσει, να έχει σαν τον ποτηρητή, να το πω έτσι, τον Παντεβανλή. Και με τη συμπορία να πει ναι, θα το τρέξουμε τον πρώτο που μπορούμε και πάει λέγοντας. Είναι από την πρώτη μέρα δηλώνει παρόν, να το πω έτσι με αυτή την έννοια, γιατί δεν θα πει να ζητήσει κάποιες ευθύνες στον κύριο Παντεβανλή, το καταλαβαίνουμε αυτό έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι οικονομικά ένας πολύ δυνατός παράγοντας που θα βάλει από την τσέπη τα χρήματα, οπότε υπάρχει πρόβλημα στον Ηλιόπουλο θα απευθύνεται και εκείνος. Γι' αυτό το λέω το μεγάλη εντύπωση. Μπράβο, το χαίρομαι όμως, πραγματικά το χαίρομαι και ελπίζω όλοι για το καλό της αριστεχνικής, αυτό θέλουμε όλοι. Δυστυχώς στην Ελλάδα οι ιδιοκτήτες των κλαμπ, και λέω δυστυχώς γιατί θα πρέπει να είναι διαφορετική κατάσταση αριστεχνικά στα ματιά, αλλά βλέπουμε τι γίνεται στο Ολυμπιακό, βλέπουμε τι γίνεται στο Παναθηναϊκό, για να πρωταγωνιστούν και να είναι καλά στα οικονομικά τους δεδομένα, πρέπει να μπαίνει το χέρι τσέπη του μεγαλομετόχου, του εκάστοτε μεγαλομετόχου.
0: Mm-hmm.
1: Το βλέπουμε τον κύριο Μαρινάκη, το βλέπουμε τον κύριο Αλαφούζο. Σε αυτή την κατεύθυνση που θα οδεύσει και η ΑΕΚ.
0: Για να μην το πεις εσύ και παρεξηγηθείς, αυτό θα σου πω εγώ. Για μένα, αυτή η είδηση είναι η μεγαλύτερη της ΑΕΚ το καλοκαίρι.
1: Μπορεί να είναι, μπορεί. Ξέρεις τι, εγώ οι μεγαλοστομίες, όχι από σένα, εσύ πολύ σωστά τη διαβάζεις έτσι.
0: Κατάλαβες τι λέω, έτσι.
1: Ναι, ναι, εσύ πολύ καλά το διαβάζεις έτσι. Εγώ θέλω όμως να το δώσω πράξη.
0: Πάντα.
1: Για να μπορέσω να σου πω ότι ισχύει όντως και έτσι είναι ακριβώς όπως το λες.
0: Mm-hmm.
1: Είναι πάντως ένα πάρα πολύ καλό μαντάτο θα πω εγώ, γιατί σίγουρα με αυτή τη στιγμή δεν μπορούσε να συνεχίσει αυτό το πράγμα. Δεν έχει χάσει και το, πώς να το πω, την καλή πρόθεση στη σκέψη ο κ. Αλεξίου και δικαιολογημένα θα πω.
0: Mm-hmm.
1: Πρέπει να είμαι ειλικρινής απέναντι στον κόσμο Τσάκ. Έχει δίκιο ο κόσμος Τσάκ να μην έχει... καλή άποψη, όχι γιατί έκανε κάτι κακό σε βάρος ΑΕΚ οτιδήποτε, απλά γιατί φαίνεται ότι δεν μπορεί να εμπνεύσει και να κερδίσει και χρηματικά ωφέλη. Δηλαδή να προσελκύσει και ανθρώπους που θα στηρίξουν την προσπάθειά του.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Αυτό, γι' αυτό το λέω.
0: Γιώργο, μου ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ στον Γιώργο Τσακίρη. Ακούσαμε τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Πάμε ξανά στον Διονύση Δεσυλά. Μια είδηση τελευταία στιγμή για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Έλα, φίλε.
2: Ναι, Νίκο, καλησπέρα. Και πάλι έχουμε την ανακοίνωση του Ράστοντερ. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Έλληνη Ράστοντερ με μεταγραφή από την πρωταθλήτρια Ελβετίας Φτούν. Ο 24χρονος σέντερφορ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών και έρχεται στο τριφύλι για να ενισχύσει την επίθεση προσφέροντας γκολ, ασίστ και λύσεις μέσα στην περιοχή. Αναφέρει η πράσινη ΠΑΕ που καλωσορίζει τον ποδοσφαιριστή. Είπαμε, περιμένουμε μετά των ανακοινώσεων. Να σου πω για τον Τεφράι ότι πέρασε τα ιατρικά.
0: Mm-hmm.
2: Αύριο το πρωί θα κάνει εργομετρικά και θα ανακοινωθεί και η συνέχεια και ο ίδιος.
0: Οκ, οπότε τον πρόλαβε ο Ράστοντερ.
2: Ναι.
0: Παρότι είναι εδώ. Ωραία. Γιονίση, ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλά.
0: Πράσινος λοιπόν και ο πρώην πλέον σέντερφορ της Τούν. Ο Ράστοντερ 4 χρόνια μέχρι το 2030, 24χρονος παίκτης του Παναθηναϊκού. Σε πολύ λίγο υπάρχει και ένα πολύ ωραίο έτσι, βίντεο της ΠΑΕ. Που τον παρουσιάζει με τα πράσινα. Λοιπόν, 1-1 στο 89 η Βραζιλία σε μια ακόμη προσπάθεια να τελειώσει την ιστορία πριν οδηγηθεί στην παράταση. Ένα σούντ έξω την περιοχή, out. Κανένας κίνδυνος για την εστία της Ιαπωνίας.

0: Λοιπόν, για να εξελίσσεται η αναμέτρηση της Βραζιλίας με την Ιαπωνία, όπως σας έχουμε συνηθίσει και έχουμε καθιερώσει σε αυτή την εκπομπή, πάντα μετά από Grand Prix, εδώ η Δεσποινής Βαλεντίνα Νικολακοπούλου είναι μαζί μας. Σήμερα δεν υπάρχει Τάσος Νικολόπουλος για να κάνετε διάλογο, ομολογώ ότι...
1: Άρα θα κάνω μονόλογο.
0: Πάρε την παλίτσα και παίξε. Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, είχαμε... Καλησπέρα, είχαμε...
0: Ξέρω ποιος νίκησε. Αυτό το ξέρω.
1: Ποιος νίκησε, για σε δω.
0: Όχι, θα το πεις εσύ, όχι.
1: Ο Τζόρτζ Ράσελ, δεύτερη νίκη στη σεζόν. Πρώτη μετά την πρεμιέρα στην Αυστραλία, τώρα και στην Αυστρία. Κερδίζει μόνο σε χώρες που ξεκινούν από Α. Πολύ χιούμορ. Λοιπόν, δεύτερος ο Max Verstappen, παρότι είχε κινήσει πέμπτος γιατί είχε κάνει ένα λάθος εκεί στο Q3 κατακτήρες και βρέθηκε στις μπαριέρες. Αναβαθμισμένη η Red Bull, είχε κρατήσει αυτό το πακέτο έτσι για το εντός έδρας παιχνίδι της, ας πούμε, στην Αυστρία, στο Red Bull Ring. Τρίτος ο Kimi Antonelli, που είχε καλό ρυθμό πάντως. Τέταρτος ο Πιάστρι, έτσι ήσυχα ήσυχα και όνειμα, και αυτό γιατί έκανε μεγάλο πισωγύρισμα η Ferrari σε σχέση με την Ισπανία. Πέμπτος ο Χάμιλτον, έκτος ο Χάτζαρ, έβδομος ο Νόρις, όγδος ο Λεκλέρ.
0: Πολύ κάτω,
1: Ναι, τι κρατάμε. Και η Racing Bulls μπήκε στους βαθμούς, ένατος ο Λόσον και δέκατος ο Λίντμπλετ. Τι κρατάμε από αυτό το Grand Prix.
0: Για πες μου.
1: Πολύ ζέστη η Αυστρία, 35 βαθμούς στον αέρα, 50 στο οδόστρωμα. Η Mercedes, εντάξει, έδειξε ότι είναι σταθερά μπροστά. Είναι μια νίκη ψυχολογίας αυτή για τον Ράσελ, που μείωσε από τον πρωτοπόρο του η βαθμολογία στον νόμο σταυλό του στους 40 βαθμούς, 171-131. Η Red Bull, είπαμε ότι φύλαγε τις αναβαθμίσεις της για τον αγώνα αυτό. Παρά το λάθος κατακτήρες, όπως είπαμε, ο Verstappen έδειξε υπτάμενος. Και παρότι, ας πούμε, στρατηγικά, OK. Αποφάσισε να παρατείνει το δεύτερο στίντο, να βάλει πιο φρέσκα λάστιχα στο τέλος. Αν είχε λίγο χρόνο ακόμα, θέλω να σου πω, ίσως και να τον έφτανε πιο πολύ τον Τζορτζ Ράσελ και να διεκδικούσε και την πρωτιά. Η Φεράρι έχει πνιγεί στις προσδοκίες που δημιούργησε μετά την νίκη του Χάμιλτον.
0: Ναι.
1: Δεν έδειξε να μπορεί να παλεύει σε αυτό το Grand Prix. Είχε κάτι θέματα με υπερθερμάνση στον κινητήρα του ο Χάμιλτον. Είχε συνέχεια πρόβλημα τα ελαστικά του. Ο Λεκλέρ δεν είναι τυχαίο ότι είναι μόνοι δύο στα top 10 που έκαναν 3 pit stop. Στρατηγικά λίγο. Είδαμε μια ωραία μάχη ρόδα με ρόδα Χάμιλτον Verstappen. Είπαμε ότι είναι μια νίκη ψυχολογίας αυτή για το Ράσελ, γιατί δίνει και ένα αλφα ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα.
0: Ναι. Πόσο έχει μειωθεί η διαφορά τώρα?
1: Είναι στο δεύτερο του πλην 40 από τον
0: Κιμί. Εντάξει, καλύπτεται.
1: Ο Λεκλέρ, είπαμε, 8ος, 19 δευτερόλεπτα πίσω από τον 5ο Χάμιλτον. Για να καταλάβει τώρα τι γίνεται. Στις διαφορές, ο Verstappen συν 1,6 από τον Ράσελ, 0,3 πίσω του εκεί με τον Έλλη και μετά το χάος. Ο Πιάστρι ο τέταρτος στην 21. Εντάξει, η McLaren, όπως έχει πει και ο Νόρις, είμαστε περίπου 3 μήνες πίσω από τους υπόλοιπους, δηλαδή θέλουμε ακόμα δουλειά. Δείχνει προβλήματα ακόμα. Ήταν η τέταρτη, ας πούμε, σε ρυθμό σε αυτό το Grand Prix. Ακολουθεί Silverstone, 3-5 Ιουλίου.
0: Στους κατασκευαστές τι γίνεται?
1: Λοιπόν, στους κατασκευαστές, εντάξει, εκεί καταλαβαίνεις ότι είναι, παραμένει πρώτη σταθερά η Mercedes με 302 βαθμούς, Ferrari 204, McLaren 159, η Red Bull 115. Πάμε Silverstone, Μεγάλη Βρετανία, 3 με 5 Ιουλίου, εκεί home race για Lando Norris, για Hamilton, για Russell, για Hilton, για Πέρμα. Μετά πάμε Βέλγιο, Spa 17. Με 19 Ιουλίου και μετά πάμε στην Ουγγαρία 24 με 26 Ιουλίου. Ενδιαφέρον στο Σαββατοκύριακο και στη νίκη και στον αγώνα τελικά είχε το πώς πήρε την pole position ο George Russell, γιατί ξεκίνησε από την pole position. Πανηγύριζε η Ferrari ότι έχει κάνει το 1-2 Leclerc με τον Hamilton στις κατακτήρες. Ο Russell όμως, την ώρα που ο Verstappen έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του στην στροφή 9 και χτύπησε τις μπαριέρες, ο Ράσελ ακολουθούσε λίγα δευτερόλεπτα πιο πίσω στο δικό του γρήγορο γύρο. Στο σημείο του τυχήματος εμφανίστηκαν μονές κίτρινες σημαίες. Ο Ράσελ σήκωσε το πόδι από τον γκάζι τόσο όσο χρειαζόταν, περίπου έχασε 0,15 δευτερόλεπτα, αλλά είχε ήδη πλεονέκτημα αρκετό για να μείνει πρώτος. Η τηλεμετρία έδειξε ότι όντως μείωσε ταχύτητα, όταν ακριβώς ο Άγγλος μέσα στους κανονισμούς, και έτσι πήρε την pole position. Αντιθέτως, ο Κίμι Αντωνέλη, όντας πιο νεαρός και άπειρος, νόμιζε ότι ήταν διπλή η κίτρινη σημαία.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι δεν έκανε τον δικό του γρήγορο γύρο. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα. Να δούμε. Νίκη ψυχολογίας για τον Ράσελ. Και έχει εδώ στο πρωτάθλημα. 8ος γύρος ήταν αυτός για τη Φόρμουλα 1.
0: Και έχει άλλα.
1: Θα τελειώσουμε το Δεκέμβρη. Έχουμε χάσει και 2 Μπαχρέιν εκεί.
0: Τι ωραίες πόλεις τώρα εδώ πέρα. Δεν σε στέλνει ο σταθμός να καλύψει ένα Grand Prix.
1: Θα ήθελα να πάω.
0: Ρίχνω ιδέες, βλέπεις. Κάνω
1: ό,τι
0: μπορώ, προσπαθώ.
1: Θα ήθελα να πάω για να μην πω ψέματα.
0: Πού?
1: Στη Μαδρίτη. Και κάπου 12-13 Σεπτέμβρη.
0: 500 φορές στη
1: Μαδρίτη. Ναι, αλλά τώρα θα είναι φρέσκια πίστα.
0: Okay,
1: αν με ακούει κάποιο υπεύθυνο ή ανεύθυνο.
0: Υπεύθυνο, υπεύθυνο, που λέει.
1: Υπεύθυνο, μια Μαδρίτη. Είναι κατά γενέθλιά μου 16 Σεπτεμβρίου. Ρίχνω ιδέες.
0: Ωραίο πακετάκι.
1: Ένα δώρο. Τι ζητήσαμε.
0: Okay. Και live κάλυψε εδώ στο newsroom, έτσι.
1: Καλά, εννοείται.
0: Okay.
1: Η μόνη εκπομπή που έχει εντάξει.
0: Βεβαίως.
1: Ενότητα.
0: Δικαιωματικά.
1: Φόρμουλα 1.
0: Δικαιωματικά. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Εντάξει, οι γνώσεις μου είναι πάρα πολύ λίγες. Το λέω, το παραδέχομαι, γι' αυτό προσπαθήσαμε έτσι να το διακομωδήσουμε και λίγο. 1,5 λεπτό παραμένει ακόμα. Θα πάμε σε πολύ λίγο, έτσι θα κλείσουμε. Όπως αρχίσαμε. Με Κώστα Ζάλιαρη άνοιξε το πρόγραμμα. Με Κώστα Ζάλιαρη θα κλείσει, αλλά όλα δείχνουν ότι ο Κώστας Ζάλιαρης θα σας συντροφεύσει και στο Fight Club που ακολουθεί.

0: Κι όμως δεν θα σας συντροφεύσει ο Κώστας Ζαλιάρης. Στο Fight Club στο 96 η Βραζιλία λύνει το γόρο διοδεσμό. 2-1 Βραζιλία, Ιαπωνία και πανικός στις εξέδρες από τους Βραζιλιάνους. Οι Ιάπωνες είχαν στήσει ένα τείχος συνικό, αλλά δεν κατάφεραν να βγουν αλόβητοι από αυτή τη διαρκή πίεση της Βραζιλίας. Δεν νομίζω να υπάρχει offside, δεν νομίζω, τουλάχιστον σε live προβολή δεν έχω δει κάτι να υπάρχει, αλλά θα μας το πει σε λίγο ο Κώστας Ζαλιάρης. Τον ακούμε. Έλα φίλε.
1: Λοιπόν, έγινε το 2-1, έστω και πολύ πολύ αργά. Γλίτωσε η Βραζιλία το εξτρά ημίωρο με τον Μαρτινέλη, ο οποίος είχε περάσει με αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι πανέξυπνη κάθε την παλιά που γίνεται προς εκείνον. Ανάμεσα από τέσσερα κορμιά κάνει το εξαιρετικό πλασέ. Εκεί δεν μπορεί να κάνει κάτι περισσότερο ο Σουζούκη, που ακουμπάει και την μπάλα. Ακόμη μια πολύ καλή ενέργεια από τον Ιάπωνα τερματοφύλακα. Αλλά δέχεται τον γκολ και έτσι η Βραζιλία, όπως όλα δείχνουν, δευτερόλεπτα πλέον πριν από την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, θα περάσει στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ατάραχος, ψύχραιμος ο Κάρλο Αντσελότη, μάλλον σκεφτόταν επιτέλους έφυγε και αυτό το πολύ πολύ δύσκολο εμπόδιο, με τεράστια ανατροπή, με τεράστια προσπάθεια, με τους Ιάπωνες βέβαια να κερδίζουν τον σεβασμό μας, ομολογώ, με την εικόνα που παρουσίασαν, με τον Βινίσιους να έχει μόλις μια καλή ενέργεια λίγο μετά τον γκολ της σοφάρισης, ίσως και να ήταν τον γκολ της διοργάνωσης αυτό, με το σλάλομ, το σπριντ και το δοκάρι που είχε λίγο μετά το 1-1 από τον Καζεμίρο, με πάρα πολλές μονάδες της Βραζιλίας να είναι σε κακή μέρα, να μην μπορούν να βοηθήσουν, με τους Ιάπωνες να δείχνουν τρομερή πειθαρχία στην άμυνα, αλλά όσο πίεζαν οι Βραζιλιάνοι, μάλλον δεν τους άγχωσε το γεγονός πως η κλεψίδρα άδειασε και πήγαινε προς την παράταση στο παιχνίδι. Οπότε μια πολύ καλή παλιά, ένα πολύ καλό πλασέ του Μαρτινέλη, και έτσι έχουμε τώρα το 2-1 δευτερόλεπτα πριν από την ολοκλήρωση του μάτς.
0: Νομίζω και δεν ξέρω να συμφωνήσω ότι οι Βραζιλιάνοι κρατάνε το γεγονός ότι το ανέτρεψαν μετά το 1-1 και με ορθόδοξο τρόπο, έτσι.
1: Ναι, δεν σταμάτησαν οι Αλγεροί να σηκώνουν και ψηλά την μπάλα, ναι, όποτε μπορούσαν.
0: Αλλά σίγουρα περισσότερο.
1: Ναι, νομίζω ότι τραγικό. Η Ιαπωνία έχει περάσει ένα τεράστιο μήνυμα τώρα προς όλους τους υπόλοιπους του Μουντιάλ, ότι παιδιά, αυτή η φουρνιά, αυτό το πράγμα, αυτό το υλικό που έχει η Βραζιλία δεν είναι άτρωτο. Mm-hmm. Αυτό λαμβάνω ως γενικότερο μήνυμα από αυτή την αναμέτρηση, με τα χίλια ζόρια η πρόκριση, η διαφαινόμενη πρόκριση όσο παίζεται την μπάλα της Βραζιλίας, αλλά θα έχει ενδιαφέρον, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα κάνει στα υπόλοιπα νοκάουτ.
0: Ωραία, Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θα βγεις μετά για σύνοψη. 2-1, θα περιμένουμε εμείς να κάνουμε και την κλήρωση με τον Χάρη Χριστόγλου, να μου πει ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 7 για να στείλουμε έναν φίλο με μια διπλή πρόσκληση στο παιχνίδι Ελλάδα-Πορτογαλία. Κατάλαβα, θα πεις, εντάξει, δεν χρειάζεται και να ρωτήσω περισσότερο. Νίκος Χολέβας, αυτός είναι ο μεγάλος νικητής. Το κινητό του τελειώνει σε 7.65, θυμίζω. Θα επικοινωνήσει η γραμματεία του σταθμού μαζί σου, φίλε μου, για να πάρεις την διπλή πρόσκλησή σου για το Ελλάδα Πορτογαλία στις 7.30 την Κυριακή στη Σάντα Λαρένα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τις ευχαριστήσεις φυσικά στον Χάρη Χριστόγλου. Νίκος Χολέβας.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
4: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: 60 bars, 40 μυστικές αξιολογήσεις. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Διεθνείς κριτές με αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης και μια διαδικασία σχεδιασμένη για να ξεχωρίζει μόνο την πραγματική αριστεία. Μια βραδιά αφιερωμένη στην καινοτομία, τη δημιουργικότητα και τη φιλοξενία στο υψηλότερο επίπεδο. WIS 30 Best Bars by Epic. Ποια είναι τα 30 καλύτερα bars της Κύπρου? Στις 6 Ιουλίου στην ETCO στη Λεμεσό, η Epic παρουσιάζει τα WIS 30 Best Bars. Μεγάλος χορηγός 3 Cents

0: Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminende, Tanqueray, Martin Millers, Mijenda, Eldorado. Wiz Guide. Live better.
1: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο, ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξεχαστή. Παραγάδη. Τώρα, ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
2: Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Σίγμα. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Περισσότερο ποδόσφαιρο, περισσότερη ένταση, περισσότερες στιγμές που μένουν. Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα.
3: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
4: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
5: Mundial χωρίς into bed. Μπες στην IntoBet και πάρε 100% bonus έως 150 ευρώ και έως 65 ευρώ free bets. Και με τα νέα Into Missions Mundial, παίξε και πάρε έως 25 ευρώ free bet. Δεν παίζεις αν δεν παίζεις IntoBet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης. Η IntoBet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
6: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
7: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
8: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
9: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.

0: Πρέπει να πούμε ότι το φρύδι του Καρλέτο λίγο ταράχτηκε. Το είδα λίγο το φρύδι, ήταν ταραγμένο. Η αλήθεια είναι.
1: Ήταν, δεν είναι Καρλέτο, δεν το δείξε και πάρα πολύ.
0: Ναι, εμείς που έχουμε σπουδάσει Καρλέτο, είδαμε το φρύδι του φανέρωσε πολλά συναισθήματα. Γιατί σε άλλους ανθρώπους φανερώνει, ξέρεις, το χαμόγελό τους ή κάποιος μορφασμός, η στάση του σώματος. Στον Καρλέτο είναι το φρύδι. Άμα δεις το φρύδι κάπως μεσίστιο, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μια ανησυχία. Αλλά τέλος πάντων, τέλος καλό, όλα καλά. Εντάξει τώρα. Συνέχεια Μουντιάλ χωρίς Βραζιλία.
1: Δεν είναι ωραίο.
0: Καταλαβαίνω, ξέρω εγώ, τους πολυάριθμους φίλους της Ιαπωνίας ενδεχομένως στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Αλλά Μουντιάλ, έτσι συνέχεια Μουντιάλ χωρίς Βραζιλία τώρα και με αυτή την Ιαπωνία, με αυτό το, ξέρεις, το αντιποδόσφαιρο, το αντιτουριστικό πράγμα, ας πούμε, που μας παρουσίασε, δεν ξέρω τι να πω.
1: Εντάξει, αυτό το αντιτουριστικό όμως έφτασε στο παράένα της παράτασης. Αυτό το αντιτουριστικό.
0: Ναι, αντιτουριστικό παρόλα αυτά, ρε παιδί μου. Ναι, μπορεί να, ξέρω εγώ, να πέρναγε. Δεν θα έπαβε να είναι αντιτουριστικό, αυτό λέω.
1: Δεν είναι πολύ ποδοσφαιρικό, είναι η αλήθεια.
0: Ναι.
1: Δεν είναι πολύ ποδοσφαιρικό. Και, εν πάση περιπτώσει, ποδόσφαιρο πρώτα απ' όλα, πρώτα πέρα και πάνω απ' όλα πάντα είναι Βραζιλία. Πρώτα Βραζιλία, μετά Αγγλία και μετά όλα τα υπόλοιπα.
0: Ναι.
1: Αυτές είναι οι χώρες που είναι συνυφασμένες με το ποδόσφαιρο. Οπότε ναι, προφανώς δεν θέλαμε τη Βραζιλία έξω από τους 32.
0: Εντάξει, θα θέλαμε να γίνει ανατροπή με Νεϊμάρη, αλήθεια είναι, για να αφήσει
1: τους
0: δρόμους η Βραζιλία αυτή τη στιγμή και να. Και να βγάζω τις φανέλες από την τουλάπα του Νεϊμάρ και να κυκλοφορούν έξω. Θα τον βλέπαμε στην παράταση αν τελειώνει 1-1, είναι αλήθεια. Το περιμέναμε όλοι.
1: Ναι.
0: Τελικά δεν χρειάστηκε. Στο τέλος των καθυστερήσεων, πράγμα στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, έβαλε τον κόλο Μαρτινέλη και τελείωσε η ιστορία.
1: Και τώρα περιμένει η Βραζιλία την νικήτρια από το ακτίνε φαντοστού Νορβηγία, θυμίζω, στους 16. Για να δούμε τι θα γίνει. Ξέρεις. Έχει ενδιαφέρον, είναι η αλήθεια, και είναι και μεγάλη δοκιμασία για όλες τις ομάδες, ότι παίζουν με ομάδες που πέρα, που πέρα από τη δυναμικότητά τους αντιπροσωπούν διαφορετικές σχολές ποδοσφαίρου. Δηλαδή είναι τελείως διαφορετική προσέγγιση από το ένα μάτς στο άλλο.
0: Ό,τι σκάουτινγκ για να κάνει στην πραγματικότητα. Δηλαδή οι ευρωπαϊκές ομάδες μεταξύ τους με έναν τρόπο γνωρίζονται, έχουν συναντηθεί, έχουν παίξει στα Nations League, έχουν παίξει στα προκριματικά. Τους πάνω έχουν γνωρίζει μία την άλλη καλύτερα. Mm. Ακόμα και τους παίχτες που παίζουν, μπορεί να τους είχε συμπαίχτες στην ομάδα σου. Θέλω να πω, κάπως λίγο πολύ υπάρχει μια γνωριμία, υπάρχει ένα του Νόβα Μπέντερ. Όταν παίζεις τώρα με ομάδες από την Αφρική, με ομάδες όπως η Ιαπωνία, με ομάδες με ένα ποδόσφαιρο το οποίο είναι, ξέρεις, είναι κάτι που το βλέπεις σε DVD από τα προκριματικά τους αντίστοιχα, αλλά δεν το έχεις αντιμετωπίσει το χορτάρι, δεν έχει τύχει να βρεθείς. Όπως και να το κάνεις, είναι κομματάκι δύσκολο για τις ομάδες να προσαρμοστούν στον τρόπο που παίζουν οι άλλοι.
1: Είναι δύσκολο, εγώ λέω. Πολύ ειδικά για την Ιαπωνία, γιατί οι Ιάπωνες, λόγω ιδιοσυγκρασίας και παράδοσης, πάντα οι ομάδες τους δεν έχουν στάρ. Ναι. Δεν έχουν πραγματικό στάρ, γιατί όλος η επικέντρωση ολόκληρη γίνεται στο σύνολο.
0: Ναι.
1: Στον αποδίδει το σύνολο. Οπότε αυτό φέρνει τέλος πάντων και οτιδήποτε άλλο δύσκολο, όπως καταλαβαίνετε.
0: Και προς επίρρωση είναι αυτό που λέγαμε πριν από λίγο, ας πούμε. Ακόμα και το χθεσινό παιχνίδι του Καναδά με την Νότια Αφρική, που είναι επίσης δύο ποδοσφαιρικές σχολές που δεν συναντιούνται, που δεν έχουν καμία επαφή. Και αυτό έχει τη δυσκολία του για τον Καναδά, που ήταν η καλύτερη ομάδα από τις δύο, στο να μπορέσει, ας πούμε, μέσα στο παιχνίδι να καταλάβει τι πρέπει να κάνει. Δηλαδή, ήταν ένα ποδόσφαιρο άλλο από αυτό που προσπαθούσε να παίξει ο Καναδάς, ο οποίος ήταν καλύτερος. Είχε τις πιο πολλές ευκαιρίες, δικαίως πέρασε, αν με ρωτάς, που δεν με ρώτησες. Αλλά είχε μια δυσκολία στο να διαβάσει τι ακριβώς ήθελαν να κάνουν οι Νότιοι Αφρικανοί.
1: Ναι, και δεν θα έπρεπε, γιατί οι Νότιοι Αφρικανοί έχουν παίξει τρία παιχνίδια πάνω από αυτό,
0: Ναι, αλλά άλλο να τους παίζεις, να τους έχεις παίξει τίποτε. Και άλλο να το βλέπεις.
1: Η Νότια Αφρική μου θύμισε, πώς να σου πω, ομάδα η οποία είναι από τη μέση και κάτω σε βαθμολογία πρωταθλήματος. Η οποία έχει αυτούς τους δύο κοντομπίπ δεξιά-αριστερά και λες, παιδιά, αυτούς να μα πιω. Μη σας φύγουν μόνο στο ξέφωτο αυτοί. Αν με αυτούς είμαστε εντάξει, θα το πάρουμε. Δηλαδή, αργά ή γρήγορα θα το πάρουμε το μάτς. Κάπως έτσι ήταν η φάση. Παρ' όλα αυτά, πολύ καλός ο Όκον, θέλω να πω, ο κεντρικός της μπακ της Νότιο Αφρικής. Εξαιρετικός, το λέω, είναι και πιτσιρικάς. Είναι 21-22, νομίζω.
0: Και οι δύο,
1: και οι δύο ήταν καλοί. Και ο άλλος ήταν
0: επίση. Ο άλλος
1: παίζει στο Chicago Fire, ναι. Πιο κοντούλης, θεσμό αριστεροπόδαρος. Ναι, και οι δύο. Αλλά ναι, σωστά, ορθώς προκρίθηκε ο Καναδάς. Και λίγο τυχερός θα έλεγα τώρα που βρήκε τη Νότια Αφρική, γιατί ο Καναδάς είναι πολύ μέτρια ομάδα. Ξέρεις, δεν είναι για να πάει και πολύ παρακάτω.
0: Ξέρεις, γίνονται ομάδες που είναι μέτριες, όπως είναι ο Καναδάς, που έχουν, ρε παιδί μου, ένα συγκεκριμένο υλικό, συγκεκριμένης ποιότητας. Μπήκε ο Αλφόνσο Ντέιβις για ένα τέταρτο.
1: Ναι.
0: Τόσο άτυχε να παίξει προφανώς.
1: Ε, ναι, και είδε ότι
0: κατευθείαν. Με το που μπήκε κατευθείαν έκανε τρεις φάσεις ο Καναδά. Δηλαδή, λοιπόν,
1: φαντάζομαι ότι είναι υπόλοιπη.
0: Ναι, ναι, ξεχώρισε ένας παίκτης ο οποίος προφανώς δεν έχει αντοχές και τρεξίματα για παραπάνω από 15-20 λεπτά ή 30 λεπτά, δεν ξέρω πόσο θα βγαζε. Φαντάζομαι τον έβαλε για να παίξει και στην παράταση. Είχε στο μυαλό του και την παράταση. Το θέμα είναι ότι μπήκε ένας παίκτης ο οποίος ξέρει παραπάνω μπάλα από τους υπόλοιπους. Mm-hmm. Ξεκάθαρα. Και το απέδειξε στις τρεις πρώτες επιθέσεις που έκανε ο Καναδάς. Έκανε τρεις καταστάσεις.
1: Ναι.
0: Σε τέτοιες ομάδες, ακόμα και ένας παίχτης που είναι πιο τεχνίτης, φανερά πιο τεχνίτης από τους υπόλοιπους, μπορεί να κάνει διαφορά. Σε ένα σύνολο στο οποίο οι παίχτες είναι συγκεκριμένων δυνατοτήτων.
1: Διαφέρα. Αρχίσαμε το παίξτε στα Ηνωμένες Πολιτείες τετράδα. Αρχίσαμε. Εντάξει, θα δούμε, παιδιά. Το κάθε παιχνίδι έχει τώρα την ομορφιά του από εδώ και πέρα. Έχουμε μια εικόνα, έχουμε μια θεωρία για το τι μπορεί να γίνει. Αλλά υπάρχουν και αρκετές αμφιβολίες για τα παιχνίδια, είναι η αλήθεια. Δηλαδή, ας κοιτάξω το σημερινό παιχνίδι. Εγώ νομίζω και το παιχνίδι του Καναδά, εγώ το περίμενα αμφίροπο. Και το παιχνίδι του σημερινό το περίμενα πολύ αμφίροπο. Και αποδείχθηκαν όντως και τα δύο ιδιαιτέρως αμφίροπα.
0: Ναι.
1: Επίσης, πρέπει να πω ότι περιμένω στο βραδινό παιχνίδι να τους βγάλουν τάντερα οι Παραγουανοί των Γερμανών. Δηλαδή, αν δεν σκοράνουν γρήγορα οι Γερμανοί να κυριαρχήσουν, θα μου πεις. Και με το μηδεχτήλα φωτοστού προηγήθηκαν νωρίς, αλλά τι να το κάνεις μετά. Τόσο να δεν κυριαρχήσουν από νωρίς οι Γερμανοί στο παιχνίδι, θα τους βγάλουν τάντερα οι Παραγουάνοι. Δεν συζητάμε για το ποια είναι η πιο ποιοτική ομάδα, αλλά σήμερα ξέρεις, θα παίξουν απέναντι σε μια ομάδα με τρομερό σθένος. Όπως είναι η Παραγουάη.
0: Εγώ βλέπω εύκολα τη Γερμανία σε αυτό.
1: Ναι. Ναι.
0: Εγώ. Θα μου πεις, έχει πείσει. Όχι. Όχι, είναι αλήθεια.
1: Η Γερμανία.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν πείθει.
0: Δεν μπορεί. Δηλαδή το ένα μάτς το γύρισε στις καθυστερήσεις και το άλλο το έχασε, ξέρεις, πανηγυρικά όπως πήγε το μάτς.
1: Ναι.
0: Με το Εκουαδόρ. Αλλά νομίζω ότι σήμερα θα γίνουν οι εσωτερικές κινήσεις πρέπει να γίνουν για να είναι πιο αποτελεσματική η Γερμανία, λέω. Δεν θα έχουμε δηλαδή κι άλλο νοκάου το οποίο θα είναι ψυχοβάλτης.
1: Mm-hmm.
0: Να δούμε.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Βλέπω εδώ σε ένα μήνυμα τη λέξη Παπατζής δίπλα στο όνομα του Αντσελότη. Mm-hmm. Πολύ ενδιαφέρον. Είναι πολύ ενδιαφέρον.
0: Mm-hmm.
1: Ξέρετε, αυτά είναι η αποθέωση της ελευθερίας του λόγου, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Η αποθέωση της ελευθερίας, δηλαδή ότι μπορείς να βγαίνεις και να λες τον Κάρλο Αντσελότη Παπατζή και να συνεχίζουμε τη ζωή μας.
0: Η πλάκα ποια είναι, ρε παιδί μου, ότι όποια ηλικία και να είσαι, δεν δικαιολογεί το πεις Παπατζή. Δηλαδή δεν είναι αυτό που λέμε σε άλλες περιπτώσεις. Εντάξει, ο άλλος είναι 20 χρονών, δεν έχει προλάβει.
1: Ναι,
0: και 20 χρονών
1: ναι,
0: έχει προλάβει τον Αντζελότη να παίξει εγώ Champions League.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν έχεις δικαιολογία. Δεν είναι όπως κάποιοι άλλοι που μπορεί, ρε παιδί μου, να έχουν κάνει πράγματα πριν από τάδε χρόνια ναι. Και ένας 18χρονος, ένας 20χρονος να μην τα έχει δει.
1: Εκτός αν σκεφτόταν, ρε παιδί μου, ποιο είναι παιδί μου, το πιο ακραίο πράγμα που μπορώ να πω που δεν ισχύει και να είπε θα γράψω αυτό. Για να προκαλέσω.
0: Δύο μπορείς να πεις ακραία πράγματα που δεν ισχύουν για τον Αντσελότη. Παπατζής και κακοντυμένος. Θα βέβαια άντε ρε λέτσο.
1: Ισχύει. Α, είχαμε Νέιμαρ σήμερα, συγγνώμη, παρακολουθούσα χωρίς ήχο.
0: Ναι.
1: Είχαμε Νέιμαρ, δεν θέλουμε τέτοια.
0: Εντάξει παιδιά, οι Βραζιλιάνοι Νέιμαρ τον λένε. Θέλω να πω, εμείς τον λέμε Νέιμαρ, οι Βραζιλιάνοι τον λένε Νέιμαρ.
1: Ναι.
0: Ο εκφωνητής φαντάζομαι με την ονομασία που αν είναι και στο booth και είναι δίπλα η Βραζιλία και κάπου αναφέρθηκε το όνομά του, τι να κάνεις μετά. Ακούς Νέιμαρ, τι να κάνεις εσύ τώρα.
1: Τέλος πάντων, καταλαβαίνουμε. Ναι. Καταλαβαίνουμε για ποιον μιλάμε. Σε κάθε περίπτωση. Αυτό είναι η αλήθεια. Λοιπόν, πριν πάμε στο τι έχουμε από εδώ και πέρα, μπροστά μας δηλαδή στο Μουντιάλ, να πούμε δύο-τρία πραγματάκια. Για τη φάση των ομίλων, η οποία ολοκληρώθηκε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, και κυρίως για δύο-τρεις ομάδες οι οποίες μας χαιρέτησαν. Η μία είναι Ουρουγουάη, η οποία μας αποχαιρέτησε. Mm-hmm.
0: Με πολύ συχτήρι για τον Μπιέλσα.
1: Ναι.
0: Πολύ συχτήρι.
1: Με πολύ μεγάλο συχτήρι, το οποίο θα τον οδηγήσει στην παρέτηση. Mm-hmm. Εντάξει, λογικό είναι. Με πάρα πολύ γκρίνια για τις προπονήσεις του. Από την άλλη, ο Μπιέλσα, ξέρεις, είναι 30 χρόνια προπονητής. 30 μιλώ και λίγα, τέλος πάντων. Ξέρεις, ο Μπιέλσα είναι γνωστός Ας πούμε κάνει, έχει το περίφημο, πώς το λένε, murder ball, που τους βάζει μέσα σε προπόνηση μια μέρα τη βδομάδα και λιώνουν, παίζουν 11 εναντίον 11 όλοι και δεν έχει φάουλ, δεν έχει τίποτα, δεν υπάρχει διαιτητής, δεν σφυρίζει κανένας τίποτα, όποιος πέσει σηκώνεται, μόλις μπάλα βγει έξω πετάνε οι βοηθοί τους μπάλες μέσα και τέτοια. Δηλαδή, εντάξει, τις προπονήσεις του Μπιέλσα και την έντασή τους, ξέρετε, το θέμα είναι, το πρόβλημα με τον Μπιέλσα, για μένα δεν είπα, το πρόβλημα με τον Μπιέλσα είναι αυτό που είπε ο ίδιος ο Μπιέλσα, ότι έφερε εκεί παίκτες τραυματίες. Αυτό είναι μεγάλο φάουλ. Αυτό είναι μεγάλο φάουλ. Δεν έχει καμία λογική, με κάθε σεβασμό στον Μπιέλσα και το τεράστιο έργο του, και μην αρχίσει τώρα και γράφετε βλακίες, πιο τεράστιο έργο. Λοιπόν, ότι είπε, ότι παραδέχει ότι εν γνώση του έφερε τραυματίες ποδοσφαιριστές στο Μουντιάλ μόνο και μόνο επειδή του είναι πιστή, είναι μια δήλωση φάουλ. Και καταλαβαίνω πώς μπορεί να επηρεάσει την ομάδα. Έτσι, και παίκτες που δεν πήγανε, που ήταν καλά. Έτσι, και διάφορα άλλα πράγματα. Ή το να έχεις εγώ ένα ρόστερ 23 παικτών, για πάει 26 πώς ήταν, και να υπολογίζεις, ξέρω εγώ, στους 20. Αυτά είναι θέματα. Και πέρα από όλα τα υπόλοιπα, δεν έπαιξε καλά. Δεν έπαιξε καλά. Δεν κυριάρχησε σε κανένα παιχνίδι, στην πραγματικότητα.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Δεν έκανε άξιζε, και μουσλέρα την.
1: Δεν άξιζε να προβληθεί.
0: Μουσλεριά.
1: Εντάξει, την έκανε τη μουσλεριά. Το τζάκι στο μεταξύ, ο οποίος τον άλλαξε το ημίχρονο, εντάξει. Και ό,τι και να είναι. Ο μουσλέρα είναι, από του, είναι η σύμβολο τη Ουρουγουάη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τον ξεφτυλίζει το τελευταίο του παιχνίδι στο Μουντιάλ βγάζοντά τον στο ημίχρονο. Για να κάνει τι λέει, ότι θα λε θεματοφλάκι και θα γύριζε το παιχνίδι Ουρουγουάη και θα κέρδιζε την Ισπανία και θα περάμε, δεν θα γίνονταν ποτέ αυτό. Βγάζει το μουσλέρα για ποιο λόγο. Για να ικανοποιήσει τι, εσένα.
0: Ναι, γιατί φαντάζομαι δεν ικανοποιεί ούτε το κοινό αίσθημα, ούτε το λαό τη
1: Ουρουγουάη. Θέλω Ουρουγουάης. Να σου πω και βέβαια και ο μουσλέρα μετά και ζήτησε συγγνώμη που ναι. Είτε τον άλλαζε όχι θα τη ζήταγε συγγνώμη, αλλά θέλω να πω. Εάν έχει σοβαρέ αμφιβολίε για το μουσλέρα, μην πάρει το μουσλέρα. Βάλει έναν άλλο τερματοφύλακα. Μην που βάζει το μουσλέρα, το βγάζει το ημίχρονο.
0: Ναι,
1: το βλέπουμε στον Μπόνα. Πει κάποιο έχει σαπίσει 5 χρόνια. Μην τον πάρει. Δηλαδή δεν ξέρω, πολλά φάλτσα εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Απ' την άλλη, ξέρει, οι άνθρωποι, και ειδικά ο Μπιέλσα, ξέρουμε ότι είναι κολληματία μεγάλο. Τεράστιο κολληματία. Και μάλιστα επειδή διάβαζα για τον Μπιέλσα έτσι τώρα που το λέω, έχει και ένα τέτοιο πιο στενάχωρο το οποίο βεβαίω άπτεται άλλων θεμάτων. Ο Μπιέλσα πάσχει από ανιδονία. Το οποίο είναι ένα τρομερό πράγμα. Σου σημαίνει, δηλαδή δεν ευχαριστιέται ποτέ. Και αυτό είναι μια πραγματικά τρομακτική συναισθηματική κατάσταση.
0: Ό,τι και πάθηση, να κάνεις δεν παίρνεις ποτέ ικανοποίηση.
1: Δεν ικανοποίησε ποτέ. Είναι τρομερό. Τέλος πάντων, η Ουρουγουάη λοιπόν ποδοσφαιρικά, για να μείνουμε εκεί, δεν άξιζε να περάσει. Καλώς δεν πέρασε. Το Ιράν από την άλλη, με ή χωρίς τη συζήτηση για όσα έγιναν, νομίζω ότι και ποδοσφαιρικά ακόμα ήταν μια ομάδα που ευχαρίστω ότι βλέπαμε στους 32.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ήταν μια ομάδα που έπαιξε δεν έχασε. Λέει για διγό που τις ακυρώθηκαν, που δεν μπορούμε να πούμε ότι τις ακυρώθηκαν λαθασμένα. Σωστά ακυρώθηκαν τα γκολ. Ξέρετε, και επειδή συζητάμε φορά, λέει ο άλλος να δούμε το βάλ. Ξέρω εγώ, μπορεί και εγώ ρωτώ το σχεδόν μια φορά, ξέρεις, τις γραμμές, τις αυτά. Και μετά σκέφτομαι ποιες γραμμές. Δεν υπάρχουν γραμμές πια.
0: Ναι.
1: Όλα είναι αυτοματοποιημένα, δεν υπάρχουν. Οπότε, οκ, okay, ναι, για μισό παπούτσι, συγγνώμη, για μισό παπούτσι, τι να κάνουμε, έχασε και το πέναλτι και το αρέμι. Παρ' όλα αυτά, η παρουσία του Ιράν με δεδομένο ότι. Τώρα, πέρα από ηλικιότητες, αυτό δεν πρέπει να το τονίζουμε, αλλά να το υπερτονίζουμε. Το Ιράν.
0: Πολεμήθηκε.
1: Είναι η πιο βασανισμένη ομάδα του Μουντιάλ. Ταξίδεψε χιλιάδες χιλιόμετρα, ταλαιπωρθήκα στα αεροδρόμια.
0: Και μην πιάσουμε κουβέντα για το Ιράν, τη χώρα. Ξέρεις, και το τι γίνεται.
1: Γιατί για το Ιράν την ομάδα. Για την ομάδα.
0: Έτσι, γιατί κάποιοι το πηγαίνουν αλλού και αρχίζουν και λένε και άκαιο. Μιλάμε για τους ποδοσφαιριστές. Ναι. Άπαξ και τους δέχτηκε η FIFA εκεί. Να είναι σε αυτό, έπρεπε να τους φερθεί όπως φέρθηκε στους υπόλοιπους. Αλλιώς, να έχεις πρόβλημα με το Ιράν γενικότερα, δεν τους καλείς. Τους ακυρώνεις τη συμμετοχή. Αν έχεις πρόβλημα με το Ιράν γενικότερα.
1: Τους καλείς, τους κάνεις δύσκολη τη ζωή.
0: Αυτό σου λέω. Από τη στιγμή που τους καλείς, καλό είναι να τους συμπεριφερθείς όπως και στους υπόλοιπους 47. Δηλαδή, μην τους βάζεις προσκόμματα σε κάθε τι που έχουν να κάνουν. Πήγαινε αεροδρόμια, καθυστερήσεις για κάποιους παίχτες στον έλεγχο διαβατηρίων. Οτιδήποτε μπορεί να του κάνει στη ζωή δύσκολη, αντιμετώπισε τους ποδοσφαιριστές και όχι σαν εκπροσώπους των
1: Μουτζαχεντίν.
0: Όχι των Μουτζαχεντίν, των Μουλάδων.
1: Να.
0: Ή των θρησκευτικών ηγετών ή των Αγιατολάχ. Αυτοί ήρθαν να παίξουν ποδόσφαιρο. Αν τους βλέπεις σαν εκπροσώπους του καθεστώτος, μην τους καλείς. Αν πιστεύεις ότι θα δημιουργηθεί κάποιο. Από τη στιγμή που έρχονται, αντιμετώπισε τους ποδοσφαιριστές όπως και όλους τους υπόλοιπους.
1: Και φαντάζομαι δεν χρειάζεται να αναρωτηθούμε το πόσο επηρέασε αυτό. Επηρέασε πάρα πολύ. Προσπαθήστε να το σκεφτείτε σε όρους καθημερινότητας. Όχι απλά επηρεάζει. Θα ήταν το μοναδικό θέμα συζήτησης εκεί πέρα. Ο τύπος, εντάξει ρε παιδιά, παίζουμε ένα παιχνίδι. Πρέπει να κάνουμε τόσες ώρες πτήση, ξέρω εγώ, που θα μπορούσαμε να είμαστε δίπλα. Τόσες ώρες στα διαβατήρια. Να ταλαιπώρησε τα ρέμι. Να το ένα, να το άλλο. Όλο γκρίνια. Εντάξει, δεν ήταν. Τέλος πάντων. Κρίμα για το Ιράν. Κρίμα για το Ιράν και ποδοσφαιρικά κρίμα για το Ιράν που δεν είναι. Νομίζω είναι οι δύο ομάδες στις οποίες θα έπρεπε να σταθούμε. Σε ό,τι αφορά το παιχνίδι της, της Αλγερίας με την Αυστρία, δεν το είδα ζωντανά, αλλά είδα πολύ προσεκτικά τα στιγμιότυπα του. Επειδή καταλαβαίνω τώρα την, την κουβέντα την οποία έγινε. Δηλαδή, η κουβέντα είναι από έλα εντάξει, χαλαρά, δεν έγινε τίποτα, μέχρι στην άλλη άκρη ότι μετά την ντροπή της Χιχών είχαμε και την ντροπή του Κάνσας. Και λέω το εξής. Σήμερα το εξής παράδοξο. Οι Αλγερινοί όντως θα είχαν στο μυαλό τους να ξεφτυλίσουν τους Αυστριακούς για να ξεπληθεί η ντροπή της Χιχών. Γιατί η ντροπή της Χιχών είναι μια στάμπα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Αυτό πάντα συζητάμε μεταξύ μας. Ξέρετε, όταν είσαι Αλγερινός, όταν είσαι αυτός που το έχεις υποστεί, δεν έχει σημασία που έχουν περάσει 40 χρόνια. Είναι δεδομένο πέρα, γιατί ξέρετε, οι ποδοσφαιροκουβέντες και δει οι ποδοσφαιροκουβέντες που παίρνουν μυθικές διαστάσεις περάνε πολύ βαθιά από γενιά σε γενιά. Οπότε, εγώ είμαι βέβαιος ότι οι Αλγερινοί είχαν στο μυαλό τους ως ένα βαθμό ότι καλό θα ήταν να το ξεπλύνουμε αυτό το πράγμα. Από την άλλη, οι Αλγερινοί είχαν στο μυαλό τους και το εξής δίλημα, ότι κερδίζοντας τους Αυστριακούς, πάμε και πέφτουμε πάνω στην Ισπανία. Δύσκολο. Παρόλα αυτά, εγώ δεν ξέρω αν είχαν κάτι και αν επιλέξαν κάτι. Τα δεδομένα είναι τα εξής. Εγώ θα πω αυτό που είδα και κατάλαβα.
0: Ναι.
1: Είναι δεδομένο ότι ο Μαχρέζ προβληματίζεται όταν κάνει το 3-2. Εντάξει, γεγονός. Είναι γεγονός ότι στο 2-2 και στα τελευταία λεπτά οι Αλγερινοί γυρίζουν γύρω-γύρω την μπάλα χωρίς να κάνουν κάτι. Αυτά τα δύο είναι δεδομένα. Από την άλλη, και για μένα, συγγνώμη, γιατί είναι δεδομένο, εγώ σε κανένα γκολ από τα 6 δεν βλέπω απροθυμία των αμυντικών στο να αποτρέψουν τον γκολ. Δεν βλέπω τέτοιο πράγμα. Δεν βλέπω. Δηλαδή βλέπω 6 κανονικά γκολ.
0: Ναι.
1: Και τα 6. Και ειδικά τα δύο, με έμφαση στα δύο τελευταία, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, οπότε δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω. Έχεις κάποια άλλη εντύπωση? Δεν ξέρω.
0: Δεν θέλω να σκέφτομαι πονηρά, πώς να πω. Δεν μου φάνηκε εμένα ότι κάποιος περάστε παρακαλώ.
1: Ναι, και εμένα δεν μου φάνηκε τέτοιο πράγμα.
0: Αυτό.
1: Δεν μου φάνηκε τέτοιο πράγμα. Από την άλλη, ναι, λογικό είναι να γίνεται συζήτηση τώρα με δύο γκολ καθυστερήσεις. Ένα για κάθε ομάδα. Λογικό είναι να γίνεται σκέψη. Τελικά, αν θέλετε, δεν ξεπλήθηκε η ντροπή της Χιχών. Αλλά τουλάχιστον πήγαν οι Αυστριακοί πάνω στους Ισπανούς. Οπότε επιστροφή στη Βιέννη πολύ σύντομα για τους Αυστριακούς, και οι Αλγερινοί θα πάνε να παίξουν, τέλος πάντων, σε ένα από τα πιο αδιάφορα ζευγάρια των 32, με την Ελβετία να παίξουν την πρόκληση τους 16.
0: Εντάξει, εσύ, και αυτό το πολύ γρήγορα πίσω, ξέρεις, μουντιάλ είναι. Μουντιάλ είναι. Δηλαδή, μην ξεγράφουμε, ας πούμε, τον Δαβίδ απέναντι στον Γολιάθ. Άσε να δούμε. Μπορεί να μας επιφυλάσσει μια grand εκπίγε, να γίνει σήμερα, ας πούμε, την Ιαπωνία. Μπορεί να έχουμε κάτι
1: ανάλογο. Ένα grand εκπίγε θα περάσει η Ιαπωνία.
0: Τι θα ήταν τώρα.
1: Δεν θα ήταν, ξέρεις, γιατί όχι από όνομα ομάδα. Από στυλ παιχνιδιού, γιατί την σημάσαι, το λέω από το πρώτο παιχνίδι.
0: Εντάξει. Θα ήταν grand έκπληξη να μείνει έξω από το πρώτο νοκάουτ, να μείνει έξω η Βραζιλία.
1: Από πλευρά ονόματο, ναι, θα ήταν.
0: Λοιπόν, μην ξεγράφουμε κανένα ότι του Αυστριακού, κανένα. Θέλω να πω, είναι μουντιάλ. Ο καθένα θα παίξει το 90, θα παίξει τη ζωή του.
1: Είναι νοκάουτ.
0: Θα παίξει για τη ζωή του.
1: Βέβαια, είναι νοκάουτ τώρα. Μα γι' αυτό λέμε ότι τώρα αρχίζει το πραγματικό μουντιάλ.
0: Γιατί τώρα που λέμε θα γυρίσει πίσω αυτό. Α περιμένουμε. Ας περιμένουμε, γιατί κάποιοι θα παίξουν για τη ζωή τους αυτό το παιχνίδι. Και κάποιοι θα παίξουν μπλαζέ.
1: Και προφανώς θα γίνουν μία-δύο. Δηλαδή, στατιστικά, μαθηματικά, πάντα γίνονται και θα γίνουν. Το θέμα είναι σε ποια παιχνίδια θα γίνουν.

0: Είναι καταπληκτικό. Δηλαδή, επειδή η εθνική ομάδα προετοιμάζει με λεφτά το φορολογούμενο, πρέπει να πάει μέχρι πού? Μέχρι τους 8 για να είναι εντάξει τα λεφτά του φορολογούμενου.
1: Αν είναι πάρα πολλά λεφτά του φορολογούμενου, πρέπει να πάει τουλάχιστον μέχρι τους 4. Αν είναι πάρα πολλά τα λεφτά του φορολογούμενου.
0: Δεν κατανοώ. Ξέρεις, η κουλτούρα του Δυτικού είναι πολύ διαφορετική από την κουλτούρα του Ανατολικού και οπωσδήποτε υπάρχει ένα χάσμα που πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Οπότε σίγουρα υπάρχει ένα κομμάτι που δεν το αντιλαμβανόμαστε. Εν τούτης, συζητάμε αυτό που προβλήθηκε. Διότι βγήκε ο πρόεδρος και είπε αυτό το πράγμα.
1: Παρ' όλα αυτά, πρέπει να καταλαβαίνουμε ακόμα και εμείς και εκείνοι και όλοι ότι όταν μιλάμε για ποδόσφαιρο δεν είναι ούτε επίδειξη ανωτερότητα ενός κράτους. Είναι ποδόσφαιρο. Ούτε καμιά εθνική τραγωδία αν μια ομάδα δεν καταφέρει να περάσει ή αποκλειστεί από έναν αντίπαλο που στα νοκάουτ, ο οποίος θεωρητικά είναι πιο αδύναμος. Ούτε είναι καμιά εθνική ψυχική ανάταση αν η ομάδα καταφέρει να προκληθεί και να προχωρήσει. Είναι ποδόσφαιρο. Όποιος αυτό πράγμα το αναγάγει σε κάτι διαφορετικό από το ποδόσφαιρο και το χρησιμοποιεί για άλλους σκοπούς.
0: Που ξέρεις ότι συμβαίνει.
1: Σε διάφορες χώρες.
0: Εννοείται.
1: Και γίνεται κομμάτι προπαγάνδας, ή γίνεται κομμάτι τέλος πάντων φυλετικής υπεροχής, ή γίνεται κομμάτι εθνικής κυριαρχίας, ή γίνεται κομμάτι οτιδήποτε, φεύγει από το ποδόσφαιρο και πηγαίνει σε πολύ επικίνδυνα μονοπάτια. Όταν πάβουμε να αντιμετωπίζεται ως ποδόσφαιρο.
0: Στην Νοτιακόρεα κάπως το πάνω περίεργο ήταν. Εντάξει, βγήκε και πολύ απολογητικός και προπονητής, που λένε και στον αφητευτός από την κυβέρνηση, ίσως γι' αυτό τώρα έχουμε το θεματάκι. Τέλος πάντων θα παραιτηθεί. Εντάξει, σύν μερικές γραφικότητες κάποιων κατεθεματαρχών που βάλαν κάτι πινακίδες. Εντάξει, τώρα αυτά είναι λίγο.
1: Καλά.
0: Εντάξει, μην τρελαινόμαστε. Να σου πω, δεν πάει αυτό. Ούτε η Νότια Κορέα άξιζε να περάσει, έτσι. Δεν το λέμε αυτό. Ναι. Δεν άξιζε να περάσει η Νότια Κορέα. Στα τρία παιχνίδια εννοώ. Οπότε καλώς και αυτή επιστρέφει σπίτι της. Κύριε Χάρη, προλαβαίνουμε το πολιτικό δελτίο. Ωραία. Πάμε για να πούμε μετά τα υπόλοιπα.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ακαθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμη δύο κατηγορούμενοι. Οι υπόλοιποι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλεο, στον απόϊχο τη σημερινή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Η σημερινή κυβερνητική σύσκεψη για την ακρίβεια επιβεβαιώνει ότι 7 χρόνια μετά η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακαλύπτει ξανά το πρόβλημα που ίδια δημιούργησε και συντήρησε, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία, που σήμερα βίωσε την πιο ζεστή μέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Στη Γερμανία σε προσωπικά κίνητρα αποδίδει η αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. 2 άτομα έχουν ήδη συλληφθεί, ένας άντρας και μια γυναίκα, εκ των οποίων ο ένας θεωρείται ότι είναι ο δράστης της επίθεσης. Ξεπέρασε τους 1.700 ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα την Τετάρτη, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Τουλάχιστον 5.000 είναι οι τραυματίες και σχεδόν 16.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Την ίδια ώρα εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοούνται περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
3: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Που έχει στο λαιμό.
2: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

μπάλα και τον καπού. Γίνεται η σέντρα και το 2-0. Το 2-0. Πολύ απλό ποδόσφαιρο. Πολύ απλό ποδόσφαιρο. Ο καπού έκανε τη σέντρα μέσα στην καρδιά της Μαροκινής άμυνας. Ο Ριβάλντο περνούσε από εκεί και θεώρησε καλό να πλασάρει με το αριστερό. 1, 2.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Καλή εβδομάδα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM στους 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς κυρίως με τον γνωστό τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής. Μπαίνετε στο sportfm.gr και στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας κλικάρετε το κόκκινο μπάνερ που λέει ραδιόφωνο live. Κάνοντας αυτό, ανοίγει ο Media Player, δηλαδή ακούτε το πρόγραμμα του σταθμού ζωντανά. Βρίσκεται εκεί την ενότητα on demand, αν θέλετε να ακούσετε ετεροχρονισμένα παλαιότερες εκπομπές. Και βρίσκεται και μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ανά μήνυμα, μέσω της οποίας γράφετε και μας στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Από εκεί και πέρα, τα email σας στο rama05@yahoo.gr, οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Fightclub2.0 είναι αυτό που γράφετε σε Facebook και YouTube για να βρείτε τη σέλιδα μας και το κανάλι μας αντιστοίχως. Το ίδιο ακριβώς γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής που έχει τις δικές του ξεχωριστές ενότητες. Fightclub2001 όλο μαζί ως μία λέξη για να μας βρείτε στο Instagram. Και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής. Μια μικρή ιντερνετική εγκυκλοπαίδεια, θα έλεγα πια. Σα χρόνια που είναι εκπομπή, έχει πολύ πράγμα μέσα τέλος πάντων. TikTok, δόξα τω Γιαραμπή, δεν έχουμε ακόμα. Κώστας Βαϊμάκης και Γιάννης Τσαούσης στα μικρόφωνα.
1: Βλέπω τώρα πριν πούμε αυτό που πρέπει να πούμε, έχουν βγει δεκάδες του αγώνα της Γερμανίας με την Παραγουάη.
0: Ναι.
1: Μέσα Ουντάβ.
0: Ναι.
1: Βλέπω εδώ Νόιερ, Κίμιχ, Τα, Ρίντιγκερ, Μπράουν, Μέτσα, Παύλοβιτς, Σανέ, Βίρτς, ναι. Ουντάβ και Χάβερτς.
0: Μάλιστα.
1: Για την Γερμανία σε διάταξη όπως τη δίνει τουλάχιστον η στατιστική 4-2-3-1 και την Παραγουάη 4-4-2 που δεν θα είναι νομίζω 4-4-2.
0: Ναι.
1: Με Γκίν, Κάσερες, Γκόμες, Κανάλε, Αλόνσο, Κούμπας, Γκαλάρτζα, Μπομπαντίγια, Αλμυρών, Ενσίσο και Άβαλος. Αυτά.
0: Ωραίο να έχεις ένα Μπομπαντίγια και έναν Αλμυρών μέσα στην ομάδα, ε.
1: Σίγουρα. Λοιπόν, και να σας πούμε ότι η Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου, χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026, κεφαλαία λατινικούς χαρακτήρες όλο μαζί, Παγκόσμιο 2026, παίρνεις μία σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει, 21 plus ή plax, παίξτε υπεύθυνα.
0: Τα λες πάρα πολύ ωραία. Και είναι η ώρα να πάμε στο παρακάτω του Μουντιάλ.
1: Να πάμε.
0: Είναι αυτή η ώρα.
1: Να πάμε.
0: Είναι αυτή η ώρα.
1: Πριν από αυτή την ώρα να πω δύο πράγματα τα οποία θα συμβούν τις επόμενες μέρες.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, το ένα είναι ότι την Παρασκευή αυτή που μας έρχεται, επειδή έχουμε να μιλήσουμε και καιρό για Φόρμουλα 1 κλπ. Θα είναι εδώ ο Κώστας Ψάρας. Θα μιλήσουμε για Φόρμουλα 1.
0: Πολύ καλά.
1: Και για άλλα πράγματα, αλλά επειδή την παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς.
0: Ναι. Είχαμε και Grand Prix.
1: Grand Prix, είχαμε μιλήσει, ξέρεις, είχαμε πει άντε με την ελπίδα όταν θα έρθω μου λέει να έχει κάνει και δεύτερη νίκη ο Χάμιλτον. Του λέω μην ξανοίγεσαι πολύ. Λέω μία στα δύο χρόνια αυτό μας αναλογεί. Ναι, σκύψαμε το κεφάλι τέλος πάντων, ναι. Οπότε αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι επειδή ο αλχημιστής, ο αγαπημένος αλχημιστής στην Πετρούπολη έχει τα γενέθλιά του το Σάββατο.
0: Ναι.
1: Θα είμαστε με έναν τρόπο εκεί. Δηλαδή θα είναι, θα παίξει μουσική ο DJ του μαγαζιού, ο Ηλίας. Ο Ηλίας θα είμαι εγώ και ο κύριος Γιάννης, αν καταφέρει, θα κάνει ένα πέρασμα και θα μας χαρίσει λίγο από την μουσική του μαγεία. Πάση περιπτώσει, όσοι είστε εδώ και έχετε όρεξη, το Σάββατο στον Αρχιμιστή από νωρίς θα είμαστε εκεί πέρα για τα γενέθλια του μαγαζιού, να παίξουμε τις μουσικές μας, να τα πούμε, πιούμε καμία μπυρίτσα. Κάνουμε λίγο κονσομασιόν.
0: Βεβαίως.
1: Οπότε θα...
0: 11 χρόνια αλχημιστής.
1: 11 χρόνια, ναι. 11 χρόνια.
0: Να τα λέμε κι αυτά. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι.
1: Είμαστε έτοιμοι.
0: Δεν θα πούμε όλο το δέντρο, θα πούμε τη φάση των 32 μόνο, εντάξει.
1: Ό,τι θες, ναι.
0: Τι θες, θες το προχωρήσουμε
1: στο τελικό. Όχι. Έχουμε να λέμε και τις επόμενες μέρες, ναι.
0: Λοιπόν, θα πούμε εδώ, το δέντρο των 32.
1: Ναι.
0: Όταν περάσουμε στους 16 θα πούμε μετά τα υπόλοιπα ζευγάρια. Εντάξει. Μπορούμε να το φτάσουμε μέχρι τελικό, αλλά δεν θα το κάνουμε. Θα το πάμε σιγά σιγά, όπως λες, πολύ σωστά. Λοιπόν, Γερμανία-Παραγουάη.
1: Εγώ λέω Γερμανία.
0: Και εγώ λέω Γερμανία, δύσκολα όμως.
1: Εγώ όχι δύσκολα.
0: Okay. Γαλλία-Σουηδία.
1: Γαλλία.
0: Γαλλία. Συμφωνώ. Ολλανδία-Μαρόκο.
1: Ολλανδία θα πω.
0: Ολλανδία, ναι. Πορτογαλία, Κροατία.
1: Πορτογαλία.
0: Κροατία στα πέναλτι. Ισπανία, Αυστρία.
1: Τώρα μιλάει αυτό που θέλεις και όχι αυτό που βλέπεις, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ισπανία, Αυστρία, Ισπανία.
0: Το αν μιλάει αυτό που θέλω, αυτό που βλέπω, θα το δούμε όταν τελειώσει το παιχνίδι. Mm-hmm. Ισπανία, Αυστρία.
1: Ισπανία.
0: Ισπανία. Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία.
1: Ηνωμένες Πολιτείες, θα πω.
0: Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, θα πω.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί, επειδή ξέρεις, κοίταγα τα παιχνίδια. Υπάρχουν παιχνίδια, ας πούμε, διαφορά δυναμικότητας. Υπάρχουν παιχνίδια με λίγο διαφορετικά στυλ ποδοσφαίρου. Και υπάρχει και αυτό το παιχνίδι που νομίζω ότι είναι το πιο ακραίο από πλευράς αυτού που θα δούμε. Δηλαδή, θα δούμε από τη μία μια ομάδα με τρομερή διάθεση, ενέργεια και αθλητικότητα και χαρά να πάει να παίξει απέναντι σε τύπους οι οποίοι θα τους κοιτάνε, ξέρεις, με την πανουργία του πορτοφολά, ο οποίος θα περιμένει να κάνουν τη στραβή για να τους την κάτσουν. Δηλαδή είναι ένα παιχνίδι στο οποίο δεν μπορεί η Βοσνία να πάει να το πάρει στα ίσα. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Οπότε πιστεύω ότι ούτε μπορεί να τρέξει φυσικά.
1: Ναι.
0: Ούτε στο 1/5 ας πούμε αυτό θα τρέξουν οι Αμερικανοί. Οπότε περιμένω ένα παιχνίδι όπου θα τους έχει στήσει πίσω και θα πει παιδιά βαστίξτε και κάπου εκεί στο 72 θα κερδίσουμε ένα κορνεράκι. Θα κάνει ένα κόρνερ, θα πεταχτεί ο Έντινο Τζέκο, θα βάλει μια κεφαλιά και μετά ελάτε, βάλτε μας γκολ. Λοιπόν, αυτό είναι το πλάνο των Βόσνιων. Παρ' όλα αυτά, έτσι όπως είμαστε και εδώ πέρα το παιχνίδι, εγώ θα συμφωνήσω. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι καλύτερη ομάδα και λέω και εγώ Ηνωμένες Πολιτείες για να περάσουν. Βέλγιο Σενεγάλη. Πολύ μυστήριο, πολύ δύσκολο παιχνίδι. Mm. Δύσκολο. Δύσκολο για την πρόβλεψή του. Δύσκολο.
1: Εγώ λέω τα παλιοσύρια του Βελγίου. Θα κάνουν,
0: έχουν,
1: θα
0: κάτι
1: δώσουν,
0: ακόμα, λες.
1: Έχουν κάτι ακόμα, τουλάχιστον για να μην ξεφτυλιστούμε, μην αποκλειστούμε από τους 32.
0: Μου έκανε μεγάλη εντύπωση που βγήκε ο Κουρτουά.
1: Mm-hmm.
0: Ο Κουρτουά και είπε ότι είπε μόνος του. Και είναι περίεργο να το λες, ξέρεις. Τον είσαι ο Κουρτουά, ρε παιδί μου, θέλω να πω. Yeah. Okay. Και να το λες μέσα στο μουντέρ, για να λες ότι το ταβάνι μας είναι 8.
1: Yeah.
0: Όπως το λες, το ταβάνι μας είναι 8. Νομίζω και εγώ ότι από εμπειρία περισσότερο το Βέλγιο θα βρει τον τρόπο να περάσει.
1: Yeah.
0: Συμφωνώ δηλαδή μαζί σου. Αχτήλα φανταστούν Νορβηγία, δεν το βλέπω παράταση το παιχνίδι αυτό, θέλω να σου πω.
1: Εγώ βλέπω Νορβηγία.
0: Τι βλέπεις Νορβηγία. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πού θα κερδίσει. Το βλέπω παράταση όμως.
1: Ναι.
0: Μέχικο, Εκουαδόρ, Μέχικο.
1: Ναι, παρά το γεγονός ότι ο Εκουαδόρ ήταν ανέλπιστα τίμιο στην εικόνα του και
0: ήταν
1: στην προσπάθεια
0: τίμιο.
1: Του. Ναι.
0: Ήταν τίμιο, δεν ήταν λαμπερό, δεν ήταν εκθαμβωτικό, ήταν τίμιο.
1: Όχι. Κοίτα, εκθαμβωτικό δεν ήταν και το Μεξικό. Μην ξεχνάμε από τις τρεις νίκες. Εκθαμβωτικό δεν ήταν. Είχε την ορμή, είχε τον κόσμο, είχε την έδρα, είχε τον ενθουσιασμό. Εκθαμβωτικό δεν ήταν. Είναι καλύτερη ομάδα. Δεν θα είναι εύκολο.
0: Για το Εκουαδόρ θα αρκέσει.
1: Μπράβο.
0: Αγγλία, Κονγκό.
1: Αγγλία.
0: Αγγλία, ναι. Ναι, Αγγλία. Με ποιο τρόπο θέλω να δω. Με ποιο τρόπο, δηλαδή η Αγγλία απέναντι στην Γκάνα, θα μου πεις είναι το μοναδικό κάπως συγκρίσιμο που μπορούμε να βάλουμε, έτσι. Όχι ζορίστηκε, μπλοκαρίστηκε τελείως απέναντι στην Γκάνα. Οπότε δεν ξέρω τι θα κάνουμε στο Κονγκό. Το Κονγκό, εν μεταξύ, εγώ πρέπει να σου πω, νομίζω ότι είναι ομάδα εισάξια την Γκάνα. Δεν είναι χειρότερη πολύ ομάδα από την Γκάνα, το Κονγκό. Οπότε θέλω να πω ότι θα βάλει προβλήματα εδώ πέρα.
1: Κάνει πολύ καλό τουρνουά που δεν το έχουμε, ξέρεις, δεν έχει πάρει τη λάμψη που πάρει οι υπόλοιποι, ο Μπέλιγχαμ. Δηλαδή, ο Μπέλιγχαμ στο τελευταίο παιχνίδι με γκολ και ασίστ είναι αυτός ο οποίος ξεκλειδώνει μια μέτρια Αγγλία.
0: Ναι.
1: Πρώτα με τον γκολ και μετά με την ασίστ στο Γκέιν. Είναι αυτός ο οποίος κάνει διαφορά σε ένα παιχνίδι που η Αγγλία δείχνει ότι στερείται ιδεών και λύσεων.
0: Mm-hmm.
1: Είναι δηλαδή τρομερά μπλοκαρισμένοι στο πώς θα στείλει την μπάλα στο Γκέιν και πώς θα βρεθεί ένας άνθρωπος να βάλει γκολ.
0: Mm-hmm.
1: Το κρατάμε γιατί, ξέρεις, τα Μουντιάλ και τα μεγάλα παιχνίδια τα ορίζουν παίχτες, τα ορίζουν στιγμές και τα ορίζουν προσωπικότητες. Και μπορεί τα φώτα να έχουν πέσει σε άλλους παίχτες μέχρι στιγμής στο τουρνουά περισσότερο. Και θα σου πω δικαίως σε μεγάλο βαθμό. Αλλά κρατάμε λίγο τον Μπέλιγχαμ ότι είναι ένα τουρνουά στο οποίο δείχνει πράγματα πώς το λένε, ηγετικά. Και πράγματα που ξεχωρίζουν σε μια ομάδα η οποία ξεκίνησε καλά με την Κροατία, λέγαμε όπα μωρή Αγγλία και τα λοιπά, και μετά στην πορεία την είδαμε να ζορίζεται.
0: Ναι. Εντάξει, έχει τον Έλιο Τάντερσον όμως, 150 εκατομμύρια ευρώ, 150, και βέβαια μεταγραφή στην Premier League, έτσι. Τι ζούμε, ρε φίλε. Τι ζούμε, δηλαδή, αλήθεια. Μ' αρέσει ότι του ζητάμε επιφάσει και έστειλε κάποιο και τη πρόταση να μείνει και λέει, βέβαια, λέει, αφού εδώ πέρα λέει στην Ελλάδα, δεν ξέρω τώρα γιατί. Στην Ελλάδα λέει ο πρωταθλητή, ξέρω εγώ, παίρνει 15 εκατομμύρια από τα τηλεοπτικά και στην Αγγλία παίρνει 130 στη χειρότερη. Ναι, μάλιστα τώρα και επειδή παίρνει 130 πρέπει να μα δώσει 150 για τον Έλιο Τάντερ. Δηλαδή, τι λογική είναι αυτή.
1: Επίση, νόμιζα στο χαλάω, δεν ήταν πρωταθλήτρια εσύ τη φέτο. Κατάλαβε τι γίνεται.
0: Όσο λέω ότι ο χειρότερο στην Πρέμερ παίρνει 130 από την τηλεοπτικά. Και αυτό μου είπε να πα να δώσει 150. Για τον Έλιο Τάντερσον. Mm-hmm. Τι λογική είναι αυτή πραγματικά.
1: Γιάννη μου, τι 116 υποθέσεις, τι 117.
0: Α, καλά!
1: Θέλω να σου πω ότι όσο δεν βγαίνει η απόφαση, λες, θα κάνουμε κι άλλα εμείς. Θα κάνουμε ό,τι θέλουμε.
0: Βεβαίως.
1: Θα ψαχνόμαστε τώρα αυτά, cost control και αυτό και finance fair play τέτοια και αν οι μεταγραφές. Σαν πώς θα μας. Πώς το λένε, μας εξετάζει κανείς, μας περνάμε από κανέναν έλεγχο. Μας τιμωρεί κανείς, βγαίνει καμιά. Θα τα κάνουμε. Δεν βαριέσαι, αδερφέ. Τι 116, τι 117. Έτσι. Τι 120 θα είναι αύριο μεθαύριο. Σιγά τα ΟΑ.
0: Λοιπόν, Αργεντινή πράσινο ακροτήρι.
1: Ο μάγος είπε ότι έχει κάνει βουντού και στην Αργεντινή. Ναι. Μετά τον Κέιν, αντί έκανε και στην Αργεντινή. Άλλη. Δεν ξέρω.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω. Αυτός ο μάγος.
1: Ο μάγος είναι freelancer. Αυτός... Είναι όπου τον χρειαστούν και τον νοικιάζουν, παιδί μου.
0: Ναι, αλλά μέχρι στιγμής έχει κάνει μόνο για την πατρίδα του, δεν έχει κάνει για άλλον.
1: Ναι, αλλά επειδή είναι μάγος με proficiency, δεν είναι ένας μάγος που δραστηριοποιείται τοπικά, mm-hmm. δεν έχει lower mm-hmm. για να είναι μόνο στη χώρα του. Mm-hmm. Είναι freelancer, του λένε δεν θα δω μάγε. Ναι. Μπορείς να κάνεις κάτι και για το παιχνίδι αυτό, ας πούμε, ή περιορίζεσαι τοπικά.
0: Είπε
1: και
0: να δω λίγο το βιβλίο με τα ξόρκια μου, ναι μπορώ. Ναι,
1: έχω international ξόρκια. Mm-hmm. Οπότε ας κρατήσουμε το μάγο. Ξέρεις, βέβαια στην Αγγλία έκανε στον Κέιν. Εδώ μπορεί να κάνει σε πολλούς ή θα κάνει μόνο στο Μέση. Γιατί το θέμα δεν είναι να κάνει. Ξέρεις, αν μια ομάδα έχει διάφορους τρόπους να βάλει γκολ, η Αγγλία, ρε παιδί μου, λίγο πολύ λες, αν μπλοκάρω τον Κέιν θα δυσκολευτούν. Η Αργεντινή μπορεί να έχει και άλλες λύσεις γύρω-γύρω.
0: Όχι τόσες πολλές.
1: Βλέποντας το ρόστερ της και τον τρόπο που παίζει, μπορεί να σου βγάλει και άλλους παίχτες να κάνουν την.
0: Η Αργεντινή τώρα έχει το εξής θέμα, ότι βασίζεται για το σκοράρισμά της στο Μέση αυτή τη στιγμή. Σου πω διαφορετικά. Αν ο Μέση δεν έπαιζε σε αυτό το παιχνίδι, θα σου έλεγα μεγάλα ζόρια για την Αργεντινή. Θα στείλα το ταμπούρι άλλοι και έχουν αποδείξει ότι το ταμπούρι μπορεί να πάει πάρα πολύ καλά. Με τον Μέση μέσα νομίζω ότι δεν ξέρεις. Αργά ή γρήγορα θα τελειώσει αυτή η ιστορία.
1: Okay.
0: Αυστραλία-Αίγυπτος. Ξένα τα σχετικά διάφορα ζευγάρια. Τους έχω πει ότι θα πέρασει η Αίγυπτος σε αυτό το ζευγάρι. Γιατί τουλάχιστον η Αίγυπτος έχει έναν παικταρά, ας πούμε, και οι άλλοι δεν έχουν.
1: Εγώ θα πάω Αυστραλία εδώ. Θα σου πάω κόντρα.
0: Την πιστεύεις στην Αυστραλία πολύ από την αρχή και προσπαθώ να καταλάβω το γιατί.
1: Γιατί είναι ένα εξωτικό πουλί σε αυτό το Μουντιάλ. Είναι μια ομάδα που τρέχει πολύ.
0: Ναι.
1: Είναι μια ομάδα που έχει ένα τρόπο παιχνιδιού, τέλος πάντων, που είναι συγκεκριμένος. Δεν δοκιμάζει, ξέρεις, πράγματα τα οποία δεν ξέρει και δεν κατέχει και δεν. Τις ταιριάζουν, πηγαίνει με την αθλητικότητά της, με τα τρεξίματά της και με το, ξέρεις, αυτά που έχει να κάνει και τα κάνει.
0: Yeah.
1: Πολύ συγκεντρωμένα και πολύ, ξέρεις, με ένα ποδοσφαιρικό φιλότιμο που δεν ξέραμε ότι μπορεί να έχουν οι όσες.
0: Το δέχομαι. Ελβετία-Αλγερία. Έλα μου ντε. Θα πω Αλγερία στην παράταση.
1: Εγώ θα πω Ελβετία λόγω εμπειρίας περισσότερο.
0: Έτσι δείχνει.
1: Εντάξει.
0: Έτσι δείχνει, αλλά μέχρι εκεί. Και το ζευγάρι που πραγματικά περιμένω το παιχνίδι με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά πιστεύω ότι είναι απόλυτη ισορροπία και δεν μπορεί να ξεχωρίσει φαβορί, είναι το Κολομβία-Γκάνα. Δεν μπορεί να πει τίποτα.
1: Ναι.
0: Είναι δύο ομάδες που έχουν δείξει σχετικά καλό πρόσωπο, έχουν κάνει παιχνίδι, έχουν πάρει αποτελέσματα. Το αρτιστίκ των Κολομβιανών, ας πούμε, που έχουν ίσως και λύζεται πολύ από την τρομερή, πώς να πω, το τρομερό physicality που λέγεται στο χωριό μου της Γκάνας. Η Γκάνα έχει επίσης καλούς παίκτες, πέρα από τα τρεξίματα που λέμε, τα μαρκαρίσματα κλπ. Περιμένω πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Δεν έχω ιδέα ποιος από τους δύο θα προκριθεί. Δεν έχω ιδέα. Αν πρέπει, όπως και δίποτε, ένα τσικ Κολομβία, αλλά τσικ, όχι παραπάνω.
1: Τσικ του τσικ, λοιπόν, γιατί και εγώ Κολομβία.
0: Κολομβία.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, λοιπόν, εμείς τα πάμε. Αμαρτία Νουκ έχουμε. Και τελειώσαμε. Και τελειώσαμε. Και επηρεάσαν αυτούς τους τέσσερις κορυφαίους κεντρικούς μέσα στον κόσμο. Γι' αυτό ποιο είναι το Ράις. Έγινε, φίλε.
1: Πάμε στον επόμενο, φίλε.
0: Για τον Ντέκλαν Ράις μιλάμε.
1: Βεβαίως.
0: Είναι
1: κακό.
0: Είναι κακό, είναι κακό να μην βλέπεις μπάλα, να μην βλέπεις μπάλα, να μην καταλαβαίνεις. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Δύσκολο πράγμα η μπάλα. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο νομίζω.
1: Πρόσεχε, πήρε η Άρσεναλ, λέει ο φίλος, ένα από τους 3-4 κορυφαίους κεντρικούς μέσους στον κόσμο για 7-8 χρόνια. Δηλαδή δεν είναι απλά κορυφαίος τώρα, αλλά ο φίλος βλέπει και το μήνυμα για 7-8 χρόνια θα είναι στο κορυφαίο επίπεδο ο Ντέκλαν Ράις. Καταλαβαίνεις τι γίνεται.
0: Λοιπόν, μια που πήγαμε στην Αγγλία,
1: ναι,
0: για να προχωρήσουμε και λίγο, και λίγο παρακάτω, μια που πήγαμε λοιπόν στην Αγγλία, θέλω να πω ότι ξαφνικά σήμερα με την, με την ανακοίνωση του Έντσο του Μαρέσκα από την, από τη Manchester City, είχαμε κάτι απολύτως αναπάντεχο,
1: ναι,
0: το οποίο ήταν μια ανακοίνωση της Chelsea που ήρθε πραγματικά από το πουθενά.
1: Κρατιόντουσαν.
0: Κρατιόντουσαν.
1: Από το Δεκέμβρη κρατιόντουσαν. Σου λέει θα μιλήσω όταν πρέπει να μιλήσω, που λέει και η Άντζελα, και όταν θέλω θα σου πω το σ' αγαπώ. Που δεν αναφέρει καν το όνομά του. Δηλαδή πουθενά είναι αυτός.
0: Μια
1: είναι
0: τρομερά. Θα τη διαβάσουμε, γιατί είναι μια τρομερά κακιασμένη ανακοίνωση. Λοιπόν, η οποία λέει τα εξής, και η οποία φαντάζομαι ότι θα απαντηθεί κιόλας από τον Μαρέσκα. Δηλαδή δεν είναι να τα αφήσει αυτό το πράγμα. Αν είναι τρομερό ότι περιμένανε σήμερα να τη βγάλουν. Είπε λοιπόν η City τη μέρα της παρουσίασης του. Συγγνώμη, η Chelsea τη μέρα της παρουσίασης του Έντσο Μαρέσκα από τη City. Το φθινόπωρο του 25, ο πρώην προπονητής μας ενημέρωσε για τις πιθανότητες που υπήρχαν να πάρει τη θέση του Γουαρδιόλα στη City. Έγινε κατανοητό σε εμάς πως ήθελε πάρα πολύ να εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία, παρά το γεγονός πως είχε πολυετές συμβόλαιο με το σύλλογό μας.
1: Παρένθεση εδώ πέρα, παύση. Ήξερα από το Σεπτέμβριο του 25 ότι θα φύγει ο Γουαρδιόλα. Από το Σεπτέμβριο του 25. Από το Σεπτέμβριο.
0: Πότε το ανακοίνωσε ο Γουαρδιόλα? 26 είχαμε μπει.
1: Ναι, 26 και βαθιά στο 26. Το ανακοίνωσε στην πραγματικότητα κάνα μήνα πριν το τέλος του πρωταθλήματος.
0: Ναι.
1: Και ο Μαρέσκα το ήξερε από το φθινόπωρο του 25. Από το ξεκίνημα τη σεζόν δηλαδή.
0: Αν τον είχα πάρει από την ΣΥΤ τηλέφωνο.
1: Μου κάνει τρομερή εντύπωση.
0: Και εμένα, αλλά ας πούμε, το δεχτούμε όπως το λέει η Τσέλσι. Το Δεκέμβριο του 25 υπέβαλε την παρέτησή του. Δηλαδή ότι είχε κλείσει ουσιαστικά.
1: Ναι.
0: Εμείς απογοητευτήκαμε με την αποφασή του, αφού πιστεύουμε ότι σκεφτόταν το δικό μας project, έχοντας ξεκινήσει την εργασία μας μόλις τον προηγούμενο χρόνο.
1: Δεύτερη παρένθεση. Αφού από το Σεπτέμβριο σας έχει πει ότι σκέφτομαι να πάω στη City, γιατί εκπλαγήκατε το Δεκέμβριο? Θέλω να πω, σας έχει πει από το Σεπτέμβριο ότι παιδιά, εγώ ξέρετε κάτι, θα φύγει ο άλλος και θα σκέφτομαι να πάω εκεί. Το Σεπτέμβριο αυτά. Περνάνε τρεις μήνες, παρετείτε. Έκπληξη άλλη. Μα πώς έγινε αυτό? Δεν το περιμέναμε ποτέ. Αφού σας το έχει πει από το Σεπτέμβριο. Τι ήταν το τόσο αναπάντεχο?
0: Απογοητεύτηκα, απογοητεύτηκαμε.
1: Μάλιστα.
0: Καμία ομάδα δεν θέλει να αλλάξει προπονητή μεσούς της περίοδος. Ωστόσο, με την εύκολη απόφαση που πήρε να μην συνεχίσει μαζί μας. Εδώ αρχίζει κακία. Δηλαδή, εδώ τελειώνουν τα facts, αρχίζει κακία. Ωστόσο, με την εύκολη απόφαση που πήρε να μην συνεχίσει μαζί μας, εμείς απλά επιλέξαμε να προστατεύσουμε τους παίκτες μας, το κλαμπ, τους οπαδούς και το έμβλημά μας.
1: Νέα παύση. Γιατί ο άλλος φαγώθηκε να φύγει από το Δεκέμβριο, αφού θα αναλάβανε την City από το καλοκαίρι?
0: Πολύ
1: θέλω
0: ερώτηση.
1: Να πω, αν παρετήθηκε και δεν υπήρξε μια κουβέντα του τύπου, αφού το έχεις πάρει απόφαση να φύγεις, φύγε από τώρα να ξεμπερδεύουμε. Ο άλλος ήξερε, συμφώνησε ή οτιδήποτε άλλο, να πάει μετά το τέλος σεζόν. Γιατί έπρεπε να φύγει από το Δεκέμβριο και να μην κλείσει τη χρονιά εκεί?
0: Γιατί, αχ, μας το έχει πει από το Σεπτέμβριο, αχ, είναι το μυαλό του εκεί, αχ, είναι ξένο σώμα για την ομάδα.
1: Μάλιστα.
0: Αποδεχτήκαμε την παρέτησή του.
1: Να.
0: Έπειτα, λόγω και του αμοιβαίου σεβασμού με τη City, συμφωνήθηκε ένα ποσό να λάβουμε ως αποζημίωση από την ομάδα. Αλλά έγινε και μια άκρος απόρριτη συμφωνία με τον προπονητή, ώστε να καταβάλει και εκείνος ένα ποσό.
1: Okay.
0: Λοιπόν, και κλείνει λοιπόν αυτή η ανακοίνωση με το, την τελευταία πρόταση που είναι και το ρεζουμέ της κακίας ουσιαστικά και της μπηχτής προς τον Μαρέσκα. Τώρα πλέον έχουμε τον Τζάμπι Αλόνσο, έναν τρομερά ευφυή προπονητή με αξιοπρέπεια υψηλότατο επίπεδο. Είναι μια πρόταση αχρίαστη, όπως καταλαβαίνετε, η οποία μπαίνει εκεί μόνο και μόνο για να την πούν στο Μαρέσκα, ας πούμε.
1: Είναι ότι, και μια πρόταση η οποία...
0: ότι είναι αναξιοπρεπής και χαζός, αυτό λένε ουσιαστικά.
1: Εντάξει, είναι και μια πρόταση η οποία μένει να δούμε για πόσο καιρό θα μείνει στο τραπέζι, γιατί οι προπονητές σε κάποιες ομάδες δεν μακροημερεύουν. Δηλαδή όλα αυτά τα καλά λόγια για τον Τζάμπι Αλόνσο τα λέμε τώρα πριν ξεκινήσει η χρονιά.
0: Ναι.
1: Μακάρι να πάει καλά ο Τζάμπι Αλόνσο, μην βιώσει μια δεύτερη, ας πούμε, ξέρεις, απόλυση. Μετά από λίγους μήνες, όπως συνέβη με τη Ρεάλ, γιατί μετά θα κρατάμε αυτή την πρόταση. Θα λέμε, ρε παιδιά, εσείς δεν τον αποθεώνετε αυτό και λέγατε τόσο καλά λόγια, τι έγινε. Θα ξέρεις, να τα δούμε, να δούμε και το πλάνο να εξελίσσεται και το πόσο θα ταιριάξει με την ομάδα και πόσο η ομάδα θα ανεχτεί ενδεχομένως αποτυχίες που μπορεί να υπάρξουν. Ξέρεις, όταν ένας νέος προπονητής έρχεται και φτιάχνεται ένα project, μπορεί να υπάρχουν αποτυχίες στην αρχή. Μπορεί να υπάρχουν ήττες, μπορεί να υπάρχουν αποκλεισμοί, μπορεί να υπάρχουν κλειδονισμοί. Μην λέμε μεγάλα λόγια από πριν. Γιατί πέρα από όλα τα υπόλοιπα, βλέπω επίσης ότι η Chelsea πουλάει.
2: Ναι,
1: να πω, πουλάει παίχτες. Δεν είναι ότι συνεχίζει την λογική του να κρατήσουμε αυτούς που έχουμε και να κοιτάξουμε τι θα κάνουμε, ας πούμε, να φέρουμε κι άλλους. Είμαστε σε μια φάση που πουλάμε. Μπορεί να γίνει.
2: Βγάζεις άκρη με την Chelsea, Κώστα μου. Βγάζεις άκρη. Πότε βγάλαμε τελευταία φορά άκρη με την Chelsea? Κάτσε σκέψου τώρα.
1: Με τον Αμπράμοβιτς.
2: Τον Αμπράμοβιτς.
1: Και όχι στα τελευταία χρόνια. Να. Με τον Αμπράμοβιτς.
2: Στην πρώτη πόλη.
1: Δεν υπάρχει καμία λογική.
2: Χάθηκαν όλα. Όλα ήταν, όλα είναι ζελέ. Ζελέ. Τι να πω, ρε, πραγματικά. Το Τζάμπι Αλόνσο σκέφτομαι. Σου λέω βασικά. Το Τζάμπι Αλόνσο σκέφτομαι. Το δόλιο. Το δόλιο του Τζάμπι Αλόνσο. Τι το ήθελε να φύγει από πλευρά. Πού να ξέρε τι ακολουθούσε.
1: Λοιπόν, διαβάζω εδώ στο Σαν Χωσέ της Καλιφόρνια,
2: ναι,
1: ένας νεκρός και ένας τραυματίας,
2: ναι,
1: στη Fan Zone του Μουντιάλ έπειτα από επίθεση.
2: Ναι, είναι γνωστό από χθες αυτό.
1: Είναι γνωστό και ότι έχει χάσει τη ζωή του. Αυτό δεν ξέρω. Πυροβολισμοί.
2: Ναι, ναι, για πυροβολισμούς. Ναι, δυστυχώς. Δυστυχώς υπήρξε αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Τέλος πάντων. Αυτά είναι από τα άσχημα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η ώρα πλησιάζει 11. Δεν έχουμε και κανένα παιχνίδι σε εξέλιξη. Έχουμε τίποτα άλλο. Άμα δεν έχει μουντέρ, δεν έχει τίποτα, ρε φίλε. Έχει τίποτα άλλο. Τελειώσαν όλα κάτι. Wimbledon. Τσιτσιπάς παίζει ο Γου με τον Τζόκοβιτς. 1-1-1 και παίζει το τρίτο σετ. Να, κάτι παίζεται. Λοιπόν, αυτά. Πάμε εμείς σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Διαφημίσεις, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαούλευς. Πράσινος και με την βούλη 24χρονος Σπόρε Ελμίνερ Άσοντερ, αφού υπάρχει Παναθηναϊκός, ανακοίνωσε τη μεταγραφή του μέχρι το 2030. Περνάει εργομετρικά και ανακοινώνεται αύριο Ντεφράι από την τηλεόραση του Sky η μετάδοση του εντός έδρας αγώνα με την Πάξη για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Συνεχίζει στον ΠΑΟΚ ο Τάισον, αφού ο Βραζιλιάνος με στο επιθετικό συμφώνησε να ανανεώσει το συμβόλαιό του για έναν ακόμα χρόνο και τα επόμενα 24 θα μεταβεί στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία. Δίχως Παυλένκα, Χατζίδη, Σωρετήρη και Ντεσπότοφ, η πρώτη μέρα της προετοιμασίας κανονικά θα μπουν από αύριο οι δύο πρώτοι. Λεπτομέρειες απομένουν για την ολοκλήρωση μεταγραφής του Στάνη στον Ολυμπιακό, η προσφορά για τον οποίο στην Ντοκάτσου κυμαίνεται στα 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Προτάθηκε ο Άλεξ Τέλες στην Ποταφόγκο για τη θέση του αριστερού μπακ. Με διπλή προπόνηση του Ρέντι, άρχισε το πρωί προετοιμασία εν ώψη της νέας σεζόν για τους Πειραιώτες. Μέχρι την Παρασκευή, οριστικές εξελίξεις στην υπόθεση του αμυντικού χαφ στην ΑΕΚ, ενώ στην τελική φάση βρίσκονται οι συζητήσεις της Ένωσης με τον Λούκα Γιώβιτς για να ανανεώσει του συμβολέου του. Νέος εκτελεστικός διευθυντής της Ερασιτεχνικής αναλαμβάνει με απόφαση του Μάριου Λιόπουλου το μέλος του ΔΣ της ΠΑΕΝ, Νίκος Παντερμαλής. Στόχος μας οι δύο νίκες στο μήνυμα του Βασίλη Σπανούλη εν ώψη των αναμετρήσεων της εθνικής μπάσκετ με Ρουμανία και Πορτογαλία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πρέπει να παίζουν περισσότεροι Έλληνες στο πρωτάθλημα. Συμπλήρωσε ο Ομοσπονδιακός Εθνικός Νοκάουτ ο Φλιώνης, αμφιβόλος ο Μητόγλου. Σε μια σημαντική προσθήκη προχώρησε η ΠΑΕ Καλαμάτα καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση 27χρονου Ισλανδού εξτρέμα Άρνον Σίγκουρτσον με μεταγραφή από τη Μάλμε. Παίκτης του Πανετολικού 25χρονου Γκανέζου επιθετικός Μαχάλα Οπόκου που την τελευταία τριετία αγωνιζόταν στο Μόντρεαλ. Δεν προχωράει του Ματίας Δεσίλου στον Ηρακλή. Εντός των επόμενων ημερών, η συνάντηση του Κώστα Παπα-Νικολάου με τους αδερφούς Αγγελόπουλους για την ανανέωση συμβολέου του στον Ολυμπιακό. Άμεσα οι συζητήσεις για την πρόορη επέκταση των WOCAP και εντός την μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους πρόδωσε μέσω Instagram μετά τον Ζαν Μοντέρο και ο Κόντι Μίλερ Μακιντάρι. Ευλογία που θα παίξω στην Άκη είναι η κατάλληλη ομάδα για μένα. Τα πρώτα λόγια του νέου σέντερ της Ένωσης, την Έλλη Τζόζεφσον, στη σελίδα της ΚΑΕ. Επένδυση για τους κοιτινόμαυρους, καθώς έκλεισαν τον 18χρονο γκάρτ Σταύρο Γυμνόπουλο, την επιστροφή του Αρνόντα Σκουμπόκα που υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο, ανακοίνωσε ο Προμηθέας. Στο δεύτερο γύρο του Wimbledon μπροκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς που εμπλήθηκε άνετα του Γάλλου Γκουγκαστόν με 3-0 σετ. Στον επόμενο γύρο, ένας πρωταθλητής θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού του Νόβακ Τζόκοβιτς με τον Κινέζο Γου. Η Βραζιλία άνοιξε 2-1 με ανατροπή την Ιαπωνία για τους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου και πήραν το εισιτήριο για τους 16 που θα αντιμετωπίσουν τον νικητή ακτέλεφο της Νορβηγία. Στις 11.30 Γερμανία Παραγουάη και στις 4 στα ξημερώματα Ολλανδία Μαρόκο με τηλεοπτική μετάδοση από τα κανάλια της ΕΡΤ. Εποχή είναι στο Μαρέσκα και επίσημα από σήμερα στη Σίτι που ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ιταλού τεχνικού στη θέση του Γκουαρδιόλα. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού υπέγραψε με τους πολίτες μέχρι το 2029. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέψτε στο Fight Club.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: λέει κάποιος προφανώς για τον Μαρέσκα και τον Γουαρδιόλα που λέει υπήρχαν φήμες ότι θα φύγει, λογικά δεν το ήξερε, απλά περίμενε ότι θα συνέβαινε αργά ή γρήγορα. Δηλαδή από το Σεπτέμβριο, το ξεκίνημα της σεζόν, δεν ήξερε, αλλά πήγε στην Τζέλσι ο Μαρέσκα και λέει: Κοιτάξτε, παιδιά, επειδή οσμίζομαι στην ατμόσφαιρα, μύρισα τα νύχια μου και τα νύχια μου είπαν ότι θα φύγει ο Γουαρδιόλα τέλος χρονιάς, να ξέρετε ότι εγώ θέλω να πάω εκεί το Σεπτέμβριο. Yeah. Με τον Δεκέμβριο παρετήθηκε, του λένε: δεν το περιμέναμε ποτέ αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτά που γίνονται, και τελικά όλα ανακοίνωσε τον Απρίλιο, τον Μάιο ότι θα φύγει. Κάτι δεν κάθεται καλά εδώ πέρα. Από όλες τις μεριές κάτι δεν κάθεται καλά. Εγώ λέω ότι επειδή είχαν συνεργαστεί. Δεν ξέρω. Επειδή είχα. Μπορεί να το ακουστικό μου. Έκανε έτσι.
1: Τι πράχτηκε.
0: Ναι. Τίποτα. Πλησίασα μόνο το ακουστικό στο μικρόφωνο. Επειδή έχουν φιλική σχέση ο Γουαρδιόλα με τον Μαρέσκα από τότε που ήταν και συνεργάτη του. Φαντάζομαι ότι σε κάποιο, ας πούμε, μεταξύ Τύρου και Αχλαδίου μπορεί να υπόθηκε, ας πούμε, αυτό το πράγμα, ότι ξέρεις κάτι, εγώ τελευταία χρονιά είμαι εδώ και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Σε προτείνω, ή τέλος πάντων έχει πέσει το όνομά στο τραπέζι, ξέρεις, να γίνει μια τέτοια κουβέντα. Τώρα, ξαναλέω, θα μπορούσε να κλείσει τη χρονιά εκεί ο Μαρέσκα.
1: Πιθανό, ναι, αλλά ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Ναι. Λοιπόν, σε μια... έτσι ακόμα ποδοσφαιρική είδηση, ίσως την τελευταία για σήμερα, θέλω να την πω ήρεμα, θέλω να την πω από τώρα και θέλω να τοποθετηθείς, και η τοποθέτησή σου να είναι, πώς να σου πω, να έχει το ειδικό βάρος που απαιτεί η στιγμή, εντάξει. Ήρθε ο Έλεμεν ο Ράστοτερ, εντάξει, ήρθε, υπέγραψε το παιδί, το πιστεύουμε, 4 χρόνια από την Τούν, εντάξει. Το 90% θα τον λέει Σκοπιανό, το άλλο 10% θα τον λέει Βόρειο Μακεδόνα, εντάξει. Και αυτοί που τον λένε Σκοπιανό θα λένε μετά: Έλα μωρή παιχτάρο, τα βάζει τα κόλτες. Δεν έχει να κάνει, αυτά είναι μικρά διάφορα. Αυτό που έχει σημασία είναι το εξής.
0: Καλά, γι' αυτό υπάρχουν οι Σκοπιανοί οι οποίοι ποτέ δεν ενόχλησαν στην Ελλάδα, όπως Σαβεύσκη, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και υπάρχουν και οι Σκοπιανοί οι οποίοι ενόχλησαν με διάφορα πράγματα που έκαναν. Κατά καιρούς, αυτό είναι και θέμα του πώς θα το χειριστεί και ο ίδιος. Για να, αν θες να το συζητήσουμε.
1: Ναι. Τι να συζητήσουμε.
0: Όχι, επειδή το ανέφερες.
1: Δεν έχουμε να συζητήσουμε.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Τι να συζητήσουμε, το πώς θα το λέμε.
0: Όχι, το πώς θα το αντιμετωπίζουν διάφοροι άνθρωποι.
1: Δεν λέω πώς θα το αντιμετωπίζουν, εγώ λέω πώς θα τον λένε. Πώς θα τον αποκαλούν.
0: Ωραία.
1: Να το πω έτσι.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, το σημαντικότερο και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι αρκετά χρόνια μετά τον original πατάει πόδι στην Ελλάδα η δεύτερη κόμπρα. Και αυτό είναι που έχει σημασία.
0: Είναι κόμπρα και αυτός.
1: Είναι η κόμπρα. Είναι η κόμπρα. Έχει βγάλει ο Παναθηναϊκός, τον έχει παρουσιάσει, θα να πούμε, ένα βίντεο μαγευτικό, το οποίο έχει μέσα μια κόμπρα η οποία ηλίσσεται και μπροστά σήμερα του Παναθηναϊκού και στο τέλος τυλίγεται γύρω από το Ράστοντερ και δαγκώνει. Είναι ένα πολύ εντυπωσιακό βίντεο. Ναι, είναι η κόμπρα. Του το βγάλαν αυτό το προσωνύμιο όταν ήταν στην Ολλανδία και στο βίντεο είναι η κόμπρα και κάνει την κόμπρα. Εντάξει. Λοιπόν, και θέλω να πεις δύο κουβέντες εδώ στιγμή για τους παλιούς και τους καινούργιους φίλους μας.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι η πρώτη κόμπρα που ήρθε στην Ελλάδα δεν μας κόμπρισε πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω, περιμέναμε περισσότερα τσιμπήματα.
1: Ναι, δεν έκανε όμως και την κίνηση. Δηλαδή, ο Φέλιξ ο Μπόρχα δεν ήρθε εδώ λέγοντας είμαι η κόμπρα του Κίτο. Εμείς τον είχαμε βγάλει κόμπρα του Κίτο.
0: Ναι, δεν το πήραμε το μυαλό. Κάπου ήταν η κόμπρα του Κίτο. Κάπου τον λέγανε στην πατρίδα.
1: Κόμπρα του Κίτο πάντα στο παντελόνι του μέσα. Αλλά θέλω να σου πω, δεν ξέρουμε τι ήταν.
0: Θέλω να πω, η κίνηση. Ναι. Την κίνηση την κάνει ο Λαρετζάκης, αν θες. Μια κόμπρα. Ο Λαρετζάκης είναι η κόμπρα. Αν θες. Αυτό που κάνει την κίνηση. Αυτό που κάνει την κίνηση κόμπρα είναι ο Λαρετζάκης.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν θέλουμε κινησιολογία, αν θέλουμε φωκά Ευαγγελινό στον ποδοσφαιρικό αθλητισμό, είναι ο
1: Λαρετζάκης.
0: Στην πραγματικότητα. Οπότε θα δούμε τώρα τι θα κάνει ο Ράστοντερ.
1: Θέλω να μου πεις αν τον πιστεύεις. Εμένα αυτό με νοιάζει.
0: Κοίτα, να σου πω. Επειδή την άλλη φορά τον υποτίμησες λέγοντας τα στοιχεία του και μπήκα να ψάξω γενικότερα πέρα από τα νούμερα τι λένε, πώς κινείται, πώς παίζει και τα λοιπά, με ποιον μοιάζει, τι προσφέρει και όλα τα σχετικά. Όντως τα νούμερα του δεν είναι εντυπωσιακά, δεν είναι ξέρω εγώ ένα γκολ στα δύο μάτς προφανώς. Διαβάζω όμως ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος κάνει πολλά και διάφορα πράγματα. Είναι υψηλός, πάει την μπάλα, δίνει assist, έχει καλή αντίληψη του χώρου. Ξέρεις, θα τον δούμε. Όλα τα υπόλοιπα
1: ξέρεις
0: πράγματα.
1: Σε αυτές οι ερωτήσεις που καταλήγουν. Γκολ βάζει.
0: Θα δούμε. Θα δούμε. Πρωτάθλημα πήρε στη χώρα του με την Τούν.
1: Εντάξει.
0: Το μετράς και αυτό. Θες και παίχτες οι οποίοι να έχουν κάνει και προπονητές αντίστοιχα, okay. που να έχουν κάνει πρωταθλητισμό.
1: Το θέμα το πιστεύω Παναθηναϊκός, γιατί του κάνει τετραετές. Όταν κάνει τετραετές σε κάποιον, σημαίνει ότι τον πιστεύεις.
0: Κοίτα να σου πω. Και ο Πάντοβης που ήρθε πέρυσι, ξέρω εγώ, τριετές-τετραετές έκανε. Ναι,
1: δεν δόθηκαν 3,5 εκατομμύρια για τον Πάντοβης.
0: Δεν ήρθε και δωρεάν. Δεν ήρθε και δωρεάν. Πληρώθηκαν χρήματα.
1: Ναι, ήρθε και λίγο στην τούρλα του Σαββάτου όμως.
0: Εντάξει, θέλω να σου πω ότι.
1: Δεν έχει σχέση ο περσινός προγραμματισμός του Παναθηναϊκού με το φετινό. Χρονικά, έτσι.
0: Καμία σχέση. Ούτε χρονικά, ούτε οργανωτικά, ούτε ποιοτικά από τα ονόματα που βλέπουμε, ούτε από άποψη στόχευσης. Γιατί εδώ πέρα φαίνεται. Δεν λέω τι θα κάνουν οι παίχτες που ήρθαν. Λέω ότι υπάρχει μια στόχευση όμως πολύ ξεκάθαρη στις μεταγραφές. Και αυτό είναι κάτι που σου δίνει μια αισιοδοξία για εμάς που είμαστε φίλοι της ομάδας. Τέλος πάντων, ότι μπαίνουν κουτιά σε θέσεις που μοιάζουν ότι κουμπώνουν. Θα τον δούμε. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί η τριάδα μπροστά όταν θα είναι και ο Τέσσερις διαθέσιμος από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος, τον Αύγουστο δηλαδή, γιατί αυτό είναι το πλάνο, να είναι έτοιμος στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος.
1: Ναι. Τι εννοείς η τριάδα μπροστά, οι τρεις σεντερφόρ.
0: Οι τρεις σεντερφόρ εννοώ, γιατί υπάρχει περίπτωση να βλέπουμε σε κάποια παιχνίδια και δύο από τους τρεις μαζί.
1: Ναι.
0: Δεν είναι απίθανο. Οπότε ψάχνεις να βρεις μετά τα στοιχεία των δύο, πώς θα είναι πιο ταιριαστή μεταξύ τους και πώς θα παίρνει ο Παναθηναϊκός πράγματα. Είτε παίζει με έναν στην κορυφή, είτε παίζει με δύο, με τον ένα δίπλα στον άλλον, πίσω από τον άλλον, με το Διτέι δεξιά και κάποιον άλλο στην κορυφή. Πρέπει να τα δούμε όλα αυτά όπως θα τα φτιάξει ο Νίστρουπ.
1: Ναι. Ο Ράστοντερ μοιάζει, ο Τετέι από τους τρεις μοιάζει ο πιο ευέλικτος, στο να παίξει και γύρω-γύρω, να το πούμε έτσι. Ο Ντέσσερ, εντάξει, τον ξέρουμε, γιατί τον ξέρουμε αρκετά χρόνια. Και ο Ράστοντερ φαίνεται ο πιο ψηλός, ο πιο κεφαλοσφαιριστής, ο πιο γεμάτος, ας το πούμε.
0: Είναι καλό ότι τρεις παίχτες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην επίθεση του Παναθηναϊκού έχουν και τρεις διαφορετικά χαρακτηριστικά.
1: Βέβαια, εννοείται.
0: Και αυτό δίνει μια ευελιξία στον προπονητή να διαλέξει τι θέλει να κάνει ανάλογα με τον αντίπαλο. Mm-hmm. Αυτό. Mm-hmm. Και μέχρι εκεί. Και θα τα δούμε τα υπόλοιπα στο γήπεδο.
1: Παιδιά, αφήστε τον Ουφεμπέκ. Είχαμε μια μικρή τώρα τυχαία εκεί πέρα. Τι να κάνουμε τώρα, ότι κάποιος υπέγραψε τον Ουφεμπέκ τώρα με τετραετές συμβόλαιο, συμβαίνει. Ποια ομάδα δεν έχει, δηλαδή, ποια ομάδα δεν έχει κάνει αστοχία υλικού, να το πούμε έτσι. Σε ποια οικοδομή δεν υπάρχει μισή αστοχία υλικού, δηλαδή. Τι λέτε τώρα και εσύ.
0: Τον Βιλένα, ρε παιδιά, με τετραετές ήρθε. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Έμαθα σήμερα, τώρα που το λες, τώρα που πες για τον Βιλένα, και στεναχωρήθηκα που δεν πήγε στην προετοιμασία. Θα μπορούσε να περάσει δίπλα μένει το παιδί. Δηλαδή, πέρα μια βόλτα, ρε φίλε, να πει ένα γεια. Δίπλα είσαι.
0: Δεν θέλουμε να μας πει γεια. Τι να κάνουμε. Θέλουμε να μας πει αντίο. Ναι, όχι, θέλουμε να μας πει αντίο, δεν θέλουμε να μας πει γεια.
1: Για να νιώσεις λίγο καλύτερα, θέλω να σου πω ότι σήμερα συνειδητοποίησα με τρόμο ότι ο Βέζο έχει άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο. Δεν ξέρω πώς έχει γίνει, πώς έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω πώς έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Εντάξει. Θυμίζω ότι οι φωτογραφίες του Βέζο υπάρχουν από τη μέρα που ήρθε, μία, και άλλο ένα δημοσίευμα όταν είχε γεννήσει η γυναίκα του ή κάτι τέτοιο, περίμενε κάτι, δεν θυμάμαι, κάπου 24 ήταν αυτά, όταν ήρθε δηλαδή. Αυτά. Μετά τέλος. Ρε τι γίνεται. Και εγώ είχα βασιστεί στο τράσφερ, δεν θυμόμουν. Και το τράσφερ έλεγε ότι ήρθε στην μεταγραφική γύρω στο Ιανουάριο-Φεβρουάριο, νομίζω το 24 κάπου εκεί, και ότι έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 26, αν δε. Αν δε, κι άλλο χρόνο συμβόλαιο Βέζο. Και λες, γιατί ρε φίλε, τι πληρώνω, τι αμαρτίες πληρώνω. Τι αμαρτίες. Και το θέμα ότι δεν πάει και πουθενά. Νομίζω ένα χρόνο μόνο κατάφερε και το δώσει μια τουρκική ομάδα. Που ούτε το ομάδα δεν πήγε, γύρισε, δεν ασχολήθηκε άνθρωπος μαζί του.
0: Και δώσε τον στήριο Άβε.
1: Δεν τον θέλουν στήριο Άβε. Αυτοί θέλουν το μάτσα. Ενώ δώσε τον επειδή κάπου στην Ελλάδα να τον βλέπουμε. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι που μπορεί να μην βρουν αλλού.
0: Τι θα πει δεν θέλουν στήριο Άβε, γιατί είναι άλλο το αφεντικό εκεί. Τι θα πει δεν θέλουν στήριο Άβε, είναι άλλο το αφεντικό.
1: Σου λέει τι είναι.
0: Είναι άλλο το αφεντικό δηλαδή.
1: Δεν τον θέλουν ούτε εδώ, δεν μας κάνει.
0: Λέει ο Βαγγέλης στο Μαρινάκι, θα το στείλω και λέει ο Μαρινάκι στο Βαγγέλη, δεν τον θέλω. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα που λες τώρα. Δεν τον θέλουν στήριο Άβε.
1: Λοιπόν. Τέλος πάντων, με στεναχώρησε λίγο αυτό.
0: Στεναχωριέσαι γιατί, που υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια σταθερή σχέση με μια ομάδα η οποία κρατάει χρόνια. Δηλαδή, είναι κακό να υπάρχει σταθερότητα σε μια σχέση, ας πούμε. Δεν καταλαβαίνω γιατί.
1: Θέλω να δω το Βέζο να παίζει, να δω τι είναι. Είναι κανονικός αμυντικός. Είναι, έχει ξεχάσει την μπάλα, έχει πάρει 25 κιλά. Τι φάση είναι ακόμα ποδοσφαιριστής.
0: Έχει σημασία.
1: Έλα, δε, θα μου πεις, έχει σημασία. Και όμως γιατί ξέρεις, μπορεί ξαφνικά να γίνει κάτι αναπάντε χαρό. Δηλαδή, μπορεί να πάει για παράδειγμα δανεικός στην Καλαμάτα. Εντάξει,
0: ναι.
1: Η οποία με τη φάση και την πόρωση να τον λατρέψουν εκεί και να του κάνουν μετά να τον αγοράσουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, γιατί να στηρίξουμε την ευκαιρία αυτό το παιδί και να
0: μπορεί
1: τον
0: και όχι. Μπορεί και όχι.
1: Τώρα γιατί το γιώνεις.
0: Γιατί, ξέρεις, μπορεί και όχι, μάλλον όχι.
1: Ναι. Τέλος πάντων. Μπορείς φέτος. Λοιπόν, σε έξω τέτοια νέα τώρα.
0: Έξω από εδώ.
1: Έξω αθλητικά. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Έγινε μια καταγγελία η οποία αφορά ένα θέμα το οποίο συζητήσαμε πρόσφατα και το οποίο αφορά την ελληνική κοινωνία στο σύνολό της.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει. Και την έκανε την καταγγελία, είναι την δημοσίευση του Εκκλησία Online. Έχει σημασία. Mm-hmm. Το Εκκλησία Online και όχι κάποιο site που κάποιο θα έλεγε ότι μπορεί να είναι μια υποβολημιαία δημοσίευση. Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν, σε μια παραλία λοιπόν της Νότιας Σέρβιας, ένας τύπος ο οποίος εμφανίζεται ως μοναχός. Εντάξει, στην πραγματικότητα όμως λένε ότι ίσως και να μην είναι, αλλά είναι σίγουρα YouTuber. Εντάξει.
0: Είναι ή δεν είναι μοναχός, παιδί.
1: Δεν το ξέρουμε, δεν έχει επιβεβαιωθεί.
0: Ο Κώστας ο μοναχός. Είναι μοναχός.
1: Το έβαλε το Εκκλησία Online.
0: Οκ. Okay.
1: Διάλεξε εσύ.
0: Okay. Εντάξει.
1: Λοιπόν, έμαθε λοιπόν αυτός ότι εκεί στην παραλία και σε μια παραλία, δεν ξέρουμε πια, εμφανίστηκε ένας λαγοκέφαλος. Εντάξει. Πήγε λοιπόν εκεί, κανονικά με το ράσο ντυμένος και έκανε αγιασμό και έκανε και εξορκισμό. Καλό.
0: Γιατί.
1: Ταυτόχρονα. Ταυτόχρονα.
0: Είναι του Σατανά.
1: Προφανώς. Για να κάνει εξορκισμό του Σατανά.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν λοιπόν εκεί πέρα μία κυρία με δύο παιδάκια, 12 και 14 ετών. Εντάξει. Με το που τελειώνει λοιπόν τον αγιασμό και τον εξορκισμό, γυρίζει ο τύπος και λέει στη μικρή κόρη της κυρίας, βούτα στη θάλασσα, της λέει τώρα, και πιάσ' το άμα θες, άμα το βρεις, διότι μη φοβάσαι, γιατί έχω πλέον με τον εξορκισμό που έκανα, είναι άκακο το ψάρι, με τη δύναμη του Τιμίου Σταυρού έφυγε το δαιμόνιο. Καλό.
0: Ελπίζω το παιδάκι να μην...
1: Όχι. Βέβαια έχει να το τραβάει βίντεο, αφού σου πάει να της πάρει το κινητό, μετά βριστήκανε. Αυτά.
0: Είμαστε.
1: Εντάξει. Αυτά ήθελα να πω. Εγώ νομίζω αυτός προφανώς διάβασε για τους, για τις προσευχές που γίνανε αυτό και ότι οι επόμενες θα γίνονταν στην Εύβοια που είχαμε πει εδώ και πήγε να την κάνει. Δεν ξέρω δηλαδή. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, αλλά έτσι στα... στα λίγο έτσι κουλά της μέρας. Λοιπόν, σήμερα που γνωρίζετε το μικρό δράμα που έλαβε χώρα στην, στην Καλυθέα, έτσι με την, με τη φωτιά εκεί στο, στο διαμέρισμα. Έπεσε μου φτιάξει ένα διαμέρισμα. Όχι σήμερα για την ακρίβεια, χθες το απόγευμα. Εκεί στην Αγίων Πάντων. Κάκιολος χερός το σπίτι. Υπήρχε λοιπόν ένα ζευγάρι ηλικιωμένο. Ο άντρας έφυγε. Βγήκε έξω από το γκαράζ. Δεν ήθελε να φύγει, φοβόταν, δεν ξέρω τι, ή εγκλωβίστηκε. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί, μα δίσταζε από ό,τι λένε να κατέβει. Έμεινε και τέλος πάντων μετά κάπως εγκλωβίστηκε. Βγήκε μετά στο μπαλκόνι, γιατί είχε παγιδευτεί, σπάσαν τα τζάμια από τις φωτιές και αυτά. Και όπως ξέρετε, πήδηξε από τον πρώτο όροφο και την έπιασε κόσμος που είναι από κάτω. Προσοχή τώρα. Τι υπέροχο γίνεται εδώ. Υπάρχει λοιπόν κόσμος από κάτω, εντάξει, να πηδάει και στην πραγματικότητα αυτός που παίρνει το βάρος της είναι ένας τύπος ο οποίος λόγω του ότι παίρνει όλο της το βάρος σπάει και τους δύο του αστραγάλους. Εντάξει, σώζει τη ζωή της και σπάει τους δύο του αστραγάλους.

0: Και εκεί λοιπόν εμφανίζεται ένας καταπληκτικός τύπος, τον οποίο πιστεύω ότι θα δούμε στην ενεργό πολιτική σε πολύ λίγο καιρό. Ένας ντελιβεράς Πακιστανός, που διαβάζω, ο οποίος επειδή είναι κάπου εκεί δίπλα, κάπου εκεί κοντά, βγαίνει στις κάμερες και λέει ότι εγώ την έσωσα. Ο άλλος ο δόλιος έχει σπάσει τους αστραγάλους του που έχει πέσει πάνω η γυναίκα, και ο άλλος έχει βγει και λέει εγώ την έσωσα, και έρχεται μετά και το παιδί της και του λέει μην κλαις αγόρι μου, εγώ έσωσα τη μάνα σου. Και ο άλλος έχει σπάσει τους αστραγάλους του και έχει πάει στο νοσοκομείο. Δεν ξέρω ρε εσύ τι να πω, δηλαδή. Δεν μπορώ, το παπατζηλίκι δηλαδή μπορεί να επεκτείνεται στο άπειρο.
1: Περαστικά στον άνθρωπο και στη γυναίκα, περαστικά στον άνθρωπο που σπάσε στραγάλους, ναι, σε κάθε περίπτωση. Να είναι καλά. Θυσιάστηκε, ας πούμε, με αυτόν τον τρόπο για να σώσει έναν
0: άνθρωπο. Αυτός ο δόλιος, ναι, βέβαια.
1: Αυτό, γι' αυτό,
0: ναι. Ο άλλος.
1: Ο άλλος.
0: Ο άλλος τι θέλει.
1: Ο άλλος θα πάρει καλά μπουρμπουάρ. Αυτοσυστήνεται ως αυτός που έσωσε τη γυναίκα.
0: Ναι, ναι. Ο άλλος πήγε στο νοσοκομείο και επειδή έφυγε ο άλλος και σου λέει μόνο εγώ έχω μείνει εδώ, θα πάρω εγώ τη δόξα τώρα. Άχισε παρηγορούσε κόσμο, εγώ τους έσωσα και τέτοια. Τι δεν ρε φίλε. Καταπληκτικός είσαι. Είσαι καταπληκτικός πραγματικά. Τέλος πάντων, εντάξει, συμβαίνουν τέτοια πράγματα όμως παιδιά. Να κάνουμε. Έτσι είναι. Αλήθειες είναι. Εντάξει παιδιά, αν θα δούμε αύριο οι Ιάπωνες κάνανε χαρακτήρι, προφανώς θα το δούμε.
1: Δεν θα εννοείται.
0: Το δούμε. Δεν το έχουμε δει ήδη, αύριο θα το δούμε.
1: Εννοείται.
0: Αύριο θα το βλέπουμε αν δεν υπήρχε ίντερνετ και υπήρχαν εφημερίδες. Θα το βλέπαμε αύριο. Mm-hmm. Τώρα τα έχουμε δει. Όποιος βαριέται να γράψει, να σου το πω διαφορετικά, όποιος βαριέται τη ζωή του, θα βάλει οι Ιάπωνες έκανα χαρακτήρι. Αν και κανονικά.
1: Κάποιος πρέπει να γράψει ότι έκανα σε πόκου τέλος πάντων.
0: Ναι, αυτό είναι το ένα είναι αυτό. Ναι. Και το δεύτερο είναι ότι σε αυτό το παιχνίδι δεν έχεις λόγο να γράψεις οι Ιάπωνες κανένα χαρακτήρι, διότι εστιάζεις, δημοσιογραφικά μιλάμε τώρα έτσι, ναι, στη νίκη της Βραζιλίας και όχι στην ήττα της Ιαπωνίας.
1: Ναι. Δεν έβαλε αυτό γκολ η Ιαπωνία,
0: ναι, ας πούμε. Ναι. Απλώς προηγήθηκε και εντάξει, έχασε το παιχνίδι της καθυστερής. Αυτό μου σημαίνει ότι έκανε χαρακτήρι. Sorry κιόλας.
1: Δηλαδή. Ναι. Αλλά τι σημασία έχει.
0: Ναι.
1: Τι σημασία έχει.
0: Δεν έχει σημασία. Οι Ιάπωνες θα καθαρίσουν, θα επιστρέψουν σπίτι και ελπίζω να μην έχουν θέματα σαν αυτά που είχαν οι Νοτιοκορεάτες. Δηλαδή, μην γυρίζουν τώρα στην Ιαπωνία και έχουμε τίποτα λαϊκά δικαστήρια.
1: Ναι.
0: Για τον κύριο Μοριγιάσου και τους υπόλοιπους. Ή που πάλι εμείς σας πληρώνουμε, η επαρχία Σιντζού δεν ξαναδίνει λεφτά στην εθνική και τέτοια. Δηλαδή, μην αρχίσουμε τίποτα. Τίποτα χαζομάρες τέτοιες. Για να τον επικηρύξουμε τον άλλον.
1: Τις χαζομάρες είχαμε στις εξέδρες. Υπάρχει το σχετικό άρθρο στο site Sport FM.
0: Ναι.
1: Μετά τον αποκλεισμό της Ιαπωνίας.
0: Ναι.
1: Ιαπωνέζος δίνει το κινητό του σε Βραζιλιάνο φίλαθλο και του λέει τράβα. Την ώρα που τραβάει, ξεσπάει σε κλάματα. Αλλά αφού του έχει δώσει το κινητό για να τραβήξει, λέει τώρα τράβα και μόλις έτοιμος παίρνουν να ξεσπάω σε κλάματα.
0: Τι θες να πεις, Κώστα. Θες να πεις ότι το έκανε επίτηδες. Θες να πεις δηλαδή.
1: Δηλαδή, να σου το πω διαφορετικά.
0: Ναι,
1: ο Ιάπωνας είναι πάρα πολύ κεφάτος και πάρα πολύ ψυχρεμός. Ναι. Δίνει το κινητό στο παδό της Βασιλιάς, του λέει τράβα το βίντεο και μόλις, ναι, αρχίσει και γράφει η κάμερα και εκείνος ξεσπάσει σε ολιαχτά και κραυγές και κοπανιέται και κάνει γεράνι, ας πούμε. Α. Την ώρα που οι Βραζιλιάνοι που είναι δίπλα του βάζουν σημαίες Βραζιλίας. Δηλαδή στείνει ένα σοου πάρα πολύ ωραίο.
0: Άρα είναι γελίος γραφίκουλας.
1: Εντελώς.
0: Και μπορεί να είναι YouTuber, ας πούμε. Εντελώς. Ιάπωνας, μάλιστα.
1: Εντελώς.
0: Αυτό.
1: Εντελώς.
0: Ναι. Μπράβο, παιδιά.
1: Όλα ξεπουλιούνται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στον βωμό μερικών views και μερικών κλικ μπορείς να κάνεις τη μεγαλύτερη ξεφτύλα, μεγαλύτερη σκηνοθετημένη βλακεία προκειμένου να γίνεις viral και να αποκτήσεις μερικούς ακόμα. Δεν πειράζει, παιδιά. Τι να κάνουμε. Ποιος τυχαίες είναι αξιοπρέπεια μπροστά στα κλικ και στα views και στους ακόλουθους. Σίγα. Υπερεκτιμημένη αξιοπρέπεια.
0: Ναι, τον βλέπω τώρα που οδύρεται. Είναι κωμικό. Είναι κωμικό. Εντάξει, ξέρεις να ξεπουλάς, κάτι να το να ξεπουλάς το συνέστημα, το να ξεπουλάς κάτι της, μια στιγμή σου, να ξεπουλάς το συνέστημά σου, το κλάμα σου είναι, να μου πεις, τι λέτε τώρα, έχει βρωμίσει το ίντερνετ με τέτοια. Ναι, και οι Βραζιλιάνοι χόρεψαν σάμπα, εντάξει, όχι, δεν θα γίνει αυτό, γιατί ξέρετε, η φάση που οι Βραζιλιάνοι χόρεψαν σάμπα έχει παρέλθει. Εντάξει, σήμερα έκανε μια ωραία φάση ο Βίνι, ας πούμε. Και άμα το βάζω Βίνι, ναι, αυτό ήταν κάτι που θα ακολουθούσε. Αλλά όχι, ότι οι Βραζιλιάνοι χορεύουν σάμπα,

0: βάση του γηπέδου. Απλώς εντάξει, έχει μια σημασία εδώ η όλα που τη συζητάμε, διότι όμως το ότι όλα εκεί, πώς το λένε, την απολαύσαμε στην ολότητά της. Στο Μουντιάλ του 70 νομίζω ξεκίνησε όλα, θυμάμαι καλά.
1: Δεν ξέρω, είσαι και μεγαλύτερος. Αν θυμάμαι καλά, στο Μουντιάλ
0: του 70. Τέλος πάντων. Ναι, είναι αίτια και προσπαθεί συνεχώς ο σκηνοθέτης να το πιάσει με το πλάνο. Το βλέπω, γυρίζει πλάνο στις κερκίδες και είναι ένα θέμα πολύ αμήχανο.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Είναι πολύ αμήχανο.
1: Ναι. Προσπαθούν να κάνουν, έχουν όλη την καλή διάθεση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και κολλάει αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι σαν να μην συμμετέχουν στη χορογραφία οι μισοί οπαδοί του γηπέδου, ας πούμε. Είναι στο κινητό τους, είναι, ξέρω εγώ, κάτι ποστάρουν, τρώνε, πίνουν, δεν συμμετέχουν, αδερφέ. Σήκω από τη θέση σου να βάζει το κινητό δύο λεπτά να κάνει ένα τέτοιο. Άστο το ρημάνι, αυτό που λέμε στα παιδιά. Άστο κινητό δύο λεπτά.
0: Yeah.
1: Μου είσαι σκυμμένος πάνω, κάτι κάνουν οι διπλανοί σου. Σήκω και κάνε και εσύ. Yeah. Μην είσαι ξενέρωτος.
0: Συντονίζουμε την πραγματικότητα λίγο. Έλα μαζί μας, εδώ είμαστε.
1: Πα.
0: Στη ζωή.
1: Αυτό που λέει ο άλλος, όλα με hot dog και κοκακόλα δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
0: Yeah.
1: Και με κινητό πρόσθετο εγώ δεν γίνεται. Που είσαι εκείνη την ώρα και θες κάτι να τραβήξεις. Εκεί πρέπει να δύο λεπτά να τα αφιερώσεις αυτό το πράγμα.
0: Ενέρεση. Λοιπόν. Χάρη, το προλάβαμε το δελτίο και αυτή την ώρα τα καταφέραμε ή όχι. Ναι, πάμε να τα ακούσουμε και επιστρέφουμε.

0: Sky 100,3.
1: Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογιά δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμη δύο κατηγορούμενοι. Οι υπόλοιποι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλεο, στον απόϊχο της σημερινής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κύριος Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Η σημερινή κυβερνητική σύσκεψη για την ακρίβεια επιβεβαιώνει ότι 7 χρόνια μετά η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακαλύπτει ξανά το πρόβλημα που η ίδια δημιούργησε και συντήρησε, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία, που σήμερα βίωσε την πιο ζεστή ημέρα που είχε καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Στη Γερμανία, σε προσωπικά κίνητρα, αποδίδει η αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Δύο άτομα έχουν ήδη συλληφθεί, ένας άνδρας και μια γυναίκα, εκ των οποίων ο ένας θεωρείται ότι είναι ο δράστης της επίθεσης. Ξεπέρασε τους 1.700 ο αριθμός των νεκρών που από τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα την Τετάρτη, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Τουλάχιστον 5.000 είναι οι τραυματίες και σχεδόν 16.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Την ίδια ώρα εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοούνται περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
4: Στο Telecom Center Athens.
3: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
4: στο Telecom Center Athens.
2: Χορηγός επικοινωνίας BWin Sport FM 94,6.
5: Πες μου πως γίνεται αφού έχεις φύγει.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Μπορεί να πω ότι φαίνεται η Παραγουάη θα τη βγάλει τα σηκώτια τη Γερμανία στο τρέξιμο. Πώ λέγαμε, κάνουν τρομερό pressing οι Παραγουάνοι. Βεβαίω φαίνεται. Εντάξει, φαίνεται η διαφορά των δύο ομάδων χρησιμών στο στήσιμο και στο τρέξιμο. Παραγουάνοι πιο κοντομπί, τρέχουν γρήγορα, πιο παθιασμένοι. Οι Γερμανοί ξέρει πιο cool, πιο αυτά. Παρ' όλα αυτά, είχε ήδη και η Παραγουάη τη στιγμή τη. Παραγουάη θα είχε την καλύτερη στιγμή στο παιχνίδι μέχρι στιγμή. Και βλέπουμε. Ενδιαφέρον μάτς.
1: Είναι η Ουρουγουάη για το Μουντιάλ τη σύγχρονη εποχή ο παίχτης του Survivor που είναι μέτριο σε όλα και έχει στόχο απλά να μείνει μέχρι την Ένωση? Δεν είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα, θέλω να πω.
0: Όταν έχεις την ομάδα τον καλύτερο όλων των εποχών και δεν τον αξιοποιείς, θα το πληρώσεις. Οριακά τη γλίτωσε απόψε ο Καρλέτο. Την επόμενη φορά όμως.
1: Η ομάδα ράμεν της Ιαπωνίας έχισε τη σούπα στο τέλος και η Βραζιλία τους κέρασε πικάνια και καϊπυρίνια στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Λέει ο Αργύρης Πεζουλάκης. Έχω συνέντευξη στο εξωτερικό για οικονομικός αναλυτής. Έγραφα ότι η γνώση γαλλικών θα εκτιμηθεί, αλλά έχω Β2 και μου έκλεισαν τελευταία συνέντευξη μεγάλο 15 λεπτή. Γνώμη συνακρατών, θα τα καταφέρω? Εγώ λέω θα τα καταφέρεις. Θα τα καταφέρεις. Πιάσ' το λίγο εκεί πέρα στην Πάρλα και θα τα καταφέρεις.
0: Με ουί.
1: Όλαλα. Τρέμπιεν. Είναι ο Ντέκλαν Ράις ο φωτάκης του αγγλικού ποδοσφαίρου? Παιδιά, σε με το φίλο, είναι τρεις θέσεις κορυφαίος κεντρικός κάτι για τα επόμενα 7-8 χρόνια.
0: Πολύ, πολύ καλή παρομοίωση. Πολύ καλή παρομοίωση με το φωτάκι. Πάρα πολύ καλή.
1: Τελικά πανηγύρισε η Βραζιλία. Λέει ο Ταρέμι το φιλοκάρδι μου.
0: Παίξτε, είπα τετράδα τα σπίτια σας, βλέπω εδώ. Σήμερα το cooling break δικαιώθηκε. Αν δεν υπήρχε, θα είχα κατουρηθεί πάνω μου. Μάλιστα. Άρε Τιτάνο τεράστιο, παπατζή Κάρλο Αντσελότη, πώς τα κατάφερε να γίνει προπονητή σε δοξότερε ομάδε του κόσμου, όνες το ξέρει.
1: Φιλότιμοι Ιάπωνε, ποτέ όμω μην εμπιστεύεστε κάποιον που πιξελιάζει τη Ντατσό και δεν κατάφερε να κάνει το κάντσο πιο γνωστό από το σούσι. Λέει ο Μαρκ Ανάλμοντ, σε ένα μεγάλο μήνυμα.
0: Μεγάλο μήνυμα.
1: Δύο στα δύο.
0: Παραφράζοντας μια γνωστή φράση. Αν περπατάει σαν άμπαλος, πασάρει σαν άμπαλος και σουτάρει σαν άμπαλος, τότε είναι άμπαλος. Ρε Βραζιλία, μας έβγαλε στα μάτια.
1: Ευλόγησον και μη δαγκώσεις, μόνο ένας μοναχός μπορεί να σώσει το Αιγαίο από το πιο αμαρτωλό ψάρι του κόσμου.
0: Ωραία.
1: Έχετε δει τα βιντεάκια με τον σούπερ φαν του Γκορέτσκα? Ναι, βεβαίως τα έχουμε δει. Πηγαίνει και τουρλιάζει παντού. Γκορέτσκα! Παντού. Όπου είναι ο Γκορέτσκα, είναι ένας τύπος ο οποίος βγαίνει και
0: Καΐδης
1: του φωνάζει.
0: Καΐδης ή Καβλάντα?
1: Δεν έχω καταλάβει ακόμα. Πιστεύω Καβλάντα ότι είναι, αλλά μπορεί να είναι και Καΐδης. Και ο Γκορέτσκα έχει απειβδίσει πια με αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί, γιατί όπου βγαίνει, έξω από το προπονητικό, ξέρω εγώ, όταν βγαίνει να φύγει κτλ. Είναι ο τύπος και του φωνάζει πάντα με αυτή τη φωνή. Και ο Γκορέτσκα δεν την παλεύει καθόλου, δεν γουστάρει καθόλου πια αυτή η κατάσταση. Δηλαδή έχει γονατίσει.
0: Με το ψευδόνυμα τότε που για μένα μόνο Σούτσεκ. Και Ρένος Χαραλαζαμπίδης, όχι, δεν είναι κανένα. Είναι μάλλον και τα δύο διαθέσιμα, αλλά δεν είναι και κανένα από τα δύο ιδιαίτερα καλό.
1: Είναι η Ουρουγουάη για το Μουντιάλ ό,τι και τριτοκλασάτος τραγουδιστής της δεκαετίας του 60 που πάει σε εκπομπή του τηλεάστη και αναπολύει τις εποχές που τραγουδούσε ως εκ το όνομα, λέει ο Άνι Τραφαφούτης. Εξώφυλλο στη Βραζιλία με σάμπα από το Ρίο διέλυσε το λεωφορείο. Είναι το Βέλγιο η κονσόλα του Τζέι Βαλεντίνο όταν έπαιζε στα Mad Music Awards? Τους Ιαπώνεσαν στο τέλος οι Βραζιλιάνοι. Βλέπουμε διάφορα καλύτερα πράγματα, ενδεχομένως πιο εφάνταστα από τα χαρακίρι και τα διάφορα που.
0: Ορίστε επιχείρημα.
1: Ναι.
0: Όποιο το Αντσελότη εναντίον του. Όποιος έχει χάσει τσουλού από τον αρχιαπατεώνα Μπενίτεθ με 3-0 μπροστά στο ημίχρονο είναι παπατζής. Είναι ο Κασεμίρο ένας Μίλτος Σαπάνης με εξαιρετικό μάνατζερ μετά τον Μπενίτεθ Ντέρκαμπ?
1: Όχι. Στον αρχιμιστή αν έρθουμε θα είναι και ο λαγοκέφαλος Κουπέπεπ. Αν φέρουμε γυναίκα μαζί, δηλαδή το ευχέλιο το κάνετε εσείς ή φέρουμε δικό μας παπά? Παιδιά, αν είναι και ο Κουπέπεπ, ό,τι και να φέρετε. Καταλαβαίνεις. Καλό είναι να προσέχουμε.
0: Ακόμα και τώρα προσπαθείτε να ξεπλύνετε το Μπιέλσα, ρε υπαλληλάκια. Το ρηπαπά μας πρίστηκε και απέκτησε μόβα απόχρωση με το τόσο γλύψιμο στον Αργεντινό Αλέκο Βοσνιάδη. Μεγάλη αλήθεια, το παπατζής είναι η μόνη παπατζίδικα αυτοαναφορική λέξη που ταιριάζει γάντι και στον παπά και στον παπά.
1: Είναι το Βέλγιο του Μουντιάλ ό,τι και το air guitar για τα μουσικά όργανα, λέει ο αδεφαφούτης.
0: Ναι, ωραίο, ναι.
1: Είναι η Αυστραλή για το Μουντιάλ ό,τι η κάπαρη για τη σαλάτα.
0: Ο Αντζελότη είναι ο μόνος προπονητής σε Μουντιάλ ever που φοράει ζακέτα κάτω από το σακάκι. Ναι, ζακέτα, είναι γυλαίκο.
1: Γυλαίκο, παιδί.
0: Γυλαίκο.
1: Είναι ο Φακούντο Πελίστρι για το φετινό Μουντιάλ ό,τι ο Φακούντο Πελίστρι για το φετινό Παναθηναϊκό. Αναρωτιέται από διαπομπέως Μάγλος. Μεγάλη αλήθεια, τα μισά μακαρόνια με κυμά πάνε κάτω αμάσιτα, λέει ο Γιαννάκης Σωροκάς. Ενέρεση.
0: Ναι.
1: Είναι
0: ναι.
1: Το πιο comfort, ας πούμε, ναι, και το ναι. Πιο, ξέρεις, λατρεμένο φαγητό που μπορείς να φας.
0: Να πω κι άλλη μια μεγάλη αλήθεια για τα μακαρόνια με κυμά. Λοιπόν, όταν ξεχνάς τα μακαρόνια με κυμά, λοιπόν, τι γίνεται. Αναλόγως να πεις πώς τα έχεις απλώσει, ας πούμε, ότι είναι απλωμένα κανονικά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δηλαδή σχετικά μαζεμένα. Ναι. Δεν είναι δηλαδή τελείως. Απλωμένα στο είναι σχετικά μαζεμένο, ωραία.
1: Και είναι ο κοιμάς πάνω το μακαρόνια, στέκεται στο θρόνο
0: ναι,
1: του,
0: ναι,
1: πάνω
0: ναι,
1: στο
0: ναι,
1: κέντρο
0: ναι,
1: του
0: μακαρόνια. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τι κάνεις, ρίχνεις το τυράκι. Εντάξει. Με το που θα ξεκινήσεις να τροσοχίσεις και δημιουργούνται κενά. Ξανά τυράκι. Και με το που φύγει όλη η πρώτη στρώση.
1: Εγώ κάνω άλλη τεχνική.
0: Τι.
1: Μακαρόνια. Τυράκι. Κοιμάς. Και άλλα μακαρόνια.
0: Κοιμάς εννοείς, κοιμάς.
1: Και άλλα μακαρόνια από πάνω.
0: Εσύ τρως παστίτσιο δηλαδή.
1: Ρε παιδί μου, πώς όχι. Λες έτσι. Δεν ρίχνεις τα μακαρόνια και το κοιμά και το τυρί από πάνω και μετά κάθεσαι να ανακατεύεις και να φύγουν τα τυριά ολούθε. Κάνεις τρώσεις. Για να πάει
0: α,
1: το τυρί.
0: Κάνεις από το σερβίρισμα.
1: Βέβαια,
0: δηλαδή.
1: Για να πάει το τυρί και ο κοιμάς παντού.
0: Okay.
1: Δηλαδή βάζεις μια βάση από ναι, μακαρόνια. Ναι, ναι. Βάζεις κοιμά και τυρί.
0: Uh-huh.
1: Άλλα μακαρόνια από πάνω, μια άλλο κοιμά.
0: Σωστό.
1: Και έχεις παντού στο πιάτο σου κοιμά και τυρί.
0: Σωστό, ωραίο και αυτό. Ωραίο, ναι, ναι, ναι. Καλό και αυτό. Εγώ τώρα συμφωνώ.
1: Ναι.
0: Ωραία, αυτό και το κάνω. Απλώς εγώ τώρα περισσότερο για το οπτικό.
1: Ναι, ναι, ναι. Ας το οπτικό.
0: Ότι μόλις ανοίξει κενό.
1: Δεν υπάρχει οπτικό. Γιατί το οπτικό σε τρία λεπτά θα έχει καταστραφεί το οπτικό.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, ένα μεγάλο μήνυμα το οποίο θέλω λίγο να το σκεφτούμε. Που το έχει στείλει ο Ταφοφανά πορεύονται και χείρες Βολτεμάντε. Εντάξει. Είναι ο Southgate ο τύπος που βλέποντας βίντεο σε ένα site που εγώ και φαντάζομαι και εσείς δεν έχετε ακούσει ποτέ, θα έμπαινε Google να δει την αναλογία τσεχικής κορώνας σε ευρώ για να δει αν αξίζει να δεχτεί την προσφορά η κοπέλα.
1: Κουπέπεπ. Στον αλχημιστή δεν πειράζω γυναίκες συνακροατών. Οι μόνοι που πρέπει να πηγαίνουν τείχο-τείχο είναι ο κύριος Κώστας και ειδικά ο κύριος Γιαννήσης, λέει ο Κουπέπεπ. Τώρα αυτό γιατί υπόθηκε, ας πούμε, γιατί ο Γιαννήσης δεν θα είναι, εγώ θα την πληρώσω πέρα, την ύφη. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή, τι φταίω εγώ. Είναι ο Ντέκλαν Ράις ο Άγγλος Γιάννης Μανιάτης με καλύτερο μάνατζερ?
0: Όχι. Όχι. Όχι. Ο Ντέκλαν Ράις είναι αυτό που έχει γράψει εδώ ο φίλος που είναι, κάτσε θα το βρω. Το είπε κάποιος στα σοβαρά ότι ο Άγγλος Τάσος Λαγός είναι από τους καλύτερους μέσα στον κόσμο? Λοιπόν, Μαντάμ Τσιφσαρό έχει στείλει το εξής. Η ηθοποιός Δανάη Παύλα Νεάνθη ο Μερέγκε για την ενασχόληση.
1: Νεάνθη
0: ο Μερέγκε για την ενασχόλησή της με το τραγούδι διάλεξε για καλλιτεχνικό το Κασάνδρα γιατί τα άλλα δύο ήταν μάλλον πασέ.
1: Είναι ο Λούκας Πακετά ο Βραζιλιάνος Ζήσης Τσέκος?
0: Όχι ρε, έλα.
1: Είναι το Βέλγιο του Μουντιάλ ό,τι και το Pillow Fights για τη λογοτεχνία?
0: Αν είναι
1: το Βέλγιο για το Μουντιάλ ό,τι και το Pillow Fights για τη λογοτεχνία. Αναρωτιέται ο Χάνσι Ινόφλικ.
0: Όχι. Ο Κρίς Κομωτής Σάκηνο Αποστολάκη λέει: είναι ιδέα μου ή από τότε μας άφησε χρόνους ο Μίστερ Εθνικά Μπούτια έχει μείωση τις εμφανίσεις του Έλληνας Ρόμπερτ Σμιθ. Ούτε τσιουάου ούτε τίποτα. Μιλάς για εθνικό στάδιο, θέλω να
1: μιλήσω. Ναι, λίγο
0: να είμαστε σεβαστικοί. Ναι. Σήμερα κατάλαβα τι σημαίνει cringe, λέει κάποιος. Πώς το αρωματθέως Γιαννούλης βίντεο με τον Betway να τραγουδάει «Αγαπώ μια πιτσιρίκα μέσα στο παρκέ». Πολύ ωραίο ακούγεται αυτό.
1: Η μεγάλη αλήθεια για τα μακαρόνια με κιμά είναι ότι κανείς δεν μένει στο ένα πιάτο. Γι' αυτό όσο μεγαλώνεις βάζεις όλο και λιγότερα στο πρώτο πιάτο. Όχι παιδιά, βάζεις πολλά στο πρώτο πιάτο και ξανά πολλά στο δεύτερο πιάτο.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει λόγο να κάνεις εκπτώσεις όταν έχεις μακαρόνια με κιμά.
0: Ο Ντελιβαράς που λέγα στην Καλυθέα πρέπει άμεσα να γίνει ταξιτζής έτσι ώστε να μπορεί να λέει την ιστορία του σε κάθε κούρσα που θα παίρνει. Ναι! Ναι!
1: Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ ότι ο φίλος που θα σου πει «Χαθήκαμε ρε, να κανονίσουμε ένα καφέ να τα πούμε».
0: Ναι!
1: Ειδικά λέω εγώ όταν μιλήσετε σε γιορτή γενέθλια. Σου πει ένας γιορτή χρόνια πολλά, ρε εσύ χαθήκαμε. Ναι ρε εσύ χαθήκαμε, να τα πούμε, ναι ρε να τα πούμε, ναι.
0: Ναι, ναι, σε όλα. Καμένο fun fact. Στο Μουντιάλ του 94 συνυπήρχε ο Ροζέ Μιλά που είναι 8,5 χρόνια νεότερος του Keith Richards με το Ρονάλντο φαινόμενο που είναι μόνο 6 χρόνια μεγαλύτερος του Craig Gordon της Σκωτίας. Ήθελα να το πει ο φίλος το είπε.
1: Πάντως αν τίμοι παλιοί είχατε προστατεύσει το Γιαννίση από τον ερωτικό χήμα

0: Μάρο όταν είχε έρθει στο στούντιο Κουπέπεπ.
1: Εντάξει, παιδιά. Εντάξει. Έπρεπε. Ο Σακίρα Κουροσάβα λέει το εξής. Ακούγοντας το δελτίο ειδήσεων από το Μιαούλη, μόνο σε μένα δημιουργείται η εντύπωση πως ο Τιτάνας κυριολεκτικά με κινηματογραφική ταχύτητα, επιδείο και μάλιστα χωρίς ίχνος κοπιάσματος ή σαρδάμ, σπριντάρει να ξεπετάξει την υποχρέωση, γιατί το νούμερο 2 πλέον του χτυπάει τόσο έντονα την πόρτα που ίσως και να μην προλάβει να σηκωθεί από την καρέκλα.
0: Τι ήταν πιο σύντομο, η εμφάνιση Ουρουγουάη στο φετινό Μουντιάλ ή αυτή του Boy George στη φετινή Eurovision, λέει ο αδερφαφούτης, του Boy George. Ο Ουρουγουάη έπαιξε τρία παιχνίδια.
1: Λοιπόν, ο Ρούνι και Λαδίνο μας έχει στείλει το εξής. Αντζελότη, λέει ανέκδοτο. Βίνι, δυστυχώς δεν το κατάλαβα, coach. Αντζελότη, χάχα, δεν πειράζει, έλα στα DM να το εξηγήσω. Έντρικ, coach, ούτε εγώ το κατάλαβα. Αντζελότη, γκουγκλάρε το. Δεύτερη εμφάνιση ο Έντρικ σήμερα.
0: Έτσι. Mm-hmm. Κύριε Κώστα, υπάρχει περίπτωση να δώσετε το κορμάκι σας στα γενέθλια του αλχημιστή σε δημοπρασία? Όχι. Παιδεία Citizen, ναι, Vigilante, ενημέρωσε τον κύριο Γιάννη για, το, για την ταινία αυτή. Θα το αναμοσυζητήσουμε κάποια στιγμή που θα έχουμε μελετήσει το θέμα λίγο καλύτερα. Έχω μια άποψη, θέλω, δεν έχω δει ολόκληρη την ταινία. Έχω δει όμως τα αποσταρίσματα και του Μάσκ yeah. και πολλών άλλων συνανθρώπων μας, οι οποίοι μοιράζονται μια παρόμοια ιδεολογία, θα λέγει κανείς. Θέλω να δω και την ταινία. Για να έχω συγκεκριμένη άποψη ολόκληρη, έχω δει ένα απόσπασμα, δεν πρόλαβα ολόκληρη και θα μιλήσουμε για αυτήν, αν χρειαστεί. Αν ξεφουσκώσει όλη αυτή η ιστορία, δεν θα μιλήσουμε. Αν φουντώσει, θα το συζητήσουμε.
1: Να πούμε ότι μόλις ανακοινώθηκε Λεβαντόφσκι στο Chicago Fire. Μεγάλη κίνηση, λόγω αυτή.
0: Πρέπει να γίνει ένα πάρτι κάποια στιγμή και για τους πιστούς ακροατές που δεν ζούμε Ελλάδα. Να κάνουμε ένα γκάλωπ, να ρωτήσουμε πού θα μπορούσε να γίνει αυτό το πάρτι και γιατί στο Brighton. Ωραία, κάντε, εννοείται.
1: Επίσης, τραγικό αυτό που έκανε το Σαρλί Εμπντό με τον Ντεσάν, συγγνώμη.
0: Α, δεν το είδα, συγγνώμη. Δεν το είδα. Τι έχει κάνει?
1: Έβγαλε πρωτοσέλιδο. Το Σαρλί Εμπντό, αλλά είναι πετυχημένα και άλλα είναι εκπληκτικά αποτυχημένα και πολύ χυδαία και πολύ προσβλητικά. Αντίστοιχα με τα πετυχημένα του, να το πούμε έτσι. Έχει κάνει απ' όλα. Λοιπόν, δεν σαν ξέρετε ότι πήγε, το λέγαμε κιόλα, στη Γαλλία γιατί πέθανε η μητέρα του. Λοιπόν, έκανε λοιπόν ένα σκίτσο στο πρωτοσέλιδο, στο οποίο εμφανίζει τον Ντεσάν να κρατάει μια τεφροδόχο που γράφει πάνω μαμά και γράφει από κάτω λεζάντα ότι τι Ντεσάν φέρνει το κύπελο στο σπίτι.
0: Είμαστε.
1: Εντάξει. Τι να πω. Αηδία.
0: Επίσης, μπράβο στη FIFA που στο αίτημα της Γαλλίας να φορέσουν μαύρα περιβραχιόνια για την απώλεια της μητέρας του Ντεσάν, είπε όχι.
1: Ναι, φαντάζομαι, μπράβο, δηλαδή, μπράβο FIFA. Ναι.
0: Φαντάζομαι θα τους έπεφτε ο κόλος αν οι άνθρωποι φορούσαν μαύρο περιβραχιόνιο για να τιμήσουν τη μνήμη της μητέρας του προπονητή. Θα τους έπεφτε ο κόλος. Θα είναι τόσο φοβερό αυτό το πράγμα. Φοβερό. Είναι ανίκουστο.
1: Σπάγα τα πρωτόκολλα.
0: Ανίκουστο να φορέσουν οι άνθρωποι, ας πούμε, ένα περιβραχιόνιο. Ανίκουστο.
1: Ο Θεός ο Μέλ Μπρουκς έκλεισε χθες τα 100. Ναι. Ο Θεός αυτός. Ο Θεός επί της γης. Ο υπέροχος αυτός. Ο υπέροχος αυτός ηθοποιός. Ο υπέροχος αυτός κωμικός. 100 ρεση. Ζωή να έχει. Ζωή να έχει ο Μέλ Μπρουκς. Διευκρίνηση. Ο Ράστοντερ κατάγεται με ένα από Βόρεια Μακεδονία, αλλά ανοίξει την αλβανική μειονότητα και δεν αυτό που προσδιορίζεται εθνοτικά ως Μακεδόνσκι.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι το Βέλγιο το Μουντιάλ ότι το μαγαζί που λέει έχουμε προσφορές και δεν έχει τίποτα. Είναι ο Ντάγκλας Λουίς ο Βραζιλιάνος ταχτσίδης.
1: Έλα ρε.
0: Εντάξει παιδιά.
1: Έλα ρε.
0: Εντάξει.
1: Έλα ρε. Δεν ξέρω ποιο βίντεο λέτε από ελληνική αστυνομία. Είδα το βίντεο για την Παγκόσμια Μέρα κατά των Ναρκωτικών. Δεν ξέρω αν το είδες.
0: Φυσικά και το έχω δει.
1: Υπέροχο, έτσι.
0: Φυσικά και το
1: υπέροχο. Θέλω να γνωρίσω το σκηνοθέτη αυτών των βίντεο της ελληνικής αστυνομίας. Θα το γνωρίσω. Θέλω να πιστεύω ότι, έχει Ευαγγέλιο του τον νικητή αυτός ο άνθρωπος. Και κάπως εμπνέεται για τα βίντεο του.
0: Κάποιος θα έλεγε θέλω να ξεκινήσω τα ναρκωτικά μετά από το βίντεο αυτό, αλλά θα ήταν πάρα πολύ μεγάλη πλάκα αυτό. Χωρατό, πολύ, πολύ.
1: Λοιπόν, ένας φίλος τώρα εδώ έχει στείλει και θέλει, παρακαλώ, την πολύ σοβαρά την άποψή μας. Λοιπόν, ο Ηλίας 33. Λοιπόν, λέει, μου αρέσει μια κοπέλα από τη δουλειά, 30 χρονών, χωρισμένη, με δύο παιδιά, που έχει έρθει στη δουλειά εδώ και 10 μήνες. Στην αρχή που την είδα, μια όμορφη και σεξι γυναίκα, δεν έδωσε και πολύ σημασία. Με τον καιρό χαθήκαμε λόγω αλλαγών στις βάρδιες. Εγώ της έκανα αιτήματα στα social, αλλά είχα μια καλημέρα μόνο, τα οποία δέχθηκε αμέσως. Από αρχές Μαΐου αρχίζουμε να δουλεύουμε μαζί και να γνωριζόμαστε καλύτερα. Ας πω ότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν είμαι πέφτουλα, θέλω το χρόνο μου να μάθω τον άλλον. Μέσα μου φυταλαντευόμουν να έπρεπε να κάνω κίνηση μέχρι που στις 15 Μαΐου της έστειλα πρώτο μήνυμα στο Insta. Άρχισε επικοινωνία σε πολύ καλό κλίμα την πλευρά της. Παίρνω απόφαση μετά από 15 μέρες προτείνω να βγούμε για καφέ, τον οποίο και απορρίπτει, λέγοντας θέλω να είμαι ήρεμη και χωρίς να νιώθω υποχρεωμένη να δώσω κάτι, γι' αυτό δεν ξεκινάω κάτι και δεν έχω ενέργεια αυτόν τον καιρό. Βέβαια δεν μπορώ να σου πω να προσπαθήσεις ή να μην προσπαθήσεις. Εγώ από εκείνο το σημείο και μετά τσιμπήθηκα. Επόμενες μέρες κλείσαν χαλαρά, με λίγο επικοινωνία, ανταλλάξαμε τηλέφωνο, είχαμε κάτι σύντομες επικοινωνίες. Έχει το Σάββατο 13 Ιουνίου, 3 παρά τη νύχτα, με παίρνει τηλέφωνο. Μιλάμε 2 ώρες, μου λέει όλη τη ζωή. Την επόμενη μέρα μου στέλνει μηνύματα, με ξέχασε, δεν μου έστειλε τίποτα. Γενικά ήσαν να υπάρχει ένα ερωτικό κλίμα μεταξύ μας, αλλά εγώ άρχισα να το χειρίζομαι λάθος, τότε είχαμε κάτι πιο σοβαρό και άρχισα να έχω πιεστική συμπεριφορά και συμπεριφορά απελπισμένων. Μου είχε επισημάνει πρώτα θέλει να βγούμε έξω να γνωριστούμε και να μην φτιάχνω πράγματα στο κεφάλι μου, αφού ούτε το χέρι δεν τις έχω πιάσει ακόμα. Μετά πολλά αποφασίζει να βγούμε όταν θα έχει κενό από τα παιδιά της. Τώρα το σοβαρό σημείο. Μετά από 2 μέρες, ενώ μιλάγαμε στο τηλέφωνο μια μισή τη νύχτα, μου λέει να πάω από το σπίτι της που δεν είναι τα παιδιά της και εγώ σαν βλάκας δεν πήγα. Μετά από 2 μέρες μου λέει θα πάω σου κούσε μια φίλη μου και δεν θα μπορούμε να μιλάμε. Εμένα άρχισαν να μου μπαίνουν ψηλή στα αυτιά. Όταν έχει την προηγούμενη Δευτέρα, ξανά έχει μια απόμακρη συμπεριφορά στη δουλειά που μου ξεφωνούσε ότι είναι αλλού αυτόν τον καιρό και δεν είναι σωστό και ότι είναι με κάποιον περίπου 8 μήνες και έπρεπε να σου το πω και αμέσως κορυδεύω και είχε ενθουσιαστεί με εμένα με αυτά που τη έλεγα και τη ξύπνησα συναισθήματα που είχε καιρό να νιώσει. Στο τελευταίο μας τηλέφωνο την προηγούμενη Τρίτη μου επεσήμανε για εκείνο το βράδυ που δεν πήγα σπίτι και θυμόταν ακριβώς τι της είπα πριν ότι θα πήγαινα εκεί και περπατώντας και γενικά έβγαζε οργή γι' αυτό, σαν να της είχα πει ψέματα και δεν με εμπιστευόταν. Οι μέρες περάσαν, Παρασκευή, Σάββατο είχα μια μικρή επικοινωνία σε καλό κλίμα. Το Σάββατο ανέβασα ένα τραγούδι στο Insta με το ψευδόνυμο που της είχα βγάλει. Μίλησαμε γι' αυτό, υπήρχε ωραίο κλίμα, έχω τσιμπηθεί άσχημα μαζί της. Φοβάμαι ότι την ξενέρωσα πολύ με την πιεστική συμπεριφορά και την συμπεριφορά απελπισμένου που είχα και δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει ότι έχει σχέση, συν την οργή που έβαλε ότι δεν πήγα σπίτι της. Κύριε Κώστα, κύριε Γιάννη, το ξέρω ότι σας κούρασα, αλλά εσείς τι πιστεύετε ότι έχει γίνει και τι με συμβουλεύετε από εδώ και πέρα να κάνω, θα κρατήσω τη γνώμη σας και τη συμβουλή σας σαν Ευαγγέλιο.
0: Πιθανότατα υπάρχει κάτι άλλο το οποίο την απασχολεί στη ζωή της και. Εσύ είσαι κάπου εκεί, ξέρεις, ναι. Στις χαραμάδες που μπαίνεις. Στις χαραμάδες. Κάποια στιγμή που μπορεί να έχει κενό, έλα από εδώ ή αυτό. Νομίζω ότι δεν θα έχεις. Επειδή έχει τσιμπηθεί, το λέω και δεν σε ενδιαφέρει, ναι. Απλά για να κάνεις μια έξοδο ή για να κάνεις τον έρωτα μια φορά. Είσαι τσιμπημένος, οπότε εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα. Εγώ θα έλεγα προσπάθησε όσο μπορείς να αποστασιοποιηθείς και να δεις κιόλας και αν αποστασιοποιηθείς, τι θα κάνει εκείνη μετά, αν θα σε διεκδικήσει ή θα επιμείνει κτλ. Αυτή είναι η δική μου συμβουλή.
1: Κουμπέβιου λέει πάμε στην επόμενη φίλη αδερφέ. Να είστε. Είναι όμως λέρα ο Ρουγανός Μιχόπουλος.
0: Όχι.
1: Λέω Γιούργεν κλείσμα. Πόσα ευρώ όμως ήταν η προσφορά της Γαλλικής Ομοσπονδίας στον κύριο Εφαντίνο για το μαύρο περιβραχιόνιο. Γιατί κρίνεται χωρίς να ξέρετε ότι
0: σωστό.
1: Πολύ σωστό. Πάρα πολύ σωστό.
0: Ο Κουπέπε με φίλε με την κοπέλα με τα δύο παιδιά που άμα στείλει το τηλέφωνο τη. Άλλο το κρατάει για ρεζέρβα το φίλο η τύπησα. Άλλο συμβουλή για το τσιμπημένο φίλο. Δένει κορδόνια καλά και τρέχει μακριά.
1: Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ ότι το κινητό που δείχνει 5G αλλά δεν φορτώνει ούτε μήνυμα.
0: Να διορθώσω για να πω αυτό που λέει ο Κουπέπε με φίλε με την κοπέλα με τα δύο παιδιά που άμα στείλει το τηλέφωνο τη. Δεν είναι ο Κουπέπε. Έχει άλλη υπογραφή ο Κουπέπε. Είναι ένα ψευδοκουπέπε αυτό που στείλει το μήνυμα.
1: Ναι.
0: Ο original Κουπέπε έγραψε από κάτω που είπε μακριά. Στην επόμενη φίλη που είπε. Το λέω αυτό γιατί υπάρχουν ψευδοκουπέπε ανάμεσά μας.
1: Ναι.
0: Είναι όμως λέρα ο Ρουγανός Μέγερη.
1: Μου θα διαβάσω το πιο σοβαρό μήνυμα προς τον φίλο που έστειλε το mail. Εάν θέλει να επαληθεύσει. Εάν η γυναίκα αυτή έχει σχέση, μπορεί να επικοινωνήσουμε με τον Εγρεπών τη Δράκο.
0: Σωστό.
1: Έτσι.
0: Σωστό.
1: Για να τα λέμε όλα.
0: Σωστό.
1: Για να τα λέμε όλα. Λοιπόν, έχω κάνα δύο μέλα, δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε τώρα να τα διαβάσουμε. Λέει λοιπόν. Συγγνώμη.
0: Ένα προλαβαίνουμε.
1: Ένα προλαβαίνουμε.
0: Ναι.
1: Λέει ο Ρακούν Αγκουέρο, γιατί είναι έτσι τα σινεμά σήμερα, γιατί θέλουν να διώξουν τον κόσμο τα σινεμά. Γιατί υπάρχουν αυτοί που θεωρούν το σινεμά είναι το σπίτι τους και απλά βρίσκονται σε μια βραδιά με την παρέα τους και μπορούν να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Πηγαίνω στο σινεμά μετά από μια εβδομάδα πίεση στο σπίτι μου, σκουπάω να περάσω 2 ώρες ψυχαγωγίας με την ελπίδα να δω κάτι που θα μου αρέσει. Το αποτέλεσμα, 2 ώρες να ακούω διάφορα παιδάκια αλλά και μεγαλύτερους να χαχανίζουν καθ' όλη τη διάρκεια της ταινίας, φωνές να ακούγονται από παντού και άνθρωποι να κάνουν οτιδήποτε το οποίο προσπαθεί να σου τραβήξει την προσοχή μακριά από την ταινία.

0: Σκεφτούμε το εξής. Ήταν πάντα έτσι τα σινεμά. Μεγαλώντας, εγώ γίνομαι πιο κομπλεξικός και μίζερος. Αλλά ευτυχώς, όσο μιλάω με ανθρώπους γύρω μου, καταλαβαίνω ότι είναι μια μάστιγα που ταλαιπωρεί διάφορους εκεί έξω, από την πλειοψηφία, οι οποίοι ίσως για να εντυπωσιάσουν το προσωπικό τους νέτο ή για να ανεβάσουν κάτι στα social media, ή λόγω έλλειψης παιδείας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, πιστεύουν ότι το σινεμά είναι τσιφλίκι τους και μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν εις βάρος των άλλων. Δεν ξέρω ποιος ευθύνεται. Πάντως, σίγουρα δεν είναι λύση ο κόσμος να κάνει τον κακό δάσκαλο και να τραβάει το αυτί σε αυτούς που κάνουν φασαρία. Αλλά κάποιος πρέπει να αναλάβει δράση, γιατί είναι δυστυχώς κάτι που εξελίσσεται σε γάγκρενα και θα φτάσει σε σημείο να αγαπάμε τις ταινίες σαν να συγχαινόμαστε στο σινεμά. Κάτι τελείως αντιφατικό, το οποίο οδηγεί στο να κόψουμε μια συνήθεια που πάντα μας έκανε χαρούμενους.
1: Ναι, έχω να πάω αρκετό καιρό σινεμά, βέβαια.
0: Είναι υπαρκτό, βέβαια, το θέμα.
1: Είναι υπαρκτό θέμα και νομίζω ότι έχει να κάνει και με την ταινία που επιλέγεις να δεις. Δηλαδή, αν πας σε μια ταινία, ας πούμε, στην οποία μαζεύει πιτσιρικαρία, το πιο πιθανό είναι να υπάρχει φασαρία και χαύρα και γέλια και οτιδήποτε άλλο και να μην βγάλεις άκρη. Αν επιλέξεις μια ταινία πιο, για πιο μεγάλους ανθρώπους, να το πω, όχι, ξέρεις, ευπεπτή, όχι μια ταινία που είναι μόδα, όχι ένα αξίζει.
0: Ναι, εντάξει, μετά δεν θα έπρεπε να αποκλείσει από τις άλλες ταινίες. Στο σινεμά θα έπρεπε
1: σίγουρα
0: να υπάρχει ησυχία.
1: Σίγουρα. Αλλά και τι να γίνει, ποιος μπορεί να τους τραβήξει τα αυτοί που λες. Δεν μπορεί να το κάνει, ούτε ο υπάλληλος του σινεμά μπορεί να το κάνει, ούτε καν. Δεν μπορείς να το κάνεις. Επαφίεσαι στην καλή προαίρεση των ανθρώπων και στην καλή διάθεση των ανθρώπων και στον πολιτισμό των ανθρώπων που μερικές φορές δεν υπάρχει.
0: Πολιτισμό μιλάμε, ο οποίος αρχίζει και φθήνει, τέλος πάντων, στο κομμάτι αυτό.
1: Είναι ο ψευδοκουπέπε για το Fight Club ότι ο Έντρικ για τη Βραζιλία.
0: Με αυτό το μήνυμα, παύλα τροφή για σκέψη, νομίζω μπορούμε να κλείσουμε και με το παιχνίδι Γερμανία-Παραγουάη. Στο 0-0 στο 31ο λεπτό.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και Χάρη Χριστόγλου. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο στις 10. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Καληνύχτα.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12. Στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Παίκτης του Παναθηναϊκού και επίσημα είναι ο 24χρονος φόρ Ελμίνη Ράστοντερ, αφού είπε ανακοίνωσε τη μεταγραφή του μέχρι το 2030. Περνά εργομετρικά και ανακοινώνεται αύριο ο Ντεφράι. Στις 10 Ιουλίου επιστρέφει ο Πελίστρη, ο οποίος θα πάρει άδεια μετά το τέλος των υποχρεώσεων του στο Μουντιάλ. Από τον Sky μετάδοση τον τόσο έδρας αγώνα με την Πάξη. Η Βραζιλία νίκησε 2-1 με ανατροπή την Ιαπωνία για το 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου και πήρε το εισιτήριο για τους 16, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ακτίλη φαντοστού Νορβηγία. Αυτή την ώρα περίπου στο ημίωρο Γερμανία Παραγουάη 0-0 και στις 4 τα ξημερώματα Ολλανδία Μαρόκο. Συνεχίζει στον ΠΑΟΚ ο Τάισον, αφού ο Βραζιλιάνος μεσοπιθετικός συμφώνησε να ανανεώσει το συμβόλαιό του για ένα ακόμα χρόνο και θα μεταβεί στην Ολλανδία. Δίκος Παυλένκα, Χατσίδης, Ωρετήρη και Ντεσπότοφ, η πρώτη μέρα της προετοιμασίας. Κανονικά θα μπουν από αύριο οι δύο πρώτοι. Σε πρώτο πλάνο είναι η απόκτηση του Γιαννούλη. Λεπτομέρειες απομένουν για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Στάνιτς στον Ολυμπιακό, με την προσφορά στη Λιντογκόρη της να κυμαίνεται στα 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Προτάθηκε ο Άλεξ Τέλης της Μποταφόγκο για τη θέση του αριστερού μπακ. Με διπλή προπόνηση στο Ρέντι άρχισε το πρωί προετοιμασία εν ώψη της νέας σεζόν για τους Πειραιώτες. Μέχρι την Παρασκευή, οριστικές εξελίξεις στην υπόθεση του αμυντικού χαφ στην ΑΕΚ, ενώ στη τελική φάση βρίσκονται συζητήσεις της Ένωσης με τον Λούκα Γιώβιτς για την ανανέωση του συμβολέου του. Νέος εκτελεστικός διευθυντής της ερασιτεχνικής αναλαμβάνει με απόφαση του Μάριου Λεόπουλου το μέλος του ΔΣ της ΠΑΕ Νίκος Παντερμαλής. Στόχος μας οι δύο νίκες στο μήνυμα του Βασίλη Σπανούλη εν ώψη των αναμετρήσεων της εθνικής ομάδας μπάσκετ με Ρουμανία και Πορτογαλία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πρέπει να παίζουν περισσότεροι Έλληνες στο πρωτάθλημα, συμπλήρωσε ομοσπονδιακός τεχνικός. Νοκάουτ Οφλιώνης, αμφίβολος ο Μητόγλου. Εντός των επόμενων ημερών η συνάντηση του Κώστα Παπα-Νικολάου με τους αδελφούς Αγγελόπουλους για την ανανέωση του συμβολαίου του στον Ολυμπιακό. Αμέσως και οι συζητήσεις για την πρόορη επέκταση των Walkup και Dorsey. Τη μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους πρόδωσε μέσω Instagram μετά τον Ζαν Μοντέρο και ο Κόντι Μπίλερ Μακιντάιρ. Ευλογία που θα παίξω στην ΑΕΚ είναι η κατάλληλη ομάδα για μένα, τα πρώτα λόγια του νέου σέντρε της Ένωσης Νέλ Τζόζεφ στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ. Επένδυση για τους κεντρινόμαυρους καθώς έκλεισαν τον 18χρονο γκάρτ Σταύρο Γυμνόπουλο. Την επιστροφή του Αρνόντα Σκουλμπόκα που υπέγραψε μονετέ συμβόλαιο ανακοίνωσε ο Προμηθέας. Στον δεύτερο γύρο του Wimbledon προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς που επιβλήθηκε του Γάλλου Ούγκο Γκαστόν με 3-0 σετ. Στον επόμενο γύρο ο Έλληνας πρωταθλητής αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού του Νόβακ Τζόκοβιτς με τον Κινέζο Γου. Εποχή Έντζο Μάρεσκα και επίσημα στη Manchester City που ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ιταλού τεχνικού στη θέση του Πεπ Γκουαρδιόλα. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού υπέγραψε με τους πολίτες μέχρι το 2029. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το Αυτεράδιο.
1: BWin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Νομίζω είναι ιδανικό δωράκι για τις γιορτές αυτές τις γιορτινές.
3: Θα ανοίξουμε μικρόφωνα για τους ακροατές. Εγώ θα ανοίξω ό,τι θέλω. Μικρόφωνα, ανοιχτά μικρόφωνα για τους ακροατές. Όλοι ξέρουμε.
4: Όλοι.
5: Αμέ.
3: Μπαίνει μέσα γεμάτη υποσχέσεις ότι θα αρχίσει. Ότι θα αρχίσει.
4: Ναι.
6: Η αλήθεια είναι ότι είναι μια θυσία που αξίζει.
2: Ναι.
6: Έτσι. Με το τερτελίνι στο χέρι.
2: Πώς το πες.
6: Το τερτελίνι. Τον έκανα παρακείμενο. Και αφού κάνουμε όλα αυτά και.
2: Είπες κάνουμε.
6: Όλα αυτά.
3: Θα είχε κατηγορηθεί για σεξισμό.
6: Ναι, βέβαια. Και καλώς θα είχε κατηγορηθεί.
3: Είπες κατηγορηθεί.
6: Εντάξει, φίλε, κάποιοι όταν κατηγορούνται φοβούνται.
3: Σωστό.
6: Μπορεί να είναι μια συνέπεια τέτοια.
7: Λέμε και καμιά μαγεία για να περνάει η ώρα.
8: Έχουμε τον Τάσο Νικολογιάννη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Νίκο.
9: Πέτρε το όνομά και την ηλικία σου, γαμώτο.
8: Τάσο, συγγνώμη. Τάσο, ναι, ναι, ναι.
10: Είναι το πρώτο.
8: Γελάτε.
10: Συνθετικό ότι πιστεύω. Θα μπούσαμε, λέγανε.
8: Σωστό. Και αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Sport Day. Και εμείς από τη Sport Day Πάμε και στην Sport Day. Γιατί είπα Sport Day, πάμε Sport Day. Σοφία είναι δεύτερη μέρα. Κατανόηση. Είναι δεύτερη μέρα. Θέλω να σας πω ότι η Σοφία είναι πανέτοιμη στην πρόκληση. Εύχομαι χωρίς Σαρδάμ να βγει νεράκι. Να βγει νεράκι το Σαρδάμ.
3: Βαγγέλη! Βαγγέλη!
8: Να βγει νεράκι το τελειώσω. Φάρα μου, δεν είμαι σίγουρος για σένα.
0: Ο Αμερικανός γκάρτ που την περασμένη σεζόν φορούσε τη φανέλα της Μπόρατς, με την οποία αναγνωρίστηκε πρώτο σκόρερ στην Αδριατική Λίγκα, η προκαταρκτική έρευνα διέταξε η εισαγγελέα Βόλου για τα επεισόδια στο Πανθεσσαλικό. Στον επίσημο ντεμπούτο του Παύλου Γκαρσία στον Παύλο των Σεραίων. Εκτός αποστολής της Τσεχίας έμεινε ο Μπράμπετς του Άρη, καθώς παραβίασε μαζί με δύο συμπαίκτες του το Άρη.
3: Αμάν!
0: Το ωράριο και τον εσωτερικό κανονισμό της εθνικής ομάδας.
3: Μου λέει πάρε το ένα από τα δύο, λέω δεν θέλω να σου στερήσω, πάρε. Σου πάω μια γωνίτσα, να με τώρα είσαι το μισό μου νύχι, έτσι το τόσο.
4: Μισό μου νύχι.
3: Λοιπόν, συνεχίζω εγώ. Και το τρώω.
4: Ας συμπιωθεί παρακαλώ.
3: Σταματήστε
4: το μισό μου νύχι. Ας συμπιωθεί παρακαλώ. Όχι, να συμπιωθεί.
3: Επίσης ένας φίλος, αυτά είναι ωραία μηνύματα, μπράβο, σήμερα είσαστε ωραίοι. Λέει ότι τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεοπολία. Τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεοπολία.
4: Μπράβο.
3: Και στα μπακάλια.
4: Μπράβο.
5: Καταλαβαίνω αυτό που λες από τη μία, από την άλλη δεν μπαίνουμε λεωφορείο λωρίδα.
4: Στις λεωφορείο λωρίδα.
5: Δεν μπαίνουμε λεωφορείο λωρίδα.
4: Σε λεωφορείο δρόμους.
5: Τέλος.
8: Έφτασε τα 12 τέρματα σε 18 γκολ. Τον Ευαγγελή, τι λες?
11: Ο κύριος, να το δω το όνομά του λίγο γιατί τον μπερδεύομαι. Με Στέφανο Παλαιότουλο στον ήχο. Α, ωραία το πα.
12: Παλαιότουλο. Γράφε, κύριε Στέφανε. Και ζαμπόν βάλε.
13: Ναι, αυτό ήταν. Και θα έχουμε και τα φουσκωτά μας, οπότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τα φουσκατά.
14: Τα φουσκατά τα δικά μας θα τα χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, θέλετε, δεν έχουμε δύο ειδικά φουσκατά.
15: Το ζήτημα είναι ότι η σχέση μοιάζει να έχει ραγίσει.
16: Ναι,
15: και μοιάζει να μην ξανακολλάει.
16: Πάντως ο ραγί έχει γυαλίσει χωρίς αμφιβολία.
15: Βέβαια.
17: Στην υπόθεση του υπήρξε διαφωνία ανάμεσα στην ανακρίτρια και την εισαγγελική εισαγγελία.
3: Εντάξει. Ωραία.
18: Γεια σου ρε Τολάκο από τον Μπρίστολ, γεια σου Κώστα από τη Νότια Καρολία.
15: Ευχαριστώ.
18: Ευχαριστώ λίγο.
15: Ναι.
18: Να ακούσουμε και κάτι ακόμα. Big Wins Sport FM 94.1 και 6.7.
19: Big Wins Sport FM στους 96,
3: άντε παιδιά, ησυχία.
19: 94.6, τα άλλαξα όλα.
3: Άντε παιδιά, να κατεβάσω κανένα ουζάκι.
17: Παίρνει φόρτα από το εξωτερικό ο Παναθηναϊκός.
3: Απ, εδώ θα σταθούμε.
20: Άιντε λαφομέντο και μπαφιωρέ.
17: Άρα ο στόχος είναι το χόρτο να είναι έτοιμο τότε.
15: Δεν λέμε ο Χλωροτάπητος, γιατί έτσι πως το λες, παίρνει φόρτα από το εξωτερικό.
17: Χλωροτάπητος, φόρτο μαγικό. Έχεις δίκιο. Ο Χλωροτάπητος.
3: Να, το βρήκαμε.
15: Αυτά τα ακούς μόνο στο BWin Sport FM.
3: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Where are the barrels?

0: Καλησπέρα, καλησπέρα και πριν πω τα διαδικαστικά, να πούμε ότι κόντρα στη ροή του μάτς, δηλαδή τι κόντρα, πιο κόντρα δεν γίνεται. Η Παραγουάη άνοιξε το σκορ με τον Ενσίσο. Πιέσανε ένα κόρνερ από μακρινό Νόιερ. Στην εξέλιξη της φάσης, ωραία σέντρα, κεφαλιά του Ενσίσο, 0-1 η Παραγουάη, η οποία αν έπαιζε τέτοια άμυνα μέχρι το 0-0, δεν μπορώ να διανοηθώ τι άμυνα θα παίξει τώρα. Κόντρα δεν είναι, θα γκρινιάξω, δεν είναι ποδόσφαιρο. Δηλαδή τόσο πίσω, πετάγαν την μπάλα πλάγιο out. Η κατοχή ήταν σε ένα σημείο 83-17. 83-17. Μάλιστα. Σημεία το καιρό. Για να δούμε, οπότε θα έχει ενδιαφέρον αν δεν ισοφαρίσουν τώρα οι Γερμανοί το δεύτερο ημίχρονο. Ξεκινά το αυτεράδιο. Μηρακλέα Τύπα, Χάρη Χριστόγλου εδώ μαζί. Θα πάμε μέχρι τις 2. Τώρα για το πρώτο διάστημα της εκπομπής θα έχουμε και τον Νιόνιο, για να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα από την προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Όπου να είναι, να αλλάζει με σκυπτάλι. Παρασκευή ανεβαίνω και εγώ, οπότε από Δευτέρα θα είναι ο Νιόνιος στο στούντιο. Λοιπόν, 15 λεπτά και μετά τις 12. 95-79-283-4 και 5 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Καλείτε για να σας βγάλει στον αέρα ο Χάρης. Μηνυματάκια στέλνετε μέσω του site του Sport FM, το sportfm.gr. Στέλνετε το μηνυματάκι σας. Και πάμε να δούμε αν είναι μαζί μας ο Νιόνιος.
1: Τι κάνουμε?
0: Εδώ, με το που σε πήρανε τηλέφωνο έγινε
1: 0-1. Ναι, τα άκουγα.
0: Ναι, εντάξει, αλλά δηλαδή εντάξει, έχω δει τη η Βραζιλία κέρδισε και κέρδισε δίκαια την Ιαπωνία.
1: Έχω βίντεο πετύχει,
0: ναι,
1: με Βραζιλιάνους να πανηγυρίζουν στους δρόμους.
0: Ναι.
1: Έπανε κάπου το μάτς.
0: Ναι.
1: Ακούω μια ιαχή γιατί περπατούσα, γιατί τι είναι, ποιος το βάλε.
0: Ναι.
1: Γινόταν ένας χαμός.
0: Εσύ θα χάσετε το μεγάλο μάτς, επειδή βαριέσαι να κουνηθείς, να πας στο Άμστερνταμ ή στο Ρότερνταμ. Το Ολλανδία Μαρόκο.
1: Καλά, στην Ολλανδία είμαι. Όπου και να βγεις έξω, χαμός γίνεται όταν παίζει η Ολλανδία.
0: Τώρα εκεί που είσαι, δεν νομίζω ότι θα γίνεται και ο κακός χαμός.
1: Πάπελτον. Είναι μεγάλη πόλη.
0: Ναι, πήγε.
1: Ναι, ναι.
0: Μαροκινούς θα έχει.
1: Τι να σου πω, ξέρω εγώ. Λογικά, όλα λογικά θα έχει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στο του Παναθηναϊκού είχαμε την επισημοποίηση της μεταγραφής του Ράστοντερ, ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ για 4 χρόνια. Ο επιθετικός από την Ντούν. Υπήρχε η συμφωνία, τον κάνει δικό του Παναθηναϊκός. Αύριο έρχεται εδώ. Πέρασε τα ιατρικά, αύριο πρωί περνάει τα υλογομετρικά ο Ντεφράι και συνέχεια ανακοινώνεται και αυτός. Οπότε πάμε για τις 5 μεταγραφές συνολικά μέχρι τώρα. Και μετά να δούμε τη συνέχεια του Παναθηναϊκού. Έχουμε πει αριστερό μπακ, οχτάρι, ένα στόπερ ακόμα. Και βλέπουμε. Του Κρίστενσεν έχει πάει πίσω υπόθεση για τους λόγους που έχουμε αναφέρει. Παναθηναϊκός στο θέλει δανεικό, η Λέστερ θέλει να τον πουλήσει. Δεν θέλει να πάρει ρίσκο ο Παναθηναϊκός με αγορά. Με ένα παίκτη ο οποίος πέρυσι είχε τα προβλήματα που είχε και τα έχουμε αναφέρει με τον γόνατο και την επέμβαση που είχε κάνει. Οπότε θα δούμε τώρα τις επόμενες κινήσεις. Το βάρος πάντως έχει πέσει στη θέση του αριστερού μπακ. Έτσι, για τον Παναθηναϊκό.
0: Μια καλή στιγμή για τη Γερμανία τώρα για να σοβαρήσει. Κόντρα κόρνερ. Ναι, δεν έχει τελική στο στόχο.
1: Και η Γερμανία, λοιπόν.
0: Ναι, δεν έχει τελική στο στόχο, αλλά έχει όλη την ώρα την μπάλα. Δηλαδή, δεν βλέπετε αυτό το παιχνίδι έτσι.
1: Ναι.
0: Τώρα, τι μου λέτε.
1: Ναι. Τώρα, από εκεί πέρα, στα αγωνιστικά, είχαμε σήμερα διπλή προπόνηση. Το πρωί έριξε το βάρος στην τακτική. Δύο ομάδα για τακτική. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Νίστρουπ. Το απόγευμα ήταν πιο χαλαρή προπόνηση. Είχε πολλή θεωρία και εφαρμογή φυσικά στα πλάγια. Πώς εκτελεί στα πλάγια, τι θέση να παίρνουν παίκτες, τους τρόπους, τις σωστές τοποθετήσεις κτλ. Μάλιστα, η λεπτομέρεια έχει να κάνει με το εξής, ότι ό,τι έκαναν στην προπόνηση, ο Νίστρουπ και οι συνεργάτες του είχαν στείλει βίντεο στον κάθε παίκτη ξεχωριστά πριν από την προπόνηση για να έχουν εικόνα αυτό που θα δουλέψουν, να το έχουν δει για τα πλάγια. Δούλεψαν αυτό και αύριο υπάρχει πρωινή προπόνηση για τον Παναθηναϊκό και συνεχίζεται η δουλειά εδώ στο Άπελτον. Κάπως έτσι κύλησε η σημερινή μέρα για τον Παναθηναϊκό. Να πω ότι επισημοποιήθηκε ότι τα φιλικά θα είναι από τον Sky και το πρώτο παιχνίδι το εντός έδρας παιχνίδι, το εντός έδρας παιχνίδι με την
0: Άξι.
1: Θα δούμε το άλλο. επισημοποιήθηκε σήμερα. Να πω ότι υπάρχει στο site της ΠΑΕ, επειδή υπάρχουν αρκετοί φίλοι του Παναθηναϊκού εδώ από τις δύο εκπροχές που ρωτούσαν συνεχώς για ιστορία για το φιλικό με τον Άγιαξ, το οποίο το Σάββατο, υπάρχει στο site της ΠΑΕ η διάθεση των εισιτηρίων από αύριο. Μπορεί ο κάθε φίλος του Παναθηναϊκού να παίρνει μέχρι 4 εισιτήρια. Τι άλλο, αυτά εν ολίγης. Αυτά εν ολίγης. Ο καιρός έχει φτιάξει. Mm-hmm. Έχουν φύγει ζέστες οι πολλές.
0: Μπράβο, μπράβο Διονύση, γιατί έρχομαι.
1: Ναι, το όχι, όχι, εντάξει τώρα τα πράσινα. Ξέρεις τι γίνεται, όταν ήρθαμε εμείς, έτυχε στην εβδομάδα που είχε κάψωνα σε όλη την κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Όχι μόνο και νότια, δηλαδή όλη η Ευρώπη είχε κάψωνα.
0: Εμείς δεν είχαμε. Βέβαια, μπορώ να σου πω τι είχαμε.
1: Ναι, σου λέω για κεντρική Ευρώπη. Τώρα εμείς είμαστε λίγο διαφορετική κατάσταση. Έβλεπα στην Ιταλία λιώναν τα φανάρια. Δηλαδή είχε. Ήταν δύσκολες συνθήκες. Έχει φτιάξει τώρα ο καιρός, έχει καλυτερεύσει και από άλλο θα είναι ακόμη καλύτερα. Οπότε κάπως έτσι προχωράνε τα πράγματα εδώ στην Ολλανδία.
0: Λοιπόν, τώρα θα βγω και για Ολυμπιακό, γιατί έχουμε πει στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Έχει ένα κόρνο από δεξιά η Γερμανία. Πιέσει. Για να δούμε την εκτέλεση. Μείνει το γέμισμα. Κάνα μπλόκαρο το τερματοφύλακα για πλάκα, πέφτει και κάτω. Θα σηκωθεί και σηκώθηκε γρήγορα σχετικά. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός ξεκίνησε, έγινε η πρώτη του συγκέντρωση σήμερα με διπλή προπόνηση. Πρωί-απόγευμα, χωρίς προβλήματα. Έλειβαν οι διεθνείς αυτοί που είχαν υποχρεώσεις και λείπουνε. Και φυσικά και ο Ελκαβή που παίζει σήμερα, αν δεν θα γίνει στο Ολλανδία-Μαρόκο. Το ωραίο μάτς της ημέρας το έχει 4 το πρωί. Να το δούμε ποτέ. Και από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα, για να παραχωρήσει ο Ολυμπιακός μετά την Παρασκευή το πρωί για το Σύνταμ εκεί στην περιοχή Βλαρντίγκεν στην Ολλανδία, έληξε το ημίχρονο, κέρδισε η Παραγουάη 1-0. Και όσον αφορά τα μεταγραφικά, είναι πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Στάνιτς Ολυμπιακός και είναι κοντά στα 7,5. Συν κάποια μπόνους η προσφορά που έχουν κάνει οι Πειραιώτες. Και από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός ψάχνει και κεντρικό αμυντικό. Έχει τις επαφές του Ντουάρντε, αλλά σίγουρα υπάρχει και άλλη περίπτωση η οποία δεν έχει γίνει γνωστή. Θέλει να κλείσει τις θέσεις στο στόπερ και μετά να προχωρήσει και στις υπόλοιπες κινήσεις. Και μετά το στάμιτς που έχει να κάνει ο Ολυμπιακός, να ξεκαθαρίσει το τοπίο στο αριστερό άκρο της άμυνας. Γιατί θυμίζω ότι και ο Ορτέγκα και ο Μπρούνο δεν έχουν κοινοτικό διαβατήριο και πρέπει να μειωθεί ο αριθμός των μη κοινοτικών. Σε ρωτάει ένας φίλος αν θα πάει και για άλλο εξάρι ή μόνο αν αποχωρήσει ο Σιώπης ο Τσιριβέγγια.
1: Κοίταξε, νομίζω οχτάρι και πιστεύω ότι πρέπει να αποχωρήσει και ένα σκάφ. Δηλαδή, άμα τα βάλεις κάτω, έχει τώρα Παναθηναϊκός το 6-8. Σιώπη, Κοντούρη, Καμαρά, Τσιριβέγια, Τσέριν, Γιάνγκουσιτς.
0: Εντάξει, ο Γιάνγκουσιτς πιο μπροστά.
1: Όχι, ο Γιάνγκουσιτς πιο μπροστά, ναι, για το 8-10, για το 6-8. Όχι, αυτούς. Πρέπει κάποιος να αποχωρήσει. Δηλαδή στο 6 είναι Καμαρά, Σιώπης, Τσιριβέγια, Κοντούρης.
0: Δεν γίνεται, βγαίνει.
1: Ναι. Κάποιος θα αποχωρήσει τώρα. Ποιος, θα το δούμε. Δεν νομίζω να πάρει άλλο εξάρι πάνω. Εγώ σε 8 θα πάρει. Οχτάρι θα πάρει. Μια και για τους διεθνείς να πω ότι ο Πελίστρη που ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του θα πάρει την άδειά του και θα ενσωματωθεί 10 Ιουλίου με τον συνομάδο.
0: Δύο εβδομάδες.
1: Ναι, ναι, πάρει την άδειά του.
0: Λιγότερο. Ναι, ναι, έχει και δύο μέρες που είχε αποκλειστεί.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν έπαιξε κιόλας.
1: Καθόλου. Καθόλου.
0: Απογοήτευση η Ουρουγουάη.
1: Εδώ κάπου διάβαζα ότι. Δεν ξέρω αν ήταν αληθές ή όχι, ότι τους κόψαν τα τσάρτερ.
0: Ναι, το διάβασα και εγώ αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, επειδή δεν επιστρέφουν όλοι πίσω. Έπειτα θα πάνε μόλις. Και έχει και θέματα και ο προπονητής της Κορέας.
1: Τι.
0: Έχει και θέματα για τον αποκλεισμό, γκρίνια.
1: Ναι, ναι.
0: Κάποιοι έλεγαν ότι απαγορεύεται η είσοδο σε κάποια μαγαζιά. Έβαζαν, είχαν βάλει.
1: Καλά, τα αυτά είναι.
0: Ναι, εντάξει, τώρα ναι. Και μου κάνει και εντύπωση. Α, κέρδισε, είπα. Κερδίζει παραδείγμα. Αν είπα κέρδισε, Είμαι λάθος. Κερδίζει η Παραγουάη 1-0. Ναι.
1: Ναι.
0: Τα εισιτήρια για το φιλικό την Τετάρτη πότε βγαίνουν?
1: Το είπα αύριο.
0: Α, αύριο, γιατί αύριο, τώρα το έστειλε ο Νίκος από το Νέιμεγγεν.
1: Ναι, ναι, αύριο το μεσημέρι υπάρχει στο site πάει ανακοινώση.
0: Τι ώρα παίζετε?
1: 6.
0: Okay.
1: Το Σάββατο είναι αυτό το φιλικό.
0: Να, εντάξει. Να δω αν έχει έρθει και κάποια άλλη ερώτηση για σένα, ρε Διονύση.
1: Ναι.
0: Αν παίζει τίποτα με εννοεί.
1: Όχι. Δεν ξέρω κάτι τέτοιο.
0: Πώς βλέπεις τον Τετέι και ποια μπορεί να

0: αν ξέρεις ποια είναι η γνώμη του προπονητή για τον ΤΤΕ.
1: Μια χαρά τον βλέπω. Εγώ θεωρώ ότι μέσα στη χρονιά μπορεί να χρειαστεί να παίξει εξτρέμ. Δεν λέω ότι τον βάζει το εξτρέμ, γιατί ούτω ή εδώ μόνο τον ΤΤΕ έχει διαθέσιμο επιθετικό. Ο Βλέσσα που έχει έρθει και είναι το δικό του πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν θα το αποκλείσω να το δούμε κάποια μάτσα μέσα στη χρονιά. Μια χαρά είναι πάντως. Μια χαρά είναι.
0: Ωραία. Να δω άλλα μηνυματάκια, αν μπορεί να υπάρχει.
1: Και σήμερα, ας πούμε, είχε ο Νίστρου τετατέτ με τον ΤΤΕ και τον Παντελίδη. Ο Παντελίδη τον βάζει τώρα επιθετικό.
0: Ναι.
1: Επειδή δεν έχει άλλους και είχε ένα τετατέτ εκεί σε κάποιες ασκήσεις για το πώς θέλει να κινούνται και τα λοιπά. Γενικώς κάνει τετατέτ ο Νίστρου με διάφορους παίκτες, τον Γιάγκουσιτς, τον Τζιριβέγια, τον Καμαρά, με διάφορους παίκτες τέλος πάντων. Mm-hmm. Κάνει τετατέτ για να τους εξηγεί τι θέλει.
0: Εντάξει, συνήθως το κάνουν οι νέοι προπονητές.
1: Ναι, προφανώς.
0: Και έχει και λογική.
1: Για κάποια πράγματα που θέλει, μην ξεχνάμε ότι ο καινούριος προπονητής θέλει να περάσει τις ιδέες του στην ομάδα, ειδική του τακτική. Ένας προπονητής ο οποίος δουλεύει πολύ στο build-up, δηλαδή αυτό που θέλει να περάσει ο Παναθηναϊκός είναι ένα στυλ, να έχει ο Παναθηναϊκός στην κατοχή, να παίζει από πίσω, πρωτό ποδόσφαιρο, με εντάσεις, δουλεύει αρκετά και το pressing, δεν θέλει να παίζει άμεσο ποδόσφαιρο. Οπότε ένα τέτοιο Παναθηναϊκό θέλει να φτιάξει. Θα το δούμε.
0: Έγινε, Διονύση μου, να σε αφήσω. Δεν έχει. Δεν έχει. Να το.
1: Συνέχεια.
0: Υπάρχει περίπτωση για ένα αριστερό μπακ της Γούλης.
1: Δεν νομίζω. Okay. Νομίζω ότι όσα έχουν δει το φως δημοσιότητας δεν επιβεβαιώνονται. Ούτε κάτι άλλο είχε ο Παναθηναϊκός. Αργά ή γρήγορα, όχι αργά ή γρήγορα, σύντομα θα μάθουμε.
0: Οκ. Okay. Έγινε, Νιόνιο. Καλή ξεκούραση. Λοιπόν. Όχι, το ξέχασα, ρε φίλε, για τα φιλικά με τη Ράκοφ και τη Λέουβεν. Θα το σημειώσω να το ρωτήσω αύριο. Θα το ρωτήσω αύριο, φίλε μου. Στο υπόσχομαι. Για το 4 είπε ότι ακολουθεί το δικό του πρόγραμμα και ότι μέσα στον Αύγουστο θα μπει. Λοιπόν. Χάρη μου, έχουμε γραμμές. Πάμε να ξεκινήσουμε με τον πρώτο φίλο. Τώρα έχει και ημίχρονο. Α. Θα έχει ενδιαφέρον τώρα που έχει γίνει 0-1. Πάμε.
2: Έλα, Ρακλή, καλημέρα.
0: Έλα, Λία μου.
2: Καλά, σιγά μην αφήσει ο Διονύσης τη δωματιάρα του εκεί και το air condition να πάει τώρα να βλέπει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Να βλέπει Ολλανδία, Μαρόκο. Εσύ θα το έκανε σίγουρα. Εσύ σίγουρα ήσουν μέσα.
0: Όχι, εγώ θα πήγαινε για να ζήσω την ατμόσφαιρα.
2: Ναι, καλά, ναι, δεν αμφιβάλλω. Εγώ πιστεύω ότι αν το μάτι ήταν την Πέμπτη, μπορεί να πήγαινε από Τετάρτη.
0: Όχι, εντάξει. Όχι έτσι.
2: Πάντως αν ήσουν εκεί θα πήγαινε, δεν υπήρχε περίπτωση.
0: Μα μπορεί, άμα περάσει η Ολλανδία, θα πέσω εγώ σε παιχνίδι στο Ολλανδία.
2: Ναι, ναι.
0: Θα το συζητήσουμε εκεί με τους άλλους.
2: Ναι. Τι θέλεις να περάσει ή προτιμάς Μαρόκο?
0: Δεν
2: εγώ είμαι λίγο χωρισμένος στα δύο, έτσι,
0: δεν
2: και λόγω Ελκαμπή.
0: Εντάξει, άμα το σκεφτείς ότι λόγω Ελκαμπή, το που συμφέρει τον Ολυμπιακό να αποκλειστεί τον Μαρόκο.
2: Ναι.
0: Για να πάρει και την...
2: Απ' την άλλη όμως ανεβαίνει και η ψυχολογία του παίχτη, έτσι, αν περάσει, αν πάει καλά.
0: Να πάρει καλά, πάντως στο Μαρόκο δεν το βλέπω.
2: Ναι, όχι, εντάξει, καλά, ναι. Γιατί ο Ταρέμι, αν έρθει, δεν ξέρω τι θα κάνει τελικά, αν έρθει σε κάποιο κομμάτι της προετοιμασίας, σαν τη Μάρθα Βούρτση θα είναι, έτσι, μεταξύ μας τώρα, και με τον τρόπο που αποκλειστήκανε.
0: Εντάξει, δεν νομίζω, θα έχουν περάσει και μέρες, φίλε.
2: Προτάθηκε κάποιο αριστερό μπακ, είδα. Κάποιος από την Ποταφόγκο, έχεις υπόψη σου κάτι γράφτηκε για να...
0: Δεν γράφτηκε για τον Άλεξ Τέλες, λες.
2: Μπράβο, ναι, τον Τέλες.
0: Τι να σου πω. Είχε ακουστεί και παλαιότερα για τον Ολυμπιακό, αλλά είναι για 33.
2: Ναι, κάτι μου λέει ότι δεν το ακούω πρώτη φορά το...
0: Όχι, είχε ακουστεί και παλαιότερα. Δεν θυμάμαι τώρα πότε, αλλά είχε ακουστεί σίγουρα.
2: Επειδή έβλεπα ταυτόχρονα εδώ τη τηλεόραση, τι σε ρώτησε ο φίλος, αν θα μεταδοθούν τα φιλικά, γιατί ήθελα να σου ρωτήσω κι εγώ αυτό. Δεν ξέρω, κάτι σε ρώτησε κάποιος για τα φιλικά.
0: Θα μεταδοθούν τα φιλικά, είναι το που γίνονται τα φιλικά. Τα φιλικά Κοσμοτέ.
2: Κολλούνται όπως
0: ναι,
2: πέρσι.
0: Ναι.
2: Και θα γίνει σε δύο δόσεις. Α, μάλιστα.
0: Όλο το ρεπορτάζ.
2: Ωραία. Θα γίνει σε δύο δόσεις, έτσι, δηλαδή όπως και πέρσι. Θα γυρίσουν κάποια
0: στιγμή. Θα γυρίσουν τρεις μέρες και θα

0: Φιλαράκι αυτό, ναι, ναι.
1: Ούτε γερανός.
0: Λοιπόν, άντε καλή εβδομάδα, θα τα πούμε. Τετάρτη θα κάνεις, ή μπορεί και την Πέμπτη. Φεύγεις Παρασκευή, Τετάρτη θα κάνεις σίγουρα στούντιο.
1: Ναι, Πέμπτη θα το συζητήσω. Γιατί, Πέμπτη, γιατί πετάω πρωί, οπότε θα πρέπει να έχουμε να πάω να αφήσω αυτοκίνητο, να πάω να αφήσω βαλίτσες και όλα αυτά. Έχει,
0: ναι, έχει τζερτζελέ, ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί τώρα δεν παίρνω. Όπως πηγαίνω, ξέρεις, όταν πήγες Ολυμπιακό στο εξωτερικό, που παίρνω μια βαλιτσούλα και την αφήνω πάνω. Την παίρνω μαζί μου.
0: Ναι.
1: Τώρα έχει διαδικασία.
0: Στο μεταξύ δεν παίρνεις ούτε λάπτοπ, τίποτα.
1: Όχι, θα πάρω, θα πάρω λάπτοπ. Εντάξει, αφού δεν έχω να γράψω σε site.
0: Α.
1: Να το πάρω, θα το πάρω μαζί, γιατί έχω πάρει ένα καινούριο που είναι πιο μικρό, είναι βολικό. Μα. Και θα το έχω, οπότε δεν ξέρεις.
0: Μια χαρά. Εντάξει, Ραγκλάρα, θα τα πούμε. Άντε, καλή
1: έγινε, αγόρινα μου.
0: Έγινε, έγινε,
1: ο φίλος από Ολλανδία που μπαίνει λέει: μην νομίζω ότι 3 ώρα το βράδυ θα έχει πολλές επιλογές για να πάει να το δεις. Είσαι μόνο σε Άμστερνταμ, Χάγη, Ρότερνταμ. Άπελντορ μου λέει δύσκολα. Άμστερνταμ και Ρότερνταμ είμαι βέβαιος ότι θα έχει. Γι' αυτό το είπα να πάει στο Άμστερνταμ. Χάρη μου, σε λίγο σε τραγική κατάσταση. Λοιπόν, ρίξε εδώ διαλυματάκι και συνεχίζουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Komt die bal met een hard schot en die gaat erin. Het is van Bronckhorst. Het is 105e in het land. Die de bal er gewoon in rost voor 20 meter. Een goede aanval, een uitstekende aanval.
5: Van Persie, wat kan je? Hij geeft hem aan Sneijder. Die moet dan op de rand van de satelliet misschien gaan schieten. Sneijder de bal met achteraan. Oh, erin. Hij zit erin. We staan voor. We staan met 2-1 voor omdat Sneijder een bal op het doel schiet.
6: Komt die bal voor. Dat is uiteindelijk het kopballetje van Robben.
4: Het is 3-1. Het is afgelopen voor het Nederlands elftal. In de positieve zin. Nederland op een 3-1 voor. Nederland gaat in de finale komen van het WK voetbal. Ik zei het, die naaimachine ging draaien. Toep, toep, toep, toep, toep. En dan draait hij. En dan zit hij er gewoon in. Robben met de goal.

0: Πάμε δεύτερο μισάρο, δεν έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Την καλησπέρα στο Βίρονα από τα Χανιά. Για πάμε.
1: Έλα, γεια.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Τι λέει?
0: Πρέπει να είσαι ο μοναδικός ακροατής που ασχολείσαι με μπάσκετ αυτή την περίοδο.
1: Τι λες, ρε Κακλή?
0: Άμα σου λέω εγώ.
1: Καλά.
0: Τι έκαλα.
1: Μπες σε καμιά εκπομπή στο YouTube.
0: Δεν μπαίνω. Ειδικά εκεί που μπαίνεις εσύ δεν μπαίνω ποτέ. Πάμε παρακάτω.
1: Όχι, εγώ κάνω, βλέπω από όλες. Έβλεπα τώρα μια εκπομπή όταν έπαιζε η Γερμανία, όταν έπαιζε η Βραζιλία.
0: Ναι. Και είχε περισσότερο κόσμο από αυτούς που βλέπανε τη Βραζιλία.
1: Είχε 4 εκπομπές για το παγκόσμιο, ακούς. 300 άτομα μέσα, 200, 100. Είχε και μια εκπομπή για τον μπάσκετ του Συρίγου. Είχε 1500-2000 άτομα.
0: Γιατί, οι άλλοι ρε φίλε βλέπανε το παιχνίδι.
1: Όλοι το βλέπουν και συγχρόνως ακούνε κιόλας.
0: Ναι, βέβαια, κατά κάνουν δύο
1: σαν. Αντί τα like των εκπομπών για τον παγκόσμιο και τα like των εκπομπών για τον μπάσκετ,
0: ναι,
1: είναι τεράστια διαφορά.
0: Ναι, Γιάννη μου, ό,τι πεις.

0: Εντάξει, τι ψέματα σου πω. Θες να σου πω κιόλας πια.
1: Δεν με απασχολεί, ρε Γιάννη.
0: Μα, γιατί
1: το βλέπουνε το άλλο. Δηλαδή, εγώ τώρα που είδα τη Βραζιλία.
0: Μα, δεν ασχολείται με τον μπάσκετ.
1: Μα εδώ στην εκπομπή του λέω. Δηλαδή, θε τώρα παίζω.
0: Εγώ σου λέω γενικά, ρε παιδάκι μου. Α, για την εκπομπή σου λέω.
1: Με σου γιατί σου λέω.
0: Εννοείται, ρε Ρακλή, αφού. Δηλαδή, άμα ήταν ο Πετρίδης και ο Ρομπόλης, δεν θα μιλάγαν για μπάσκετ, για ποδόσφαιρο θα μιλούσαν. Αυτό είναι δεδομένο, αφού είσαι εσύ και ο Διονύσης. Εντάξει, λογικό. Δηλαδή, άμα ήταν ο Πετρίδης και ο Ρομπόλης, θα μιλούσαν πιο πολύ για το Μουντιάλ ή για μπάσκετ. Εξαρτάται από τον εκφωνητή, εννοείται. Τι λες τώρα. Λοιπόν, πάμε τώρα να σου πω κάτι. Δεν ξέρω το πήρε ήδη που διέβασα και μου έκανε τεράστια εντύπωση.
1: Δεν το έχω πάρει, ήδη το λέω.
0: Ναι. Και να με το σχολιάζει, μήπως έχω χάσει επεισόδια.
1: Ναι,
0: διάβασα στον Γκαζέτα ότι η FIBA, μία διοργάνωση, δεν ξέρω, δεν την ήξερα καν που συμμετείχε ο Ηρακλής. Λέει όποια πάει σε αυτήν θα της επιβάλλει τιμωρία και αναγνωρίζει επίσημα η FIBA τέσσερις διοργανώσεις.
1: Δεν την ξέρω τι είναι. Τι με ρωτάς τώρα, δεν ξέρω να σε απαντήσω.
0: Ναι, αναγνώρισε επίσημα η FIBA την Ευρωλίγα και το EuroCup.
1: Δεν έχω ιδέα σου λέω.
0: Ας πάρει κάποιος που ξέρει γιατί μήπως έχω χάσει επεισόδια. Γιατί το διέβασα στον Γκαζέτα και έμεινα έτσι. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας τώρα.
1: Γιατί δεν στέλνεις ένα μήνυμα κάτω από τον Γκαζέτα, να σου απαντήσει κανένα άλλο.
0: Σιγά μην ασχολούμαι τώρα, στέλνω μηνύματα. Λοιπόν, άμα ξέρει κάποιο, α βγει να πει. Άμα είναι, θα το ξαναδημοσιεύσουν, άμα είναι αλήθεια. Εγώ δεν το ήξερα αυτό, ότι η FIBA έχει αναγνωρίσει επίσημα την Ευρωλίγα και τον EuroCup. Αναγνωρίζει και τέσσερις διοργανώσεις. Ευρωλίγα EuroCup, FIBA Champions League και FIBA EuroCup. Πώς το λένε. Τέλος πάντων, άμα ξέρει κάποιο, α βγει να πει. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Τώρα θα μου πεις, εσύ που να ξέρεις, έτσι, σαν ποδοσφαιρικός.
1: Ναι.
0: Αλλά εγώ θα σε κάνω λογικές ερωτήσεις, έτσι, όχι παράλογες. Καταρχάς να πούμε, παιδιά, επειδή ακούς τις εκπομπές, άπειρα σενάρια, γράφονται ό,τι να είναι. Εγώ πιστεύω ότι ο Ζωτ δεν βγάζει προς τα έξω τίποτα. Όπως με το Φαλ και τον Μπάντιο, δεν το πήρε κανείς είδηση.
1: Για τον Μπάντιο είχε γραφτεί.
0: Συμφωνείς αυτό.
1: Για τον Μπάντιο είχε γραφτεί. Για τον Παντιό είχε γραφτεί και πρόσδο της εποχή.
0: Α, είχε γραφτεί και πριν.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μπορεί να ήταν στα τυχαία και. Εγώ πιστεύω ότι γενικά ο Παναθηναϊκός δεν βγάζει εξωπλέον ονόματα μέχρι να τελειώσει.
1: Σου είπα για τον Παντιό είχε
0: τώρα,
1: γραφτεί.
0: Τώρα πού τα βρίσκουν. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε μια λογική συζήτηση. Λογική.
1: Για να
0: εσύ. Καταρχάς θα σου πω εγώ και θα μου απαντήσω.
1: Να πω ότι
0: χρειάζεται καταρχάς έναν άσο οργανωτή ο Παναθηναϊκός. Ένα άσο, original άσο. Δεν έχει άσο, original, Βίντος Λούκα. Ένα βασικό άσο, ρε παιδάκι μου. Συμφωνείς?
1: Ναι.
0: Χρειάζεται ένα διαρροτριάρι σκόρερ αλλαγή του Ναν στη θέση του Γκριγκόνης. Αλλαγή του Ναν, όπως ο Γκριγκόνης. Ένα Γκριγκόνης στα καλά του, ας πούμε.
1: Καλά, παίζει και ο Παντιό εκεί.
0: Δεν είναι σκόρερ όμως.
1: Ο Παντιό.
0: Είναι πιο πολύ αμυντικός. Για σκόρ, δηλαδή θα παίξει με Μπαντιό διάρρη.
1: Γιατί ουσιαστικά ο Μπαντιό είναι. Θεωρώ εγώ δηλαδή ότι θα παίρνει τη θέση του Γκραντ που περνάνε τα χρόνια.
0: Ναι, όχι του Ναν όμως, αλλά λέγει του Ναν για σκόρ, λέμε. Ποιος θα είναι στο τέλος.
1: Γιατί δεν έπαιζε ο Ναν με τον Γκραντ Βασί.
0: Ναι, ρε παιδάκι, μα λέει και Γκριγκόνης από πίσω. Άσχετα αν ο Γκριγκόνης τραυματίστηκε. Αλλαγή του Ναν κατά μένα ήταν ο Γκριγκόνης. Σαν σκόρ, λέμε. Σκόρ. Πιστεύω χρειάζεται ένα σκόρ αλλαγή του Ναν. Μετά χρειάζεται ένα σέντερ.
1: Θα πάρει δεύτερο σέντερ.
0: Μπράβο. Και δεύτερο σέντερ. Αυτός ο τρεις χρειάζεται καταμένα. Επειδή ακούω ρε παιδιά ότι κυνηγάει τον Μπόγκα. Αυτό ποιος το έβγαλε πάλι. Τον Μπόγκα. Πού να κουνήσει ο Μπόγκα. Έχεις 6-6 τριαροτεσάρια σούπερ.
1: Ο Μπόγκα πρώτα απ' όλα ήταν η πρώτη μεταγραφή του Ομπράντοβιτς όταν πήγε στην Παρτιζάν.
0: Τι σχέση έχει αυτό τώρα.
1: Ένα. Δεύτερο.
0: Τώρα,
1: δεύτερο. Έτσι. Να σου μιλήσει κανένα. Δεύτερον ο Μπόγκα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος παίζει και στο 3 και στο 4 και κάνει πάρα πολλές δουλειές μέσα στο γήπεδο. Δεν είναι ο σκόρερ, δηλαδή ότι θα σου βάλει 25 πόντους, δεν πρόκειται να το κάνει αυτό.
0: Ναι,
1: αλλά θα σου πάρει σούτ από τη γωνία και δεν είναι ότι είναι, δεν είναι κλασικό σουτέρ. Ωστόσο δεν είναι και ένας σουτέρ και ένας παίκτης ο οποίος τον αφήνει ελεύθερο. Θα παίξει άμυνα, θα πάρει rebound, είναι πολύ χρήσιμος.
0: Συμφωνώ, αλλά έχει και ιδέες, καλύτερος δεν είναι.
1: Επίσης ο Μπόγκα. Θα αργήσει να ξεκαθαρίσει γιατί περιμένει και το Detroit.
0: Εγώ λέω ότι είναι ράδιο Αρβίλα, λέω. ότι δεν υπάρχει περίπτωση ο Καλά,
1: δεν βγαίνουν. Να ξέρετε και ένα πράγμα. Δεν τα βγάζουν οι δημοσιογράφοι από τις σκυλιές τους. Έχουν πεθάνει αυτές τις εποχές. Κάποιοι μπορεί να το κάνουν. Τι καλά τώρα.
0: Καμιά λογική. Εσύ ποια λογική βλέπεις τον Μπόγκα? Δηλαδή θα διώξει ο Οσμάν ή ο Χουάντρο ή.
1: Μα για Οσμάν γράφεται ότι το θέλουν στην Τουρκία.
0: Άλλο ράδιο. Αφού το ξεκαθάρισε ο Κοντός, ο general manager του Παναθηναϊκού βγήκε και είπε και το ξεκαθάρισε. Γκραντ, Χουάντρο και Οσμάν δεν φεύγουν με τίποτα. Καταρχάς, άμα διώξει Οσμάν ή Χουάντρο, θα πέσει ο Μπαρτζόκας κατευθείαν πιστεύω. Σαν λύκος. Μετά. Ο Μπόγκαρα, παιδιά, έχει 3 εκατομμύρια ζητάει. Σχόρια το. Δεν ξέρω μένει ελεύθερο αν έχει ρήτρα εκεί. Δηλαδή θα δω, έχει 5 εκατομμύρια, παίρνει ο Ντέβι, θα δώσει 3 εκατομμύρια να πάρει τον Μπόγκα για να του βάλει τι, για να πέσει 10 λεπτά. Δεν βγαίνει η χρόνη, ρε παιδιά, έχει Ρογκαβόπουλο. Θα χρησιμεύσει ο Ρογκαβόπουλο. Έχει Μίτογλου να κατεβαίνει στο 4. Έχει η Χέι Ντέβι να κατεβαίνει στο 3. Ο Σμά στο 3 να ανανεώνει στο 4. Κουάτσο στο 4. Τι να τον κάνει τον Μπόγκα τη στιγμή που έχει ανάγκη από άλλες θέσεις. Δηλαδή πώς θα αναφέρει τον πάρει, 80 εκατομμύρια, με ποια λογική να πάρει τον Μπόγκα, αυτό δεν καταλαβαίνω.
1: Άμα θα πάρει τον Μπόγκα θα φύγει κάποιος από αυτούς που έχει ο Παναθηναϊκός.
0: Μα γιατί να φύγει, αυτό θέλει να φύγει στη ζωή, καλύτερος από τον Μπόγκα.
1: Ας πούμε, ο Μπόγκα με τον Οσμάν έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ναι, αλλά δεν παίζει άμυνα καλή ο Οσμάν.
0: Δεν
1: παίζει καλή άμυνα. Στις αλλαγές κάνετε. Καλά, δεν το έχει δει ότι το χτυπάνε στις αλλαγές. Κάτσε ρε παιδάκι μου να σου πω. Ο Όσμαν είναι πολύ καλός στο να πιέσει την μπάλα με τα χέρια, επειδή έχει μακριά χέρια και κάνει πολλά κλεψίματα. Αλλά όταν μια ομάδα κυκλοφορεί καλά την μπάλα, χάνεται στις αλλαγές. Αυτό σου λέω.
0: Ωραία, βάλ το Χέις Ντέβις 3, άμα θες πιο αμυντικό.
1: Ωραία, τι είναι.
0: Ο Χέις Ντέβις δεν παίζει άμυνα.
1: Σου είπα εγώ
0: και δεν παίζει άμυνα.
1: Ο Χουάντσο φυσικά και παίζει άμυνα.
0: Ο Ρογκαβόπουλος δεν παίζει άμυνα.
1: Καλά, δεν τον
0: ο Καλαϊτζάκης άμα ανέβει στο 3 δεν παίζει άμυνα. Έχει τόσο αμυντικούς. Τι να τον κάνει τον Πόγκα. Ενώ έχει άλλες ανάγκες.
1: Έγινε, Γιάννη.
0: Και μετά θα υπάρχει πρόβλημα στον χρόνο. Δυσανασκή, πώς θα χωρέσουν όλοι. Με δεδομένο ότι, κοίτα, ο Κοντός για να το πει ότι δεν φεύγει. Δεν φεύγει, εντάξει, θα το δεχθούμε. Δεν μπορεί να βγαίνει να λέει και σίγουρα, παιδιά, δεν φεύγει ο Οσμάν Χουάντσο. Για να το λέει. Και το γράψαν όλοι αυτό, ότι όντως δεν φεύγει ο Οσμάν Χουάντσο. Τώρα τα δημοσιεύματα, ο κάθε Τούρκος μάνατζερ γράφει ό,τι θέλει. Τουρκικό δημοσίευμα γράφει για να πάρει και πώς τα λέτε αυτά εσείς.
1: Έγινε.
0: Like, πώς τα λέτε.
1: Έγινε, Γιάννη. Έγινε.
0: Εντάξει,
1: καλά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
2: Καλησπέρα, Γιάννη.
1: Καλησπέρα, φίλε.
2: Βασίλης από Χαλιά.
1: Γεια σου, Βασίλη. Ναι.
2: Να μου πεις κάτι για τον Αντρέ Λουίς.
1: Ναι.
2: Τον Αντρέ Λουίς πόσο άχρημα τον πήραμε?
1: Νομίζω 8 ή 6-8. Δεν θυμάμαι τώρα.
2: Κάπου που είχε βγει μια...
1: Κάτσε, γιατί έχασε μόλις ευκαιρία η Παραγουάη. Ρε τι γίνεται.
2: Το βλέπω.
1: Πες άλλο, έχουμε κηδεία σήμερα.
2: Κοίταξε, εγώ πήρε επίσημα σήμερα για την Ιαπωνία.
1: Εντάξει, η Ιαπωνία στο δεύτερο μήνυμα δεν έκανε τίποτα. Έπαιξε όλη πίσω.
2: Όχι, μα έτσι ήταν η τακτική της Μωραϊκής.
1: Ναι, αλλά. Ναι, ωραία, ναι, ήταν η τακτική της, αλλά περίμενε ότι επειδή έχει την ταχύτητα, ότι θα βγάλει 2-3 κότερες. Καλές. Δεν έβγαλε τίποτα.
2: Ήταν μακριά οι γραμμές, πολύ μακριά.
1: Ναι, δεν έβγαλε τίποτα. Και πάλι καλά που το έβαλε και στις καθυστερήσεις στη Βραζιλία. Γιατί δεν μπορεί τις ομάδες που παίζουν τόσο κλειστά να δικαιώνονται.
2: Δεν είχε δείξει τέτοια δείγματα. Τώρα στο συγκεκριμένο μάτσο φοβήθηκε παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Αν και η Βραζιλία, ξέρεις, άλλη φορά είχε 11 Γαλλίους παίχτες, αλλά έπαιζε αυτό το τσίκα που λέμε το παιχνίδι αντάνας και δεν της έβγαινε. Τώρα που έχει 3 παίχτες μόνο στην ουσία, τις καλούς, αλλά είναι καλοί παίχτες και οι υπόλοιποι, αλλά όχι οι superstar. Παίζουν έτσι λίγο στο mood το ευρωπαϊκό και ίσως πάνε λίγο παραπέρα που δεν τους υπολογίζει κανείς. Τέλος πάντων, πάμε τώρα στο Αντρέ Λουίς.
1: Ναι.
2: Εμείς τον πήραμε 6-8, δεν έπαιξε σε εμάς και τον πουλάμε 14, ξέρω εγώ. Είναι λογικό τώρα αυτό. Αν τον πουλήσουμε.
1: Πού τον πουλάμε 14?
2: Ζητάμε τόσο. Τόσα
1: πού τον πουλάμε, ρε παιδί μου, Βασίλη μου.
2: Όχι τον πουλάμε, ζητάμε τόσα για να τον πουλήσουμε. Αν έρθει πρόταση θα ζητήσουμε τόσα, έτσι λένε οι δημοσιογράφοι του Ολυμπιακού.
1: Κάτσε να έρθει πρόταση και τα βλέπουμε το τι θα ζητήσουμε. Τώρα μην κάνουμε προθετικές κουβέντες.
2: Εντάξει, δεν τα λέω.
1: Σου λέω.
2: Οι ρεπόρτες.
1: Και 34 να ζητήσει.
2: Ναι. Το θέμα είναι τώρα του Αντρέ Λουίς. Γιατί δεν μας βγήκε. Εμένα προσωπικά ο Αντρέ Λουίς μου αρέσει. Έτσι, και αθέσει,
1: έχω πει και λάγι. Για τον Αντρέ Λουίς και για τον Κλέιτον. Ότι η άποψη του με τη Λίβαρα προφανώς δεν ακούσατε τις εκπομπές και δεν είσαι και υποχρεωμένος φυσικά να τις ακούσεις. Ότι η άποψη του με τη Λίβαρα είναι ότι είναι πολύ καλοί παίχτες, το λέγει από πέρυσι δηλαδή, ότι είναι πολύ καλοί παίχτες και οι δύο. Απλά επειδή έχουν μάθει σε ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού, γιατί με τη
2: Λίβαρα. Όχι, τι θα πει, θα
1: εκτεθεί,
2: θα εκτεθεί τώρα. Γιατί
1: άσε με, Βασίλη, θα εκτεθεί.
2: Δεν ξέρω τι θα πει, α έχω ακούσει τι είπε, ότι.
1: Και θέλουν
2: χώρο θέλουν
1: και θέλουν περισσότερο χρόνο συμμετοχή. Χρόνο προσαρμογή.
2: Ναι. Βασικά προχθές, γιατί είχα πάρει τηλέφωνο, δεν πρόλαβα τέλος πάντων, έκλεισαν οι γραμμές. Είπε ότι δεν βολεύεται στο στυλ του.
1: Δεν είπατε τίποτα. Είπα ότι ήθελαν περισσότερο χρόνο προσαρμογή. Τέτοια λόγια χρησιμοποίησα. Δεν χρησιμοποίησα διαφορετικά. Και ότι είναι και του θεωρεί καλούς παίκτες. Και επίσης το γεγονός ότι ήταν και οι δύο με ξένο διαβατήριο, μη κοινοτικοί παίκτες, κάποιος από εκ των δύο έμεινε στάνταρ εκτός αποστολής. Κάποιες φορές μπαίνανε και δύο.
2: Ωραία. Είπε και κάτι άλλο.
1: Ναι,
2: ότι δεν βολεύουν στο παιχνίδι του Ολυμπιακού γιατί οι ομάδες κλείνονται και αυτοί είναι πιο καλοί επειδή παίζανε σε ομάδες.
1: Δεν σου είπα ότι δεν είπα ότι δεν βολεύονται. Είπα ότι θέλουν αυτή η άποψη με τη Λίμπαρ ήταν αυτή. Ότι με αυτόν τον τρόπο ότι θέλουν περισσότερο χρόνο προσαρμογής και να μάθουν ένα διαφορετικό στυλ παιχνιδιού. Αυτό είπα.
2: Εγώ άκουσα ότι.
1: Τι να σου πω τώρα, δεν το έχω χάσει. Όπου να είναι το χάνω. Εγώ σου είπα ποια είναι η άποψη μου.
2: Θυμάμαι ακριβώς ότι η ομάδα που έπαιζε σαν τη Ιωάβε, που έπαιζε πίσω η Ιωάβε, ήταν πολύ καλή στο χώρο.
1: Ήταν καλή στο χώρο.
2: Μπράβο. Εμάς όμως επειδή οι ομάδες μας κλείνονται πίσω στο ελληνικό πρωτάθλημα, ήταν δύσκολο να βγάλουν αυτά τα προσόντα τους.
1: Μα τον δεν έπαιξαν κιόλας. Δηλαδή ο Κλέιτον πότε τον είδες.
2: Δεν έπαιξαν βέβαια. Ναι. Και όποτε έπαιξε ο Αντρέ Λουίς συμπαθητικός ήταν. Θα μπορούσε να πάρει παραπάνω ευκαιρία.
1: Στη Λιβαδιά είχε κάνει καλή εικόνα.
2: Αλλά λέω πώς παίρνει τότε, λέω εγώ, κύριε Μπεντιλίβα, που ήταν διακαλής πόθος ένας παίκτης που δεν σου ταιριάζει στο στυλ που παίζει ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
2: Γιατί τους κλείνει τους αντιπάλους. Οπότε είναι λάθος επιλογή σου. Καλός παίκτης, αλλά λάθος επιλογή σου. Π.χ.
1: Ένα Γερμανία. Ωραία κεφαλιά. Ωραία κεφαλιά, ήταν από σέντρα. Τώρα ψιλοφταίει ο τερματοφύλακας. Κάτσε να το ξαναδώ και σε replay. Γιατί το δομία στα πεταχτά.
2: Ο Λέβετ Φάνιλια.
1: Θα το δούμε τώρα, τι να σου πω. Πολύ Arsenal σκοράρει στο Μουντιάλ. Ωραία κεφαλιά ήταν πάντως. Σημάδεψε γωνία. Αλλά ξαναδείχνει τώρα, δείχνει τους πανηγυρισμούς. Λοιπόν. Σέντρα από αριστερά έχει γίνει. Ωραία σέντρα γλυκιά. Ο Βίρτς πέρα την έχει βγάλει. Κεφαλιά του Χάρβιτς. Εντάξει, δεν ήταν και δυνατή.
2: Ναι, αλλά πάει πίσω.
1: Πήγε πολύ γωνία, ναι, αλλά δεν άνοιξε, δεν έκανε και εκτίμηση. Ένα-ένα οι Γερμανοί. Και προχωράμε. Ωραία, με τη Λίμπαρ φταίει. Πάμε σε επόμενο ερώτημα.
2: Όχι, με τη Λίμπαρ φταίει. Δεν έπρεπε να πάρει το συγκεκριμένο παίχτη που εγώ το θεωρώ καλό παίχτη. Και παρόλα αυτά, και αυτό που λένε ότι πίσω θέλει χώρους, μα έχει και το ερασμένο ο συγκεκριμένος, ακόμη και στις κλειστές άμυνες. Οπότε εγώ είμαι διαφωνία ότι κακώς πήρε λίγο χρόνο.
1: Okay.
2: Έτσι.
1: Mm-hmm. Είπα ποιο ήταν και το άλλο το πρόβλημα. Με τα διαβατήρια.
2: Ναι, εντάξει, αυτό ήταν μεγάλο θέμα. Τώρα πάμε τώρα στο θέμα του Στάνης.
1: Ναι.
2: Γιατί μέχρι στιγμής δυστυχώς έχω δικαιωθεί στη ζωή ο πρώτος Ισμαήλωδης Καντίου ότι δεν θα έρθει, αλλά έχω πει και μακάρι να εκτεθώ ότι δεν θα έρθει και ο Στάνης.
1: Όχι, θα δούμε.
2: Ελπίζω να πάρουμε, αλλά το θέμα είναι ότι ένας ρεπόρτερ λέει έχουμε κάνει λέει στα 200, ο Άρης 2-8 και μπόλους πάμε στα 10. Δηλαδή δεν ξέρουν και τα νούμερα και αυτό με ανησυχεί ότι δεν ξέρουν εντελώς τι γίνεται στη συγκεκριμένη υπόθεση.
1: Ναι, μην νομίζεις ότι ο Ολυμπιακός βγαίνει, κάτσε γιατί μην γίνει το 2-1 στο καπάκι. Όχι. Κόντρα στα σώματα. Μην νομίζεις ότι υπάρχει τρομερή ενημέρωση. Είναι και ότι βρίσκεσαι από πλευρά τον μάνατζερ και τι βγαίνει και από τη Βουλγαρία από όλα δημοσιεύματα. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει και τρίτη πρόταση. Δεν μισθά πολύ λόγο. Ωραία, τώρα αν είναι 7,5, αν είναι 8, εγώ ξέρω ότι είναι 7,5 με μπόνους. Θα το δούμε στην πορεία.
2: Εσύ, που καλός παίκτης έχει χώρα στοιχεία. Το θέμα είναι όμως Μην τον πεταβουριάσουμε και αυτόν, γιατί στην ουσία δεκάρι είναι ο άνθρωπος σαν κρυφός επιθετικός. Mm-hmm. Και τον πετάξουμε για αυτόν όπως κάναμε με τον Στρεφέτσα, γιατί mm-hmm. τώρα φέραμε για εξτρέμ. Μπορεί ο άνθρωπος παίζει πίσω από τον επιθετικό, εκεί μπορεί να αποδώσει καλύτερα. Mm-hmm. Όπως η Ζιγκερνάγκελ, η Ομπιέλ, αυτοί οι παίχτες που ήταν καλύτεροι από ένα στο 10 και εμείς βάζαμε στα πλάγια. Mm-hmm. Ότι βάλαμε το φορτούν και μας βγήκε μια στιγμή στα τόσα χρόνια, ο οποίος είναι υπερπαίχτης για μένα.
1: Ο Μπιέλ δεν ήταν με τη Λίβαρ. Ο Μπιέλ έπαιζε και πολύ στα πλάγια, αλλά κανονικά η θέση του Μπιέλ ήταν πίσω από τον επιθετικό.
2: Ναι, εκεί απέδε. Mm-hmm. Αυτό θέλω να πω. Μην τον πετάξουμε στα πλάγια, δηλαδή θα πάρουμε κανένα εξτρέμι, θα πάρουμε ένα, ενώ θέλουμε δύο. Έτσι. Και το πούμε γι' αυτό, ξέρω ότι δεν έκανε. Μετά το πρόβλημα το μεγάλο ψήφιο θα είναι, εγώ πιστεύω, εντάξει, κουτσά στραβά, θα τα φτιάξουμε όλα. Αν και εγώ είμαι πολύ απεσιόδοξο, γιατί έχω ξενερώσει με Τσάπρα, έχω ξενερώσει με Γιαννούλη, ξέρεις, εγώ είμαι απαιτητικός. Εξαίρεσε εμένα. Τέλος πάντων, αλλά το θέμα είναι, εγώ πιστεύω στο τέλος θα τα φτιάξουμε όλα, έστω και καθυστερώντας. Αλλά φίλε μου, έχουμε εγκλωβιστεί στον επιθετικό. Θα έχουμε τεράστιο θέμα φέτος. Πρώτο, κατεβαίνουμε στην προετοιμασία χωρίς Ελκαμπίχ, χωρίς Ταρέμι. Mm-hmm. Και θα πάμε να παίξουμε με κάποιους που ίσως φύγει ο Γιαρέψουκ. Ο Κλέιτον είναι σαν τρίτος, οπότε δεν μπορεί να σου τραβήξει τα κουκιά. Είναι λίγο κακή οργάνωση εκεί. Και με την προοπτική έστω και την ελπίδα ότι έστω ο Ελκαμπίχ θα γυρίσει φρέσκος και θα παίξει.
1: Ναι,
2: εγώ δεν το βλέπω αυτό.
1: Όταν λέμε για κακή οργάνωση, και τι μπορούσε να κάνει ο Ολυμπιακός με δύο παίχτες που είναι στο Μουντιάλ?
2: Εγώ να σου πω ότι θα έκανα Ηρακλή Αγωπέζη, το φωνάζω εγώ έτσι. Ναι. Αγωπέζη το φωνάζω. Ναι. Και δυστυχώς όπως είχα δικαιωθεί με τον Ελαραμπή, δυστυχώς θα δικαιωθούν και με τον Ελκαμπή. Τεράστιος παίκτης και ο ένας, τεράστιος και ο άλλος. Βοηθήσανε τα μέγιστα. Έτσι, αλλά εγώ είμαι πολύ στιγνό σε μερικά πράγματα. Δεν στέκομαι σε συναισθηματισμούς και θέλω να προχωράνε. Εγώ Ελκαμπή ήθελα φέτος να φύγει, να φύγει ο Ταρέν, να πάρω ένα βαρβάτο επιθετικό, να κάνω ένα restart σε αυτό το κομμάτι της επίδεσης. Δεύτερο, θα κράταγα οπωσδήποτε το Γιάρεψουκ.
1: Αυτό θέλει και με την Λίβερ. Πάμε παρακάτω.
2: Ναι, και τρίτο, έναν όποιον να είναι, δεν παίζει και τόσο ρόλο. Okay. Αλλά θα πέρα έναν καινούριο σεντερφόρ, να είναι πιο ρεξάτο, πιο. Γιατί ξέρεις, ένας χρόνος και το. Δεν είναι και μεγάλος πολύ, παιδί μου, 33 είναι έτσι. Αλλά το θέμα είναι ότι έχει παίξει Κόπα Αφρικα, τώρα Μουντιάλ. Δηλαδή θα έρθει ξεζουμισμένος πάλι και θα χάσουμε καιρό. Το μόνο μου πρόβλημα είναι ότι ο φως μου είναι αυτός εκεί.
1: Οκ, okay. Έγινε, Βασίλη.
2: Λοιπόν, έγινε.
1: Καλά. Yeah. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
3: Ναι, εγώ μιλάω.
1: Έλα ρε συναυλία.
3: Έλα, Ηρακλή, κάνεις καλησπέρα.
1: Ναι. Εδώ.
3: Καλά είσαι.
1: Μια κεφαλιά η Παραγουάη τώρα πήγε στη... Στην αγκαλιά του Νόγερ.
3: Τα κεφαλιά τώρα πάσα ήταν. Εγώ αν ήταν να κρατήσω ανάμεσα σε Οσμάν και Χουάντσο, θα μιλήσω για τον μπάσκετ, θα κράταγα σίγουρα τον Χουάντσο. Γιατί και άμυνα παίζει και σουτ έχει και rebound παίρνει. Ενώ ο Οσμάν είναι πολύ προβλέψιμος, άμυνα δεν παίζει όπως σωστά είπες στο φίλο του προηγούμενο.
1: Δεν παίζει στις αλλαγές, χαρά το είπα. Το να κάνει κλεψίματα, ότι βάζει τα χέρια, τύχει και μακριά χέρια και κλέβει μπάλες και βγαίνει στον αυτιασμό, το έχει αυτό.
3: Και αυτό, λίγο δύσκολο. Εντάξει.
1: Δύσκολο δεν είναι, το κάνει.
3: Το κάνει, αλλά όχι πάντα. Εντάξει, εγώ θα προτιμούσα τον Χουάντσο και θα πάρουμε και τον Μπόγκα. Γιατί να μην τον πάρουμε.
1: Είναι καλός παίκτης τον Μπόγκα. Έχει ακουστεί και γίνεται τον
3: Ολυμπιακό. Είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Είχε ακουστεί, ναι. Είχε ακουστεί. Και γιατί δηλαδή να μην τον πάρουμε, να τον πάρουμε. Και όσον αφορά τώρα το διάρι ή τριάρι, ο Παδιό μπορεί να παίξει διάρι, Άσος μπορεί να παίξει ο Λούκας με τον Τολιόπουλο, αν είναι ο Τολιόπουλος
1: μένει. Θα πάρει έτσι. Λογικά στο
3: παραθέτως. Ναι, εντάξει, θα πάρει γιατί ο Λούκας είναι πια 37, πόσο είναι, δεν μπορεί να παίξει. Και εκεί που έχουμε πρόβλημα είναι στοίχημα ο Γεωφάλ, αλλά θες εκεί ένα σέντερ ο οποίος πραγματικά να είναι... Ντούκι, να είναι δηλαδή, εντάξει. Να έχει όλες τις προδιαγραφές και box-to-box και ντούκι ενώ δηλαδή...
1: Το έχεις τερματίσει στην αυλία και ντούκι και box-to-box.
3: Όλα να τα έχει, μπορώ να πάρω ένα τέτοιο.
1: Και τρίβλα να έχει και καλό κοντρόλ, όλα βάλτα, όλα μέσα.
3: Όχι αυτό, εντάξει.
1: Βάλτε όλα στην αυλία, τζάμπα είναι.
3: Δεν μπορώ να βρω ένα τέτοιο παίκτη, ρε παιδί μου. Έχω 5 χρόνια να έχω σε 11.
1: Εντάξει, νομίζω ότι μπορεί να μείνει ελεύθερος ο Λεμπρόν. Εντάξει, τα έχει όλα, δηλαδή.
3: Αν το βράδυ με την άκρη μου,
1: αλλά ναι, μωρέ, δεν έχει και σταθερό σου. Πολύ Ευρωλίγκα
3: είναι ο Λεμπρόν. Και Και πιστεύω ότι θα αξιοποιηθούν και, και οι Έλληνες. Οπωσδήποτε, Καλατζάκης, Τολιόπουλος, θα έπαιρνα και θα έπαιρνα ένα παίκτη το οποίο να μου κατεβάζει την μπάλα και, να έχει και, το, και να μπορεί να παίξει και διάρρη, ας πούμε, με σούτ καλό. Δηλαδή ο Παντιό θα βοηθήσει πάρα πολύ. Γενικά οι ομάδες του Μπράντοβιτς είναι ρολίστες περισσότερο. Δηλαδή παίρνει παίκτες οι οποίοι κάνουν τη δουλειά που θέλει. Και στο αμυντικό κομμάτι και, στο, και στην οργάνωση και στο επιθετικό κομμάτι.
1: Κάτι στην Παρτιζάν είχε παίκτες που ήταν σκόρ.
3: Βέβαια, άμα δεις τον Έξουμο, Έξουμο παικταρά.
1: Όχι, όχι, όχι. Πέρυσι το είχε Καρλ Τζόουνς. Είχε το Ραβούταρα από το Μιλγουόκι, ξεχνά τώρα το όνομά του. Είχε σκόρερ είχε πέρυσι. Είχε το Πάντερ.
3: Ναι, βέβαια.
1: Όχι, τον είχε πρόπερ στο Πάντερ. Είχε όμως παίκτες που.
3: Το Πάντερ δεν είχε στην Μπαρσελόνα.
1: Ναι, ναι, ναι. Πρόπερ τον είχε.
3: Είχε τότε η προπέρσινη ομάδα, αν δεν γινόταν το σκηνικό με, τους, με τη Ρεάλ εκεί ο χαμός, θα έπαιρνε Ευρωλίγκα ο Μπράντοβιτς. Το πιστεύω πάρα πολύ.
1: Κοίτα, αν δεν γινόταν χαμός, ήταν πιθανό να μην έκανε μετά τις δύο ήττες από τη. Και αυτό μου είχε κάνει εντύπωση τότε. Οι δύο ήττες. Τώρα μετά δεν ξέρεις, αδερφέ, τι να σου πω.
3: Ναι, εντάξει, ήταν φαβόρι όμως, γιατί είναι και ο Μπράντοβιτς. Τέλος πάντων, και στο ποδόσφαιρο αυτός ο Σκοπιανός λέει τίποτα.
1: Δεν τον έχω δει ποτέ. Δεν έχω δει τον ποτέ.
3: Δεν έχει ακούσει τίποτα γι' αυτό.
1: Δεν τον έχω δει. Ότι είναι center for περιοχή. Αυτό δεν σου λέω. Ότι είναι center for περιοχή.
3: Το ξέρουμε δηλαδή. Το υπάρχουν παιχνίδια. Δηλαδή έχει αγώνες.
1: Και σε άμα και στήγιο που κάνει, αν πατήσει στο YouTube το όνομά του, θα σου βγάλει.
3: Ναι, ναι. Και θέλω οπωσδήποτε και οκτάρι. Ένα καλό οκτάρι. Αυτά ήθελα να πω. Ηρακλή, καλό ξημέρωμα να έχουμε.
1: Να σκαλά, ρε,
3: πότε θέλει εσύ για. Πότε θέλει για προετοιμασία. Απασκευή και να κάτσετε Ολλανδία, εκεί θα πάτε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Α, εκεί θα είναι και καλύτερο ο καιρό εκείνη την εποχή, νομίζω.
1: Μακάρι.
3: Έγινε. Να τα πούμε, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλό ξημέρωμα.
1: Έγινε, όρι να. Πάμε να βγάλουμε ένα ακόμα φίλο.
4: Καλησπέρα.
1: Μέχρι το διάλειμμα.
4: Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Γιώργο.
4: Γεια σου, φίλε μου. Τώρα να δεις. Εκεί με, το, με τη μεταγραφή του Φορτούνη, έτσι ο Φορτούνης είναι σίγουρα πολύ μεγάλος παίκτης κτλ. Δεν ξέρω όμως, γιατί σε αυτές τις χώρες εκεί τι προπονήσεις κάνουν κτλ. Δεν ξέρω πώς έρθει, όπως έρθει και ο Ποντένσερ που θέλει ένα χρόνο να συνέλθει, έτσι. Γιατί είναι άλλο να παίζει σε Ευρώπη και άλλο εκεί. Όχι, που
1: καλά, πέσαι. Είχε καλούς αριθμούς, νομίζω και 12 γκολ και 9 assist.
4: Ναι, αλλά.
1: Αλλά και τον Ελκαμπή από το Κατάρ τον είχαμε πάρει. Τον Ελαραβή.
4: Ναι. Συνήθως όμως οι παίκτες από αυτές τις χώρες να είδες πως ήρθε ο Ποντένσε. Έτσι.
1: Ο Ποντένσε ήταν και το Ο Ποντένσε είχε χάσει την προετοιμασία λόγω τραυματισμού.
4: Ναι, αλλά.
1: Δεν είχε κάνει καν προετοιμασία.
4: Δεν σώδεν. Και στη χώρα του όμως δεν πιέζονται πολύ εκεί οι παίκτες. Έτσι, προπονητικά εννοώ. Προπονητικά. Μακάρι.
1: Δεν το ξέρεις.
4: Μακάρι αυτό. Να βγω ψεύτης. Μακάρι. Έτσι. Μην έρθει δηλαδή και παίζει τίποτα 20 λεπτά 5-6 μήνες. Λοιπόν, θα δούμε και σε τι κατάσταση θα είναι και ο Καρμό, έτσι. Πιστεύω ότι τώρα ο Καρμό θα παίξει με πιο πολύ όρεξη, γιατί όταν ήταν στον Ολυμπιακό, ότι σκεφτόταν. Ναι, ναι, τη δεύτερη φορά, σκεφτόταν ομάδες του εξωτερικού κτλ. Επειδή είμαι ποδοσφαιρόφιλος, το ξέρεις αυτό.
1: Ναι. Έτσι.
4: Λοιπόν, το πάθος μου είναι η σύγκριση ποδοσφαίρου μπάσκετ.
1: Το πάθος σου.
4: Λοιπόν, το πάθος, ναι, ναι, ναι. Όταν ακούω για από μπασκετικούς να μιλάνε, αμέσως θέλω να μιλήσω κι εγώ.
1: Για μπάσκετ ή για ποδοσφαίρου. Λοιπόν,
4: για μπάσκετ. Mm. Το πάθος μου είναι η σύγκριση μπάσκετ ποδοσφαίρου.
1: Μα τώρα λοιπόν, δεν είναι συγκρίνουμε, ρε Γιώργο.
4: Κάτσε, περίμενε. Περίμενε. Λοιπόν, πριν έρθει ο Γκάλης, φίλε, στην Ελλάδα.
1: Ναι.
4: Όταν έβλεπες μπασκέτα, όταν έβλεπες μπασκέτα, δεν ήξερες για ποιο λόγο είναι αυτό το πράγμα.
1: Ε, όχι, ήξερες.
4: Ναι, ναι, άκου, άκου. Πριν έρθει ο Γκάλης, ο Παναθηναϊκός έμπαινε στον τάφο του Ινδού και εμείς στο Παπαστράτιο. Ο κόσμος που έβλεπε μπάσκετ, ήταν αυτός. Πριν έρθει ο Γκάλης. Τι έγινε τώρα. Ήρθε ο Γκάλης. Έγινε αυτό το ΠΑΟ Κάρις εκεί πέρα, έτσι που ασχολήθηκε όλη η Ελλάδα και εν συνεχεία στην συνεχεία. Επειδή ο Παναθηναϊκός σε 30 χρόνια είχε 3 πρωταθλήματα στο ποδόσφαιρο, τι έγινε? Πέσανε στο μπάσκετ και αναγκαστικά και εμείς, για να έχουμε σύγκριση, πέσαμε και εμείς στο μπάσκετ. Αν στο μπάσκετ,
1: δεν τα θυμάσαι καλά.
4: Πρόσεξε να τελειώσω.
1: Μα δεν τα θυμάσαι καλά.
4: Γιατί σε βλέπω άλλου, δεν του διακόπτει. Μα δεν τα
1: συζήτηση κάνουμε, αδερφέ. Συγγνώμη που θα μου βάλει και χέρι. Λοιπόν, συζήτηση κάνουμε. Ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ. Ναι. Πάντα είχε να πει, είχε και την πολύ καλή ομάδα αυτή που δεν την πρόλαβα εγώ, με Γιατζόγλου. Ωραία, δεν, την, έχω...
4: Ναι, ναι,
1: δεν
4: ναι.
1: την έχω προλάβει εγώ αυτή την ομάδα. Μετά λοιπόν. Ναι.
4: Με παίχτη τη... λε τη Γιατζόγλου, με παίχτη.
1: Με παίχτη τη Γιατζόγλου, ναι.
4: Με παίχτη, ναι, ναι.
1: Τη δεκαετία του
4: 90. Που καλή μάρμαρο
1: τη, τη δεκαετία του 90, που ήταν τα πέτρινα χρόνια, τα δύσκολα χρόνια του Ολυμπιακού. Τότε έδωσε πολύ μεγάλο βάρο στο μπάσκετ επί εποχή Κόκαλη και με Ιωαννίδη. Ήταν τα 5-4. Δεν ήταν δηλαδή. Ότι ασχολήθηκε μετά ο Ολυμπιακός.
4: Αυτό ήταν μετά το ΠΑΟ Κάρις.
1: Ναι, αλλά σου πω όχι, γιατί είπες ότι ασχολήθηκε μετά ο Ολυμπιακός με τον μπάσκετ.
4: Ο κύριος, κοίταξε, η οικογένεια Γιαννακόπουλου ήταν στο μπάσκετ και παίζανε, και παίζανε στον τάφο του Ινδού.
1: Μα πού να
4: όταν
1: παίξουνε.
4: Μπήκε, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Όταν μπήκε ο Κόκαλης στο μπάσκετ, έτσι, ασχολήθηκαν και οι Παναθηναϊκοί, γιατί δεν πήγαιναν καλά στο ποδόσφαιρο, και ασχοληθήκαμε κι εμείς. Το μπάσκετ, το μπάσκετ, εάν μία από τις δύο οικογένειες τώρα που υπάρχουν, η Αγγελόπουλη και η Γιαννακόπουλη, έτσι. Ο Γιαννακόπουλος και η Αγγελόπουλη, λοιπόν, μία οικογένεια αν αποσυρθεί, ένας αν αποσυρθεί από αυτούς, έτσι, το μπάσκετ θα είναι νεκρό στην Ελλάδα. Ενώ το ποδόσφαιρο, όσο και να είναι διοικητικά ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός, όσο και να έχουν προβλήματα, όσο και όσο... Ο κόσμος πάντα θα το βλέπει.
1: Είναι άλλο άθλημα. Ένα και δεύτερο, και να φύγει ο Γιαννακόπουλος και να φύγουν οι Αγγελόπουλοι, έχει πάει το μπάσκετ σε ένα τέτοιο επίπεδο, στο οποίο θα μπουν άλλοι διοικητικοί παράγοντες για να αναλάβουν τις ομάδες. Τι θα κάνουν,
4: δεν...
1: θα
4: το δούμε. Αυτό ναι, αν μπει άλλος, ναι.
1: Δεν θα πει τι θα κάνουν, όμως... δηλαδή θα παρατήσουν όλα τα γήπεδα που χτίζουν. Μα τι συζήτηση κάνουμε, ρε Γιώργο?
4: Όχι, όχι, θα την κάνουμε, θα την κάνουμε. Το μπάσκετ, από τη γνώμη μου. Το μπάσκετ υπάρχει τώρα γιατί υπάρχουν αυτές οι δύο οικογένειες. Δηλαδή, αν μείνει μία οικογένεια και δεν αντικατασταθεί η άλλη, δεν θα αντικατασταθεί, λέω.
1: Ναι,
4: έτσι.
1: Ναι.
4: Δεν θα βλέπει κανείς. Όταν ο Ολυμπιακός είχε αποσυρθεί από την Α1, έτσι, και έπαιζε ο Παναθηναϊκός μπάσκετ Α1, δεν έβλεπε κανένας. Ενώ στο ποδόσφαιρο, όσο χάλια και να είναι ο Ολυμπιακός, όσο χάλια και να είναι ο Παναθηναϊκός, όλη η Ελλάδα το παρακολουθεί.
1: Μες.
4: Έτσι, μην συγκρίνουμε ποδόσφαιρο με μπάσκετ. Έτσι.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα διαλυματάκι.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
7: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
6: Τρελό σερί.
8: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Νίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr.
5: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
10: Λοιπόν, ναι, θες να κάνεις την προκάτη εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
11: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Μπίλου Σπορ FM.
10: Σε θαυμάζω.
11: 94,6 για το διάστημα κατά ψέματα 4 με 8.
12: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
10: Ωρε φίλε.
13: Ακολουθεί η αθλητικό δελτίσιο των 10. Και όχι των δελτίσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα, λίγο πριν φύγω. Γιατί, γιατί.
14: Γιατί, αχ, γιατί.
15: Πάνω τι. Ο Τετέι μπορεί να παίξει αριστερό εξτρέμ.
1: Παρακαλώ.
16: Καλησπέρα.
17: Έλα, ο Στέλιος του Μέγαν από τη Σάλπης. Τι κάνεις, Ερακλή μου?
16: Από τη Σάλπης. Από Σαμονή.
17: Όχι Σαμονή. Ναι. Από τη Σάλπης, από το Βεργόρ.
16: Από το Γρηγόρη.
17: Από το Βεργόρ πιο γρήγορο.
18: Πιο Γρηγόρη.
19: Φιελάσαι.
16: Μα είπε ένα Γρηγόρη. Έχω Γρηγόρη παρουσία.
20: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, στο σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
13: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια.
21: Αυτά φυλάκια.
13: Στην Ιδρία. Εντάξει. Και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου.
22: Και να πίνεις μαντανό ξερό. Τι άλλο να σου πω?
23: Να σου πω κάτι.
13: Πάμε.
23: Θα πάρεις μία κόρτση δικιά σου.
13: Ναι.
23: Και σφύριξα κιόλας.
13: Ναι.
23: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξε. Ναι. Έχω φέρει πολλά σήμα σήμερα.
13: Ναι.
24: Σου σφυρίζω.
25: Γίνεται τώρα το σημερίο ποτέρτε. Ρε Ντάνιελ, θα μου κάνεις τη Ραμόνα.
26: Ραμόνα, αυτή είμαι.
25: Δηλαδή.
1: Πήγες από το Κηφισό μια μέρα. Έχανες 3 ώρες να πας. Την άλλη μέρα πάνω από το Κηφισό. Πήγαινε από άλλο δρόμο.
25: Είναι δυνατόν.
1: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη να περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από το Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
25: Δεν είναι δυνατόν.
1: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα. Γαμοστέρνα.
25: Σιγαγιόπουλος!
13: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWin Sport FM.

0: Παραμένει το 1-1 στο Γερμανία-Παραγουάη, 76 λεπτό. Μετά γκολ του Ενσίσο και του Χάβερτς. Έχει αποκτηθεί ένα ρυθμό. Τώρα κάπως καλύτερα παίζουν. Για να δούμε τώρα. Βγαίνει σηκώντρα Παραγουάη. Καθυστέρηση. Α, καλά. Εντάξει. Α, ήταν και offside. Αλλά θα μπορούσε να έχει πλασάρει πιο νωρίς. Ήταν offside. Ναι, ήταν. Ήταν. Οπότε είχε, δεν είχε πλασάρει. Αλλά ήταν καλή στιγμή. Θα μπορούσε να ήταν καλή στιγμή για την Παραγουάη. Λοιπόν, για το Μάουλο Νόκα που μου έγραψε, μεγάλη ευκαιρία και πολύ ωραία επέμβαση του τερματοφύλακα. Πάλι από κεφαλιά του Χάβερτς. Λοιπόν, θα έχουμε ανατροπή, θα έχει γκολ το όμα, θα δούμε την πρώτη παράταση. Λοιπόν, για τον Μάουλο Νόκα που με ρώτησε ένα φίλος, που κόστα το πρωί, εδώ στο Sport FM, ότι ο Ολυμπιακός βρήκε συζητήσεις με έναν Πορτογάλο που ήθελε να λάβει έναν ειδικό ρόλο για τις διαπραγματεύσεις, θα έχει λόγο στις μεταγραφές που θα κάνει ο Ολυμπιακός. Και τώρα βγήκε ότι είναι ο Πάολο Νόγκα, όπως μου το έστειλε ένας φίλος, και το βιογραφικό του ήταν στην Ακαδημία της Παρή, ήταν αρχηγός σκάουτινγκ στη Sporting για 3 χρόνια. Στην Ακαδημία της Παρή έμεινε 1 χρόνο. Πήγε το 18 και αποχώρησε το 19. Στη Sporting ήταν μια τετραετία. Και η τελευταία του δουλειά ήταν για ένα μικρό χρονικό διάστημα 6 μήνες στη Τσέσκα Σόφιας, τεχνικός διευθυντής. Πορτογάλος, 54 ετών ο κύριος. Ένα φάουλ τώρα έχουν κερδίσει οι Γερμανοί, πριν πάμε στον επόμενο φίλο. Κάνουν και αλλαγές. Μπαίνει ο Αντών και βγήκε ο Παύλοβιτς. Δεν είναι και τόσο μακριά ο Σανέ, είναι πάνω από την μπάλα. Δεν το εκτέλεσε ο Σανέ τελικά. Η μπάλα βρήκε στον τείχος. Επιμένουν οι Γερμανοί. Σέντρα. Θα πάει κόρνερ. Την πρόλαβε ο παίκτης της Παραγουάης. Παραχωρεί πλάγιο. Ο Κίμιχ το εκτέλεσε το φάουλ. 71 το λεπτό. Έχουμε φίλους. Ναι. Καλησπέρα. Παρακαλώ. Πάμε στον επόμενο.
1: Ηρακλή. Ναι.
0: Ναι. Τι γίνεται. Κι άλλος.
2: 3-3 βλέπω. Και κλείσαμε.
0: Το κλείνουμε. Πάμε. Ναι.
3: Ήρα, ακούγομαι.
0: Τους καθάρισες όλους. Μα αυτό έχω να πω. Δεν άφησες γραμμή.
3: Πώς γέγαινα το.
0: Δεν άφησες γραμμή για γραμμή.
3: Μα πώς γέγαινα το. Στην αρχή νόμιζα εγώ ήμουνα και ότι.
0: Ναι.
3: Νόμιζα ότι εγώ είχα το πρόβλημα.
0: Λέγε Γιάννη. Που έφτιαξες μία από τις ωραίες εκπομπές.
3: Δεν φτουρήσαμε, Ηρακλή, δεν φτουρήσαμε. Κρατάω την εμπειρία με το ραδιόφωνο.
0: Τι δεύτερη,
3: τι.
0: Γιατί δεν φτουρήσε, αδερφέ μου.
3: Λίγο με τα μηνύματα. Τέλος πάντων, δεν.
0: Με βλέπεις φως. Οκ, πάμε παρακάτω.
3: Καθόλου. Δηλαδή, από τις 2-3 φορές που έτυχε με την παρέα και μιλήσαμε, οκ, okay, mm-hmm. Αλλά μετά τα μηνύματα πάγωσε κάτι.
0: Εντάξει. Εσύ
3: δεν ξέρω τι, αν έκανα εγώ κάτι λάθος, εγώ τη δουλειά μου την έκανα, κομψότατος.
0: Δεν μας πήγε καλά ο Καλλήρης.
3: Gentleman, δεν πειράζει.

0: Εντάξει. Δεν
1: πειράζει. Τέλος είσαι.
0: Μην αφήνεις. Και καλοκαίρι είναι και, και άλλα σκεφτόμαστε και δεν έχει να... Του χωράμε σιγά.
1: Ενέργεια, Γιάννη μου. Τι.
0: Αλλά σου λέω, κρατάω αυτό με το επεισόδιο στην εκπομπή, ήταν όλα τα λεφτά.
1: Πήγε
0: και
1: μία,
0: χάρηκα
1: πήγε.
0: Και για το πικάρισμα. Είχα μάλιστα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Αυτό το είχα συμφωνημένο καιρό τώρα. Ναι. Με το συντοπίτη μου, το Σταύρο τον Καλογεράκη στο σταθμό.
1: Ναι.
0: Που κάνει τη Σαββατοκυριακάτικη εκπομπή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ήταν η σειρά μου, είχα φτιάξει εγώ μια λίστα. Και άκουσα κάτι. Τρομερό πικάρισμα.
1: Εντάξει.
0: Αλλά τα κομμάτια ένα-ένα. Ένα-ένα. Ένα και ένα.
1: Ξέρεις μου κάνει εντύπωση, γιατί είσαι πιτσιρικάς για να, ξέρεις αυτά τα τραγούδια.
0: Εντάξει, φταίει και το μικρόβιο, το ότι από πολύ μικρός, χάρη στα ακούσματα της μητρός.
1: Ναι, ναι.
0: Τη λάτρεψα την ελληνική μουσική.
1: Όχι, δεν σου μόνο που τη λάτρεψα, αλλά μου έκανε εντύπωση τα συγκεκριμένα τραγούδια. Δηλαδή, ότι λόγω ηλικίας, γι' αυτό.
0: Πες μου ότι άκουγες κι εσύ. Άκουσες την εκπομπή.
1: Όχι, δεν την ξανάκουσα. Απλά να σου πω το τραγούδι του Καλλίδη, αυτό το καλοκαίρι εκείνο, αυτό πώς λεγόταν. Ναι, το άκουσα και πρώτη φορά στη ζωή μου.
0: Ναι, και δεν το πίστευα.
1: Όχι, αλήθεια σου, και δεν σου πω.
0: Ναι, και εκείνο δεν το πίστευα. Μήπως έτσι σε επηρέασα να κοιτάξεις προς το παρελθόν ένα βράδυ, να ακούσεις και εσύ να μάθεις κι άλλα.
1: Όχι.
0: Από τραγούδια.
1: Δεν θέλω να σε απογοητεύσω.
0: Δεν με απογοητεύεις καθόλου.
1: Όχι, αλήθεια σου μιλάω.
0: Δεν με απογοητεύεις καθόλου.
1: Δεν ψάχτηκα να δω τι έπαιζε ελληνική pop το 90, ας πούμε.
0: Είμαι πάντως και εγώ για ποδαρικό όπως ο Νιόνιος. Είχα τη φαϊνή ιδέα να παίξω και τα έπαιξα.
1: Ναι.
0: Και τα δύο σήμερα, και η Βραζιλία και η Γερμανία, όσο ημίχρονο στο τελικό.
1: Αδερφέ.
0: Και πάνε και τα δύο καρφί για διπλό ημίχρονο στο τελικό.
1: Κάποιοι να ξέρεις θα τα έχουν παίξει αυτά.
0: Και μπράβο τους. Όσοι το σκέφτηκαν και το πόνταραν έτσι, μπράβο τους. Βέβαια, είναι, εντάξει, εγώ επειδή είχα online μάθημα, δεν το είδα το μάθημα της Βραζιλίας. Έμαθα ότι πρόκειται περί σούπας.
1: Και
0: ότι
1: όχι,
0: η Ιαπωνία ήταν η καλύτερη.
1: Διαφωνώ, δεν ξέρω ποιος. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν η κακή η Βραζιλία. Στο δεύτερο ήταν αρκετά καλή. Και στο δεύτερο η Ιαπωνία δεν ξεμίτησε δύο κόντρες πήγε να βγάλει, δεν ξεμίτησε δηλαδή η Ιαπωνία και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Γιατί είχε ταχύτητα.
0: Πάντως από φίλους που μου είπαν ότι το είδαν, ήταν απογοητευμένη από θέμα ότι για ρόστερ δυνατό. Η Βραζιλία ήταν κουρασμένη και καθόλου μυαλωμένη. Δεν ξέρω τι φταίει. Και δεν ξέρω και αν θέλει τον Νεϊμάρ, δεν τον πέρασε καθόλου, έτσι.
1: Όχι. Κοίτα, πίστευα ότι αν θα τον έβαζαν πήγαινε παράταση.
0: Ναι, και εγώ το πιστεύω αυτό. Αλλά για μια τέτοια Βραζιλία, για μια φετινή Βραζιλία, εγώ επιμένω ότι όσο και να τον πάω τον Νεϊμάρ, θεωρώ ότι ένας Άντωνη δεν θα έβλαπτε εδώ στη Βραζιλία για αυτό το Μουντιάλ. Αλλά είναι πάρα πολλοί παράγοντες τώρα, τι να συζητάμε. Είναι και η φιλοσοφία του Αντσελότη τέτοια, δεν μπορείς να πεις πολλά. Και δεν ξέρω να το θυμάσαι, εγώ θα ήθελα μια αλλαγή φέτος στο Μουντιάλ. Θα ήθελα να το πάρει είτε η Βραζιλία, είτε ο διακαής μου πόθος η Αγγλία.
1: Είναι πολύ πιθανό συναντηθούν στους 8.
0: Ναι. Αυτό που εχθές όταν άκουσα για τα ζευγαρώματα και τα πιθανά ζευγαρώματα, πιστεύω ότι θα δούμε υπέροχα παιχνίδια στην πορεία. Δεν νομίζω ότι θα λατρέψουμε θέαμα, θα απολαύσουμε θέαμα, αλλά τα μασαρίσματα θα είναι δυνατά. Και η Γερμανία, άμα περάσει απόψε, θα πέσει κατά πάσα πιθανότητα με τη Γαλλία, γιατί η Σουηδία δεν μου γεμίζει το μάτι.
1: Όσο καλή
0: ενδιαφέρουσα, ναι. Επίθεση.
1: Μεγάλη ευκαιρία. Αλλά σε φάση διαρκείας, από κόρνερ.
0: Και δεν μετράει εν τέλει. Ναι, εγώ πιστεύω και άμα.
1: Κοίτα, όπως βλέπω τη Γερμανία σήμερα.
0: Και πέναλτι μπορεί να πάει.
1: Όπως τη βλέπω σήμερα, α πούμε, τη Γερμανία, δεν νομίζω κόντρα στους Γάλλους ότι έχει τύχει.
0: Ναι, ούτε και εγώ το πιστεύω. Γενικά, η Γαλλία πιστεύω θα είναι η μόνη που θα κρατήσει γερή ταχύτητα και θα παίζει με άλλη ταχύτητα. Με τη μεγαλύτερη δίψα για κατάκτηση. Από όλες σαν
1: καλά, πει το λες. Από την πλευρά της Γαλλίας είναι και σφανή,
0: ναι.
1: Κοίτα, είναι πιθανό να υπάρχει Γιατί η Αργεντινή το δύσκολο παιχνίδι που θεωρητικά έχει θα είναι στους 8.
0: Μα ναι, μα για την ώρα καλά τα λέμε. Είναι ακόμα αρχή. Απλά
1: με την Κολομβία. Με την Κολομβία. Δηλαδή να πάει στους 8 Αργεντινή Κολομβία στα πρώιμη τελικά.
0: Ναι, και η Κολομβία είναι καλή.
1: Ναι, αν περάσουν ας πούμε τα φαβορί, είναι πολύ πιθανό να είναι ημιτελικός Βραζιλία-Αργεντινή ή η Βραζιλία-Αγγλία ή η Αργεντινή-Αγγλία.
0: Και τα αυριανά είναι ωραία. Τα αυριανά είναι ωραία. Απόψε θα κρατηθείς για το Ολλανδία-Μαρόκο.
1: Αν δεν είχα πρωινή...
0: Εγώ ευτυχώς λόγω προγράμματος μια χαρά θα το δω. Λογικά και όλο. Είναι κρίμα αρέσει. Τέτοιες ματσά. Τα πιο ενδιαφέροντα, τα πιο δυνατά σε...
1: Πέφτουνε 4 ώρα το πρωί.
0: Ναι, γαμώτο.
1: Δηλαδή το Ολλανδία-Μαρόκο, ναι, θα ήθελα το δω. Αλλά το δεν υπάρχει περίπτωση, δεν θα μπορούσα να κάνω εκπομπή το πρωί.
0: 12 είσαι.
1: Τι 12.
0: Η εκπομπή.
1: 11. 11.
0: Για να δούμε και τον κύριο Βόλτε Μάντε τώρα που μπαίνει.
1: Α, ναι, ο ψηλός.
0: Ξεχασμένος, ναι, ξεχασμένος. Αυτός είκανε φοβερό ξεκίνημα με την Νιουκάστλ και μετά εξαφανίστηκε. Λόγω τραυματισμών, λόγω ότι δεν τον πολυπίστευε μετά.
1: Εν τω μεταξύ, για εμάς τους παππούδες, φέρνει λίγο σε φέλερ στο πρόσωπο.
0: Ναι. Μου το είχε πει και εγώ. Ναι. Ένας γνωστός του πατέρα μου το είχε πει. Πρόσφατα τον είχε δει και χάρευε και αυτός.
1: Ποιος το έλεγε, κανένας φοιτητής σου.
0: Πάτε πάλι. Εσύ θες να μου το γυροφέρνεις στις ηλικίες και στο παρελθόν, ε.
1: Εγώ.
0: Κανόνισε. Κανόνισε, μη μάθω άλλο τραγούδι δυνατό από τα παλιά.
1: Το θέμα είναι
0: και
1: κοίτα,
0: και σου θυμίσω άλλες αναμνήσεις.
1: Λοιπόν, θα σου πω κάτι. Αν είναι να γνωρίσεις άλλη κοπέλα, εδώ είμαστε εμείς, θα ζητήσεις τραγούδι.
0: Κοίτα, τώρα καλοκαιριάτικα ρε Σύρακλη είναι 90% πιθανό κάθε δεύτερη μέρα να την αναγνωρίζω και μία. Αλλά το θέμα είναι να δω πόσο βλέπω ότι μου ταιριάζει και αν πω αμέσως ότι υπάρχει καμιά πιθανότητα να προκύψει κάτι.
1: Και γιατί το χειμώνα δεν μπορεί να γνωρίσουμε.
0: Κοίτα, όχι, δεν το αποκλείω, καθόλου δεν το αποκλείω.
1: Ναι.
0: Κάθε εποχή έχει τα καλά του, τις πιθανότητες του, αλλά εντάξει, πολλοί λένε το καλοκαίρι είναι αλλιώς. Είσαι σε άλλο ρυθμό.
1: Ναι, αλλά
0: σε άλλο ρυθμό.
1: Αλλά
0: και είναι και περισσότερο...
1: Καλά, όλα σχετικά είναι.
0: Και θέλει να είσαι και περισσότερο καιρό έξω.
1: Αλλά λένε, ναι ρε παιδί μου, αλλά λένε ότι... Και πολλές φορές οι σχέσεις του καλοκαιριού δεν έχουν δέκρα...
0: Βεβαίως.
1: Δεν έχουν διάρκεια.
0: Μα μιλάς, και κλείνω με αυτό για να μην ζαλίζω και τον κόσμο, να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Εγώ δεν είμαι άτομο που έχει κρατήσει σχέση ποτέ.
1: Okay.
0: Οπότε δεν μπορείς να με θεωρήσεις ένα έμπειρο άτομο.
1: Και για ποιο λόγο, ας πούμε, δεν έχεις κρατήσει, έτσι, αν επιτρέπετε.
0: Γιατί δεν έχει τύχει. Δεν έχει τύχει να κρατήσω...
1: δεν ταιριάζατε.
0: Έχει τύχει να κρατήσω κάτι. Και αυτό, αλλά και δεν έχει τύχει να κρατήσω λίγο τη σπίθα, τη δύναμη της επικοινωνίας. Αυτό για να διαρκέσει. Άρα δεν πειράζει. Όσο ζούμε μαθαίνουμε. Και γινόμαστε και πιο όρημοι και πιο καλοί. Σε πολλά πράγματα. Σε πολλά πράγματα.
1: Να είσαι καλά, γορίνα μου.
0: Λοιπόν, τελεία. Τελεία Παύλα, τώρα που ξεκίνησε και στην αντεπίθεση.
1: Για κάτι, αφήνω. Ναι, γιατί
0: θα αφήνω να φέρει γούρι άλλος, μην πας και δούμε γκολ τώρα στα χασομέρια. Καλό σου βράδυ.
1: Καλά, με τέτοιο γύρισμα. Δεν μπαίνει γκολ ποτέ.
0: Καλό βράδυ.
1: Επιμένουν οι Γερμανοί βέβαια. Σουτ κόντρες κόρνερ. Ένα κόρνερ, έχουμε φτάσει στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. 5 έχει δείξει συνολικά. Τρίτο σερί μάτς που να μπει γκολ στις καθυστερήσεις. Καθυστερήσει ο Καναδάς, καθυστερήσει η Βραζιλία. Το βάλουν και οι Γερμανοί. Μόνο μπράβο. Για να δούμε. Είναι το μουστάκι που φέρει πολύ σε φέλευε. Για να δούμε την εκτέλεση. Παρατηρήσεις, διακρατήματα προφανώς.
2: Έλα ρε.
1: Εκτελείται το κόρνερ. πρώτη κεφαλιά, αλλά στην αγκαλιά ήταν κεφαλιά γέμισμα, αλλά πήγε στην αγκαλιά του τερματοφύλακα. Κάνει και γρήγορα το βολέ, μήπως φύγουν στην κότρα. Έχει βγει ο Νόιερ και σαλίμπερο, καλύπτει. Θα εκτελέσει και το πλάγιο. Όχι, γιατί έχουν μείνει ψηλά παραγουάνοι. Λοιπόν, έχουμε φίλους. Πάμε. Το βλέπω για παράταση. Ναι.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Γεια σου, Ηρακλή.
1: Γεια.
2: Μόνο σου.
1: Ναι.
2: Μόνο σου, ε.
1: Ναι.
2: Το έχεις παίξει αυτό το παιχνιδάκι.
1: Όχι.
2: Ε.
1: Όχι.
2: Δεν το έχεις παίξει χηματάκι.
1: Όχι, όχι.
2: Ποιος θες να περάσει.
1: Δεν θα πω απασχολεί και ιδιαίτερα, αλλά για να έχει πιο ενδιαφέρον, ας πούμε, τα ζευγάρια, πέρασε η Γερμανία.
2: Να περάσει η Γερμανία, αφού δεν είναι καλή. Ρε.
1: Αυτό να μου πεις. Αλλά τουλάχιστον, ναι, μπορεί, ξέρω εγώ, να αλλάξει λίγο πρόσωπο.
2: Αυτό το παγκόσμιο θα έχει πολλές εκπλήξεις.
1: Μέχρι στιγμής δεν έχει.
2: Ούτως ή άλλως θα έχει πολλές εκπλήξεις, πολλές ομάδες.
1: Κοίτα, η μόνη έκπληξη που έχει. Η έκπληξη είναι, μπορεί να πει κάποιος, ότι η Ουρουγουάη έμεινε εκτός. Έκπληξη ότι έμειναν οι Τούρκοι εκτός. Τους οποίους θεωρούσαν πολύ για την ευχάριστη έκπληξη.
2: Στην πορεία θα μείνουν μεγάλες ομάδες, μπήκανε πολλές ομάδες, οπότε κουρασμένες, ταλαιπωρημένοι ποδοσφαιριστές. Ταλέντο πολύ δεν υπάρχει, αδερφέ, πλέον. Είδε σήμερα την Βραζιλία. Δηλαδή, πού να πάει αυτή η Βραζιλία.
1: Εντάξει, έκανε μια ενέργεια όμως, ωραία ο Βινίσιος εκεί.
2: Δεν μια χαρά ήταν αυτό, αλλά πού να πάει. Να πάει να πάρει το παγκόσμιο, ποιος θα το πάρει. Για πες μου τώρα, εσύ ποιος πιστεύεις ότι θα πάρει αυτό το παγκόσμιο. Ποια ομάδα είναι φόβητρο και φαβορή για να το πάρει αυτό το παγκόσμιο.
1: Φόβητρο. Εντάξει, από αυτά που έχουμε δει, που δεν είναι μεγάλος αριθμός, γιατί ξέρεις είναι παιχνίδι ομίλων, ε.
2: Εντάξει, α πούμε λίγο τη Γαλλία.
1: Τη Γαλλία τη λες. Και η Ισπανία, εγώ πιστεύω, θα δείξει καλύτερο πρόσωπο.
2: Εγώ πιστεύω, φίλε, λίγο και τους Άγγλους.
1: Οι Άγγλοι μετά την Κροατία, ρε παιδί μου, δεν. Δεν ξέρω. Με ποιον κάνανε την κέλα. Έχω χάσει και δίνει τόσα τα μάτς που κάνανε.
2: Εντάξει, αλλά και γερασμένη Κροατία, ρε φίλε. Γερασμένη Κροατία. Η Κροατία αυτή ήταν που όταν είχαμε παίξει ακόμα εμείς, όταν παίζαμε στο Κόπα Αφρικά. Όταν το παγκόσμιο είχε γίνει στο Αφρικά, αυτή η Κροατία ήταν ακόμα από τότε. Όντριτς.
1: Καλό, Όντριτς είναι 40 πια.
2: Πού να πας, πώς να πας. Εγώ τώρα γιατί πήρα.
1: Όνομα θύμισε μου.
2: Βασίλης.
1: Γεια σας.
2: Από Περιστέρι.
1: Ναι.
2: Μου κάνει πολύ ενδιαφέρον, φίλε, φέτος, εδώ στην Ελλαδίτσα μας, αυτό που θα ζήσουμε και ποδοσφαιρικά και μπασχετικά.
1: Ναι.
2: Εννοώ με τις προσθήκες προπονητών και αλλαγές σε ομάδες που παίζουν ρόλο και θα θέλανε το πρωτάθλημα, την κατάκτηση του κάθε τίτλου. Δηλαδή στον Παναθηναϊκό ή ήρθε η αλλαγή στο μπασκετικό Παναθηναϊκό, ήρθε στον μπασκετικό Άρη αλλαγή,
1: ναι.
2: Στο ποδοσφαιρικό κόσμο ήρθε η αλλαγή, άλλος προπονητής στον Παναθηναϊκό, άλλος προπονητής θα έρθει στον ΠΑΟΚ.
1: Ήρθε στον ΠΑΟΚ άλλος.
2: Ναι, αυτό λέω, ότι φέτος είναι. Αν αφαιρέσεις την ΑΕΚ.
1: Να πω ότι έληξε. Παράταση. Πρώτη παράταση σε αυτό το Μουντιάλ.
2: Okay.
1: 1-1.
2: Αν πούμε τώρα μπασκετικό και ποδοσφαιρικό κόσμο στην Ελλάδα, η ΑΕΚ κρατάει τον ίδιο μπασκετικό προπονητή που δεν είχε.
1: Ναι, στο Σάκοντα.
2: Στο Σάκοντα. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν και η ποδοσφαιρική ΑΕΚ. Κρατάει τον ίδιο προπονητή.
1: Και ο Ολυμπιακός κρατάει τους ίδιους προπονητές.
2: Ναι, εντάξει, για μας ο Μπεντιλίμπαρ θα συνέχιζε ούτως ή άλλως.
1: Και ο Μπαρτζόκας.
2: Ούτως ή άλλως. Και ο Μπαρτζόκας θα συνέχιζε. Ο ένας πήρε τώρα αυτό που περιμέναμε τα τελευταία 3 χρόνια. Ο άλλος πήρε.
1: Καλά, 13 το περιμέναμε.
2: Ναι, Πασά μου. Λέω, ναι. Πήρε αυτό που θέλαμε, το πήραμε. Ο άλλος πήρε πρόπερση αυτά που ήταν πρόπερση και πέρυσι αυτά που θέλαμε. Δεν θα αλλάζαμε εμείς προπονητή. Από πού και σου πει να αλλάξει προπονητή ο Ολυμπιακός. Ή στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ. Δεν αλλάξαμε τον Μπαρτζόκα όταν χάσαμε εκείνο το Σουντουγιούλ.
1: Ναι.

0: Ναι, στο μπάσκετ είναι σαφώς πιο εύκολο, γιατί όταν τελειώνει η συμβόλαια παικτών είναι άλλο πράγμα που έχει πάρει, αλλά έχει κάνει μεγάλη μεταγραφή το Μοντέρο. Και ο Μακιντάι. Δεν είχε, είχε κάνει φοβερή σεζόν.
1: Δεν το είχαμε κάνει πέρυσι.
0: Πέρυσι. Αυτό.
1: Δηλαδή, εμείς παίζαμε το, το τρίτο τελικό, το πέμπτο τελικό με τον Παναθηναϊκό και ξέραμε τις μεταγραφές του, του μπασκετικού.
0: Συμβαίνουν αυτές.
1: Αυτό συμβαίνει. Αυτό, αυτό θέλω να σου πω, ότι έτρεξε πολύ πιο πριν.
0: Εντάξει, πέρυσι τελευταία μεταγραφή, γιατί πήρε ο ίδιος τηλέφωνο, ήταν ο Φουρνιέ. Τελευταία μεταγραφή που είχε γίνει.
1: Τώρα, όσον αφορά για την επιστροφή του Κωνσταντίνου Φορτούνη, και απορώ με το, το φιλαράκο πιο πριν που είχε πάρει πολύ πιο πριν κάποια τηλέφωνα. Ο Κώστας τώρα, η μισή ώρα μπαίνει, ένα ημίχρονο μπαίνει, οι 20 λεπτά μπαίνει. Έχουν περάσει ποδοσφαιριστές και ποδοσφαιριστές στην ηλικία του Κώστα και της ποιότητας που μπορείς να μπεις μέσα μισή ώρα και να αλλάξεις μια ροή παιχνιδιού, να μπεις 20 λεπτά και να... Το θέμα να έχεις τέτοιους παίχτες. Δηλαδή ένας προπονητής θέλει και τέτοιους παίχτες. Δεν τον πήραν τα χρόνια τον Κώστα, ούτε σακάτης είναι, ούτε απαξιωμένος, ούτε δεν ξέρει πάλι, ούτε γιατί τον το ξαναγυρίσαμε και κάνει πίσω γύρισμα ο Ολυμπιακός. Απλά εγώ θέλω να δω τον Ολυμπιακό πιο επιθετικό. Mm-hmm. Πιο επιθετικό και ιδίως από τα άκρα. Αυτό περιμένω φέτος. Να δούμε τη λίγο.
0: Άρα, δούμε. Να, καταλαβαίνω τι λες, δεν διαφωνώ μαζί σου σε αυτό το κομμάτι.
1: Να αλλάξει λίγο τη φιλοσοφία του. Καλό το pressing, καλό στον άξονα, αλλά να τον δω πολύ πιο επιθετικό από τα άκρα. Αυτό που ο Ολυμπιακός πάντα ήταν καλύτερος από τα άκρα. Τζόρτζεβιτς, Γκαλέτη και βάλει ό,τι θέλεις.
0: Πάντα αυτούς λέμε όμως.
1: Ε?
0: Πάντα αυτούς λέμε όμως. Τζόρτζεβιτς, Γκαλέτη, Τζόρτζεβιτς, Γκαλέτη. Και μετά με ποντένισε.
1: Εντάξει, ξέρεις κάτι. Είναι να σου πετύχουν και οι μεταγραφές, Ηρακλή. Πέραμε και, που, και άλλους παίχτες. Άμα άλλος δεν ταυτίζεται με το DNA, δεν έχει αυτό το know-how, δεν μπαίνει στο γήπεδο να γουστάρει ο ίδιος και να, πώς να το πω, να τον αποθεώνει το γήπεδο με δύο ενέργειές του και να, αυτός να γίνεται σήμα κατά τεθέν στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, τι να κάνουμε εμείς τώρα, πώς να το φτιάξουμε, για πες μου. Εμείς αυτό θέλουμε. Ένα γιούτσο, οτιδήποτε, επειδή είμαι και μιας ηλικίας, θέλουμε παίχτες από τα άκρα, δηλαδή να μπαίνουν, να μπουκάρουν, να φτιάχνουν κουσουλάκιδες, ό,τι θέλεις βάλε να μου πάρει.
0: Χάφη ήταν ο Κουσουλέκης.
1: Ε?
0: Χάφη ήταν ο Κουσουλέκης.
1: Ναι, όχι, θέλω να σου πω ότι να πηγαίνεις το ένας με ένα, ρε φίλε. Δηλαδή, το, βλέπω τώρα, βλέπεις εδώ και, και το παγκόσμιο που παίζεται, έτσι. Είδες χτες στην Κολομβία.
0: Όχι, θα
1: λέγαμε, λέγαμε για το, για το Χάμες. Ναι. Πέρασε από εμάς ο Χάμες.
0: Ναι.
1: Έκανε αυτά που έκανε ο Χάμες τέσσερις μήνες που τον είχαμε εμείς, πέντε μήνες, αυτά που κάνει τώρα στον παγκόσμιο ο Χάμες. Είναι και δύο χρόνια μεγαλύτερος. Χτάρα είναι.
0: Τρομερή ποιότητα.
1: Ναι, αλλά ο τύπος δεν ξέρω αν δεν κόλλησε σε σύλλογο. Mm-hmm. Δεν κόλλησε σε σύλλογο να κάνει καριέρα σαν ποδοσφαιριστής. Πιο πολύ κολλάει στην εθνική του ομάδα παρά σε σύλλογο.
0: Εντάξει, είχε πάρει και με τη Ρεάλ και με την Μπάγερ είχε πάρει. Είχε πήγε, είχε
1: δεν ήταν συντελεστής, ρε φίλε, κατά
0: με τη Ρεάλ στην αρχή έπαιζε, ναι.
1: Σε εμάς είδαμε πέντε ενέργειες, αλλά εντάξει, μέχρι εκεί. Θα τον αφήναμε αν ήταν παιχτάρα. Θα τον αφήναμε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ για τον χρόνο.
0: Να είσαι καλά.
1: Και καλό υπόλοιπο, φίλε, και καλή. Καλό ταξίδι στην προετοιμασία.
0: Να είστε καλά, Γορνιό.
1: Για χαρά, για χαρά.
0: Την καλησπέρα μου στον Γιώργο από τη Νέα Υόρκη που μου λέει την Κέλα την έκανα με την Κάνα. Ναι, οκ. Okay. Και ο δάσκαλος εκεί στο Ναστακό. Με ρούχα την κίνητρο είναι πολύ κοντά ο Ολυμπιακός στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αλλά μέχρι να κλείσουν να... και να ενημερώσει ο Ολυμπιακός ότι έρχεται ο παίχτης, πάντα κρατάμε μια πισινή και περιμένουμε. Λοιπόν, τελευταίο διαλυματάκι. Ξεκίνησε η παράταση. Δεν έχει μπει γκολ στο πρώτο λεπτό. Θα λέμε σε τρία λεπτά.

0: FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Νίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Κουτσούχο para Enrique. Enrique Diego Armando Maradona, dos hombres. Maravilloso. Está agrandado, está con toda la lucha. Lleva Diego otro más. Sigue Maradona, busca el área. Está el segundo, va a tirar. Va a tirar. ¡Gol!

0: Λοιπόν, τελευταίο 20 λεπτάκι. 26 λεπτό Γερμανία-Παραγουάη 1-1. Τιμάζει αλλαγέ ο προπονητή τη Παραγουάη. Που γράφει ένα φίλο, ρε, κλέφουσε μόνο γιατί κάνει την πρωινή εκπομπή. Να την κλείσουμε για καλοκαίρι. Θα κλείσει κάποια στιγμή η πρωινή εκπομπή, γιατί δεν γίνεται. Πρέπει να πάρουμε και άδεια. Αλλά φίλε μου, δεν μου δηλαδή, η σεζόν είναι 5 μήνε. Είναι δεδομένο ότι ο Διονύση είναι στην προετοιμασία. Θα φύγω εγώ, θα γυρίσω ο Διονύση. Έτσι πάνε αυτά. Τι θα παίζα το Ολλανδία Μαρόκο, ό,τι και να το παίξω εγώ, να ξέρει. Γκολ θα το παίζα, αλλά. Δεν είναι περίοδος που δεν πηγαίνει. Όσο καλά έχει ξεκινήσει, είχε κλείσει ο προηγούμενος και είχε ξεκινήσει και τώρα και τη στήλη που γράφω. Τώρα έχουν τρελαθεί στα 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, στον γκολ. Αν είδα την ταινία του Μάικλ Τζάκσον, όχι, μου λέει κανένα δει στις πράξεις μέχρι τώρα. Και δεν νομίζω θα τη δω κιόλας. Καλή στιγμή. Όλες ζητάνε χέρια οι Γερμανοί από το Φέλερ. Έχει και το μαλλί. Κατέβασε την μπάλα, γύρισε, ζητά χέρι πάντως. Για να δούμε αν έχει δίκιο. Οπα. Κι όμως έχει βρει χέρι. Έχει βρει χέρι. Την μπάλα έχει κατέβει της προσυνεστία. Για να δούμε. Πάει να το δει. Πάει να το δει. Δεν βλέπω να το γλιτώνει η Παραγουάνη το πέναλτι. Α, όχι. Δεν πάει να το δει. Έδειχνε. Στον Κόμες έχει βρει μπάλα. Που είναι τώρα στο έδαφος. Να κάνω τέτοιο λάθος. Κόρνερ δίνει. Για το ξαναδούμε. Α, το σταμάτησα. Τι γίνεται τώρα. Πρέπει να στείλετε και εσείς κανένα μήνυμα. Έχω κάνει τέτοιο λάθος. Α, από εδώ δεν φαίνεται ότι είναι στο στήθος. Είναι, τώρα είναι, έχει βρει και χέρι, αλλά είναι στήθος χέρι. Μάλιστα. Δεν πάει να το δει. Γίνονται οι αλλαγές. Την καλημέρα μου στο Φούνες. Μου λέει τι θα γίνει με τις ξένων Έλληνες, λέει δεν έχουμε ανάγκη να πάρουμε. Ναι, αν πούμε. Θυμάστε εδώ τις εκπομπές που με ρωτούσατε για πιτσιρικάδες από τις ακαδημίες που σας έλεγα για το Σιόζο. Είδατε ότι ο Σιόζος ανέβηκε στην πρώτη ομάδα. Ανέβηκε τώρα και για την προετοιμασία, θα είναι και μεγάλη του ευκαιρία. Έχει πολύ καλά στοιχεία, δεξιμπάκι είναι το παιδί, 17 χρονών. Δεν έχει αποκτήσει δεύτερο μπακ, είναι ο Μαφέο. Το έχει υπάρχει και ο Ροντινέη, τον οποίο με την Λίμπαρα τον υπολογίζει στα εξτρέμ. Αλλά αν υπάρχει και ο Ροντινέη που να είναι έτσι μπαλαντέρ, ναι, γιατί να μην μείνει ο Σιόζο. Δεν λε και το κόρνερ. Λοιπόν, πάμε στου φίλου.
1: Ναι, γεια σα.
0: Γεια.
1: Στέλιο Γερμανία, Παναθηναϊκό.
0: Έλα, ρε Στέλιο.
1: Τι είναι, ρε, τι καλά.
0: Εδώ περνάει μπάλα από όλους, out, κατευθείαν.
1: Κοιτάξτε, τώρα αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Ναι.
1: Βασικά εγώ, χειρότερη Βραζιλία δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου, αλήθεια τώρα. Δηλαδή δεν έχει ένα παίχτη. Εντάξει, εμένα προσωπικά ότι ο Βινίσιος μου αρέσει. Λέω εγώ τώρα...
0: Καλώς έτσι ο Βινίσιος.
1: Τεχνικά μιλάω τώρα.
0: Καλώς.
1: Εντάξει, καλώς είναι, αλλά δεν είναι για Βραζιλιάνος, δεν ξέρω, δεν μου κάνει.
0: Α, όχι, όχι, το κάνει, απαιτήσεις.
1: Κοίτα, γενικώς θα σου πω την αλήθεια. Νομίζω ότι ο καλύτερος που πήγε η Βραζιλία είναι ο Μαρκίνιος.
0: Okay.
1: Είναι ο πιο σταθερός, είναι αρχηγός, φαίνεται ότι είναι Βραζιλιάνος. Όλοι οι υπόλοιποι είναι, ακόμα και ο Κασιμίρο, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Φεράστα και τα χρόνια του Καρφέ, ο Κασιμίρο μεγάλο χαφ.
1: Εντάξει, καλός είναι, εντάξει, όχι με τη σπουδαία καριέρα φυσικά. Δηλαδή, για να σου πω αντικειμενικά, δεν έκανε σπουδαία καριέρα.
0: Έκανε Ρεάλ, έπαιξε United, έπαιξε.
1: Εντάξει, Ρεάλ, έπαιξε United, έπαιξε, okay. Τώρα, εγώ σου λέω με αυτά που έχω δει από Βραζιλία, τώρα για Βραζιλία, μου μιλάω. Δεν μιλάω μετά να σου πω Κασεμίρο κάτι άλλο, θα σου λέγανε ναι, παιχταρά σου, okay. Λοιπόν, άμα ήταν, α πούμε, όπως εκείνος ο Χιλιανός, που λεγόταν ο Χιλιανός που έπαιζε και στην Ίντερ.
0: Ο Ζαμοράνο.
1: Όχι ο Ζαμοράνο, το αμυντικό γάβρε, και στην Πάγερ που έπαιζε.
0: Α, ο Βιδάλ.
1: Ο Βιδάλ, θα σου λέγανε ναι, okay, έκανε καριέρα. Τώρα ο Κασεμίρο για Βραζιλιάνος, εντάξει, okay. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι σε αυτό το Μουντιάλ την έκπληξη που την κάνει μόνο η Αφρικανική ομάδα, αλλά και τις Αφρικανικές επιθέσεις έχω δει όλες, μόνο το Μαρόκο ίσως. Τα έξοδα οι άλλες, δηλαδή με επιθετικά υστερούν όλες, δηλαδή η Γκάνα, η Ακτέλ Εφαντζουστού, επιθετικά υστερούν όλες. Νομίζω ότι το πιο πιθανό είναι να δούμε ξανά τελικό Αργεντινή Γαλλία. Δεν ξέρω αν συναντιούνται μεταξύ τους, δεν το ξέρω αυτό.
0: Όχι, μόνο τελικό.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι το πιο πιθανό απ' όλα, δηλαδή δεν νομίζω ότι ας πούμε η Ισπανία μπορεί να κερδίσει την Αργεντινή αυτή, έτσι νομίζω εγώ τώρα δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι παίξει τώρα με τη Γαλλία, ίσως η Ισπανία από την ευρωπαϊκές ομάδες, ίσως υπάρχει αυτή η περίπτωση να κερδίσει η Ισπανία. Αλλά νομίζω ότι η Αργεντινή είναι πολύ σταθερή, έχει καλή άμυνα.
0: Κοίτα, θα σου πω. Η Αργεντινή, έτσι όπως θα πάει, έχει να πει, ουσιαστικά θα φτάσει, το πιο πιθανό σενάριο να φτάσει στις 8. Είναι σοβαρή η Αργεντινή. Και στους 8 με την Κολομβία, και άμα δούμε και του 2-1 Γερμανοί τώρα με κεφαλιά. Από τον ΤΑ.
1: Ναι, ναι. Κοίταξε, να σου κάτι, ούτε η Γερμανία δεν πιστεύω.
0: Ναι. Δύο κεφαλιές, 2-1. Από κόρνερ. Καλή κεφαλιά.
1: Εντάξει, δηλαδή. Η Γερμανία είναι τυπική γερμανική ομάδα, αλλά χωρίς καλούς παίχτες.
0: Δηλαδή... Όχι, όχι, δεν είναι κάτι το συγκλονιστικό η Γερμανία.
1: Εντάξει, εγώ νομίζω να σου κάτι, δηλαδή που την έχω δει με την Ακτέλ Εφαντζουστού δεν ήταν καλή, έπρεπε να χάσει με την Ακτέλ Εφαντζουστού. Απλώς είναι αυτό που λέμε ότι οι Αφρικανοί δεν έχουν τον γκολ. Με τον Ισημερινό, εντάξει, και ήταν αδιάφοροι, αλλά και πάλι, εντάξει, δεν νομίζω. Εντάξει, δεν είναι αυτή. Έχω δει Γερμανία στο Ερακλή με Ματέους.
0: Καλά, εντάξει, χαίρομαι πολύ τώρα και εγώ έχω δει και πιο παλιά.
1: Δηλαδή τώρα μιλάμε για Γερμανίες ομαδάρες τώρα, εντάξει, και να σου πω κάτι, παρότι οι Έλληνες δεν φημιζόμαστε ότι είμαστε με τους Γερμανούς πολύ, okay.
0: Ναι,
1: όμως πολλοί Έλληνες είναι με τη Γερμανία σαν στην μπάλα, υποστηρίζουν την Γερμανία. Πολλοί Έλληνες.
0: Η προηγούμενη γενιά από εμάς δεν υποστήριζε τους Γερμανούς.
1: Εγώ είμαι 47.
0: Σου είπα η προηγούμενη, σου λέω η γενιά των πατεράδων μας.
1: Εγώ λέω η δικιά μας, η δικιά μας τη γενιά είναι πολλά παιδιά που δεν έχουν δει, ας πούμε, την μπάλα η καλύτερη που έχουν δει από τη Γερμανία.
0: Εντάξει, έχουμε δει. Όπο, βαρ.
1: Τι έχει γίνει.
0: Τι έγινε. Να έχει περάσει μπαλά. Για κάτσε να δούμε. Κάτσε αδερφέ, γιατί...
1: Εντάξει, κοίταξε, εγώ βασικά να σου πω την αλήθεια, τώρα επειδή το έχασα αυτό, αυτό το είχα παίξει, κοίταξε, το είχα παίξει χειμιχρόνο,
0: ναι.
1: Το χάνω. Στο εμίχρονο το παίζω ανατροπή, πάλι το χάνω. Και η αλήθεια είναι, εντάξει, που σήμερα απληρώθηκα όμως, γιατί είχα τη Βραζιλία, περίμενα γκολ-γκολ, και να σου πω, το φοβήθηκα στο ημίχρονο, γιατί τέτοιο χάλι που είχε η Βραζιλία, λέω δεν θα βάλει γκολ η Βραζιλία.
0: Στο δεύτερο μπορούσε να είχε βάλει γκολ.
1: Το δεύτερο δεν το είδα γιατί είναι το δρόμο για τη δουλειά.
0: Όχι, στο δεύτερο ημίχρονο. Καμία σχέση το πρώτο ημίχρονο της Βραζιλίας με το δεύτερο.
1: Κοίταξε την Ιαπωνία, εγώ την πίστευα πολύ φέτος στο Μουντιάλ.
0: Κρατάει τον τερματοφύλακα.
1: Δεν το βλέπω εγώ το παιχνίδι.
0: Α, για φάουλ. Λέει για φάουλ. Ναι.
1: Θα το δώσει τότε, θα το ξέρει.
0: Όχι, θα το δώσει γιατί είναι μικρή περιοχή. Είναι αυτά τα screen που έχουν η νέα μόδα που γίνονται στο
1: τερματοφύλακα. Εν τω μεταξύ, την προηγούμενη εβδομάδα είχα ξαναπάρει. Όταν σε πήρε και ο Γιάννη τηλέφωνο, αυτός με την κομμένητσα, αλλά σε είχα πει κιόλας, έπαιζε η Γερμανία και τη μέρα, ότι είχα παίξει άσο το Εκουάδορ και περίμενα. Χήμηχρονο είχε λοιπόν την Παραγουάη.
0: Που ήρθε εσβηστό και 0-0.
1: Και 0-0. Περίμενα όβε 3,5 την Αμερική με την Τουρκία.
0: Ήρθε.
1: Που ήρθε 3-2.
0: Μα το θυμόμουν αυτά που τι έχεις πει, γιατί τα κοίταξε την άλλη μέρα. Κάτι έχασε.
1: Έχασα την Ιαπωνία που την είχα όβε 3,5, ενώ το χι βόλευε. Εγώ την πήγα στο με 3,5 γιατί δεν ήξερα αν θα διαλέξω έναν αντίπαλο. Αλλά σου είχα πει όμως και για όλη τη βδομάδα ταχύ που είχα πάλι την Παραγουάη, την Αυστρία με την Ιορδανία, με την Αλγερία, εκεί έχασα την Κροατία που ήρθε 2-1 με την Γκάνα.
0: Το ακύρωσε το γκολ.
1: Δεν πειράζει, κανένα να παθούν οι Γερμανοί, δεν πειράζει. Μας έχουν κάνει πάρα πολλά οι Γερμανοί, όπως στη Γερμανία είναι φυσικά.
0: Γκρινιάζουν οι Γερμανοί. Αλλά τον γκολ ακυρώθηκε και. Έχει μια βάση.
1: Εγώ πάντως στην Ακλή πιστεύω να σου κάτι μάζει στην εποχή του Ρονάλντο και του Μέση.
0: Κοίτα, θα σου πω τώρα. Αυτό. Εντάξει, πηγαίνει. Φεύγει τώρα. Είναι στο. Άστο. Αυτό σε ντέρμι θα μιλάγαμε 4 ώρες εκπομπή θα γινόταν.
1: Εντάξει, Έλληνες είμαστε.
0: Λοιπόν.
1: Εγώ λέω η Ακλή πάντως ότι ο Μέση. Ξέρεις τι, έχω μια αμφιβολία ότι όντως, γιατί σου είπα ότι οι Σίμπσονς βγάλαν τελικό Μεξικό, όχι τώρα, το βγάλαν το 2020.
0: Ναι, μπράβο.
1: Ότι τελικός είναι Μεξικό, Πορτογαλία.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, δεν αποκλείω το πάρει η Πορτογαλία. Αν και το Πορτογαλία-Κολομβία που το είδα, εμένα η Κολομβία μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Ναι, συμφωνώ. Και επίσης το μονοπάτι της από εκεί πλευράς, της Δίας πλευράς, Μεγαλία, Πορτογαλία, Ισπανία είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο μόνο.
1: Δύσκολο, σου κάτι, κοιτάξτε, εκεί η Πορτογαλία όμως έχει πιθαράδες μέσα, δεν είναι ότι δεν έχει πιθαράδες η Πορτογαλία.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά δεν ήταν και...
1: Κοίτα, σου κάτι, εγώ τη Γαλλία, αν και η Γαλλία, όντως, γιατί η Γαλλία έχει πιθαράδες μέσα,
0: ναι.
1: Έχει δηλαδή τον Ντεμπελέ, έχει μπροστά τον Εμπαπέ. Εντάξει, δηλαδή στη μέρα της, είναι δύσκολο να τη σταματήσεις. Mm. Νομίζω όμως ότι σαν πακέτο, σαν ομάδα, η καλύτερη ομάδα είναι η Αργεντινή, γιατί έχει πάρα πολύ καλή άμυνα η Αργεντινή και δεν την έχει τώρα. Η Αργεντινή έχει άμυνα, εδώ και 4 χρόνια έχει καλή άμυνα. Αν παρακολουθείς την Αργεντινή, εγώ ας πούμε επειδή είμαι Αργεντινή, εγώ είμαι Αργεντινή και Ολλανδία.
0: Mm.
1: Okay. Άμα παρατηρήσεις την Αργεντινή, είχε ένα διάστημα από το 90 μέχρι το 2015-18, δεν ήταν καλή. Έχει τώρα μια τετραετία,
0: mm-hmm.
1: η οποία είναι πάρα πολύ καλή η Αργεντινή. Σπάνια χάνει η Αργεντινή. Ενώ η Βραζιλία χάνει, όλοι χάνουν, η Αργεντινή χάνει πολύ σπάνια.
0: Και οι Γάλλοι δεν χάνουν εύκολα.
1: Ναι, αλλά χάνουν. Έχει παιχνίδια που τα χάνουν οι Γάλλοι. Ή που δεν τα κερδίζουν, που φέρνουν κάτι σοπαλίες που δεν τις περιμένεις με τίποτα, που χάσαν 3-2. Κάπως ένα, όχι στην Ισλανδία, φέραν 2-2. Κάπου πέσαν ένα παιχνίδι, φέραν 2-2 στα προβληματικά. Δηλαδή έχουν κάτι τέτοια ανώμαλα οι Γάλλοι. Ενώ η Αργεντινή δεν μασάνε.
0: Πάντως για να καταλάβεις τώρα για τη φάση, πως είμαι σε Ελλάδα. Τι ζόρι τραβάει η FIFA με τη Γερμανία. Θεωρεί ότι δεν έπρεπε να ακυρωθεί. Γελίος φύρει ο ένας άλλος. Σκριν, φάουλ είναι. Που έκανε. Διαφορετικές
1: απόψεις. Εγώ είναι ακριβώς να σου πω κάτι, παρότι σαν Παναθηναϊκός.
0: Κοίτα, τον παρεμποδίζει. Εγώ μπορώ να σου πω ότι εκείστε και την επιδείξη.
1: Μα να σου κάτι, το Βάρε Ηρακλή, όλες αυτές οι φάσεις πλέον σφυρίζονται.
0: Ναι.
1: Να σου κάτι, για μένα το Βάρε, αλήθεια τώρα, είναι πάρα πολύ κακό. Εγώ, ας πούμε, αυτό που λέω πάντα είναι ότι στο πέναλτι, ότι αν ο διαιτητής δεν το δώσει με τη μία, κακώς πρέπει να πάει στο Βάρ μετά. Γιατί αν πάει στο Βάρ να του δείξουν την μία την επαφή,
0: δεν είναι πέναλτι. Εντάξει, και εγώ έχω τη λογική ότι το πέναλτι πρέπει να είναι πέναλτι, ρε παιδί μου, ξέρεις, να είναι ανατροπή. Αλλά υπάρχουν και πατήματα τα οποία δεν μπορεί να τα δουν.
1: Μα να σου κάνει όμως, Ηρακλή. Άκου, είναι αλλιώς τη ροή στο παιχνίδι.
0: Ναι, το καταλαβαίνω τι λες. Καταλαβαίνω τι λες, αλλά το πάτημα είναι πάτημα. Και τώρα εδώ οι Γερμανοί είναι μια περίεργη φάση.
1: Γιατί θα το δώσει τώρα αυτό, θα το ξέρει να το δώσει.
0: Έχει περάσει βέβαια ώρα.
1: Θα το δώσει, γιατί το έχει. Εγώ το βλέπω στη σχηματική, το βλέπω.
0: Ναι, τώρα γυρεφάω.
1: Εγώ λέω ότι το VAR, ας πούμε ρε παιδί μου, κοίταξε, καλώς ήρθε το VAR για τα offside ειδικά.
0: Κοίτα, στο VAR ας πούμε και για πέναλτι και για περίεργες φάσεις, αλλά είναι και κάποιες οι οποίες είναι τελείως στην κρίση του διαιτητή.
1: Δηλαδή, αυτό να σου κάνει, εγώ ξεστήμω ότι την Ηρακλή που δεν έχει πάει από τη διαιτητή στο VAR και να κρατήσει να έχει το απόφαση.
0: Έχουν πάει κάποιοι.
1: Εντάξει, αυτό έχει γίνει ρε παιδί μου, να σου κάνει, έχει γίνει το 2%. Δηλαδή να πας να πεις ότι ξέρεις κάτι. Επειδή σε φωνάζει ο Βάρ δηλαδή και σου λέει να δεις αν είναι πέναλτι, μα ο Βάρ θα σου δείξει τη φάση όπως την θέλει. Άμα σου δείξει την επαφή, δεν μπορείς να μην δώσεις το πέναλτι. Και ας μείνει, γιατί κοίταξε, ένας που δεν έχει παίξει ποδόσφαιρο δεν μπορεί να καταλάβει ότι είναι αλλιώς πάνω στην κίνηση η φάση και αλλιώς σταματημένη στο replay. Και να σου πω κάτι, ειδικά εμάς τους Έλληνες, αυτό δημιουργεί μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί ο Έλληνας κοιτάει μόνο την επαφή και δεν μπορεί να καταλάβει ότι κάθε επαφή
0: δεν διαφωνώ σε αυτό που λες καθόλου, γιατί ότι όλες οι επαφές ότι πρέπει να είναι, αλλά πλέον άμα σταματήσεις ας πούμε τη φάση, τη στιγμή που μπορεί να γίνεται η επαφή στο πόδι, η επαφή άλλη το δίνει, άλλη
1: δεν το δίνει. Θα σας πω ένα πέναλτι, θα σας πω κάτι. Το πέναλτι του Ιωαννίδη που κέρδισε από τον αμυντικό που έφυγε. Θα σου πω κάτι. Και μόνο που η μπάλα πάει να φύγει προς τα έξω, δηλαδή προς το πλάγιο, εγώ δεν θα το δίνω απέναντι, Ηρακλή. Παρότι είμαι Παναθηναϊκός, οκ. Okay. Δηλαδή, άμα θυμηθείς τη φάση, ο Ιωαννίδης παίρνει την μπάλα, την τσιμπάει, εγώ σου λέω τον ακουμπάει, δεν τον ακουμπάει, δεν ξέρω τι, όμως πάει η μπάλα, να φύγει η μπάλα προς το πλάγιο. Δηλαδή, μια φάση η οποία δεν υπάρχει κίνδυνος για να φας γκολ.
0: Να πούμε, έλεξε δηλαδή το πρώτο ημίχρονο, 1-1.
1: Ναι.
0: Κάτσε να βγάλω ένα τελευταίο.
1: Ναι, τελευταίο. Θα δεχόμουν να υπάρχει το έμεσο. Σε αυτές τις φάσεις, λοιπόν, καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, πάμε βγάλουμε ένα τελευταίο. Γκρινιάζουν οι Γερμανοί.
2: Ηρακλή.
0: Ναι, έλα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Θεμιστοκλής ονομάζομαι.
0: Γεια σου, Θεμιστοκλή.
2: Σε παίρνω κάθε 4 χρόνια.
0: Κάθε τέσσερα με Μουντιάλ.
1: Ναι. Σε παίρνω γιατί είμαι Αργεντίνα.
0: Ναι, έλα ρε Θεμιστόκλη.
1: Κάθε τέσσερα χρόνια σε παίρνω τηλέφωνο. Mm-hmm. Σ' ακούω, Ολυμπιακός είμαι και Αργεντινή.
0: Ναι. Πακέτο.
1: Αλλά...
0: πάμε.
1: Δεν σ' άκουσα.
0: Πακέτο πάμε λέω σε αυτό.
1: Πακετάκι, ναι, πακετάκι. Ναι. Το ξέρω που πάμε, ναι. Πακετάκι. Λοιπόν, ο μπαμπάς τους πάλι θα το ξαναπάρει, δεν το συζητάμε. Ο μπαμπάς τους. Δεν υπάρχει, δεν το χάνει φέτος η Αργεντινή.
0: Αδερφέ, είναι back to back, έχει να γίνει πριν γεννηθούμε.
1: Δεν έχει να κάνει, πότε έχουμε γεννηθεί, κοντινές ηλικίες. Είμαστε εγώ με το 69, εσύ το 71, οπότε τα έχουμε ζήσει.
0: Ναι. Εδώ το προλάβετε εσύ. Της Βραζιλίας, όχι, 58-62 ήταν.
1: Όχι, όχι, όχι, δεν έχουμε προλάβει. Δεν έχουμε κάνει μισθή. Απλά κάποια στιγμή θα γίνει και με εμάς. Ευκαιρία τώρα λοιπόν είναι να γίνει με τον κοντό.
0: Λες,
1: δεν
0: θα
1: έγινε με τον παπά, με τον παπά το μεγάλο δεν έγινε. Ναι. Θα γίνει με τον μικρό τον παπά.
0: Τον Μπαμπίνο.
1: Εντάξει, δεν μας πειράζει. Εγώ τον άλλον ήθελα να κάνει back to back, αλλά δεν πειράζει, εντάξει.
0: Δεν μας πειράζει. Το ότι φτάσαμε και τελικό το 90, μην το πεις πουθενά τότε. Δεν είχαμε ομάδα.
1: Χωρίς παίχτες.
0: Κοίτα, το 90 για μένα πρέπει να το έχει πάρει η Αγγλία. Η Αγγλία έχει ομάδα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Να είμαστε μαζί σου. Είχε ομαδάρα η Αγγλία.
1: Μαζί σου, συμφωνώ. Τώρα βλέπω... και από τις στοιχηματικές που το δίνουν, το πρώτο ζευγαράκι είναι πάλι ρεπετησιών.
0: Γερμανία-Γαλλία.
1: Αργεντινή-Γαλλία. Ναι. Ναι, το δίνουν όλες τις στοιχηματικές.
0: Μα δεν συναντιούνται αλλού.
1: Όχι, όχι, όχι. Αλλά βλέπω και την Αργεντινή, όχι επειδή είμαστε Αργεντινή, αλλά βλέπω την Αργεντινή πολύ πιο απελευθερωμένη σε συγκρίση με τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή και το κοντό το βλέπω πάρα πολύ απελευθερωμένο.
0: Ναι, γιατί πρώτα απ' όλα έχει φύγει και το άγχος, φίλε. Μεγάλο πράγμα.
1: Έχει φύγει και το μεγάλο άγχος.
0: Και το πρέπει, έχει φύγει. Είναι ναι, τελείως διαφορετική
1: ναι, ναι.
0: Ιστορία.
1: Αλλά έχω την υποψία ότι έκανε πολύ μεγάλο deal με τον Μπέκαμ. Δηλαδή ο Μπέκαμ τον βοήθησε να κάνει αυτό που κάνει τώρα. Δηλαδή που τον έφερε στην Αμερική, που στην Αμερική έμαθε σε άλλους ρυθμούς.
0: Είναι μια ομάδα η οποία παίζει για αυτόν. Δηλαδή όλοι οι άλλοι θα μαρκάρουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην καλύψουν.
1: Αυτό θα προχωράει, εντάξει. Δεν μας πειράζει.
0: Όχι, πάντως σε ένα μάτσο είχε γυρίσει και πίσω κιόλας με την Αυστρία. Μου έκανε τρομερή εντύπωση.
1: Και μάρκαρε κιόλας. Και μάρκαρε.
0: Ναι, ναι. Απλά παίζει όλη η ομάδα, δηλαδή καλύπτει. Δηλαδή ξέρεις ότι έχεις το Μέση, θα καλύψεις. Θα κάνεις τώρα.
1: Εντάξει, δεν μας πειράζει. Ας πάει μια φορά μόνο να το. Να περάσει μπάλα και δεν θέλουμε παραπάνω εμείς. Και μια φορά θέλω εγώ να την ακουμπήσει.
0: Εντάξει, τώρα την ακουμπάει περισσότερο βέβαια, από μια φορά.
1: Ναι, την ακουμπάει και περισσότερο. Και αυτό βλέπω ότι είναι πολύ απελευθερωμένος. Το σήκωσε, σου λέει τώρα δεν πειράζει, δόξα τω Θεώ.
0: Είναι αλλιώς, είμαστε... είναι αλλιώς. Έχει κερδίσει
1: ό,τι κάνουμε τώρα καλύτερο είναι καλό.
0: Ναι, έχει κερδίσει ένα φάουλ Παραγουάη. Είμαστε στο 107. Από αριστερά γίνεται το γέμισμα. Πάνε για κεφαλιά, πάει για κόρνερ. Κόρνερ. Ναι, κόρνερ τώρα.
1: Δεν θέλω να σας απασχολήσω άλλο.
0: Όχι, τι να πάμε, και κλείνουμε το σύνδεσμο, αδερφέ.
1: Θα τα ξαναπούμε πάλι όταν το σηκώσουμε. Θα σε πάρω τηλέφωνο.
0: Εντάξει, ρε Θεμιστοκλή.
1: Εντάξει.
0: Έγινε.
1: Εντάξει, καλά, Ηρακλή μου, σε ευχαριστώ.
0: Κοίτα,
1: καλό ράδι και καλό ταξίδι να έχεις.
0: Έγινε, σε ευχαριστώ, Θεμιστοκλή μου.
1: Εντάξει, να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, γράφει ένα φίλο ότι ο Σίρε λέει τώρα στο BBC ότι δεν είναι φάουλ και κακό ακυρώθηκε. Ο Σίρε, όπως έπαιζε, αν αυτό το δίνανε φάουλ, ειδικά τότε στην Premier League. Δηλαδή, θα λέγανε ότι μυθισμένο ο διαιτητή τότε. Δηλαδή ήταν εποχές φεύγανε μαρκαρίσματα στην Αγγλία και δεν σφυρίζει τίποτα. Δεν σφυρίζαν τίποτα. Εντάξει, τώρα έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει. Να το πεις ότι είναι παρεμπόδιση εκεί. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ που περάσαμε και αυτό το διωράκι μαζί. Θα τα πούμε αύριο. Θα κάτσω τώρα να δω τα 10 λεπτά να τα δω. Αλλά και μα πάει πέναλτι. Μετά θα πρέπει να δω και Ολλανδία Μαρόκο. Και πρωινή εκπομπή, καλώς τα φαντάσματα. Λοιπόν, να είσαι καλά, καλό ξημέρωμα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: να τελειώνει το Μουντιάλ αυτό το πράγμα που βίωσα εγώ χθες με Νότια Αφρική, Καναδά. Αλήθεια σου λέω.
1: Τώρα τι.
0: Αυτό μου άρεσε που μου λέγανε. Τώρα τα νοκάου. Τώρα τα νοκάου. Τα νοκάου. Όλη η Νότια Αφρική πίσω με το Μάκη Κατσαβάκη για προπονητή εκεί. Και
2: διώξε γιώμα.
0: Μέχρι και οι Καναδοί, φιλήσυχοι άνθρωποι που γατάκι σκαρφαλώνει σε δέντρο και το βάζουν στις ειδήσεις. Το πω από ότι έγινε κάτι φοβερό. So we hear the cat. Πραγματικά, μέχρι και αυτοί κάνανε γιούχα και για τα ακριβά εισιτήρια. Σου λέει, δώσαμε 500 ευρώ
2: για
0: σχεδόν
2: να το
0: για να βλέπουμε τον τερματοφύλακα να κρατάει την μπάλα. Γιάννης Καραλής, πραγματικά, σούπερ μετάδοση. Νόμιζα θα πει, να ο Μαλαβένης και μπάλα λίγο out. Εδώ πήγε να βρει τον Ντέμι Νικολάηδη, αλλά ο Αλτζάχερ έκοψε. Πιστεύω, προοδευτική ΑΚ 0-0.
2: Πιστεύω λείπει λίγο από την ψυχούλα του Γιάννη αυτό.
0: Και από τη δική μου ψυχούλα.
2: Και από τη δική μου.
0: Μαρία Σαφυράτσα.
2: Αλέξανδρος Τσουβέλ.
0: Στέφανο Παλουότολο. Καλοκαιρινός αέρινος. Πισινάτος θα έλεγα.
2: Λοιπόν.
0: Καθαριστής πισίνας σε πορνοτενία.
2: Σε ποιο site το διάβασα χθες και έλεγε Σαλαμίνα. Ένας κρυφός παράδεισος κοντά στην Αθήνα. Και λέω ρε Παλουότολο.
0: Τι έχει κάνει.
2: Πήγε Παλουότολο στη Σαλαμίνα και έχει γίνει hot spot καλοκαιρινών διακοπών.
0: Έχει ίντερνετ. Hot spot, έχει ίντερνετ. Θα πάμε μέχρι τις 10 στον πυρετό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στα νοκάουτ παιχνίδια. Εχθές ο Καναδάς υπέταξε το λεωφορείο της Νοτιού Αφρικής. Τι δίπλο πουλού, μιλάμε φυσαρμόνικα το 703, το θυμάσαι.
2: 608 ήξερα εγώ.
0: 6 και 8, 14, 1 και 4, 5. Αλφαβήτα, γάμα, δέλτα. Έφυγε η Νότια Αφρική, έμεινε ο Καναδάς, όλα βγαίνουν.
2: Δεν θα ήθελα να γίνω κι εγώ στα λεγάκια.
0: Δεν θα ήθελα να μου
2: πει για τον Καναδά.
0: Λεφτά,
2: έτσι πάνε χαμένα.
0: Έπεσε και ο καφές, κάτι περιμένεις.
2: Κάτι περιμένεις. Σας τα είχα πει για τον Καναδά από τότε που τον είδαμε τη Σερβία.
0: Ναι,
2: και λέει είναι
0: δίκιο,
2: καλή ομάδα.
0: Έχει δίκιο.
2: Καλή ομάδα.
0: Καλή ομάδα.
2: Ορίστε τώρα στους 16. Πότε που έχει
0: φτάσει.
2: Είναι
0: μια χαρά. Επιτυχία. Πέρασε. Ο Κατσαβάκης πήρε τους παίκτες της Νοτιού Αφρικής μετά και χειροκρότησαν τον κόσμο που τα έχει βάλει με τους σπορεφεμίτες της Νοτιού Αφρικής ότι παίζει λέει καντενάτσιο. Φάτε τα τώρα, περάσαν.
2: Τι να κάνουν.
0: Ναι, θεωρούν μεγάλη επιτυχία που πέρασαν στα νοκάουτ. Εντάξει, ο Κατσαβάκης.
2: Και είναι.
0: Και είναι, τι να πούμε εμείς από τον καναπέ. Λοιπόν. Και σήμερα, απόψε μάλλον, ο φόβος μου μεγαλώνει λόγω του Ανδρέα του Χταποδιού, λόγω του γιου της Ζαφυράτου. Ο Ανδρέας, ο CEO του σχολείου, είπε εδώ και καιρό ότι η Ιαπωνία θα είναι το μεγάλο outsider που θα πάει προημιτελικά, μπορεί και ημιτελικά. Και έχω φοβηθεί γιατί παίζει πολύ καλή μπάλα, ναι. Και γιατί παίζει με τη Βραζιλία εμάς που όλο κλαίμε. Επειδή φοβάμαι ότι δεν θα περάσουν όλα τα φαβορί γενικά, δεν νομίζω όλα τα φαβορί, δεν το έχουμε δει ποτέ. Πρακτικά σε όποια δικιά μα θέση. Και στην
2: Ελληνική, η Γερμανία και.
0: Ναι, φοβάμαι.
2: Η Αγγλία.
0: Ναι. Και όταν ο οδηγό σου είναι ο Βινίσιους και ξέρει ότι μπορεί να τσακωθεί ανά πάση στιγμή. Και ο Ματέο Κούνια που
2: είναι. Είναι λίγο ευαίσθητη χαρακτήρα, ρε παιδί μου, λέει. Εύθραυστη. Τώρα.
0: Στινκ. Αυτό με φοβίζει γιατί οι Ιάπωνες. Εκτός ότι είναι μηχανές, εκτός ότι είναι ξέρεις, στα εξελάκια τους, στα κουτάκια τους.
2: Ναι. Θα καθαρίσουν.
0: Ναι. Με φοβίζει μην τυχόν προηγηθούν πρώτοι και εμείς κλαίμε. Μετά μπει ο Νεϊμάρ αποκλειστή και τραυματιστή. Ναι, θα μάθει και μετά κλαίει. Κατέβα κάτω, Μωρή Καρολίνα. Για σέξω, Μωρή Καρολίνα. Αυτό με φοβίζει, να σου πω την καθαρή μου αλήθεια. Βέβαια.
2: 8 η ώρα.
0: Αυτό ήθελα να πω. Επιτέλους. Φαγητό το μεσημέρι, λίγο ύπνος. Πραγματικά, air conditioning στο 17 να μου λέει Εύα, κλείστο. Μα έχουμε καλοκαίρι, με ενοχλεί στο λαιμό αυτό που κάνουν τα ζευγάρια. Άνοιξε το παράθυρο με air conditioning, θα χαθεί απόδοση. Ένα 40 δίνει. Λοιπόν, και μετά έχουμε back to back, επιτέλους παγκόσμιο κύπελο.
2: Επιτέλους,
0: 8 η ώρα Βραζιλία, Ιαπωνία. Λίγο επιρροή φαγητού και καφέ και μετά.
2: Και μισή ώρα να σου πω την αλήθεια, λίγο
0: ναι.
2: Ένα power nap.
0: Το γιατί, κάνω εγώ αυτό.
2: Ναι, γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται. Γερμανία, Παραγουάη.
0: Ορίστε.
2: Θαυμάσια και με πολύ κοντά.
0: Επιτέλους, λίγη μπάλα μουντιαλική όπως πρέπει και όχι ώρα Greenwich, ξέρω εγώ.
2: Εντάξει, ώρα Greenwich είναι το Ολλανδία-Μαρόκο.
0: Και θα έχω δει δύο μάτς.
2: Θα είναι και ωραίο παιχνίδι.
0: Θα έχω δει δύο μάτς.
2: Θα έχεις δει, θα είσαι γεματός. Θα είσαι πλήρης. Πλήρης ματσών, όχι ημερών.
0: Ελπίζω, εντάξει, θα χαρώ αν τυχόν περάσει η Ιαπωνία, θα χαρώ για τον Ανδρέα, αλλά θα χαρώ για μένα και δεν με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή για το παιδί σου. Θέλω να περάσει η Βραζιλία αέρα τις παλιοϊάπωνες. Pearl Harbor δεν είναι εδώ, την Αμερική.
2: Καλά, θα τα πούμε λοιπόν, αύριο τέτοια ώρα.
0: Δεν αντιλέγω. Βλέπεις, κρατάω
2: πισινή. Κρατάω μια πισινή από μόνο
0: αυτό. Δεν μιλάω. Δεν λέω θα κάνουμε θαρά.
2: Όχι, όχι.
0: Από την άλλη, ζούμε λίγο στον πυρετό του πνευματιστή. Εν τω μεταξύ, είμαι με πάρα πολύ μεγάλη κούραση, αλλά δεν φαίνεται αυτό. Έχω πολύ μεγάλο
2: ευτυχία. Όργωσε στη μισή Ελλάδα, ρε, ναι. Τσούβι.
0: Φέρτε κι άλλη. Φέρτε κι άλλη.
2: Κιλίδα,
0: Ελλάδα.
2: Καλαμάτα που αλλού ήσουν.
0: Καρδίτσα, Καλαμάτα, Κιλίδα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Καρδίτσα,
2: εγώ το πήγα καλαμάτα. Ανάποδα.
0: Έτσι το πήγα κι εγώ.
2: Ναι.
0: Καρδίτσα, Καλαμάτα, ξαναγύρισα πίσω. Στη Λίδα.
2: Στη Λίδα.
0: Και δεν είχα παπά εκεί. Έλεγα να φέρω έναν με χαρτών. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι ζούμε στον πυρετό του πνευματιστή, ο οποίος έχει πει πρώτον η Πορτογαλία στον κόσμο των πνευμάτων έχει πάρει το παγκόσμιο κύπελλο. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι στον κόσμο των πνευμάτων, έχει ήδη γίνει η σκέψη.
2: Ναι, ναι, ναι. Να σε ρωτήσω, ο πνευματιστής είναι αυτός που είχε η Γκάνα.
0: Ναι, αυτός.
2: Που ματσακώνιασε τον.
0: Τον Γκέι, λέει, του λύνω τα μάτια. Του λύνω τα μάτια, θα βάλει γκολ και έβαλε. Αυτό είναι προβληματικό. Έχει πει ότι Αργεντινή Κάπο Βέρντε θα περάσει το Κάπο Βέρντε. Το έχει πει πριν κληρωθούν μαζί. Να ξέρετε, λέει, το έχει πει πριν. Τον Μέση, λέει, ένα ακροτήρι πράσινο θα τον αποκλείσει. Το έχει πει έτσι. Ξέρεις, λίγο κάπως.
2: Ναι.
0: Βέβαια, είχαμε μια είδηση σήμερα για τον αρχηγό του Κάπο Βέρντε. Κατηγορείται για βιασμό της μεταφράστριας από τη Βραζιλία από το Μάρτιο. Κατηγορείται και τώρα βγήκε στην επιφάνεια και έχουμε τις τελευταίες έρευνες σε εξέλιξη.
2: Μάλιστα.
0: Και περιμένουμε η αστυνομία να δούμε τι θα πει. Έχει πει η Βραζιλιάνα μεταφράστρια ότι την είχαν πάρει. Τι, 112? Λοιπόν, ότι την είχαν καλέσει για εργασία. Τελικά δεν τη χρειάστηκαν. Ισχυρίζεται η κυρία από τη Βραζιλία ότι χτύπησε την πόρτα ο αρχηγός, την έπιασε το λαιμό, την έσκασε κάτω και προέβησε σε τέτοιες πράξεις. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη.
2: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Δηλαδή, ενημερώνω για όλο το ρεπορτάζ.
2: Μπράβο,
0: για όλο το ρεπορτάζ. Εντάξει. Λοιπόν, μπορεί και η Γερμανία να ματσακωνιαστεί σήμερα.
2: Μπαραγουάι. Μπαραγουάι. Να γίνει τίποτα.
0: Μου γέμισε το μάτι, το τελευταίο μάτι η Γερμανία. Πολύ φιλίαρη ήταν. Δεν ήταν αυτά τα πάντσερ που σας καθαρίζω και προχωράω. Και δεν επέλεξε Παραγουάι για αντίπαλο.
2: Εντυπωσιακά η αλήθεια.
0: Παραγουάι για αντίπαλο δεν επιλέξει. Ναι.
2: Όχι, για να φας ξύλο.
0: 32 την Παραγουάη. Λίγοι επιλέγουν. Το κορμί.
2: Λίγοι επιλέγουν να φάνε ξύλο. Το πληρώνουν και όλοι.
0: Ναι, ναι, ναι. Ή πάταμε στα μούτρα με 100 ευρώ στο NPC. Δεν ξέρω καθένας τι έχει στο μυαλό. Πάμε για το πρώτο διάλειμμα.
2: Πάμε.

0: αυτά που λες Μαρία. Είπα αν προηγηθούν πρώτοι, συγγνώμη, με διορθώνω.
1: Εντάξει, του λόγου τώρα στον αέρα.
0: Έκανα λάθος.
1: Πρωί. Λοιπόν, προβλήματα έχει ο προπονητής της Νότιας Κορέας.
0: Ναι.
1: Περίπου. Είχαν μεγάλες προσδοκίες για τη Νότια Κορέα. Στο Μουντιάλ δεν ξέρω γιατί.
0: Από πού και πού.
1: Από εδώ εκεί, ξέρω εγώ. Λοιπόν, τέλος πάντων αποκλείστηκε. Δεν πέρασε ούτε στις καλύτερες τρίτες. Και αυτή η εξέλιξη έχει φέρει έντονη κριτική στον προπονητή, τον Χονγκ Μιούγκ Μπο.
0: Ο οποίος.
1: Ναι, Μπο.
0: Ωραίο
1: κλαπ ήταν τον
0: Μπο. Όντως ήταν.
1: Φανταστικό.
0: Και φανταστικό κλαπ τον Μπο. Και δεν το είχαν στην ελίτ.
1: Όχι.
0: Μ' αρέσει που φεύγουμε τώρα από εκεί και λέμε για το κλαμπάκι.
1: Έφυγε λίγο από γλυφάδα και ήταν.
0: Ήταν πάρα
1: πριν τη βουλιαγμένη.
0: Μπράβο. Πολύ ωραίο το μπόκλαμπ. Φτιάξτε πάλι ρε το μπόκλαμπ.
1: Φτιάξτε ρε το μπόκλαμπ. Κάτι έχει γίνει, κάτι άλλο τώρα.
0: Είμαι σίγουρο.
1: Εδώ
0: πέρα γίνει συνεργείο τώρα.
1: Ναι. Λοιπόν, τελικά ο άνθρωπος υπέβαλε την παραίτησή του. Ήταν 2 χρόνια στον πάγκο, έτσι.
0: Όχι, ρε.
1: Αλλά έχει γίνει τέτοιος μεγάλος χαμός που οι συμπατριώτες του έχουν φτάσει στο σημείο να βάζουν και πινακίδες στα μαγαζιά τους ότι δεν του επιτρέπουν την είσοδο.
0: Σοπάρτε,
1: δεν του επιτρέπουν. Δηλαδή θέλει να πάει σε ένα σούπερ μάρκετ ο άνθρωπος, να πάρει 3 γιαούρτια, να πάρει 1 μισό κιλό φέτα.
0: Παλίρια,
1: να πάρει ντολμάδες, ναι. Εντάξει, στην αρχή λέει το κάνανε και καλά για πλάκα, για να εκφράσουν έτσι τη δυσαρέσκειά τους, το οποίο όμως έχει προχωρήσει. Και θέλω να σου πω ότι μέσω social media, παντού υπάρχουν ηλίθιοι, έχει δεχτεί και απειλές κατά της ζωής του. Επειδή δεν τα πήγε καλά η Νότιος Κορέας στο Μουντιάλ, επαναλαμβάνω. Μέχρι και η κυβέρνηση εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για την παρουσία της Νότιας Κορέας στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
0: Που δεν μας ξέπλυνε.
1: Τον Λι Τζαεμιούγκ.
0: Τζινάρα τα Λι. Και αυτά υποτιμημένα τα Τζιν τα Λι.
1: Ναι, ήταν άμα δεν είχες λεφτά για 501.
0: Εγώ δεν είχα για 501. Έπαιρνα Λι και κόβαμε την ετικέτα τότε. Είχαμε στη μόδα να κόβουμε να μην δείχνουμε ότι έχουμε μάρκες.
1: Λοιπόν, ο Λι Τζαεμιούγκ ζητάει έρευνα από το αρμόδιο Υπουργείο.
0: Ποιο Υπουργείο?
1: Υπουργείο Μουντιάλ.
0: Υπουργείο Δοκαριού.
1: Ναι, για τα αίτια της αποτυχίας.
0: Κοιτάξτε, παίξαμε 3-5-2, δεν τον πάνε μέσα.
1: Δεν ξέρω, είδες όμως. Ευτυχώς λέει τουλάχιστον εμείς.
0: Εδώ μέσα χαλαριά δεν πάμε.
1: Εμείς απλά απολύουμε τους προπονητές.
0: Δεν πάμε.
1: Κάθε τρίμηνο ή δεν πάμε καθόλου. Και τελείωσε εκεί.
0: Τελείωσε, θα κάτσουμε να σκάσουμε.
1: Δεν θα αφήσουμε τον Γιοβάνοβιτς να πάει στη σούπερ μάρκετ.
0: Μην υποτιμάτε. Για ποιο λόγο. Άσε με ρε καραγκιόζι να μπω.
1: Πάει να βγει ένα νεκρόνιο για να τον αφήσουν στη σπιτσερία.
0: Ένα νεκρόνι. Φύγε.
1: Έλα πάνε.
0: Δεν μπορεί να πει. Θέλω να πάρω τη ριά. Μην υποτιμάτε το κασέρι μου.

0: χαμός που έχει γίνει Μαρία στο παγκόσμιο κύπελλο από συνωμοσιολόγους ότι το έχουν τάξει στο Μέση. Και γι' αυτό το λόγο έχει τέτοιες ομάδες να περάσει.
1: Δεν ξέρω γιατί.
2: Μα λέγανε ότι το είχαν τάξει στο Ρονάλντο.
0: Όχι. Και κοίτα λέει το Ρονάλντο με ποιους έχει να παίξει. Και κοίτα με ποιους έχει να παίξει για να φτάσει τελικό. Από εδώ έχει να παίξει με Μίστερ Τι, με Σταλόνε, με Ρόκι Μαρτσιάνο. Και από εκεί έχει το Σουβού και το Τρίφωνα, το ξέρει η μανούλα σου.
2: Και με τον Τζάκωνα.
0: Το Κάπο Βέρντε. Λοιπόν, γιατί σπηράτε κύριε Μέση, χάσατε τα κλειδιά σας. Ο κύριος από τον πρώτο. Ξέρω, έχω διάολο. Ναι, αυτό διαβάζω συνωμοσίες παντού. Ότι το έχουν τάξει το Μέση.
2: Καλά, εντάξει, τέτοιες βλακίες.
0: Ναι, τα διαβάζω, τα διαβάζω. Θέλω να πω στο φίλο που λέει ότι οι δύο συγκεκριμένες διαφημίσεις είναι χορηγία και παίζονται τσάμπα, ότι δεν ισχύει αυτό. Δεν κάνω τίποτε δωρεάν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζουμε. Ναι, φίλε, δεν περιμένουμε εσένα να αγοράσεις ντολμαδάκια. Σου είπα.
2: Είναι ένας που τα έχει βάλει με αυτή τη διαφήμιση. Δεν
0: πήγαινε καν καταγγελία.
2: Δηλαδή, για όνομα του
0: είναι σαν να πετάς μια πέτρα στη θάλασσα. Δεν θα ασχοληθεί κανένας μαζί σου. Λοιπόν, σαν τον Καλέα δεν έχει. Ωραίο και τον Καλέα.
2: Πού ήταν τον Καλέα, κάτι μου θυμίζει.
0: Πιο κάτω δεξιά.
2: Πιο κάτω από τον Πο.
0: Νομίζω ναι.
2: Δεν το θυμάμαι. Ήταν εκεί που ήταν το Δημαρχείο.
0: Εκεί πρέπει να
2: το
0: ήταν.
2: Το Καλούα δεν ήταν εκεί.
0: Τον Πο.
2: Τώρα δεν κάνουμε διαφήμιση. Δεν έχουν κλείσει όλα αυτά τα μαγαζιά. Έχουν κλείσει.
0: Είχαμε κλείσει.
2: Όσο τα ταΐσαμε, τα ταΐσαμε. Γιατί τα ταΐσαμε και καλά. Λοιπόν, αν μας ακούει κανένας.
0: Εγώ που είχα πάει τώρα.
2: Το θυμάμαι τον Καλέα.
0: Ναι.
2: Α, μήπως ήταν στα Αστέρια τον Καλέα.
0: Γλυφάδα έπιανε.
2: Ναι, αυτό λέω.
0: Εκεί, κοντά
2: εκεί στα Φανάρια. Ναι. Εκεί ήταν.
0: Τώρα προχτές που πήγα για μια παρουσίαση μιας εταιρείας, ναι. Καθόμουν.
2: Στο ένα και μοναδικό.
0: Σκεφτόμουν, όχι. Μου λέει, γιατί, τι σκέφτεσαι. Ότι εδώ ήταν το ακροτήρι, βουτίκ.
2: Α, ήταν το ακροτήρι, ναι, συγγνώμη.
0: Ναι. Καθόμουν και έλεγα, εδώ ήταν το ακροτήρι. Εδώ καθόμουν
2: εδώ και πρόβατα παλιά.
0: Εδώ χόρευε η Βίτα Χουντ. Εδώ ήμασταν στο μπαρ. Τι ωραία. Εδώ τραγούδαγε μετά ο Βέρτης, καλοκαίρι. Και σκεφτόμουν ότι εγώ έχω να μιλήσω σε μια εταιρεία. Αυτό. Είχα χαθεί στις αναμνήσεις μου. Φορούσα λευκό παντελόνι και σανδάλι, Μαρία. Καφέ.
2: Φορούσε σανδάλι.
0: Έχω περάσει αυτό το στάδιο, γι' αυτό τα συχάθηκα.
2: Καλά, να μου πεις ήσουν και μικρός.
0: Ναι. Ήμουν σαν το Μανταβίκια στο Μαλί, μιας και είμαστε σε ρυθμό παγκοσμίου κυπέλου. Και όλα καλά. Πραγματικά. Μάλλον εσύ θα μας πεις που ήταν τον Καλέα. Έχει έρθει ο ειδικός.
2: Πού ήταν τον Καλέα, ρε, εσύ, Γλυφαδιώτη.
0: Ναι. Απέναντι από το σκλαβείο της Βούλας.
2: Το Καλούα που ήτανε.
0: Πορτοράφτη το Καλούα.
2: Το Καλούα ήταν Πορτοράφτη.
0: Ναι, ήταν από την άλλη.
2: Πήγαινα τόσο μακριά. Ναι, σωστά.
0: Προσκαφούρη βουλιαγμένη. Μετά ήταν τον Πο.
2: Το είπαμε τον Πο.
0: Αν
2: δεν μας άκουγες, το είπαμε για τον Πο. Από εκεί ξεκίνησε η κουβέντα μας. Α, τον Καλέα ήταν στο. Ναι, σωστά.
0: Τέλος πάντων.
2: Απέναντι στο Ασκληπιό. Ναι. Στο στενό απέναντι. Τι σχέση έχει το Ασκληπιό με το Εγκόμιο ρε πάνω. Τα έχει κάνει ρημάδι. Το Εγκόμιο ήταν στην Γλυφάδα. Καφετέρια Γλυφάδες.
0: Ζησιμοπούλ.
2: Ναι, εντάξει, το Εγκόμιο δεν έχουμε χτίσει το Εγκόμιο. Δηλαδή, μην μας μπερδεύετε, παιδιά. Άμα δεν ξέρετε, μην μας μπερδεύετε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Οι άσχετοι να φύγουν. Όλοι μεθυσμένοι μας μαζευτείτε εδώ πέρα. Τον Καλέα λέει ήταν στην Πειραιώνα. Α, καλά, εντάξει.
0: Εγώ ένα σύρο. Like a fire burning in myself. Fire. Εγώ.
2: Ναι, παιδιά, αν το πάρει ο Μέση θα τον ντύσουνε καουμπόι. Γιατί στο Κατάρ τον είχαν ντύσει εμείς. Τον είχαν ντύσει Κώστα Βουτσά.
0: Όχι, έξυπνη σίτα τον είχαν ντύσει, δεν ήτανε.

0: Δεν ήμουν σαν το φτερό του Ερμή με τα σανδάλια, ήμουν σαν τον Αστραπόγεννο.
1: Τι να κάνω, ρε ταμτάκο, έτσι ήμουν.
0: Σε τραγική κατάσταση.
2: Έχει δίκιο ο Κρότης που ρωτάει. Το εγκόμιο το χτίζουμε ή το πλέκουμε.
0: Έχει δίκιο.
2: Σωστό και αυτό. Ναι, παιδιά, το εγκόμιο ήταν στη Γλυφάδα. Φλασιά από Γλασκόβη, τον καλέ ήταν στη Βούλα. Πάνω, σφιλιά από Γλασκόβη, την καλημέρα μας.
0: Αυτό τώρα, παιδιά, ήρθε. Επειδή λέγανε. Ποιον λέγανε Μπό. Επειδή λέγανε Μπό τον προπονητή της Νοτιού Κορέας, για να καταλάβετε ναι, αυτή η εκπομπή πώς εξελίσσεται. Ναι. Κάτι λέει η Μαρία ότι έδιωξαν τον προπονητή που το λέγανε Μπό και το μυαλό μας έφυγε σε τέτοιο ρυθμό.

0: Και στη μόδα πολύ, Μαρία, πορτοκαλί με λευκό ήταν τότε. Πολύ πορτοκαλί, λευκό. Λευκό, λευκό, πορτοκαλί, λευκό. Λευκό,
1: δεν το
0: λευκό,
1: θυμάμαι πορτοκαλί. Θυμάμαι έπαιζε, μόνο τον μπέζ.
0: Έπαιζε το μπέζ, λευκό, το λευκό. Λες και ήμασταν Miami Heat. Αυτό και έπαιζε πολύ αυτό το κοντομάνικο πορτοκαλί που κάμισο με λευκό παντελόνι. Ροζάριο. Έπαιζε
1: καλά,
0: πολύ
1: ροζάριο,
0: το
1: ροζάριο. Πάρα πολύ. Είχαμε γίνει όλοι καθολικοί.
0: Ήμασταν όλοι με καθολική. Τα ροζάρια. Ναι. Ροζάριο. Κοίτα, πήρα ένα καφέ ροζάριο. Mm. Το οποίο έβγαζε τέτανο στο λαιμό εδώ πίσω, έβγαζε χώμα με νερό. Δεν ήταν, ήταν από πλανόδιο. Δεν πήγαινε να πάρει.
1: Καλά, δεν ήταν διαβασμένο.
0: Ακριβό, ναι. Ροζάριο. Από τον Ποντίφικα. Από τον Ποντίφικα τον Πάπα το ροζάριο.
1: Ο Σταυρός μετά γινόταν καβούρι σιγά-σιγά. Μάζευε.
0: Και τα πρώτα τατουάζ που μας ερέθησαν ήταν ροζάριο στα, ξέρω εγώ, στον Αστράγαλο. Τα πρώτα τατού που βλέπαμε, ας πούμε.
1: Και τα τράιμπαλ. Τράιμπαλ έπαιζε πάρα πολύ.
0: Τράιμπαλ από κουκουρούκου, δυνατό.
1: Τράιμπαλ και στη μέση πολύ.
0: Ναι, ναι, αυτά τα δύο φτερά πεταλούδα στη μέση. Έπαιζε πολύ μετά από άνοιξη μέση, σου ανοίξαν και τα φτερά. Η πεταλούδα έγινε μπουφογέρακας.

0: Το ακροτήρι μπουτίκ, πώς το λέγανε. Το καλοκαιρινό που έστριβε δεξιά, πήγαινε. Άγιο Ανδρέα, ξέρω τι έπιανε εκεί πέρα. Η περιοχή κάπως λεγόταν.
1: Το ακροτήρι δεν ήταν στα Αστέρια.
0: Δεν νομίζω.
1: Στα φαναριά τη Γλυφάδα, στα Αστέρια.
0: Έκανε δεξιά. Όπως κατέβαινε, έκανε δεξιά μέσα. Δεξιά. Πήγαινε.
1: Στον Αγιο Κοσμάλε.
0: Ναι, Αγιο Κοσμάλε.
1: Το ήταν εκεί.
0: Κροτήρι μπουτίκ.
1: Α, ήταν και το. Α, το ακροτήρι, ναι, δίπλα.
0: Άγιο Κοσμά.
1: Ποιο μαγαζί ήταν στα Αστέρια. Με μια.
0: Το Βένιου.
1: Το εν... Όχι, δεν λέω το Envy. Το Amphitheater. Μπορεί το Amphitheater.
0: Δεν ξέρω. Εγώ σε αυτό εκεί το ακροτήρι μπουτίκ, R&B party, Τετάρτες, Πέμπτες, δεν θυμάμαι. Ήμουνα εκεί. Άνεργος, ωραίος. Άνετος, ούτε πρωινό ξύπνημα.
1: Το ακροτήρι είχε και παραλία μπροστά.
0: Ναι, ρε.
1: Κάναμε μπάνιο στον Άγιο Κοσμά, αλλά τότε ήταν, δεν ήταν
0: τώρα. Πού να ξέρεις τι είναι το κολοβακτηρίδιο. Λοιπόν, και πραγματικά, ελκοδυσκολίτιδα, δεν ξέρω τι ήταν όλα αυτά.
1: Ορίστε, άνθρωπος δούλευε στον Μπο 98-99. Πολύ ωραίες αναμνήσεις. Έπεσες πολύ ωραίες μουσικές, φίλε.
0: Μπράβο. Μπράβο. Το W ήταν εκεί, Μαρία. Στα Αστέρια.
1: Το W. Αυτό είναι πιο μετά. Α, το Μπάλουξ.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Ανατρίχιασε. Μας είχαν φέρει τότε στο ακροτήρι που τα πρώτα φαγητά εκεί βράδυ.
1: Έτρωγε
0: στο ηχείο δίπλα. Μου δίνει λίγο τσαλάντι.
1: Το χειρότερο ήταν αρχές 2000. Λέει κάπρι άσπρο οι άντρες. Όντως φοράγατε. Δηλαδή παντελόνι κοντό μέχρι τη γάμπα.
0: Λοιπόν.
1: Μέχρι τη γάμπα. Και ζελέ καρφάκια και αμάνικο πορτοκαλί.
0: Ναι, ναι, το πορτοκαλί έπεσε πολύ μπάλα, σου λέω. Λοιπόν, ο Τόλης ο Λεούσης που είναι ο μέτρε του R&B και του hip-hop, Ακάνθους στα Αστέρια.
1: Τρίτη. Όχι, και... το Ακάνθους είναι αργότερα.
0: Αργότερα.
1: Ναι,
0: αργότερα.
1: Ναι, ναι, ναι, το
0: Ακάνθους είναι αργότερα, δεν το ξέρει η Μαρία. Και Τρίτη και Πέμπτη είχε τα, στο ακροτήρι τα.
1: Μιλάμε για πιο παλιά.
0: Μοσχάρι με τη σάλτσα χλέπα. Κρέμα
1: και
0: γάλακτος.
1: Και πολύ σαλάτα ρόκα παρμεζάνα.
0: Ρόκα παρμεζάνα, παλσάμικο. Και έπαιζε πολύ τότε αυτό το χοιρινό με κρέμα γάλακτος. Αυτό με ρύζι στο πλάι.
1: Ναι.
0: Αλλά κατέβαινες για ποτά μετά στο κέντρο. Κεντρικό μπαρ. Πικερόλ. Βαρέλια γύρω γύρω. Και εγώ έκανα τον Αλπατσίνο. Με βάζανε σε μια πολυθρόνα. Με είχε γνωρίσει και ένα
1: κάτι.
0: Ένα δωρεάν κολοπεδάκι. Έχει πλάκα εσύ.
1: Αμφιθέατρο και μετά μπάλουξ. Ναι. Για το Ακάνθους, ήταν αργότερα το Ακάνθους. Εμείς μιλάμε για αρχές 1999-2000 εκεί. Το Ακάνθους ήρθε λίγο αργότερα. 2002-2003-2004 εκεί.
0: Ποιες λέρες, ρε παιδιά, δεν έχουν πάει ποτέ σε αυτά τα κλαμπ λέρες. Πρώτον ο Μαραθιανός πήγαινε σε κριτικά γλέντια και ο Ακτύπης έγραφε βιβλίο στην Μπόχαλη, στη Ζάκη.
1: Ήταν στην τράπεζα τότε.
0: Έλα τώρα που θα μου πει για
1: ποιο. Δάνεια τότε. Σας παρακαλούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ πήγαινα, μου λέγανε θα πάω.
1: Μην βοηθούσαμε την ελληνική οικονομία.
0: Μικρέ, θα πας στις χορεύτριες
1: σπίτι. Τη μαύρη ελληνική οικονομία.
0: Εγώ πήγαινα στις χορεύτριες σπίτι με τα μάξι και τους έλεγα καληνύχτα. Είχα εντολή. Τι λες τώρα. Έγραφε ο άλλος, έγραφε ο Ακτύπης στη Ζάκυνθο για την παγκοσμιοποίηση και τον καπιταλισμό. Αυτά γράφεται και γράφει. Και ο Μαραθιανός Μαλεβιζιώτη. Τι σχέση έχουν, σας κοροϊδεύουν οι λέρες. Τώρα τι θέλουν, μπιφ. Όχι, εντάξει. Λεφτάκια. Πάμε τώρα, λεφτάκια.
1: Τώρα, λεφτάκια. Βεβαίως. Και επειδή μιλούσαμε για τέχνη τόση ώρα.
0: Δεν είναι αυτή η τέχνη.
1: Δεν είναι αυτή η τέχνη.
0: Το Τζακ Τραμπούι δεν είναι τέχνη.
1: Σε παρακαλώ. Τα 7 άσπρα δεν είναι τέχνη.
0: Είναι τέχνη του μπαρμάν.
1: Σε παρακαλώ.
0: Καποβέρντε.
1: Λοιπόν, κάπως έτσι συμβαδίζει μαζί μας και η Κοσμοτέ Τελεκόμ με το Art Tech The Road Show που φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα σαν τον Τζούβι. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε την μαγεία του θερινού σινεμά. Εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε περισσότερα για ημερομηνίες, για τους σταθμούς κτλ. Στο cosmote.gr, κάθετος Telecom Road Show.

Και ξέρεις ποιο είναι το πιο ωραίο όταν κερδίσεις 100 ευρώ σε καύσιμα? Κερδίσεις τι? Όχι λοιπόν. Λες πάμε θάλασσα, εκδρομή. Με το Little Plus διεκδικείς μία από τις 1000 ευρωκάρτες ECO συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Ενεργοποιείς το κουπόνι εφαρμογή Little Plus. Κάνεις αγορές άνω των 50 ευρώ σκανάρι. Ψηφιακή κάρτα. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν δωροκάρτα ECO αξίας 100 ευρώ. Με Little Plus φουλάρεις και πας. Πάμε τώρα και γυρίζουμε.

0: Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καταλαβαίνετε ότι έχει γίνει ένας χαμός στα μηνύματα, κλαμποαναμνήσεων, χιλόπιτας. Έχει πολύ πράγμα, έχει πολύ πράγμα. Αμφιθέατρο αιωρούμενες κούνιες πάνω από τα μπαρ, ντόμους, καλά αυτά τα έχω προλάβει. Έχει πολύ. Κοκορίκο δίπλα από Νεράιδα και άμεσο στον Άγιο Κοσμά, Γιάννης από Κυψέλη. Έχει πολύ.
1: Εντάξει. Αγγίξαμε πολλές ευαίσθητες χορδές. Ήρθε εδώ πέρα και ο Κεφαλάς, ο οποίος τα έχει ζήσει.
0: Εσείς πιο πολύ. Εγώ ήμουν κλαπ 3-34 προχωριστή στο Λόφο. Στο Περιστέρι.
1: Σκέφτομαι πόσες φορές θα έχουμε βρεθεί στο ίδιο μαγαζί με τον Κεφαλά και δεν γνωριζόμασταν πριν από.
0: Με μένα αποκλείεται εκεί που ήμουν εδώ.
1: Όχι, με σένα αποκλείεται.
0: Στο Σφαίρα Κλαμπ, Αρτάνα, Κόλαση, Κόκαλο, Βαρελάδικο, Πρεμιέρα Κλαμπ, SMS. Εκεί έσβηνα και κοτοπουλάδες, αποκλείεται να είχες επαφή.
1: Ξέρεις τι σκέφτομαι, ότι τότε ας πούμε ζούσα γαλάτσι και δεν μου ήταν τίποτα να κατέβω γλυφάδα.
0: Εντάξει, δεν είχε και τόση κίνηση.
1: Ναι, ήταν και αυτό, σωστά. Δεν ήταν και τόσο ψηλά η μενζίνη. Ναι. Μπορεί να είναι και αυτό.
0: Επίσης, παιδί μου, μπορεί να λέγες πάμε τρία άτομα, βάζουμε από.
1: Τι! Πας καλά,
0: μόνοι με το τσαλάκι κατέβαινες.
1: Όχι, δεν κατέβαιναμε. Μου λέτε ότι θα κατεβαίναμε όλες μαζί και θα έλεγα βάλτε, ξέρω εγώ.
0: Παιδί μου, εντάξει, λέμε.
1: 200 δραχμές ο καθένα. Τι λες, ρε.
0: Τίποτα, έτσι.
1: Μα είναι δυνατόν. Mm-hmm. Έλεγα, σήμερα πληρώνεις εσύ, αύριο πληρώνω εγώ. Έτσι ήμασταν. Mm-hmm. Ναι, ο Νίκος λέει εκεί κάπως έτσι βλέπουμε πού έχουν πάει τα λεφτά μας. Εντάξει, ένα καλοκαίρι είχα υπολογίσει. Αλλά να πει δεν μα νοιάζει, ήμασταν πιτσιρίκια, δεν είχαμε και πολλά έξοδα. Είχα υπολογίσει πόσα λεφτά είχα δώσει στα μπουζούκια. Βασικά πόσα λεφτά είχα δώσει στον κουρκούλι. Γιατί πήγαινε
0: okay, από okay. Εκεί. Μέρα με τη μέρα.
1: Μέρα με τη μέρα. Και λέω, α, μπα, ναι, τόσα λεφτά, ε. Μιλάμε δηλαδή, για budget, όχι για ιδέες.
0: Πραγματικά, όλοι έχουν κάποιο.

0: ψύχους, γλυκούς στα αυτιά τους που τους θυμίζει κάτι ανάμνηση. Εσένα όταν έκανε. Μια εικόνα ξεχασμένη. Το μυαλό μου πάντα μένει.
1: Αλλά εντάξει, ναι, Δευτέρες, Τρίτες που ήταν κλειστά τα
2: πόδια. Κυριάκος Παπαδόπουλος.
1: Ναι, βέβαια.
2: Κυριάκος Παπαδόπουλος. Να είναι καλά και καλημέρα. ΑΕΚ, πολύ ΑΕΚ.
1: Μόνο.
2: Το Ντεστήλ επίσης, Μαρία, αναφέρθηκε το Ντεστήλ εκεί στον γκολφ, δεν ήταν αυτό. Εκεί κοντά στον γκολφ Γλυφάδας ήταν το Ντεστήλ.
1: Δεν θυμάμαι.
2: Αυτό το θυμάμαι εγώ. Θυμάμαι μια σερβιτό. Αυτά. Δεν υπήρχε ζωή στο Γαλάτσι ούτε τώρα, βέβαια.
1: Καλά, ναι, όχι, εννοείται. Εννοείται. Υπήρχε μόνο το. Μια μπειραρία. Πώς λεγόταν, που έχει φύγει τώρα, έχει πάει στο Χαλάνδρι.
2: Δεν πρέπει.
1: Το Λιρόι.
2: Ριλόι. Τα φτιάχνατε μόνοι σας.
1: Λερουά. Λερουά.
2: Λερουά. Που είχε ένα κύριο να παίξω, έτσι, ένα λιονταράκι, ξέρεις κάτι τέτοιο.
1: Ναι, αυτό είναι η Λερουά.
2: Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι, το παϊδάκι χθες τον Γκάκια το πήγα εγώ. Δεν ήταν όμως παϊδάκι. Άσχετη ήταν σούβλα. Γιατί κάνει την καλύτερη σούβλα. Λέω στην Εύα γυρνώντας από Καλαμάτα, πάμε Κάκια. Περνάμε από εκεί. Ναι, όχι, αλλά μπορώ. Ένα κιλό σούβλα, μια γαβάθα τζατζίκι. Δεν παίρνω πατάτες τηγανητές για να μην με ενοχλούν.
1: Γιατί είσαι ναι. Παρέν, λογικό.
2: Ούτε το ψωμί. Λοιπόν, τζατζίκι, σαλάτα, αρνί. Όπως παλιά.
1: Μιλάμε.
2: Έβαζα το τζατζίκι στην πέτσα. Κλακ, ρουφά. Είναι πολύ ένα κιλό. Πώς δεν πήραμε μισό κιλό ακόμα. Μιλάμε για λιμασμένα από το ταξίδι.
1: Κάναμε.
2: Αφού βρήκαμε να κάτσουμε, τη δυστοπία.
1: Χαμός, ε.
2: Μιλάμε για. Λέω, έχετε γάμους, αραβώνους. Όχι, μου λέει μια απλή
1: Κυριακή. Είναι Κυριακή.
2: Όλες οι ταβέρνες στη Χασιά. Κατάμεστες. Λες και παντρευόταν, ξέρω εγώ, βασιλιά.
1: Μετά το μπάνιο, ξέρεις.
2: Το μπάνιο, μία και μισή το μεσημέρι, Μαρία. Πότε κάνανε μπάνιο. Πήγαν εδώ για να μιλήσουν στο Sky το πρωί.
1: Μα πάνε πρωί-πρωί. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Το είδα και επειδή Σάββατο πρωί ήμουν.
2: Είναι όσοι δεν πήγαν για μπάνιο εκεί.
1: Σάββατο πρωί, τι ώρα, 8 και 4. Ο κόσμος πήγαινε για μπάνιο. 8 και 4.
2: Ναι.
1: Να πει εσύ τι έκανε. Ναι, δεν πήγαινε για μπάνιο, αλλά τέλος πάντων ήμουν 8 και 4 στην παραλιακή. Με τα καρεκλάκια του, με αυτά και πηγαίνανε. Πρωί-πρωί, μπράβο σα.
2: Κόλαση με Νίκο Ινδιάνο στην είσοδο. Μιλάμε Μαρία, αυτός έκοβε είσοδο για πλάκ. Όταν έβλεπε δύο αγόρια μαζί, εδώ δεν είναι ταβέρνα, τους έλεγε. Δρόμο.
1: Λοιπόν, για πάμε για μια στιγμή Μουντιάλ.
3: Η Big Win παίζει στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου και παρουσιάζει τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης.
1: Μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και γιατί όχι κορυφαία στιγμή αυτής της διοργάνωσης.
2: Εμείς επιλέγουμε.
1: Βεβαίως.
2: Ναι.
1: Είναι το γεγονός ότι 6 από τα ζευγάρια που βρίσκουμε στην πρώτη φάση των νοκάουτ δεν έχουν ποτέ ξανά ανταμώσει. Πώς φαίνεται αυτό, να πεις εντάξει,
2: αυτό
1: να παίζουμε και 48 ομάδες.
2: Ναι, είναι η πρώτη φορά.
1: Ναι.
2: Ελπίζουμε να το βιώσουμε κι εμείς κάποια φορά, να μπούμε σε αυτό το κλαμπ.
1: Και ας μην έχουμε ξανά ανταμώσει, ξέρω
2: αυτό
1: εγώ.
2: Θέλω
1: κογκό.
2: Να. Δεν με νοιάζει.
1: Όπως η Αγγλία.
2: Κογκό Ελλάδα, κάτι.
1: Αγγλία κογκό πρώτη φορά.
2: Είναι πολύ επικίνδυνο το παιχνίδι για τους Άγγλους. Επαναλαμβάνω.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
2: Αγγλία Κονγκό, λοιπόν.
1: Αγγλία Κονγκό, ακτή ελεφαντοστού ή εγκεφαλοστού, όπως είναι το σωστό, Νορβηγία. Βέλγιο Σενεγάλη, Ελβετία Αλγερία, Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι και Κολομβία Γκάνα δεν έχουν ξαναματαβρεθεί ποτέ ως αντίπαλοι σε Μουντιάλ. Σε Μουντιάλ, σε Euro. Μόλις Ζαφυράτη, πρωί-πρωί. Εντάξει.
2: Λοιπόν. Και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη, γιατί γράφεται μια μικρή ιστορία τώρα που έχει και τη συνέχεια της.
3: Η Big Win παίζει μπάλα σε όλα τα γήπεδα του παγκοσμίου κυπέλου. Top Mundial Moments. Χορηγή ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: καλημέρα και στον Γιώργο τον οδηγό ΚΤΕΛ. Μας περιμένουν για πάνω στην Πρέβεζα Μαρία.
1: Α,
0: και για
1: Τσίκεν
0: Μπέγκε και για Ποβατίνα Μπέγκε.
1: Θα πάω παραδίπλα.
0: Πού?
1: Δεν
0: εντάξει, εντάξει, με συγχωρείς.
1: Τώρα και γίνει τώρα.
0: Με συγχωρείς και τώρα εκεί, και πέρα, ντροπή και πού είναι τα πατουσάκια σου και τέτοια.
1: Καλημέρα στη Λάμια του Βουνού.
0: Ναι,
1: πείτε σας παρακαλώ χρόνια πολλά στο γιο που γιορτάζει σήμερα. Να τον χαίρεσαι, γερός δυνατός να είναι. Πέτρου και Παύλου σήμερα.
0: Α, να χαίρομαι τα ξαδέρφια μου.
1: Να τους χαίρεσαι, να τους χαίρεσαι. Να χαιρόμαστε εμείς τον Πέτρο το κουμπλί εδώ πέρα, το παιδί μας.
0: Άρε Πετράν.
1: Τον Πετράν μας.
0: Το πασινομάτικο,
1: εγωτευτικό
0: αυτό αγόρι.
1: Και αύριο είναι των Αγίων Αποστόλων. Λίγο με μπερδεύει αυτό το πράγμα, γιατί ο Πέτρος και ο Παύλος ήταν Απόστολοι.
0: Θα μπω. Πάω μέρα-μέρα. Δηλαδή πάω σε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Λοιπόν, θα σε πάω τώρα, Μαρία, στη Βραζιλία.
1: Ωραία.
0: Που απόψε έχουμε το μεγάλο μάτς με την Ιαπωνία.
1: Mm-hmm.
0: Ο Βινίσιους, Μαρία, ήταν καλεσμένος σε μία εκπομπή. Έτσι, ένα podcast.
1: Πώς γίνει, πριν από το Μουντιάλ, φαντάζομαι.
0: Όχι, τώρα, εκεί στον περιβάλλοντα. Ναι. Πηγαίνουν και κάνουν βίτκαστ εκεί, στο ξενοδοχείο.
1: Ναι.
0: Και μίλησε με τη γιαγιά του την Ίσλα και ξέσπασε σε κλάματα. Τι θα γίνει, ρε κλαψιάριδες Βραζιλιάνοι. Θα κλαίγε ο Ρωμάριο που δεν λέει καλημέρα στα παιδιά του. Που λέει πάτσι, όλη την ώρα λέει πάτσι. Θα κλαίγε ο Μπεμπέτο, ο
1: Ρονάλντο,
0: ο Ριβάλντο. Ο Τζιοβάνι μόνο εδώ στο Χριστόγλου έκλαψε.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Και το έχουμε κάνει σλόγγαν. Τι κλαίτε ρε όλη την ώρα. Ο Ντούγκα, στράβα για να σου τον Ντούγκα, να σου φύγει το κεφάλι. Ο Καφού που λέει σαν εμένα δεν υπάρχει κανένα. Ο Ρομπέρτο Κάρλος θα βάζει τα κλάματα. Ο Ρομπέρτο Κάρλος θα βάζει τα λεφτά του και λέει μαζεύτε με ρε στο προπονητικό τη Ρεάλ. Σας παρακαλώ, ρε
1: κομμάτι. Σε μια γωνία.
0: Σε μια γωνία. Τα φάγα τα λεφτά μου. Τα φάγα τα λεφτά μου στη Βραζιλία με γιαγιάδες. Ενώ ο Βινίσιους είναι ένα πολύ ξεχωριστό άτομο, γιατί ο πατέρας μου ζούσε και μακριά. Μεγάλωσα με τη γιαγιά μου, κοιμήθηκα μαζί της. Είμαι άφωνος, διαμόρφωσε τη ζωή μου. Ξέρω ότι θα έρθει η ώρα που οι άνθρωποι θα μας αφήσουν, αν την πεθάνει κιόλας. Οπότε απολαμβάνω κάθε στιγμή. Έκανα ό,τι ήταν δυνατό να μπορέσω να πραγματοποιήσω το όνειρό μου. Είναι ευτυχισμένη και ανεκτήμητο. Δεν καταλαβαίνει η γιαγιά που είσαι. Γιατί με κάνετε να κλαίω. Μα δεν ήθελες και πολύ, ρε Βινίσιους. Μιλάμε για κλάμα.
1: Εντάξει, μωρέ. Άμα τώρα τους αναφέρεις και τους χτυπείς αυτές τις χορδές που είναι η οικογένεια, ο Θεός.
0: Μα όλο κλαίνε.
1: Αλλά κλαίνε με αυτά τα πράγματα.
0: Μαρία, δεν μιλάμε για απλό κλάμα. Θα κουνήσω την οθόνη και θα χαθεί. Μιλάμε για πλάνταγμα. Και ο ρεπόρτερ του κάνει. Έλα, ρε, ξεκόλα, ρε. Ξεκόλα τώρα. Δεν το κλαίει και ο ρεπόρτερ. Γιατί κλαίτε όλη την ώρα οι Βραζιλιάνοι.
1: Πολύ.
0: Μιλάμε για κλάμα. Χαρείτε λίγο τις. Ρε Βινίσιους, περίμενε ρε Βινίσιους. Παίρνεις 15 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Παίζεις μάπες με οποιονδήποτε σε λέει, ξέρω εγώ κάπως. Παίζεις φαλιάρες, κάνεις καταγγελίες. Κολλάς τη μούρη σε τερματοφύλακες. Κάνεις ό,τι γουστάρεις. Ζεις το όνειρό σου. Λίγη χαρά, ρε άνθρωπο.
1: Και να πει, πόσο είναι ο Βινίσιους, ρε.
0: Δεν ξέρω, εσύ 48 χρονών.
1: Αυτό λέω. Δηλαδή σε πιάνουν οι ευαισθησίες μετά από.
0: Όταν σε αντικρίζω.
1: Ναι, όταν μετά από μια ηλικία και μετά.
0: Κάτσε να δω πόσο χρόνο.
1: Σταμάτα,
0: ρε
1: Βινίσιους.
0: Θα κλάψω και εγώ.
1: Πόσο είναι, μωρή, 25, πόσο
0: είναι. Ρε Βινίσιους, είσαι ο junior ακόμα. Δεν είσαι ο senior. Λοιπόν, Βινίσιους, 25 χρονών. Είναι γεννημένο
1: το 2000.
0: Το 2000. Αν το κάνω, ρε. Συνέλθε λίγο να πάρουμε το παγκόσμιο κύπελο.
1: Τότε πήγαινα στον Μπού.
0: Ρε, εδώ, Ντεστίλ. Η Εύα, Ντεστίλ είχαμε και στην Κέρκυρα. Δεν μπορεί η Κέρκυρα να μην πει την Κέρκυρα. Λοιπόν, το 2000 γεννήθης. Είσαι εκατομμυριούχος. Ζεις το όνειρό σου. Τι κλαίτε όλη την... Μέχρι και ο Αντζελότη έκλαιγε. Τον κολλήσανε. Δεν θυμάσαι που κλαίγε.
1: Ναι,
0: του πάνε τα εγγόνια του. Καλή επιτυχία, πάπα.
1: Ναι, αλλά ο Αντζελότη είναι... 60 φεύγα,
0: 71. Κάνανε να κλαίει τον Αντζελότη. Έχει ξανά τον Αντζελότη να κλαίει. Εδώ παίρνει παγκόσμιο κύκλο και τρώει Big Bang.
1: Αυτό λέει
0: ρε παιδί μου. Τρώει μια τσίχλα κάτω από το στόμα.
1: Ο Σόκρατης θα δάκρυζε, μόνο του έμπαινε καπνό
0: αυτό το τσιγάρο.
1: Την ώρα του αγώνα.
0: Ο Πελέ έτρωγε σκαριά και έκανε γκολ μετά. Έτρωγε σκαριά στο γόνατο και έκανε γκολ. Ο Ρονάλντο, ο προηγούμενο, κουρεύτηκε σαγίδι και λέει θα βγω πρώτο σκόρε. Και στο τέλο παρέδωσε το γόνατό του και τη σπλήνα του από το φαΐ. Και έχουμε τώρα αυτούς εδώ να κλαίνουν την. Κλαίει ο Νεϊμάρ, κλαίει ο γιος. Κλαίει ο Βινίσιους, κλαίει αυτό. Ο Κακά, να πούμε, ο Κακά τον άφησε η γυναίκα του επειδή είναι καλό παιδί. Πού καταντήσατε, ρε Βραζιλιάνοι. Πού καταντήσατε.
1: Το διέψευσε αυτό η γυναίκα του.
0: Τι περίμενες.
1: Το διέψευσε.
0: Δεν με κάλυπτε.
1: Κάλυπτε και ήταν συνέχεια offside.
0: Ναι. Καθίστε ρε με το κλάμα. Ενώ ο Μέση, γι' αυτό ο Μέση με την καλή ενέργεια θα παίξει με Ρακλή Περιστερίου, Κάπε Βέρντε. Ηρακλή Περιστερίου, πράσινα πουλιά, Ατσαλένιος, Εργοτέλης.
1: Χαλατζίου.
0: Ναι, και πάει τελικό. Έχει πέσει με το Σιαπέρα Εδώ.
1: Κάτσε, κάτσε να δούμε. Βέβαια, μέχρι τώρα οι μάγοι και οι μάγισσες και αυτά έχουν πέσει έξω. Ούτε εξωγήινοι απήγαγαν την
0: Εθνική
1: Βραζιλία.
0: Πρόσεξε. Ο μάγος ο Γκανέζος δεν έχει πέσει έξω.
1: Εντάξει, είπε, να σου πω κάτι. Είπε κάτι για την Χάρη Κέιν που σιγά τώρα δεν ήταν και πάρα πολύ δύσκολο.
0: Αγγλία-Γκάνα. Ετοιμαστείτε για ένα πολύ κακό παιχνίδι και έχω κάνει μάγια στο Χάρη Κέιν, δεν θα σκοράρει. 0-0.
1: Εντάξει.
0: Λύνω τα μάγια στο Χάρη Κέιν, αύριο θα σκοράρει. Σκοράρει ο Κέιν. Θα περάσει το κάπε. Εάν. Περίμετρο. Περάσει το πράσινο ακροτήρι.
1: Εκεί θα αρχίσω να φοβάμαι λίγο.
0: Όχι, δεν θα αρχίσω να φοβάμαι. Εγώ θα ψάχνω ήλια κανένα. Θα του πω: δώσε μια τριάδα, στέλνω δεκάρα
1: πίσω. Παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Στέλνω πατουσάκια τώρα.
1: Πες μου, τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός του χρόνου.
0: Πες μου, ποιον θα πάρουμε, ποιον θα πάρει ο Ολυμπιακός Τριάρη που σα έχω βάλει
1: σαν.
0: Σα έχω βάλει σαν αναστάτωση εδώ και ένα μήνα, έτσι. Σα έχω βάλει σαν αναστάτωση εδώ και ένα μήνα από του άχαστου. Δεν πειράζει. Κάτι μπορεί να ξέρει και ο Τσούβι. Λοιπόν, και δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Εάν τυχόν το Κάπε Βέρντε, μ' αρέσει πιο πολύ έτσι, πράσινο κρότη. Το Κάπε Βέρντε. Περάσει την Αργεντινή, Κάπο Βέρντε, δεν ξέρω, Κάπρι Βέρντε.
1: Το λένε και κάπου και κάπε και το τέλος.
0: Τότε πάμε για περίεργες καταστάσεις από το μάγο. Εντάξει, μάγος είσαι, τρέχω, κυνηγώ. Λιγμούς, με λιγμούς. Έχετε δει ποτέ Γερμανούς να κλαίνε?
1: Oliver Kahn, ναι, δεν κλαίει.
0: Προσπάθησε, κλαίγε και εγώ νόμιζα ότι έπαθε επιβεβαιωτικότητα. Πώς το λέω αυτό.
1: Έχει πάθει κεφαλικό.
0: Ο Ματέος, εάν δείτε, Μαρία, θέλω να πας να δεις το τελευταίο παιχνίδι του Ματέους που κάνει η μπάγκερ του Μονάχου προς τη μήνυ του. Προσπαθεί να κλάψει και κάνει τη μούρη του, πώς να σου πω, σαν να περνάει πάνω με φυσάρι.
1: Εσύ ποιος Γερμανός ήταν που αποχωρούσε από το ποδόσφαιρο τελευταία και είπε ένα ανέκδοτο?
0: Ο Μίλερ.
1: Ο Μίλερ. Εμένα μ' αρέσει.
0: Ήταν Γερμανός, Ασταλός και Ασέλ.
1: Και είπε.
0: Ζήστε τη ζωή μου όλη την ώρα.
1: Μπορούμε να το φάμε. Είναι για την κηδεία.
0: Ναι, και γέλασαν μόνο οι φίλοι του. Και εσύ γέλασες γιατί ήταν άβολο. Αλλά αν γκουγκλάρεις το τελευταίο παιχνίδι του Ματέου στο Μόναχο, ναι, το παλιό Μόναχο, ναι, πριν γίνει αυτό τις στενές επαφές τρίτου τύπου, αυτό το άθλιο γύρω-γύρω, σφίγγεται και μετά παίζει κανονικά. Καμία.
1: Λέρεση, δεν είναι κανένα συνέστημα, εντάξει.
0: Εκλέγε τότε. Κλέγαμε όλοι και μετά. Κυρία Ανίτα, εγώ δεν την πείραξα αυτή την κυρία, μου πούλησε τα ρολόγια. Και τε φανιβάλαμε, τι με κάνεις έτσι τώρα. Α, ούμε που απάς, ακατραπία. Αλλά. Εν τω μεταξύ είμαι άϊπνος, ε. Δεν φαίνεται.
1: Δεν φαίνεται, όχι. Αλίμονό μου, σήμερα που τα παίζεις για ύπνο από τις 10 η ώρα.

0: Σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, να πληρώνουμε λιγότερα. Διαβάζω για το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Είσαι επιχείρηση, έχεις ένα σταθερό, έχεις και ένα εταιρικό κινητό. Έρχονται αυτά τα δύο. Cosmote Telecom σε καλεί να μπει στο σχήμα Magenta One Business, να πάρεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά. Πάρε και εντελώς δωρεάν το Internet Backup, να μην ξεμένεις από Internet. Και να πάρεις και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα επιχείρηση, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, να και η παρακολούθηση στόλου οχημάτων, να και οι υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας της επιχείρησής σου και άλλα πολλά. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα. Όπου ένιωσα πολύ επιτυχημένος παραγωγός ξαφνικά. Και όλα αυτά ακούμε Σακύρα και Μπούμα Μπόι, το Die Die, έτσι.
1: Περισσότερες είναι... παρουσίες Σακύρα από το...
0: Μα είναι από το Παγκόσμιο Κύπελλο τραγούδι, το World Cup 2026 Song. Ναι, Μαρία, ο λόγος σε σένα.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα, Αλέξανδρε.
0: Ναι, Μαρία.
1: Μία ακόμα εβδομάδα με την Big Win στο πλευρό μας. Αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο το ζει στην Big Win με extra, extra large αποδόσεις, καθημερινά price boosts, Build-A-Bet και στο live και αγορές για κάθε φάση.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.